0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Το σύννεφο δεν βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, φρονημένα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: μάλλον, και με το ρεπορτάζ από την Αχαρντών και Ιουλιανού στο κέντρο της Αθήνας. Ο Γιώργος Άλτης ακολουθεί και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσαλτιμής. Αύριο στις 5 να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα άγνωστοι πέταξαν ύποπτο αντικείμενο, πιθανότητα χειρομοβίδα, η οποία δεν έχει εκραγεί, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έχουν σπεύσει άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και διενεργούν έλεγχο. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Αχαρνών από το ύψος της οδού Ηπειρού έως το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Στην περιοχή αναμένονται κλιμάκια ελεγκτών προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, σήμερα θα ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Σαμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απροσπέλαστα παραμένουν τα Ζωνιανά και τα Ανόγια. Στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια αποκαταστάθηκε χθες η βλάβη στο δίκτυο ίδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπενγκουριών προκειμένου να προκαλέσει 100 θυμάτων πέρα των 174 επιβενόντων. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν την αυστηρότερη δυνατή ποινή. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Στο μεταξύ, εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φερφόρντε στη Βρετανία, μεταφέροντάς τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση. Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση αφορά βομβαρδιστικά Β1, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη Βρετανική βάση και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη, θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελο Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Στο ποδόσφαιρο για την 4η αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Άντε να καθαρίζει ένα άντρα στο μάι σε σπίτι να μα πει στο πιν, γιατί δεν το θυμάται. Τάχα μου, καλημέρα σα. Στη Χαβάη, στη Χαβάη. Οκ. Okay. Καλημέρα σα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Το μυαλό μα είναι στη Χαβάη, όπω καταλάβατε. Γιατί πού να είναι, εδώ να είναι, εδώ σα θέλω. Εδώ να είναι, έλατε. Λοιπόν, Sky 100,3, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε παρέα και σήμερα, 5η ημέρα του Οκτώβρη. Λοιπόν, για να περπατήσουμε και την εβδομάδα αυτή που θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτά είναι τα προγραμματισμένα που λέμε, γιατί όπως λέει και ένας φίλος πρωί-πρωί που έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ, ο Βασίλης είναι χειροβομβίδα, λέει, σε καφετέρια στην Αχαρνών. Έχει γίνει, λέει, πλέον ρουτίνα. Φαντάζομαι, λέει, ότι αυτό είναι πλέον κάτι το φυσιολογικό για τους αρμόδιους. Φαίνεται, γιατί πρόλαβα και μίλησα έτσι εδώ με τους αστυνομικούς μας συντάκτες, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα κάτι δεν πάει καλά. Κάτι βόμβες, κάτι, πώς το λένε, θυμάστε τη Νέα Ιωνία εκεί που πήρε φωτιά. Καλά, δεν λέω Νέα Ιωνία, μια καφετέρια και παραλίγο ή από πάνω, 4 ώρα το πρωί, που να πάνε. Αλλά και άλλα διάφορα χτυπήματα. Λοιπόν, γίνεται μια αναδιάταξη, υποψιάζουμε. Πώς το έλεγε η υπηρεσία παλαιότερα, το έλεγε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και το κλείναμε το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Ο άνθρωπος εδώ από το αστυνομικό ρεπορτάζ που μίλαγα μου λέει και ενδεχομένως μου λέει οι εντολές να δίνονται εντός των σοφρονιστικών ιδρυμάτων και να υπάρχουν, λέει, τα εκτελεστικά χέρια τα οποία υλοποιούν αυτά τα οποία δέχονται ως εντολές. Αγαπητέ Βασίλη, πώς το λέει, Σικάγο γίναμε. Σικάγο γίναμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε νομίζω πολλές φορές. Για μια ακόμα φορά, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξέρω, είναι Τζακαρό Δευτέρα, τα λέμε κάθε Δευτέρα, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας, όπως υπάρχουν, Κωστάκι, και οι Παρασκευές, Μην το ξεχνάς αυτό. Καλές οι Δευτέρες, καλύτερες Παρασκευές πάντως. Λοιπόν, εμείς εδώ καλό καιρό θα έχουμε και στην Κρήτη ελπίζουν ότι θα έχουν καλό καιρό για να μετρήσουν καταρχήν τις πληγές, γιατί φαίνεται ότι οι πληγές είναι και πολλές και μεγάλες. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα ότι και δεν έχει και σημαντικές υποδομές η Κρήτη, δυστυχώς. Πρέπει να αποκτήσει υποδομές. Βέβαια, άμα πέσει τόσο πολύ νερό, ψάλτη, θα μου πεις τι υποδομές να έχεις. Σωστό και αυτό. Βέβαια, τώρα η χώρα ολόκληρη, εκτός εκεί από ένα κομμάτι που βλέπω στην Κάρπαθο, είναι καθαρή και η υπηρετική χώρα και η νησιωτική. Η άνεμη είναι σαφώς καλύτερη σήμερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε την Παρασκευή, την Πέμπτη. Βλέπω μόνο στη Σκύρο να έχει έτσι κάποιους ανέμους, αλλά τα Κυκλαδονήσια περίεργως πως φαίνονται καλά, η πυρωτική χώρα δεν το κουβεντιάζω καν. Θερμοκρασίες όμως βλέπω και μονοψήφια. Καταρχήν, αν βλέπω καλά, η Φλόρινα είναι στο 0, σε καλό δρόμο είναι η Φλόρινα. 7 βλέπω η Κοζάνη, 10 η Έδεσα, 9 η Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, Αβραάμ? 6 στα Σέρας, 9 η Αλεξανδρούπολη, 16 η Πρέβεζα, πόσο έχει, 17-18 η Ανδραβίδα, 3 η Τρίπολη, αμάν αμάν αμάν, αλλά 19 το Ηράκλειο, 20 βλέπω στην Γκάσο, 18 στη Σαντορίνη και 16-17 στη Ρόδο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο καλά ξεκινήσαμε. Α, βλέπω στο Λαύριο να φυσάει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πριν από 10 λεπτά, ας πούμε, 19 βαθμούς όμως στο Λαύριο, 17 ο Βενιζέλος, 19 και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, εδώ σε εμάς 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για να καταλάβουμε λίγο πώς περπατάμε και πώς ξεκινάμε την εβδομάδα αυτή. Θυμίζω, Viber, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, 698-123-1003. Είναι αριθμός τηλεφωνικού. Πώς τον κινητού τηλεφώνου, βεβαίως δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά στέλνετε εκεί το SMS, την καλημέρα, το σχόλιο, τη φωτογραφία, το βίντεο, ό,τι θέλετε, παιδιά, για να ξεκινήσουμε την επικοινωνία με θύμων. Ξέρετε πολύ καλά τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε και πώς περπατάμε και τι γίνεται μεταξύ μας. Και καλά που είστε και εσείς, σας έχω πει πάρα πολλές φορές, διότι είστε το μάτι μας και το αυτί μας παντού, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στην περιφέρεια, αλλά και όπου φτάνει η φωνή του αληθινού, του ουρία, του, καλά, δίπλα έπεσα, είδες πως η εμπειρία παρά τα 2 χρόνια, του Sky. Λοιπόν, τώρα, η επικαιρότητα περιλαμβάνει την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αύριο. Το ταξίδι έχει Ισλανδία του Ρούμπιο. Δεν κάθεται εκεί, έρχεται εδώ τρίτη βράδυ, μένει εδώ ένα βράδυ. Τετάρτη έχει τις συναντήσεις
με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Εξωτερικών. Εκεί θα υπογραμμούν και κάποιες συμφωνίες. Φεύγει και πάει για την επιστροφή στην Ουάσιγκτον και έχει και μια επαφή με την Πορτογαλία. Ρωτώντας το Σαββατοκύριακο για την υπόθεση αυτή, έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την προσωπικότητα του Ρούμπιο. Γιατί ενδεχομένως να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, γιατί ακούγεται ότι μπορεί να πάει δίδυμο με τον σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είναι να έρθει και αυτός, λέει, στις αρχές του 2027. Αλλά αυτό ακόμα είναι μακριά. Έχει συγκεκριμένες απόψεις για την Τουρκία, οι οποίες δεν είναι και πάρα πολύ, πώς θα το πω, καλές για την Άγκυρα. Ξέρει αρκετά την περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο. Διάβασα και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, να σας πω την αλήθεια, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Κύπρο. Κρατήστε το και αυτό για να το δούμε και να το κουβεντιάσουμε. Αλλά προφανώς, συγγνώμη, είναι ένα κομβικό σημείο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος, όπως καλά καταλαβαίνετε, φέρνει μαζί του και προτάσεις και απόψεις και πιέσεις ενδεχομένως προς την Αθήνα. Η Αθήνα θα εκθέσει από τη δική του πλευρά τα ζητήματα τα οποία βλέπει και είναι ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή, και για τα ελληνοτουρκικά και για τα θέματα τα οποία τρέχουν στη Μέση Ανατολή και για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Θυμίζω ότι και εκεί υπάρχουν κάποιες πιέσεις οι οποίες ασκούνται στην ελληνική πλευρά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την υπόθεση της συνδρομής και συμμετοχής της Αθήνας στα της Ουκρανίας. Άρα το μεγάλο ζήτημα της εβδομάδας αυτή, σε πολιτικό επίπεδο θα έλεγε κανείς, είναι αυτή η επίσκεψη, η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Βεβαίως εμείς εδώ στα δικά μας, για να προσγειωθούμε λίγο στα δεδομένα μας, είναι οι μεγάλες πληγές της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Άκουγα χθες έναν ειδικό να μιλάει στην τηλεόραση και έλεγε για το γεγονός ότι και άλλες φορές στο παρελθόν η Κρήτη έχει γίνει επίκεντρο κακοκαιρίας και αρκετά μεγάλων ζημιών και καταστροφών. Φαίνεται όμως ότι οι βροχοπτώσεις οι οποίες έπεσαν το τελευταίο τετραήμερο, πενταήμερο, θα έλεγε κανείς ότι είναι πρωτόγνωρες σχεδόν στο σύνολο της Κρήτης, δηλαδή και στην πλευρά του Λασιθίου και στην πλευρά του Ρεθύμνου, λίγο λιγότερα τα πράγματα στο Ηράκλειο, αλλά και στην περιοχή των Χανίων. Έβλεπα χθες τα στοιχεία τα οποία ανέβασε το ΜΕΤΕΟ, ότι η βροχή που έπεσε χθες στη Σαμαριά, όπως επίσης βλέπω και στον Σέμπρονα Χανίων, καλά διαβάζω, ήταν πάνω από 90 χιλιοστά βροχής, που σημαίνει 90 τόνοι νερού το στρέμμα, όταν ήδη τρεις μέρες νωρίτερα είχε πέσει τόσο πολύ βροχή και είχε κάνει και τις σχετικές ζημιές. Μετά βλέπω στο Λασίθι Σχοινοκεφάλα, μπορεί να είναι και σωστό γιατί δεν διαβάζεται καθαρά, λιγότερη βροχή. Πάλι στα Χανιά, εκεί στον Κακόπετρο, Ασκήφου Χανίων, λιγότερη βροχή. Στο Ρέθυμνο, στο Φουρφουρά, στα Ανόγια, τα Ανόγια λέει είναι αποκλεισμένα. Λοιπόν, και στον Πλακιά Ρεθύμνου βλέπω βροχή αρκετή. Θα μας τα πούνε εκεί και οι φίλοι μας οι κριτικοί που μας ακούνε. Ξαναλέω, ό,τι θέλετε και τις πληροφορίες που μπορεί να έχετε, 698-123-1003. Λοιπόν, για να τα πούμε και τα ζητήματα αυτά. Ξεκινούν προφανώς οι καταγραφές των ζημιών. Οι αγρότες εκεί είναι στα κάγκελα, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί ζητούν και λένε ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει η οικονομική ενίσχυση. Αυτό βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, γιατί πρώτα πρέπει να γίνουν οι καταγραφές και θα χρειαστεί χρόνος, υποψιάζομαι. Άρα θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Θα μου πεις, δεν είναι και πολύ εύκολο, ψάλτη, γιατί εκεί που ήταν έτοιμοι να μαζέψουν τη συγκομιδή τους και να πουλήσουν, έρχεται αυτή η καταστροφή και τα πάει όλα ανάποδα. Τώρα, επειδή λέω και ανάποδα και τιμές και λοιπά, διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για μια ακόμα φορά. Τώρα, πάμε, γιατί κολλάει το ένα μετάλλο. Όλα κολλάνε. Καταρχήν, σε 9 μέρες έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτι μου λένε ότι θέλει, λέει, η κυβέρνηση να είναι στο 1,50. Κάποιοι μου λένε 1,50,
Σας θυμίζω ότι έκλεισε στο 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Άλλοι μου λένε ότι αν είναι ψάλτη 1,60 να είμαστε και ευχαριστημένοι. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που στην κουβέντα που κάνω μαζί τους μου λένε ότι ενδεχομένως να είναι και κάτω από 1,50, λέει, ανάλογα με το πόσο θα είναι η συνδρομή των διηληστηρίων της χώρας, που εκεί θα πέσει, λέει, ένα μεγάλο πακέτο οικονομικό εν ώψη του χειμώνα. Όμως για να ξαναγυρίσω στο ρεπορτάζ που βλέπω που υπογράφει η κυρία Γωγό Κατσέλη στον Ελεύθερο Τύπο, λέει πόσο αυξάνονται οι τιμές, λέει, από το χωράφι στο ράφι. Η γνωστή και μη εξαιρετέα ιστορία που λέει ότι, ας πούμε, οι πατάτες. Την πατάτα την αγοράζουμε στη Λαϊκή πλέον 1 ευρώ το κιλό, έτσι. Μη σου πω και ένα 10, φίλα Κροάτη. Η τιμή παραγωγού, λέει, κυμαίνεται από 30 έως 37 λεπτά. Η χονδρική τιμή, λέει, είναι 68 λεπτά. Στα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι και πάνω από 80 έως 90. Η ψαλίδα, λέει, που υπάρχει ξεκινάει από 116% και φτάνει στο 167. Οι ντομάτες, για να μην σας ζαλίζω με τα νούμερα, που στη Λαϊκή το μεσημεράκι τη βρίσκω γύρω στο 1,5 ευρώ, 1,55 λέει στο σούπερ μάρκετ, η διαφορά, λέει, φτάνει έως και 121%. Το αγελαδινό γάλα, η ψαλίδα, λέει, ξεπερνάει το 140%, πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Το μοσχαρίσιο κρέας μπορεί να ξεπεράσει και το 180%. Και το ελαιόλαδο 135%. Θα μιλήσουμε για το λάδι αυτή τη βδομάδα. Έχω μάθει διάφορα πράγματα. Οι τιμές για εμάς τους καταναλωτές ενδεχομένως να είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν 3-4 χρόνια για το λαδάκι μας. Αλλά η παραγωγή είναι στα κάγκελα, λέει, διότι οι τιμές δεν περπατάνε όπως τις περίμεναν και το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Οκ. Αλλά για να ξαναγυρίσω, με αφορμή λοιπόν αυτό το ότι διαφορά από το χωράφι στο ράφι, και επειδή ξέρουμε για τους μεσάζοντες και για τα πόσα χέρια ενδιάμεσα και τα παιχνίδια που παίζουν κάποιοι πονηροί και μπλα μπλα μπλα κλπ, τις διαπιστώσεις τις ξέρουμε πλέον. Τα μέτρα δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πάρουμε ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή τεράστια διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Δηλαδή, και αν υπάρχει διαφορά, ένα μεγάλο κομμάτι να το λαμβάνουν οι παραγωγοί. Και όχι οι μεταπράτες. Θα μου πεις, μα οι μεταπράτες δεν κάνουν μια δουλειά. Το θέμα είναι τι δουλειά κάνουν. Να υπάρχουν προφανώς. Θυμάμαι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, το ξέρετε περισσότερο κι εσείς, δεν μπορεί να μην θυμάστε, τους μεσάζοντες. Πόσες φορές είχαμε ακούσει για τους μεσάζοντες στο παρελθόν και τι έπρεπε να γίνει και πώς να αντιμετωπιστούν και αυτό και θα παταχθούν και... Λόγια, ναι, οκ. Λοιπόν, με ενημερώνουν εδώ οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης. Δυσχέρεια, λέει, στην κυκλοφορία στην Ποσειδόνο, στην περιοχή, λέει, της Καλυθέας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων στο ύψος του δεύτερου τούνελ. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, πρωί-πρωί. Άρα, στην παραλιακή, επαναλαμβάνω, ναι, το βλέπω και μπροστά μου εδώ στο χάρτη, κάποιος το έχει ήδη βγάλει. Στην Ποσειδόνο, λοιπόν, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, παλαιοφάλιρο, ας πούμε. Έχουμε στο δεύτερο τούνελ εδώ κοντά σε εμάς, δίπλα σε εμάς, σύγκρουση τριών οχημάτων με αποτέλεσμα, εντάξει, ακόμα δεν έχει κυκλοφορία, αλλά πρέπει γρήγορα να γίνουν τα δέοντα για να μην έχουμε προβλήματα πολύ γρήγορα. Το ξαναλέω, όσοι είναι να μπείτε στη λεωφόρο Ποσειδόνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, επιλέξτε ενδεχομένως την παλιά παραλιακή. Εντάξει, για να αποφύγετε τη βαβούρα. Την ανάσχεση της κυκλοφορίας που καταγράφεται εδώ στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Τα μάτια σας 14 πρωί-πρωί. Μου στέλνετε διάφορα τα οποία μου αρέσουν να ξέρετε γύρω από την εβδομάδα αυτή. Έχει και άλλα ζητήματα η εβδομάδα αυτή. Έχει, ας πούμε. Έχουμε χρόνο. Την Πέμπτη το ελεγκτικό συνέδριο θα αποφασίσει για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Όχι την Πέμπτη, την Τετάρτη, 7 Οκτώβρη. Είναι πιλωτική δίκη που θα κρίνει, λέει, αν ο σημερινός τρόπος υπολογισμού παραβιάζει συνταγματικές αρχές. Ουσιαστικά αφορά σχεδόν 450.000 συντάξεις. Γιατί, θα μου πεις, ψάλτη, διότι... από την 1η Ιανουαρίου του 26, δηλαδή εδώ και περίπου 10 μήνες, ο τρόπος υπολογισμού, η κράτηση επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις από 1.468 ευρώ και πάνω
με 8 κλιμάκια συντελεστών από 3 έως 14%. Το επίμαχο είναι ότι όταν ο συνταξιούχος ξεπεράσει το κατόφλι του ποσού που σας είπα, τα 1.468 ευρώ, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το όριο. Και είναι προφανώς υπέρ του κράτους και εις βάρος του πολίτη. Άρα λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο θα κρίνει αν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. Δηλαδή μέχρι 1.468 ευρώ να είναι 3% και πάνω από το ποσό αυτό να είναι τα άλλα κλιμάκια. Και καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Θυμίζω ότι η εισφορά αλληλεγγύης έχει θεσπιστεί το 10 στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή εδώ και 16 χρόνια. Είναι η κλασική ιστορία ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, μάλιστα. Και έχει επιβαρύνει, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, περίπου 10 δισεκατομμύρια αυτούς τους συνταξιούχους. Για πλήρη σύνταξη, 2.000 ευρώ, καταβάλλεται η εισφορά της κλίμακας με 6% σε όλο το ποσό. Σύμφωνα με την προσφυγή που έχει γίνει, θα έπρεπε, λέει, να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα από 1.468 και πάνω. Δηλαδή, σε ένα ποσό 532 ευρώ. Οι πιο αδικημένοι είναι όσοι λαμβάνουν προφανώς υψηλές συντάξεις. Διότι όσο πιο ψηλή είναι η σύνταξη, τόσο πιο μεγάλη είναι η κράτηση. Και βεβαίως αναμένουν οι συνταξιούχοι, και αν αυτό βεβαίως θα ισχύσει αναδρομικά, αλλά δεν θα ισχύσει αναδρομικά, το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Απλώς θα γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πολλές καλημέρες. Μόλις θα γυρίσουμε θα τα πούμε αυτά. Σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και το προσχέδιο προϋπολογισμού. Εντάξει, προσχέδιο θα μου πει είναι ψάλτη. 2,3 η ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός λέει 2,4 με 2,5. Καλά, εντάξει. Η ανεργία λέει στο 7,9. Αυτές είναι οι προβλέψεις για το 27. 3,7 λέει του ΑΕΠ, λέει το πρωτογενές πλεόνασμα. Και έχουν προϋπολογιστεί όλα αυτά, λέει, με 89 δολάρια το βαρέλι. Πόσο κάνει τώρα το βαρέλι, ψάλτη? 101,3. 101,3. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, μια κουβέντα μόνο μου, θα σας πω μετά αναλυτικά. Τι δημοσίευμα είναι αυτό για τη συνεργασία και τη συμφωνία, λέει, μεταξύ της Lukoil και της Carlyle, μια συμφωνία, λέει, 20 δισεκατομμυρίων, πώς προσπαθούν οι Ρώσοι να προσπεράσουν τα μπλοκαρίσματα που έχουν, γιατί δεν μπορούν να δώσουν πετρέλαιο στην αγορά, και επειδή, λέει, τα προβλήματα της οικονομίας τους είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ σοβαρά. Διάβαζα εκεί ένα ρεπορτάζ το Σάββατο την Κυριακή στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον προϋπολογισμό, λέει, της Μόσχας. Τι τρίπλα κάνουνε. Θα σας πω στοιχεία μετά, σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας που δεν διαψεύστηκε από τον Λευκό Οίκο το ζήτημα αυτό. Αλλά και άλλα και άλλα πολλά. Τι γίνεται στη Βραζιλία, Μπολσονάρο, πάμε σε δεύτερο γύρο βεβαίως. Α, ξέχασα, σήμερα έχουμε 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. 52, τι λες, είμαι πιο μεγάλος από τη Νέα Δημοκρατία, χαμός. Δεν το περίμενα, παιδιά. Πω, πω. Εν τω μεταξύ.

0: ενεργειακά. Και όσο κάνει, πόσο, 2,20 βενζίνη, 2,19 παιδιά, και 2,13, 2,14 το πετρέλαιο. Και όπως λέει και η κυρία Ζάγκα, την άκουγα χθες στην τηλεόραση του Sky, χθες το πρωί, όσο υπάρχει το 2 μπροστά, αλλή και τριζαλή. Μπορεί και το 1 να είναι. Άμα είναι 1,95, δηλαδή σωθήκαμε. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, 6:30 ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος του δεύτερου τούνελ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην περιοχή της Καλυθέας στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή αυτή την ώρα η Αχαρνών από το ύψος οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέδεν και οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες 3 ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτή στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6:35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα γιορτάζει και κόσμος. Έκατσε να πούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη, ωραίος. Και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα. Την καλημέρα μου στον πρώτο πρεσβύτερο. Όχι πρώτο πρεσβύτερο, τώρα είναι. Πώς το λένε, πώς λέγεται. Αρχιμανδρίτης, βέβαια. Ο πατέρας Θόδωρος Γρίλης. Λοιπόν, είδες τι κάνει συνήθεια, ε. Λοιπόν, Χαριτίνης και Μαμέλθη σήμερα, Ερμογένους Ιωάννου Οσίου, Ευδοκίμου του Βατοπεδινού, Σάβα Οσίου του Βατοπεδινού και Μεθοδίας Οσίας εν Κιμόλο. Χρόνια πολλά και καλά σας γιορτάζετε. Έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι, κυρίες και κύριοι. Ανατολή του Ηλίου 7:23. Από 7:23 και Δύση 7:03. Να ξέρετε ότι τη βδομάδα αυτή θα σπάσουμε και το 7, δηλαδή θα δει ο ήλιος νωρίτερα από τις 7. Την Παρασκευή βλέπω που έχουμε νηστεία και περισυλλογή. 3 λεπτά πριν από τις 7 θα μας αποχαιρετάει ο ήλιος. Κωστάκι, μεγαλώνει η νύχτα. Κωστάκι, μεγαλώνει η νύχτα. Λοιπόν, σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών. Πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού, διαβάζω. Μάλιστα, μάλιστα. Τι λέτε, παιδί. Τι λες, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Για να δω γενέθλια. Βάτσλαβ Χάβελ. Βλέπω Ντιντερό, ο εγκυκλοπαιδιστής Γάλλος. Ο Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός, σαν σήμερα γεννήθηκε. Ο μεγάλος Πέτρος Φυσούν. Και ο Γιάννης Κότσιρας έχει γενέθλια σήμερα. Γεννημένος το 69, μικρός. Μικρός δεν είναι, Κωστάκι. Βέβαια. Πιο μεγάλος, εσύ πιο μεγάλος με τον Κότσιρα. Τι γίνεται, ρε Κωστάκι. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο Ηλίας Λάγιος και ο μεγάλος Μίμης Πλέσας, αυτή η υπέροχη φυσιογνωμία και καταπληκτικός άνθρωπος και κυρίως καταπληκτικός συνθέτης, καταπληκτικός άνθρωπος, εκεί στα μέρη τα δικά μου, εκεί στην Καλλιτεχνούπολη με τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Για να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα γιατί θα μπερδευτούμε. Καλημέρα να πω στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, 13 βαθμοί λέει στην πόλη. Σκέψου και είναι και παραθαλάσσια, Και 18 στο Λουτράκι ο Εύδωρος. Ο Γιώργης από την Κόρυθο ρωτάει αν ισχύει ότι διαγράφονται λέει τα χρέη στο δημόσιο αν είναι άνω των 5 ετών. Ακούστε. Υπάρχει μια απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας που βάζει φρένο στην 20ετή παραγραφή, λέει, του δικαιώματος του δημοσίου να βεβαιώνει φορολογική επιβάρυνση, κρίνοντας ότι η τόσο μακροχρόνια, λέει, εκκρεμότητα αντίκειται στο Σύνταγμα και ότι πρώτη πρέπει να εφαρμόζεται η πενταετία. Σας θυμίζω ότι κατά επανάληψη με τον Διονύση Ρίζολο, με τον Ορέσιο Ζεϊμένη, μας έλεγε ότι αν στην πενταετία βρει το δημόσιο στοιχεία εις βάρος του ψάλτη, ας πούμε, το 5 μπορεί να γίνει και 10 ή αναλόγως μπορεί να πάει και παραπάνω. Πάντως η ανακοίνωση που έβγαλε το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει ότι αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής και ότι είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παράγραφος 1 και 2 του συντάγματος η μεταβατική διάταξη άρθρου του νόμου του 2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος. Άρα, με λίγα λόγια, στα 5 χρόνια, τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω. 5 χρόνια, δεν έχει παραπάνω. Άρα εκεί πρέπει να τρέξει το δημόσιο, αν θέλει να κάνει πράγματα, και αυτή είναι και η απάντηση που δίνω στο φίλο ακροατή που μου έχει στείλει το μήνυμα. Να θυμίσω ότι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι θέλετε, παιδιά, 210-4800-170 έως 174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Ξέρετε τώρα τι μπορείτε να βάλετε και να στείλετε εκεί πέρα. Υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε και από εκεί καλημέρες. Όλα τα βλέπω εδώ στον οθόνη του υπολογιστή που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, ως συνήθως συμβαίνει. Μας τρώει υπολογία Κωστάκη. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Εδώ κάτσα πάλι τα γυαλιά μου γιατί έχετε στείλει και άλλα μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδη. Και ένας ακροατής λέει βρέθηκε καμένο γιο ταχύ στα Ινόφυτα και η περιοχή λέει έχει αποκλειστεί. Ενημερώνουμε για την υπηρεσία τη δικιά μας να το ψάξει. Λοιπόν, καμένο γιο ταχύ στην περιοχή των Ινόφυτων λέει και η περιοχή έχει αποκλειστεί. Ρε τι γίνεται τη νύχτα, Θα μου πεις τώρα πού το ξέρεις ψάλτη αν είναι νύχτα. Σωστό και αυτό, δεν ξέρουμε πότε έχει γίνει. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή διαδρομή από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο να πάνε τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, πού είναι ο Δημήτρης, άλλο Δημήτρης, μου λέει καλημέρα. Λέει, ποιος δεν γνωρίζει, λέει, ότι όλα τα μαγαζιά πληρώνουν προστασία. Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα προστασίας ή αν είναι αναδιάταξη των περιοχών. Άλλο πράγμα, μπορεί, κανείς μπορεί να ξέρει, μέσα είμαστε. Εικασίες κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Α, οδηγό σχολικού. Γεια σου, ρε Γιάννη, από το Περιστέρι. Καλημέρα να πω και στο φίλο μου τον Στέλιο, άλλο οδηγό σχολικού. Τώρα που λέω σχολικού, χθες Κυριακή, εκεί στα φροντιστήρια της περιοχής μου, που περπατάμε εμείς πρωί-πρωί, τι να κάνουν τα παππούδια. Λοιπόν, 9 η ώρα, που είχαν ξυπνήσει τα έρμα και πήγανε για να γράψουν το πρώτο διαγώνισμα της χρονιάς. Τρίτη ηλικίου, ρώτησα και κάτι αγοράκια και κοριτσάκια. Έχουμε, λέει, κάνει μπόλικη ύλη. Μα κάνετε μπόλικη ύλη στα φροντιστήρια, τι να πούν και τα υπόλοιπα, Ξεκινήσανε τα διαγωνίσματα. Οπ. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη. Τα βουνά, λέει, που φαίνονται, λέει, είναι της Αρκαδίας, περιοχή Ράφτη, λέει, ως Δημητσάνα. Και βλέπω μπροστά πορτοκαλιές. Καλά βλέπω, Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να πω καλημέρα στον Αντώνη. Στοκχόλμη, λέει, τώρα 11 βαθμούς Κελσίου, εντάξει. Εμείς είμαστε πιο κρύα. Αντώνη. Εκεί στα ψηλά, ρε παιδί μου. Ναι. Εδώ ο φίλος μας εκεί από την Λακωνία με 12 βαθμούς Κελσίου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλημέρα Πινελόπη. Ξεκαθάρισμα λαγοριασμών και εμείς, λέει, ανάμεσα στους εγκληματίες. Λέει, τις μαφίες, τους ντίλερ, τα πρεζόνια, την ηχορύπανση και τη γενικότερη ρύπανση. Έχουν ρημάξει, λέει, την περιοχή, λέει, η φίλη μας Πινελόπη, λέει, από το κέντρο. Καλημέρα, Πινελόπη μου. Ψυχραιμία, τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Παντού τα πάντα έτσι είναι. Δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς η υπηρεσία θα κάνει τα δέοντα να μαζέψει αυτή την κατάσταση. Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Γεια σου, Ανδρέα, από την Ελευσίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, ο Νίκος από την Άνοιξη. Αν έχει τέτοιου φίλου, λέει, τι του θέλει στου εχθρού. Και το λέω, γιατί χθε υπέγραψαν Γαλλία-Τουρκία. Λέει για του. Δεν ξέρω αν υπέγραψαν για του μετέωρ. Το σίγουρο είναι, γιατί την έψαξα λίγο την είδηση. Α πούμε, υπήρχαν δημοσιεύματα την Κυριακή και η Καθημερινή είχε ένα τέτοιο δημοσίευμα που έλεγε για τα ζητήματα των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας, που δεν είναι και πάρα πολύ καλές, όπως ξέρετε. Βέβαια, οι χώρες κάνουν κινήσεις αναφορικά με τα δικά τους συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Η Γερμανία έχει τις σχέσεις που έχει με την Τουρκία, η Ιταλία έχει πιο ιδιαίτερες σχέσεις με την Άγκυρα, η Ισπανία επίσης έχει καλές σχέσεις και έχει υπογράψει συμφωνίες. Μάλιστα διάβαζα ότι θα πάρει, λέει, και εκπαιδευτικά αεροσκάφη από τους Τούρκους οι Ισπανοί για να προετοιμάζουν τους νέους πιλότους της πολεμικής τους αεροπορίας. Και προφανώς και οι, πώς το λένε, και οι Γάλλοι, σε μια προσπάθεια να είναι και αυτοί μέσα στα πράγματα και να πουλήσουν αυτά που θέλουν, τέλος πάντων, να πουλήσουν, υπέγραψαν συμφωνία μεταξύ τους, δηλαδή το Παρίσι με την Άγκυρα, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μεταξύ τους, πώς θα το πω τώρα, επαγγελματική σχέση, για να το πω ευγενικά. Καλημέρα στον Νίκο. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν χθες, ναι, αλλά σήμερα είναι η εκδήλωση, γι' αυτό. Καλή εβδομάδα, έχεις δίκιο. Αλλά εν τω μεταξύ, τώρα να το πω και αυτό. Εντάξει, επειδή έβλεπα και το βίντεο που ανέβασε η Νέα Δημοκρατία, ετοιμάζουν εκεί, λέει, στο χώρο που έχουν αποφασίσει να μαζευτούν. 6 ώρα, λέει, είναι προγραμματισμένο να πάει, λέει, και ο Πρωθυπουργός να μιλήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αλλά τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος, λέει, δεν θα πάνε. Εντάξει, ο Σαμαράς είναι και διαγραμμένος κιόλας. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αν ήμουν Σαμαράς, εγώ θα πήγαινα. Θα μου πεις, μα γιατί, δεν ήμουν πρωθυπουργός. Έχω μια πορεία. Καλή, κακή, κουτσή, στραβή, αυτή είναι. Αλλά εντάξει, δεν θα πάει. Δεν πάει, λέει, ο Καραμαλής. Και δεν θα πάει ούτε ο Βαγγέλης, ο Μεϊμαράκης, ο οποίος ήταν για ένα διάστημα μετά την αποχώρηση του Σαμαρά, θυμίζω, πρόεδρος του κόμματος. Και δεν θα πάει ούτε αυτός, δηλαδή θα είναι στις Βρυξέλλες. Είναι ένα θέμα το γεγονός ότι εκτός του Σαμαρά, για συγκεκριμένους λόγους, άλλοι δύο δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πάνε. Θα μου πεις, και αν δεν πάνε τι έγινε. Ναι, είναι άλλη εικόνα να δώσουν το παρόν. Ακόμα και για λίγο. Εντάξει, Καραμαλής, θα έλεγε κανείς, είναι και αποστασιοποιημένος, αλλά δεν πάβει αυτό να είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Βαγγέλης Μεμαράκης είναι και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω. Έτσι δεν είναι? Αλέξανδρε, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Ρε συ, Γρηγόρη, μου στείλανε χθες βίντεο από τον παραλιακό δρόμο εκεί των Χανίων, εκεί που είναι το απέναντι είναι ο Φάρος, παιδί μου. Έχει ξυλώσει η θάλασσα μεγάλο αριθμό πλακακίων εκεί επί του πλακόστρωτου. Έκανε ζημιά η κακοκαιρία και στα Χανιά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν οι ζημιές είναι μεγαλύτερες. Προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αγροτικές περιοχές και σε ψηλά μέρη, δηλαδή σε χωριά και λοιπά, όπου έκανε και μεγάλες καταστροφές, δηλαδή και υποδομές και λοιπά και λοιπά, και δρόμους και αγροτικές καλλιέργειες και πώς το λένε, και αυτοκίνητα και υποδομές αγροτικών συνεταιρισμών και λοιπά. Και όλα αυτά θα δούμε τώρα πώς θα αποκατασταθούν. Καλημέρα Σεβαστή, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου Θοδωρή. Ο Θοδωρής μου ξύλιγε μια φωτογραφία, αυτή δεν είναι φρέσκια βέβαια, είναι, μου λέει 37 λεπτά λέει από τη Δάφνη λέει ως τον Άγιο Δημήτριο, λέει στο μετρό Μολ. Ποιος θα επέμβει, λέει, ποιος θα το ελέγξει αυτό? Δεν υπάρχει αστυνομία, λέει, να την πληρώνει όλος ο κόσμος, λέει. Δύο δεξιές λωρίδες από την Δάφνη ήταν κλεισμένες, λέει, και μποτιλιαρισμένες απλά για να στρίψουν κάποιοι στην είσοδο του μετρό Μολ και να μπουν στο εμπορικό κέντρο. Είναι σωστό και αυτό που λες, αλλά λέω, και άμα θέλουν να μπουν στο μετρό Μολ, τι τους κάνεις, δεν τους αφήνεις μέσα? Είναι ένα θέμα όμως αυτό, 37 λεπτά. Δίπλα είναι, Δάφνη, Άγιος Δημήτριος, δίπλα είναι. Χαρά στην υπομονή. Παιδιά, μηχανή και το γονείο. Κωστάκι, με τη μηχανή ήρθες? Όχι, βέβαια, γιατί. Βέβαια, μετά μου λες εμένα είμαι νέος. Τα παππούδια έρχονται με τη μηχανή κάθε πρωί, έτσι.
1: Κρυώνεις.
0: Από τώρα, κρυώνεις. Σκέψου να κάνει και κρύο. Α, παιδιά, ξεκίνησε. Τα πάμε και την περασμένη εβδομάδα για να πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκίνησε ο εμβολιασμός, έτσι. Εμβολιασμός για τα αντιγρυπικά κλπ. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Για μας τα νεούδια. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου στέλνει η Μέρη? Καλημέρα, ο εργοδότης μου είναι μπαταχτής, λέει, όπως λέγανε παλιά, και ακόμη δεν έχει καταβάλει μισθό Σεπτέμβρη. Η επιθεώρηση εργασίας, λέει, με έχουν ενημερώσει πως έχει μακρά λίστα για εκείνον, αλλά ζει και βασιλεύει. Ας πάει λοιπόν η επιθεώρηση εργασίας να κάνει τα δέοντα και να ρίξει τα πρόστιμα για να συνετιστεί η υπηρεσία. Διότι, καλά δεν είναι, εγώ ξέρω και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες καθυστερούν να πληρώσουν και του χώρου του δικού μας. Ξέρω, δηλαδή, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μία δουλειά, δεν έχουν πέντε, όπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, Έλλη μου, καλημέρα. Χθες 22 βαθμούς είχε, λέει, η θάλασσα στο Λαγονίσι. Μπαίνει στη θάλασσα, Έλλη? Ούτε μένεση. Από μακριά, ωραία είναι, μια χαρά. Εν τω μεταξύ, μου λέγανε στη Λαϊκή, και να πάμε στη διαφημίση, Κωστάκη, ότι τώρα, λέει, είναι η καλύτερη θάλασσα. Έχει, λέει, είναι ζεστή ακόμα. Αλλά, παιδιά, για εσάς, για εμάς, δε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ευγενικό στην Νίκαια. Διαφημίσεις ΚΑΕ 100,3, επιστρέφουμε.
2: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος, καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
15: Ποιος είσαι εσύ?
16: Ο Πιέρ.
17: Δεν είσαι ο Τωμά.
16: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
15: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
18: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
15: Και ποιος είσαι?
18: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
17: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Πόσα πολλά πράγματα θέλω να σας πω, αλλά όλο με τραβάτε σε άλλα ζητήματα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους κυρίες και κύριοι. Μεγάλο θέμα έχει προκληθεί με την απόφαση της πολιτείας, της κυβέρνησης, να δώσει τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ στους Βούλγαρους. Εμβληματικός ηγεμόνας της γειτονικής χώρας, ο Τσάρος που συγκρούστηκε με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όταν αυτοκράτορ της αυτοκρατορίας ήταν ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο επωνομαζόμενος και βουλγαροκτόνος, τον συνέτριψε και τύφλωσε, λέει, χιλιάδες βούλγαρους εχμαλώτους και τους έστειλε πίσω στη Βουλγαρία. Είχε κάνει, λέει, τους επέλεγε, λέει, ξέρω εγώ, έναν ανά 10, ανά 100 και του άφηνε, λέει, μόνο ένα μάτι για να πάρει, λέει, τους υπόλοιπους και να τους οδηγήσει πίσω. Άκου να δεις, φίλε ακροατή, Λοιπόν, για τη Βουλγαρία, λέει, τα λείψαν αυτά έχουν τεράστια ιστορική και εθνολογική σημασία, επειδή ο Σαμουήλ είναι στο επίκεντρο, λέει, μιας μακρόχρονης ιστορικής και εθνολογικής διαμάχης μεταξύ Βουλγάρων και Σκοπιανών. Η Βουλγαρία ζητούσε επί δεκαετίες τη σωρό του Σαμουήλ, ενώ και η Ελλάδα ζητούσε, λέει, τα αναρρύθμιτα κοιμήλια που έχουν κλέψει, λέει, οι Βούλγαροι από μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας τον πρώτο και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2014, για μια ακόμα φορά, λέει, για τα 1000 χρόνια, πώς το λέει και το τραγούδι που γίνεται, η αγάπη αιώνια, λοιπόν, για τα 1000 χρόνια, λοιπόν, από το θάνατο του Σαμουήλ, οι Βούλγαροι πάλι ζητήσανε, και εμείς, λέει, τι τους ζητήσαμε, ακούστε να δείτε. Τους ζητήσαμε, λέει, πέρα, λέει, από τα κλεμμένα εκκλησιαστικά κοιμήλια που ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, έμαθα όμως ότι μερικά από αυτά, όχι μερικά από αυτά, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτών έχουν πουληθεί. Δεν υπάρχουν, λέει. Οι Βούλγαροι έχουν ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά τα υπόλοιπα τότε που κλαπήκανε και λοιπά, καταλάβατε τώρα τι τα κάνανε, τα πουλήσανε κλπ. Ζητήσαμε, λέει, εμείς, ακούστε, τα κλεμμένα αρχεία, λέει, των μηχανημάτων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που είχαν πάρει, λέει, οι Βούλγαροι το 1944 και τον επαναπατρισμό των σωρών του Γεωργίου Κολοκοτρώνη, ταγματάρχη, ήταν εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και του Ιωάννη Βελισσαρίου, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη Βουλγαρία το 13. Και για πρώτη φορά, λέει, τότε, το 2014, η Ελλάδα έβαλε πάνω στο τραπέζι να ιδρυθεί ελληνικό στρατιωτικό κημητήριο εντός των ορίων της Βουλγαρίας για τον ενταφιασμό των Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν εκεί στον δεύτερο παγκόσμιο, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα εμείς βάλαμε, λοιπόν, πάνω στο τραπέζι αρκετά πράγματα. Βεβαίως οι Βούλγαροι αρνήθηκαν, είχαν κάποιες δικαιολογίες και η διαπραγμάτευση έπαψε και φτάσαμε τώρα με την τελευταία συμφωνία, η οποία υπογράφει 29 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, το Μνημόνιο Κατανόησης, και 3 Οκτωβρίου υπεγράφει το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών, και έτσι δώσαμε την σωρό του Σαμουήλ και άλλες 3 σωρούς που είχαν βρεθεί το 65, αν δεν κάνω λάθος, από τον καθηγητή Μουτσόπουλο στη Μικρή Πρέσπα, για να πάρουμε εμείς πίσω 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια από το πολύ μεγάλο αριθμό που είχε κλαπεί από την Ελλάδα. Και έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα, αν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να γίνει, και γιατί έγινε και γιατί δεν έγινε. Μεγάλη ιστορία, η οποία έχει επιχειρήματα και η μία και η άλλη πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής μου, λέει, κάλεσε τον κύριο Τσάφο, λέει, να μιλήσετε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, και να τον ζητήσω και να μην τον ζητήσω, δεν νομίζω να βγει. Έχω κάνει μια προσπάθεια πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Κάποιοι δεν ξυπνάνε πρωί, φίλοι ακροατές, οπότε δεν μπορεί να γίνει σε μένα τουλάχιστον. Ο κύριος Τσάφος ενδεχομένως σε άλλες ώρες του προγράμματος του Sky 100,3 θα υπάρξουν. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα για δύο πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, με αφορμή την κουβέντα που και εμείς σας λέμε το πρωί, ότι γιατί να μην έχουμε, ρε παιδί μου, μπαταρίες για να αποθηκεύουμε ενέργεια φτηνή και να την αξιοποιούμε όταν πρέπει. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Η αλήθεια είναι ότι με το συλλοφίλε μου, ο κύριο Κιμιονή, από έναν ειδικό ενεργειακό αναλυτή, και θα κουβεντιάσουμε αν όντω και με τι μπαταρίε θα φθηνίνει το ρεύμα ή δεν θα φθηνίνει το ρεύμα. Και μετά θα μιλήσουμε με αφορμή το περιστατικό που είχαμε την Παρασκευή με του πιτσιρικάδε που είχαν ανέβει πάνω στον Όλυμπο και πάθανε τροφική δηλητηρίαση. Και πήγαν ελικόπτερα την επόμενη μέρα μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού, μετά από κάποιες ώρες δηλαδή, για να τους φέρουν κάτω. Ο άνθρωπος αυτός με τον οποίο θα μιλήσουμε έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν αναρριχητής, σε μια αναρρίχηση που έγινε. Έχει ψηφιστεί από το 22 νόμος που ορίζει ότι σε 6 σημεία της χώρας θα υπάρχουν έτοιμες δυνάμεις με ειδικά ελικόπτερα και ειδικούς διασώστες, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, στο σύνολο σχεδόν της Ευρώπης, για να παρεμβαίνουν και να επεμβαίνουν άμεσα, είτε μέρα είτε νύχτα. Είναι τελείως διαφορετικά ελικόπτερα, πιο ελαφριά, κατάλληλα για να ανέβουν σε βουνά, να πάνε σε εθνικές οδούς αν και εφόσον χρειαστεί κλπ. Άμεση κινητοποίηση. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι από το 22 υπάρχει ψηφισμένος ο νόμος, ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι. Θα το κουβεντιάσουμε και το ζήτημα αυτό, για να αλλάξουμε και λίγο την επικαιρότητα δηλαδή, με αυτή την έννοια. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
10: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του δεύτερου τούνελ με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλλιθέας στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομήλικη του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Έπειτα που έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, έχει αποκλειστεί η περιοχή. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθιού ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Αναλόγω προβλήματα και στο Ρέθυμνο. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι πέταξαν ύποπτα αντικείμενο, πιθανότατα χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Τσελίκας είναι στο σημείο. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνη, και καλή εβδομάδα. Να πούμε για τους φίλους οδηγούς τώρα που βγαίνουν έξω ότι είναι αποκλεισμένη περιοχή Σαχαρνών, Αϊπείρου και Ιουλιανού. Αυτό το κομμάτι δηλαδή είναι αποκλεισμένο μέχρι Νεοτέρας. Όπως είπες και εσύ, 4.30 άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού πέταξε μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Γιατί όλο αμυντικού τύπου? Γιατί λόγω αστοχίας είχε βγει περώνει, δεν έγινε έκρηξη. Όμως ήρθαν τα ΤΕΜ, αλλά θα αναλάβει ο στρατός. Θα έρθουν λοιπόν κλιμάκιο από το μηνύτερο στρατού για να κάνει ελεγχόμενη έκρηξη της χειροβομβίδας. Αυτή τη στιγμή έχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, είναι δύο πυροσβεστικά οχήματα προληπτικά. Όπως σας είπα και πάλι, αυτό το αμαρτωλό μαγαζί είχε πάλι το Σεπτέμβρη δεχτεί χτύπημα από χειροβομβίδα. Ταυτόχρονα και αυτό το μαγαζί και ένα στην πλατεία Αμερικής. Οπότε έχει παρελθόν. Το μαγαζί τώρα θα αναλάβουν η αστυνομία να εισηγνιάσει την υπόθεση. Όμως πρέπει να λυθεί το θέμα με τη χειροβομβίδα. Αυτή η χειροβομβίδα παραμένει στο σημείο έξω από το μαγαζί και όπως σας είπα θα έρθει η κλιμάκια του στρατού για να κάνει μια ελεγχόμενη έκρηξη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο μέτωπο της κακοκαιρίας που σημειώθηκε στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Στο οροπεδίο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε δύο χρόνια στην Αττική, ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων.
2: Από τον υπερβολικό όγκο νερού φεύγει και μπαίνει σε ένα σπίτι το νερό. Τέτοια περιστατικά έχουμε. Καμπόσα είναι, αριθμητικά είναι περίπου 50 περιστατικά τέτοια πρέπει να έχουμε στο περιοχή μας.
0: Σημαντικά είναι τα προβλήματα και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Αμαρίου και Μυλοποτάμου, που τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στα Ζωνιανά, στην Γκράνα και στα Λιβάδια, αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο υδρεύσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναδεικνύοντας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το πολιτικό σκηνικό. Επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης ότι σε αυτή την πιεστική συγκυρία η κυβέρνηση έρχεται και αυξάνει από 72 σε 120 τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό. Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες ούτε μαγικές συνταγές, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Το γεγονός ότι μπορούμε να μιλάμε για ανάσες είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Όσο μπορούμε, το ξαναλέω, δεν πανηγυρίζω, να δίνουμε πίσω κάποια τα οποία
4: αλλιώς
3: θα μειώσουν τις συνέπειες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να επαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέρα των 72 δόσεων.
5: Ό,τι μέτρο, κατά τη γνώμη μας, είναι στα σχέδια, καλό θα είναι να είναι στοχευμένο.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά τους κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα.
6: Δεχτήκαμε διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε, 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
0: Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Υπενθυμίζεται πως η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαρακτήρισε τη συμφωνή επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
3: Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σαμαρά, αναφέρομαι συνολικά. Είναι προτιμότερο να παίρνουμε πίσω μηδέν κοιμήλια τα οποία έχουν τεράστια σημασία για τους πιστούς, έχουν τεράστια σημασία για την Εκκλησία μας, όπως φάνηκε από την Ιερά Σύνοδο, ή όσα παραπάνω μπορούμε και όλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα, έναντι ενός ανταλλάγματος όπως είναι τα οστά, που δεν σημαίνουν τίποτα για τους Έλληνες.
0: Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για 3.700 κρατούμενους σε όλες τις φυλακές, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν την έκτηση του υπόλοιπου της ποινής τους κατοίκων με ηλεκτρονική επιτήρηση. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Στις διεθνείς εξελίξεις, τουλάχιστον δύο άνθρωποι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κατάσταση της υγείας κάποιων εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 14 και 51 ετών, ενώ κάποιοι φέρουν τραύματα από τουφέκια. Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Οι αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνητή. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων πέραν των 174 επιβενώντων στην πλειοψηφία τους Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει στην ποινή του θανάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φέρφορντ στη Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνά το πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία, σχολέσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Στην τριάδα των υποψηφίων για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή στίβου της Ευρώπης βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Μαζί του ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν του επικοντό, Μόντο Ντουμπλάντιτς και ο Ιταλός χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους, Τζιαμάρκο Ταμπέρι.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο εργαλοπαίδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πριν από σχεδόν μία ώρα έγινε μια καραμπόλα τριών οχημάτων στην Παραλιακή, στο ύψος της Καλλιθέας. Το καλό νέο είναι πως δεν επηρεάζει αυτή τη στιγμή κυκλοφοριακά. Είναι σχεδόν ελεύθερη η Παραλιακή, απ' άκρου εις άκρον. Αλλά έχουμε ήδη βεβαρημένο τον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τον ανωδικό φυσικά άξονα, την Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα με ανατμήματα ισχυρό μποτιλιάρισμα και βεβαίως τις δύο εθνικές οδούς, η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει σημαντικές βραδυπορίες, κυρίως στην άνοδό της προς τα βόρεια, και ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Από το δάσος Χαϊδαρίου, δηλαδή η λεωφόρος Αθηνών, και λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας στο στούντιο. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά. Επίσης η θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα συννεφιάσει και θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής μας επικοινωνίας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κυρία Σούζη παραμένει εδώ. Να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό πάλι. Έχεις δίκιο. Αναφορικά με την Ανατολική Αττική που δεν έχει βρεθεί λύση, από ό,τι καταλαβαίνω, στη μετακίνηση και μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους. Α, δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα στο Χάρη στην Αμαλιάδα. Γεια σου Τάκη, ετοιμάζε, λέει. Πού πας? 13 ευρώ η γουρουνοπούλα στο Μιστρά, μη φας. Ανεβάζει τα τριγλυκερίδια. Τάκη μακριά και αλάργα. Κυρία Σούζη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία?
1: Θα πάει στους 25 βαθμούς.
0: Εντάξει. Τελείωσε η βροχή κάτω στην Κρήτη.
1: Έχει ακόμα λίγο. Όχι, ναι. Τώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν αποκλείεται να βγάλει ακόμα λίγη βροχή εδώ και εκεί. Ναι. Όχι κάτι σοβαρό δηλαδή. Ναι, ναι. Από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα σταματήσουν παντού και στα Δωδεκάνησα που και εκεί, Κάρπαθο, Κάσο, εκεί πέρα.
0: Εκεί έχει γίνει συννεφιά, έβλεπα το πρωί.
1: Και, ναι, και μόνο εκεί έχει.
0: Στην Κρήτη λίγα πράγματα δεν έχει.
1: Από την εικόνα Δορυφόρου που είδε, συννεφιά τουλάχιστον έχει. Αλλά βροχές δεν έχει αυτή την ώρα. Τέλος πάντων, πάμε να τελειώνουν και αυτά.
0: Τι νερό φάγανε και αυτοί?
1: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν.
0: Το είχατε πιάσει όμως?
1: Ναι, ναι, και 700.
0: Ναι, ναι, 500, μιλάμε για πολύ βροχή.
1: Θα δούμε πόσο, το συνολικό δηλαδή. Γιατί ναι, για το συνολικό μιλάγαμε ότι ήταν πολύ. Αλλά έτσι κι αλλιώς και σε, κάθε 24ωρο ήταν πάρα πολύ.
0: Μα τώρα έβλεπα τα χθεσινά, όταν στο μετεό, μόνο και το τελευταίο 24ωρο. Θα πάμε, Δημήτρη, αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ωραία. Χριστίνα, μείνε λίγο στη γραμμή. Ναι, ναι. Έχω τον υφυπουργό, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, που κατεβαίνει στην Κρήτη για την σύσκεψη που θα γίνει εκεί αναφορικά με την καταγραφή των ζημιών και για τις αποζημιώσεις. Καλημέρα, κύριε υφυπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάτε κάτω. Σύσκεψη, συντονισμός για την καταγραφή ζημιών και την έναρξη ροής χρηματοδότησης. Σωστά, τις αποζημιώσεις.
2: Έτσι ακριβώς όπως σας είπε και η κυρία Σούζη, σήμερα εκτονώνεται το φαινόμενο, οπότε κατεβαίνει ένα κυβερνητικό κλιμάκιο μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών των αρμόδιων υπουργείων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή στις ζημίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές,
0: ναι,
2: σε όλη την έκταση της Κρήτης, της Μεγαλονήσου, και να μπορέσουμε να συντονιστούμε ούτως ώστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να αποζημιωθούν αγρότες, πολίτες, και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές οι οποίες επλήγησαν από αυτά τα κρύα και τα φαινόμενα τα οποία έπληξαν Μεγαλόνηση.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι τρία επίπεδα ζημιών. Είναι οι υποδομές που στα ορεινά έχουν πάθει, φαίνεται, σε κάποιες περιοχές αρκετά μεγάλες ζημιές. Mm-hmm. Είναι οι γεωργοί, γενικά οι άνθρωποι του αγροτικού τομέα, που και αυτοί από τη δική τους πλευρά, και νομίζω και κάποια ζητήματα που καταγράφονται σε μεγάλες πόλεις, αλλά μικρότερες ζημιές, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω αυτό σας είπα και εγώ. Αυτός ο συντονισμός θα γίνει, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν.
0: Μετά την καταγραφή των ζημιών, η διαδικασία αποζημίωσης καθυστερεί ή περπατάει γρήγορα πλέον?
2: Θα τρέξουμε, κοιτάξτε, περάσαμε ένα νομοσχέδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια,
0: ναι,
2: σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια, όπου πλέον ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Αυτό βέβαια θα είναι έτοιμο σε 1,5 μήνα από τώρα.
0: Ναι.
2: Οπότε θα τρέξουμε τις διαδικασίες με τον ίδιο ρυθμό τις οποίες τις τρέξαμε μέσα στο καλοκαίρι και είχαμε επιτυχία. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγροτικά, τις αποζημιώσεις έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών, θα συνεδριάσει άμεσα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να εκτιμήσει τα αιτήματα τα οποία θα πάρουμε, θα δεχθούμε από τους Δήμους και από την Περιφέρεια, και να υπάρξουν οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε άμεσα να αποκατασταθούν όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν τρωθεί από την καταστροφή την οποία ανέπτυξε η περιοχή.
0: Ναι, το κομβικό ακριβώς όπως είπατε είναι το άμεσα, και αυτό ελπίζουν και αυτοί και εμείς και όλοι προφανώς.
2: Γιατί... Αυτή είναι και η ουσία της σύσκεψης την οποία κάνουμε, η σύσκεψη την οποία θα πραγματοποιήσουμε 10 η ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Αντί με τις αυτοψίες και την παρουσία των τηλεφώνων των υπηρεσιών, ούτως ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή από σήμερα.
0: Ευχαριστώ κύριε Υφυπουργέ, καλή επιτυχία.
2: Εγώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Να είστε καλά. Κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας από το Υπουργικό Κλιμάκιο που πάει κάτω στην Κρήτη για την καταγραφή πλέον των ζημιών την επόμενη μέρα. Γιατί το πιο δύσκολο είναι η επόμενη μέρα, γιατί να ξαναπάμε πάλι σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω ότι στα ορεινά επάνω ακόμα δεν ξέρουν τι ακριβώς ζημιές έχουν γίνει, γιατί είναι οι δρόμοι έχουν καταστραφεί,
0: ναι, ζημίες,
1: και πρέπει να ανοίξουν αυτοί για να ανέβουν την οτρόφια πάνω να δουν τι ζημίες ακριβώς τι έχουν πάθει. Επίσης, ακόμα κάτι. Στην Ιερά Πέτρα που έχουν γίνει και εκεί καταστροφές, αυτές δεν γίνανε από το νερό που έπεσε στην Ιερά Πέτρα.
0: Από πάνω που
1: γίνανε από
0: κάτω.
1: Πάνω που κατέβηκε κάτω. Γιατί τα ορεινά είχαν πάρα πολύ νερό,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Και επίσης σε κάποιες περιοχές, αυτό θέλω να πω, που είναι καμένα, δεν είχαν τον τρόπο το νερό που ήταν πάρα πολύ να το μαζέψει και να το εμποδίσει να κατέβει.
1: Να κατέβει,
0: και κατέβηκε όλο το νερό
1: και κατέβηκε, αλλά η περισσότερη βροχή έπεσε στα ορεινά και κατέβηκε προς
0: και
1: τα κάτω.
0: Στα ορεινά.
1: Ευτυχώς δεν πήγε μέσα πόλη.
0: Έχεις δίκιο. Και βεβαίως ξαναλέω, εκεί πάνω είναι και τα προβλήματα με τις υποδομές.
1: Με τις υποδομές.
0: Δηλαδή το τόσο νερό που έπεσε. Άκρυπα έγιναν δρόμοι.
1: Ζώα, ψόφια, κατεβαίνανε κάτω στα ζωνιανά που μας έλεγε ο φίλος μας ο Κώστας ο Λαγμπάρντος που ήταν εκεί αρκετές μέρες και μας έλεγε ότι κατεβαίνανε πρόβατα, κατέβαζε το νερό, ψόφια, ζώα.
0: Μα τα έπνιξε πως δεν
1: είναι. Πρωί-πρωί
0: και όλες. Ναι ρε παιδί, αλλά θέλω να σου πω, κάπου έβλεπα σου λέω τους ανθρώπους εκεί να λένε ότι στις τάνες ήταν μικρά τα οποία πνιγήκαν όλα. Τα έπνιξε.
1: Ναι,
0: δυστυχώς. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Καταγραφή,
1: καταγραφή γιατί πρέπει
0: και
1: να
0: αποζημιώσεις τους ανθρώπους γρήγορα για να ξαναβάλουν μπροστά. Έχουμε που έχουμε το πρόβλημα γενικότερα και με τα αγροτικά προϊόντα και το κόστος κλπ. Έχουμε και αυτό αλλημονό μας. Γιατί και εμείς θα το πληρώσουμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να τελειώσουμε τον καιρό. Μέχρι την Πέμπτη
1: δεν έχουμε κανένα θέμα. Ναι. Φαίνεται ότι αλλάζει πάλι ο καιρός. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως το Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά.
0: Α, τώρα στα δυτικά θα είναι το παιχνίδι.
1: Ιόνιο και Ηπειρωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν φαίνεται να είναι εξαιρετική
0: ένταση. Ναι.
1: Καμία σχέση, όχι, καμία σχέση με την ένταση. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τώρα. Οπότε το παρακολουθούμε και τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
0: Κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας, Δευτέρα και Παρασκευή, εδώ για να μας πει τα νέα. Λίγο πιο αναλυτικά σε σχέση με το πρωινό μαγκαζίνο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο, κύριε Κώστα μας. Δεν έχουμε χρόνο. Α, τόσο έχουμε. Άρα λοιπόν θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι εδώ μου οριοθετεί τα πράγματα ο ηχολήπτης μας. Λοιπόν, θυμίζω πάντως ότι είναι η πέμπτη ημέρα του Οκτώβρη, είναι Δευτέρα, τσάγκαρο Δευτέρα, 7:23 θεωρητικά ανέτειλε ο ήλιος και θα μας κάνει παρέα μέχρι και τις 7:03 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον κυρίες και κύριοι, το Hyundai i20 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, turbo κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου 7 DCT. Και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιανγιακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR.

0: θέλεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θανατηφόρο τροχαίος σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25ης Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστήνη Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν από σήμερα οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμού στη φίλη μας την Ιωάννα στο Μόντρεαλ. Βράδυ τώρα εκεί. Καλημέρα, Μέρη. Καλημέρα. Κάτσε να ανοίξει το μήνυμα γιατί. Τι είναι το μπαταχτή. Μπαταχτή, τι είναι αυτό. Κάτι είπα εγώ προφανώς και ξέχασα τη λέξη τη συγκεκριμένη. Καλημέρα, Βαλάντι. Χαιρετισμού. Αυτό το μπαμπά δεν μου αρέσει καθόλου. Παιδί προτιμώ, Βαλάντι, να ξέρει και όχι. Ω, νεαρό ο Κώστας, δεν είναι γιατί όχι, δεν έχω κανένα θέμα. Γεια σου, Λευτέρη, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, καλημέρα, χαιρετισμούς εκεί στο σχηματάρι. Καλημέρα στη Σέρε, στη φίλη μου την Τασούλα. Καλημέρα, Μαρία. Είναι δυνατόν, αν και δεν δουλεύω, λέει, ξυπνάω κάθε πρωί για να μας ακούσεις. Μαρία, κάτσε καλά, στο κρεβάτι, μη σηκωθείς καθόλου. Λοιπόν, να σε καλά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη. Ο κύριος Μαθιουλάκης είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Greek Energy Forum και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον κάλεσα γιατί ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής μου έστειλε ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Μαθιουλάκης με τίτλο «Ελληνικές ή βουλγαρικές μπαταρίες, ο μύθος της χαμένης ευκαιρίας και τα πραγματικά κόστη για τους καταναλωτές». Θυμίζω, το έχουμε πει αρκετές φορές και εμείς εδώ στο πρωινό της επικοινωνίας που κάνουμε, ότι ενώ εμείς έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε ικανή ποσότητα ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, είτε φωτοβολταϊκά είτε με τους μεγάλους πυλώνες και λοιπά, έτσι με τον άνεμο και τα σχετικά, δεν έχουμε τόσες πολλές μπαταρίες να αποθηκεύσουμε την ενέργεια αυτή και όταν έρθει η ώρα της μέρας που δεν υπάρχουν αυτές να τις ρίξουμε στο δίκτυο για να μπορέσουμε με λιγότερο κόστος να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ο κ. Μαθιουλάκης λέει ότι μπορεί και να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα που οι Βούλγαροι έχουν βάλει ποσότητες, έχουν τοποθετήσει μάλλον συστήματα μπαταριών. Για να δούμε λοιπόν πώς το εκτιμάει ένας ειδικός με τη δική του ματιά. Καλημέρα, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βουλγαρία, για να πάμε στην ουσία της διαδικασίας, με το γεγονός ότι έχει κάνει κάποιες επενδύσεις, παίρνει από εμάς ενέργεια φτηνή μέσω ΑΠΕ, την αποθηκεύει και τη χρησιμοποιεί άλλη ώρα που τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Δεν έχει φθηνότερο ρεύμα από εμάς, γιατί αυτή είναι η ουσία, η καρδιά του ζητήματος, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλά, φθηνότερο ρεύμα από εμάς δεν έχουν ούτως ή άλλως. Το φθηνότερο ρεύμα δεν βγαίνει από τις μπαταρίες. Το φθηνότερο ρεύμα βγαίνει από μια σειρά από πράγματα, μεταξύ των οποίων πόσες ανανεώσιμες πηγές έχουμε. Θέλω να πω, πριν να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι, ένα βήμα πιο πίσω. Είπαμε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα δεν έχει τόσες πολλές μπαταρίες για να μπορεί να αποθηκεύσει το ρεύμα και να

0: πηγαίνει από το μεσημέρι στο απόγευμα. Κανείς δεν έχει. Καμιά χώρα. Δηλαδή, όλοι έχουν λίγο, κάποιοι περισσότερο από κάποιους άλλους, αλλά αυτό που έχει κάνει η Βουλγαρία, το οποίο είναι και το θέμα συζήτησης μας, δεν το έχει κάνει κανείς. Για να έχουν μία τάξη μεγέθους. Συνήθως, μία χώρα αν έχει, ξέρω εγώ, 100 μονάδες από παραγωγή για να παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιδιώκει αν μπορεί να έχει 5-10 μονάδες αποθήκευσης.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είναι τα νούμερα τα οποία θέλουμε να φτάσουμε. Ακόμα δεν έχει φτάσει κανείς. Αλλά μια τάξη μεγέθους.
1: Okay.
0: Η Βουλγαρία τι έχει κάνει, στις 100 μονάδες που έχει για παραγωγή, έχει φτιάξει 200 μονάδες αποθήκευσης.
1: Okay.
0: Και απλά γιατί ο λόγος είναι δεν έχει 100, αν ας πούμε η Ελλάδα έχει 100, η Βουλγαρία έχει 40-30. Έχει, πήγαν να έχουν μείνει πολύ πίσω στις ανανεώσιμες πηγές.
1: Διάβαζα στο άρθρο σας ότι οι Βούλγαροι στα χρήματα που πήγαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα κομμάτι πήγε εκεί. Δηλαδή επένδυσε.
0: Μεγαλύτερο.
1: Ναι, επένδυσε σε αυτό. Ναι. Η Βουλγαρία.
0: Εντάξει, οι Βούλγαροι για μια σειρά από λόγους δεν πήγανε πολύ γρήγορα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε κάποια στιγμή οι άλλες χώρες κάναν πολλά άλλα πράγματα. Η Ελλάδα τα λεφτά τα άριξε στο εξοικονομώ, τα άριξε στις διαθεσίες των νησιών. Άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία ρίξανε σε υδρογόνο και σε ηλεκτροκίνηση. Κάθε χώρα
1: αποφάσισε από μόνη της που θα τα στείλει. Ναι, κατάλαβα.
0: Οι Βούλγαροι είχαν μείνει πίσω σε αρκετά πραγματάκια και πήραν μια απόφαση ρυψοκίνδυνη, έξυπνη ίσως θα φανεί. Είπαν ότι εδώ που είμαστε, να στηρίξουμε τα περισσότερα λεφτά στην αποθήκευση.
1: Ωραία.
0: Να εκμεταλλευτούμε από τους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που έχει κάνει τέτοιο πράγμα.
1: Ωραία. Πάμε δηλαδή, λοιπόν στο τώρα, σας παρακαλώ. Okay, πάμε λοιπόν στο τώρα. Παίρνει από εμάς λοιπόν η Βουλγαρία, παίρνει ΑΠΕ. Παίρνει δηλαδή ρεύμα το οποίο παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και το αποθηκεύει. Και το δίνει στο σύστημά της, όποιο σύστημα έχει, τις ώρες που δεν μπορεί να παραχθεί, ή μάλλον μπορεί να παραχθεί, αλλά επιλέγει αυτή την ενέργεια η οποία έχει αποθηκευτεί. Το ρεύμα της έτσι είναι φθηνότερο σε σχέση για τον καταναλωτή της.
0: Το ρεύμα της γίνεται λίγο πιο φθηνό και για τη Βουλγαρία και για την Ελλάδα αντίστοιχα. Η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν είπε πώς θα χτιστούν οι αγορές γενικά οι ευρωπαϊκές του ρεύματος είναι το ότι η ενέργεια πρέπει να ρέει από την πιο φθηνή χώρα στην πιο ακριβή. Άρα λοιπόν, και είναι λογικό όταν για κάποιο λόγο εσύ είσαι πιο ακριβός και ο γείτονά σου είναι πιο φθηνά να μπορείς να παίρνεις από το γείτονα. Αυτό τι σημαίνει τώρα, ο γείτονας επειδή μπορεί και πουλάει σε σένα που είσαι πιο ακριβός, εσύ είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις λίγο παραπάνω από την τιμή του γείτονα.
1: Ωραία.
0: Οπότε φθηναίνει η τιμή σε σένα που παίρνεις πιο φθηνά από το γείτονά σου, ακριβένει όμως λίγο η τιμή στο γείτονα, ο οποίος σου πουλάει την ενέργεια λίγο πιο ψηλά από ό,τι την πουλάει στη δικιά του αγορά. Και έτσι η λογική είναι ότι σιγά σιγά οι τιμές έρχονται παντού, σαν συγκινούν τα δοχεία.
1: Δοχεία σε μια ίδια τιμή, ε. Άρα με λίγα λόγια.
0: Σε γενικές γραμμές.
1: Ναι, ωραία. Τώρα, ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Απλώς η λογική με τις μπαταρίες είναι η εξής. Επειδή όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές, σε γενικές γραμμές τα 2/3 είναι φωτοβολταϊκά.
1: Ναι.
0: Τα φωτοβολταϊκά το μεσημέρι παράγουν πάρα πολύ. Και το μεσημέρι είναι η ώρα της μέρας που γενικά οι ανθρώπινες κοινωνίες και με το λιγότερο ρεύμα σε σχέση με την υπόλοιπη μέρα. Περισσότερο και με το πρωί, τα σηκώνομαστε πριν πάμε στη δουλειά μας και το βράδυ γυρνάμε. Οπότε το μεσημέρι έχουμε αυτό το οξύμορο ότι ρίξαμε πολλά λεφτά στα φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν το περισσότερο ρεύμα τους όταν δεν το χρειαζόμαστε. Και εκεί θέλει και λίγο προσοχή, γιατί έχει μια τάση και λέμε πετάμε το ρεύμα. Πετάμε το ρεύμα. Παράγουν ρεύμα τα φωτοβολταϊκά όταν το χρειαζόμαστε λιγότερο.
1: Mm-hmm.
0: Σκεφτείτε δηλαδή σαν να είσαι σε ένα φασφουντάδικο το οποίο κυρίως την παραγωγή την έχει και σου δίνει φαΐ. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, το φασκουντάδικο 6 ώρα το πρωί που δεν είσαι.
1: Που δεν θα πάει κανείς να πάει να αγοράσει. Ή θα πάνε πολύ λίγοι.
0: Λες, πετάω φαγητά. Μην τα παράγεις κινδυνό που δεν χρειάζεται κανείς. Κάπου λίγο να έχω.
1: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορείς να παράξεις εκεί ρεύμα άλλη ώρα, αφού υποτίθεται ότι τα
0: φωτοβολταϊκά έχουν αυτή την αδυναμία.
1: Αυτό
0: όταν δεν το χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, εκεί έρχονται οι μπαταρίες και λένε, OK, να πάω εγώ το μεσημέρι να αγοράσω. Πάει δηλαδή κάποιο trader, κάποιο που κάνει αγοραπολισίες και λέει, OK. Επειδή το μεσημέρι έχει τόση παραγωγή που δεν τη χρειαζόμαστε, οι τιμές του ρεύματος για το μεσημέρι πέφτουν. Δηλαδή είναι μερικές ώρες το μεσημέρι που είναι σχεδόν και μηδέν κιόλας. Έτσι. Οπότε λέει αυτός που έχει τις μπαταρίες, OK, αφού είναι τόσο φθηνό, πάω, το αγοράζω το μεσημέρι, το αποθηκεύω μερικές ώρες και το βράδυ που όλοι χρειάζονται.
1: Το πουλάω ακριβώς.
0: Κάτι το πουλάω. Και φυσικά το πουλάω πιο ακριβά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Για να κερδίσω.
0: Αυτό, εδώ τώρα ιδιαίτερα να είναι εξής. Στην Ελλάδα λέμε πω. Μας εκμεταλλεύονται οι Βούλγαροι και το παίρνουν φθηνό το ρεύμα μας και μας το πουλάνε ξανά σε εμάς το βράδυ.
1: Ακριβό. Ακριβότερο.
0: Ακριβότερο. Μα λογικά, αλλιώς γιατί να το κάνει ο άλλος.
1: Βέβαια, συμφωνώ. Άρα, εγώ θέλω να φτάσω για να μην χανόμαστε, κύριε Μαθιουλάκη. Αν εμείς βάλουμε μπαταρίες Εμείς βάλουμε μπαταρίες λοιπόν, αυξήσουμε τον όγκο αποθήκευσης. Αυτό για τον καταναλωτή θα σημαίνει φτηνότερο ρεύμα ή όχι, τον Έλληνα καταναλωτή?
0: Αυτό για τον Έλληνα καταναλωτή θα σημαίνει φτηνότερο ρεύμα, γιατί όσο περισσότερο ρεύμα που το πήραμε τζάμπα το μεσημέρι, το πουλάμε το βράδυ,
1: ναι,
0: θα το πουλάμε πιο φθηνό από το ρεύμα που παράγεται από το φυσικό αέριο, που είναι η μόνη άλλη επιλογή.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο.
0: Η διαφορά μας είναι ότι είτε αυτό το ρεύμα το αγοράζουμε, έχουμε μπαταρίες ελληνικές στην Ελλάδα, είτε έχουμε βουλγάρικες είτε ιταλικές,
1: ναι,
0: δεν κάνει μεγάλη διαφορά για τον Έλληνα καταναλωτή. Τον Έλληνα καταναλωτή τον ενδιαφέρει να υπάρχει κάποιος να το αποθηκεύει και να το πουλάει το μεσημέρι, το βράδυ, γιατί θα είναι πιο φθηνό το ρεύμα.
1: Σωστό.
0: Η διαφορά στο πού είναι οι μπαταρίες χτισμένες είναι στο ποιος επιχειρηματίας, αν θα είναι Έλληνας ή Βούλγαρος, θα βγάζει τα λεφτά από αυτή τη διαφορά. Έτσι, για τον καταναλωτή δεν κάνει καμιά ιδιαίτερη διαφορά. Έχει κάποια μικρά κόστη όταν το ρεύμα αλλάζει από χώρα σε χώρα, αλλά όχι κάτι που να είναι ιδιαίτερο. Είναι σίγουρα πιο φθηνό το να έχουμε μπαταρίες για τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά δεν έχει σημασία που είναι
1: εγκατεστημένες. Σωστά, εντάξει, αλλά είναι σημαντικό, έχει ενδιαφέρον, θα είναι φθηνότερο. Εγώ αυτό κρατάω.
0: Όσο περισσότερο μπορούμε να κάνουμε από αυτό, τόσο πιο καλό θα είναι. Χρειαζόμαστε πολλές μπαταρίες.
1: Βλέπω σήμερα, κύριε Μαθιουλάκη, έτσι για την ιστορία, για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, στη Χονδρική το ρεύμα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, ψέματα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, είναι αρνητικές οι τιμές του ρεύματος.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε. Επειδή
1: ακριβώς
0: είναι οι ώρες
1: που παράγονται,
0: δεν το χρειαζόμαστε.
1: Έτσι.
0: Φτάνει έστω και μέχρι και σε σημείο που άλλος λέει, αντί να το κλείσω και να το ξανανοίγω, καλύτερα να στο σου δίνω το ρεύμα, σου το πληρώνω κιόλας, σου δίνω και λεφτά.
1: Έτσι, για να το πάρεις.
0: Για να το ξεφορτωθώ. Ναι.
1: Έτσι, εντυπωσιακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαθιουλάκη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, ενεργειακός αναλυτής. Ακούσατε λοιπόν για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις μπαταρίες. Σίγουρα παίζουν τον ρόλο τους οι μπαταρίες και ενδεχομένως θα έχουμε και καλύτερες τιμές. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζάερλι στη Μαγνησία και τον Βόλο. Το είδα το μήνυμα. 3.30 ώρα το πρωί στην Αγριά, στο Βόλο, 8 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα, Γιάννη. Γεια σου, Γιώργη. Γιώργος Κληρονόμος. Καλή εβδομάδα. Κάνε μου ένα τηλεφώνημα, σε παρακαλώ, μετά την εκπομπή για τις λεπτομέρειες. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή.
6: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Γιαγιά μου, τι έχεις?
12: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
11: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
12: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
11: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
12: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
11: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
13: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό είναι ο κύριος Γιάννης Θεοχαρόπουλος. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι μπαμπάς του Ερμή. Ο Ερμής 21 ετών, πρωταθλητής ορειβασίας, Θεοφάνης Ερμής, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τσουμέρκα το Γενάρη του 22 λόγω πολύωρης καθυστέρησης του ελικοπτέρου να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο. Με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, η πολιτεία αποφάσισε και πέρασε ένα νόμο το 2022 για την δημιουργία 6 νέων στρατηγικών βάσεων ελικοπτέρων, ενός ειδικού μηχανισμού που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, για την άμεση μεταφορά είτε από την υπηρετική χώρα είτε από τα νησιά ατόμων τα οποία χρήζουν ανάγκης. Θα μου πεις και τι έγινε, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ή αφού έχουμε τα ελικόπτερα τέλος πάντων της πολεμικής αεροπορίας ή του ΕΚΑΒ κλπ. Τι γίνεται γύρω από την ιστορία αυτή? Δεν είναι ακριβώς τα ίδια ελικόπτερα. Αλλά νομίζω περισσότερο θα μας πει ο καλεσμένος μας. Καλημέρα κύριε Θεοχαρόπουλε.
14: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία, καλή εβδομάδα. Δώστε μου δευτερόλεπτα σας παρακαλώ, δευτερόλεπτα θα επιστρέψω. Κύριε Κωνιομιχάλη, γρήγορα την κίνηση.
15: Στα γρήγορα έχουμε πολλή κίνηση, μεγαλύτερη κίνηση από ό,τι περιμένουμε στους Καραμαγκά, κυρίως στη Σχιστού που έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο, στην άνοδο της Κηφισού, πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στην Πατησίων προς την Αθήνα μέχρι να φτάσετε στην Αλεξάνδρας, ενώ δεν έχουμε προβλήματα στην παραλιακή που είχαμε την Καραμπόλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Πάμε και πάλι στον κύριο Θεοχαρόπουλο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, για να ξεκαθαρίσουμε, αυτό το σύστημα, το οποίο το Εθνικός Μηχανισμός Εναέρειας Διάσωσης και Αεροδιακομιδής, σε τι διαφέρει από τα ελικόπτερα που έχουμε τώρα του πολεμικού ναυτικού ή ξέρω εγώ της πολεμικής αεροπορίας ή του ΕΚΑΒ, γιατί νομίζω ότι έχουμε και κάποια ελικόπτερα εκεί, σε σχέση με αυτό το μηχανισμό που ψηφίστηκε στη Βουλή και δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί?
14: Κοιτάξτε να δείτε, οι υπηρεσίες HEMS, όταν λέμε HEMS εννοούμε στην Ευρώπη Helicopter Emergency Medical Service.
1: Μάλιστα.
14: Έχουν να κάνουν με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αυτό το υπαγορεύει η επίγουσα ιατρική. Στα περιστατικά τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο από 15 λεπτά για την ιατρική βοήθεια.
1: Είναι τόσο σύντομη η παρέμβασή τους, ε? 15
14: η παρέμβασή
1: λεπτά.
14: Τους είναι τόσο σύντομη, τα ελικόπτερα είναι στον αέρα στα 3 λεπτά και το πολύ στα 15 λεπτά έχει φτάσει ο γιατρός με το ιατρικό προσωπικό και τον ιατρικό εξοπλισμό στο σημείο που έχει γίνει το συμβάν.
1: Ναι.
14: Άκουσα πριν λίγο ότι υπάρχει μια καραμπόλα αυτή τη στιγμή κάπου στην παραλία και ελπίζω να είναι καλά οι άνθρωποι, ναι, και να μην έχουν κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι. Άρα θα μπορούσε να επέμβει και εκεί, δηλαδή, άμα χρειαστεί.
14: Επεμβαίνουν σε τροχαία, περιστατικά, σε καρδιακά, σε εγκεφαλικά, σε όλου οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει επίγουσα.
1: Άρα είτε είναι στο βουνό, προτίδας, κύριε Θαγαρόπουλε, είτε είναι σε ένα απομακρυσμένο σημείο ενός βουνού, είτε είναι μέσα στο κέντρο μιας πόλης, είτε είναι στο νησί μας κλπ. Αυτό το δίκτυο, το οποίο επιμένω να ρωτάω, είναι ειδικά ελικόπτερα? Γιατί κάποιοι θα πούνε ότι έχουμε ελικόπτερα και άλλα ελικόπτερα.
14: Είναι ειδικά ευκίνητα ελικόπτερα, τα οποία παίρνουν μέσα τον πιλότο, τον γιατρό και τον διασώστη.
1: Ναι.
14: Έχουν ιατρικό εξοπλισμό, έχουν υπέρυχα, έχουν παράγωγα αίματος, γιατί μπορεί εκεί που θα φτάσει ο άλλος να αιμορραγεί. Μπορεί να κάνει επέμβαση καρδιάς, μπορεί να, ο άλλος να είναι μετά από επιληπτικό κόμμα και να πάθει ανακοπή.
1: Mm-hmm.
14: Το 30% των επιχειρήσεων που κάνουν είναι καρδιακά περιστατικά.
1: Μάλιστα.
14: Η Ευρώπη έχει 482 βάσεις, γιατί όλα τα κράτη έχουν τέτοιες βάσεις, και αυτές οι βάσεις με 700 περίπου ελικόπτερα που έχει η Ευρώπη σώζουν περίπου, επεμβαίνουν σε 700.000 περιπτώσεις κάθε χρόνο. Τα ελικόπτερα που έχουμε εμείς είναι για έρευνα, για διάσωση, 384 μοίρα της πολεμικής αεροπορίας. Αυτά είναι για περιστατικά τα οποία ο πολίτης θέλει κάποια βοήθεια μετά από 3, 4, 5 ώρες την επόμενη μέρα και τα λοιπά, ή κάποια διακομιδή που μπορεί να περιμένει.
1: Μάλιστα.
14: Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν και δεν έχουν τους χρόνους απόκρισης να μπορούν να επέμβουν σε επίγοντα περιστατικά. Γι' αυτό και έχουμε τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας λέει κάθε χρόνο εκεί στην Ελλάδα εσείς έχετε 120 με 130 χιλιάδες νεκρούς. Και το 1/3 από αυτά τα περιστατικά, οι 40-45 χιλιάδες άνθρωποι, θα μπορούσαν να σωθούν αν είχατε μηχανισμούς επέμβασης και απόκρισης γρήγορους όπως έχει η υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Μου λέγανε, κύριε Θεοχαρόπουλε, ότι τα ελικόπτερα τα οποία υπάρχουν στην πολεμική αεροπορία είναι πολύ πιο βαριά και ενδεχομένως, ας πούμε, σε ορεινές περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες, ξέρω εγώ, να έχουν χιόνι κλπ., μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα με τους κινητήρες τους πάνω από το σημείο. Γι' αυτό, λέει, αυτά τα ελικόπτερα είναι ειδικού τύπου ελικόπτερα. Σας έλεγα στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε για την Ελβετία και μου λέγατε ποια Ελβετία, η Βουλγαρία έχει, η Ιταλία έχει, η Ρουμανία έχει.
14: Βεβαίως, όλες οι χώρες.
1: Όλες οι χώρες έχουν τέτοιο μηχανισμό. Άρα το ερώτημα είναι το εξής. Αλλά θα μου πεις, εδώ είναι θεωρητικό το ερώτημα. Γιατί από το 22 που ψηφίστηκε ο νόμος, εδώ και 4 χρόνια δηλαδή, δεν έχει ενεργοποιηθεί? Θυμίζω ότι θα είχαμε, λέει, εγκεκριμένες βάσεις στο Άκτιο, στη Νέα Αχίαλο, στο Ηράκλειο, στα Γιάννενα ή στην Καβάλα, στην Άξο και στη Λίμνο. Αυτές είναι οι περιοχές που έχουν επιλεγεί για να στηθούν οι βάσεις αυτών των ελικόπτερων του δικτύου. Επίσης, το καλοκαίρι μου είπατε ότι είχαμε φέρει 2 τέτοια ελικόπτερα.
14: Οι βάσεις που προβλέπει ο ΕΜΕΔΑ, ο νόμος 4989 του 22 που ψηφίστηκε δηλαδή,
1: ναι,
14: είναι πράγματι 6 αρχικά για την Ελλάδα, γιατί με 6 βάσεις η Ελλάδα δεν καλύπτεται λόγω του μεγέθους της, γιατί είναι 130.000 χιλιόμετρα η περιοδική χώρα και άλλα 400.000 χιλιόμετρα ο νησιωτικός χώρος.
1: Μάλιστα.
14: Κανονικά η Ελλάδα θέλει 20 με 22 βάσεις και χώρες δηλαδή οι οποίες έχουν τέτοιο μέγεθος έχουν τόσες και περισσότερες. Αρκεί να σας πω ότι η Γερμανία έχει 85 βάσεις που καλύπτει ένα τέτοιο μέγεθος σύμφωνα με το μέγεθος που έχει η Ελλάδα. Η Γαλλία έχει 107 κτλ. Έχουμε αναλύσει, έχουμε μετρήσει όλες τις βάσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό που δεν έχει γίνει και με ρωτάτε γιατί δεν έχει γίνει, θα έπρεπε να σας το ρωτήσω εγώ, γιατί είστε δημοσιογράφος και θα πρέπει να ρωτήσω όλους τους δημοσιογράφους.
1: Σωστό είναι αυτό. Για το...
14: και σας βάζω ένα challenge να μάθετε γιατί δεν έχει γίνει, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ο μηχανισμός διάσωσης. Πρέπει οι δημοσιογράφοι να μας πούνε γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ο μηχανισμός.
1: Θα το κάνουμε, θα το ψάξουμε, σας το υπόσχομαι. Αλλά ξαναλέω, είχαμε φέρει 2 ελικόπτερα τέτοιου είδους φέτος το καλοκαίρι εδώ.
14: Ήρθαν το καλοκαίρι 2 ελικόπτερα, ένα στη Ρόδο και ένα στο Άκτιο. Παραμείνανε για 2,5 μήνες για τα περιστατικά του καλοκαιριού και φύγανε περίπου πριν 15 μέρες.
1: Ναι.
14: Αυτά μισθωθήκαν από μια ξένη εταιρεία, γιατί υπάρχουν εταιρείες που μισθώνουν τέτοιες υπηρεσίες. Τα ελικόπτερα βέβαια που μισθωθήκαν εδώ πέρα ήταν περιορισμένων ωρών, οπότε δεν επεμβαίνανε σε πρωτογενή περιστατικά όπως η καραμπόλα που έχει γίνει αυτή τη στιγμή ή οπουδήποτε αλλού, ενώ είχαν τη δυνατότητα, επεμβαίνανε μόνο σε δευτερογενείς διακομιδές.
1: Μάλιστα.
14: Και για να εξηγήσω, οι πρωτογενείς διακομιδές είναι όταν γίνει το περιστατικό, όταν γίνει η καραμπόλα, όταν γίνει το καρδιακό και φτάσει ο γιατρός με το ελικόπτερο ή με το ασθενοφόρο εκεί πέρα. Αυτή είναι η πρωτογενής διακομιδή. Και η δευτερογενής διακομιδή, για να καταλάβουν οι ακροατές, είναι όταν το περιστατικό έχει μεταφερθεί σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα νοσοκομείο και
1: πρέπει να μεταφερθεί
14: άλλο...
1: κεντρικά, κατάλαβα τι λέτε.
14: Και θέλουμε να το πάμε σε ένα άλλο καλύτερο, μάλιστα, ναι, σε ένα επόμενο.
1: Μάλιστα. Μου λέγατε...
14: Υπάρχουν εταιρείες, ναι, εμείς περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να προκηρύξει διαγωνισμό για έναν διεθνή διαγωνισμό, ώστε κάποια εταιρεία να αναλάβει αυτή τη δουλειά για αυτές τις βάσεις, γιατί εμείς ούτε ελικόπτερα έχουμε, ούτε υπτάμενο προσωπικό έχουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε κάτι τέτοιο. Και φυσικά το να αγοράσεις κάποια ελικόπτερα δεν σημαίνει, εντάξει, λεφτά υπάρχουν και μπορούν να αγοραστούν ελικόπτερα μέσα σε 2-3-4 χρόνια, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ετοιμοπαράδοτα, δεν είναι ότι πάω και πιάνω παίρνω ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
14: Το θέμα είναι και οι πιλότοι που εμείς δεν έχουμε.
1: Το προσωπικό πιλότους. Εννοείται, το προσωπικό που
14: δεν έχουμε πιλότοι
1: για
14: κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
14: Οι πιλότοι μας είναι άξιοι της πολεμικής αεροπορίας, σίγουρα, που επανδρώνουν την 384 μοίρα και έχουν το έρευνα σχεδιάσωσης στο Αιγαίο και όπου χρειάζεται, αλλά ο ρόλος τους είναι κυρίως για αυτό που είναι. Για
1: κατάλαβα, αυτό είναι άλλο πράγμα, δεν είναι ακριβώς.
14: Είναι κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Και κυρίως η 384 μοίρα και η έρευνα και η διάσωση που έχουμε στην Ελλάδα έχει να κάνει με την κάλυψη περιστατικών μέσα στη θάλασσα, ναυτικών ατυχημάτων.
1: Μάλιστα.
14: και εσωτερικών θεμάτων της πολεμικής αεροπορίας.
1: Okay, δηλαδή, κατανοητό.
14: Όταν ένας πιλότος πέσει στη θάλασσα και τα λοιπά, να πάνε να τον διασώσουν.
1: Κύριε Θεοχαρόπουλε, ευχαριστώ. Θα μείνουμε εδώ, θα μιλήσουμε και πάλι. Όμως, αφού ψάξουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, τι γίνεται με αυτή την ιστορία.
14: Περιμένω από εσάς τους δημοσιογράφους να μου βρείτε γιατί δεν έχει προχωρήσει ο 49-89 του 22.
1: Ευχαριστώ κύριε Θεοχαρόπουλε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν. Και για το ζήτημα το συγκεκριμένο, με αφορμή το περιστατικό που είχαμε την περασμένη Παρασκευή. Θυμίζομαι 6 παιδιά, 7 παιδιά που ανέβηκαν στον Όλυμπο, κάτι πάθανε, κάτι φάγανε κλπ. Και έπρεπε να μεταφερθούν. Τελικά μεταφέρθηκαν την επόμενη μέρα το πρωί. Λοιπόν, τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
23: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
24: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
25: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
26: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
24: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
27: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
28: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
0: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά, στην Αττική Όδο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Πατησίων από το ύψος της πλατείας Κολιάτσου προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομήλικη του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχανών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ επιτόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δηλούσε στον ΣΚΑΙΦ υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο οροπεδίο Λασιθιού, ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στα Χανιά αλλά και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά, από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτή στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων πέραν των 174 επιβενώντων στην πλειοψηφία των Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με ενώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Στη Βραζιλία, ο 45χρονος γερουσιαστής της δεξιάς, Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς, διέψευσε τα προγνωστικά χθες τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο Προέδρο της κεντροαριστεράς, τον 80χρονο Λούλα ντα Σίλβα. Και οι δύο θα συμμετάσχουν στον καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Σε αναβρασμό παραμένει η Γαλλία, ως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστο Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τίχμαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Δίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ο καιρός είναι υπέροχος. Έχουμε έναν καταγάλαν ουρανό, έχει φυσήξει πολύ βοριάς, ταλαιπώρησε πολύ ή ταλαιπωρήθηκε η Κρήτη από το, αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Αυτό που συνέβη, άκουγα στα ρεπορτάζ που έβαλε η τηλεόραση του Sky, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτας κάτω από το νερό, ντομάτες και λοιπά προκυπευτικά, πιπεριές φλωρίνης. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε αυτό όλο, θα έχει αντανάκλαση στην αγορά και στην τιμή των προϊόντων. Εννοείται, θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Μεγάλη ζημιά στην Κρήτη, δυστυχώς. Στην χειρότερη στιγμή ήρθε αυτή η κακοκαιρία. Πρόωρα και την ώρα που δεν είχαν συγκεντρώσει οι άνθρωποι την παραγωγή τους. Μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα από τα θέματα που θα διαχειριστώ. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να είμαστε καλά, να ξεκινήσει η εβδομάδα μας με υγεία και να προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο. Έχω τρεις καλεσμένους αυτό το ημίωρο. Πρέπει να είμαι λίγο έτσι συντεταγμένος να μην παρασυρθώ, το λέω στον εαυτό μου. Η τρίτη κατά σειρά καλεσμένη είναι η κυρία Σότη Τριανταφύλου. Θα μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία. Την περασμένη Παρασκευή ο Γιώργος Χατζηδάκης μου έστειλε το εξής μήνυμα στο portosalta.gr. Στις 5 Οκτωβρίου 1944, δηλαδή σαν σήμερα, το 1944, στο μεγάλο χωριό Μενετές της νήσου Καρπάθου, μετά την αποχώρηση των Γερμανών για τη Ρόδο, εκδηλώθηκε από τους ηρωικούς κατοίκους αυτοδύναμο επαναστατικό κίνημα, μου γράφει ο κ. Χατζηδάκης, εναντίον των Ιταλών, οι οποίοι από το 1912 είχαν καταλάβει τα Δωδεκάνησα και την Κάρπαθο. Το κίνημα αυτό είχε απόλυτη επιτυχία, με αποτέλεσμα την εκδίωξη των Ιταλών, αφού στη συνέχεια είχε τη συμπαράσταση και την ολόπλευρη συμμετοχή όλων των χωριών του νησιού, όλων των Καρπαθίων. Έτσι, η Κάρπαθος ελευθερώθηκε μόνη της, με τις δικές της δυνάμεις και ανέμακτα. 5 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα ελευθερώθηκε 7 ημέρες αργότερα, στις 12 Οκτωβρίου 1944, υπενθυμίζει ο κύριος Χατζηδάκης και τον ευχαριστώ πολύ. Τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα ελευθερώθηκαν 8 μήνες αργότερα, τον Μάιο του 1945. Το σημαντικό αυτό γεγονός προευλήθη και επενέθηκε από το BBC του Λονδίνου. Κύριε Χατζηδάκη, χρόνια πολλά στην Κάρπαθο. Καρπαθιώτες, καρπαθιώτισες, τις ευχές μας, γεροί δυνατοί πάντα, να παλεύετε για τα καλύτερα του εαυτού σας, της οικογένειάς σας, του νησού σας και όλοι μαζί για την πατρίδα μας. Ένα σημείο με αυτό. Ο φίλος μου Χρήστος Μπαράκος, γνωριμία από τους πολυπληθείς που έχουμε γνωριστεί όλα αυτά τα χρόνια μέσω των εκπομπών και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τον έχετε ακούσει κάποιες φορές, είναι εκπαιδευτικός, είναι Ελληνόπουλο. Έφυγε από την Αττική, την Αθήνα το 1980-81 και σταδιοδρομεί σήμερα ως εκπαιδευτικός στην Ελβετία, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Μας ακούει on demand, δηλαδή το απόγευμα που γυρίζει από τη δουλειά του. κατά τις 7 η ώρα. Και στέλνει πάντα με καθυστέρηση τα μηνύματα. Οπότε είμαι Παρασκευή απόγευμα στο σπίτι, βράδυ στο σπίτι και παίρνω δύο μηνύματα του Χρήστου Μπαράκου. Το πρώτο.
10: Καλησπέρα, Άρη. Μόλις ακούω τις ειδήσεις πάλι σε on demand και άκουσα τον αντιδήμαρχο που λέει στο 21 σχολείο λέει πιασε, έγινε συναγερμός. Στο 21 σχολείο. Και μετά αναρωτιόμαστε, Βρεάρη, γιατί έχουμε αυτούς τους δείκτες στην Πίζα, γιατί τα παιδιά μας δεν ξέρουν γράμματα. Στο 21 σχολείο. Έλεος. Έλεος. Και βγαίνει ο άνθρωπος και τα λέει δημόσια. Και είναι και αντιδήμαρχος. Πού γάμο. Καληνύχτα.
9: Το πρώτο μήνυμα, στο 21 σχολείο. Το 21ο δύσκολο να το προφέρει κάποιος, έτσι. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Δεν, τώρα, βέβαια, μάλλον θα είναι ο αντιδήμαρχος εκπαίδευσης, παιδείας. Δεν ξέρω, ούτε, δεν ασχολήθηκε καν. Δεν μπορώ. Με τους αγραμμάτους δεν μπορώ. Ασχολούμαι, να με συγχωρείτε. Δεν περνάνε δύο λεπτά. Ξανά ο Μπαράκος. Δεν τι θέλει από τη ζωή μου. Ο Χρήστος, τι θες, Χρήστο.
10: Περίμενε. Έχω κι άλλο ηχητικό. Μόλις τώρα ακούω το βραδινό δελτίο live. Η τιμή δεν αυξάνει, η τιμή αυξάνεται. Ενεργητική φωνή, παθητική φωνή. Αχ, Ρεάρη, αχ, Βρεάρη. Γι' αυτό τα παιδιά μας δεν μπορούν να μάθουν γράμματα, γιατί εμείς τους δίνουμε κακά παραδείγματα. Χαιρετισμούς, φιλάκια, καληνύχτα, να είσαι καλά.
9: Λοιπόν, αν Μπαράκο, Χρήστο Μπαράκο, αν είχες απέναντί σου τον Σπανό, θα σου λέγε τώρα, έλα καημένο, τώρα ασχολείσαι με το αυξάνει και το αυξάνεται, διαρρέει και διαρρέεται. Αμάν, τώρα σε αυτά θα κολλήσουμε. Ναι, σε χαρακτηρίζω ότι είσαι απελπισμένος εκεί στην Ελβετία, περνάς χάλια εκεί στη Βασιλεία και τι να πεις, ακούς πατρίδα και σου βγαίνει. Λοιπόν, είμαι παρασύρης άλλο, Χρήστο. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Ή καλό βράδυ, εν πάση περιπτώσει, και τι θα μας ξανακούσει πάλι το απόγευμα. Στον Sky το έλεγε πριν από λίγο στην τηλεόραση ο Μανώλης Κωστίδης. Είναι προφανές. Το έγραψε το liberal.gr από είδηση την οποία μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη η φιλόσοφος Ιωάννα Κουτσουράδη. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας φιλοσοφίας. Η Ιωάννα Κουτσουράδη πέθανε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, δύο ημέρες πρωτού συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Με έργο που ξεπέρασε τα σύνορα της Τουρκίας, η Ελληνίδα φιλόσοφος έθεσε την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια στο επίκεντρο της σκέψης της, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαβάζω πάντα από το liberal.gr που είναι ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Οκτωβρίου 1936, η Κουτσουράδη αποφύτησε από το Ζάπιο και σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, όπου και άρχισε την ακαδημαϊκή της καριέρα. Συνέχισε στο Erzurum στην Ανατολική Τουρκία, όπου δίδαξε εκτός από φιλοσοφία σύγχρονη γερμανική ποίηση και λατινικά. Από εκεί, το 1968, συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Χατζέτεπε στην Άγκυρα έως το 2003, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, αλλά δεν σταμάτησε τη διδασκαλία. Στα τελευταία της χρόνια δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Μάλτεπε φιλοσοφία και ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν πρόεδρος της Φιλοσοφικής Εταιρείας της Τουρκίας, επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιριών. Από το 2010 ήταν επίσης μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Εναντίον της Θανατικής Ποινής. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ιωάννας Κουτσουράδη στην ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο ως νομική κατοχήρωση, αλλά ως ηθικό αίτημα για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στον πυρήνα της σκέψης της βρισκόταν η ανάγκη να εξασφαλίζονται σε κάθε άνθρωπο οι συνθήκες που το επιτρέπουν να μορφώνεται, να καλλιεργεί τις ικανότητές του και να αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Γι' αυτό και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, όπως δίδασκε, ανεξαρτήτως από καταγωγή, θρησκεία ή πολιτισμό. Η προσέγγιση της έδινε έμφαση στην εφαρμογή των δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή, υπογραμμίζοντας την ευθύνη κάθε ανθρώπου να σέβεται την αξιοπρέπεια και τις ελευθερίες των άλλων πέρα από τη νομική υποχρέωση. Έτσι να το έχετε στο μυαλό σας, η Ιωάννα Κουτσουράδη διέπρεψε στην Τουρκία ως καθηγήτρια φιλοσοφίας. Αιωνία της η μνήμη. Υπερήφανη για μας, υπερήφανοι όλοι εμείς, πρωτίστως οι Κωνσταντινοπολίτες. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.
12: Τα γαλάζια σου αράβια, κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω.
9: Τα γαλάζια σου γράμματα από με εκτέλεση με ηχογράφηση από την Γαλάνη του σήμερα. Προχθές ακούσαμε τη Γαλάνη της πρώτης νεότητας. Τώρα ακούμε τη Γαλάνη της ύστερης νεότητας. Εξαιρετική σε κάθε περίπτωση. Εξαιρετικές πληροφορίες επίσης γράφει σήμερα ο Νικόλας Ταμπακόπουλος στο Liberal, στη στήλη Ανάργητος. Θα τη συζητήσουμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Προφανώς έχει πάρει κάποια αποσπάσματα, έχει πληροφορηθεί το τι λέει στην επιστολή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά όσοι ειρωνεύονται τον Μητσοτάκη, απλώς να ξέρουν ότι πίσω από τον Μητσοτάκη μπήκε ο Μακρόν, πίσω η. Κόλλησα τώρα, η Μελώνη και ακολουθεί η Ισπανία στις επιστολές στα γαλάζια γράμματα. Το λέω διότι να μαθαίνουν και ο Νίκος Ανδουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας πώς είναι η σοβαρή διακυβέρνηση ενός τόπου. Ανεξαρτήτως αν τον γουστάρουμε, τον κούλι, δεν τον θέλουμε και δεν μας αρέσει και δεν μας βολεύει γιατί δεν κάνει τα χατήρια μας. Το λέω τώρα για όλες τις βαθμίδες της κοινωνίας. Από πολύ πολύ ψηλά μέχρι χαμηλά. Που χάθηκε το τραγούδι. Αυτό ήταν. Ωραία. Νίκος Ανδουλάκης.
13: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
9: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση Νίκου Ανδουλάκη, ατυχής είναι προφανές. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας.
14: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
9: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Νίκο, καλή εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί βλέπω ότι ο Ταμπακόπουλος έχει καμία ενδιαφέρουσα πληροφορία σήμερα. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις και εσύ αυτά. Δεν ξέρω, το έχεις δει. Το έχεις δει το...
14: Ναι. Η επιστολή έχει δημοσιευθεί στο Bloomberg από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει μέσα την αναφορά, ακριβώς. Αναφορά που πραγματικά λίγο εκπλήσωμαι με τον Νικό Ανδρουλάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έχει προτείνει ένα μηχανισμό,
9: ναι,
14: ο οποίος περίπου το ίδιο λέει. Το να αντιδράμε και να αντιδράμε και να κάνουμε φασαρία είναι λίγο ενοχλητικό, λίγο στα αυτιά και δεν παράγει και συζήτηση, λέει, δεν προχωράμε. Ναι. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης τι έρθει και λέει ότι ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται από τα παραπάνω έσοδα που παίρνουμε προφανώς μέσω ΦΠΑ, γιατί η κατανάλωση έχει μειωθεί, άρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είναι επί του λίτρου είναι μειωμένος, αλλά από το ΦΠΑ πράγματι λόγω της αυξημένης τιμής
9: των προϊόντων πια έσοδο. Υπάρχει περίσσευμα μεγαλύτερα έσοδα από ΦΠΑ, μάλιστα.
14: Σωστά. Ναι, ναι. Λέει πολύ απλά αυτό το ποσό, το οποίο είναι ένα υπερέσοδο.
9: Ας πούμε ότι είναι 900 εκατομμύρια, βάλουμε στην άκρη τα 205, ναι, ναι, που λέει ότι είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
14: Σωστά.
9: Και μένουν άλλα 700 να τα γυρίσω πίσω, να τα γυρίσω στην κοινωνία. Μάλιστα.
14: Α, μπράβο. Να μπορώ αυτό να το γυρίσω. Ο Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι πρέπει να φτιαχτεί ένας μόνιμος τέτοιος μηχανισμός. Άρα, μάλλον συμφωνούν. Οπότε μην διαφωνούμε σε αυτό. Το θέμα είναι να συμφωνήσουν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί τι γίνεται, γιατί ο Ανδρουλάκης τι λέει, να πάμε να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί είναι μια δαπάνη. Άρα η δαπάνη τι έρχεται, έχει να προσθεθεί σε άλλες δαπάνες που έχεις. Και αν οι δαπάνες που έχεις δημιουργήσει έχουν αυξήσει, έχουν πιάσει το ταβάνι που σου επιτρέπεται από την Ευρώπη, δεν μπορείς να χαλάσεις περισσότερο. Άρα θες έγκριση ευρωπαϊκή. Εκεί είναι η διαφορά των δύο. Ότι ο ένας πάει και ζητάει έγκριση ευρωπαϊκή γιατί κυβερνά, και ο άλλος λέει ότι πρέπει να το κάνουμε όπως πρέπει να το κάνουμε. Αλλά περίπου το ίδιο πράγμα περιγράφουμε, ναι, αυτό το υπερέσοδο. Το οποίο είναι χρήματα τα οποία μπαίνουμε στον προϋπολογισμό, δημιουργούμε μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα και το πρωτογενές πλεόνασμα μένει, το οποίο δεν πάει στράφη, δεν πάει για τις αποπληρωμές χρέους. Αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει περισσότερο να συγκρατήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης, να συγκρατήσουμε την κατανάλωση και να γίνει αυτό μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων, όχι να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά, αλλά τουλάχιστον να μειωθεί η ζημιά που προκαλείται από τη διεθνή ενεργειακή
9: κρίση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, υπενθύμησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προέκυψε κατόπιν επιστολής που έστειλε.
14: Σωστά.
9: Ένα. Να υπενθυμίσω κι εγώ ότι η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες πάλι από μια επιστολή του Μητσοτάκη ξεκίνησε. Και τρίτη περίπτωση, νομίζω ότι η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα SAFE, γιατί πάλι μια επιστολή έστειλε ο Μητσοτάκης που έλεγε για ένα κάζους μπέλι που έχουν οι Τούρκοι εναντίον μας. Τα υπενθυμίζω όλα αυτά.
14: Μπορώ να σου αναφέρω και τέταρτη επιστολή, που είναι ο μηχανισμός στο ρεύμα, που για δύο χρόνια κράτησε τις τιμές του ρεύματος σε πολύ δύσκολη περίοδο, χωρίς σοβαρό δημοσιονομικό κόστος, αλλά με ανέξυπνο τρόπο, κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
9: Ναι.
14: Πολύ... Και ξεκίνησε από επιστολή προς την Φόντερ Λάιεν.
9: Ωραία. Προχωρούμε τώρα. Νίκο, να σου πω κάτι τώρα. Τι έχει γίνει με την κυρία Γκιλφόιλ? Για πες, γιατί βλέπω ότι... Πού έγινε το τζαρτζάρισμα? Εξήγησε τα λίγο, σε παρακαλώ πολύ.
14: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι
9: βάλε Σταύρο Παπασταύρου στο σκηνικό, βάλε Γκιλ Φόιλ, βάλε κάθε το άξονα, βάλε ανταγωνιστές στην Τουρκία που θέλουν και εκείνοι να μεταφέρουν αέριο. Για βάλε λίγο τα κόλπα εδώ, να εξήγησε τα μαστιγάκι.
14: Κοίτα, υπήρξε μια φυσιολογική, θα έλεγα, προσπάθεια. Ξεκινήσαμε να αντικατασταθεί το φυσικό αέριο της Ρωσίας, το οποίο μας λείπει. Γιατί έχουν σταματήσει οι αγωγοί, μόνο ο Turk Stream λειτουργεί, έχουν σταματήσει σε σταδιακά, θα απαγορευτεί πλήρως. Άρα η συζήτηση ήταν πώς η περιοχή μας από Ελλάδα και βορειότερα, η Ανατολική Ευρώπη, θα καλυφθεί με φυσικό αέριο. Η Ελλάδα βγήκε μπροστά, έφτιαξε τη διαδικασία του κάθετου διαδρόμου, αυτός έλαβε αμερικανικής υποστήριξης. Έκλεισε η συμφωνία πέρσι τέτοια εποχή περίπου, όπου μεγάλη αμερικανική εταιρεία έκλεισε με ελληνικές εταιρείες τη συμφωνία, προκειμένου να υπάρχουν συμβόλαια μακροχρόνια, τα οποία θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από το 2030 και μετά, με αμερικανικό LNG, το οποίο θα έρχεται στους ελληνικούς σταθμούς εφεσαριού της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβιθούσας, και έτσι θα πήγαινε αυτό που λέμε κάθετος διάδρομος. Τι είναι? Ένα προϊόν που μπαίνει σε έναν αγωγό φυσικού αερίου, το οποίο πηγαίνει από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και μπορεί να φτάσει μέχρι την Ουκρανία και τη Μολδαβία, και ενδεχομένως στην πορεία συζητήσαμε και παρακλάδια. Όλο αυτό χρειαζόταν μια δουλειά να γίνει, γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός αυτός ο διάδρομος, θα πρέπει να έχει μειωμένα τέλη, θα πρέπει να υπάρχει πρόθυμους αγοραστές, οι οποίοι να ενδιαφέρονται και να τηρούν τον λόγο τους, και όλο αυτό είναι μια διελκυστίδα και οικονομική και πολιτική που έχει κρατήσει τους τελευταίους 12 μήνες γύρω από αυτό, μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, των Αμερικανών και της Ελλάδας. Η Ελλάδα πρωτοστατούσε, γιατί θα ήταν η χώρα υποδοχέας και θα είναι η χώρα υποδοχέας του φυσικού αερίου. Υπάρχουν και ανταγωνιστικοί διάδρομοι. Υπάρχουν για παράδειγμα εφεσαριού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την άλλη πλευρά της Θράκης, έτσι, στην Αλεξανδρούπολη είναι το ελληνικό, πλευρά της Αδριανούπολης. Υπάρχουν επίσης τουρκικά εφεσαριού που επιθυμούν να κάνουν το ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι λόγω των σχέσεων και λόγω της γεωγραφικής θέσης, η Τουρκία έλεγε μεγάλο μέρος από τις ροές του ρωσικού αερίου, και αυτό το ρόλο τους προφανώς δεν ήθελε να το απεμπολίσει. Είδε την Ελλάδα να βγαίνει και να παίρνει πρωτοκαθεδρία σε αυτό.
9: Ναι. Και σκοτώνονται συστήματα τραμπικά τώρα μεταξύ τους. Νίκο, σκοτώνονται τραμπικά συστήματα μεταξύ τους. Λίγο από εδώ, λίγο άλλο.
14: Ο
9: Μπάρακ στην Άγκυρα με την Γκιλ Φόιλ, τι για πεστή, τι παίζονται, σκοτώνονται μεταξύ τους.
14: Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Μπάρακ και η Γκιλ Φόιλ, παρά το γεγονός ότι είναι και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί και γίναν διπλωμάτες ενώ κάναν άλλο επάγγελμα από τον πρόεδρο Τραμπ, φαίνεται να είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος. Φαίνεται επίσης τα σχέδια που αναπτύσσουν να έχουν μια χαρακτηριστικά ανταγωνιστικότητας στην περιοχή. Αυτά όλα προφανώς είναι δουλειά και του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά είναι δουλειά και του περίφημου υπανίσχυρου Υπουργού, του Μπέρκαμ, ο οποίος ρυθμίζει και προσπαθεί να συντονίσει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία η αλήθεια είναι οδηγηθήκανε και σε κάποιο είδους προβλήματα, όπως αυτά που αντιμετώπισε ο Μπάρακ στην Τουρκία, με τον άκρατο φιλοτουρκισμό που ο ίδιος εξέπεψε, έτσι. Και από την άλλη πλευρά η Κίμπερλι Γκιλφόι, με την ιστορία που έχει δημιουργηθεί με τα δημοσίευματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σε μεγάλο βαθμό είναι η αμερικανική εσωτερική
9: δημοκρατική εναντίον δημοκρατική μέσω New York Times εναντίον
14: σωστά,
9: ναι. Ναι. Αναφέρουν περιστατικό στη Ρουμανία, στη Ρουμανία, για πες μας λίγο, και με αυτό να κλείσουμε, δεν προλαβαίνω άλλο. Ναι. Για πες μας λίγο, οι σοσιαλδημοκράτες εκεί τι προσφέρθηκαν να κάνουν στον αμερικανικό παράγοντα. Για θύμισε το λίγο.
14: Αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι ότι ανέφερε η Γκυλφόη ότι σε ένα δημοσίο δημοσίευμα αυτό αναφέρει.
9: Ότι στη Ρουμανία τους ρίξαμε, ναι, για πες. Ναι.
14: Ότι στη Ρουμανία τους ρίξαμε και μπορούμε να το κάνουμε και αλλού. Μάλιστα. Εκεί υπήρχε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν και οι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι πράγματι αποχώρησαν, η κυβέρνηση έπεσε και φτιάχτηκε άλλη κυβέρνηση συνασπισμού. Οπότε είχε το δημοσίευμα και μια επαλήθευση ως προς τα στοιχεία. Τώρα, αν έγινε αυτός ο διάλογος ή δεν έγινε, ειλικρινά δεν το γνωρίζω, ή αν τον παρακολουθούσα και συμμετείχε ο Σταύρος Παπασταύρου ή δεν συμμετείχε, ο ίδιος το διαψεύει ούτως ή άλλως. Οπότε είναι τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Η Ρουμανία, απλώς να διευκρινίσουμε, ότι είναι μια χώρα η οποία ήταν σχετικά απρόθυμη να πάρει φυσικό αέριο αμερικανικό. Για ποιο λόγο? Γιατί το 27 βγάζει το δικό της και βγάζει μεγάλες ποσότητες του δικού της, και αυτό είναι προφανώς
9: και η χαρακτηριστικά. Τι κάνανε τα σοσιαλδημοκρατόπουλα εκεί, τι έκανε, για πες, έτσι να το σχηματίσουμε.
14: Αποχώρησαν από την κυβέρνηση,
9: ναι,
14: και συμμετείχαν
9: στην νέα
14: κυβέρνηση.
9: Και πέρασε των Αμερικανών.
14: Αυτό επαναλαμβάνω μόνο αν επαληθεύονται οι διάλογοι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Επαληθεύεται η ιστορία όπως γράφεται, αλλά δεν ξέρουμε αν είχαν προηγηθεί οι διάλογοι και έχουν γίνει τα υπόλοιπα. Ωραία. Γιατί επαναλαμβάνω, διαψεύδονται.
9: Ωραία πράγματα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά για σήμερα. Πώς είναι οι τιμές, μια κουβέντα, πώς είναι οι τιμές σήμερα, πώς ξεκινάμε?
14: Είμαστε κοντά στα 100 δολάρια. Δεν έχει περάσει η υποχώρηση από την απόφαση του G7 για τη μείωση στρατηγικών αποθεμάτων. Το προβληματικό για τη εισαγωγική χώρα Ελλάδα είναι ότι έχουμε πτώση του ευρώ στην ισοτιμία του με το δολάριο στα χαμηλά από το Μάρτιο του 2025. Αυτό είναι μια επίπτωση, γιατί μας τα κάνει όλα λίγο πιο ακριβά. Δηλαδή το καύσιμο που εισάγουμε γίνεται πιο ακριβό και λόγω της ισοτιμίας, βέβαια, διευκολύνεται το ανάποδο, οι εξαγωγές, γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί στις εξαγωγές.
9: Και μην το ξεχάσω, μια κουβέντα και για τη ζημιά στην Κρήτη με τα προκυπευτικά, τους ανθρώπους που έχουν πάθει μεγάλη καταστροφή.
14: Έχουμε ζήτημα, γιατί έχει χαθεί μεγάλο μέρος από τη φθινοπορεινή πατάτα και έχουν χαθεί και μεγάλο μέρος από τα προκυπευτικά πριν το κενό που πάντα υπήρχε το φθινόπωρο, που είναι μεταξύ των υπαίθριων και των θερμοκηπιακών, που το καλύπτουμε με εισαγωγές. Το πιθανότερο είναι να δούμε αντιμήσεις σημαντικές μετά από ένα τρίμηνο, τετράμηνο, που τα προκυπευτικά είχαν αρνητικό πληθωρισμό και αυτό βοήθησε πάρα πολύ να δούμε πληθωρισμό με το 2 και κάτι. Τώρα πλέον ήδη καλπάζουμε στο 5 συν πληθωρισμό. Και πολύ φοβάμαι ότι τα απορροκυπευτικά θα είναι μέρος της εξίσωσης, της προς τα πάνω δηλαδή, να εδραιωθεί δηλαδή και να περάσουμε φθινόπωρο και αρχές χειμώνα με πληθωρισμό αρκετά πάνω από το 5% ενδεχομένως, ειδικά για τον Οκτώβριο, που η μεγάλη διαφορά θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα βγει ακριβότερα με όποια επιδότηση και να δώσει η κυβέρνηση, από 30 έως 50% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.
9: Ο πολύτιμος Νίκος Φιλιππίδης με τα Super Data. Τι είσαι, υπολογιστής ολόκληρος? Να είσαι καλά. Κβαντικός υπολογιστής, ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το νέο πρόγραμμα, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος τώρα. Σπίτι μου 3 βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και οι επίσημοι όροι και οι προϋποθέσεις του αναμένονται. Στη Φύνθεση μπορείς να προετοιμαστείς έγκαιρα. Μίλησε με τους εξειδικευμένους συμβούλους. Ενημερώσου και δες από τώρα με βάση τα οικονομικά σου στοιχεία ποιο ύψος στεγαστικής χρηματοδότησης μπορεί ενδεικτικά να ταιριάζει στο οικονομικό σου προφίλ. Σημαντικό να γνωρίζεις ότι η προκαταρκτική αξιολόγηση είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί έγκριση χρηματοδότησης. Η τελική έγκριση δανείου πραγματοποιείται από τον πιστωτικό φορέα σύμφωνα με τα κριτήρια και τους όρους που θα ανακοινωθούν. Επικοινώνησε με τη Φύνθεση στο 211-77-77-200.
15: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
16: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
17: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
16: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
17: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
16: Σοβαρά. Τι βάλατε?
17: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
16: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
17: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
18: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
19: Όσα ιταλικά και να σας λένε,

0: Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε.
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησίων προς την Αθήνα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κατ' όπως συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 24χρονο συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαινε ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα. Όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε στο ΣΚΑΙΦ υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα Σίλβα και ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπως μου στέλνει η κυρία Ιωάννα Παπανικολάου στα πολλά μηνύματα μέσω Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Θανασάκης, λέει, δεν μπορούμε να ρέθουμε θεόλουθ. Δεν έχουν όλοι καλό γούστο, έτσι δεν είναι καλό γούστο. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Στα γρήγορα, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Η Αχαρνών που είχαμε έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο, στη χειροβομβίδα που λέμε που δεν έσκασε, έχει πρόβλημα από τον Άγιο Ελευθέριο πηγαίνοντας προς τα κάτω Πατήσια, προς στρατηγού Καλάρη δηλαδή, και η Πατησίων ακόμα πιο δύσκολη από την πλατεία Κολιάτσου προς την Αλεξάνδρας, προς το κέντρο της Αθήνας. Η Λιωσίων και αυτή έχει πρόβλημα για τους ίδιους λόγους, βεβαίως, σε διάφορα κομμάτια της. Μεγάλη κίνηση η κάθοδος της Κηφισού και στη Νέα Κηφισιά και από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ, η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ως Καραμαγκάς, η Αττική Οδός χαμός, από τα Άνω Λιώσια η Αττική Οδός προς τον κόμβο Κηφισίας. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση, μποτιλιάρισμα κοινώς επί μακρόν, κάθοδος Μεσογείων, δύο ρεύματα Κηφισίας, δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, μεγάλο πρόβλημα η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέας Σμύρνης και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι.
8: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.

0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθητά.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωα να είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Φιλόλογος σε προσφώνηση, είπε ο επικεφαλή. Μου στέλνει στο μήνυμά της η κυρία Ζέτα Μακρύ. Καλημέρα σας, κυρία μου. Να σκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ανταμώνουμε αυτό το πρωινό στην έναρξη της εβδομάδας μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι από σήμερα και όλο το μήνα Οκτώβριο, όπως διαβάζω, κυρία Ζέτα Μακρύ, φίλες και φίλοι, από τον Ηλία Κανέλη σήμερα στη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα, η ΟΛΜΕ αρχίζει στάσεις εργασίας καθημερινά. Που υποτίθεται ότι η ΟΛΜΕ λειτουργεί για την προστασία της μέσης οικογένειας που στέλνει το παιδί της στο δημόσιο δωρεάν κρατικό σχολείο. Έτσι υποτίθεται η ΟΛΜΕ είναι υπέρ του λαού. Μάλιστα. Αρχίζουν λοιπόν στάσεις εργασίας για ποιο λόγο? Διότι στην ώρα που θα μπαίνει ο αξιολογητής μέσα για να παρακολουθήσουν πώς κάνει το μάθημα ο εκπαιδευτικός, οι ΟΛΜΕΤΖΙΤΕΣ κηρύσουν απεργία. Φαντάζομαι, κυρία Ζέτα Μακρύ της Νέας Δημοκρατίας, σε εσάς απευθύνομαι, για ρωτήστε, συμμετέχει και η ΟΛΜΕ Νουδού και η και ΟΛΜΕ στην προσπάθεια αυτή να μην γίνει αξιολόγηση? Όλα αυτά είναι για να μην γίνει αξιολόγηση, και μετά εμείς ζητάμε επιδόσεις στον διαγωνισμό PISA. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάρει, αν νομίζει εκείνος ότι θέλει την ψήφο μας για την τρίτη τετραετία, πρέπει να πει από τώρα ότι θα ξαναφτιάξουμε το σύστημα της εκπαίδευσης από την αρχή, από το μηδέν. Δεν ξέρω αν έχει την τόλμη να το πει ο Πρωθυπουργός, πολύ θα ήθελα να το ακούσω. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, μου λέει ο Γιώργος, ο Γιώργος Κολοκοτώνης, φίλος, αναφέρεται σε έναν τραγουδιστή της κατηγορίας Λούμπεν για μένα, ο οποίος προσπαθεί να κατηθεί εκεί στο μαγαζί που δουλεύει και στην πιάτσα και υποδέχθηκε με τα βαΐων και κλάδων τον Κασιδιάρη. Διότι έχει πέρασει σε ένα κομμάτι της νεολαίας. Είναι φρικώδες, αλλά Γιώργο μου, με συγχωρείς, πρέπει να πάω παρακάτω, δεν ασχολούμαι με όλα τα κομμάτια. Μα μου λέει, είναι και τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν και γονείς και οι γονείς θα σου μιλήσουν. Ας ασχοληθούν και λίγο οι γονείς με τα παιδιά τους. Τι να πω, δεν μεγαλώνουμε στα παιδιά των άλλων, δεν γίνεται. Δεν τα προλαβαίνουμε δηλαδή και δεν πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι το εξής, και περνάω πολύ γρήγορα στον Ζαχαρία Ζούπη. Τα της Νέας Δημοκρατίας και τα 52 χρόνια σήμερα, κυρία Ελένη Γαβριατοπούλου, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, και στις γιορτές του Πασόκ απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου, και στις γιορτές του Πασόκ δεν πηγαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν γίνεται θέμα. Εδώ γιατί γίνεται θέμα? Γίνεται θέμα γιατί πρέπει να ρίξουμε τον κούλι, κυρία μου. Το ξέρετε, κυρία Γαβριατοπούλου μου. Και τώρα, επειδή δεν μπορούν ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης να ρίξει τον Μητσοτάκη, ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο κάποιοι τον ποθούν, εν πάση περιπτώσει, ότι θα είναι αυτός ο αναμορφωτής της Ελλάδος. Γιατί τον ποθούν? Γιατί δεν γουστάνουν το Μητσοτάκη? Όλα ξεκινούν επειδή δεν θέλουμε το Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ειλικρινά, επειδή εξακολουθώ να τον εκτιμώ και να τον σέβομαι, τον Αντώνη Σαμαρά, θα πρέπει να πω, βλέποντας και το τελευταίο βίντεο, δεν ξέρω αν έχουν πέρασει αυτά τα βίντεο με δύο θείους, Τσούτσια και Αντώνη Σαμαρά, που μιλούν στην νεολαία. Δεν ξέρω τι πέρασε έχουν αυτά τα βίντεο στην νεολαία, τι να σας πω, έχω αμφιβάλλω. Αλλά θα είναι πολύ κρίμα για τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά να σπαταλά την πολιτική του ιστορία, όποια είναι αυτή, όπως αξιολογείται τον καθέναν και την κάθε μία, αλλά κυρίως εγώ αναφέρομαι στην ιστορία του από το 10 και μετά, να την σπαταλά με κάτι τέτοια βίντεο της απελπισίας, όπου δύο αγανακτισμένοι κάνουν μια ανάλυση τύπου ούτε καν καφενείο. Ζητώ συγγνώμη, εγώ θα περίμενα, αν κάποιος έχει πρόταση διακυβέρνησης να αντικατασταθεί από την ψήφο των πολιτών, να αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη και να έρθει εκείνος, πρέπει να κατεβάσει πρόταση διακυβέρνησης. Τώρα, πρόταση δεν γουστάρω τον κούλι και κάνω κόμμα γιατί μισώ τον Μητσοτάκη, να με συγχωρείτε, αλλά είναι στην κατηγορία ούτε καν stand-up comedy, ούτε καν, να με συγχωρείτε. Και λυπάμαι και στεναχωριέμαι, ειλικρινά σας λέω, για τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Εκ των πραγμάτων έχετε 4 λεπτά στη διάθεσή σας. Λοιπόν, αστείευομαι.
4: Κοίταξε, ρε, για αυτή τη... Ναι. Επειδή
3: πρώτα απ' όλα σήμερα, να διαβάσετε τον Ζαχαρία Ζούπη. Δεν τα προλαβώ, δεν τα προλαβαίνουμε στη συζήτησή μας. Θα τον φιλοξενήσω σε, γιατί έτυχαν τα θέματα της Γαλλίας και έτσι στριμώχνεται ο Ζαχαρίας. Το άρθρο του, γιατί κάνεις μια εξαιρετική ανάλυση της ιστορίας των κρίσεων στην ενέργεια από το 1973 έως σήμερα. Εξαιρετικό το άρθρο σου στο libera.gr. Αλλά εγώ σε θέλω για αυτό το προηγούμενο, για αυτά τα σενάρια της ανοησίας τα οποία κυκλοφορούν, τις αλλαγές εν κινήσει που δεν έγινε και τώρα την αλλαγή ανάμεσα σε δύο εκλογές υποτίθεται. Πες μας ένα σχόλιο γι' αυτό, σε παρακαλώ, Ζαχαρία.
4: Είναι απλό. Γύρω στον 1,5 χρόνο παρακολουθούσαμε ότι όπου να είναι η κυβέρνηση πέφτει, είναι σε αποδρομή. Περνούσαν γεγονότα, ακόμα και αν είχε κάμψει σε κάποιες φάσεις η Νέα Δημοκρατία. Ο τελευταίος κύκλος των δημοσκοπήσεων έδειξε ένα μέσο όρο γύρω στο 30, το οποίο παραπέμπει σε 14% διαφορά. Οι δημοσκόποι μεταξύ μας λέμε, και όταν ρωτόμαστε και όσοι αναλυτές λαμβάνουν υπόψη τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί υπάρχουν και αναλυτές που δεν τα λαμβάνουν, ότι αν κάτι θεωρούμε κλειδωμένο είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Άλλα παίζονται, δεν είναι, δηλαδή πόσο, αν μπορεί να ανέβει πόσο, αν μπορεί να πιάσει την αυτοδυναμία ή και αν κάτι συμβεί και πέσει που λέει ο λόγος. Αυτό έχει περάσει σε μια δεύτερη φάση και πάλι δεν είναι καινούριο, του Μητσοτάκη που θα αλλάξει εν κινήσει. Καταρχάς να συνεννοηθούμε ότι με τα ποσοστά που βλέπαμε από 10 εταιρείες, 11, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 122 σε 126 έδρες, ανάλογα με το πόσα, τι ποσοστό και τι κόμματα μέναν εκτός Βουλής που βρίσκει κάθε εταιρεία. Αυτό σημαίνει, και θα το προσθέσω με τις έδρες που παίρνει το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ ξεκάθαρα λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανένα. Ή αν θέλετε, η ελπίδα της κυρίας Καρισιανού, αν μπορέσει να φτάσει σε εκλογές και να πει στη Βουλή, δεν δημιουργείται καμία κυβέρνηση, θέλω να πω. Αν λάβει υπόψη κάποιος το άθροισμα αυτό. Άρα η συζήτηση γίνεται μια προσπάθεια να μετατεθεί. Και αν πάρει 27-28 η Νέα Δημοκρατία, και αν πάρει και χαμηλότερα, τι θα γίνει. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι τα μέχρι τώρα δεδομένα, και με κόμμα Σαμαρά, γιατί το μελετάμε, μετράμε δυνητική ψήφο 10 μήνες ενός κόμματος που είναι να φτιαχτεί, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν μας δίνουν αυτή την ώρα, το τονίζω, ένα τέτοιο σενάριο. Είναι συγκεκριμένες οι εισρωές που παίρνει, και νομίζω ότι και οι υπάλληλοι που συνεργάζεται με το ΣΚΑΙ το δείξε και πάρα πολύ καθαρά στις αναλύσεις που είχε κάνει και εμείς σε αυτά που μετράμε. Επιπλέον όμως υπάρχει ένα δομικό στοιχείο του πολιτικού συστήματος. Γίνεται η πρώτη σε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Αρχίζουν οι διερευνητικές. Οι διερευνητικές στην Ελλάδα δεν αρκούν ένα μήνα, δύο, ξέρω, όπως βλέπουμε σε άλλες χώρες, συζητάνε ένα μήνα, δύο, τρεις, πέντε, τι κυβέρνηση θα δημιουργηθεί. Έχουν συγκεκριμένες μέρες, τελειώνουν σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Εκεί δηλαδή στον νικητή των εκλογών, ποιος θα του πει φύγε. Υπάρχει δηλαδή ένα στατιστικό δημοσκοπικό θέμα, αλλά υπάρχει ένα ουσιαστικό πολιτικό διαδικαστικό, θα το ονόμαστε.
3: Στις συζητήσεις που κάνουμε στα καφενεία σταματούμε σε αυτό το σημείο. Μόλις θέτεις το θέμα πώς θα γίνει αυτό τεχνικά, παιδί μου, εξήγησε το τεχνικά πώς θα γίνει, εκεί υπάρχει αυτό, βγαίνει η απελπισία από τα μάτια, δηλαδή είναι εξόφθαλμη, πώς να το πω, δηλαδή στο πρόσωπο ζωγραφίζεται. Εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτός που τα λέει αυτά έχει ένα προσωπικό ζόρι, δεν ικανοποιήθηκε για ένα πράγμα. Ό,τι είναι αυτό, εγώ δεν λέω αν είναι σημαντικό ή ασήμαντο, προφανώς αφού είναι προσωπικό είναι και σημαντικό για κάθε άνθρωπο. Αλλά δεν προχωρούμε, νομίζω, δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο διακυβέρνησης ότι εγώ δεν ικανοποιήθηκα σε ένα προσωπικό μου αίτημα. Οκ, πήγαινε, καταψήφισε, τι να σου κάνω εγώ. Πια μπαίνουμε σε άλλη σφαίρα που δεν εξηγείται ορθολογικά, πολιτικά. Είναι το τι θέλω ως επιθυμία συναισθηματική.
4: Κοίταξε, Άρη, υπάρχει ένας τρόπος στις δημοκρατίες για να πέσει μια κυβέρνηση. Να βγει ένα άλλο κόμμα πρώτο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ρεαλιστικό. Είπες κάτι πριν και είναι όλη η ουσία του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι είναι πρώτη. Είναι 10 χρόνια πρώτη.
3: Ναι.
4: Το οποίο έχει ρίζες. Και επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να χτυπήσει πρωτιά αν δεν έχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Μα κανείς. Αυτή τη στιγμή Εγώ δεν λέω ότι είναι καλό για το πολιτικό σύστημα. Υπάρχει κόσμο που λέει θέλω να αλλάξει η κυβέρνηση κτλ. Μάλιστα. Να βγει ένα κόμμα πρώτο και για να βγει πρέπει να έχει πρόταση εναλλακτική, πρόταση διακυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές ουσιαστικά και μέχρι στιγμής έχει εμφανιστεί μία πρόταση διακυβέρνηση. Κανένα κόμμα δεν εμφανίζει με σαφήνεια ή αντιπροτείνει. Ή αν έχει και το... Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι δεν έχει τις δυνάμεις κάποιον να ξεπεταχθεί, να βγει πρώτο. Το οποίο θα ήταν ένα καθαρό τοπίο. Άρα καταφεύγονται, είναι λίγο κουραστικό, γιατί το παρακολουθούμε καιρό τώρα, μήνες, για να μην πω και πάνω από χρόνο. Διάφορα σενάρια που γράφουν και συναδελφοί σου και αναλυτές, ας το πούμε έτσι, και αν γίνει έτσι, και αν γίνει αλλιώς, και αν γίνει αλλιώς. Λοιπόν, με τα μέχρι σήμερα στατιστικά που βρίσκουμε και δημοσκοπικά δεδομένα, δεν στέκουν αυτά τα σενάρια.
3: Σε ευχαριστώ αλλά... πολύ. Ναι. Όχι, δεν στέκουν, αλλά υπέκλεισε την πρόταση, ναι.
4: Ναι, όχι, δεν στέκουν, δεν μπορούν, δεν στηρίζονται. Μάλιστα. Είναι εντελώς εκεφαλικά.
3: Έως τώρα. Τι θα γίνει την επόμενη στιγμή δεν το ξέρουμε. Καλημέρα σας.
4: Κοίταξε και εσύ ναι. Και εγώ, σαν δημοσκόπος, δεν είμαστε μάντης.
3: Όχι, όχι, προφανώς. Εκτίμηση κάνουμε με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία μου. Χάρηκα πολύ. Της Opinion, ο πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Opinion, ο Ζαχαρία Ζούπης. Κάνω διάλειμμα εδώ. Στις 9 θα είναι μαζί μας η μέρα. Το έχει ο Μάκης Βορύδης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος. Στα ιδεολογικά θέματα έχει ένα βάρος. Γέρνει λίγο από τα δεξιά, στα δεξιά βέβαια, αλλά έχει ένα καλό βάρος στην ανάλυση την ιδεολογική. Οπότε σας το λέω ενδεικτικά να το ξέρετε για εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή. Τρία απλά βήματα, πάω σε διάλειμμα πολύ γρήγορα, μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στο δικό σου σπίτι. Μπαίνεις στην πλατφόρμα ή στεγαστικό της Σύνθεσης, συμπληρώνεις τα βασικά σου στοιχεία και βλέπεις ποιες στεγαστικές λύσεις ταιριάζουν στις ανάγκες σου. Επιλέγεις όσες θέλεις να εξετάσεις και μετά αναλαμβάνουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι που σε καθοδηγούν και υποστηρίζουν την αίτησή σου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης. Λεπτομέρειες στο Σύνθεσης.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
8: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.

0: κυρία Σότη Τριανταφύλου τώρα μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλου, αγαπητή Σότη. Σας ακούμε λοιπόν. Τι γίνεται στη Γαλλία με τα σχολεία? Ορίστε.
1: Ό,τι γίνεται πάντοτε.
0: Δηλαδή.
1: Κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβάνεται η ιστορία των ταραχών. Ένα κίνημα δηλαδή μαθητών αυτή τη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως, γίνεται αντικείμενο οικειοποίησης από το κόμμα ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσό εν ώψη των εκλογών του Απριλίου.
0: Χρησιμοποιούνται τα παιδιά δηλαδή, έτσι, οι μαθητές.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς παιδιά βεβαίως, γιατί η λέξη προσδίδει, ας πούμε, μια τρυφερότητα με τη φράση, διότι το κίνημα άρχισε μέσα από μια συνδικαλιστική οργάνωση που πρόσκειται στην ανυπότακτη Γαλλία, ο επικεφαλής Νουριέν Γανί, ένας χαρισματικός, ας πούμε, γαλλοαλγερινός. Δεν ξεκίνησε, θέλω να πω, ουδέτερα κομματικά, ξεκίνησε ήδη από μια συνδικαλιστική οργάνωση.
0: Είναι υπαρκτό όμως το πρόβλημα της υποδομής των σχολικών κτηρίων, κυρία Τριανταφύλου?
1: Ένα λεπτό. Περίπου το 10% του κτηριακού δυναμικού είναι κακοσυντηρημένο. Στην κακή συντήρηση έχουν συμβάλει και μερικοί μαθητές, οι οποίοι αδιαφορούν για το δημόσιο χώρο, προβαίνουν σε μικροβανδαλισμούς, τα γνωστά. Αυτά που συμβαίνουν στο δημόσιο χώρο και τα παιδιά, ας πούμε, δεν εμποδίζονται από το να τον καταστρέφουν. Πρέπει να ξέρουμε ότι σε όλο τον κόσμο οι έφηβοι έλκονται από τη γυμνότητα, το σεξ και την καταστροφή. Είναι μέσα στην, ιδιαίτερα το δημόσιο χώρο. Είναι χαρακτηριστικά της πρώτης νεότητας. Το θέμα είναι ποιος τους εμποδίζει και ποιος τους πλαισιώνει. Υπάρχει ένα άλλο θέμα με τις ελλείψεις καθηγητών, που έρχεται όμως σε αντίθεση με το σύνθημα του μαθητικού κινήματος, όχι στην εντατικοποίηση. Δηλαδή μιλούν για ελλείψεις σε καθηγητές που σημαίνουν κενά ωρών, και από την άλλη μεριά μιλούν για εντατικοποίηση. Οι ελλείψεις σε καθηγητές οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, αλλά ένας από αυτούς είναι ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται το πολύ 18 ώρες και κάνουν αναπληρώσεις με υπεροριακή αμοιβή μόνο. Δεν μπορείς να πεις σε έναν Γάλλο καθηγητή, μπες στην τάξη γιατί κάποιος λείπει και κάνε μάθημα. Χρειάζεται μια γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία δεν γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης υπάρχουν υπεράριθμες τάξεις, αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή 30 πλάς σε πολλά λύκεια, στα μισά σχεδόν, ενώ υπάρχουν και μικρές τάξεις, σκανδαλωδώς μικρές, στα αρχαία, στα λατινικά, στα ρωσικά, όπου μπορεί ένας καθηγητής να διδάσκει σε ένα παιδί, ένα μόνο, μοναδικό, με ανοιχτή την πόρτα μάλιστα, γιατί δεν μπορεί να βρεθεί σε μια τάξη με ένα παιδί. Άρα χρειάζεται μια κατανομή καλύτερη. Αλλά προπάντων οι μαθητές διαμαρτύρονται για την εντατικοποίηση, υποτίθεται, του προγράμματος. Ωστόσο, στη Γαλλία είναι από τα πιο χαλαρά στην Ευρώπη και περιλαμβάνει περισσότερες σχολικές αργίες από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Η Ελλάδα έχει λίγο περισσότερες αργίες, είναι η αλήθεια. 16 εβδομάδες η Γαλλία, 17,5. Παρ' όλα αυτά, η Γαλλία είναι πάνω από το μέσο όρο σε αργίες. Τώρα, στη δυσαρέσκεια έχει προσθεθεί η διαδικασία εισόδου στα ΕΗ, η οποία έχει κάπως αυστηροποιηθεί, ας πούμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας όπου ανεβάζεις το βαθμό του μπακαλωρεά, ας πούμε, και ανεβάζεις και ένα γράμμα motivation. Γιατί θέλεις να σπουδάσεις αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτομάτως. Ποτέ δεν γινόταν ακριβώς αυτομάτως, αλλά τώρα γίνεται με ψηφιακό τρόπο και υπάρχει συνωμοσιολογία ότι δήθεν παίζει ρόλο κάποιος μαύρος αλγόριθμος, ο οποίος ευνοεί τα καλά σχολεία, πάντα δημόσια μιλάμε, έτσι δεν μιλάμε για ιδιωτικά σχολεία εδώ, παραμερίζει τα σχολεία στις ευαίσθητες περιοχές. Τι σημαίνει ευαίσθητες, τώρα το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Πάνε να φτιαχτεί μια κατάσταση εκεί, την αγγιλέγα με τέτοια πράγματα, κυρία Τριανταφύλου?
1: Θα γίνει, κύριε Πορτοσάλτε. Δηλαδή, αύριο είναι η μεγάλη διαδήλωση των συνδικάτων των εκπαιδευτικών, όπου οπωσδήποτε θα διευρύνθει θα διευρυνθεί σε λαϊκή διαδήλωση για το κόστος της ζωής, για το στεγαστικό θέμα, όπως και στην Ισπανία, ή για πράγματα που αφορούν το γαλλικό λαό σίγουρα, αλλά που δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση μη συνένεσης και κοινωνικής διάλυσης, ώστε δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις από την κυβέρνηση και την προεδρία. Είναι μια προεδρία η οποία, όπως αναφέρατε με τα κίτρινα γυλαίκα από το 2018, η οποία δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αυτό είναι το τελικό και το υπέρτατο πρόβλημα. Και τι σημαίνουν όλα τούτα. Τώρα, ο Μελανσόν προσπαθεί μέσα από τα κινήματα να κερδίσει τους νέους, οι οποίοι ψηφίζουν από τα 18 και μετά, ώστε να αναδειχθεί στην προεδρία. Αυτό δεν είναι, είναι ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι οι οποίοι δεν επιδοκιμάζουν αυτές τις ταραχές που γίνονται, και ιδιαίτερα όταν φαίνεται πως η ούλτρα αριστερά, οι μπαχαλάκηδες, όλα αυτά τα φαινόμενα που είναι γνωστά σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθοδηγούν τη συμπεριφορά των διαδηλωτών. Άρα μπορούν κάλλιστα να στραφούν υπέρ της ασφάλειας και όχι υπέρ της επανάστασης. Ναι. Δηλαδή κάνει κάτι αρκετά ρυψοκίνδυνο για τον ίδιο και βεβαίως για τη Γαλλία. Τώρα, αυτό που έχει μπει στο κέντρο της διαμάχης είναι ο προϋπολογισμός για την παιδεία, όπως πάντοτε. Οι άνθρωποι φαίνεται να μην ξέρουν.
0: Ναι. Ότι με ένα έλλειμμα στο 5%, έτσι, δηλαδή τρέχει ένα έλλειμμα στη Γαλλία και πρέπει να το μαζέψουν, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά δεν το μαζεύουν μέσα από την παιδεία. Δεν υπάρχουν περικοπές, κύριε Πορτοσάιτε. Είναι ένας τεράστιος προϋπολογισμός για την παιδεία, φτάνει τα 65 δις, και αν προσθεθούν και τα ποσά τα οποία δαπανώνται για την παιδεία από δήμους, όχι δηλαδή από το Υπουργείο, από δήμους, περιφέρειες κτλ. Φτάνει τα 190 δις.
0: 190 δις δίνονται για την εκπαίδευση, κυρία Τριανταφύλου, 190 δις.
1: Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Όπως λέτε συχνά στην εκπομπή σας, δεν υπάρχει λεφτό δέντρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για κάτι που δεν ξέρουμε τα παιδιά και ότι όποιος τους περιβάλλει μοιάζει να μην γνωρίζει την κατανομή των πόρων στα Υπουργεία. Το να ζητάμε περισσότερα χρήματα δεν λύνει τα προβλήματα. Αυτό που λύνει τα προβλήματα είναι η κατανομή των ποσών. Αν κανείς αναλύσει την πολιτική του Υπουργείου, μπορεί να βρει πάρα πολλά λάθη. Μερικά από αυτά τα λάθη είναι αποτέλεσμα του μενόμενου συνδικαλισμού των εκπαιδευτικών.
0: Ωραία. Μπορούμε να συνεχίσουμε αύριο το πρωί, σας παρακαλώ? Είναι εύκολο?
1: Τι να κάνουμε, θα συνεχίσουμε, γιατί αύριο υπάρχει περίπτωση να καεί το σύμπαν.
0: Το σύμπαν, ωραία. Αύριο το πρωί στις 8:30.
1: Πολύ νωρίς όμως.
0: Στις 8:30.
1: Ναι, έχουμε και τη σχολάρα.
0: Έχετε δίκιο. Από τις 8. Πάμε από τις 8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τριανταφύλου. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, Μάκης Βορύδης για τη συνέχεια.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. δύναμή μας, ηρωή μας.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς τα αεροδρόμια, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κηφισίας, στα ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην παραλιακή από το Έδεμ προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησίων προς την Αθήνα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κατά από συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 24χρονος συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμός έμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελήμονα. Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας. Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Σημειώνεται ότι στις 8 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη καφετέρια έχει γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε το πρωί στον Σκάι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των αρσυναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις της Κεμονές της Βορείου Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή του, το φανάρι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη αυτή της ελληνοβουλγαρικής σχέσης θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση και για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που βρίσκονται εκτός των χωρών προέλευσής τους. Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα και ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Με σχεδόν 99% των ψήφων έχει καταμετρηθεί, ο Μπολσονάρου συγκεντρώνει πάνω από 47% των ψήφων έναντι 45% του βετεράνου της πολιτικής Λούλα ντα Σίλβα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως παρακολουθεί πολύ στενά την εκλογική αναμέτρηση, ενώ απέφυγε να πάρει ανοιχτά θέση υπέρ του υποψηφίου της δεξιάς. Σε ναυρασμό παραμένει η Γαλλία. Έως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμένουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για τέταρτη αγωνιστική της Nation League, η εθνική Ελλάδος ανεδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκρισή της στους 8. Για το πρωτάθλημα Στίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκον Ιωαννίνων με 103-74.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Κατάστημα. Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
1: Την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει νεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
2: Σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουμε σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αρχίζουμε από την παραλιακή. Η παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου, προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει σχεδόν καθόλου αυτό το μήκος σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Θα σας πρότεινα, φίλες και φίλοι, να μπείτε στη λεωφόρο Αμφιθέας, να συνεχίσετε με την προέκτασή της στη Λάμπρου Κατσόνη, η οποία θα σας βγάλει στην παλιά παραλιακή. Θα περάσετε μπροστά από το Sky και θα πάτε προς το λιμάνι του Πειραιά πολύ πιο γρήγορα. Η λεωφόρος Κηφισού τώρα, στο ανωδικό της ρεύμα, έχει προβλήματα πλέον από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και τα Κτέλ προς και μέχρι τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Είναι 13 χιλιόμετρα αυτή η απόσταση. Πολύ μεγάλη απόσταση. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολύ καλές εναλλακτικές, μόνο εάν μπείτε μέσα από τους Αγίους Αναργύρους και πιάσετε τη λεωφόρο Δημοκρατίας που θα σας βγάλει βορειοδυτικά ή βεβαίως αν χρησιμοποιήσετε την Αχαρνών και την Πατησίων για να γλιτώσετε ένα μεγάλο μέρος αυτού του μποτιλιαρίσματος. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο επίσης έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της στα συνήθη υποπτά σημεία σας καθυστερεί, κάθοδος Μεσογείων κυρίως κατά μήκος του Χολαργού και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και προς τα μέσα όμως από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Κηφισού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.

0: Είμαστε στο Παρίσι του 70, κυρίες και κύριοι, κύριε Μάκη Βορύδη, και ο Αλέν Ντελόν της εποχής πάνω σε μια Σουζούκι Κατάνα κυνηγάει τους κακούς, δεν ξέρω, είναι για το τομάρι ενός μπάτσου. Λοιπόν, και επειδή παίζει πολύ το Παρίσι αυτές τις μέρες, είπα να ξεκινήσουμε με αυτό. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στη σημερινή μας πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Έχω ήδη αναγγείλει ότι ο κύριος Μάκης Βορύδης είναι ο προσκεκλημένος μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα, κύριε Βορύδη. Χρόνια πολλά, κύριε Βορύδη. Σήμερα, αύριο, εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Σήμερα, λοιπόν.
0: Για την παράταξη. Και για τους παλιούς και για τους νέους ερχόμενους, κύριε Βορύδη. Που εκεί οι νέους ερχόμενοι παλιώσανε από ότι πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει την Νέα Δημοκρατία να λειτουργεί 52 χρόνια ως παράταξη? Δηλαδή, γιατί γίνεται αναφορά στο παράταξη πρωτίστως και παραπλεύρω στο κόμμα?
1: Στο κόμμα. Ναι, νομίζω γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό η Νέα Δημοκρατία πετυχαίνει κάτι το οποίο δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε εύκολο. Πετυχαίνει να ενσωματώνει έναν αξιακό κώδικα, ο οποίος έρχεται από πολύ παλιά. Όταν λέω από πολύ παλιά, είναι ένας πολιτικός κώδικας, είναι, ας πούμε, ένας κώδικας πολιτικών αξιών. Αυτές λοιπόν οι αξίες αποτελούν το συνεκτικό ιστό, και παρά τις αλλαγές, ή θα σας έλεγα όχι παρά, αλλά και ίσως και εξαιτίας των αλλαγών των προσώπων στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στη σύμφεσή της, αυτός ο αξιακός ιστός είναι που του συνέχει. Και έχει επίσης και ένα δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο πλεονέκτημα η Νέα Δημοκρατία, ότι διατηρώντας αυτό το βασικό, ας το πω, ιδεολογικό και αξιακό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα να επικαιροποιεί και να προσαρμόζει το πρόγραμμά της στις ανάγκες της εποχής. Με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα ότι, θα το πω τώρα με το δικό μου, με τις δικές μου λέξεις, ότι ενσωματώνει τη βασική ιδέα του συντηρητισμού, που δεν είναι αντιδραστικός. Τι εννοώ?
0: Δύναται να είναι προοδευτικός συντηρητισμός.
1: Με ποια έννοια, ακριβώς. Η αντίθεση εδώ δεν πρέπει να γίνεται ανάμεσα στους συντηρητικούς και στους προοδευτικούς. Είναι, πρέπει να γίνεται ανάμεσα στους προοδευτικούς και τους αντιδραστικούς.
0: Διότι στα 57 χρόνια, κύριε Βορύδη, συγγνώμη που σας διακόπτω για να τροφοδοτώ την συζήτησή μας, έχουμε δει προοδευτικούς οι οποίοι είναι πιο συντηρητικοί από τον τελευταίο συντηρητικό που έχει πάθει αρτηριοσκλήρωση.
1: Στην πραγματικότητα, γιατί?
0: Εγκεφαλική εννοώ, διότι ιδεολογική.
1: Ο συντηρητικός, εκείνο το οποίο κάνει, είναι ότι θέτει ένα αξίωμα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα προγραμματικά ζητήματα. Τα ζητήματα της εφαρμογής ενός πολιτικού προγράμματος. Ποιο? Εάν κάτι δουλεύει, μην το πειράζεις. Αλλά αυτό προϋποθέτει ήδη μια κριτική σκέψη. Δουλεύει? Αν δεν δουλεύει, πρέπει να το αλλάξεις. Αυτή λοιπόν η διαρκής, ας το πω, συζήτηση, η οποία τι κάνει? Κρατάει τα καλά, αλλάζει αυτά τα οποία δεν δουλεύουν καλά, είναι εκείνο που επιτρέπει στη Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας έναν πυρήνα ιδεολογικοπολιτικών αξιών, ταυτόχρονα να επικαιροποιεί συνεχώς το πολιτικό της πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό είναι η συνταγή που πετυχαίνει. Τώρα,
0: χάνει το δεξιό της στίγμα, για να μπω κατευθείαν σε αυτό το οποίο συζητείτε. Δηλαδή, η δεξιά ψυχή, το αναφέρομαι τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος στα νιάτα σας ήσασταν ένας ριζοσπαστικοποιημένος δεξιός, να το πω έτσι. Ναι. Ναι. Και περάστε έτσι, και καλά νιάτα δηλαδή.
1: Και για να μην το φοβόμαστε, εγώ παραμένω δεξιός, δεν έχω πει ότι είμαι κάτι άλλο ποτέ. Έτσι.
0: Ναι. Αλλά ήσασταν και δεξιός. Ούλτρα δεξιός, δηλαδή ήταν προχωρημένος δεξιός. Έτσι δεν ήταν?
1: Λοιπόν,
0: εκεί στα ωραία κολεγιακά χρόνια της βαθιάς της πρώτης νεότητας.
1: Το ερώτημα λοιπόν είναι αν παραμένει δεξιά σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Έχει μετακινήθει και έχει γίνει πιο κεντρώα, πιο ποταμίσια, ξέρω.
0: Άλλη μια παρένθεση, το συνηθίζω στις εκπομπές του Σαββάτου και Κυριακής. Σε συνδυασμό με τον προφορικό λόγο, παρουσιάζω πάντα τον γραπτό λόγο. Λοιπόν, ένα από τα ωραιότερα άρθρα που έχω διαβάσει για την ανάλυση της Νέας Δημοκρατίας ως παράταξη δημοσιεύτηκε χθες στην Καθημερινή και υπογράφει ο κύριος Ηλίας Ντίνας. Ο κύριος Ντίνας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης και κάτοχος ελβετικής έδρας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φορεντίας. η κριτική του, η ματιά του μάλλον, δεν κριτική, η ματιά του προς τη Νέα Δημοκρατία και η εξέλιξή της ως παράταξη πια τα 52 τελευταία χρόνια, έχει ενδιαφέρον το συνιστώ στους κυρίους και τις κυρίες που μας παρακολουθούν να του ρίξουν μια ματιά στο κυριακάτικο χθεσινό φύλλο. Λοιπόν,
1: και τι λέει,
0: τώρα.
1: Και τι λέει έτσι,
0: λέει λοιπόν ο κύριος Ντίνας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ακριβώς αυτό που είπατε εσείς, το χαρακτηριστικό ότι είναι το συντηρητικό, δεν έβαλε ποτέ τον πήχη πιο ψηλά, δηλαδή δεν είπε αλλαγή, δηλαδή δεν πέταξε συνθήματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επί της ουσίας, και επιτυγχάνοντας συνεχείς διευρύνσεις, δηλαδή Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στα χρόνια του αημνήστου πρεσβυτέρου Καραμαλή, το άνοιγμα στους φιλελεύθερους, χωρίς να χάσει το στίγμα του ο Μητσοτάκης. Θα προσθέσω εγώ, τότε στη δεκαετία του 80 για μας που έχουμε τώρα μια ηλικία πλέον, είναι ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν αυτός που μπήκε μπροστά από τους παλιούς της δεξιάς καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, διότι όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν. Καλά το θυμάμαι.
1: Ναι, προφανώς αυτή ήταν η μεγάλη συμβολή.
0: Το χαρτίριο της επιλογής σε σχέση με τον Κωστή Στεφανόπουλο. Δεν εξελέγει ο Κωστής Στεφανόπουλος και ο Αβέροφ είπε ο Μητσοτάκης θα τον αντιμετωπίσει. Καλά το θυμάμαι, για τον αείμνηστο Αβέροφ. Ωραία.
1: Απλώς εγώ θέλω εδώ να επισημάνω μια μεταβολή.
0: Ναι.
1: Διότι.
0: Θα πούμε και τα άλλα στη συνέχεια.
1: Διότι το τότε, η εποχή που μιλάμε τότε, θα σας έλεγα είχε ένα ίσως απλοϊκό αλλά στη βάση του απολύτως κατανοητό παράδειγμα. Τι έλεγε τότε, υπήρχε μια υπόθεση εργασίας ότι ρε παιδιά η δεξιά να μαζευτούμε όλοι, δεν φτάνουμε, δεν έχουμε αρκετό ποσοστό για να κυβερνήσουμε, άρα τι χρειαζόμαστε να προσθέσουμε και κάτι από το κέντρο. Άρα ήταν η περίφημη πάντοτε επιχειρηματολογία ότι η μάχη κερδίζεται στο κέντρο, ότι η διάβριση πρέπει να γίνει προς το κέντρο, ότι πρέπει να μετακινηθούμε προς το κέντρο, και άρα εντάξει, προφανώς έχουμε την δεξιά, είμαστε η δεξιά, αλλά αυτό είναι τόσο αυτονόητο που δεν χρειάζεται κιόλας να το ξαναλέμε. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε να τα κινούμε προς το κέντρο.
0: Προχωρώ στη δεκαετία του 90, Μιλτιάδης Εύερτ, αείμνηστος.
1: Σήμερα υπάρχει μια πιο δύσκολη σύνθεση, η οποία πρέπει να γίνει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Διότι η τότε εποχή δεν είχε κάτι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Δεξιά ήταν η Νέα Δημοκρατία. Τα δεξιότερα κόμματα, μιας και αναφερθήκατε στην νεότητά μου, ήταν κόμματα που πέραν πολύ μικρά ποσοστά. Δεν ξεπερνάγανε τη μονάδα. Σπανίως δηλαδή, και άπαξ είχε γίνει αυτό με τα πολιτευτικά, με την Εθνική Παράταξη του 77. Δεν υπήρχε άλλη τέτοια. Άρα λοιπόν, αυτό το περιβάλλον που έχουμε σήμερα δεν είναι έτσι. Γιατί σήμερα έχεις, δεν ξέρω αν θα το πούμε δεξιότερα, πάντως έχεις κόμματα.
0: Έχουμε μετατόπιση της κοινωνίας στα δεξιά, πάντως εγώ αυτό βλέπω.
1: Έχεις κόμματα ναι. Που μπορεί να. Τα ίδια, εγώ δεν θέλω ποτέ να προσδιορίζω κάποιον. Δεν θέλω να αυτό προσδιορίζοντας δεξιά. Δηλαδή, ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν λέει είμαι δεξιός. Ο Νάτσιος δεν λέει είμαι δεξιός. Η Σλατινοπούλου είναι η μόνη που το λέει. Όμως έχεις κόμματα τα οποία αφρίζουν όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό που γράφει ένα 11, ένα 12% και είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, ένα εκλογικό σώμα. Επομένως, ταυτόχρονα με την προσέλκυση, να το πω, του ψηφοφόρου που βρίσκεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, σήμερα η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να κάνουν μια διπλή άσκηση. Πρέπει ταυτόχρονα να προσελκύουν και να διατηρούν τη σχέση τους με τον ψηφοφόρο, ο οποίος ασκεί μια κριτική, ας το πω, από τα δεξιά.
0: Ωραία. Και αυτό
1: άρα το... λοιπόν, αυτή είναι η σύνθεση. Ωραία,
0: εγώ κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή για να φτάσουμε εκεί, για να δούμε ποιο είναι το σενάριο σήμερα, κύριε
1: Βορύδη. Επιτρέψτε μου, να μην κουράζω, το επισημαίνω μόνο για να πω ότι σε σχέση με το 80 και το 90, οι όροι που χρειάζεται να εξυπηρετήσει τώρα η πολιτική όρη και να, ας το πω, τις προσδοκίες να τις ικανοποιήσει, είναι πολύ πιο σύνθετοι και πιο περίπλοκοι, ακριβώς γιατί περιέχουν προγραμματικές απαιτήσεις για να καλύψουν ψηφοφόρους και εκλογικό σώμα που προέρχονται από διαφορετικά σημεία.
0: Ένα τέτοιο δημοσίευμα είχε το Σάββατο ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή, παρουσιάζοντας το πού πρέπει να στραφεί η προσοχή, στον κεντρό χώρο ή από τα δεξιά.
1: Και πού κατέληγε ο Σταύρος?
0: Στον Πρωθυπουργό που λέει θα τα κάνουμε και τα δύο.
1: Ναι, νομίζω λοιπόν ότι η άσκηση, εγώ θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι επιτυχημένος, διότι προσέξτε τώρα.
0: Να κάνουμε ένα μικρό ιστορικό ακόμη.
1: Ναι.
0: Δεκαετία του 90, Μιλτιάδης Εύερτ, αλλά τελικώς εκλέγεται ο Κώστας Καραμαλής από τους σοφούς της παρατάξεως, ο οποίος θυμίζω ότι έβαλε μέσα το παιχνίδι με τον Γιάννη Λούλη του κεντρώου χώρου, του μεσαίου χώρου. Η θεωρία του μεσαίου χώρου,
1: ναι.
0: Και στη συνέχεια έρχεται ο Μητσοτάκης με την διεύρυνση που μαζεύει όλους τους σοβαρούς πασόκους, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το μόλι αυτό το με ψηφοφόρους κάποτε πασόκου που πήγαν προς τον Τσίπρα. Δεν έχουν καμία σχέση. Λοιπόν, με αυτό το σημειτικό πασόκ. Τώρα, αυτό το σημειτικό πασόκ που αν είναι όλοι αυτό το σημειτικό πασόκ, χάλασε τη δεξιά μανέστρα, όπως λέει ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς.
1: Πάμε λοιπόν τώρα εδώ, γιατί αυτό νομίζω είναι που κάνει ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νυν πρωθυπουργός, και νομίζω ότι το κάνει, η κρίση μου το κάνει πετυχημένα. Μία άσκηση πολιτική σύνθετη. Και είναι και ωραίο το παράδειγμα Κώστας Καραμαλής και διεύρυνε και μεσαίος χώρος. Γιατί? Διότι ο Κώστας Καραμαλής, λόγω, ας το πω, ονόματος, αλλά και λόγω δικής του προσωπικότητας και δικών του απόψεων προσωπικά, ήταν, ας το πω, κάποιος που δεν μπορούσε κανείς να το αμφισβητήσει ότι είναι δεξιός. Δηλαδή αυτό ήταν κατοχυρωμένο. Δεν μπορούσε να πει ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν ήταν ή ήταν κάτι άλλο. Άρα το άνοιγμα στον μεσαίο χώρο εξυπηρετούσε τη λογική που σας είπα προηγουμένως. Εμείς είμαστε αυτό, έχουμε αυτή την ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και κάτι άλλο και πάμε να το πάρουμε, πάμε να το διεκδικήσουμε.
0: Και αυτό έγινε το 4, το 2004.
1: Και έγινε και πέτυχε. Και το 4 και το 7.
0: Και το 7, σωστά.
1: Έτσι, πέτυχε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται με ένα προφίλ το οποίο το χτίζει συστηματικά εντός της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια όταν είναι βουλευτής, που δεν είναι το προφίλ τώρα του σκληρού καθαρόιμου δεξιού. Έτσι, έχει ένα προφίλ κεντρώου μεταρρυθμιστή από τότε. Αυτή είναι η ταυτότητά του. Με συγκεκριμένες, αν θέλετε, πράξεις, με συγκεκριμένες πολιτικές στιγμές, με τις οποίες συνδέεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν έχει προφανώς μια πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια να συνομιλήσει με αυτό το εκλογικό σώμα που βρίσκεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αλλά ταυτόχρονα έχει και μια άσκηση να κάνει. Ότι αυτό δεν πρέπει να αποξενώσει ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται και αισθάνονται ότι βρίσκονται στη δεξιά. Με δύο λόγια, δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό, γιατί βρίσκεται σε μια παράταξη που έχει μια μεγάλη ιστορική αναφορά.
0: Στο γάμο το ξέχασε. Στο γάμο το ξέχασε.
1: Θα σας πω. Ο γάμος, κατά τη γνώμη μου, ήταν η δυσκολότερη στιγμή. Εντάξει, ήταν η δυσκολότερη στιγμή. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, είμαι και εκείνος που δεν μπορώ να υπερασπιστώ την επιλογή αυτή, γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μια εσφαλμένη επιλογή. Αλλά, όμως, θέλω να σας πω ότι ο γάμος, okay. Από την άλλη μεριά, η μεταναστευτική πολιτική. Μιλάμε τώρα για κρίσιμα ζητήματα. Διότι προσέξτε, εγώ δεν υποτιμώ τη σημειολογία του γάμου και το βάρος της, αλλά να ξέρουμε ότι αφορά 400 ζευγάρια. Αυτή είναι η συζήτηση την οποία κάνουμε τώρα. Αυτή, να το διαστασιολογήσουμε σωστά. 400 άνθρωποι έχουν αξιοποιήσει, ας το πω, αυτή τη νομική δυνατότητα που τους εδόθη. Άρα λοιπόν, από την άλλη μεριά, να βάλουμε στο ζύγι τη μεταναστευτική πολιτική. Υπάρχει σήμερα αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη. Λέμε τώρα η Μελόνι, ρε παιδί μου, ότι είναι σκληρή.
0: Κάντε μια σειρά, θα ναι, παραθέσετε μια δεδομένα. Αυτό θα κάνουμε αμέσως μετά τις 9:30, γιατί είναι 9:26 ώρα. Οπότε να περάσω σε περιβάλλον διαλύματος. Ο κύριος Βορύδης θα συνεχίσει φυσικά, θα είναι εδώ μετά τις ειδήσεις τίτλους. Οπότε, στη Χαλκιδική λοιπόν, όπου και οι Σκούριες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγγένεια του έργου να αναμένονται τις επόμενες μέρες, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, αυτό το μεγάλο γεγονός της ελληνικός χρυσός. Κατά τη φάση λοιπόν της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις Σκούριες από την ελληνικός χρυσός, απασχολήθηκαν 5.000 εργαζόμενοι. Στην φάση λειτουργίας προβλέπονται 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τουλάχιστον 20 επόμενα χρόνια. Ελληνικός χρυσός.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε.
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα.

0: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στην Πατησίων προς την Αθήνα. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες, με συνέπεια ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών να τραυματιστούν. Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το αρμόδιο κλιμάκιο της Ελλάς. Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Κυβερνητικό κλιμάκιο είναι ήδη στο νησί και θα μεταβεί σε Μιλό Πόταμο, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιθιού.

0: τα βελτιώνονται σιγά σιγά. Η παραλιακή που είχε από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά πάρα πολύ κίνηση, τώρα είναι ανατμήματα αυτή η κίνηση. Η άνοδος της Κηφισού που ήταν από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Κηφισιά, παρακαλώ, 13 χιλιόμετρα, σιγά σιγά και αυτή βελτιώνεται, σιγά σιγά. Η Αττική Οδός από τα Άνω Λιώσια προς τον Κόμβο Κίμης παραμένει ακινητοποιημένη, όπως και η άνοδος της Κηφισού, αλλά σε μικρότερα κομμάτια, αυτό θέλω να πω. Η άνοδος Συγκρού βελτιώνεται, η Κηφισίας έχει πολλά αυτοκίνητα, κυρίως στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη και ο Σκαραμαγκάς. Βελτιώνεται και αυτός, αλλά ακόμα έχει κίνηση.
1: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για εσάς που εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας, στην συντροφιά μας στη ραδιοφωνική, κυρίες και κύριοι, και στην Ελλάδα και από το εξωτερικό, ο κύριος Μάκης Βορύδης στο Ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινούμε. Παραθέσεις, είπατε.
7: Και για να συνεχίσω το επιχείρημα για το θέμα το προγραμματικό σε σχέση με τις αξίες της δεξιάς και κατά πόσον έχει γίνει ποτάμι Νέα Δημοκρατία σήμερα και έχει συνειδητοποιηθεί και έχει πασοκοποιηθεί κτλ. Λοιπόν, αυτά μπορεί να τα δεις μόνο στο πεδίο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω την αξία των συμβολισμών. Αλλά και θα πω στο τέλος. Ας δούμε όμως συγκεκριμένα πεδία πολιτικής για να δούμε. Εφαρμόζει μια, ας το πω, οριακά αριστερή πολιτική η Νέα Δημοκρατία στους τομείς αυτούς? Πάρτε το περίπτωση, ας πούμε, της μεταναστευτικής πολιτικής. Κρίσιμο για τις ευαισθησίες της δεξιάς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μία από τις πολιτικές στην οποία τη μελετούν ουσιαστικά όλα τα συντηρητικά και δεξιά κόμματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Συζητούν τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει εκεί. Και έχει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πολύ μεγάλες μειώσεις των ροών σε σχέση και μεγάλες αύξηση του αριθμού των επιστροφών. Πάρτε
6: σε
7: το πεδίο
6: που σας εγκαλεί αριστερά ότι.
7: Ότι ναι, ότι το παρακάναμε τρόπο.
6: Ότι είστε ακροδεξίοι στην συμπεριφορά.
7: Ότι το παρακάναμε. Λοιπόν, πάρτε τα ζητήματα της αμυντικής πολιτικής. Μεγάλο ζήτημα η αποτελεσματική προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας. Οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης έχουν κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει γνωρίσει η χώρα. Πάρτε το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.
6: Σε αυτόν τον τομέα είναι κωμωδία και συναντά, πώς θα το πω.
7: Έτσι δεν είναι. Πάρτε το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής που ακούω ότι είμαστε ενδοτικοί. Και έρχομαι και λέω, σε τι ακριβώς είμαστε ενδοτικοί, τι ακριβώς έχει πει, κάνει ο Μητσοτάκης, στο οποίο έχει την ελάχιστη, την τόση, την μηδενική, εγώ σας λέω, την οριακή παραχώρηση. Αντιθέτως, τα 12 μίλια στο Ιόνιο, οι εξορίξεις οι οποίες γίνονται εκεί που υποτίθεται ότι είναι το ψευδοτορκολιβικό μνημόνιο, η αποστολή της φρεγάτας Αγία Αμίνα στην Κύπρο, τα θαλάσσια πάρκα, η στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, η ΑΟΣ με την Αίγυπτο, τώρα προετοιμάζεται η επέκταση των ναυτικών μιλίων στα νότια της Κρήτης. Συγγνώμη, αυτά, επειδή τα λέμε όλα αυτονόητα και εύκολα, γιατί δεν είχαν γίνει τόσα χρόνια πριν και γίνονται τώρα με αυτή την κυβέρνηση, με αυτόν τον Πρωθυπουργό, με αυτή την εξωτερική πολιτική?
6: Θίγεται τον πυρήνα των όσων επισημαίνει σε αυτούς τους διαλόγους με τον συνεργάτη του Αντώνη Σαμαράς.
7: Μα προσέξτε, και εγώ θα πω το εξής και θα συνεχίσω. Πάμε λοιπόν στη φορολογική πολιτική. Ποια είναι η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει τους φόρους, τους συντελεστές φόρων, με μεγαλύτερη συνέπεια, που επίσης είναι μια κατεξοχήν δεξιά και φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, δηλαδή η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης? Υπάρχει κυβέρνηση η οποία έχει κάνει περισσότερες μειώσεις φορολογίας. Πάρτε το κομμάτι των δημόσιων οικονομικών. Βασική αξία της δεξιάς, τα πειθαρχημένα δημόσια οικονομικά. Το να έχουμε δηλαδή μια αίσθηση να μην ξοδεύουμε αλόγιστα ό,τι να είναι. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι που κάνει σταθερά πλεονάσματα, που έχει μειώσει με τον ταχύτερο ρυθμό στον πλανήτη το κρέος το οποίο έχει η χώρα? Θέλω να σας πω, πάρτε τη μεγάλη συζήτηση. Πώς θα προέλθει η ανάπτυξη? Και ακούω ακούς την αριστερά, η οποία να σου λέει δημόσιες επενδύσεις. Και ακούς τη δεξιά να σου λέει ιδιωτικές επενδύσεις. Δεν είναι η κυβέρνηση.

0: ΕΠΣ, η οποία με αποτελεσματικό τρόπο έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και επιτυγχάνει τους ρυθμούς ανάπτυξης μέσα από αυτό.
1: Άρα, ποιο είναι το σενάριο σήμερα στο Μαξίμου?
0: Εγώ δηλαδή θα αντέστρεφα, για να το κλείσω, για να μιλήσω για την πασοκοποίηση τώρα. Λέει όμως. Θα σας πω ένα ακόμα. Πάρτε την αντιγκλιματική πολιτική. Αντιγκλιματική πολιτική Αλέξη Τσίπρα, νόμος Παρασκευόπουλου, αποφυλακίσεις των σκληροτάτων εγκληματιών. Αντιγκλιματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή, παράγεινε αυστηρό σε επίπεδο αντιγκληματικής πολιτικής. Ωραία. Εγώ λέω το ερώτημα, επειδή μιλάμε για την πασοκοποίηση, γιατί ένα ερώτημα λέμε, και ποια υλοποιεί αυτά, σου λέει. Τα υλοποιεί ο Φλωρίδης στον τομέα της δικαιοσύνης. Τα υλοποιεί ο Χρυσοχοίδης στο επίπεδο της πρόληψης εγκληματικότητας και της αντιμετώπισης εγκληματικότητας. Τα υλοποιεί ο Πιερακάκης στο επίπεδο της οικονομίας, έτσι. Ναι.
1: Εγώ νομίζω, στο κομμάτι
0: εγώ νομίζω η ενδιαφέρουσα συζήτηση θα είναι όχι να λέμε στο Μητσοτάκη το πήγες και το έκανες ποτάμι. Η ανάποδη. Ρε εσύ Πιερακάκη, έλα εδώ. Εσύ ρε πουλάκι μου, δεν ήσουν σοσιαλδημοκράτης μια στιγμή? Οι σοσιαλδημοκράτες δεν είναι υπέρ της φορολογίας του μεγάλου πλούτου και των επιχειρήσεων κτλ. Εσύ γιατί εφαρμόζεις σήμερα μια πολιτική μείωση φορολογίας? Ελλάδο ρε Φλωρίδη, εσείς δεν ήσασταν, παιδάκι μου, Πασόκ, σοσιαλδημοκρατία? Εσείς δεν λέγατε το έγκλημα έχει κοινωνικά αίτια και δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί με αυστηρές ποινές και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με κυρωτικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις ρίζες του εγκλήματος που είναι μέσα στην διεφθαρμένη κοινωνία και όλα αυτά? Ωραία. Σήμερα αγκατέλειψε αυτή τη θέση όταν εφαρμόζεις αυτό.
1: Ναι.
0: Διότι τι λέω? Εγώ λέω ότι κατά αποτέλεσμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει μια πολιτική με πολύ συγκεκριμένη συνέπεια. Θέλει να την πει κάποιος ορθολογική, θέλει να την πει κάποιος δεξιά, θέλει να την πει κάποιος ότι υπηρετεί συγκεκριμένους αξιακούς κώδικες, αυτή η προγραμματική πολιτική. Αλλά σίγουρα αυτό που δεν μπορεί να της πει, είναι ότι έχει εκπτώσεις από το κεντρικό αξιακό σύστημα. Εγώ να το βάλω ακόμα. Πράγματι δικαστική στιγμή, δύσκολη στιγμή, ο γάμος. Αλλά όταν θα βάλω τη γάμο από τη μια που αφορά 400 ανθρώπους και όλο το άλλο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, πάντως από το αντιστάθμισμα είναι νομίζω σαφές και καθαρό.
1: Και από την άλλη πλευρά έχω και τον εδώ τον Χρήστο από το Βίωρο να μου λέει γιατί τον αποκαλείς ριζοσπάστη δεξιό. Ήταν αρκοδεξιός τα νιάτα του ο Μάκης Βορύδης. Ναι, όχι, λέω, η προσέγγιση τώρα με τη Νέα Δημοκρατία από αυτόν τον, γι' αυτό είπα, τον προχωρημένο δεξιό χώρο, πώς ισορροπείται μέσα στο κόμμα, κύριε Βορύδη?
0: Ναι, κοιτάξτε,
1: στην παράταξη.
0: Να συνεννοηθούμε. Πρώτα απ' όλα, εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν μπήκαμε με Κυριακό Μητσοτάκη. Μπήκαμε με Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στη Νέα Δημοκρατία εγώ βρίσκομαι από το 12. Λοιπόν, βρισκόμουνα και στην αρχή της πολιτικής μου πορείας όταν ήμουνα στην Τρίτη Γυμνασίου, στη Μακή και στην ΟΝΕΔ. Μετά υπήρξε μια μεγάλη περίοδος που ήμουν εκτός και ήμουνα στον εθνικιστικό χώρο. Και εν συνεχεία μπήκα το 7 στη Βουλή με Καρατζαφέρη και το 12. Από το 12 είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, επομένως, εάν τώρα θέλουμε να συζητήσουμε αν ήμουν ακροδεξιός ή δεν ήμουν ακροδεξιός, ή ήμουν εθνικιστής, ή πώς αυτό καλούμε τότε, ή πώς ποια είναι η μεταβολή, θα το συζητήσουμε μια μέρα. Αλλά είναι μια ιστορία ιστορικό, είναι και ιστορικά χαρακτηριστικά η δική μου πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι διευρύνεται και σε επίπεδο προσώπων. Βάζοντας ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας ανθρώπους που προέρχονται από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αλλά σε τελευταία ανάλυση το κρίσιμο δεν είναι αυτό. Εγώ επιμένω, γιατί τα πρόσωπα έχουν την αξία τους, τη σημειολογία τους, τη σημασία τους, αλλά το κεντρικό σημείο, αυτό που παραλαμβάνει ο πολίτης, είναι το πολιτικό προϊόν αυτής της διεργασίας. Αυτό τον αφορά.
1: Ναι, υπάρχει μια τεχνογνωσία στην κυβερνησιμότητα. Δεν μπορούμε να την αρνηθούμε αυτή στο Μητσοτάκη ή όχι, ή δεν σας κάνει και αυτό?
0: Εμένα μου κάνει, αλλά θα σας πω, είμαι, και το δηλώνω με πολύ σαφή και καθαρό τρόπο, είμαι πολέμιος μιας τεχνοκρατικής αντίληψης για την πολιτική. Δεν πιστεύω ότι τα ζητήματα είναι τεχνικά. Πιστεύω ότι τα ζητήματα είναι βαθιά ιδεολογικά και βαθιά πολιτικά. Ναι, η διακυβέρνηση έχει και τεχνικές πτυχές. Ποιες είναι οι τεχνικές πτυχές? Να ξέρεις πώς φτιάχνεται ένα νομοσχέδιο.
1: Τι κάνουμε με τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών? Καθόμαστε και ακούμε τους λατρεμένους μας συμπολίτες ότι ζούμε 300 ευρώ το μήνα. Ανέκδοτο. Και πληρώνουμε εμείς οι συνεπείς της φορολογίας τον φόρο που δεν πληρώνουν εκείνοι. Και ταυτοχρόνως όλοι μαζί ζητούμε καλύτερα σχολεία, καλύτερη νοσοκομεία, καλύτερη συγκοινωνία, καλύτερο εκείνο, καλύτερο το άλλο. Πώς γίνεται, για εξηγήστε το. Τι λέτε σε αυτούς τους λατρεμένους συμπολίτες μας?
0: Πολύ σωστά. Αλλά προσέξτε. Ναι. Πάμε στο κομμάτι των ελευθέρων επαγγελματιών.
1: Ποια γιατί ήταν... βλέπω ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη μύρλα, ότι δεν τους ικανοποιήσατε.
0: Δύο λεπτά. Ναι. Ένα-ένα. Διότι αν η μύρλα και η κριτική είναι το τεκμαρτό, το τεκμαρτό ήρθε για να καλύψει πράγματι το κενό το οποίο επισημαίνονται. Να πω ένα παράδειγμα το οποίο το θεωρώ αρκετά χαρακτηριστικό, να μην πω για άλλο κλάδο, να πω για αυτόν που είναι δικός μου και τον αγαπώ πολύ και είναι η δικηγόρη. Παλιότερα, όχι τώρα σε αυτή τη φοιτεία, επί χρόνων μνημονίου Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, γίνεται μια σύσκεψη. Υπήρχε τότε, αν θυμάστε, το αφορολόγητο των ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι ένα ορισμένο ύψος. Αν θυμάμαι καλά, ήταν τα 10 χιλιάρικα ή τα 12 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ήταν κάπου εκεί. Έρχεται λοιπόν ο Στουρνάρας και λέει: ρε παιδί μου, κοίταξα το Υπουργείο Οικονομικών, κοίταξα τα εισοδήματα των δικηγόρων και το 95% των δικηγόρων μου δηλώνει εισόδημα κάτω από τα 12 χιλιάρικα. Είναι όλοι στο αφορολόγητο. Επίσης, για να μην κάνουμε καμιά μεγάλη επανάσταση, λέει τότε ο Υπουργός Οικονομικών, αφού είναι στα 11.500, να τους βάλουμε το αφορολόγητο στα 10 χιλιάρικα, ώστε του χρόνου σε αυτά τα 1.500 να πάρουμε ένα 10%, 150 ευρώ φόρο τώρα, έτσι. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι τρομερό. Λοιπόν, να πάρουμε αυτό το 10%. Ωραία. Την επόμενη χρονιά, το 95% των δικηγόρων είχαν πέσει σε εισόδημα κάτω από τα 10.000 ευρώ. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ενδεικτικό μιας συμπεριφοράς και μιας αντίληψης. Μπήκαν τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια έχουν πολλά ζητήματα. Γιατί?
1: Λέμε,
0: διότι έχουν αδικίες.
1: Αδικίες. Καμία
0: έχουν αδικίες.
1: Ναι, αλλά...
0: Και εκεί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος σου λέει: ρε παιδί μου, τώρα με βάζεις να πληρώνω πράγματα τα οποία όντως δεν έχω. Όντως δεν τα έχω εισπράξει. Μου βάζεις φόρο σε ένα θεωρητικό εισόδημα. Δεν το έχω. Είναι άσχημο αυτό. Ωραία. Τι έγινε τώρα? Εκείνο το οποίο έγινε είναι ότι εφαρμόστηκε το πώς. Με την εφαρμογή αυτή, τι είχες? Ξαφνικά είχες σε διάφορα ελεύθερα επαγγελματά αυξήσεις των δηλώσεων της τάξης του 200, 250, 300%. Δεν σημαίνει ότι όντως ξαφνικά κάναν αύξηση του εισοδήματός τους από τη μια χρονιά στην άλλη 200%. Σημαίνει ότι κάτι δεν το δηλώνανε. Τώρα ήρθε ο άλλος, πλήρωνε με την κάρτα. Άρα
1: εμφανίστηκε
0: στην τραπεζική συναλλαγή, δεν μπορούσε να το γλιτώσει, το δήλωσε. Ωραία. Έχω λοιπόν ένα μεγάλο εξορθολογισμό του προβλήματος φοροδιαφυγής ελεύθερους επαγγελματίες. Και ποια ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού σε αυτό, γιατί και εκεί είναι σωστός ο Πρωθυπουργός, είναι ότι βγήκε στη ΔΕΘ και είπε δύο λεπτά, εγώ σας βγάζω το τέλος επιτιδεύματος, άρα μία φορολογία, σταδιακά σας το βγάζω, αλλά σας το βγάζω στην προοπτική, και δεύτερο, σας έχω αφαιρέσει και ένα μεγάλο μέρος των τεκμηρίων. Ποιο? Εκείνο που έχει μέσα πολυετίες και που συνδέει τους απασχολούμενους.
1: Και που είναι
0: οι αδικίες.
1: Αδικίες.
0: Άρα τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, προσέξτε, εγώ θα τους δώσω ένα δίκιο εδώ. Ότι μια οικονομία, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις, προσαρμοσμένη σε μεγάλο βαθμό σε μια πραγματικότητα η οποία δεν είχε φορολογία για τους λόγους που ξέρουμε, τώρα πρέπει να προσαρμοστούν, ναι, σε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Γιατί
1: σε μια δύσκολη στιγμή, να προσθέσω εγώ. Στην δύσκολη στιγμή, με την έννοια της κρίσης που έχουμε γενικότερα.
0: Ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής ευνοεί αυτόν που πλήρωνε φόρο. Αυτόν που δεν δήλωνε τίποτε, είτε είναι ψηλός ο φορολογικός συντελεστής, είτε είναι χαμηλός ο φορολογικός συντελεστής, δεν τον ενδιαφέρει γιατί ήταν μηδέν. Όμως, το μηδέν είναι σωστό? Δεν είναι σωστό και το μηδέν.
1: Όπως
0: τώρα. Δεν είναι σωστό και το μηδέν.
1: Όπως είναι και αυτό με τις 120 δόσεις, αναφερόμαστε σε χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι δεν προσέρχονταν ή προσήρθαν για κανένα δύο μήνες να δώσουν από 30 ευρώ το μήνα.
0: Σωστά.
1: 30 ευρώ, ρε παιδί μου, δεν είπαμε τώρα. Δηλαδή, 30 ευρώ είναι πόσα delivery καφέ να έρθουν στο σπίτι.
0: Εντάξει. Αλλά εκεί υπάρχουν και οικογένειες δυσκολεμένες, υπάρχουν και οικογένειες πιεσμένες.
1: Δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Αυτούς τους βοηθήσουμε παραπάνω να δώσουμε και 700 δόσεις. Αναφέρομαι στην πλατιά.
0: Εγώ θεωρώ ότι.
1: Στη μάζα που λένε οι αριστεροί.
0: Ότι το οικονομικό επιτελείο και ο πρωθυπουργός, και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Διότι ακόμα και σε αυτό. Γιατί
1: έχει ανθρωπισμό σε αυτό, για να πάμε τώρα σε.
0: Έχει, ρε,
1: έχει ανθρωπισμό. Ή έχει λόγω προεκλογική περίοδου. Έχει,
0: όχι. Μα εδώ πάλι έχουμε μία, αν θέλετε, μεγάλη ιδεολογικοπολιτική σύγκρουση. Γιατί τι έρχεται η αριστερά, σου λέει. Έρχεται η αριστερά και σου λέει, διεύρυνε τα επιδόματα. Διεύρυνε τα επιδόματα. Πρόσεξτε, δεν χρησιμοποιούμε εμείς επιδοματικές πολιτικές. Χρησιμοποιούμε. Δεν είναι ότι λέμε όχι. Έχουμε χρησιμοποιήσει επιδοματικές πολιτικές.
1: Και σας καταγγέλει άλλη πλευρά.
0: Πού όμως, στοχευμένα, περιορισμένα και χρονικά και οικονομικά και σε επίπεδο, αν θέλεις, διαστρωμάτωσης του εισοδήματος, το χρησιμοποιούμε. Αλλά το χρησιμοποιούμε περιορισμένα. Ποια είναι η κεντρική μας πολιτική, η κεντρική μας επιλογή? Η αύξηση του εισοδήματος. Πώς έχει επιτευχθεί αυτό? Επειδή όταν παίρνεις από το 19% την ανεργία και την πηγαίνεις στο 7%, 12% των εργαζομένων ξαφνικά έχουν ένα εισόδημα που δεν το είχαν. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όταν ανεβάζει συνέχεια τον κατώτατο μισθό.
1: Εμφανίστηκε αυτό το εισόδημα. Μπορεί. Ναι, κάποιοι, δεν λέω σε αυτό το ποσοστό.
0: Κάποιοι,
1: δεν λέω, δεν
0: ναι,
1: μπορεί να είναι 12% κάποιοι, το κρυμμένο.
0: Ναι,
1: καμία αντίληψη.
0: Ναι, ναι. Κάποιοι ναι. Αλλά κακά τα ψέματα. Δεν ήταν 19, 7, 12, δεν ναι, ήταν όλο μαύρο.
1: Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι.
0: Δεν ήταν. Λοιπόν, πρόσεξε. Να πω για κάτι ακόμα. Τι άλλο. Όταν ανεβάζει συνέχεια τον κατώτατο μισθό, πράγμα που σημαίνει ότι επηρεάζει τις τριετίες, επηρεάζει το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων, του επηρεάζει όλους. Όταν το ανεβάζει αυτό. Επίσης σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Όταν μειώνεις τη φορολογία, επίσης σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή είναι η κεντρική επιλογή της κυβέρνησης. Ναι. Τώρα, έρχεται η αριστερά και έρχεται και λέει ότι εγώ, ξέρετε, έχω ένα κόλπο. Ποιο είναι το κόλπο? Γιατί όταν ήρθε και η κυβέρνηση 5 χρόνια, δεν το πήραμε χαμπάρι αυτό το κόλπο. Το κόλπο είναι ότι θα φορολογήσω τους πλουσίους. Ωραία. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Μας ήρθε η ριζοσπαστική αριστερά 5 χρόνια. Σε δύσκολη στιγμή για αυτούς, γιατί έπρεπε να κάνουν την προσαρμογή σε μνημονία. Πού είναι αυτά τα λεφτά από το μεγάλο πλούτο, ρε παιδάκι μου, να τελειώνουμε και
1: λίγο. Κοροϊδευόμαστε, κύριε Βορύδη, τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα για να μιλήσουμε λίγο για το σενάριο. Το σενάριο θέλω να ακούσω.
0: Το σενάριο.
1: Του Μαξίμου. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος. Κυρίες και κύριοι.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.

0: Ναι, πράγματι, επειδή έρχονται και διάφορα μηνύματα από βουλευτές, από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος, πράγματι αυτά που παραθέτει ο κύριος Βορύδης μπορεί να απομαγνητοφωνηθούν και να χρησιμοποιούνται για τα τηλεπαράθυρα τις διάφορες εκπομπές της περίοδου αυτής. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, ποιο είναι το σενάριο συνεπώς? Ποιο είναι το σενάριο σήμερα στο Μαξίμου, γιατί να πάρει εντολή για τρίτη φορά ο Μητσοτάκης?
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε την ταραγμένη περίοδο, φαντάζομαι, που περνάμε και τη δυσκολία που έχουμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι πολίτες.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Ορμούς, πόλεμοι, Τραμπ, ιστορίες, πετρέλαια, φυσικά αέρια, κρίσεις διεθνείς, σημαντικά κόστη. Μια Ευρώπη σε μεγάλη δυσκολία. Η Γερμανία με έναν Μέρτσο, μια χριστιανοδημοκρατία η οποία παιδεύεται. Ναι. Η Γαλλία η οποία βρίσκεται σε μια βαθιά ταραχή. Άρα οι δύο βασικές.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης σε σχέση με τα μαξιμαλιστικά που ακούμε μαζί από τα μέρη. Αυτά μην τα πω μαξιμαλιστικά, με συγχωρείτε. Τα μεγαλεπίβολα που ακούμε και από τσίφρα και από
1: αγγλικά. Εγώ θέλω να πω ότι κάνει ο Μητσοτάκης σε δύο κουβέντες. Ναι. Γιατί αυτό το οποίο κάνει επιτυγχάνει σε κάτι που για άλλους θα ήταν mission impossible. Τι κάνει ταυτοχρόνως? Ταυτοχρόνως. Δημοσιονομικά πλεονάσματα. Άρα ασφάλεια για την κρίση. Μεγάλες αμυντικές δαπάνες που βγαίνουν από τον προϋπολογισμό. Το βασικότερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, που είναι να εξακολουθεί να έχει ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, θηριώδης σε παγκόσμια επίπεδο, αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών ταυτοχρόνως με όλα αυτά και μεγέθυνση της οικονομίας. Αυτό, όταν τα βάλεις όλα μαζί τους στόχους αυτούς και τους βάλεις κάτω και έχεις και απέναντί σου την Τουρκία, στη συγκεκριμένη δηλαδή γεωπολιτική στιγμή με τις κρίσεις, ο Μητσοτάκης, με συγχωρείτε, επιτυγχάνει mission impossible. Δεν γίνεται κανονικά αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν μπορείς να το πετύχεις. Τώρα, μπορεί εύκολα να γυρίσει κάποιος να πει «θα ήθελα να κάνει περισσότερα». Θα ήθελα να μην υπάρχει ακρίβεια. Θα ήθελα αυτό το πράγματι διαθέσιμο εισόδημα που μου το αυξάνεται και μου μεγαλώνει να μην μου το τρώει ο πληθωρισμός, τουλάχιστον εν μέρη. Θα ήθελα θεάφορα. Και θα ήθελα και η στήριξη των αδυνάμων να είναι μεγαλύτερη.
0: Ή θα ήθελα που δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου.
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου τώρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό.
0: Υπάρχει
1: τώρα
0: ένα συναισθηματικό. Δηλαδή, όταν βλέπω τον πρώην πρόεδρο να κάνει απέναντί του με τον συνεργάτη και να λέει επί της ουσίας δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου.
1: Εγώ όμως θα πω το εξής. Ναι. Γιατί το κρίσιμο ερώτημα είναι η τρίτη τετραετία. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο κάνει ο Μητσοτάκης είναι ότι μέσα σε ταραγμένους καιρούς έρχεται για όλους και τους λέει: εγώ θα κάνω κάτι καλύτερο. Μπορεί να μην είναι το θεαματικά καλύτερο που θα ήθελες εσύ. Να σε πάρω από τα 1000 ευρώ να σε πάω στα 2000.
0: Αλλά το ATM θα βγάζει τα λεφτά που...
1: Όχι, και εσύ θα έχεις και καλύτερο εισόδημα. Κάτι καλύτερο θα έχεις. Άρα λοιπόν, βήμα-βήμα, με αυτές τις ασκήσεις που πρέπει να βγαίνουν ταυτοχρόνως. Να κρατάω πλεονάσματα, να δίνω λεφτά στην άμυνα, να μειώνω το χρέος, αυξάνω το εισόδημα και διατηρώ σε συνθήκες μεγάλης διεθνούς κρίσης, διατηρώ τους όρους για να το πετυχαίνω. Με συγχωρείτε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Και την καταφέρνει ο Μητσοτάκης. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που θα το εκτιμήσουν οι πολίτες. Τώρα, μάρε φίλε, βαρέθηκα να σας βλέπω, ας πούμε. Α, είστε 7 χρόνια να πούμε. Δεν θέλω άλλο, ρε παιδί, να σε βλέπω. Εντάξει, το καταλαβαίνω σε ένα ορισμένο βαθμό συναισθηματικά, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι εδώ πρέπει να βάλουμε σωστά οι πολίτες στις προτεραιότητές μας. Τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε από εδώ και πέρα? Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, σταθερότητα. Το σταθερότητα δεν είναι γιατί, ρε παιδί μου, λέει άμα βγει ο άλλος, δηλαδή οποιοσδήποτε άλλος, θα γίνει χαός. Όχι, απλώς αυτοί οι παράλληλοι στόχοι τους οποίους εμείς υπηρετούμε, η κυβέρνηση αυτή υπηρετεί και ο Μητσοτάκης επιτυγχάνει, είναι αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν. Και να πω και κάτι για προσταλτέ. Δεν ακούω από την άλλη πλευρά ποια είναι η ιδέα. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις μία συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο, η οποία την ακούμε από το μέχρι το βράδυ, που είναι η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και επαναλαμβάνω αυτό, κανείς θα έπρεπε για να τα αξιολογήσει να το βάλει στο δημοσιονομικό πλαίσιο που έχουμε. Όχι να μειώσω το ΦΠΑ και ξαφνικά την άκουσα την μπάγκα στον αέρα, αυτό ευχαριστώ πολύ. Όμως, με αυτά τα λεφτά που έχω διαθέσιμα να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση, να μειώσω το ΦΠΑ, θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Οκ, αυτή είναι η εναλλακτική συζήτηση. Φανταστείτε τώρα, σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής που συζητάμε τώρα, συζητήσαμε την αντιεγκληματική, συζητήσαμε την μεταναστευτική, συζητήσαμε τη φορολογική, συζητήσαμε την αναπτυξιακή, συζητήσαμε λοιπόν τεράστιους τομείς για μεγάλα ζητήματα, συζητήσαμε μυντική πολιτική, συζητήσαμε εξωτερική πολιτική. Εγώ δεν έχω ακούσει την εναλλακτική πρόταση. Η εναλλακτική πρόταση ποια είναι? Το 1% να φορολογήσω το περιουσιολόγιο του Τσίπρα που θα πάει στις θηρίδες να τις ψάχνει να βρει τα λεφτά για να δουν πώς θα πάρει?
0: Μου ήρθε μια ιδέα τώρα, να αφιερώσω ένα δίωρο σε μια επόμενη στιγμή με τους πολιτικούς σας, με έναν εκπρόσωπο από το ΠΑΣΟΚ.
1: Με χαρά.
0: Κύριε Βορύδη, να είσαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω
1: καλά.
0: Ότι ήταν ένα καλό αφιέρωμα για τα 52 χρόνια της παρατάξεως. Για τον κόσμο καλά. Που ενδιαφέρεται.
1: Σωστά,
0: για την παράταξη. Ο Μάκης Βορύδης μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κομβοκίμης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην παραλιακή από την Καλυθέα προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησιών προς την Αθήνα, από την πλατεία Κολιάτσου μέχρι την Αγίου Μελετίου. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες, με συνέπεια ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίες 17 ετών να τραυματιστούν ελαφρά. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος έκανε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε για λόγους που ερευνώνται με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος. Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Συνεγερμό σήμανε τα ξημερώματα όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ επιτόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε σε δηλώσεις της ότι εξετάζεται τον ενδεχόμενο εκβιασμού και αν το περιστατικό συνδέεται με προηγούμενη επίθεση στο ίδιο κατάστημα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα σε λίγα λεπτά μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο φρούριο της Λάρισας. 39χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή δέχθηκε μαχαιριά από θαμών 21 ετών όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη. Σε δύο συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν το προηγούμενο 24ωρο οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη περίπτωση αφορούσε 40χρονο, ο οποίος οδηγώντας γιώταχη αυτοκίνητο και έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με ζημιές στο κέντρο της πόλης. Στη δεύτερη περίπτωση, μοτοσυκλετιστής 61 ετών που κινούνταν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, αγνόησε σήμα αστυνομικό να σταματήσει και προκειμένου να ξεφύγει, κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους, παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον συλλάβουν. Κατά την έρευνα, στο δίκυκλο εντοπίστηκε ένα διπλούμενο μαχαίρι κάτω από τη σέλενο σε βάρος του μοτοσυκλετιστή. Βεβαιώθηκαν 8 διοικητικές παραβάσεις συνολικού ύψους 5.000 ευρώ.
2: Αμοιβαία και
3: έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφη αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκον Ιωαννίνων με 103-74.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
8: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάστε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Good afternoon, cousin. Και ο other cousin. Τα καζανάκια.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει 5 Οκτώβριος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζουν η Χαριτίνη, η Χαριτίνη και η Τίνα και η Χαρά γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής η σημερινή. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
2: Είμαι ο Πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, καλύτερα από κάθε άλλο. Διότι βρέθηκα Πρωθυπουργός της χώρας στην πιο δύσκολη στιγμή σε σύγχρονη ιστορία της.
0: Εσύ, αυτός έχει πάει στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς, στον ευλογημένο τόπο και έχει πει τόσα ψέματα, δηλαδή θα πάει να εξομολογηθεί κιόλας. Μαθαίνω ότι έχει πάει και σε ένα γέροντα εκεί, σε μαθητή του Αγίου Παϊσίου, κάτι τέτοιο, υποτακτικό. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαβλική κονσόλα ο κβαντικός, ολιστικός, γέρον ηχολήπτης, έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρυθμίζει τον ήχο, κάνει ραδιοσκηνοθεσία, κάνει μασάζ, φτιάχνει καφέδες, ρίχνει και κάνα σφουγγάρισμα για να μην λουφάρει. Δεν βλέπω κάτι που να είναι σε στερεό, τίποτα δεν υπάρχει, θα καταφύγουμε σε σκληρές καταστάσεις εδώ μέσα. Η αντιμετώπιση θα είναι μακούντα μπρος στην αγραφεία, φέρτε του κάτι να φάει. Στο μικρόφωνο ο ληστικός έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην κόκκινη πόλη, την Αγία των Πατρών πόλη, καλημέρα. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές, στο μικρό Στάλιγκραντ. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
3: Πρέπει σπίξαμε στα λεφτά.
0: Καλημέρα στην Αύπακτο που ετοιμάζεται για την αυμαχία. Καλημέρα για την αναπαράσταση. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Ετωλώα Καρνανία, στα χωριά. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνιε. Καλημέρα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη που βρίσκεται σε αναβρασμό γιατί βλέπει το όνειρο της επαναλειτουργίας του Οδοντοτού να μένει όνειρο. Τι σας είχαν υποσχεθεί, μην το ξεχνάτε, και ποιοι σας το είχαν υποσχεθεί, και αυτό μην το ξεχνάτε. 16 Οκτωβρίου λέει, θα πάω να βγάλω εισιτήρια εγώ. Εγώ θα, επειδή πιστεύω τι λέει και η Χριστίνα και οι άλλοι, άλλα τα παιδιά, θα πάω τώρα να βγάλω εισιτήρια. Να πάρω και σένα να πάμε μαζί 16 Οκτωβρίου με τον Οδοντοτό, ρε παιδί μου, να ανέβουμε στα Καλάβρητα, να δούμε τους φίλους μας. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι.
4: Έχω τη φανέλα με το 8, παίζω δεξί χαφ, οπότε...
5: Τώρα θα έχετε
4: και μία.
5: Τώρα
4: έχω και μία.
5: Πολύ ωραία.
4: Πολύ ωραία. Τώρα ό,τι και να γίνει, ξέρουμε ότι έχουμε μία ομάδα η οποία έχει παρόν και έχει μέλλον.
0: Ναι, αίτητη χτες, εντάξει, δεν μπορώ να πω, αίτητη με τη Γερμανία, θα μπορούσε να έχει κερδίσει βέβαια, αλλά αίτητη με τη Γερμανία. Τώρα το αν θα έβαζε ο Γιωβάνοβιτς στο Μητσοτάκη δεξίχα, μην τρελαθούμε. Τι βλέπουν τα μάτια μας, εκλογές έρχονται. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 261-0205-205, 18300, σε αυτά ακούει το πενταψήφιο φυσικά, αλλά ακούει και βλέπεις και στην εφαρμογή που είναι σε τάμπλετ και σε κινητά. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως μας. Καλημέρα ιδιαίτερη στους οδηγούς ταξί του 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια.
6: 4 μίλια που τη θάσσουν.
7: Εσείς το μεριδίο σας. Όχι. Η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
8: Έλα τώρα που
7: δεν έχει προπαγάνδα. Όχι, δεν έχει προπαγάνδα, εγώ δεν είμαι με κανένα ακόμα.
9: Εντάξει, θα ακούσουμε κανένα.
10: Σύνορα, ποια σύνορα. Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
0: Του την πέσαν οι ψαράδες. Έτσι. Του πέσαν οι ψαράδες. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, καλημέρα στους υπόλοιπους οδηγούς, εμάς όλους. Το νου μας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνη οι αναβάτες. Και αν είναι η ώρα να περάσετε το όχημά σας κταίο, εγώ θα σας πω να μην ταλαιπωρηθείτε σε βουνά και ποτάμια για να βρείτε το κταίο να κάνετε τον έλεγχο της οδικής ασφάλειας. Θα πάτε εύκολα, γρήγορα, πολύ γρήγορα, στο κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου, που είναι στην πιο στρατηγική τοποθεσία, είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη Βόρεια Πάτρα και βρίσκεται στη Σταυροπούλου 63-65, παράλληλη από την πλευρά της θάλασσας, για να σας κατευθύνω, παράλληλη με την Νέα Εθνική Οδό, με την Ολυμπία Οδό. Στο Ρίον, λοιπόν, είναι περίπου στο ύψος του Τόφαλος. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη βόρεια πλευρά της πόλης. Πάτε γρήγορα, εύκολα, μια γκαζιά από το Κουρτέσι, μια γκαζιά από τα Μποζαΐτικα. Υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα ψηφιακά καινούργια του 2024, για να έχετε απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. Σταυροπούλου 63-65 στην Πάτρα, πλησίον του Τόφαλο στο Ρίον. Είναι το ραντεβού σας με το κεντρικό κταίο της Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου, στο 2610 70 60 70, αλλά και στο site kentrikokteo.gr.
11: Η δήλωση του Εθνικού Πινόκιο Σπυρίδωνος Γεωργιάδου. Προσπαθώ να μιλήσω χθες, λέει, στην προεκλογική μου ομιλία, αλλά δεν μπορώ, λέει, γιατί δεν σταματώ να τρώω κεμπάπ στο τάδε μαγαζί. Κάνει διαφήμιση στο μαγαζί με το TikTok. Έτρωγε κεμπάπ. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Ξέρετε τι λένε οι νεολαίοι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας? Είστε Klein Mind.
0: Είστε Klein Mind. Ευβίας 250. Θα πάτε στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, που η βενζίνη πηγαίνει γύρω στα 2,20, 2,20 και κάτι. Αλλά εκεί, εκτός από την καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα, θα βρείτε καύσιμο υψηλής ποιότητας και ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας, γιατί είναι σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες οι αντλίες. Δεν υπάρχουν μέσα περίεργα λογισμικά για να κλέβουν την τσέπη μας. Γι' αυτό, επειδή οι επαγγελματίες προστατεύουν τη δική τους, προστατεύουν και το όχημά τους, εκμεταλλευόμαστε και εμείς την κατάσταση. Μπαίνουμε όλοι μέσα στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, που είναι στην Ευβίας 250, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου.
12: Είναι σαν τον σύζυγο ή τη σύζυγο που τον βλαστημάς,
13: ναι,
12: και τελικά λες τώρα πού να τρέχω.
13: Αλλά είναι κουβαλητής, ας πούμε.
12: Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης,
13: ναι,
12: ως τραγούδι προεκλογικό θα έβαζα αυτό της Μανινέλλας που λέει: καμιά φορά θα λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι.
13: Άμα ήσουν ο Τσίπρας, ποιο τραγούδι θα έβαζες?
12: Αν ήμουν Τσίπρας θα είχα αποχωρήσει από την πολιτική και από την Ελλάδα.
0: Ο Χωμενίδης παρουσίασε το Μητσοτάκη με το σύζυγο που τον έχει βαρεθεί η γυναίκα του, αλλά δεν πού να τρέχουμε να βρούμε άλλο, κατάλαβες. Λες να το η Μαρέβα, του ψιθύρισε τίποτα η Μαρέβα. Πες το έτσι. Διστίντο, διστίντο στο Ρίο 20 χρόνια, το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Εκεί η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνουμε, κυρίες και κύριοι, στον Διστίντο στο Ρίο τις αγαπημένες μας γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Τώρα βέβαια, αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι σας, μπορεί τον Διστίντο να έρθει να σας κάνει παρέα κάθε βράδυ, κάθε Κυριακή μεσημέρι. Οι αγαπημένες σας γεύσεις έρχονται στην πόρτα σας με ένα τηλέφωνο. Διστίντο λοιπόν στο Ρίο, 261-0-995-111 και με το e-food.
14: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλά, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει.
0: Αγάπη μόνο.
15: Τη ναι, αρέσει η Κωνσταντοπούλου.
16: Ναι, μ' αρέσει.
15: Θα μπορούσε να είσαι μαζί.
16: Φτιάχνει το πώ έτσι.
15: Δηλαδή, αν ήσουν ελεύθερο και ήταν ελεύθερη και εκείνη, θα μπορούσε να είσαι μαζί.
16: Άνετα, έκανα φλερτ, ναι.
15: Τι θα τη έλεγε.
8: Θα πήγαινα κι εγώ έτσι.
9: Τι θα τη έλεγε, είναι δύο μέτρα. Θα πήγαινα από κάτω και θα έλεγε. Ζωή! Ζωή!
0: Ποιο είναι αυτό που του αρέσει η Κωνσταντοπούλου και θα τη φλερτάρει κιόλα, ρε. Ποιο είναι. Α, παίχτη. Α, παίχτη. Παίχτη. Μάλιστα. Παίχτη. Το καταλάβαμε. Λοιπόν, η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα καταστημά της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαίτικα και στο Ρίο.
16: Πόσο πολύ σας πείραξε που πήγε επίσκεψη στο Άγιον Όρος.
17: Ναι, υποκρισία. Ο δεξιός ψάλτης. Ποιο κοροϊδεύει. Αφού είναι άθρησκος. Δεν είναι άθεος. Άθεος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το άθρησκος, ξέρετε. Έχει δηλώσει άθρησκος. Και έχει πει μάλιστα και στη συνέντευξή του με τον Κοτάκη τότε ότι δεν μπαίνω στην εκκλησία να ανάψω κεριά. Αυτά είναι υποκριτικά, δεν μου αρέσουν αφού δεν πιστεύω. Τώρα τι δουλειά έχει στη Σαντορίνη.
15: Άρα εσείς
17: στο ηλιοβασίλεμα τη Σαντορίνη.
15: Πώς την ερμηνεύετε την επίσκεψη.
17: Το ηλιοβασίλεμα τη Σαντορίνη. Έτσι την ερμηνεύω. Αυτό τώρα είναι κατάνοιξη.
16: Εσείς πώς το ερμηνεύετε.
17: Το λέγατε το πρωί εσείς, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγο θα το δω να κάνει διαμαρτυρία για την προδοσία της Μακεδονίας, να βγαίνει στην πορεία διαμαρτυρίας, να πηγαίνει για τη Βόρειο Ήπειρο, μπορεί να πάει και για τα φανς που έκανε ο ίδιος, τους πληστηριασμούς.
0: Του ρίχνουνε αβέρτα, μόλις τον είδανε στο Άγιο Όρος να φωτογραφίζεται εκεί στο Λιοβασίλεμα, στη Μονή. Του ρίχνουνε αβέρτα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τα δικά μας τώρα, γιατί έχουμε νέα φάση εργασιών. Κυρίες και κύριοι, θα είστε υπομονετικοί με την πόλη μας. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές γίνονται τα νεύρα σας τσατάλια. Θα είστε υπομονετικοί. Νέα φάση λοιπόν εργασιών για το φυσικό αέριο ξεκινάει από σήμερα, ενώ συνεχίζονται βεβαίως και αυτά που είναι ήδη σε εξέλιξη σε πολλά σημεία της πόλης. Από τις 5 λοιπόν από σήμερα έως τις 17 Οκτωβρίου οι εργασίες επεκτείνονται στην Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου, στο τμήμα από Σολομού έως την Πεζόνος. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Είναι στο τηλέφωνο το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιοταξί 18300 για να δούμε τι μας δίνουν σήμερα, ξεκίνημα της εβδομάδας, δευτεριάτικα, οι οδηγοί του 18300. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
18: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από το Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κλειστοί δρόμοι με σημαντικούς περιορισμούς. Κορίνθου από Ζαΐμι έως Νόρμαν. Καραϊσκάκη από Πατρέως έως Ερμού. Η Πατρέως από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου. Στη Γεροκοστοπούλου συνεχίζονται τα έργα. Ρήγα Φεραίου Πατρέως υπάρχουν ενεργά μέτωπα εργασιών. Ιεροθέου από Σολομού έως Μεζόνος. Είναι κλειστό το κομμάτι αυτό. Και Γεωργίου Ολυμπίου συνεχίζονται οι εργασίες από Ηλίας έως Σολομού. Μάλιστα. Υπάρχει και η λαϊκή εκεί στην περιοχή Σκαγιοπουλίου, οπότε επηρεάζεται.
0: Γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
18: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Τώρα, οι οδικές αρτηρίες, οι κεντρικές, περπατάνε καθόλου.
18: Κοιτάξτε,
0: Κανακάρι,
18: να δείτε.
0: Κορίνθου, ναι. Αγίου Ανδρέου, Όθωνος Αμαλίας.
18: Η Κορίνθου έχει αρκετές δυσκολίες. Υπάρχουν και τα διπλοπαρκαρισμένα που είναι καθημερινά, όπως και η Κανακάρι. Η Αγίου Ανδρέου έχει αυξημένη κίνηση αφού υπάρχουν έργα στο κέντρο της πόλης και αποφεύγονται, καταλάβατε, η Καραϊσκάκη, επιβαρύνεται η Αγίου Ανδρέου και η Όθωνος Αμαλίας επίσης, πρωινές και μεσημεριανές ώρες πάλι και εκεί έχει αυξημένη κίνηση. Θέλει γενικότερα υπομονή.
0: Ναι, θέλει υπομονή. Τώρα πού θα τη βρούμε την υπομονή. Πόσο ακόμα.
18: Πόσο λοιπόν, ακόμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή βάρδια ευχόμαστε.
18: Επίσης,
0: καλημέρα σας.
18: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Στο παρήγορο είναι ότι επέστρεψε ο προαστιακός σήμερα μέχρι τα Καμίνια. Yeah. Φτιάχτηκαν οι γραμμές. Check it. Κατά τα άλλα, στα Καλάβρητα υπάρχει αναβρασμός. Τα έχουν πάρει στο κρανίο εκεί πάνω. Τους είχαν υποσχεθεί οι πάντες, η Αλεξοπούλου, η Άσονας, οι πάντες, ότι μέχρι τις 16 του μήνα Οκτωβρίου θα ξαναξεκινήσουν τα δρομολόγια και ξαφνικά μαθαίνουμε την Παρασκευή ότι η σύμβαση μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την ασφάλεια, οι μελέτες για την ασφάλεια των δρομολογίων δεν εγκρίθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο και τα πράγματα κοκάλωσαν και πάνε πολύ πίσω. Είναι αυτή η περιοχή που λέω πολλές φορές, τι έχουν τα, νύχτα τα βάζω, μέρα τα βγάζω, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. είχαμε διάφορα πράγματα για όλα αυτά. Το πρωί έπεσε πολύ ξύλο στην πλατεία Γεωργίου μεταξύ νεαρών. Φλακώθηκαν οι νεαροί. Είχαν βγει προφανώς από κέντρα διασκέδεσης, από κλαμπ. Κάτι έγινε εκεί πέρα μεταξύ τους. Έπεσε πολύ ξύλο. Όταν έφτασε η αστυνομία είχαν διαλυθεί. Εντάξει, ψάχνει να βρει. Τι να βρει τώρα. Λοιπόν, στη διακοπή της και μισή θα πάμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε τα θέματά μας και σήμερα και επιστρέφω.
19: Πάντως στην Ελλάδα έχουμε τρομερή αντιπολίτευση. Απ' τη μία έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία να πούμε αυτή δεν είναι αρχηγός κόμματος, αδερφέ. Αυτή είναι σαν αυτός που τη θα σέβουν τσαρκώδη στο τσέρκο, να πούμε. Τη βλέπεις και σκιάζεσαι. Το παίζει και σωτήρας, ότι δίθεν αυτή είναι καλός άνθρωπος και μάχεται για τη δικαιοσύνη, ρε, σαν πέρα από εκεί και εσύ. Μετά έχουμε το Λαλάκι, τον Κασελάκι, να πούμε, όλο το καλοκαίρι. Άραζε, έπινε κοκτήλάρες, έκανε μπανάρια ζωάρα, να πούμε. Τώρα μάσαν τα κρύα, σε λέει, πάμε να γυρίσουμε τις κατάχες να δω τι κάνουν. Έβαλε και γραβάτα και του παίζει σοβαρό πολιτικό πρόσωπο. Μετά, να πούμε, έχουμε τον Ανδρολάκι, ο οποίος τι είναι αυτός, αδερφέ. Τον έχει δει κανένα στη φάτσα να τον δει πως είναι. 10 χρόνια αρχηγός κόμματος, δεν τον έχουμε δει μια φορά ακρίβητη. Μια ατάκα τόσα χρόνια δεν έχει πει. Ξαφανισμένος. Μάλλον φοβάται με το ματιάσουμε, δεν εξηγείται αλλιώς. Μετά έχουμε την Κυραλατινοπόλο να πω μη, η οποία είναι το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, αλλά στα ψέματα κάνει ότι δίθεν και καλά του γκράζ. Και μετά έχουμε και τον Αλέξη Τσέπρα να πούμε, ο οποίος ξαναγύρισε μετανιωμένος, σαν τον πρώην, ο οποίος να πούμε στην αρχή είχα φάει καψόρα να πούμε, νόμιζα ότι ήταν ο άντρας της ζωής μου και μετά ξαφανίστηκε να πούμε, μη κερά τον, με έλεγε ψέματα, τον έστειλα από εκεί που ήρθε να πούμε και τώρα ξαναγυρνάει μετανιωμένος με την ανθοδέσμη. Δεν τη θέλουμε αγόρι μου, τη συγγνώμη σου να πούμε. Τώρα μας τα πάνε κι άλλοι κι εσύ να πούμε, δεν σε χρειάζεται.
20: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
21: Sky 89,4. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
23: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
24: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
23: Απέργε!
24: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
23: Κόζα.
24: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
23: Και κάβολο.
24: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
25: Έξοδος 33.
24: Και στο relos.gr.
26: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
27: Κατάστημα! Κατάστημα!
28: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Sky 89,4.
20: Πολιτική γυμναστική.

0: κανονικά, αν τα πράγματα πηγαίνανε normal, θα πρέπει με βάση την προγραμματική σύμβαση που είχε δημοσιοποιηθεί τον Αύγουστο, θα έπρεπε να έχει βεβαιωθεί από την περιφέρεια 1,85 εκατομμύρια ευρώ ποσό, να έχει υποβληθεί από το ΤΕΕ το ενδιάμεσο τεχνικό υπόμνημα μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτέμβρη και να βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τα συστήματα παρακολούθησης της σιδηροδρομικής υποδομής, όπου αυτά θα είχαν τελειώσει προς το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Επίσης, οι κατοικοί που έχουν κάνει και μια επιτροπή και απειλούν με νέες κινητοποιήσεις δυναμικότερες των προηγούμενων, έχουν και αμφιβολίες αν η Hellenic Train είναι και έτοιμη να βάλει 2-3 σειρμούς όταν, αν και εφόσον ξεκινήσουν τα δρομολόγια, να αρχίσουν να ανεβοκατεβαίνουν διακοπτοκαλάβρητα. 7 μήνες κλειστό το έργο. Βαγγέλης Καραχάλιος για λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη. Ξεκίνησε η εβδομάδα με μια πολύ σοβαρή αρνητική εξέλιξη για την περιοχή μας. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Τι μάθατε εσείς, γιατί να διευκρινίσουμε ότι η σύμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος δεν είναι με το ΤΕΕ, το Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος, αλλά είναι με το κεντρικό ΤΕΕ, με το
1: κεντρικό στασίδιο. Είναι δύο διαφορετικές δομικές οντότητες. Βέβαια, τεχνικό επιμελητήριο είμαστε όλοι. Το καλό του οντοτού θέλουμε όλοι. Το περιφερειακό τμήμα και εγώ προσωπικά πάλεψε να είναι το τεχνικό επιμελητήριο αυτό που θα.
0: Είχα την εντύπωση. Κύριε Καραχάλιο, είχα την εντύπωση ότι εσείς τελικά θα το κάνατε. Πώς εσείς χάσατε την υπόθεση?
1: Δεν θεωρώ ότι έχασε κανείς την υπόθεση. Ξαναλέω, το επίδικο είναι ο οδοντοτός να ξαναλειτουργήσει.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν το κάνατε εσείς? Γιατί δεν το κάνατε εσείς?
1: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το Υπουργείο, την Περιφέρεια και το Κεντρικό ΤΕΕ. Δεν έχω άποψη. Συμμετείχαμε στις δύο συναντήσεις και στην περιφέρεια μας κάλεσε ο Περιφερειάρχης και ο κύριος Κυρανάκης, ο τότε υπουργός, 30 Μαρτίου. Καταθέσαμε τις απόψεις μας. Ήμασταν αυτοί οι οποίοι συζητούσαμε και περιγράφαμε το τεχνικό αντικείμενο για να καταλήξουμε με το τότε Υπουργείο. Με την αλλαγή της ηγεσίας άλλαξαν τα πράγματα.
0: Ξαφνικά εμφανίστηκε το ΤΕΕ της Αθήνας, της Ελλάδας, το κεντρικό ΤΕΕ.
1: Το κεντρικό.
0: Λοιπόν, για πέστε μου, τι μάθατε όμως εσείς? Ποιος φταίει δηλαδή, γιατί διαβάζουμε και διαραίονται πληροφορίες ότι οι λόγοι δεν είναι ουσιαστικοί, αλλά είναι ουσιαστικοί είναι με την έννοια ότι μια διαδικασία πρέπει να απληρεί τα τυπικά και εκεί στα τυπικά κάπου χάλασε υπόθεση. Ποιος δεν είναι τυπικός? Και έτσι βρήκε το ελεγκτικό συνέδριο πάτημα για ακύρωση.
1: Θα ήταν άδικο να σχολιάσω κάτι το οποίο δεν έχω γνώση της τεκμηρίωσης της ακύρωσης της προγραμματικής σύμβασης.
0: Ναι, σήμερα θα καθαρογραφεί. Ναι, είναι αλήθεια, σήμερα θα καθαρογραφεί.
1: Άρα χωρίς να δούμε το αιτιολογικό, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι από τις 7 Αυγούστου που πέρασε από την Περιφερειακή Επιτροπή, είχε πάρει αποφάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ και όλοι όσοι συμμετέχουν, μέχρι σήμερα είναι δεδομένο ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν κόβει, δεν βγάζει αρνητικές πράξεις συμβάσεις, είτε είναι προγραμματικές είτε δημόσιες συμβάσεις, χωρίς να ζητήσει διευκρινήσεις, χωρίς να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία. Οπότε φαντάζομαι ότι στο μεσοδιάστημα ζητήθηκαν μια σειρά από πράγματα. Προφανώς για κάποιους λόγους δεν καλύφθηκε και έχουμε το διατακτικό της απόφασης που λέει, όπως και εσείς διαβάζετε, δεν το έχουμε δει, ότι κολλείεται υπογραφή αυτής της σύμβασης. Εύχομαι και ελπίζω να είναι τυπική λόγια όπως διαραίεται. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω καθόλου άποψη. Νομίζω ότι αυτοί που μπορούν να μας απαντήσουν, η Περιφέρεια, η οποία έστειλε την προγραμματική στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Τοπικό Επίτροπο και το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι υπόλοιποι συμβαλόμενοι που ασχολήθηκαν με την τεκμηρίωση αυτής της προγραμματικής σύμβασης. Εύχομαι και ελπίζω αυτό να λυθεί. Ωστόσο, αυτό δημιουργεί όχι τυπικό πρόβλημα, δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα, γιατί καθυστερεί η επαναλειτουργία, γιατί καθυστερεί ο οδοντοτός να ξαναμπεί στις ράγες. Επιτρέψτε μου εδώ πέρα να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ για μένα υψίστης σημασίας. Στις 12 Μαρτίου ο οδοντοτός κλείνει και το βασικό ερώτημα που εμείς θέσαμε από την αρχή είναι ποια είναι η τεχνική τεκμηρίωση που οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας. Επικαλούνταν όλοι από το Υπουργείο και από τον ΟΣΕ προφορικά λόγους επικινδυνότητας. Η ασφάλεια προφανέστατα για τον πολίτη, για την κοινωνία, είναι πραγμάτευτη, αλλά ακριβώς για αυτόν τον λόγο, όποιες αποφάσεις δημόσιων λειτουργών οφείλουν να βασίζονται και να στηρίζονται σε τεχνικά δεδομένα και όχι να αναζητείται η τεκμηρίωση αυτών εκ των υστέρων. Ξέρετε, αν σας πω ότι εγώ αυτό πέφτει, πρέπει να αποδείξω ότι πέφτει. Όχι να αναζητώ μετά γιατί πέφτει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα να καταλάβετε πώς έχουν.

0: έχουμε φτάσει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κρατώ ένα σημαντικό. Ναι, συνεχίστε.
0: Ποτέ, μα ποτέ δεν παρέδωσαν στο δημόσιο διάλογο, στον τεχνικό κόσμο, στην κοινωνία των Καλαβρίτων, τη Αιγιάλια, τη Αχαία, τη Ελλάδα, θα πω εγώ, γιατί είναι ένα συνδρομικό έργο μετά τα Τέμπη, τους λόγους, τις υπογραφές των τεχνικών υπευθύνων, της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΣΕ, που είναι διαχειριστής, δεν μας έδωσαν τις λόγους επικοινωνώντας που επικαλούνται.
1: Ναι, στα όταν εγώ ξέρω.
0: Αυτό είναι. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, ξέρω, διαβάζοντας, ότι δεν είναι δυνατόν. Έχω την αίσθηση, δεν έχω, πρέπει να δούμε σήμερα τι θα γραφτεί. Έτσι, να το καθαρογράψουν, να το διαβάσετε, να το διαβάσουμε, να μας το εξηγήσετε. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά η αίσθηση που έχω παρακολουθώντας από τότε που έκλεισε μέχρι σήμερα και συνομιλώντας και με εσάς πολλές φορές και με όλους τους εμπλεκόμενους, η αίσθηση που έχω είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι το οποίο, εφόσον είναι τυπική διαδικασία και εφόσον, όπως είπατε εσείς και το κρατώ αυτό, δεν απορρίπτει το ελεγκτικό συνέδριο μία σύμβαση, εάν προηγουμένως δεν έχει ζητήσει και ξαναζητήσει συμπληρωματικά διευκρινιστικά στοιχεία. Άρα, εάν αυτό ισχύει, που δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω, τότε κάποιος, αν τους ζήτησε συμπληρωματικά μία, συμπληρωματικά δύο στοιχεία για να εγκρίνει τη σύμβαση, δεν τα στείλανε. Τότε μιλάω για μια δουλειά του ποδαριού, με συγχωρείτε για την φράση μου, του ποδαριού όμως, χωρίς να έχουν αντιληφθεί, τουλάχιστον από την πλευρά του ΤΕΕ της Αθήνας. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η περιφέρεια το έχει αντιληφθεί και δουλεύει με αυτό το γνώμονα, πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα για την Αχαΐα και για την Ελλάδα. Όπως λέτε, εγώ θα πω και για την Αχαΐα. Δεν ξέρω. Περιμένω να το διαβάσω.
0: Θα διαχωρίσω λίγο τη θέση σου αυτό. Δεν θα ενστερνιστώ την άποψή σας του ποδαριού. Γιατί τι θέλω να πω με αυτό. Έχετε δίκιο σε όσα είπατε. Λέω το εξής. Ζητούνται κάθε φορά συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον το ελεγκτικό συνέδριο, όσοι ασχολούνται με δημόσια βάση τεχνικά έργα, το κατανοούν αυτό που λέω. Ζητούνται συμπληρωματικά ή διευκρινήσεις. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν δόθηκαν από το τεχνικό επιμελητήριο από την περιφέρεια. Το αν αυτές ήταν επαρκείς κατά την κρίση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι άλλη τάξη ζήτημα. Δεν σημαίνει ότι δεν δόθηκαν. Η αξιολόγηση όμως και η τελική κρίση είναι του ελεγκτικού συνεδρίου, του επιτρόπου. Προφανώς φαντάζομαι θα ασκηθεί μια αίτηση ακύρωση αυτή τη πράξη, θα πάει στο κλιμάκιο. Θέλω να πιστεύω πραγματικά και εύχομαι ότι αυτό θα λυθεί, ότι είναι όντως τυπικά τα θέματα, δεν έχω την πραγματική γνώση, μόλις δούμε την απόφαση έχω καλύτερη εικόνα. Αυτό που με προβληματίζει και αυτό που με έναν τρόπο με κάνει και δυσφορός πολίτης και ως μηχανικός είναι ότι ο οδοντοτός, κατά τη δική μου εκτίμηση, το λέω συνέχεια, αυτούς τους 7 μήνες έχει κλείσει για λάθος λόγους και θα έπρεπε να είχε ανοίξει πάρα πολύ πιο γρήγορα, αν πραγματικά καθόμαστε σε ένα τραπέζι, θέλαμε να τον ανοίξουμε όλοι και συζητούσαμε επί αυτού. Ξέρετε, θα πω μια τελευταία πρόταση και κρατήστε την, θα τη δούμε και στην πορεία. Ο ρόλος των σιδηροδρόμων της Ελλάδας, του παλιού ΟΣΕ που ξέρει ο κόσμος, θα έπρεπε να είναι πιο ενεργητικός. Δεν γίνεται ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής με ευθύνη της διαχείρισης για τη λειτουργική εποπτεία, για τα πρωτόκολλα ασφαλείας, για τη συντήρηση και την αποκατάσταση της υποδομής, να χρειάζεται εν τέλει να είναι αυτός ο οποίος το κλείνει με μια ανακοίνωση, με ένα δελτίο τύπου το κλείνει, καμία τεχνική υπογραφή.
1: Έτσι έγινε.
0: Και να αναζητά μια βεβαίωση δεξιά και αριστερά, είτε από το Δήμο,
1: τα
0: είτε
1: ζήσαμε,
0: από το
1: τα
0: ΤΕ,
1: ζήσαμε
0: αυτό,
1: όλα αυτά. Ναι.
0: Αυτό είναι το επίδικο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πάντως, τους είχαν τάξει 16 του μήνα να ξεκινήσει πάλι. Αυτή τώρα η ημερομηνία πάει στον κουβά.
0: Το 16 εγώ δεν το είχα ακούσει ποτέ, πέρα από μια ανακοίνωση από ένα δελτίο τύπου της βουλευτή της κυρίας Αλεξοπούλου. Δεν γνώριζαν υπήρχε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Η προγραμματική έλεγε 30 Σεπτεμβρίου το πρώτο ενδιάμεσο. Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Στασινό, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, υπόθηκε κάτι και βγήκε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Δεν το ξέρω, οπότε δεν μπορώ να πω αν αυτό ήταν άλλη θέση ή όχι. Βγήκε αυτή η
1: δεν ξέρω. Για να βγαίνει δελτίο τύπου, τι είπα να πει αληθές. Αν δεν είναι αληθές, αλίμονό μας. Αν λέμε και τέτοια, χωρίς να έχουμε. Έτσι, αλίμονό μας. Εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη κοινωνία, για έναν ολόκληρο νόμο. Εγώ που πήγα στα Καλάβρια το καλοκαίρι, εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Όχι ότι ψοφάνε τη πείνα, μην τρελαθούμε. Έτσι, προς Θεού, να μην λέμε τέτοια.
0: Δεν έχει να κάνει. Είναι πολιτιστικό, είναι ιστορικό. Είναι ιστορία 130 χρόνων, είναι σημαντικό έργο. Είναι μία από τις δύο γραμμές που λειτουργεί σε όλη την Πελοπόννησο. Είναι καμάρι μας, είναι τιμή μας.
1: Βεβαίως.
0: Δεν νοείται ο οδοντοτός να κλείνει και να αφήνεται στην τύχη του επί 7 μήνες.
1: Και τώρα να μας λένε, με συγχωρείτε, δεν προχωράει η σύμβαση που έπρεπε να έχει προχωρήσει, να κοντεύει να φτάσει στα μισά υλοποίησή της. Δεν προχωράμε, διότι υπάρχουν τυπικοί λόγοι και το ελεκτικό συνέδριο την απέρριψε. Λοιπόν, εντάξει, τώρα να είμαστε όλοι σοβαροί και να το βλέπουμε το πράγμα όπως έχει. Ομά. Τελεία. Τώρα οι κάτοικοι απάνω τα έχουν πάρει στο κρανίο, ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, ενδεχομένως και δυναμικές κινητοποιήσεις. Άμα δουν ότι στο πρώτο δεκαήμερο, τώρα που διανύουμε δηλαδή, το πρώτο δεκαήμερο, δηλαδή σε μια εβδομάδα, αν δεν δουν εξέλιξη σοβαρή δηλαδή, που να. Θα κατέβουν, θα έχουν θέματα. Έτσι, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν.
0: Αυτά. Καλημέρα σας. Εύχομαι να λύσουμε τα προβλήματα και να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και γρήγορα, πολύ γρήγορα οντωτός. Να μπει ξανά στις δάγκες. Το δικαιούνται τα Καλάβρητα, η Γιάλια, η Αχαΐα, η ιστορία του ίδιου Βουραϊκός. Δεν νοείται 130 χρόνια να μην έχει κλείσει και να κλείνει με μια απόφαση και να μην μπορούμε να το ξαναβάλουμε. Είναι αδιανόητο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραχαλή. Καλημέρα σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Κύριε Φορέ. Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
4: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα.
3: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
4: Είστε και φαίνεστε.
3: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο Νιάρχος?
5: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
1: Λοιπόν, πριν ρωτήσω το λογιστή, να σας πω ότι η ΑΔΕ έπιασε έναν κοσματοπόλη ο οποίος πούλησε ένα ρολόι 26.000 ευρώ χωρίς απόδειξη. 26.000 ευρώ, είναι αυτά τα Rolex, Molex κτλ. Και ο οποίος τους είπε ότι, παιδιά, ξέρετε, δεν έκοψα την απόδειξη. Θα περάσει αύριο να το πάρει και θα την κόψω αύριο, δηλαδή μετά. Αλλά πήρε τα λεφτά, έτσι. Πήρε τα λεφτά και δεν έκοψε την απόδειξη. 5.032 ευρώ το πρόστιμο. Παναγία. Πάναη Βαλιώτη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα και ξανάλλητε σε εσάς και στους ακροατές σας. Το 5.000 ευρώ πρόστιμο δεν είναι τίποτα. Αν σκεφτείτε ότι εμείς οι λογιστές, με το νόμο που έχει ψηφιστεί περί ευθύνης λογιστών σε σχέση με μια παρανομία που μπορεί να κάνει ο πελάτης και εμείς να κάνουμε τα στραβά μάτια, τα πρόστιμα φτάνουν πολλές φορές στα 10.000 ή τα ξεπερνάνε και φτάνουν και τις 100. Υπάρχει αυτή η λεγόμενη συνυπετιότητα. Οπότε λοιπόν εμείς οι λογιστές δεν βάζουμε απλά το χέρι στη φωτιά, πέφτουμε και εμείς ήδη μέσα στη φωτιά
1: τώρα,
6: μαζί με τους πελάτες μας.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι με αφορμή αυτή την είδηση. Γίνεται λοιπόν αυτή η πράξη. Εγώ καλοπροαίρετα, έτσι. Λέω λοιπόν ότι γίνεται η πράξη. Πάω εγώ και λέω, παιδί μου, μπράβο, πόσο κάνει το ρολόι, είναι το τελευταίο κομμάτι σου, ας πούμε, ή είναι το μοναδικό μοντέλο. Πάρε, πόσο κάνει, 26.000 ευρώ. Πάρ' τα παιδάκια μου, αλλά θα έρθει αύριο η κόρη μου. Πρόσεξε, που θέλω να της το κάνω δώρο, να το παραλάβει από σένα. Πληρωμένα όλα. Αυτός υποχρεούται να κόψει απόδειξη τώρα ή υποχρεούται να κόψει απόδειξη μόλις το ρολόι φορεθεί σε καρπό και φύγει έξω?
6: Επειδή είναι δύο διαφορετικές πράξεις, το ένα είναι η πώληση και το άλλο είναι το δελτίο αποστολής. Οπότε λοιπόν η πράξη γίνεται σήμερα και άρα πληρώνεται, άρα εξοφλείται, άρα κόβεται κανονικά η απόδειξη. Είτε κάτω στην αξία αυτά τα 5.000 ευρώ, επειδή είναι μεγάλο το ποσό, θεωρητικά υποχρεούται να περαστούν μέσω τράπεζα και όχι η POS, τέλος πάντων, και όχι με μετρητά. Οπότε λοιπόν, αν είναι έτσι απλά περιγραφικά, όπως μου τα λέτε εσείς, είναι πολύ απλοϊκή η συζήτηση και 5.200 ευρώ δεν έχει βγει τσέπη του πελάτη να τα δώσει. Οπότε να πει, ξεχάστηκα, ή θα την παραλάβει.
1: Μέσω POS είναι. Μέσω POS.
6: Αφού λοιπόν έγινε μέσω
1: και φυλασσόταν το ρολόι στο χρηματοκιβώτιο.
6: Ναι. Είναι αδύνατο να το ξεχάσει, άρα σε δε που οι ταμιακές μηχανές, όλες αυτές συνδέονται τα POS αυτόματα με την ταμιακή. Οπότε όταν χρησιμοποιηθεί το POS, κατευθείαν πηγαίνει και κόβεται η απόδειξη. Οπότε μπορεί να μην είναι τελικά POS. Γενικώς δηλαδή η ιστορία αυτή που περιγράψατε προηγουμένως, σε κάποιον που ξέρει τα τεχνικά βήματα, από κάπου μπάζει. Οπότε το πιο πιθανό είναι όλα αυτά να μην λειτουργήσουν εξ αρχής σωστά. Οπότε και γι' αυτό στο τέλος η ΑΕΔ δεν βρήκε πάτημα, γιατί είναι μια μοναδική συναλλαγή η οποία δεν χωράει περαιτέρω συζητήσει. Δεν είναι 4 καφέ χρέωσα τα 3, δεν είναι πήρε την 5 μπλε, την μία την έκανα δώρο. Οπότε είναι ένα μοναδικό και μεγάλο κομμάτι και ακριβό κομμάτι, το οποίο συμβαίνει και παλαιά, πληρώνει και μέσω αυτού του τρόπου, το οποίο ω απόδειξη θα έκοψε κατευθείαν στην ταμιακή μηχανή. Οπότε ίσως να το ψάξετε λίγο καλύτερα, ίσως τέλος πάντων οι πληροφορίες να έρθουν και να είναι λίγο πιο σαφείς, γιατί ξέρετε, καθημερινή φορά οι πληροφορίες η μία πάνω στην άλλη και με το από στόμα σε στόμα γίνονται διαφορετικές. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε για το αν έγινε ορθόδοξα. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε ότι έγινε ορθόδοξα είναι ότι ο ΠΚΠ σε πάρα πολλές οικογένειες δικτύου, το Α21, και αυτό γιατί επικαλέστηκε ο ΠΚΠ τώρα, έτσι, μηχανήματα κρατικά όλα αυτά, επικαλέστηκε λοιπόν ο ΠΚΠ ότι δεν έγινε σωστή η καταχώρηση των παιδιών που άλλαξαν σχολείο κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη ή άλλαξαν σχολική βαθμίδα ή μπήκαν στο σχολείο, με αποτέλεσμα να μην επεξεργαστεί η καταχώρηση του παιδιού μέσα στο Α21, άρα και στη συνέχεια να μην δοθεί επίδομα είτε για κανένα παιδί είτε για λιγότερα παιδιά από ό,τι τελικά δικαιούται κάθε οικογένεια να πάρει. Αυτό ευτυχώς το είδαν γρήγορα, αφού βέβαια έγινε μεγάλος άλλος, δεν το είδαν μέσα από το σύστημα, το είδαν από τις διαμαρτυρίες των γονέων. Δηλαδή εκεί πέρα ο έλεγχος πραγματικά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, μέσα από τις διαμαρτυρίες των γονέων είδαν και αποφάνθηκαν ότι έχει γίνει λάθος στον υπολογισμό, με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει εκ νέου έλεγχος σε αυτές τις μέρες, να μην ανοίξει το Α21 όπως αναμενόταν να ανοίξει, προκειμένου να μπορούν να κάνουν εκ νέου τις αιτήσεις τους. Έγινε λοιπόν καινούριος υπολογισμός. Την Παρασκευή που μας φέρασε, θεωρητικά και οι υπόλοιπες οικογένειες θα είδαν τα υπόλοιπα χρήματα που δικαιούσαν στο λογαριασμό τους, και έτσι από σήμερα αύριο θα ανοίξει πάλι το Α21. Είναι μια διαδικασία η οποία αυτόματα δεν γίνεται. Όσο δηλαδή και να πρέπει οι κανονισμοί και οι μηχανισμοί να εξαντλήσουν όλα τα δικαιώματα και τις δυνατότητες ελέγχου, βλέπουμε πολλές φορές ότι ο μηχανισμός δεν έχει δυνατότητα αυτοελέγχου, με αποτέλεσμα ότι το ανθρώπινο χέρι που πρέπει να μπει και μυαλό να μην μπαίνει, να τα αφήνουν στη μοίρα τους. Οι υπολογισμοί γίνονται όπως γίνονται και όλα τα υπόλοιπα στη μοίρα τους. Όπως και στη μοίρα τους έγιναν και οι καθαρίες των φορολογικών δηλώσεων, όπως και στη μοίρα τους γίνονται και οι υποβολές των τροποποιητικών δηλώσεων αυτόματα, και έτσι τον Μάιο-Ιούνιο πολλοί συνάνθρωποι μας κάναν φορολογικές δηλώσεις, δεν επενέβησαν οι ίδιοι γιατί έγιναν αυτόματα οι φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα πολλά πρόστιμα να αρχίσουν να μπαίνουν, κυρίως για την περσινή φορολογική δήλωση, και φέτος ακόμα έχουν δικαίωμα όσοι πήραν αναδρομικά και η καθάρισή τους έγινε αυτόματα. Αναδρομική εκαθάριση δεν θα γίνει για τα προηγούμενα έτη, έτσι πρέπει να μπουν να δουν τις βεβαιώσεις αποδοχών τους στη φορολογική τους δήλωση και να υποβάλουν τροποποιητική για τα προηγούμενα, επαναλαμβάνω έτσι αναδρομικά, για τα προηγούμενα έτη φορολογικές δηλώσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, γιατί αλλιώς θα έχουν και το πρόστιμο της εκαθάρισης που είναι 100 μάλιστα, ευρώ, μάλιστα, αλλά και προς αυξημένο φόρο.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική αυτή η ενημέρωση που μας κάνατε, είναι πολύ σημαντική, ναι.
6: Αυτό λέμε πολλές φορές, καλά γίνονται αυτόματοι οι εγκατάστασεις. Ακόμα και ένας μισθωτός μπορεί να πήρε μια αναδρομική καταβολή Α21. Μπορεί να πήρε μια αναδρομική καταβολή από τον ΕΦΚΑ σαν ασφαλιστική αποζημίωση για κάποια ασθένεια. Το ΙΚΑ μπορεί να του το έδωσε την επόμενη χρονιά και μετά να φαίνεται σαν αναδρομική καταβολή. Έτσι πρέπει να μπει να δει, να κάνει τη φορολογική του δήλωση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, έρχονται στο γραφείο για να πληρώσουν αυτό το εκατοστάρικο το πρόστιμο και να πέσουν και από τα σύννεφα για τα 40-30% ευρώ που πήραν από το ΙΚΑ σαν αναδρομική καταβολή σε ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, να πούμε ότι έχει ανοίξει το πόθεν έφυγες για αυτούς που είναι υπόχρεοι να ανοίξουν και να καταβάλουν το πόθεν έφυγες. Θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις του Υπουργείου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πάμε όλοι στις 3 Νοεμβρίου να το υποβάλουμε. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά πρέπει όλοι να αρχίσουν να υποβάλουν. Τα περισσότερα στοιχεία είναι ήδη πάνω στην εφαρμογή, οπότε το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι με 1-2 μέρες καθυστέρηση η ενημέρωση των τραπεζών και των υπολείπων των τραπεζών μέχρι το 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αυτό παίρνει συνήθως 1-2 μέρες να ολοκληρωθεί. Οπότε καλό θα είναι όσοι έχουν την υπόνοια ότι είναι υπόχρεοι στο πόθεν έφυγες να μπουν να το δουν. Επίσης, να πούμε ότι οι σύζυγοι των υποχρεών πρέπει αυτοτελώς να υποβάλουν δικό τους πόθεν έφυγες. Δεν υποβάλλεται μέσα από την πλατφόρμα ο υπόχρεος και υποβάλλει και τα στοιχεία, γιατί στη συνθήκη της των προσωπικών δεδομένων, και πολλές φορές οι οικογένειες καν δεν κάνουν μαζί φορολογική δήλωση, δεν έχει σχέση αυτό. Στη συνθήκη λοιπόν των προσωπικών δεδομένων, η σύζυγος του υπόχρεου πρέπει εκ των υστέρων και αθρηστικά να υποβάλει η δική της δήλωση πόθεν έφυγες, και αυτή μέχρι τις 3 του Νοέμβρη, διότι μετά ο υπόχρεος θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό και να πούμε και ένα ακόμα γρήγορο, ότι περιμένουν πάρα πολύ το να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης και μετά να ανοίξουν και οι αιτήσεις των, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά τηλέφωνα, και οι αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης. Αυτές οι αιτήσεις δεν είναι ακόμα ανοιχτές, πρέπει να περιμένουμε. Αυτό που είναι σίγουρα ανοιχτό όμως και τελειώνει μέσα σε αυτό το μήνα, τον Οκτώβριο και τον τέλος Οκτωβρίου, είναι το κότα α, δηλαδή το επίδομα που παίρνουν αυτοί που έχουν δικαίωμα μάλλον για μείωση στο ρεύμα τους, αλλά και επίσης πρέπει να είναι και σοβαρό και να το προσέξουν αυτοί που έχουν δικαίωμα που δουλεύουν στον επιστημισμό ή στις οικοδομές, να υποβάλουν τις αιτήσεις για το επίδομα το εποχικό, το οποίο αν δεν υποβάλεις την αίτηση, δυστυχώς εκεί το σύστημα δεν σε διαβάζει να την υποβάλεις μόνος σου και θα χάσεις τα λεφτά του επιδόματος για τη χρονιά που διανύεις. Έτσι λοιπόν, όσοι έχουν την επίθεση και μαζεύουν και τις προϋποθέσεις προκειμένου να υποβάλουν το επίδομα, όπως σας είπα, του επιστημισμού αλλά και των οικοδομών, πρέπει να σπέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις. Όσοι το υποβάλουν πιο γρήγορα θα πάρουν τα χρήματά τους πιο γρήγορα. Και συγγνώμη και τέλος, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά που γίνονται πια μέσω λογιστή και μέσω των αιτήσεων και των κωδικών του τάξης. Τα επιδόματα ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθε λοιπόν αυτή η ωραία λέξη να ξαναέρθει στη μνήμη μας. Mm-hmm. Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γίνονται πια μόνο στα διάφορα κατατόπους μέρη και γραφεία που αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, αλλά γίνονται και με δικοδικούς τάξεις. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε, και αυτό το λέω γιατί πολλοί μας έχουν ενοχλήσει, οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να επιδοτηθεί με την επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από οποιαδήποτε γεωργική και αγροτική παραγωγή του, έχει λοιπόν τη δυνατότητα να μην πάει στον τόπο στον οποίο παράγει αυτά που παράγει. Δηλαδή, αν κάποιος μένει στη Θεσσαλονίκη και έχει στην Καλαμάτα, δεν είναι υπόχρεωση πια να πάει στην Καλαμάτα να υποβάλει τα χαρτιά, αλλά μέσω κωδικών τάξης οποιοδήποτε γραφείο μπορεί, ο οποίος έχει και την κατάρτιση, μπορεί να υποβάλει τις αιτήσεις. Αυτό και πάλι, όποιος δεν υποβάλει τις αιτήσεις, δεν θα πάρει την επιδότηση. Οπότε και εκεί πρέπει να έχουμε λίγο την προσοχή τους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας,
6: καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
1: Η Κάρνα ήταν μαζί μας, ένα καταστημά της δίπλα μας, σε αγορές για κρέας και προϊόντα κρέατος. Η πατρινή εταιρεία έχει πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Ευρεία Ελευθερίου Βενιζέλου Ψηλά, στην Πατρών Κλάους Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζοέτικα και στο Ρίο. Το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταβλούρου σας περιμένει. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε, παιδιά. Δεν θα πάρετε τα βουνά και τα ποτάμια να κάνετε έναν έλεγχο οδικής ασφάλειας στο αυτοκίνητό σας. Θα πάτε Σταυροπούλου 63-65, μια γκαζιά από το κέντρο, τίποτα δηλαδή. Βγαίνετε εκεί στο Κουρτέζι, βγαίνετε στα Μποζαέτικα και φτάσατε κάτω από το Τόφαλος περίπου. Σταυροπούλου 63-65. Υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, φοβερή φιλοξενία, κερασμένος ο καφές και το αναψυκτικό σας. Τα μηχανήματα βεβαίως ψηφιακά του 2024 όλο καινούργια. Σταυροπούλου 63-65, το κεντρικό κτέο, το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη Βόρεια Πάτρα. Στο Τόφαλος από κάτω στο Ρίον, 261-070-60-70 τηλέφωνο για ραντεβού ή κεντρικόκτεο.gr. Επίας 250 το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα μας περιμένει όλους. Είναι με το σήμα της ΕΚΟ, είναι 50 μέτρα πριν γίνεται στα φανάρια. Υψηλής ποιότητας καύσιμο, σφραγισμένες πιστοποιημένες αντλίες, δεν τρέχει τίποτα. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Ορμάτε Ευβίας 250 λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, καμιά 50 μέτρα πριν από τα φανάρια. Και τέλος το Τιστίντο, το αγαπημένο μας. 20 χρόνια το Τιστίντο, το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι, με ποιότητα και αυθεντική φιλοξενία κάθε στιγμή της ημέρας. Αγαπημένες γεύσεις, πρωινά, μεσημεριανά, βραδινά, τρώτε εκεί τα πάντα όλα εκπληκτικά. Αλλά αν δεν φύγετε από το σπίτι, θα έρθει τον Τιστίντο να σας βρει με ένα τηλέφωνο στο 261-0995-111, είναι το delivery, ή με το e-food. Ρίχτω. Μια παρένθεση και μόνο. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα, αύριο την ίδια ώρα, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Sky 89,4.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ίσως στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι προς την Λένορμαν λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Αυξημένη κίνηση και στους Καραμαγκά. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ο Πέδρο Σάντσεθ παραδέχθηκε ότι η Ισπανική κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν κατάφερε να υλοποιήσει το σύνολο των στόχων που είχε θέσει. Το μέλλον της χώρας εξαρτάται πλέον από εσάς. Ο κόσμος διανύει μια πολύ περίπλοκη εποχή, τόνισε απευθυνόμενος στους Ισπανούς πολίτες. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μετέβη κυβερνητικό κλιμάκιο και αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το κέντρο του πυροσβεστικού σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις, εκ των οποίων οι 101 ήταν για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και μια διάσωση ζώου. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες με συνέπεια ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών να τραυματιστούν. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία τα ξημερώματα όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεραγίνω επιτόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εκβιασμού και αν το περιστατικό συνδέεται με προηγούμενη επίθεση στο ίδιο κατάστημα. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις και Μονές της Βορείου Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή του, το φανάρι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη αυτή στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση και για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που βρίσκονται εκτός των χωρών προέλευσής τους. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο φρούριο της Λάρισας. 39χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή δέχθηκε μαχαιριά από θαμώνα 21 ετών όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη. Ο μικρότερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου, Άντριου, κίνησε νομική διαδικασία εναντίον της αστυνομίας για τη σύλληψή του ως υπόπτου για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph. Στις ΗΠΑ, η γυναίκα που είχε καταγγείλει τον ομαδικό βιασμό της από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ έχει δεχθεί σύμφωνα με τον δικηγόρο της απειλές πως θα την κάνουν να σιωπήσει ή θα τη βλάψουν αν δεν αποσύρει την αστική αγωγή που έχει υποβάλει εις βάρος 7 μελών αδερφότητας του Κορνέλ, οι οποίοι φέρονται να της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και να τη βίασαν το 2024. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το ποδόσφαιρο, για την τέταρτη αγωνιστική του Nation League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Μαθμολογικά είναι χρυσάφη αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τύχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στα τζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

0: 5 Οκτωβρίου σήμερα. Χτίσαμε μάλιστα και την επέτειο από την απελευθέρωση της Πάτρας και έγιναν και εκδηλώσεις, κύριε Γκύρη. Καλημέρα, κύριε Γκύρη, στην Πάτρα. Αλλά είχαμε και γκρίνιες, γιατί λέει ο Πελετίδης έκανε μόνος του και κάτι τέτοια και αφαίρεσε τμήμα της ιστορίας. Όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες, γιατί και μέχρι και χθες το βράδυ είχαμε ανακοινώσεις από τις παρατάξεις για την γιορτή αυτή της πόλης. Η οποία είναι διπλή γιορτή, γιατί θυμίζω ότι στις 7 Οκτώβρη, ουσιαστικά 4 μπήκανε οι Γάλλοι στην Πάτρα το 1828 και τα απελευθέρωσαν, αλλά στις 7 Οκτώβρη παραδόθηκε και το κάστρο της πόλης από τους Τούρκους στους Γάλλους και Έλληνες. Οπότε λοιπόν έχουμε μια διπλή απελευθέρωση 4 Οκτωβρίου και από τους Ναζί αλλά και από τους Τούρκους. Το θέμα έχει τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να εορταστεί η εκδήλωση αυτή και μάλιστα να έχουμε και αργία τοπική εκείνη την ημέρα, αλλά δεν πέρασε το θέμα. Νομίζω ότι σε μια τέτοια γιορτή πρέπει να είναι άπαντες ενωμένοι και να γιορτάζει η πόλη ολόκληρη. Όμως υπήρξαν πολλές διαφωνίες από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης για τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή χειρίστηκε το θέμα αυτό. Θα πάω στον Κώστα Σβόλη να μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, κύριε Σβόλη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είμαι βέβαιος ότι εσείς θέλατε μια ενωτική γιορτή, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θέλω μια γιορτή που να μην διχάζει τους πατρινούς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δυστυχώς η Δημοτική Αρχή εκμεταλλεύεται, καπηλεύεται και διχάζει την πόλη. Όταν γιορτάζει μόνο τη μία από τις δύο γιορτές, να θυμίσω, 4 Οκτωβρίου του 1944 απελευθερώθηκε η πόλη από τους Γερμανούς. 7 Οκτωβρίου του 1828 απελευθερώθηκε η πόλη από τους Οθωμανούς.
0: Δύο σημαντικές μέρες. Και 4 είχαν μπει μέσα οι Γάλλοι. Άρα το 4 ταιριάζει το 4.
1: Ακριβώς.
0: 4 είχαν φτάσει οι Γάλλοι στην Πάτρα.
1: Αντί λοιπόν να γιορτάζουμε και τις δύο γιορτές, ο Δήμος Πατρέων, ο κύριος Πελετίδης, θέλει να γιορτάζει μόνο τη μία. Γιατί προφανώς είναι γόνιμος, η κουβέντα του είναι γόνιμη για την ιδεολειψία, για την ιδεολογία, για τον κομμουνισμό, για τον σοσιαλισμό, για όλα αυτά που λέει. Θεωρεί ότι αντίσταση έχουν κάνει μόνο οι κομμουνιστές. Δεν θεωρεί κάτι σοβαρό το να έχει κάνει ένας άνθρωπος που δεν είναι κομμουνιστής αντίσταση. Διχάζει τους πολίτες στους κομμουνιστές και στους μη κομμουνιστές. Δεν αναφέρεται καθόλου στο 1828 που ελευθερώθηκε η πόλη. Αναφέρεται στους Γάλλους ως κεφαλοκράτες και ότι ήρθαν για το αστικό χώρο στο οποίο ανήκουν και όλα τα λοιπά περί επιχειρηματικών ομήρων. Ακούμε περί ΕΟΚ, ακούμε περί ΝΑΤΟ, ακούμε περί λαού πεινασμένου που ο αφέντης τους τρώει το φαγητό. Τέτοια ακούμε, κύριε Φλερόμι. Ακούμε λοιπόν πράγματα και θαύματα λοιπόν από τον κύριο Πελετίδη. Πώς μπορεί να συνεπάρξουμε με αυτόν τον άνθρωπο όταν διχάζει την πόλη? Είναι δυνατόν να μην αναφέρεται καθόλου στο 1828 που ελευθερώθηκε η πόλη της Πάτρας? Και όταν αναφέρεται, αναφέρεται μόνο στους Γάλλους και υποτιμητικά? Είναι δυνατόν να λέμε τέτοιες κουβέντες? Λυπάμαι που το λέω.
0: Μια στιγμή,
1: αλλά...
0: στην Πάτρα, μια στιγμή. Κύριε Σβόλη, στην Πάτρα έχουμε μια κεντρική οδό η οποία έγινε και πεζόδρομος και λέγεται Μεζόνος. Το Μεζόνος προέρχεται από το Γάλλο Μεζόν. Δηλαδή η Πάτρα ξέρει την ιστορία της.
1: Είναι ο άνθρωπος που απελευθέρωσε την πόλη το 1828.
0: Μάλιστα.
1: Μα δεν ακούσαμε μια καλή κουβέντα όμως για τους Γάλλους. Ακούσαμε μόνο κακές κουβέντες για τους Γάλλους. Τι να κουβεντιάσουμε από εδώ και πέρα? Και θεωρείτε ότι δηλαδή όσοι γιορτάζουν το 1828 την απελευθέρωση, θεωρείτε εσείς τώρα που μιλάμε με δυο μας ότι είναι όλοι εθνικιστές? Γιατί κατά τη λαϊκή συσπήρωση και για όσους υπηρετούν αυτή την ιδεολογία, γιατί υπηρετούν την ιδεολογία, καθαρά υπηρετούν, έτσι, είναι όλοι εθνικιστές. Δεν είναι όλοι εθνικιστές, ούτε μόνο οι κομμουνιστές κάνουν αντάρτικο και αντίσταση.
0: Αντίσταση.
1: Μετά από τόσα χρόνια θα λέμε ότι μόνο οι κομμουνιστές πολέμησαν για το καλό της Ελλάδος και όλοι οι άλλοι ήταν οι κακοί? Μετά από τόσα χρόνια θα διχάζουμε? Ξέρετε κάτι, τον εχθρό τον πολεμάει οποιοδήποτε ανεξάρτητα την ιδεολογία του. αν χτύπα ξύλο γίνει κάτι αύριο με κάποια διπλανή χώρα μας με την Τουρκία, χτύπα ξύλο, φαντάζεστε δηλαδή ότι θα πάει να πολεμήσει ο Έλληνας σύμφωνα με την ιδεολογία του? Θα πει δηλαδή ότι όποιος είναι ΚΚ θα πάει να πολεμήσει και όποιος είναι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα κρυφτεί? Αυτό φαντάζεται ο κ. Περετίδης? Όχι. Η Ελλάδα είναι ενωμένη. Άσχετα μετά αν ακολούθησαν αυτά τα κακά που ακολούθησαν και μιλάω για τον εμφύλιο. Όταν υπάρχει αντίσταση, όταν υπάρχει ο εχθρός, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι ανεξάρτητα από κομματική ιδεολογία. Και δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων συνεχίζει και διχάζει.
0: Αλλά αυτό όμως δεν είναι, ξέρετε τι λέω τώρα. Αυτό το θέμα κανονικά. Κακώς μας απασχολεί σήμερα. Δεν θα έπρεπε καν να μας απασχολεί. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια εορτή της πόλης ολόκληρης.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αν δηλαδή, λοιπόν διαβάσει
0: θα έπρεπε να ήταν γιορτινό το κλίμα χθες από όλους τους πατρινούς.
1: Χθες λοιπόν ακούσαν όσοι ήταν στην πλατεία ότι αυτοί που πολέμησαν και έκαναν αντίσταση ήταν μόνο εάν Ελλάς και η νεολαία τους. Δηλαδή δεν υπήρχε ΔΕΣ παράδειγμα η άλλη αντάρτικη ομάδα. Δεν υπήρχαν άλλοι που πολέμησαν για την Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι θεωρούνται πλην του ΚΚΕ τάγματα ασφαλίτες. Όλοι οι άλλοι θεωρούνται εδώ σύλλογοι. Λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτοί που πολέμησαν είναι άνθρωποι που πολέμησαν για την Ελλάδα, όχι για την ιδεολογία τους. Άλλο αν μετά κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν ακόμα και σε αυτή τη φάση για να εδρεωθούν πολιτικά στην Ελλάδα μετά την αντίσταση. Και αναφέρομαι στον εμφύλιο. Λοιπόν, αν δεν ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα σαν χώρα, σαν έθνος, σαν πόλη, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Η πόλη Μάλιστα. πρέπει να γιορτάζει και τις δύο ημέρες πρέπει...
0: Μα είναι η διπλή γιορτή. Εγώ θυμάμαι πάντα στα δελτία τύπου παλαιότερων ετών λέγανε όλοι η διπλή γιορτή της Πάτας. Οι δύο απελευθερώσεις την ίδια μέρα. Έτσι λέγανε.
1: Δεν έδωσε λοιπόν, για να ξέρουν οι πατρινοί που μας ακούν, δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ η Δημοτική Αρχή για να γιορταστεί το 1828 η απελευθέρωση, αλλά έδωσε μόνο για το 1944. Καλά έκανε και έδωσε το 1944, αλλά πρέπει να δει και χρήματα να γιορτάσουμε και το 1828. Λυπάμαι που το λέω, μας διχάζει αυτή η Δημοτική Αρχή. Όπως άλλωστε διχάζει και πολιτικά, σε τι, σε αυτούς που υποτίθεται έχουν τη φτώχεια και την ανέχεια και στο κακό κράτος που θέλει να πολεμήσει το λαό. Αυτή είναι η Δημοτική Αρχή, κύριε Φλαμή. Απλά να το καταλάβουμε λοιπόν. Αν δεν το καταλάβουμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ κύριε Σβόλη. Ευχαριστώ. Καλημέρα.

Για όσους δεν ξέρουν, γιατί υπάρχουν πολλοί που ξέρουν, να πούμε ότι η απελευθέρωση του κάστρου της Πάτρας το 1828 έγινε στο πλαίσιο της εκστρατείας του Μοριά. Το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα υπό την αρχηγία του στρατάρχη Νικολά Μεζόν, εξού και η οδός Μεζόνος, Νικολά Μεζόν, αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο προκειμένου να εξαναγκάσει τις Οθωμανικές και Αιγυπτιακές δυνάμεις σε αποχώρηση. Στις αρχές Οκτώβρη τα γαλλικά στρατεύματα της Τρίτης Μεραρχίας με επικεφαλή στο στρατηγό Σνάιντερ, λέγεται ο στρατηγός αυτός, ετέφθασε στην Πάτρα εκείνη την ημέρα, 4 Οκτώβρη. Μετά από διαπραγματεύσεις τριών ημερών, οι Οθωμανικές δυνάμεις που ήταν οχυρωμένες στο κάστρο, επάνω δηλαδή στην Ανοπόλη, συμφώνησαν να παραδώσουν το Φρούριο. Η συνθήκη παράδοσης υπεγράφει απευθείας ανάμεσα σε Γάλλους και Οθωμανούς, ενώ να πούμε ότι 4 Οκτωβρίου έγινε η απελευθέρωση ουσιαστικά του 28 από τους Οθωμανούς και 4 Οκτωβρίου του 44 η απελευθέρωση της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Και φυσικά μετά τη νέα αποχώρηση των Οθωμανών το 28 ξεκίνησε ο σχεδιασμός της νέας πόλης της Πάτρας με τη συμβολή του Γάλλου, Ελληνογάλλου αρχιτέκτονα Σταμάτη Βούλγαρη, εξού και η οδός που έχουμε στην Πάτρα Σταματίου Βουλγάριος, γιατί λένε κάποιοι ποιος είναι ο Βούλγαρης. Αυτός είναι ο Βούλγαρης που σχεδίασε την Πάτρα και την έκανε και σαν μπακλαβά, κύριε Γκύρη. Καλή, καλό αυτό, τετραγωνισμένη δηλαδή, και όχι Τουρκόπολη όπως άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Πάτρα και Βόλος έχουν τετραγωνισμένα κέντρα.

0: στη συνέχεια του θέματος. Εκεί έχουμε έργα για το φυσικό αέριο, μάλιστα σήμερα είναι και σε άλλους δρόμους. Δείξτε μια προσοχή σε αυτό, γιατί έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις για τα έργα για το φυσικό αέριο, αλλά πρέπει να λαμβάνονται και μέτρα ασφαλείας. Όχι όπως στην Κορίνθου που καταγγέλλονται ότι γίνονται πράγματα και θάματα και μάλιστα έχουμε μέχρι και ορίγματα ανοιχτά. Θα πάω σε έναν ακροατή ο οποίος διαμένει και στην περιοχή. Μου έστειλε και φωτογραφίες και βίντεο πρωί-πρωί και πραγματικά είδα την εικόνα και έφρυξα. Ανοιχτά ορίγματα μέσα στη νύχτα χωρίς καμία σήμανση. Καλημέρα σας.
1: Για καλημέρα. Πέστε,
0: καλημέρα.
1: Όπως ακριβώς τα λέτε, ελλειπή εργοταξιακή σήμανση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε καν στοιχειώδη ταμπέλα. Αν πέσει κάποιος ανθρωπάκος, να πάρει ένα τηλέφωνο την εταιρεία και να πει: παιδιά, έπεσα μέσα. Θα έρθετε να με βγάλετε. Δεν υπάρχει τίποτα. Επίσης υπάρχει και το πιο ωραίο. Υπάρχει μια πατέντα, αυτά που βάζουμε, τα σιδερένια, σιδερένια στήλη που βάζουμε για να κρατήσουμε το πλέγμα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό, εάν σκοντάψει κάποιος και πέσει, ούτε καν θέλω να το φανταστώ. Τι θα συμβεί. Μάλιστα. Προφανώς είναι πατέντα δικιά τους για να στηρίξουν, ναι, αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω να πω.
0: Να καταλάβω τώρα. Εκεί εγώ βλέπω στις φωτογραφίες, ναι, ότι ένα όριγμα είναι ανοιχτό,
1: ναι,
0: και
1: είναι
0: δεν,
1: ανοιχτό.
0: Υπάρχει καμία, δεν υπάρχει του περίφραξη εκεί.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Φύσηξε αέρας, φύσηξε ο βοριάς και το πήρε.
0: Έπεσε, μάλιστα.
1: Οπότε δεν χρειάζεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει σωστή εργοταξιακή υποδομή.
0: Ναι, αλλά μέσα στη νύχτα αυτό ένα μηχανάκι μπορεί να μην το δει.
1: Εννοείται και μπορεί να πέσει. Και ούμοι γέννητο σβήσουν και τα φώτα από κάποιο πρόβλημα στο Δήμο. Α, καλή νύχτα. Θα μαζεύουμε τους ανθρώπους από τα ορίγματα αυτά.
0: Ναι. Τι να πω, πραγματικά είναι τρομερό.
1: Είναι, τίποτα, τρομερό. Είναι τρομερό.
0: Και όλα
1: είναι
0: αυτά, οδός Κορίνθου εκεί που γίνονται τα έργα τώρα. Στο παλιό Αρσάκιο, έτσι.
1: Έτσι. Οδός Κορίνθου.
0: Προς το Δημαρχείο, Κορίνθου, δηλαδή. Προς το Δημαρχείο.
1: Είναι προς το Δημαρχείο, λίγο πιο πέρα από το Δημαρχείο. Και ναι, κάποια στιγμή στην Κότση είχαν πετάξει και χώματα. Όπου η μισή Κότση και ο Κορίνθου είχε κλειστεί. Βρήκα λοιπόν κάποια παλικάρια με καπέλα εκεί που γυρνάγανε. Τι λένε, παιδιά, έχει κλείσει οδός. Εντάξει, μου λέει, δεν είναι τίποτα. Μου λέει, κάντε λίγο πιο εκεί να περάσετε. Και πέρασα πάνω από τα χώματα.
0: Μάλιστα.
1: Υπεύθυνο δεν βρίσκεις πουθενά. Πρέπει να χάσεις τουλάχιστον τη μισή μέρα για να βρεις υπεύθυνο. Ο ένας σου λέει: δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Και προσπαθείς σαν πολίτης να βρεις ένα υπεύθυνο. Του πεις: ρε εσύ άνθρωπε, βάλε δυο σημάνσεις να μπορούμε να μην πέσει κανείς μέσα. Δυστυχώς, ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Και προφανώς δεν υπάρχει και έλεγχος. Κάποιος τώρα τους ελέγχει αυτούς.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και προσοχή στα έργα κοντά.
0: Και προσοχή, ναι, μα τώρα, μα τι λέτε τώρα. Εγώ είδα τις φωτογραφίες και τρόμαξα. Λέω, εκεί άμα πέσει το βράδυ κάποιος μέσα, θα τελειώσουμε.
1: Άσε
0: που μπορεί να το βρουν το πρωί.
1: Ούτε χάνει στοιχειώδη. Δηλαδή, αυτές οι σιδερένιες, οι βέργες που βάζουν, όπως είδατε στη φωτογραφία, είναι λυγισμένες.
0: Ναι.
1: Κάποιος τις έχει πατήσει. Κάποιο αυτοκίνητο μάλλον τις έχει πατήσει και έχουν λυγίσει αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, προσοχή το βράδυ εκεί λοιπόν στην Κορίνθου. Εντάξει, είχαμε και επεισόδιο πριν από λίγο. Μου λένε οι πληροφορίες. Εκεί στα έργα στη Γούναρ, γιατί κάποια λέει κυρία πήγαινε και βιντεοσκοπούσε αυτούς οι οποίοι έκαναν το έργο εκεί στη Γούναρη και δεν ξέρω αν έγιναν μηνύσεις, αλλά έγινε φασαρία και μάλιστα μεγάλη. Τώρα με πήραν και από το Δήμο για μια επίσημη ενημέρωση για ένα θέμα που έχω κάνει, κύριε κύριοι, και μου λένε το εξής. Περίπου 250 άτομα που είναι νεκροί από COVID στην Πάτρα, 250 άτομα έχουν πεθάνει από COVID στην Πάτρα, έχουν ενταφιαστεί και δεν έχουν λιώσει. Και δεν έχουν λιώσει για ποιο λόγο, μην πάει νου σας το κακό αμέσως οι νομοσιολόγοι, γιατί θυμίζω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους τυλίγανε με ζελατίνες. Και τα φέρετρα και θυμάστε το πρωτοκόλλο τότε, έτσι. Τους τυλίγανε μετά από. Πεθάνανε και άλλοι από COVID, αλλά μετά τους δεν τους κάνανε έτσι. Τους πρώτους όμως, τους 250, τους κάνανε έτσι. Οπότε δεν υπάρχει οξυγόνο εκεί για να λιώσει ο άνθρωπος. Ναι. Και ήταν και μηκένο αέρος, καλά λέει ο Γκύρης. Δηλαδή μηδέν. Αεροστεγός. Τι κάνουν τώρα στο Δήμο? Ξεθάβουν τους νεκρούς αυτούς, τους ανοίγουν λίγο να μπει αέρας μέσα, κόβουν τα πλαστικά και τους ξαναχώνουν μέσα. Τρομερή διαδικασία. Γιατί αυτοί θα λιώσουν μετά από 25 χρόνια, 30, που θα είναι δουλειά. Δεν υπάρχει αποστέωση δηλαδή. Τέλος, τίποτα. Τρομερό. Είναι μια τρομερή είδηση αυτή. 250 άτομα ήταν, είναι η πρώτη νεκρή στην Πάτρα μόνο. Γιατί υπάρχουν και αλλού νεκροί και στα χωριά και στο Αίγιο και παντού. Στην Πάτρα μόνο 250 νεκροί, η πρώτη από COVID, που πλέον γίνεται άλλη διαδικασία στα νεκροταφεία, τα δημοτικά, τους ξεθάβουν και τους ξαναθάβουν. Τρομερό.

Το κομμάτι αυτό ονομάζεται Atmosphere και ένα υπέροχο κομμάτι με τη φωνή του Ιαν Κέρτις από τους Joy Division. Μπέρνα Σάμνερ στην κιθάρα και ο Χουκ, ο Πίτερ Χουκ στο μπάσο. Πάντα αυτό το κομμάτι όταν το παίζουν π.χ. η New Order ή και ο Peter Hook, πίσω στη γιγαντοθόνη εμφανίζεται το πρόσωπο του Ιαν Κέρτις και με αυτό το κομμάτι αποχαιρετούν τον υπέροχο αυτό τραγουδιστή που έσβησε στα 23 του χρόνια το 1980, 18 Μαΐου.

Τελειώνω με τα μακάβρια και, τα νεκροταφεία, κύριε Γκύρη. Πρωί-πρωί με τη δροσούλα σήμερα είχαμε επεισόδια στην πλατεία Γεωργίου. Βγήκανε κάποιοι από ένα μαγαζί νεαροί. Πλακώθηκαν με κάτι άλλους που είχαν βγει και αυτοί από το μαγαζί. Πήγε η αστυνομία. Αναζητώνται οι δράστες, διότι έχει γίνει και μήνυση για επεισόδιο με ξυλοδαρμό σε βάρος κάποιων νεαρών που διασκέδαζαν μέχρι και τις 6 το πρωί σήμερα στην πόλη της Πάτρας. Είχαμε και διαρρήξεις γιοταχής σήμερα, γιατί κάποιοι ξύπνησαν το πρωί, 2-3 από ό,τι ξέρω, και όταν πήγαν στο αυτοκίνητό τους το είδαν ανοιγμένο. Σε μια περίπτωση έγινε απόπειρα διάρρηξης, δηλαδή βρήκε την κλειδαριά σπασμένη, αλλά δεν είχε γίνει διάρρηξη του αυτοκίνητου. Προσέξτε, γιατί χαμός γίνεται γύρω-γύρω και οι διαρρήξεις αυτοκινήτων είναι στο ημερήσιο μενού πλέον. Και όχι μόνο βράδυ, και μεσημέρι. Και σε σούπερ μάρκετ, πώς το λένε, πάρκινγκ. Και εκεί, ξέρετε, δεν είναι υπεύθυνο του σούπερ μάρκετ. Σας το λέω, μην την πατάτε και λέτε, εντάξει ρε παιδί μου, είμαι στο πάρκινγκ, φταίει το σούπερ μάρκετ. Δεν φταίει καθόλου. Το λέει ξεκάθαρα ο νόμος, δεν είναι υπεύθυνο του σούπερ μάρκετ για το αν εσύ να παρκάρεις εκεί. Είναι δική σου επιλογή. Το σούπερ μάρκετ σου λέει, εγώ το έχω αυτό για να σε εξυπηρετώ. Αν δεν θες να παρκάρεις, πάρκαρε στον δρόμο. Έλα με ταξί, πήγαινε με λεωφορείο. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνο για το αν εσύ το βάλεις εκεί και σε διαρρήξουν. Ούτε με υποχρεώνει ο νόμος να βάλω φύλακα σε κιουριτά για να φροντίζω το δικό σου αυτοκίνητο. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Όταν πάτε σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, είστε εσείς υπεύθυνοι για το αυτοκίνητό σας και όχι το σούπερ μάρκετ. Δεν έχει καμία υποχρέωση να σας φυλάει τα μάξι. Πελάτης του είσαι, αλλά είστε πελάτης του στο εσωτερικό για να αγοράζετε πράγματα και να του δίνετε τα λεφτά σας. Στο πάρκινγκ δεν είναι υπεύθυνο το σούπερ μάρκετ. Άσε από αυτά τα πάρκινγκ έχει γίνει η Πάτρα Αθήνα. 6,5 ευρώ λέει είσοδος πλέον σε ορισμένα. Ακούς κύριε Γκύρη, 6,5 ευρώ. Τρομερό. Καλή μπίζνα αυτή.

0: Sky 89,4.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Έλα να πατράρουμε, αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
0: Sky 89,4.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των σχολείων που έχει δημιουργηθεί, γιατί θυμίζω ότι έπεσαν κάποιοι σοβάδες στο Εκτολίκιο, άμεση παρέμβαση του Δήμου, πήγαν εκεί με συνεργεία, έκαναν και αυτοψία στο σημείο. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει, γιατί δέχθηκε η Δημοτική Αρχή και επίθεση από την αντιπολίτευση για την κατάσταση των σχολείων και ότι είχε κάνει και μια ανακοίνωση ο Δήμος για παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλημερίζω την κυρία Σίμου, την αντιδήμαρχο. Καλημέρα, κυρία Σίμου, καλημέρα.

0: κυβέρνηση δίνει αυτά που πρέπει στα σχολεία μας. Και σήμερα η κυβέρνηση δεν δίνει φράγκο για αυτά που πρέπει να γίνουν. Τα σχολεία μας, το έχουμε πει και θα το ξαναλέμε, και δεν το έχουμε κρύψει ποτέ την αναγκαιότητα για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Και όταν το λέμε αυτό, κύριε Φλαμή, δεν εννοούμε μόνο να χτιστούν καινούργια σχολεία. Εννοούμε ότι τα σχολεία μας χρήζουν ενός προγράμματος μεγάλης κλίμακας για την συντήρησή τους και τις επισκευές τους, τις οποίες δυστυχώς δεν πρόκειται να μπορέσει ποτέ κανένας δήμονος να τις κάνει πραγματικότητα, όχι μόνο λόγω των χρημάτων, αλλά λόγω και του προσωπικού. Γιατί τα κτίρια πρέπει να ελέγχονται τακτικά, να μην γίνονται πασαλήματα. Είναι πολύ καλά όλα αυτά και να υπάρχουν προγράμματα και για ενεργειακές αναβαθμίσεις και το Μαριέτα Γιαννάκου και να βάφουμε και. Αλλά τα σχολεία μας δεν πάσχουν μόνο από τα βαψίματα, κύριε Φλαμή. Τα σχολεία μας πάσχουν από μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν σχέση με την ενίσχυσή τους και με τη συντήρησή τους, όταν τα περισσότερα είναι πάνω από 50-60 χρονών, ακόμα και 100. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και θα έπρεπε κάποιοι να ντρέπονται όταν δεν λένε τι πραγματικά φταίει και τα σχολεία μας μένουν ασυντήρητα. Γιατί ξέρετε, κύριε Φλαμή, σοβάδες δεν βρέχει μόνο στο Δήμο της Πάτρας. Βρέχει σε όλη τη χώρα. Και δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα αυτό για τα παιδιά μας. Γιατί τι είναι να γίνει κανονικότητα? Και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουν ξεκάθαρη θέση γιατί πετσοκόβονται τα λεφτά από τα σχολεία μας. Και γιατί η κυβέρνηση, εκτός από ότι όλα αυτά τα χρόνια πέρασε τις αρμοδιότητες στους δήμους, έκανε την ΚΔΙΠ μία ΑΕ, την έχει αφήσει με 70 μηχανικούς για όλη τη χώρα και για όλα τα δημόσια έργα, ενώ πριν υπήρχε οργανισμός σχολικών κτηρίων, και να πάρει τα μέτρα της εδώ και τώρα. Γιατί έχει ευθύνες η κυβέρνηση γι' αυτό. Και η κάθε κυβέρνηση που μας έφτασε μέχρι εδώ. Μες. Οι εργαζόμενοι του Δήμου κάνουν αυτό που πρέπει, κάνουν τη δουλειά τους, ανταποκρίνονται στα αιτήματα με αυτό το προσωπικό που το έχω απαριθμίσει επανειλημμένα ποιο είναι, γιατί είναι προφανές ότι δύο μόνιμοι και δύο δίπα μπογιατζίδες και σοβαντζίδες δεν πρόκειται ποτέ να βάψουν τα 250 σχολεία του Δήμου Πατρέων, εκτός και αν ξέρουν κάποια άλλα μαθηματικά οι κύριοι της αντιπολίτευσης. Γιατί τα μαθηματικά που ξέρουν είναι μάλλον μόνο για να κάνουν κριτική και όχι για να λένε τι φταίει.
1: Ναι. Μια και σε έχω στη γραμμή τώρα, σε σχέση με τη γιορτή της πόλης και αυτά που ακούστηκαν από όλες τις παρατάξεις για το θέμα ότι εσείς στερήσατε από την πόλη το να γιορτάσει την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς και επιλέξατε μόνο τους Γερμανούς, τους Ναζί, και μάλιστα είπατε μόνο για το ΕΑΜ, ΕΛΑΣ και λοιπά. Τι απαντάτε σε αυτό?
0: Καλά, τώρα για αυτά, επειδή ο Δήμαρχος μίλησε χτες, αν θέλετε ένα σχόλιο δικό μου, είναι ότι χτες νομίζω όσοι ακούσανε την ομιλία του Δημάρχου, και αν δεν την άκουσαν να την ακούσουν και να τη διαβάσουν κιόλας, ο Δήμαρχος έκανε αναφορά και στην 7η Οκτώβρη του 1828. Μπορεί να μην τους αρέσουν όταν λέμε την αλήθεια και την ιστορία όπως είναι, αλλά θα τους καλούσαμε να μελετήσουν λίγο καλύτερα. Και χτες ήταν η μέρα της απελευθέρωσης της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, τα οποία έγιναν γιατί ο λαός μας οργανώθηκε στο ΕΑΜ, στον ΕΛΑΣ.
1: Αυτό λέει ότι είναι διπλή γιορτή, γιατί και η ιστορία λέει ότι ο Γάλλος Μεζόν μπήκε στην Πάτρα 4 Οκτώβρη και απελευθέρωσε την πόλη. Και έχουμε και...
0: Στις 7 του Οκτώβρη.
1: 4.
0: Στις 7 λένε.
1: 7 παραδόθηκε το κάστρο. 4
0: στις 7 παραδόθηκε. Μάλιστα, στις 7 παραδόθηκε. Και παραδόθηκε πού το κάστρο? Το ανέφερε και ο Δήμαρχος στην ομιλία του. Το κάστρο δεν παραδόθηκε στους Έλληνες. Παραδόθηκε από τους Οθωμανούς
1: στους
0: Γάλλους. Και όχι στους Έλληνες.
1: Υπέγραψαν οι δύο, Οθωμανοί και Γάλλοι, το ξέρουμε αυτό.
0: Ωραία. Η χώρα μας και η πόλη μας γιορτάζει την 25η Μαρτίου. Δεν γιορτάζει?
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά και στο Δημοτικό Συμβούλιο η τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπήρωσης ήταν πολύ ξεκάθαρη στο να δούμε σχέδιο για να γιορτάζονται όπως πρέπει και οι δύο. Γιατί το ζήτημα δεν είναι η τοπική ή θρησκευτική αργία. Το ζήτημα είναι να γιορτάζονται όπως πρέπει.
1: Ναι, τώρα γιορτάζονται όπως πρέπει, δηλαδή τι είναι το όπως πρέπει, το καταλάβει αυτό?
0: Εννοώ όπως τι σημαίνει πρέπει, όπως πρέπει, να κάνουμε δηλαδή ένα σχεδιασμό για να γιορτάζονται και οι δύο ημερομηνίες όπως τους πρέπει, με την επισημότητα και το σχεδιασμό και τις εκδηλώσεις που πρέπει να γίνονται.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

Γεια σας. Λοιπόν, οπότε λύσαμε και με αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε και με τον κύριο Ρόρο. Και επιλέγω τον κύριο Ρόρο γιατί εκπροσωπεί την αριστερά, οπότε θα έχουμε και μία, αν θέλετε, άποψη γι' αυτό, για το τι συνέβη δηλαδή. Καλά τα πήγε η Εθνική Ελλάδα με τη Γερμανία. Ακυρώθηκε ένα γκολ τη Γερμανία, το οποίο ήταν χέρι 100%. Αλλά είμαστε πρώτοι μαζί με Ολλανδία. Τώρα μένουν δύο αγώνες, με Ολλανδία και με Σερβία. Να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα κάνει αυτή η Εθνική Ελλάδα.

Ακούτε τις Κάλαν Μίκλα, ένα συγκρότημα από την μακρινή και πανέμορφη όμως Ισλανδία. Κύριε κύριοι, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισλανδίας, ξέρεις? Δεν ξέρεις? Πράγμα δεν ξέρεις από γεωγραφία? Σου διαφεύγει το Ρέικιαβικ.

καταγγέλλεται σήμερα στον πύργο. Πρέπει κάτι να γίνει, να ηρεμήσουν τώρα όλοι αυτοί. Είχε γίνει ένα τροχαίο και μία γυναίκα λέει ότι δεν έχω καμία σχέση με το τροχαίο. Σκοτώθηκε στο τροχαίο ένας 17χρονος ποδηλάτης Ρωμά και η γυναίκα λέει δεν οδηγούσε, δεν διαθέτει αυτοκίνητο και δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Όμως κάποιοι Ρωμά θεωρούσαν και άκουσαν ότι αυτή είναι η οδηγός, ήταν η οδηγός, και τη στήμωξαν σε ένα σούπερ μάρκετ στον πύργο σήμερα και έγινε χαμός.

Ακούτε τους Boy Harsher από την Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ένα καινούργιο άσμα που κυκλοφόρησε τώρα το 2026.

Έχουμε και άλλο περιστατικό με μία γυναίκα, την κυρία Βάσο, η οποία την πιάσανε να οδηγεί ένα μηχανάκι, πήγαινε φαρμακείο η γυναίκα, έχει δίπλωμα αυτοκινήτου, αλλά την πιάσανε να οδηγεί μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τις αφαιρέσουν για ένα χρόνο, όπως ο νόμος ορίζει, και το δίπλωμα για το, για το αυτοκίνητο. Για να καταλάβετε. Και το ξαναλέω, ο νέος νόμος, ο νέος ΚΟΚ, που τα προβλέπει όλα αυτά. Άρα, εάν οδηγείτε αυτοκίνητο, δεν σημαίνει ότι μπορείτε να οδηγήσετε και μηχανάκι. Και όποιον πιάσουν να οδηγεί μηχανάκι, επειδή είναι και στο ίδιο καρτελάκι τα διπλώματα αυτά, του αφαιρούν και το δίπλωμα για 12 μήνες του αυτοκινήτου. Θυμίζω, πριν από μια εβδομάδα είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα από έναν οδηγό νταλίκας, που είναι επαγγελματίας νταλικέρης και οδηγούσε μηχανάκι, και ο άνθρωπος αυτός χάνει τη δουλειά του για ένα χρόνο. Δεν μπορεί να οδηγήσει την νταλίκα του για να κάνει τη δουλειά του, να ζήσει την οικογένειά του.

Προσοχή λοιπόν κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά θα πρέπει να διαβάζετε καλά τον νέο νόμο, τον νέο ΚΟΚ. Έχουν αλλάξει πολλά και ως προς τις κλήσεις που λαμβάνετε δηλαδή.

0: Κύριε Γκύρη, πριν από μερικές ημέρες λέγαμε για κάτι κόντες που γίνεται εκεί στο Παπλοπονησιακό από πίσω με γιοταχή και συμμετέχοντες νεαρούς. Μου στείλαν και τα βίντεο και πραγματικά αυτοί οι κοντράκηδες μαζεύονται πίσω από το Παπλοπονησιακό και είναι χαμός. Και είναι νεαροί που έχουν τα αυτοκίνητα αυτά και μάλιστα κύριε Γκύρη είδα στα βίντεο ότι έχουν και σημαίακι αγώνων. Δηλαδή ένας κρατάει το σημαίακι, δίνει το σύνθημα και φεύγουν όλοι πατρών κλάους και άλλες οδούς και κάνουν κόντρες. Σας έλεγα την Παρασκευή για έναν πατρινό και φίλο μου ο οποίος περπατούσε στον δρόμο την Παρασκευή και έπεσε θύμα ενός δεσποζόμενου σκύλου. Δεν είναι μόνο τα αδέσποτα, είναι και τα δεσποζόμενα εάν δεν λαμβάνονται κάποια μέτρα από τους ιδιοκτήτες τους. Και μιλάμε τώρα για θύμα ένας φιλόζωος άνθρωπος, το ξέρουμε πολύ καλά. Καλημέρα Θόδωρε, καλημέρα, σε ακούμε.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε, γιατί έχουμε και καλημέρα σήμερα, πολύ ωραία.
0: Ναι, για πες μου, τι συνέβη.
1: Ερχόμουν προς το χώρο γύρω το γυμναστήριο και περνάω εκεί που είναι του Πράπα το... η καφετέρια, εγώ ερχόμουν...
0: Στη Μεζόνο, στη Μεζόνο.
1: Ναι, στη Μεζόνο, στον πεζόδρομο. Και όπως περπάταγα σε μια σειρά, ευτυχώς που αντέδρασα δηλαδή, έχουμε μια επίθεση, δεν καθόταν ένας κύριος με ένα σκυλάκι. Σκυλί, όχι. Αυτά τα που είναι στήλα αλεπούς, κάτι, άμα το καταλαβαίνεις. Όχι ούτε μεγαλόσωμα, ούτε μικρόσωμα. Έχουν
0: μεσαίου μεγέθους, μεσαίου.
1: Ναι, δεν ξέρω τι. Και πα, μου κάνει μια επίθεση, ούτε να μίλαγα, ούτε τίποτα, ούτε το κοίταγα, να πεις ότι το ενόχλησε τίποτα. Και μου κάνει, μου την πέφτει, προλαβαίνω και την τράω προς τα πίσω και με δαγκώνει το πόδι. Στο είχα δείξει όλα, φωτογραφία που το πήρες. Ναι. Και ρε φίλε, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Του λέω αυτού, ούτε συγγνώμη δεν μου ζήτησε. Λέει και κοίτα, λέει τι έκανε. Του λέω, του έχεις κάνει τουλάχιστον τα εμβόλια να πούμε, θα μην πάθουμε και τίποτα. Ναι, και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, εντάξει, και κάποιοι άλλοι μετά φίλοι μου λένε, του κάνεις, τι να κάνω ρε, του λέω τώρα, θα κάτσω να γίνω εγώ. Αλλά μου έκανε εντύπωση που αυτός υποτίθεται φιλόσοφος και τέτοια, γιατί δεν είναι ούτε συγγνώμη. Και δεν έπρεπε, δηλαδή, αν ήταν ένα μεγάλο, ένα ροτβάιλερ, και παίρνα και ένα, αν ήταν παιδάκι, και παίρνα και το δάκονε στη μούρη, αν τον ενοχλούσε κάτι εκείνη τη στιγμή. Θα το δάκονε στη μούρη. Γιατί εμένα με ξύπησε πάνω από το γόνατο. Με δάκονε πάνω από το γόνατο. Κατάλαβες.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό δεν είπε τίποτα.
1: Να αυτό το σκυλί. Δεν έπρεπε να φοράει αυτό το σκυλί φήμο του. Εκεί που ήταν.
0: 100% άμα είναι επιθετικό.
1: Εντάξει. Δεν είπαμε.
0: 100%.
1: Μα, πω, δεν είναι έτσι άμα είναι επιθετικό. Το θέμα εξής είναι. Δεν ξέρει κανένας που ποτέ τα ένστικτα του σκυλιού. Τι επιθετικό και ξεπιθετικό. Δεν ξέρει κανένας πώς θα αντιδράσει. Από τη στιγμή που είναι μέσα κόσμο, δεν μπορεί να φύλλα κάτι τέρατα σκυλιά να κυκλοφορούν στην Πάτρα και να τα έχουν ιδιοκτήτες τους να είναι 50 κιλά και το σκυλί 80 και να τα έχουν έτσι. Έχω δει άνθρωπο να το παίρνει παραμάζει με το σκυλί, να τον παίρνει να τον εισέσχει. Δεν ξέρει κανένας τα ένστικτα του σκυλιού. Όπως δεν ξέρουμε και τα ένστικτα του ανθρώπου, είναι και το ίδιο με το σκυλί. Δεν είναι έτσι.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, Θόδωρο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Καλαθά που μας τα είπε αυτά. Προσοχή λοιπόν όσοι έχετε σκυλιά και είναι λίγο περίεργα και άγρια. Καλό θα είναι να προσέχετε. Μην έχουμε κανένα πρόβλημα και δαγκώσουμε κανένα περαστικό.

Κύριε, κύριε, κύριε. Κατά τα άλλα φοβούνται στον δρόμο το φίδι το δικό μου. Που δεν πειράζει κανέναν. Μου λέει μία στο Facebook, μου λέει μια κυρία στο Facebook, μου λέει δεν θέλουμε φίδια, μου λέει. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα των ζώων. Το φίδι τι είναι, της λέω. Δεν είναι ζώων. Τι είναι. Είναι άλλο. Είναι εξωγήινο. Οι ορισμένοι θεωρούν ότι η παγκόσμια μέρα των ζώων είναι μόνο για γατάκια και σκυλάκια. Ή για κανένα κουνελάκι. Ή για κανένα παπαγαλάκι. Όταν λέμε παγκόσμια μέρα των ζώων, εννοούμε όλα τα ζώα. Ε, κύριε Γύρι. Ναι, και τον άνθρωπο. Και τα φιδάκια. Και τα σκυλάκια. Και τα γατάκια. Και τα κροκοδυλάκια. Και τους υποπόταμους. Και τα λιονταράκια. Και τους δράκους του Κομόντο. Είμαστε φιλόζωοι, είμαστε φιλόζωοι για όλα τα ζώα. Αλλιώς είμαστε μόνο φιλόσκυλοι, για παράδειγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να μου λέει εμένα μία είμαι φιλόζωοι, αλλά έχω μόνο σκύλο και τον πάω βόλτα. Άρα είσαι φιλόσκυλοι, δεν είσαι φιλόζωοι.

Γενικά, εσύ έχεις κανένα σκύλο? Έχεις? Πέντε σκυλιά έχεις? Α, είσαι πολύ φιλόσκυλος εσύ δηλαδή, πολύ φιλόζωος. Πέντε σκυλιά και έχεις και γατιά? Τρία γατιά? Πέντε και τρία, οκτώ πράγματα. Δηλαδή έχεις πέντε σκυλιά, τρία γατιά και ένα παιδί. Τρομερός. Και τι τρώνε τα σκυλιά αυτά, παιδί μου? Τι τρώνε? Όλη μια τα ταΐζεις? Όλα. Α, και ξηρατροφή και φαγητό. Είναι κανένας που τρώει πολύ από αυτά? Κάνε κατσαρόλα αλλά ολόκληρη μόνος του? Όχι, είναι λιτοδίαιτα. Και ελεύθερα. Και να σου πω κάτι, και άμα μπει κανένας εκεί από την περιοχή σου, στη γειτονιά, μέσα στο σπίτι σου, τι γίνεται? Α, γι' αυτό δεν μπαίνουνε. Άρα λοιπόν είναι ο φόβος και ο τρόμος των διαρριχτών. Και δεν έπαιρνες ένα τσιτάχ να το έχεις εκεί. Πρέπει να πάρεις ένα τσιτάχ. Πώς λέγεται στα ελληνικά το τσιτάχ? Δεν ξέρεις? Γατόπαρδος. Και το τζάγκουαρ πώς λέγεται στα ελληνικά, ξέρεις? Ιαγουάρος. Τι ωραία που περνάμε σήμερα. Μια και μιλάω για φιλόσοφους, τώρα ήταν δυνατόν να κάνετε μήνυση στον Μπρίτανη? Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι η νομοθεσία είναι σαφέστατη σε αυτήν την περίπτωση. Εντελώς σαφής. Λέει υπεύθυνος για τα αδέσποτα στα γεωγραφικά όρια της Πάτρας είναι ο Δήμος. Δεν είναι ο Πρίτανης. Άρα όσοι κάνετε λοιπόν μήνυση στον Πρίτανη, θα πάτε δικαστήριο, θα χαλάσετε λεφτά, έχετε ήδη χαλάσει λεφτά για τη μήνυση, θα βάλετε και ένα δικηγόρο και τελικά δεν θα κάνετε τίποτα, θα κάνετε μια τρύπα στο νερό. Διαβάστε πρώτα τους νόμους και μετά κάντε μηνύσεις. Εγώ αυτό έχω να πω, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι κάνουν μηνύσεις και δεν ξέρουν και τι κάνουν κιόλας. Και επειδή ο συνήθως οι εισαγγελίες στην Πάτρα δεν διαβάζουν τις υποθέσεις και όλες τις πάνε στα δικαστήρια, ό,τι και να είναι. Δηλαδή, δεν εξετάζουν μια υπόθεση αν πρέπει να πάει στο αρχείο, για να μην τρέχουμε και μην αυξάνουμε τον αριθμό των δικών και μην καθυστερούν οι δίκες και όλα αυτά. Γι' αυτό και υπάρχει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Όλες τις πάνε στα δικαστήρια, όλες. Οπότε πάει και αυτά στα δικαστήρια. Όταν λέει ο νόμος, για παράδειγμα, ότι είναι φως φανάρι ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τα ζώα, όταν κάνεις μήνυση στον Μπρίτανη, η υπόθεση κανονικά πρέπει να πάει στο αρχείο. Αλλά κι όμως δεν πάει στο αρχείο και πάει στο δικαστήριο. Τέτοια κάνουμε στην Ελλάδα, αυτά κάνει η δικαιοσύνη, γι' αυτό και καθυστερούν οι διαδικασίες και γίνονται δίκες μετά από 200 χρόνια. Του αρέσουν του κύριου Γκίρι Μπόι Χάρσερ και βάζει συνέχεια Μπόι Χάρσερ. Μάλιστα.

Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky, πάντα στον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης. Ακολουθεί Δημήτρης Ενταφυλόπουλος, θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Sky 89,4. Πώς είπατε?
1: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Έλα να πατράρουμε, αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Χιστού και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος. Επίσης, αυξημένη παραμένει κίνηση και στη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Έκρηξη πιθανότητα από φιάλες έφλεκτου αερίου σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2027. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπως αναφέρεται. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ο Πέντρο Σάντσεθ στην ομιλία του παραδέχθηκε ότι η Ισπανική κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν υλοποίησε στόχους που έθεσε. Τόνισε πάντως ότι η χώρα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει η οπισθοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο και πραγματοποιείται αυτή την ώρα σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θα μεταβεί στις πληγείς περιοχές του Μαλλιοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου για να καταγραφούν οι ζημιές, προκειμένου να μειωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις, εκ των οποίων οι 101 ήταν για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και μία διάσωση ζώου. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο 3η 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση με αντικείμενο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Αμέσως μετά θα προβούν σε δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν στη συνέχεια την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πρώτη συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου σε σύνθεση ολομέλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται κινητοποίηση φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου είναι εκεί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, για την επίσημη έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί κρατώντας πανό, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα επιτέθηκε στον κυβερνήτη και φέρεται να προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε στους ερευνητές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι σχεδίαζε την επίθεση προτού προσληφθεί από την αεροπορική εταιρεία, όπως δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση της έρευνας. Τρίτη πηγή που έχει ενημερωθεί για την έρευνα επεσήμανε ότι ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Ομάν, σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο της Fly Dubai στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελαβίβ, όπου κατευθυνόταν. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο φρούριο της Λάρισας. 39χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή δέχτηκε μαχαιριά από θαμώνα 21 ετών, όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη.
0: Αμοιβαία και...
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
11: Τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
15: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Ζάι 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Με μία καθόλου ευχαριστήτηση ξεκινάει ραδιοφωνικά η εβδομάδα για ένα από τα τοπικά θέματα που έχουν ταλανίσει και τους κατοίκους περιοχών και τους μελλοντικούς επισκέπτες και βέβαια αυτούς που θέλουν να συναισθάνονται την αναγκαιότητα ανάπτυξης του τόπου, με πολλές ολιγορίες, καθυστερήσεις, ανακατέματα πολιτικά, αυτοδιοικητικά και πολλές υποσχετικές. Όταν τα πράγματα αντί να πηγαίνουν μπροστά πηγαίνουν πίσω, τότε κανείς αναρωτιέται ποια είναι η ουσία της ύπαρξης αυτών που θέλουν να λέγονται παράγοντες, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν με τόση ευκολία προπαραμονές εκλογών και τάζουν και δεν δείχνουν να νοιάζονται αν ένας τόπος βάλεται, βαλτώνει και σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, μια περίοδο που τα οικονομικά πράγματα και κυρίως στην αγορά βαίνουν αρνητικώς. Η ακαταστασία, η πολιτική από τη μία, η αναποτελεσματικότητα από την άλλη, τι κάνουν? Ρίχνουν πιο βαθιά στο βούρκο και στην παινία αυτούς οι οποίοι προσπαθούν από κάπου να πιαστούν, να σωθούν, όχι να πλουτίσουν.

0: Η κατάσταση τίνει να φτάσει στο απροχώρητο. Η αναφορά γίνεται στην εξέλιξη των πραγμάτων, την δυσάρεστη απρόοπτη εξέλιξη των πραγμάτων για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου διακοπτού Καλαβρίτων. Και αν κάποιοι πιστεύουν ότι παραπήγε το πράγμα με αυτό το θέμα, η απάντηση είναι μία: κάτι που ο τόπος διαθέτει και δεν διαθέτει άλλος τόπος πρέπει να αποτελεί πέρα από ιστορική παρακαταθήκη και ένα σήμα, μία σημαία, αυτό το οποίο λέμε το κατά τεθέν. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Θυμό μπαίνουμε στο θέμα αυτό και στην επικαιρότητα. Μέχρι τη μία θα μείνουμε εδώ και θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται νυφάλια να παραθέσουμε κάποιες από τις αράδες επικαιρότητας. Κωνσταντίνος Γκύρης ρυθμίζει τεχνικά την ζωντανή πάντα μετάδοση της έκπληξης. Η κυρία Δέσποινα Μυραράκη είναι χορηγή και ακόλουθος με την επιχείρησή της στο κέντρο της αγοράς των Πατρών.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα δεν δίνει κάτι το ιδιαίτερο. Σε εκκρεμότητα θα μείνει και αυτή την εβδομάδα, ενδεχομένως όχι ολόκληρη. Το μεγάλο κεφάλαιο των επικείμενων ανατιμήσεων στα απλά προϊόντα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αν δεν προλάβει κάποια παρέμβαση, η οποία πρέπει να είναι πολύ διεισδυτική σε αυτούς που εκπροσωπούν τις εταιρείες στην Ελλάδα ή αυτές που εισάγουν τα προϊόντα τους στη χώρα μας, διότι κάθε μέρα, αυτό τουλάχιστον μας μεταφέρεται από το γραφείο του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, αλλά και το Μέγαρο Μάξιμο, είναι το μόνιμο θέμα συσκέψεων. Πώς με ένα νέο πακέτο, με κάποιες νέες παρεμβάσεις, θα τυθασευθεί το θεριό. Και το θεριό αυτή τη φορά είναι πραγματικά, αν θέλετε, πάρα πολύ επικίνδυνο να δαγκώσει και να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα για πάρα πολύ καιρό. Κατά τα λοιπά, η εβδομάδα ξεκινάει εντός εισαγωγικών ήρεμα. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο θέμα το οποίο σχολιαστικά εισαγάγαμε, διότι εκεί που περιμέναμε ο Οκτώβριος να είναι ένας καλός μήνας, ένας μήνας που με ασφάλεια το ιστορικό τρενάκι του Οδοντοτού που διασχίζει το μοναδικό φαράκι του Βοραϊκού θα επαναλειτουργήσει, άρα θα μπουν σιγά σιγά σε τάξη τα δρομολόγια, θα προγραμματιστούν επισκέπτες να ταξιδέψουν, μαθητικές κοινότητες, να πάρει τα πάνω του και το Διακοπτό και τα Καλάβρητα, και χρονικά αυτό είχε έτσι προσδιοριστεί περί τα μέσα του τρέχοντος. Υπάρχει μια εξέλιξη, να δούμε αυτή η εξέλιξη, έχω αρκετά ερωτήματα, αν είναι τυπική, αν είναι ουσιαστική, αν είναι προβλεπόμενη, αν είναι απρόβλεπτη, αν είναι δίκαιη, αν είναι άδικη. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Βαγγελής Καραχάλιος, θα μας διαφωτίσει. Είναι από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή μας έχει παρουσιάσει κάποια στοιχεία αυτής της μελέτης, που μετά από σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανέλαβε το ΤΕΕ να εκπονήσει και να κυλήσει η επαναλειτουργία του Οδοντοτού με ομαλότητα και ασφάλεια. Τι κάνετε, πρόεδρε?
1: Είναι καλά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να πω στους ακροατές που δεν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει μια εξέλιξη αρνητική από το λεγόμενο ελεγκτικό συνέδριο, είναι αυτό που πάντα περνάει από κρυσάρα τις δημόσιες συμβάσεις, να το πω όσο γίνεται πιο απλοϊκά, και για κάποιο λόγο δεν εγκρίνει αυτή τη μελέτη πάνω στην οποία θα πατούσε η επαναλειτουργία του τουρένου. Πώς ακριβώς έχει το πράγμα?
1: Τα είπατε πολύ σωστά. Να διευθυμίσω αρχικά ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο, για τον κόσμο που μας ακούει, συμμετέχει σε αυτή την προγραμματική που είναι από πέντε μέρη απαρτίζεται, πενταμελή. Ένα είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με εξοδότηση από με υπογραφή μάλλον από τον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Στασινό. Δεν είναι το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας. Είμαστε διαφορετικές οντότητες, ΤΕΕ είμαστε βέβαια, αλλά έχει μια σημασία. Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που χρηματοδοτεί την μελέτη και ό,τι αυτή περιγράφεται, όπως περιγράφεται μέσα από το αντικείμενο της προγραμματικής, τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, που είναι ο παλιός ΟΣΕ, το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και η Γενική Γραμματεία Δασών. Αυτά είναι τα πέντε μέρη που απαρτίζουν αυτή την προγραμματική, η οποία πέρασε από Περιφερειακή Επιτροπή 7 Αυγούστου και στάθηκε στο ελεγκτικό συνέδριο για έλεγχο της προγραμματικής, όπως πολύ σωστά είπατε, όλες οι δημόσιες συμβάσεις και η προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 περνάει από τέτοιον έλεγχο. Με έκπληξη και εγώ, παρότι δεν συμμετέχω σε αυτή την προγραμματική ως μέρος της, αλλά έχω μια αρκετά καλή εικόνα του τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή, για κάποιο λόγο δεν έτυχε θετικής γνωμοδότησης. Οπότε το ελεγκτικό συνέδριο έμαθα και εγώ από φήμες ότι νομοδότησε αρνητικά, άρα κολλείεται η σύμβαση. αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό σενάριο στο χρονοδιάγραμμα του έργου. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, δεν έχω την απόφαση. Την απόφαση την έχει σίγουρα η περιφέρεια ή το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο, οπότε δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση να πω όμως ότι είναι σίγουρο ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν κολλεί τη συμβάση με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα έχουμε ζητηθεί ή ζητήθηκαν στο μεσοδιάστημα στις 7 Αυγούστου πέρα στην Περιφερειακή Επιτροπή μέχρι να βγάλει την διατακτικό της απόφασης συζητήσεις, συζητήθηκαν συμπληρωματικά, τροποποιήσεις, διευκρινήσεις. Είναι μια πάγια τακτική. Προφανώς για κάποιο λόγο, τυπικό ή όχι, δεν το γνωρίζω, δεν μπόρεσαν αυτές τα συμπληρωματικά στοιχεία και οι διευκρινήσεις να άρουν το πρόβλημα που εντοπίζει το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω ότι η καταλληλότερη είναι το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο και η περιφέρεια που έτρεξε τη διαδικασία να μας απαντήσουν να δούμε στη δημοσιότητα την πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου.
0: Ναι. Επειδή η τεχνογνωσία και η εμπειρία πάνω απ' όλα και του φορέα του τεχνικού επιμελητηρίου αλλά και του πρόεδρου του κ. Γιώργου Στασινού και των συνεργατών του είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη. Δεν σας κάνει εντύπωση, χωρίς να γνωρίζετε και το σέβομαι τις λεπτομέρειες και δεν ευθύνεστε εσείς αυτό, ότι μία σύμβαση η οποία είχε περιγραφεί και στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου ελήφθηκε η απόφαση της χρηματοδότησης και της συνεργασίας των φορέων, ότι καταλήγει σε αυτό το αποτέλεσμα μέσω της απόρριψης ή των παρατηρήσεων τέλος πάντων του ελεγκτικού συνεδρίου, κύριε Πρόεδρε?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι, γιατί νομίζω ότι ο Δοντοτός είναι ένας καθρέφτης της ελληνικής παραδοξότητας σε μια σειρά από έργα και δημόσιες υποδομές όπως έχει διαχειριστεί, και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά κάποια στιγμή να κάνουμε μια κουβέντα, εφόσον ίσως να καταλάβει και ο κόσμος και εσείς όμως ως δημοσιογράφοι που επιτελείτε αυτό το σπουδαίο ρόλο, πώς εξελίσσονται τα δημόσια έργα πολλές φορές στην Ελλάδα με έναν, θα πω δυστυχώς, όχι συνεπή τρόπο. Και εξηγώ τι εννοώ, οπότε δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση η απάντηση. Εξηγώ το γιατί ένα δημόσιο τεχνικό έργο 130 χρόνων, που δεν έχει συμβεί ποτέ το οτιδήποτε, κλείνει με μια ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΟΣΕ. Χωρίς καμία, μα καμία τεχνική τεκμηρίωση, χωρίς καμία απόφαση στη διάβια, αυτό σημαίνει το 2026, και έκτοτε, για λόγους επικινδυνότητας, η επίκληση της επικινδυνότητας μετά τα Τέμπη, μετά από διάφορα συμβάντα που έχουν συμβεί, καταλαβαίνετε ότι εγείρει συναισθήματα και κοινωνικούς προβληματισμούς. Άρα με επίκληση της επικοινωνίας κλείνει χωρίς τεχνική τεκμηρίωση, θέλω να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, και καλούμαστε αυτή τη στιγμή πλήστοι όσοι φορείς με πρώτο το τεχνικό επιμελητήριο, στην προκειμένη περίπτωση το κεντρικό, να αποδείξουμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι της επικοινωνίας και πώς πρέπει να επιληθεί και να λειτουργήσει με ασφάλεια ο οδοντοτός. Εδώ υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο. Για μένα ο ελέφαντας στο δωμάτιο, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, είναι η ελληνική σιδηρόδρομη. Αυτό είναι ο αρμόδιος διαχειριστής βάσει νόμου της υποδομής. Έχει ευθύνη της διαχείρισης, της εποπτείας, της λειτουργίας, της συντήρησης, της αποκατάστασης. Όπως άλλωστε αναγνωρίζει και ο ίδιος ο ΣΕ μέσα στο κύμα της προγραμματικής που είναι διαβρισμένο στην απόφαση περιφέρειας. Και αν ξέρουμε, αν μάλλον για να ξέρουμε, εάν είναι ασφαλής μια περιοδική γραμμή, χρειαζόμαστε υπουργεία, περιφέρειες, δήμους και δεν ξέρω ποιους άλλους τρίτους, τότε εύλογα δημιουργείται το ερώτημα διαχειριστής να μην στέκει πώς το αναλαμβάνει. Είναι προβληματικό ο Δοντοτός, είναι ένα case study που κάποια στιγμή αξίζει, ξαναλέω, να του δώσετε έτσι δέουσα μεγαλύτερη σημασία για να δούμε τις παθογένειες και πώς πρέπει να τις επιλύσουμε. Σε κάθε περίπτωση, τότε μπήκε μπροστά, δεν ξέρω τι έχουν, τι έχει γίνει, γιατί εμείς με τις 30 Μαρτίου συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία. Με την πρόσκληση που είχαμε από τον κύριο Κυρανάκη, τον υπουργό, και την πρόσκληση του Περιφερειάρχη, ήταν με γρήγορα κλαστικά κίνηση τη διαδικασία και κάλεσε τους φορείς. Πήγαμε στο Υπουργείο, τότε είχαμε μια καθημερινή επικοινωνία για να καταλήξουμε στο αντικείμενο. Μετά την αλλαγή του νέου υπουργού, το Περιφερειακό Τμήμα έφυγε από αυτή την εξίσωση. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαστε εδώ, όλοι νομίζω θέλουμε να κινήσει ο Δοντός. Περιμένουμε να δούμε το πώς και το πότε.
0: Ναι. Εσείς από την ενασχόλησή σας, κύριε Καραχάγε, με το θέμα αυτό συγκεκριμένα, βλέπετε άλλο δρόμο, βλέπετε εναλλακτική? Γιατί θυμάμαι ότι από την πρώτη στιγμή είχατε παρουσιάσει αυτή τη συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου κεντρικά με την περιφέρεια και με το αρμόδιο Υπουργείο ως μονόδρομο, ως ασφαλή μονόδρομο. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εδώ εκτίθενται κάποιοι άνθρωποι. Πρώτο και κύριε, εκτίθεται η ηγεσία του ΤΕ, αλλά δεν θα απολογηθείτε εσείς. Υπάρχει το αύριο, και πού βλέπετε την κατεύθυνση αυτού του αύριο?
1: Αν ήταν στο δικό μας χέρι, θεωρώ ότι το θέμα του ΔΟΤΟΥ θα είχε επιλυθεί, το λέω με πολύ μεγάλη σιγουριά. Τέτοια έργα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα αρκετά. Αν κάνετε μία έρευνα σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν τεχνικά έργα, δεν είναι αμυγό συνδρομικά, αλλά και συνδρομικά, οδικά, που περνάνε μέσα από ορεινούς όγκους που έχουμε θέματα καταπτώσεων, θέματα φερτών υλικών, ευστάθειας πρανών. Αλίμονο, αν κλείνουν έτσι, και αν η τεχνική, ο τεχνικός κόσμος, ο διαχειριστής σε κάθε υποδομής, δεν μπορεί να τα ανοίξει. Κοιτάξτε την Ολυμπία εδώ, κοιτάξτε την Ιωνία εδώ, κοιτάξτε άλλες παραχωρήσεις που είναι σε όλη την Ελλάδα, ειδικά στη Βόρεια, αλλά και εδώ, δεκά σκάλα. Κάντε μια έρευνα και θα καταλάβετε πόσο πιο εύκολα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Έχει κλείσει για λάθος λόγους, καθυστερεί, εξακολουθώ να πιστεύω, γιατί δεν έχουν λυθεί έτσι όπως πρέπει κάποια πράγματα και δεν έχουν κάτσει ή δεν έχουν κάτσει τραπέζι να τα συζητήσουν. Σε κάθε περίπτωση, κατέληξαν σε μια προγραμματική την οποία πρέπει να τη δούμε να υλοποιείται. Θυμίζω ότι στο παρεπρόσθετο παρελθόν κάποιοι ζητούσαν βεβαιώσεις από δημάρχους. Λες και αν ένας δήμαρχος βεβαίωνε την ασφάλεια ή την δικαιοδοσία, δεν έχει καμία δικαιοδοσία, αλλά αρκούσε, ας πούμε, μια βεβαίωση ενός δημάρχου για να ανοίξει όλο το. Δεν ξέρω, με προβληματίζει. Το επίδικο αυτή τη στιγμή είναι να λήξει το κόλλημα της προγραμματικής, να εκκινήσει η μελέτη που έχει αποφασιστεί και θα αποφασιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο, από τον διαχειριστή της υποδομής των ΟΣΕ, που είναι η προμετωπίδα της όλης αυτής διαχείρισης και της κρίσης, γιατί είναι ο διαχειριστής υποδομής. Ευελπιστώντας ότι πολύ πολύ γρήγορα αυτό το τυπικό κομμάτι, μένει να δούμε πόσο τυπικό είναι με βάση την απόφαση του ελεγκτικού, θα λήξει και να έχουμε ένα πιο σαφές χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι. Παρότι πάρα πολύ δύσκολο θα μπορούσε κανείς, κύριε Καραχάλια, να μιλήσει έτσι με καχυποψία απέναντι στον θεσμό που λέγεται ελεγκτικό συνέδριο, πιστεύετε ότι μπορεί να είναι και δάκτυλος?
1: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ εκφράζω την πίστη μου στους θεσμούς. Όλοι είναι ικανοί και άξιοι να επιτελούν τον ρόλο τους. Το ελεγκτικό συνέδριο κάνει τη δουλειά του. Υπάρχουν τέτοια συμβάντα. Ποιος έχει εικόνα των δημοσίων συμβάσεων που καλείται το ελεγκτικό συνέδριο να χειριστεί? Εδώ είναι μια προγραμματική σύμβαση, αλλά πλήθες όσες συμβάσεις δημοσίων έργων μικρότερου προϋπολογισμού, μεγαλύτερου, περνάνε από τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχουμε γίνει μάρτυρες άπειρων τέτοιων συμβάντων. Δεν είστε το τέλος του κόσμου. Προφανώς όμως μας δημιουργεί μια μεγάλη αγωνία γιατί συμβαίνει εδώ σε αυτή την περίπτωση μεταξύ πέντε φορέων του Δημοξίου που δεν μπορούν να πείσουν το ελεγκτικό συνέδριο για την νομιμότητα. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν κάνει εις βάθος ανάλυση, κάνει έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών και του προϋπολογισμού, της περιγραφής των παραγωγών και αν έχουν αποδοθεί όλα με τον προσήκοντα τρόπο. Αναρωτιέμαι και εγώ τι έχει συμβεί, δεν το γνωρίζω. Όταν έχουμε την απόφαση και το σκεπτικό της, θα μπορώ να τοποθετηθώ ακόμα καλύτερα. Αλλά έχει συμβεί πολλές φορές. Νομίζω και ελπίζω, εύχομαι, ότι αυτό θα ξεπεραστεί.
0: Ναι. Να διευκρινίσω, αφού ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, ότι ο λόγος που το τεχνικό επιμελητήριο δεν έχει ακόμα αναφερθεί δημόσια σε αυτό με κάποια ανακοίνωση, είναι ότι σήμερα εκδίδεται καθαρογραμμένη η απόφαση του ελεγκτικού. Οπότε νομίζω ότι αυτό αναμένει και ο κύριος Στασινός για να δώσει.
1: Φαντάζομαι το γραφείο του Προέδρου και το η περιφέρεια θα πρέπει να, και όλοι όσοι έχουν συμβληθεί να έχουν λόγο πάνω σε αυτήν την πραγματική, να, έτσι, να κάνουν τις δέουσες ενέργειες ώστε να έρθουν αυτοί οι λόγοι. Εικάζω ότι η περιφέρεια θα κινηθεί κατά αυτή τη απόφαση, θα ζητήσει να πάει στο κλιμάκιο έτσι όπως προβλέπετε. Καλή προσφυγή. Δεν γνωρίζω όμως το τι και το πότε.
0: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε.
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και από τα πολύ πολύ πολύ δυσάρεστα με τον Οδοντοτό και την ακύρωση της μεταξύ τους σύμβασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας,

0: πολύ θετικά και ήδη είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε επ' αυτών που προέκυψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον πρώτο αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Ντόνι Κουνάβη, αναφέρομαι στην κρουαζιέρα και είναι ταυτόσημη το ονοματεπώνυμου Αντώνης Κουνάβης και επιμελητηριακά και επαγγελματικά ως γνωστός ναυτιλιακός πράκτορας. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sky Patras.
0: Να είστε καλά και ευχαριστώ για το χρόνο. Θέλω όμως, επειδή ο κόσμος έχει άλλα στο μυαλό του, να πούμε τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες, θα πω εγώ, και πραγματικά να δεικνύουν το λιμάνι μέσα στην επόμενη διετία σε ένα από τα στρατηγικά λιμάνια της χώρας, για αυτό που θεωρεί το για πολλούς μέχρι τώρα άπιαστο όνειρο, την κρουαζιέρα.
1: Δημήτρη, είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν 1,5 χρόνο περίπου. Μια προσπάθεια που, όπως είπες και στον προλογό σου, από κάποιους χλεβάστηκε, από κάποιους μειωρήθηκε, ακόμα και από άτομα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Δεν είχαν πιστέψει αυτή την προσπάθεια και ξέρεις πολύ καλά, όπως γνωρίζει όλη η Πάτρα, όλη η Αχαΐα, γιατί όλοι γνωριζόμαστε εδώ σε αυτόν τον τόπο, όλοι είμαστε κάθε μέρα δίπλα στην κοινωνία, άρα ο κάθε πολίτης γνωρίζει τι πρεσβεύει ο κάθε άνθρωπος, τι πιστεύει ο κάθε άνθρωπος. Έτσι λοιπόν όλοι γνωρίζουν ότι ένα θέμα το οποίο μέχρι πριν 1,5-2 χρόνια ήταν κλινικά νεκρό σε αυτή την πόλη, σε αυτό το νομό, κάποιοι άνθρωποι το πίστεψαν, κάποιοι άνθρωποι το πήραν στην πλάτη τους, κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να πείσουν κι άλλους φορείς όπως αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε, μπορούμε, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε. Και ερχόμαστε τώρα, Δημήτρη, στην πολύ ευχάριστη εξέλιξη, όταν μια εταιρεία, μια θυγατρική εταιρεία του ομίλου Τιού, ενός τεράστιου, ενός κολοσσού στον τουρισμό, έρχεται και σου ανακοινώνει επίσημα διαστόματος του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ότι από το 2028 η Marella Cruises και με το πλοίο Marella Explorer θα προσεγγίζει το λιμάνι της Πάτρας. Είναι μια εξέλιξη που μόνο αισιοδοξία μπορεί να μας φέρει για το τι ακόμη θα ακολουθήσει. Και θέλω να τονίσω ότι οι προσπάθειες δεν σταματούν με την έλευση της Marella. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν, οι προσπάθειες θα ενταθούν. Είναι δεδομένο, Δημήτρη, γιατί έτσι λειτουργεί η αγορά, έτσι λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός. Όταν βλέπει κάποιος κάποιον και πηγαίνει κάπου, αρχίζει και αναρωτιέται τι ήταν αυτό που έκανε τη Marella να επιλέξει το λιμάνι της Πάτρας και την Αχαΐα ολόκληρη σαν προορισμό και όχι μόνο. Και είμαι βέβαιος, Δημήτρη, και από τη δική μας προσπάθεια που θα συνεχιστεί με κατηδίαν επαφές με εταιρείες κρουαζιέρας, ήδη έχουμε προετοιμάσει επαφές μέσα στο Νοέμβριο, θα έχουμε και άλλες εταιρείες οι οποίες θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα της Marella. Mm-hmm. Και έρχομαι τώρα να πω, Δημήτρη, ότι αυτό έγινε, αυτό επετέχθη, είμαστε όλοι χαρούμενοι, όλη η Πάτρα, όλη η Αχαΐα, όλοι οι φορείς, αναλόγως ο καθένας τι έχει συνεισφέρει. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πάρω ένα πασέτο να πω ποιος έχει προσπαθήσει περισσότερο, ποιος λιγότερο. Είπα και νωρίτερα ότι ο κόσμος γνωρίζει, η κοινωνία γνωρίζει. Αλλά τώρα, Δημήτρη, το βάρος πλέον από εδώ και πέρα πέφτει αναλογικά σε αρκετούς φορείς που θα πρέπει η πόλη, ο νομός να είναι έτοιμος το 2028 να υποδεχθεί τα κρουαζιερόπλια. Και εδώ θέλω να ζητήσω την προσπάθεια όλων, τη συμμετοχή όλων, εμπορικούς συλλόγους, αυτοκινητιστές, εταιρείες με λεωφορεία, με πούλμαν, που θα καλεστούν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, όταν ο επιβάτης που θα βγει το πρωί είτε να πάει να ακολουθήσει το πρόγραμμα που...
0: Το χάσαμε τον αντιπρόεδρο. Α, ναι. Συνεχίστε, κύριε αντιπρόεδρο.
1: Λέω, είτε ο επιβάτης που θα βγει στην Πάτρα, είτε που θα να κάνει

0: τη βόλτα του, να επισκεφτεί σημεία της πόλης, τον Άγιο Ανδρέα, την Αχάια Κλάου, το μουσείο μας, το Ρωμαϊκό μας Οδείο, να βγει, να πιει τον καφέ του, να ψωνίσει στα εμπορικά καταστήματα, να γευθεί τις γεύσεις, τη γαστρονομία της περιοχής μας. Αυτός ο άνθρωπος όταν θα επιστρέψει μετά στο πλοίο, Δημήτρη, θα ετοιμάσει, είδες, πώς πηγαίνουμε στα ξενοδοχεία και μας έχουν ένα ερωτηματολόγιο και το φτιάχνουμε εμείς, η σύζυγός μας, και το αφήνουμε εκεί. Έτσι λοιπόν, και παίρνει μια βαθμολογία αυτός που μας φιλοξένησε το, ας πούμε, το ξενοδοχείο. Έτσι λοιπόν και η Πάτρα, Δημήτρη, θα βαθμολογηθεί από αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέω, πρέπει όλοι μας να δείξουμε το καλύτερο πρόσωπο που μπορούμε να δείξουμε, και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε και άλλες εταιρείες που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Μαρέλα.
1: Επειδή έχετε βιώσει τη συμπεριφορά της τοπικής κοινωνίας εκ μέρους επίσημων φορέων, εγώ χάρηκα που διάβασα ότι ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Πολετήδης, που είναι λίγο περίεργος αυτά, δεν είναι αρνητικός στη κουραζιέρα. Αλλά θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Σας φοβίζει το σενάριο να μην είμαστε έτοιμοι όταν θα πρέπει χρονικά να αφήσουμε τις καλύτερες εντυπώσεις, να φιλοξενήσουμε καταρχήν όπως πρέπει και να αφήσουμε τις καλύτερες εντυπώσεις σε αυτούς που θα πληρώσουν για να έρθουν στην Πάτρα?
0: Όχι, Δημήτρη, δεν με φοβίζει το σενάριο αυτό. Ειλικρινά σου μιλάω, από τη μεριά μας θα προκαλέσουμε όλες αυτές τις συναντήσεις, καταρχήν με όλους τους δημάρχους της Αχαΐας και με τον φίλο τον Κώστα τον Πελετήδη, γιατί δεν θεωρώ, Δημήτρη, ότι και ο Κώστας ο Πελετήδης δεν θα δει θετικά αυτή την προοπτική για την πόλη που ηγείται, της πόλης που είναι πρώτος πολίτης, της πόλης που κι αυτός αγωνιά να δει μια καλύτερη προοπτική, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να έχουμε καλύτερα αμοιβόμενους ανθρώπους. Άρα είμαι βέβαιος ότι και ο Κώστας ο Πελετήδης από την πλευρά του θα δώσει και αυτό σαν Δήμος αυτό που χρειάζεται, αλλά ταυτόχρονα και οι υπόλοιποι Δήμοι σε όλη την Αχαΐα, γιατί θα χρειαστεί η συνεισφορά τους από τη Δυτική Αχαΐα, από την Αιγιάλη, από τα Καλάβρητα, από τον Ερήμανθο. Εμείς έχουμε βγάλει ένα πλούσιο πρόγραμμα, Δημήτρη, που αφορά όλη την Αχαΐα. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι και κατηδία συναντήσεις θα κάνουμε, και την ώρα που πρέπει θα είμαστε πανέτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή την τεράστια πρόκληση για την Πάτρα, για την Αχαΐα.
1: Μάλιστα, μένουμε σε αυτά, Αντιπρόεδρε. Συγχαρητήρια σε όλους σας και σε εσάς προσωπικά. Θα τα δούμε τα εκτενόμενα εν καιρό. Καλή δύναμη, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω και θα πάμε σε ένα από τα θέματα τα οποία μόνο δυσάρεστα είναι, διότι όταν μια πόλη, μια περιοχή έχει, αν θέλετε, ένα αξιόμαχο νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο σε κρατά γιατί σου προσφέρει αυτά που μπορεί και πρέπει να σου προσφέρει και δεν είναι ο τομέας της δημόσιας υγείας από αυτούς που θα πρέπει να συνηθίζουμε σε αυτήν την κακή αλλά εξ ανάγκης κατάσταση. Μένω στο Αίγιο, πάω στο Ρίο, πάω στον Αγιαντρέα, πάω στην Αθήνα, ταλαιπωρία, οικογενειακή έξοδα κτλ. Και σε αυτή την κατεύθυνση ένα από τα αξιόμαχα επίσημα στοιχεία νοσοκομεία του νομού είναι αυτό της Ανατολικής Αχαΐας, το νοσοκομείο του Αιγαίου. Και ξαφνικά τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ και ο Υπουργός γιατί επέρεται για τη βελτίωση του ΕΣΥ. Με τον κύριο Δημήτρη Μπούνια θα μιλήσουμε. Είναι από τους πολύ καλούς χειρουργούς ορθοπαιδικούς του νοσοκομείου. Έχει και την ιδιότητα του δημόσιου παράγοντα, του Δημοτικού Συμβούλου. Δεν έχει καμία σημασία αν αυτό είναι της αντιπολίτευσης το στοιχείο το θεσμικό που φέρει, αλλά τα πράγματα νομίζω λέγονται από όλες τις παρατάξεις πλέον με το όνομά τους και πρέπει να γίνουν κατανοητά και να επέρχονται πράξεις και βελτιώσεις. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θέλω να
1: μία διόρθωση, μόνο μία διόρθωση. Δεν είμαι ορθοπαιδικός, είμαι γενικός χειρουργός. Εδώ στην νοσοκομεία του Αιγαίου. Απλά όχι, δεν υπάρχει θέμα. Απλώς δεν είμαι χειρουργός, δεν είμαι ορθοπαιδικός.
0: Αχρίαστος να είστε γενικά. Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα γιατί θυμάμαι πριν από 1,5 χρόνο που είχαν βγει κάποια στοιχεία και το νοσοκομείο του Αιγαίου έφερε μάλιστα.
1: Είχαμε ξαναμιλήσει νομίζω.
0: Ένα στοιχείο για πάνω από 1,000 χειρουργία. Και ξαφνικά 1,5 χρόνο μετά ενημερώνετε κι εσείς δημόσια ότι υπάρχει ζόρι μεγάλο, πρόβλημα, διέξοδο με το χειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Τι ακριβώς συνέβη, μπορείτε να μας πείτε?
1: Βεβαίως, κύριε Τριανταφυλόπουλε, νομίζω ότι τα γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά τα θέματα και τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το νοσοκομείο του Αιγαίου είναι ένα μικρό έτσι, περιφερειακό νοσοκομείο, το οποίο εξυπηρετεί μια μεγάλη περιοχή, πληθυσμιακά τουλάχιστον. Τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός διπλασιάζεται. Έτσι. Είναι 50.000 κατοίκους επί δύο το καλοκαίρι. Καλύπτει τα Καλάβρητα, καλύπτει τους όμορους Δήμους. Εφημερεύει 7 μέρες τη βδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Έτσι. Και καλύπτει και την. Αποτελεί ένα φίλτρο, θεωρώ, όπως και θα πρέπει να αποτελεί φίλτρο στα μεγάλα νοσοκομεία των πατρών, στα ήδη υπερφορτωμένα νοσοκομεία των πατρών. Και καλύπτει και όλη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τη δημόσια, έτσι εννοώ, την ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του Αιγαίου. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμια στο Αίγιο, έτσι, σε επίπεδο εσύλεω, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, αυτά κάνει το νοσοκομείο. Αυτά είναι να το πούμε, μια ταυτότητα έτσι γρήγορη του νοσοκομείου. Και όλα αυτά που αναφέρατε, αυτά που γίνονται τώρα, αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν, χαρακτηρίζουν και το νοσοκομείο. Τι δηλαδή, τι ακριβώς χαρακτηρίζει το νοσοκομείο? Τα προβλήματα αυτά είναι περιοδικά. Δηλαδή, ζούμε και εργαζόμαστε σε μικρές περιόδους ηρεμίας, κανονικότητας και ζούμε και ανάμεσα διαστήματα αριθμίας στο νοσοκομείο. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Πολύ απλό. Διότι το νοσοκομείο όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως μετά το 2010 δουλεύει με προσωπικό οριακό. Και όταν λέω προσωπικό οριακό, μιλάω για τις ειδικότητες που καλύπτουν όλο το μήνα σε εφημέρευση. Δεν μιλάω για ειδικότητες. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες οι οποίες δουλεύουν σε επίπεδο ιατρίων ή σε επίπεδο κάποιων ημερών εφημέρευση κλπ. Μιλάω για 5-6 βασικές ειδικότητες που καλύπτουν όλο το μήνα. Όλο το χρόνο. Και βέβαια, χωρίς αυτές τις ειδικότητες δεν μπορεί το νοσοκομείο να λέγεται νοσοκομείο. Θα λέγεται κάπως αλλιώς. Λοιπόν, για αυτές μιλάω λοιπόν τις ειδικότητες. Αυτές λοιπόν οι ειδικότητες, κύριε Τριανταφυλόπουλε, βλέπε χειρουργική, βλέπε παθολογία, βλέπε καρδιολογία, βλέπε ορθοπαιδική, βλέπε μικροβιολογικό, βλέπε ακτινολογία. Αυτές οι ειδικότητες, έτσι, αυτές είναι οριακές. Σε προσωπικό είναι πάντα οριακές. Οπότε, εάν γίνει ένα συμβάν, παράδειγμα, ο διευθυντής της παθολογικής είχε ένα τραυματισμό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Όχι. Πώς σας το πω, πείτε μας.
1: Είχε ένα τραυματισμό, σημαντικό, σοβαρό τραυματισμό, με νοσηλεία ο άνθρωπος, πήρε αναρωτική άδεια. Αυτό είναι ένα συμβάν, έτσι. Και δουλεύει τώρα μετά από ένα μήνα, ενάμιση μήνα κτλ. Με κηδεμόνα. Με κηδεμόνα δουλεύει, γύρισε. Εμείς είχαμε μια ευνηδιαστική παραίτηση ενός συναδέρφου. Χύψη λόγους, δεν έχει σημασία. Άρα, εκεί που είμαστε οριακά στην τακτική και στην εφημεριακή εργασία, μείναμε μείον ένα. Το ίδιο γίνεται και με άλλες κλινικές. Και σας λέω πάλι, τις κλινικές, για να μην παρεξηγούμε, μιλάμε για τις κλινικές που καλύπτουν την εφημερία και επιτρέπουν να λέμε ότι είναι ανοιχτή η εφημερία στο νοσοκομείο. Έτσι. Προφανώς ο νευρολόγος υπάρχει, ο ουρολόγος υπάρχει, ο ψυχίατρος υπάρχει, αλλά αυτοί δεν καλύπτουν την εφημερία 30 μέρες το μήνα, άρα εκεί δεν έχουμε θέμα. Μιλάμε για τις ειδικότητες αυτές που σας είπα. Έτσι. Ναι. Αυτή λοιπόν την περιοδικότητα του φαινομένου, που επιτρέψετε να πω, η μεγαλύτερη περίοδος είναι της αριθμίας και η μικρότερη σε διάρκεια είναι της κανονικότητας, είναι από το 2010 και μετά, υπάρχει σε εμάς πάντα. Υπάρχει πάντα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κάποιες στιγμές, περιμένοντας να δοθεί κάποια λύση, βγαίνουμε έξω και δημοσιοποιούμε το πρόβλημα. Νομίζω θα τα είχατε ζήσει και με το ρεπορτάζ και πριν μερικά χρόνια με τους ανεσιολόγους, είχε γίνει το ίδιο και άλλες φορές πάλι επί παλαιότερων διοικήσεων πάλι είχαμε βγει έτσι να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα αυτό. Πάλι, δηλαδή, δεν υπάρχει κανονικότητα, να σας το πω, σε συνεχή έτσι, χρόνο, σε διάρκεια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άρα μου λέτε, κύριε Μπούνια, ότι και η διοικήτρια, αν κατάλαβα καλά και από τα λεγόμενά της όλα αυτά τα προσυπογράφει, ζητάει από το Υπουργείο...
1: Προφανώς.
0: Και δεν εισακούγεται.
1: Προφανώς. Εννοείται, η διοικήτρια έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα. Μάλιστα διάβασα και μια συνέντευξή της εδώ σε τοπικό μέσο, εφημερίδα κλπ, που πράγματι το αναγνωρίζει το πρόβλημα και μάλιστα είπε και ότι και ο Δήμος μπορεί να πει μπροστά και να κάνει κάποιες ενέργειες. Πραγματικά. Και θεωρώ ότι σε επίπεδο εγγράφων, δηλαδή ενημέρωσης των προϊσταμένων της, της ΕΚΤΗΣ είπε ενδεχομένως ή το Υπουργείο, θα τα έχει κάνει αυτά που είναι να κάνει. Ό,τι τυπικό υπάρχει, δηλαδή σε επίπεδο αποστολής εγγράφων και ενημέρωση, η γυναίκα το έχει κάνει. Δεν το συζητάω. Και μάλιστα έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Και σας λέω, δεν υπάρχει τώρα θέμα, δεν γίνεται να μην αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι στάνταρ. Και σας λέω γιατί είναι στάνταρ. Είναι αριθμητικά, δηλαδή είναι τα μεγέθη, η αριθμητική, ξέρετε, είναι μια είναι αμήλικτη. Δηλαδή, ένα και ένα χωρίζεις, διαιρείς. Προσθέτεις, διαιρείς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Το θέμα είναι γιατί δεν δίνεται λύση στο χρόνο, ολοκληρωτική λύση, οριστική λύση. Για να μην ξαναγυρνάμε πάλι σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, που προκύπτουν άμα διαστήματα, σας λέω. Πόσο περιοδικότητα, με μεγάλη περιοδικότητα αυτό το πράγμα.
0: Άρα αυτή την περίοδο που το πρόβλημα υφίσταται, καταγράφεται και υφίσταται, δεν είναι να το πω και δεν το λέω για εσάς, γιατί σας ξέρω πάρα πολύ καλά, δεν λειτουργείτε έτσι, δεν είναι συνδικαλιστικό πυροτέχνημα.
1: Καθόλου, κύριε Τρενταφυλόπουλε. Όχι, καθόλου. Εσείς το γνωρίζετε, οπωσδήποτε το γνωρίζετε, έτσι δεν το ζητά. Δεν έχει από εμάς κανένας διάθεση να έρθει σε πολιτική, παύλα κομματική, παύλα δημοτική αντιπαράθεση ή οτιδήποτε άλλο. Έξω από εμάς αυτά. Έξω από εμάς και πάντα αυτό ισχύει. Έτσι, εμείς το μόνο που θέλουμε είναι. Θέλουμε να στηριχθεί το νοσοκομείο.
0: Άρα, λέω, φεύγει κόσμος για χειρουργία για την Πάτρα ή την Αθήνα, κύριε Μπούνια.
1: Τώρα προφανώς εμείς, κοιτάξτε να δείτε, να σας πω τη χρονική έτσι, το χρονολόγιο όλων του πράγματος. Εμείς ενημερώσαμε, επειδή αυτά σε εμάς συνέβησαν στις αρχές, τα μέσα του καλοκαιριού, μετά τις 10 Ιουλίου, είπαμε, επειδή είναι καλοκαίρι, δεν κάναμε κάτι, ωραία, κάναμε τις εφημερίες, εννοείται δεν πήραμε άδειες κτλ. Περιμέναμε κάπως να λυθεί το θέμα. Έφτασε τέλος Αυγούστου, ενημερώσαμε τη διοικήτρια, πάλι δεν έγινε κάτι. Δηλαδή, δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος να πει ότι ξέρετε, στο νοσοκομείο του Αιγείου λείπουνε αυτό και αυτό και αυτό. Θα κάνουμε. Δεν ενδιαφέρθηκε επί της ουσίας. Δηλαδή, υπάρχει εδώ πέρα ένα καθεστώς γενικά και στις προηγούμενες διοικήσεις, γιατί αυτή η διοικήτρια, για να μην την αδικό, είναι και καινούργια σχετικά και είναι και συνεργάσιμη γυναίκα και αναγνώρισε το πρόβλημα προηγουμένως. σε προηγούμενες διοικήσεις. Ξέρετε τι έχει ακουστεί, κύριε Τρενταφλόπουλο. Εγώ το λέω γιατί ήταν και δημόσιο κιόλας. Λέει, κύριε Μπουνιά, μου έχουν πει εμένα, είστε άτυχος. Είμαι άτυχος, λέω. Γιατί? Γιατί μου λέει, σε αυτό το νοσοκομείο που δουλεύετε και με την ειδικότητα που έχετε, που καλύπτεται όλο το μήνα, θα πρέπει συνέχεια οι εφημερίες να διαιρούνται. Θα πρέπει να το πάρετε απόφαση. Δηλαδή, έχουμε 30 μέρες δια 5 γιατρούς. Μάλιστα. Άμα μειωθούν, θα πηγαίνει δια 4. Αν μειωθούν, θα πηγαίνει δια 2. Αυτό έχει υποθεί. Αυτό είναι πραγματικότητα που σας λέω τώρα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Πρέπει να μείνουμε σε αυτά, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάω σε άλλο θέμα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη. Έχει παρέμβει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Να δω αν υπάρχουν και βουλευτές.
1: Περιμένουμε αυτό μόνο τελευταίο, κύριε Τεδεσλόπε. Περιμένουμε. Πήραμε ένα ψήφισμα ομόφωνα την προηγούμενη Δευτέρα και είχαμε πει ότι θα βρισκόταν κάποιος διάβλος έτσι επικοινωνίας με τον ένα ραντεβού με τον υπουργό. Τώρα είμαστε σε αναμονή. Δεν ξέρω, δεν έχω κάποια ενημέρωση και εγώ καινούργια. Για να τα πούμε και από κοντά.
0: Είναι απαραίτητο. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπουνιά, που
1: είχατε χρόνο. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Τεδεσλόπε. Sky 89,4.
0: Ένα από τα θέματα το οποίο πάρα πολύ συζητήθηκε, ξέρετε, είναι από αυτά τα πιπεράτα που αφήνει κανείς τα πραγματικά προβλήματα στην άκρη και αρχίζει και ασχολείται. Ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο μας ερχόταν από την Λάρισα, αφορούσε όμως και την Πάτρα, με μια υπόθεση πυραμίδας, να το πω έτσι, κρυπτονομισμάτων με την εμπλοκή και ενός υπαξιωματικού του τοπικού μας στρατοπέδου, του ΚΕΤΧΑ. Μέσα σε λίγες ώρες νομίζω τα πράγματα διαμορφώθηκαν κάπως διαφορετικά. Βέβαια είναι σε εξέλιξη και η διερεύνηση και το δικαστικό πλαίσιο. Έχω ζητήσει από τον δικηγόρο των πατρών, τον κύριο Γιώργο Βλάχο, να μας δώσει έτσι λίγο το στίγμα. Είναι ο δικηγόρος, ένας από τους δικηγόρους περάσπισης του πατρινού ΕΠΟΠ του ΚΕΤΧΑ. Βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την εξέλιξη των πραγμάτων. Τι κάνετε, κύριε Βλάχο, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι ισχύει και τι δεν ισχύει, νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
2: Τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Αυτή τη στιγμή όλη η διαδικασία και όλο αυτό το πράγμα βρίσκεται υπό δικαστική και ανακριτική διερεύνηση. Το μόνο δεδομένο που μπορούμε να πούμε στους πολίτες για να καταλάβουν είναι ότι δημιουργήθηκε ένας σύλλογος από κάποιους ανθρώπους εκ των οποίων μερικοί υπήρξαν υπαξιωματικοί και εξωματικοί του ελληνικού στρατού, οι οποίοι φτιάξαν ένα σύλλογο επενδυτών κρυπτονομισμάτων με χρήση τεχνικής νοημοσύνης, ο οποίος συστήθηκε στην Κατερίνη και στη Λάρισα. Οι άνθρωποι αυτοί θεώρησαν ότι έχουν βρει μία πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Λιθουανία, στην οποία από έναν trader, έτσι, από έναν μεγάλο επενδυτή, θα παίρνανε πληροφορίες και θα είχαν σχεδόν βέβαιο κέρδος από την επένδυση της ισοτιμίας κρυπτονομισμάτων σε συγκεκριμένο χρόνο. Αυτό ξεκίνησε το 2025. Όσο μεγαλύτερη γινόταν η συμμετοχή στην πλατφόρμα, τόσο μεγαλύτερη θεωρητικά ήταν και η εξασφάλιση του κέρδους. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση υπήρχε, τόσο πιο βέβαιο θα ήταν ότι όλοι θα κερδίζουν. Με βάση αυτή τη λειτουργία, λοιπόν, αυτοί έφτιαξαν ένα σύλλογο που άρχισαν να προσελκύουν κόσμο. Λάρισα και Κατερίνη. Αρχές του 2026 αυτό επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, σε μεμονωμένα πρόσωπα, και το διοικητήριο αυτό, όπου είχε έδρα Κατερίνη και Λάρισα, προσπαθούσε τους ανθρώπους που έβρισκε στις άλλες πόλεις να τους πείσει, και όπως έπεισε και τον δικό μου εντολέα, να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν υποκαταστήματα του Συλλόγου Παύλα Σωματείου και στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Και ότι αν μαζευόμασταν 30, 40, 50 χιλιάδες άτομα, θα ήταν ακόμα πιο σίγουρο ότι θα είμαστε διαρκώς κερδισμένοι. Τελικά, κατά πώς φάνηκε από συντονισμένες ενέργειες και έρευνες της ασφαλείας Κατερίνης, η οποία παρακολουθούσε με νόμιμη άδεια επισυνδέσεων τα ιδρυτικά μέλη και την διοίκηση αυτού του σωματείου, όλο αυτό αποδεικνύεται ότι είναι μια, όχι πυραμίδα πόνζι όπως έχει εμφανιστεί και συζητείται, αλλά μια ψεύτικη ιστοσελίδα όπου ο κόσμος έβαζε τα λεφτά του σε μια ανύπαρκτη επενδυτική πλατφόρμα και και τα λεφτά όλα αυτά οδηγούνταν στη Σιγκαπούρη, που τα έχουν φάει κάποιοι επιτίδιοι, οι οποίοι δεν είναι καν στην Ελλάδα. Δηλαδή το 99% και του κόσμου, ακόμα και των κατηγορουμένων, είναι και αυτοί θύματα κάποιου άλλου πιο έξυπνου απατεώνα, που τους παρέσυρε και τους έβαλε και αυτούς και τους χρησιμοποίησε και τους έκανε εργαλεία του. Όλα αυτά, αυτά έχουν προκύψει μέχρι σήμερα. Μέχρι την Παρασκευή που απολογηθήκαμε με τον κατηγορούμενο ενώπιον των ανακριτικών αρχών, αυτός αφέθηκε ελεύθερος, διότι η συμμετοχή του ήταν πολύ απειροελάχιστη και σε πολύ πρόσφατο χρόνο. Δηλαδή δεν πρόλαβε να φέρει νέα μέλη, να μπλέξει κόσμο. Ο ίδιος, με βάση την κατάσταση που δεν ήμασταν και σίγουροι ακόμα, και ακόμα δεν είναι βέβαιο αν τελικά είναι ή δεν είναι απάτη. Γιατί αυτός που έχει την πλατφόρμα αυτή λέει τώρα, παρουσίαζε μέχρι και σήμερα, ότι αυτή η πλατφόρμα είναι μη αδειοδοτημένη. Αυτές οι πλατφόρμες αδειοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Αυτός το λοιπόν τώρα λέει ακόμα, γιατί εμφανίζεται ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο, γιατί όλο αυτό που έχει φτιάξει υπάρχει, λέει ότι θα το μεταφέρει και θα το συγχωνεύσει σε μια άλλη πλατφόρμα, η οποία είναι ελεγχόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι νόμιμη. Συνεπώς ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται άδικα και είναι μια φούσκα. Αλλά ούτε αυτό είναι βέβαιο.
0: Σε αυτά ήσασταν πάρα πολύ διαφωτιστικός, δεν έχω και άλλο χρόνο. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλάχο.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Sky 89,4.
0: Μάλιστα, σε αυτά μένουμε. Από μένα τον Κωνσταντίνο Γκύρη και τη Δέσποινα Μοιραράκη, καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή εβδομάδα να έχετε αύριο εδώ.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότσι 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Κύριε, είναι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Έκρηξη πιθανότητα αποφιάλες έφλεκτου αερίου σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ο Πέδρο Σάντσεθ στην ομιλία του παραδέχτηκε ότι η Ισπανική κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν υλοποίησε στόχους που έθεσε. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί για αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθιού, προκειμένου να υπάρξει άμεσα στήριξή τους. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις, εκ των οποίων οι 101 ήταν για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και μία διάσωση ζώου. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, 3η 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπή στο αίτημά της και στη σταθερή της θέση σε ό,τι αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νόμιμη κυριότητα και κατοχή στη βρετανική πλευρά, στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στο Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ανέφερε ότι η Ελλάδα, με την ίδια λογική που κινήθηκε για την επιστροφή 48 ιστορικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, κινείται σε όλους τους επαναπατρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν αποποιείται κανενός δικαιώματός της και ασκεί πολιτιστική διπλωματία. Στον ανακριτή μετέβησαν πληρεξούσιοι δικηγόροι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσκόμισαν ένα φάκελο με στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην οδό Καρνεάδου, αλλά και στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ζήτησε να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση, επειδή, όπως προκύπτει από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος καθώς και ένα πλημέλημα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών κατά του 35χρονου για την άγρια επίθεση σε βάρος της οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνίου. Ο δράστης της επίθεσης διώκεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για απειλή και εντός της ημέρας θα οδηγηθεί σε ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στο ταξί που οδηγούσε η 54χρονη γυναίκα με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Εκεί θήτης και θύμα φαίνεται να διαπληκτίστηκαν γιατί δεν δούλευε καλά στο σημείο το μηχάνημα πώς, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί άγρια επίθεση από τον 35χρονο, ο οποίος φωνάζοντας «Θα σε σκοτώσω», έκοψε με τα δόντια του κομμάτι από το αυτί της. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον κατηγορούμενο και να βγει από το όχημα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι είναι μαζί μας και χαιρετίζει την εκδήλωσή μας. Ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος.
1: Και δεν θα αποχωρήσει.
2: Έτσι. Πολύ κεφάτο σε βλέπω.
0: Τι να κάνω,
2: μέσα στο καζανί.
0: Εντελώς. Αντί να είσαι εσύ κεφάτο που έλειπες και πέρασε και πολύ καλά.
2: Είμαι στεναχωρημένο γιατί γύρισα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Καλά, ξεπέρασε το. Να σου πω, ξεπέρασε το αυτό.
0: Επίσης, επειδή σου είναι πολύ στον ήλιο, σε βλέπω έχει κοκκινήσει, πήρε χρώμα.
2: Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός. Στην μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-0-0-170-4. 6-98-1-2-3-1003 είναι ο αριθμός μας στο Viber για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ.
0: Ναι. Λοιπόν, πες μας πώς πέρασε.
1: Πώς είναι η επαρχία, πώς κινείται η επαρχία.
2: Όλα είναι πολύ ωραία. Ιδιαίτερα αν πας στην ελληνική επαρχία που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Πήγα εκεί στα Μετέωρα, μετά πήγα στη Λίμνη Πλαστήρα. Έκανα 50 χιλιόμετρα κάθε μέρα ποδήλατο.
0: Έλα,
1: 50.
2: 50, ναι.
0: Μπράβο.
2: Ηλεκτρικά ποδήλατα είναι πάνε λίγο
1: πιο. Α, ηλεκτρικά.
0: Α, εντάξει.
1: Λίγο κι εγώ 50 χιλιόμετρα ποδήλατο δεν κάνω, είναι η κανονική.
0: Δεν χρειαστήκατε φόρτιση.
2: Όχι. Είναι τα
1: πέπτω. Μόλις έφτανε και έλεγε empty battery, σταμάταγα. Ή τέλος εκδρομής.
2: Όχι,
0: empty battery. Χαμήλ μπατάρ.
1: Χαμήλ μπατάρ, μπράβο.
2: Έχουμε ένα φίλο που κάνει τα οργανώνει αυτά και τα περάσαμε πολύ ωραία.
1: Έφαγες κιόλας.
2: Να σας πάρω και εσάς μαζί, αν και πρέπει να χάσετε λίγο.
1: Δεν χρειάζεται, αφού είναι ηλεκτρικό το ποδήλατο.
0: Χάνουμε εμείς, παίρνεις εσύ, βλέπω όμως.
1: Ναι, έφαγες, αυτό λέμε.
2: Ό,τι θα χάνεις το ποδήλατο θα τρως μετά το βράδυ.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, καλά τα λες τα ποδήλατα, καλά ότι πρέπει να χάσουμε εμείς. Εγώ σε βλέπω λίγο.
2: Έτσι, έχεις να δεις.
0: Τι φάγαμε. Ποιο ήταν το καλό.
2: Εντάξει, πολύ ωραία, ωραία. Κρεατάκια, ωραία. Δεν κάνουμε, δεν κάσουμε όλη την εκπομπή. Καλά. Για ώρα την έχουμε.
0: Αυτές είναι, αυτά ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Πες μας και πώς κινούνται στην επαρχία οι άνθρωποι, παίρνουν τα μέσα μεταφοράς.
2: Γιατί.
1: Λέω εκεί που πήγες, παιδί μου. Τα μέσα μεταφοράς που τους είπε.
2: Με ένα μισό λεπτό. Ερχόντουσαν με λεωφορεία ξένοι για δύο μέρες και φεύγανε. Και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Πάνε στους Δελφούς, πάνε στα Μετέωρα, δεν ξέρω πού αλλού πάνε. Ακόμα έχει πολλούς τουρίστες.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και η Αθήνα επίσης έχει πολλούς.
2: Ευτυχώς είμαστε μια ωραία χώρα και έρχονται ο κόσμος να μας δει. Άμα μας γνωρίσει περισσότερο.
0: Φεύγουνε.
2: Τρέχοντας.
0: Όχι, ρε, σε μια χαρά είμαστε.
1: Όσο έλειπες, να ξέρεις, εδώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε 120 δόσεις. Χαμός έχει γίνει.
2: Το θυμάμαι. Το Πασόκ το είχαμε και λίγο σχολιάζει κιόλα.
1: Ναι. Το οποίο το είχε προτείνει το Πασόκ αλλά στις αρχές του μήνα. Που το αρνούνταν η κυβέρνηση και μετά το.
0: Το Πασόκ δεν το έχει προτείνει στις αρχές του μήνα. Όχι. Το έχει προτείνει εδώ και ένα χρόνο.
1: Εδώ και ένα χρόνο και στις αρχές του μήνα ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
0: Ναι. Και στις αρχές του μήνα και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης είχαν αρνηθεί τις 120 δόσεις.
1: Λέγοντας ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και το δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι άλλωστε δεν υπήρχε πολλοί κόσμος που μπήκε σε 72 για να μπήκε σε 120.
0: Ναι.
1: Άρα τώρα όμως που έγινε. Αυτό λέω.
2: Είδα ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε δηλώσεις.
0: Με τσούτσια.
2: Με τσούτσια. TikTok.
0: TikTok νομίζω.
1: TikTok είπε ότι την κυβέρνηση την έχει πάρει το ποτάμι.
2: Το ποτάμι.
1: Γιατί του είπαν και καλά ότι θα κάνεις κόμμα για να κλείσει, να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και μετά θα το κλείσεις. Λέει με ενδιαφέρει το μέλλον της πατρίδας και όχι ποιος θα χάσει την κάρεκλα του. Και είπε ότι τους έχει πάρει το ποτάμι και δεν μπορούν να τον μπαζώσουν πια. Αυτό προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις. Και από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι πώς το λέει αυτό ο Σαμαράς, που όταν την περίοδο των Ντεμπών κτλ. Ήταν βουλευτής και δεν είχε εκφράσει τίποτα τέτοιου είδους απόψεις σαν και αυτές που εκφράζει τώρα.
0: Σε αυτό το κλίμα η Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζει 52.
2: Μεγαλοκοπέλα.
0: Μεγαλοκοπέλα.
1: Με σύλληξη.
0: Η ηλικία είναι ένας αριθμός, Νότι, σύμφωνα με την νέα ατζέντα.
2: Άμα πούμε και πώς νιώθει, άσε την καλύτερα.
0: Πώς νιώθει, λες.
2: Θα είναι οι τρεις πρόεδροι, λέει, θα λείπουν. Τρει πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
2: Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς και ο Μεϊμαράκης.
1: Θα λείπουν.
0: Ο Μεϊμαράκης
1: είναι αλήθεια.
0: Έχει Βρυξέλλες υποχρεώσεις.
1: Κάποια υποχρέωση έχει ο κ. Μεϊμαράκης. Ο κ. Καραμαλής θα βρίσκεται σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Ο κ. Σαμαράς τόσο ή άλλως δεν.
0: Ο κ. Σαμαράς που θα βρίσκεται.
1: Σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας, αν δεν κάνω λάθος. Και θα σου πω ακριβώς.
0: Άρα προτίμησε να πάει στην Κινέζικη Πρεσβεία. Προσεκλήθησαν και... αυτοί όλοι που λέτε.
1: Τι είναι ω προσεκλήθησαν.
2: Στέλνουν μια πρόσκληση και λέει.
1: Ενημέρωσε μας αν μπορείς.
2: Πρόσκληση να έρθω εκεί γιατί πρέπει να πάω στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Άρα πήρε ο Καραμαλής στους Κινέζους και τους είπε: Παιδιά, κανονίστε μια εκδήλωση εκείνη τη μέρα γιατί. Ναι.
1: Ναι. Θα λείπει και ο κύριος Δένδιας από ό,τι μαθαίνω.
0: Και ο κύριος Δένδιας.
1: Έχει μια υποχρέωση στο εξωτερικό.
0: Πού πήγαν όλοι, τι γίνεται, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω, επειδή μια και λέμε για τις απουσίες. Λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος τόσοι άλλος δεν θα ήταν.
0: Καλά για το Σαμαρά. Μην μας λες για το Σαμαρά. Πες μου για τους άλλους που δεν.
1: Σου είπα, ο Καραμαλής θα είναι σε μια εκδήλωση της
0: Κινέζικης
1: Πρεσβείας. Κάτσε να σου πω και ακριβώς.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Η ουσία είναι ότι δεν τρελαίνονται όλοι να πάνε στην εκδήλωση. Έτσι είναι.
1: Δεν τρελαίνονται, δεν τρελαίνονται.
2: Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία παίρνει γύρω στο 30% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι τι να κάνουμε. Να λέμε ψέματα.
1: Με ή χωρίς αυτούς λες.
2: Χωρίς αυτό, τα έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης. Παίρνει 27, 26,
0: 28. Νομίζω 30 ότι φτάνει. Στο Μητσοτάκη πιστώνεται η μεγαλύτερη νίκη που έχει κάνει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι.
0: Έχει κάνει μεγαλύτερη νίκη η Νέα Δημοκρατία. Σε διαφορά με τον δεύτερο.
1: Όχι. Σαν ποσοστό έχει κάνει παραπάνω.
0: Σαν ποσοστό, ρε φίλε, παίρνει 47-48.
1: Σε διαφορά με τον δεύτερο, όχι.
2: Και εξακολουθεί να έχει την δεύτερη διαφορά.
0: Δηλαδή,
2: λέμε, αλλά έτσι ότι προφανώς κάνουν λάθη. Προφανώς πολλοί δεν μπορούν να τον βλέπουν τον Μητσοτάκη για 8 χρόνια συνέχεια.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Εξακολουθεί να έχει 25-30% και ο δεύτερος να είναι 15 μονάδες πίσω.
0: Έτσι, το πιο σοβαρό ερώτημα μας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Τάκης, ο οποίος λέει: παιδιά, έχει ανακοινωθεί πότε αφυκνείται ο Ρούμπιο για να αποφύγω το κυκλοφοριακό κομφούζιο αύριο.
2: Αύριο το βράδυ λένε που σε έρχεται.
0: Αύριο βράδυ είμαστε καλά.
1: Νομίζω έξι είναι.
2: Αύριο το βράδυ έρχεται από την Ισλανδία.
0: Ας έρθει από όπου θέλει, τι μας ενδιαφέρει. Να μην ταλαιπωρηθούμε, μας ενδιαφέρει δηλαδή.
2: Αλλά η κακή μέρα θα είναι Τετάρτη.
0: Γιατί θα είναι κακή μέρα.
2: Θα πάει να συναντήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα πάει στο Μητσοτάκη. Τρέχα γύρευε. Ακίνητοι θα είμαστε.
0: Θα ψωνίσουμε τίποτα, λες. Θα ψωνίσουμε τίποτα.
2: Τι να ψωνίσουμε.
0: Εκτός από τα F35, τίποτα άλλο θα φέρει.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε και τις.
0: Κάτσε γιατί ο Γιάννης τόση ώρα έχει. Είναι
1: αυτό για τις παρουσίες. Ο Δένδιας θα είναι. Θα είναι στην Βενετία για τη συνάντηση πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Εσύ τι λες. Από το Πασόκ δεν έλειπε και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου.
0: Όχι όταν κυβερνούσε το Πασόκ.
1: Τώρα που δεν κυβερνούσε.
0: Όταν κυβερνούσε το Πασόκ, όταν έλειπε ο Σιμίτης, ας πούμε, επί Γιώργου Παπανδρέου, όταν τον είχε διαγράψει, ήταν πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι απλώς Δευτέρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας καίει είναι το καύσιμο. Είναι η ενέργεια. Βλέπετε ότι όλες οι χώρες ψάχνουν ενέργεια.
2: 5,1 ο πληθωρισμός.
0: 5,1 ο πληθωρισμός. Και αναμένονται και άλλες αυξήσεις για να μην μπερδευόμαστε. Και μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει τι προβλέψεις έχει για τον πληθωρισμό του χρόνου στο προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο κατατέθηκε. Δεν είναι καλά τα πράγματα, μην κοροϊδευόμαστε. Όποιος κυκλοφορεί έξω, έστω και λίγο, το αντιλαμβάνεται. Επίσης έχουν νιώσει στο πετσί τους και οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, όλο αυτόν τον πληθωρισμό. Δηλαδή, εμείς λέμε, κάποιοι από εμάς λένε, γεμάτα τα μαγαζιά. Δεν είναι ακριβώς γεμάτα τα μαγαζιά.
1: Δεν είναι έτσι. Και όποιος έβαλε πετρέλαιο και βενζίνη αυτές τις μέρες μπορεί να είδε τη μείωση, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Γεμάτα τα μαγαζιά είναι στο κέντρο της Αθήνας, τέλος. Και καμιά κλειφάδα.
1: Και πουθενά αλλού.
0: Εγώ δεν βλέπω. Εγώ βλέπω, έχω φίλους μου εστιατόρες που είναι περιφερειακοί εστιατόρες.
1: Στα προάστια δηλαδή.
0: Και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος που είναι στη γωνία στο Κουκάκι, κοντά στη Χιαμοστέρνας.
1: Τόσο
0: κέντρο. Δεν είναι κέντρο-κέντρο.
2: Ναι. Και είναι δύσκολα.
0: Πάρα πολύ. Και δίπλα τα υπόλοιπα μαγαζιά που είναι και ένα μπαρ και μια καφετέρια και ένα αυτό και ένα ζαχαροπλαστείο, όλοι είναι τσιτωμένοι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Πάμε στον κύριο Κώστα Σταμπολή, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Μετεωρολογικής Ευρώπης, που ξέρει αυτά τα θέματα, τα ενεργειακά, όσο κανένας άλλος. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, και τους ακροατές.
0: Αυτό.
2: Χρήστος Κούτρας, ναι. Γιάννης Τζούνος, ναι. Μαζί μας.
1: Γεια σας. Παρέα, όλοι μαζί.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, κύριε Σταμπολή, καταρχήν, πώς βλέπετε την κατάσταση από εδώ και πέρα? Δηλαδή, έχετε κάνει κάποια προβολή ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα? Γιατί κάπως έτσι προετοιμάζεται και η κυβέρνηση, από ό,τι μαθαίνουμε.
3: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω προβολή. Όμως αισθάνομαι.
1: Εκτίμηση έχετε.
3: Αισθάνομαι τη γύρω ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
3: Ότι η κρίση. Να πάρουμε τα δύο πράγματα. Πρώτον, είναι η κρίση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Και δεύτερον, οι επιπτώσεις στις τιμές. Η κρίση πράγματι είναι σε εξέλιξη και δεν βλέπουμε να μειώνεται, από την άποψη των κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο που γίνονται διεθνώς, αλλά και το τι γίνεται επί του πεδίου στον κόλπο. Δηλαδή, βλέπουμε το Ιράν δεν έχει διάθεση να διαπραγματευτεί σοβαρά, διότι θέτει από την αρχή το θέμα ότι εγώ θα έχω τον έλεγχο των στενών.
2: Διόδια,
3: και μάλιστα ναι. λέει ότι εγώ, κοιτάτε να δείτε κύριε, έχω φτιάξει ολόκληρη υπηρεσία διαχείρισης.
1: Ναι. Τον χάσαμε τον κύριο Σταμπολή.
2: Χάσαμε.
1: Θα το ξανακαλέσω.
2: Πράγματι, το Ιράν δεν ανοίγει τα στενά του ορμούς. Θέλει να πάρει διόδια και βέβαια δεν θα το κάνει. Είναι δύσκολο να το κάνει πριν τις εκλογές που περιμένει να χάσει ο κύριος Τραμπ.
1: Να χάσει ο Τραμπ. Άρα μέχρι τις εκλογές της ΗΠΑ θα έχουμε αυτό το καθεστώς. Δεν θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Μα αν γίνει αυτό, εντάξει, αυτό σημαίνει ότι συνεχώς και οι τιμές των καυσίμων που μας αφορούν πάρα πολύ και οι τιμές της ενέργειας εκείνου σόκι. Εντάξει, αλλά πειράζει όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι. Αν και πριν είναι πολύ δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν πολλά εμπάργκο κατά της χώρας. Αλλά πάντως το πετρέλαιο εκεί πάει. Αν και άκουσα ότι αν θα δώσουν τα αποθέματα, θα απελευθερώσουν πολλά αποθέματα στην Ευρώπη και γι' αυτό ήταν φέτος.
1: Η Ευρώπη να πω τα δικά της αποθέματα. Αλλά να δούμε πόσα είναι αυτά. Να δούμε πότε η Ευρώπη θα ξυπνήσει για να τα διαθέσει, αν τελικά αυτή είναι η στρατηγική της και η απόφασή της και τι αυτό θα σημάνει για τη δική μας τσέπη.
4: Λοιπόν, γεια σου Ελευθερία, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ο Μάριος μας έχει στείλει ένα σκασμό φωτογραφίες εδώ.
1: Ναι.
4: Είναι φωτογραφίες της ΚΝΕ και του ΧΟΧΟΕ που λέει «Rubio, go home». Ναι, με ένα απαγορευτικό και αναρωτιέται ποιος έχει δώσει το ελεύθερο στο ΚΚΕ να γεμίζει την Αττική με αφίσες. Αυτό υποτίθεται ότι θα το είχαν τερματίσει.
1: Ότι είχε απαγορευτεί, εγώ νομίζω.
4: Έχω την εντύπωση ότι η αρμόδια για να κάνει αυτά τα πράγματα είναι η περιφέρεια. Έχω την εντύπωση. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω καλά θυμάμαι.
2: Και δεν θυμάσαι όταν είχε έρθει ο Κλίντον που κάνανε τότε δίκη στους δρόμους.
4: Ο Κλίντον, επειδή είναι πολύ παλιά, εκείνο το βράδυ είναι από τα εφιαλτικότερα που έχω περάσει. Με έχει ψεκάσει ως κατσαρίδα ένας αστυνομικός, γιατί ήμουν μπροστά. Κανονικά με ψέκασε, δηλαδή έπεσα κάτω και ήμουν στον Αντένα τότε. Και μετά πήγα να συνέλθω στα γραφεία του Αντένα και με το που έφυγα από τα γραφεία του Αντένα και τρέχαμε στην Αθηνάς, με το που βγαίνω στην Αθηνάς, καλύπταμε τις κάμερες, έσκασε άλλο ένα δακρυγόνο μπροστά στα πόδια μου. Και
2: κύριε Σταμπόλη, σας χάσαμε.
3: Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη και εγώ συνέχισα να μιλάω. Ήθελα να πω ότι στο πεδίο τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Τώρα έχουν μπει και οι Χούτι, οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν την Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι αυξάνονται σταδιακά οι ροές από τον κόλπο, αλλά με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή δεν έχουμε μια προβλέψιμη ροή. Και αυτό διότι ένα μέρος πηγαίνει μέσα από τα στενά με κάποια μικρά πετρελαιοφόρα που περνάνε με προστασία και πηγαίνουν και ξεφορτώνουν σε μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα στον κόλπο του Ομάν και απ' την άλλη μέσω των αγωγών, οι οποίοι και αυτοί υφίστανται φθορές και δολιοφθορές όπως έχουμε δει. Αυτό κρατάει τις τιμές ψηλά. Υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, την προηγούμενη Πέμπτη αποφάσισαν οι G7 να αποδεσμεύσουν ένα μέρος επιπλέον των στρατηγικών αποθημάτων. Να θυμίσουμε ότι στις 11 Μαρτίου είχε ληφθεί μια παρόμοια απόφαση όπου έγινε αποδέσμευση από στρατηγικών αποθημάτων 400 εκατομμύρια τόνοι, τώρα άλλα 100. Αυτό θα βοηθήσει την αγορά διότι θα καλύψει κάποιες ελλείψεις. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά δηληστήρια τα οποία εισάγουν δίζελ, είναι εισαγωγή στο δίζελ, καλύπτουν περίπου τα 35% των αναγκών του σε δίζελ, το εισάγει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα μέσω της αποδέσμευσης των αποθεμάτων και αυτό θα έχει μια επίπτωση στις τιμές. Δηλαδή οι τιμές την Παρασκευή στο δίζελ πέσανε στο χρηματιστήριο. Μένει να δούμε αν θα πέσουν και εδώ.
2: Ναι. Έχουμε άλλη επιλογή. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι το πετρέλαιο... Λέμε χρόνια τώρα ότι θα φύγουμε από το πετρέλαιο και θα πάμε στο φυσικό αέριο, στη ΣΑΠΕ κτλ. Αλλά το πετρέλαιο είναι το βασικό, νομίζω, καύσιμο όλων μας, ή όχι?
3: Είναι, διότι το πετρέλαιο εξακολουθεί και καλύπτει 35% των παγκόσμιων αναγκών και στην Ελλάδα είναι πάνω από 50%.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχει αυξηθεί τα τελευταία διάστημα, τα τελευταία 10 χρόνια έχει αυξηθεί το ποσοστό του πετρελαίου στην οικονομία. διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των αυτοκινήτων, ναι. Και η Ελλάδα λόγω τουρισμού έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Άρα είναι κάτι και παρότι μπαίνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην κυκλοφορία, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες στην αγορά.
2: Ο κόσμος μπορεί να κάνει κάτι, να φύγει από το πετρέλαιο και να πάει στο ρεύμα, ξέρω, να ζεσταίνεται με το ρεύμα το καλοκαίρι, τώρα που θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο φτηνό.
3: Δεν είναι πιο φθηνό το να ζεσταίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Απλούστατα μπορείς να το ελέγξεις καλύτερα με τα κλιματιστικά, διότι θα βάζεις όποτε συνομίζεις και τα λοιπά, ενώ σε ένα κεντρικό σύστημα που έχουν τα περισσότερες κατασκευές στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, διότι πρέπει να λειτουργήσει κάποιες ώρες και για να θερμανθεί ο χώρος.
1: Κύριε Σταμπολή, εκτιμάτε ότι μπορεί κάθε κράτος να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση μόνο του, ή, γιατί έχουμε δει κάποιες κινήσεις από κράτη, ή επιτέλους θα πρέπει η Ευρώπη να πάρει μια κοινή απόφαση όπως είχε κάνει και σε άλλες κρίσεις τύπου COVID κτλ. Και γιατί καθυστερεί αυτό?
3: Η κρίση είναι αρκετά μεγάλη,
1: ναι.
3: Και έχει μια δυναμική που αυτό απαιτεί μια κοινή αντιμετώπιση. Δηλαδή πρέπει η Ευρώπη να πάρει κάποια μέτρα, είτε αυτό λέγεται μείωση της φορολογίας, δηλαδή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αλλά μείωση της φορολογίας και στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το CO2, διότι εδώ οι τιμές είναι στα 80 ευρώ το τόνο. Αυτές είναι πολύ ψηλές τιμές.
1: Ναι.
3: Αν μπορέσουν αυτές οι τιμές και περιοριστούν μέσα κάτω στα 50-40, τότε θα υπάρχουν μικρότερες επιβαρύνσεις σε εταιρείες που παράγουν ηλεκτρισμό και άρα θα πέσει και η τιμή.
1: Μες.
3: Άρα οπωσδήποτε πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ρηξικέλευτες αποφάσεις που να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, 6 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, αλλά θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή.
1: Καλησπέριζουμε, κύριε Σταμπολή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χάρηκα πολύ.
1: Πληροφορίες.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι προφανώς έχει τύχει να θέλετε να μιλήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείς να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: Περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
6: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Έδεμ προς την Αμφιθέας λόγω εργασιών. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για τη στεγαστική κρίση. Στην Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτή την ώρα αυτοψία στις περιοχές που χτυπήθηκαν από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών κατά του 35χρονου για την άγρια επίθεση σε βάρος οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, όπου δάγκωσε το δεξί αυτή της και της το έκοψε. Και ο καιρός. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
9: Sky 89,4.

0: Ναι. Μία και 32 πρώτα λεπτά.
1: Δάγκωσε τα αυτή τη.
0: Ναι, δάγκωσε τα αυτή.
2: Το έκοψε, δεν το δάγκωσε απλά. Τη έκοψε κομμάτι. Τη έκοψε κομμάτι.
0: Δεν καλά, παιδιά.
2: 34χρονο, έφτασε έξω από το σπίτι του, τη είπε δεν πιάνει το POS. Του λέει καλά, ρε Χριστιανέ μου, να πάμε λίγο παρακάτω να με πληρώσει. Αλλά αφού ξέρει ότι έξω από το σπίτι σου δεν πιάνει το POS, καλύτερα να έχει μετρητά. Τι ήθελε και το είπε. Έξαλλο αυτό τη δάγκωσε. Τη γυναίκα.
0: Δάγκωσε τη γυναίκα τώρα.
2: Πήγε το μετροκάματο, ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα, παιδιά.
2: Προφανώς και δεν είναι καλά τα
0: δεν
2: πράγματα.
0: Δεν κυκλοφορείτε εκεί έξω, δεν βλέπετε τι γίνεται.
2: Προφανώς και δεν είναι καλά τα πράγματα. Το βλέπεις από την επιθετική οδήγηση. Από την επιθετική οδήγηση. Το βλέπεις από το πώς φωνές ακούς στους δρόμους. Ναι. Το άντερε πάει σύννεφο.
0: Εγώ έχω αλλάξει την.
2: Δεν μιλάω, χρόνια τώρα. Χρόνια.
0: Δεν μιλάω με κανέναν. Δεν αυτό χρόνια. Λέω. Μάλιστα έχετε δίκιο. Παρακαλώ, περάστε. Συγγνώμη.
2: Ναι, ναι, ναι, συνεχίστε.
0: Το κάνεις όλο. Δεν γίνεται.
2: Μα είναι δυνατόν να φύγεις. Δηλαδή να πεις μια κουβέντα στον άλλον. Άντερε, εσύ φύγε από εδώ πέρα γιατί έκανες λάθος. Και να έχει κάνει λάθος. Και να μείνεις χωρίς αυτή, χωρίς μύτη, χωρίς δεν ξέρω τι.
1: Ή να έχει κανένα κουμπούρι.
2: Ή να έχει κανένα κουμπούρι, κανένα κατσαπίδι.
0: Μην γελάτε, παιδιά. Μην γελάτε.
1: Καθόλου.
0: Ο Δημήτριος. Έτσι θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, με το μήνυμα του Δημήτριου. Αγαπητοί, για θέρμανση εντός της οικίας απαιτείται φανελάκι ισχυρού ψύχους και μπουβάν. Τέλος τα πετρέλαια και τα λοιπά. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Νίκο, θα κρεμάζουν
3: είμαστε
2: για την υγρασία.
3: Ξεκινάμε προμήθειες, εντάξει. Αυτό. Θα θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια, ρε παιδί.
2: Ναι, ρε παιδί.
3: Δεν ξέρω. Το δικό μας είχαμε θέρμανση που ήταν για τα πολύ βασικά, δεν ήταν για όλες τις ώρες.
0: Σωστό,
2: δεν άναβε όλες τις ώρες, ναι.
0: Έτσι.
3: Αυτή η ιστορία ότι πρέπει να έχουμε το θερμοστάτη με τους 20 βαθμούς αδιαλείπτως.
1: Με κοντομάνικο στο σπίτι, δεν χρειάζεται, ναι. Πράγμα.
3: Είναι όλοι με κοντομάνικο, βάλτε κάτι πάνω σας, αυτό φώναζαν οι μανάδες μας και
0: προκαλούνται.
3: Ντυθείτε
2: και αγκαλιαστείτε.
1: Και με το που έβγαινε από το δωμάτιο, έπρεπε να σβήσω και το φως. Γιατί με έστελνε η μάνα μου και μου έλεγε πήγαινε να σβήσει το φως που το άφησε πίσω.
0: Αλλιώς σπίριζε η παντόφλα.
3: Αυτό το είχε αναλάβει ο πατέρας μου εμένα. Τώρα το έχω αναλάβει εγώ στο σπίτι και λέω Παναγιά μου, έχω γίνει ίδιος. Αυτό. Με αυτό ασχολούμαι συνέχεια. Σβήστε τα φώτα.
1: Τι λέει ο προϋπολογισμός.
3: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός.
0: Συγγνώμη, λέει κάτι, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Εγώ δεν θέλω να αφήνουμε αναπάντητο τίποτα. Ρε φιλαράκια, λέει ο Τάσος, σας ακούω καθημερινά. Γιατί δεν μας λέτε αυτόν που δάγκωσε το αυτή την καταγωγή και θρησκεία. Ντρέπεστε να το πείτε, μπας και θίξετε τα μεμέτια.
1: Δεν ξέρω τι.

0: εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουμε παραπάνω.
1: Από
0: είναι
1: προϊόν
0: της ανάπτυξης, λέει η κυβέρνηση.
1: Από πού είναι αυτοί οι φόροι, ότι θα αυξηθεί η δραστηριότητα?
0: Ακριβώς. Μαζί η ανάπτυξη κουβαλάει πάντα και αύξηση. Κάθε χρόνο αυξάνει το ποσό που μπαίνει στα δημόσια ταμεία ως φόροι και είναι οι φόροι που πληρώνουμε όλοι μας και οι συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών μας.
2: Και ο πληθωρισμός δεν αυξάνει τους φόρους και των πραγμάτων.
0: Σαφέστατα. Ο πληθωρισμός, ο οποίος μάλιστα για το 2026, καλώς το λες Νότι, αναθεωρείται στο 3,6%, έχει αναθεωρηθεί κανένα δύο φορές προς τα πάνω πάντα. Πλέον ο μέσος πληθωρισμός του 2026 προβλέπεται στο 3,6, για να υποχωρήσει το 27, προφανώς θα πάνε καλά τα πράγματα, στο 2,4. Άρα η βασική παραδοχή του προϋπολογισμού με 89 παρακαλώ δολάρια το βαρέλι είναι για πληθωρισμό 2,4, ανάπτυξη 2,3 από 2%, μεγαλύτερη δηλαδή, η οποία έχει ένα προσγειωμένο, λίγο πιο ρεαλιστικό ποσοστό επενδύσεων, γιατί συνήθως κάθε χρόνο βάζαμε στον προϋπολογισμό ένα 12-13% αύξηση των επενδύσεων, το πετυχαίναμε, πηγαίναμε στο 7,5%. Και ήταν πολύ καλό, γιατί είναι πάνω από το μέσο όρο των επιδόσεων της Ελλάδας. Τώρα βάλανε 7,9. Εκεί θα βασιστεί μικρότερη κατανάλωση, λογικό είναι αυτό, περισσότερες εξαγωγές, κοντά στο 4,5-5% αυξημένες εξαγωγές. Πλεώνασμα πρωτογενές 3% του ΑΕΠ, να θυμίσουμε για το 26 είναι 3,6% του ΑΕΠ, ενδεχομένως για να φτάνει τα 8-9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μείωση του χρέους, αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον, ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς θα είναι στο 137%, λίγο κάτω από το ιταλικό παρεμπιπτόντος, και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130%. Είναι πιθανό να δούμε να κινείται και κάτω το γαλλικό στο τέλος της επόμενης χρονιάς.
1: Κάτω το γαλλικό.
0: Το οποίο τρέχει πάνω από 120% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και η εικόνα που εμφανίζει είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση εκεί να συμμαζευτεί ούτε το έλλειμμα ούτε το χρέος. Άρα ενδεχομένως να πάνε και χειρότερα δηλαδή οι άνθρωποι. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτή την πολιτική της μείωσης του χρέους και της αποπληρωμής των
2: προβλημάτων.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι το περιβάλλον. 2,8 δις, να πούμε ότι είναι τα μέτρα, τα θετικά, δηλαδή μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών που προβλέπονται, είναι 2,2 δις η φετινή ΔΕΘ για το 27 και 600 εκατομμύρια η περσινή ΔΕΘ για το 27.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Ναι, είναι κατά κύριο λόγο, επειδή γίνεται, οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται στην εκαθάριση με την κλίμακα των μισθωτών. Η εκαθάρισή τους θα γίνει με τη φορολογική δήλωση που θα κατεθεί
1: το 27.
0: Νάνηση αρχές καλοκαίρι, ναι, του 27, και θα δουν τότε το όφελος από την κλίμακα, την ελαφρυμένη, την οποία εμείς τη βλέπουμε επειδή γίνεται από την 1η-1η το έχουμε δει οι μισθωτοί, επειδή προπληρώνεται ο φόρος μας.
1: Θα χρειαστούν και άλλα μέτρα, Νίκο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Γιατί ακούω την πρόβλεψη του 89 που είπε στο Βαρέλι, επειδή δεν κοιτάνε δηλισμένο προϊόν, όπως μας έχεις μάθει να κοιτάμε αυτές τις μέρες, αλλά κοιτούν το βαρέλι. Το βαρέλι τώρα έχει 103.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετά πιο πάνω και δεν υποχώρησε μετά την απόφαση του G7.
2: Λίγο. 99 κάτι είδα, κάτι τέτοιο είδα. Αλλά...
0: Ναι. Εκεί λίγο ήταν. Υπάρχει και δεύτερη, πιο καλή εξέλιξη από αυτήν. Το γεγονός ότι οι ροές από την Σαουδική Αραβία και από τον κόλπο κινήθηκαν για 4 από τις 7 ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Πάνω δηλαδή από την 27η Φεβρουαρίου και μετά, όταν ξεκίνησε η εχθροπραξία. Άρα έχουμε περισσότερες ποσότητες καυσίμων από εκεί, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά πλέον τα αντιμετωπίζει όλα με πολύ πολύ μεγάλη δυσπιστία. Δεν έχει πιστεί ούτε καν ότι για την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να συμβιβαστεί με τους Ευρωπαίους και να μην προχωρήσει την απαγόρευση του ντίζελ. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία πολεμική εν ώψη της 4ης Νοεμβρίου, να το πω πολύ απλά. Μετά τις 3 Νοεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει λόγο για επιθέσεις, για κλιμάκωση των επιθέσεων. Και αυτό δημιουργεί ανησυχία ότι τότε θα σταματήσουν οι ροές. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί ένα άλλο θέμα. Έχουμε ένα ζήτημα με το ευρώ, το οποίο η ιστορία των ομολόγων πέρασε στο ευρώ, το οποίο υποτιμάται σε σχέση με όλα τα νομίσματα, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως σε σχέση με το δολάριο. Είναι στο 1,11, είναι χαμηλό Μαρτίου του 25. Αυτό τι προκαλεί? Προκαλεί επιβάρυνση στις εισαγωγές, άρα και στις εισαγωγές καυσίμων, κάνει ακριβώς.

0: λιγότερο δηλαδή το καύσιμο που εισάγεται, και κατά δεύτερο, αλλά δίνει ένα πλεονέκτημα στις εξαγωγές. Αυτό το στις εισαγωγές, αυξημένες τιμές και φυσικού αερίου και πετρελαίου, είναι μια επιπλέον επιβάρηση εδώ για την ελληνική αγορά, η οποία ούτως ή άλλως κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο, πλέον και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Και τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα, γιατί είδαμε τώρα ότι έπεσε, πέφτει, δηλαδή πέπεσε. Ο Σάντσες είπε πάω σε εκλογές με την ιστορία αυτή με τα σπίτια.
0: Ναι, εντάξει, ο Σάντσες, από ό,τι κατάλαβα, δεν του βγήκε. Ναι.
1: Και του λείπουν 770.000 σπίτια, λέει, του λείπουν.
0: Γενικώς, όποιος ποντάρει πάντως σε καλά σενάρια, ενώ δημοκρατικών εξελίξεων κτλ., να δει τις εκλογές στη Βραζιλία χτες, που ο Μπολσονάρο κέρδισε τον πρώτο γύρο, ο φίλος του Τραμπ. Ναι. Επειδή θεωρείται δεδομένο ότι με κάποιο τρόπο θα ιτηθεί ο Τραμπ, για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Και φαίνεται από πολλές κινήσεις, οι οποίες στην Ισπανία, για παράδειγμα, προηγούνται επίσης οι δεξιοί και οι ακροδεξιοί. Και επίσης έχει πρόβλημα να φέρει προϋπολογισμό. Έχει να ψηφίσει 3 χρόνια προϋπολογισμό ο Σάντσες. Δεν έχει καταφέρει, δεν έχει την πλειοψηφία για να το κάνει.
2: Ναι, ανακοινώνει μέτρα.
0: Ανακοινώνει μέτρα μπρος-πίσω και έχει θέμα κάθε φορά να τα ψηφίσει. Γενικώς υπάρχει πολιτική αναταραχή στην Ευρώπη που εξαπλώνεται.
1: Η δημοσκοπήση φαίνεται ότι η Λεπέν σε δεύτερο γύρο και νικάει τον Μελανσόν, αν κατέβει, εν πάση περιπτώσει, όχι που θα κατέβει. Οπότε και εκεί πάμε.
2: Το ΑΕΦΔΕ επελάβνει στη Γερμανία. Ο Σάντσες
0: είναι. Η Γαλλία πάει με ταχύτητα για τα βράχια. Η Γαλλία.
3: Η Γαλλία, ναι.
0: Να, ναι. Η Γαλλία φοβούνται όλες τις αγορές παντού. Απλώς είναι πολύ μεγάλη χώρα για να μην γίνει κάτι. Αυτό έτσι λέμε πάντα, βέβαια. Και ίσως τώρα να μην μπορεί να γίνει κάτι. Όταν μιλάμε για έναν προϋπολογισμό που δεν μπορεί να ψηφιστεί.
3: Ναι.
0: Όταν μιλάμε για προεδρικές εκλογές που είναι αμφίβολο ότι θα γίνει και τις τρέμουν όλοι, η Λαγκάρ, ξέρετε, θα ανακοινώσει ότι αποχωρεί για να διευκολυνθεί η εκλογή νέου προέδρου Συνεκουτού. Δηλαδή το Δεκέμβριο θα είναι τελευταία της, μάλλον παρουσία, η τελευταία της συνέντευξη τύπου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μετά θα δει, προφανώς περιμένει και αυτή τις εξελίξεις για να δει μήπως προκύψει η κυβερνησία και τη φωνάξουν να αναλάβει
2: τη Γαλλία.
0: Αναλάβει, ναι.
1: Αυτό που κυκλοφορεί το σενάριο ότι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης αυτά τα 700 εκατομμύρια από την υπεραπόδοση των φόρων από τα καύσιμα, ναι, να χρησιμοποιήσει.
0: Θα έχει ζητήσει.
1: Ναι, θα περάσει αυτό, έχουμε δηλαδή, ξέρουμε κάτι αν αυτό το πράγμα θα προχωρήσει.
0: Πολύ πολύ δύσκολο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κάποιο είδους παραχώρηση προς την Ελλάδα, το αιτείται το ίδιο η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.
2: Βρες, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Άμα το κάνει μόνος του, παιδιά, πει γεια σας, εδώ έχουμε 700 εκατομμύρια τα οποία σας ζητάω να τα χρησιμοποιήσω, κολλησιεργείτε, δεν μου λέτε τι να τα κάνω, εγώ θέλω να τα δώσω υπέρ των πολιτών και θα τα δώσω. Τι θα συμβεί? Να.
0: Είναι παραβίαση του συμφώνου σταθερότητας και ξεκινάει η διαδικασία κυρώσεων και προειδοποιήσεων.
2: Ναι.
0: Μπαίνει σε πόλεμο με την Κομισιόν. Τι σημαίνει ο πόλεμος με την Κομισιόν? Σημαίνει πολύ απλά ότι αντιμετωπίζεις μια σειρά από κυρώσεις, από κινδύνους αντίστοιχες με αυτές των απίθαρχων χωρών. Θα αρχίσουν να έρχονται προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις θα σου ανεβάσουν το κόστος δανεισμού. Mm-hmm. Το κόστος δανεισμού θα σου επιβαρύνει, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε πολλά λεφτά από τις αγορές, αλλά θα σου επιβαρύνει την εικόνα δανεισμού όλων των εταιριών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα σου φέρει επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό από την
2: Ελλάδα. Είναι κανένας που το έχει κάνει αυτό στην Ευρώπη?
0: Mm-hmm. Όχι. Όχι, κανένας. Ούτε
3: δεν τολμάει κανείς.
1: Ο Όρμπαν μπορεί να το είχε κάνει, αν θυμάμαι κάποιον.
0: Ο Σάντσες το επιχείρησε την άνοιξη και έφαγε ένα κάρο προειδοποιητικές και το μάζεψε. Ναι. Και τώρα που είναι τα πράγματα χειρότερα, έχει τον ΦΠΑ εκεί που είναι και τώρα ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων λίγο πριν προκηρύξει τις εκλογές, αντίστοιχο των ελληνικών, δηλαδή 20 λεπτά στην Αντλία.
2: Ναι. Εσύ ως, ως μέτρο, τι θα έβλεπες, Ρενίκο?
0: Η πρώτη λύση είναι να μην πάμε σε υπερβολές. Δεν μπορεί να πας σε πάρα πολλά λεφτά. Αυτή η λύση θα ήταν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν. Δηλαδή η ιστορία δεν δίνει κανένας για να μην εκτεθεί η Γερμανία και η Γαλλία. Είναι μια ανοησία. Με την ίδια λογική, επειδή η Ελλάδα είχε προβλήματα το 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 έως το 2018, θα έπρεπε οι υπόλοιπες χώρες να μην χαλάνε λεφτά. Μέχρι να ανακάμψει η Ελλάδα. Εντάξει τώρα, όλο αυτό είναι μια ανοησία. Απλώς την επιβάλλουν οι ισχυροί, οι οποίοι έχουν τους πολιτικούς λόγους. Γιατί η Γερμανία και η Γαλλία γνωρίζουν ότι δεν μπορούν ακόμα και να δοθεί η ρήτρα διαφυγής να χρηματοδοτήσουν αυτό που θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουν την οικονομία τους, και μαζί κόβονται και η Ελλάδα. Μα δεν συζητάμε να γίνει οι τιμές να γυρίσουν εκεί που ήταν πέρσι. Ναι. Ζητάμε για μια πιο ζωηρή λίγο επιδότηση. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορούμε. Να το πω πολύ απλά. Είναι σαν να έχουμε λεφτά από βρή, από μια γεώτρηση και να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εκείνη τη στιγμή δεν θα είναι ευχάριστο.
2: Έμεσος τρόπος υπάρχει χρησιμοποίησης των χρημάτων αυτών?
0: Τα συγκεκριμένα χρήματα περνάνε μέσα από τον προϋπολογισμό? Όχι, έμεσος τρόπος δεν υπάρχει. Ο μηχανισμός προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το καταλαβαίνω, σκάει πάνω στην οροφίδα πανό. Το ίδιο πράγμα λέει το ΠΑΣΟΚ ως κατάληξη με το Μητσοτάκη. Απλώς λέει αν το κάνουμε μόνιμο. Αν το κάνουμε μόνιμο πρέπει να το έχουμε συμφωνήσει. Μα εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε προσωρινό. Πώς θα το συμφωνήσουμε μόνιμο? Ναι. Οι διαπραγματεύσεις για 100 εκατομμύρια και 200 που κάθε φορά εξασφαλίζονται και λέμε ότι είναι δημοσιονομικός χώρος, κρατάνε στο παρασκήνιο κάθε εξάμηνο κάθε φορά.
2: Ναι. Και για να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, άμα έχουμε κανένα παρασκήνιο, γιατί εγώ το έχω μεγάλη απορία αυτό το πράγμα.
3: Για πες το.
2: Έχω μεγάλη απορία τι έχει συμβεί με τις 120 δόσεις πραγματικά.
0: Γιατί?
2: Διότι στις αρχές Σεπτέμβρη και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης το είχαν αρνηθεί. Τι συνέβη ξαφνικά μέσα σε 20 μέρες?
1: Είναι ένα πιο φιλολαϊκό μέτρο και θέλει να το πάρει η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι το δικό σας πεδίο περισσότερο παρά οικονομικό.
1: Έτσι και
0: είναι πιο πολιτικό.
2: Να, μάλιστα. Είναι καμιά δημοσκόπηση?
0: Νομίζω ότι ήταν τα μέτρα των μικρομεσαίων, δεν προπάτησαν.
2: Δεν προπάτησαν αυτό. Είναι το δημοσκόπηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Γεια σου, βρε.
3: Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ο Νίκος, θέλω να το πω, δεν πειράζει τώρα. Τον κλείσαμε για να μην τα ακούει γιατί ντρέπεται. Είναι πιο βαθύς γνώστης από διάφορους τύπους οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν τους αναλυτές και λένε είναι μεσημέρι δεν κάνει.
3: Και λένε είναι μεσημέρι δεν κάνει.
1: Και έχει και μια γενικότερη άποψη όλων των θεμάτων, οπότε μπορεί να κρίνει πολύ καλύτερα.
2: Και ξέρει και πού να μιλήσει και πού να σταματήσει να μιλάει.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στα...
4: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόν.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Ο Λεωνίδας απευθύνεται στο Γιάννη. Γιαννάκη λέει.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα. Αντί για αναλύσεις, ναι, δεν θα ήταν καλύτερα να παίζεις το ταυλάκι στους 825 μέτρα υψόμετρο με το μηχανόβιο συνάδελφό σου, δηλαδή με τον Νότι? Γιατί εγώ μηχανόβιος δεν είμαι.
1: Μάλιστα. Προφανώς και θα ήταν καλύτερα.
0: Ξέρεις ταύλη.
1: Ε? Ξέρεις Νότι. Όχι, αν ξέρεις.
2: Αν ξέρεις. Λαμποτό και πόρτες.
0: Λαμποτό και πόρτες. Εντάξει, περνάει.
1: Χαιρετίσματα εκεί στους μηχανόβιους. Για πες. Ξέρεις. Λίγο όμως.
2: Λίγο.
0: Λοιπόν, η δήλωση της μέρας έρχεται από την κυρία Καριστιανού, διότι όλα τα κόμματα έχουν βάλει τον πύχη ψηλά. Πόσο όχι, ψηλά?
2: Αυτό δεν είναι ψηλά. Απλώς.
0: Πολύ ψηλά. Θα ακούσετε τώρα.
3: Θέλουμε αυτοδυναμία και όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να, αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
0: Και μετά λέμε γιατί είναι πρώτη ο Μητσοτάκης, έτσι.
2: Γιατί ακριβώς έχει δεσμευτεί, κυρία Καριστιανού, δηλαδή.
0: Για ό,τι έχει δεσμευτεί για το πρόγραμμα έτσι.
1: Σου λέει, ρε παιδί μου και αυτή η γυναίκα, αν το δικό μου το πρόγραμμα, για ό,τι έχω δεσμευτεί εγώ, δεν μπορώ να το υλοποιήσω άμα έχω κι άλλο. Να είμαι μόνη μου,
2: σωστά,
1: με το επιτελείο μου, να τα κάνω τα πράγματα όπως το υπολογίζω.
0: Μετά.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει με τι είναι.
0: Μετά λένε γιατί ο Μητσοτάκης είναι πρώτος.
1: Προφανώς και.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί το λένε. Γιατί να το λένε
2: κάποιοι. Η αντιπολίτευση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα λέμε.
1: Μα όταν η κυρία Καριστιανού μιλά για αυτοδυναμία, ένα κόμμα που μετριέται. Μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, παιδάκι.
1: Που ήταν εκεί που ήταν και έχει μια πτώση. Η μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες είναι η πτώση της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Περισσότερο από την άνοδο του κυρίου Τσίπρα κτλ.
2: Καλά, ήταν μια άνοδο, εν πάση περιπτώσει, στο κεφάλι κάποιων ώρων.
1: Ήταν όμως για 2-3 μήνες. Ήταν για 2-3 μήνες. Έχει καταγραφεί τόσο μεγάλη πτώση. Έχουμε φτάσει στον μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή. Και λέμε τώρα θα είμαστε αυτοδύναμοι.
0: Θα
1: κάνουμε ένα κόμμα κι εμείς οι τρεις και άλλοι είμαστε αυτοδύναμοι.
0: Εννοώ ότι δεν χρειάζεται και τρομερές αναλύσεις πάνω.
1: Υπάρχει κόσμος εκεί έξω.
0: Ναι,
1: που έχει προβλήματα.
0: Ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος.
2: Έχει προβλήματα, αλλά βλέπει ότι πολύ λίγοι έχουν να προτείνουν κάτι. Έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό σου λέει.
2: Γι' αυτό γίνεται αυτό.
0: Το δεύτερο που έχουμε να σου πούμε στα πολιτικά είναι ότι.
2: Ο Ρούμπιο που έρχεται αύριο είναι πολύ σημαντική επίσης.
0: Εντάξει, είπαμε το Ρούμπιο.
2: Γιατί ο Ρούμπιο δεν είναι τυχαίο.
0: Ποιο Ρούμπιο, ρε Συνότη. Δεν τα άμαθε. Ποιο Ρούμπιο τώρα. Εντάξει, καλό ο Ρούμπιο, δεν λέω.
2: Ο Ρούμπιο είναι σύμβουλο τη Εθνική Ασφαλεία.
0: Και μπορεί να είναι και υποψήφιο πρόεδρο.
2: Εκτός από υπουργό εξωτερικών, μπορεί να είναι ο επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.
0: Βέβαια, θέλουμε το Ρούμπιο, φίλο μα.
2: Άρα έχει σημασία.
0: Όχι, μεγαλύτερη σημασία έχει ότι ο Ναύαρχος πήγε στο Πασόκ σήμερα.
2: Α, σωστά, δεν το έχασα.
1: Ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης προσχώρησε στο Πασόκ.
2: Όχι, εδώ καιρό.
0: Είχε πάει στη
2: ΔΕΗ. Έγινε σε όλες τις παραστάσεις.
1: Το επίσημο σου λέει έγινε.
0: Το επίσημο.
1: Έγινε το επίσημο. Σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και επισημοποιήθηκε κτλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε το Πασόκ.
2: Αν εξαιρέσει αυτά που πήγαινε εκεί και έκανε με τον. Πώς το λέγανε, τον άλλον που πήγαινε στην.
0: Τον Κασελάκη.
2: Ναι.
0: Πήγανε στη Μακρόνηση.
2: Ναι.
1: Με τις Βάρκες.
2: Είναι ένας άνθρωπος.
0: Όχι απλώς πήγανε, ο ίδιος. Ο Ναύαρχος ήταν ο οδηγός. Όχι ότι και ότι.
2: Ναι. Κράτος το μετάλλιο.
0: Επίσης διαβάζω τώρα τη παραπολιτική, αλλά σε κάτι ιστοσελίδε. Αναστάτωση λέει στο Μαξίμου από τι.
1: Από τι, από καμία υποψηφιότητα.
0: Όχι. Από ένα like της κυρίας Kimberly Guilfoyle.
1: Μα πού το έκανε η κυρία?
0: Η κυρία Guilfoyle έκανε ένα like στο Instagram. Mm. Στο Mega. Σε ένα απόσπασμα από το Mega.
1: Ναι.
0: Που είχε τη δήλωση Σαμαρά.
1: Και αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια και πανικό.
0: Έτσι διάβασα σε κάτι στο
1: σελίδες. Πολιτική με τα likes.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Λοιπόν, μέχρι εδώ ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
2: Αύριο στη μία.
0: Γεια σας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr. Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Έλα να πατράρουμε, αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Ζημιές σε υποδομές, σπίτια αλλά και καλλιέργειες. Και ειδικά σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες, οι καταστροφές είναι τέτοιου μεγέθους που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα και τις τιμές.
1: 30.000 στρέμματα κάμπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από 50 από την νερό. Όπως θα δείτε πιο μέσα, υπάρχουν πιπεριές, είναι αυτές φλωρίνες οι οποίες θα φοβόντουσαν τώρα, ντομάτες, πατάτες.
2: Τα τσιπευτικά δεν υπάρχει περίπτωση για να καταλάβετε το 80% των πατατών έβγαινε στο οροπέδιο λαστιού. Τώρα βουλιάξαν όλα, τώρα ξεκινούσαν να βγάλουν οι ανθρώποι. Τελειώσαν αυτοί.
0: Και δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, είναι και οι αλλοίς που βρίσκονται σε κινητοποίησεις για το ενεργειακό κόστος. Δεν μας συμφέρει ούτε καν να βγούμε από το λιμάνι, λένε, και ζητούν αύξηση των επιδοτήσεων.
3: Το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί πολύ. Είναι ασύμφερο να πάμε στη δουλειά, γιατί θα πούμε μέσα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε το κόστος το ενεργειακό στο προϊόν.
4: Το 80% το κόστος του αλευτικού του ταξιδιού είναι το καύσιμο. Και η αύξηση αυτή τη στιγμή που είναι στο 120-130%, όπως καταλαβαίνετε, κανείς από εδώ πέρα μέσα να πάει στη θάλασσα να δουλέψει πρέπει να πάει να βγάλει λίρες.
0: Πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε παράθυρο για ενίσχυση των αλλοίων. Θα το δούμε σε λίγο αυτό το κομμάτι. Και είχαμε ακόμη μια επίθεση με χειροβομβίδα, αυτή τη φορά σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Τι ερευνούν οι αρχές, ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτές τις αλλεπάλληλες επιθέσεις.
5: Πραβιλίκια, προστασίες. Γιατί η χειροβομβίδα είναι μήνυμα ή είναι τιμωρία. Φαίνεται ότι κάποιες ομάδες ή μία ομάδα προσπαθεί εκεί να αποκομίσει παράνομο όφελος από τους καταστηματάρχες.
6: Ενδεχομένως όλη αυτή η ηθική αυτουργή να είναι και έγκλειστη, έτσι, και να αποτελεί όλο αυτό πράξη αντεκδίκησης.
5: Μου δίνει μια...
0: Αυτό από που μπορεί να προέρχονται επιθέσεις, κρατήστε το την τελευταία αναφορά. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέση Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, για να δούμε πώς, όχι πώς αρχίζει η εβδομάδα, πώς προχωράει η πρώτη μέρα της εβδομάδας, γιατί από το πρωί άκουγα τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, λίγα ζόρια υπήρχαν. Γεια σου Δημήτρη μου.
7: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, μεγάλα ζόρια, μεγάλα το πρωί, δυστυχώς, και το μεσημέρι θα είναι το μεσημεριανό κύμα, έτσι που φεύγει ο κόσμος, ναι, από τις, ναι, δουλειές. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια σημεία, Σπύρο, να δυσκολεύουν και θα αρχίσω με την Γλυφάδα, από την, συγγνώμη, από τη Βουλιαγμένης. Στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού ήδη έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω των σχετικών φαναριών βεβαίως και της αυξημένης κίνησης στο ρεύμα προς την Αθήνα, Βουλιαγμένης προς την Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας τη μεγαλύτερη κίνηση την έχει η Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η κάθοδος της Λεωφόρου Αρδυτού. Η Θιβών έχει προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα προς το Ήλιον, κυρίως στο Εγάλεο αλλά και στο Περιστέρι. Εύκολο να τα αποφύγουμε χρησιμοποιώντας την Κηφισού, η οποία είναι πολύ καλή. Και θα κλείσω με την Αχαρνών. Στην Αχαρνών έχουμε το εξής. Το πρωί είχαμε πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς την Αθήνα, λόγω ελέγχου τέλος πάντων που είχε γίνει για ύποπτο αντικείμενο. Για τη χειροβομβίδα που προανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Και τώρα έχουμε στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή από τον Άγιο Νικό.
0: Έπεσε και καμία άλλη.
7: Όχι, όχι. Όχι, πριν φτάσουμε στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών, αρχίζουν οι δυσκολίες και μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη, μέχρι τα κάτω Πατήσια δηλαδή.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε από την Κρήτη. Την Κρήτη που δοκιμάστηκε από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με πολλές περιοχές να έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές και τους ανθρώπους βεβαίως να βρίσκονται σε απόγνωση.
8: Μεγάλη καταστροφή και ευτυχώς πεθρινήσαμε και θύματα. Μεγάλη ποσότητα του νερού, εντωμεταξύ είναι τα εδάφη εδώ στην περιοχή Αδρανή.
9: Σπάσαμε εδώ, τυχαία σπάσαμε, φέραμε αναχώματα για να προστατεύσουμε το χωριό. Αν κάνει δύο μέρες οι ίδιες εδώ κινδυνεύουν 2-3-4 σπίτια άμεσα.
10: Αυτό το χάλι που έχω δει εδώ σε αυτή την περιοχή δεν το έχω δει στη ζωή μου. Σπάσανε δρόμοι, πλημμυρίσανε σπίτια, καταστραφήκανε, μπήκαν σε στάβλους τα νερά και καταστραφήκανε πρόβατα.
0: Είναι. Οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη ζημιά και αν βλέπατε και τα ρεπορτάζ και την εικόνα που μας μετέφερε ο ανταποκριτής μας ο Χάρης Λεοντάκης, θα αντιλαμβάνεστε, όσοι τα έχετε δει, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των καταστροφών. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα το μέγεθος, ναι, της καταστροφής. Και το λέω γιατί υπάρχουν ακόμα περιοχές στα ορεινά του νησιού, σε όλους τους δήμους, που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσεγγίσουν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι δήμοι με τις θυσίες τους για να δουν ποια είναι η κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση στο αγροτικό κυρίως δίκτυο που απασχολεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας του νησιού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί το μέγεθος της, των πληγών που έχει το νησί. Αυτό μετέφεραν στους υπουργούς, στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε στην περιφέρεια κρίσης πριν από λίγο και τώρα κατευθύνεται προς το οροπέδιο Λασιθίου, ότι δηλαδή είναι επιτακτική ανάγκη να τρέξουν πολύ γρήγορες διαδικασίες για να μπορέσει η Κρήτη να επουλώσει όσο το δυνατόν συντομότερα τις πληγές που έχουν ανοίξει. Και μιλάμε για πληγές οι οποίες είναι λίγο πριν από την ελαιοκομική περίοδο για το νησί και οι άνθρωποι, οι αγρότες, ακόμα και αυτοί που δεν είναι επαγγελματίες αγρότες και έχουν μερικές αιγές για το λάδι τους, θα πρέπει να πάνε να μπορέσουν να μαζέψουν τις αιγές. Από εκεί και πέρα, αυτό που τονίστηκε από το κυβερνητικό κλιμάκιο είναι ότι αύριο θα συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή για να ανακοινώσει τα μέτρα για τους πληγέντες. Αναμένονται αναστολή προλογικών υποχρεώσεων αλλά και αναστολή πληστηριασμούς για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Και αυτό που ζήτησε ο κύριος Κατσαφάδος με επιμονή είναι μέσα στο επόμενο 15ήμερο να έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή των ζημιών, να υποβληθούν τα αιτήματα προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, έτσι ώστε να ανακοινωθεί στη συνέχεια το ύψος των χρηματοδοτήσεων που θα πάρει ο κάθε Δήμος για την αποκατάσταση και η περιφέρεια Κρήτης.
0: Ναι, απλά πρέπει να τρέξουν πολύ γρήγορα αυτές οι διαδικασίες. Το ξέρεις καλύτερα από μένα, Χάρη, κάνοντας το ρεπορτάζ.
11: Αυτό εκεί ζήτησαν οι Δήμαρχοι. Οι Δήμαρχοι ζήτησαν απλούστευση των διαδικασιών. Ναι. Χαρακτηριστικά υπόθηκε ότι δεν μπορεί οι απευθείας αναθέσεις να είναι ταμπού. Δεν μπορεί οι κατεπήγουσες διαδικασίες να είναι ταμπού. Θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να μας δίνεται η ευχέρεια, είπαν οι Δήμαρχοι, να τρέχουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να μπορούμε να επουλώνουμε πληγές και να ο πολίτης αυτό να το πει και να μην επιτίθεται και σε εμάς αλλά και σε εσάς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λοντάκης ήταν από την Κρήτη. Θα μείνουμε λίγο στο κομμάτι των καταστροφών σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, καθώς η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι το πλήγμα αυτό για οπωροκεπευτικά και όχι μόνο είναι πολύ μεγάλο.
12: Είναι 8.000 στρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον, όπως μας ελαλούνε, που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
13: Σε όλο το οροπέδιο Λασιθίου. Δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
14: Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό 4.000 στρέμματα πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λασιθίου αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και επειδή η Κρήτη προμηθεύει ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς σε όλη τη χώρα, οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι επίσης σημαντικές και στις τιμές. Το επισήμανε στην αρθρογραφία του στην Καθημερινή ο Νίκος Φιλιππίδης. Το συζητούσαμε εδώ και την Παρασκευή, νομίζω. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα μιλάγαμε και έγραφα. Άρα ήταν την ίδια στιγμή που το σκεφτόμουν, ναι, την όλη ιστορία. Ερχόταν ο πρώτος λογαριασμός από την Κρήτη, ο οποίος είναι, νομίζω, κατευθείαν στο ελληνικό νοικοκυριό, γιατί χτυπάει στα προκυπευτικά.
0: Και είναι την περίοδο που οι άνθρωποι θα μάζευαν τη συγκομιδή τους. Θα έπαιρναν τους καρπούς από τις καλλιέργειές τους, το μόχθο τους, για να τον διοικητεύσουν στην αγορά.
15: Επειδή είναι το νοτιότερο κομμάτι και λόγω καιρού, είναι το κομμάτι το οποίο δίνει καλλιέργεια, δίνει σοδιές, θα έλεγα τις όψιμες, δηλαδή τις τελευταίες από τα καλοκαιρινά κυπευτικά. Λόγω καιρικών συνθήκων. Αυτό κάνει παραδοσιακά, γι' αυτό και κρατάει πάντα τις τιμές τους μήνες Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και λίγο κομμάτι από τον Νοέμβρη, πριν αρχίσουν ένα διάστημα οι εισαγωγές, μέχρι να μπει η θερμοκηπιακή παραγωγή στο σύνολό της, που πάλι ένα μεγάλο μέρος έρχεται από την Κρήτη. Αυτό φέτος, η αλήθεια είναι, το χάνουμε. Τώρα, ναι, αυτό πώς θα μεταφραστεί τις υπόλοιπες ημέρες, εδώ βλέπουμε τεράστιες ποσότητες πατάτας, ντομάτας, αγκουράκια, καροτάκια, ό,τι υπάρχει κυπευτικό αυτό το διάστημα έχει χτυπηθεί στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής αυτή της περίοδου που είναι η Κρήτη.
0: Ναι. Θα πούμε και για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έχω επιλέξει όμως να αρχίσουμε από τα θέματα της αγοράς που αφορούν και τους επαγγελματίες, αφορούν και τα νοικοκυριά. Κεφάλαιο δεύτερον, αλλοιείς. αλλής κινητοποίησης εξαιτίας του ενεργειακού κόστους.
16: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε, εγώ τουλάχιστον δηλαδή, τις 20.000 μηνιαίως, μόνο για καύσιμο.
0: Και ο Λάζος Μαντικός βρέθηκε κοντά τους να μας μεταφέρει την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Γεια σου Λάζο.
17: Καλό μεσημέρι από το λιμάνι του Πειραιά, όπου λίγο πριν αποχώρησαν οι μηχανότρατες και τα γρηγρή, τα οποία είχαν φτάσει από τις 9.30 το πρωί, από Σαλαμίνα και την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, και είχαν δέσει συμβολικά την πύλη Ε1 κάτω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου ζήτησαν να συναντηθούν με τον Υπουργό. Ωστόσο, ο Υπουργός είχε κάποια τηλεοπτική υποχρέωση. Ο Υφυπουργός ήταν στο εξωτερικό, δέχτηκε να τους συναντήσει ο Γενικός Γραμματέας, όπου και τους διαβεβαίωσε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου είναι και το αρμόδιο Υπουργείο. Το κύριο μέλημά τους, όπως αναφέρουν, είναι το υψηλό καύσιμο, το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί. Θέλω να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Μία μηχανότρατα για να έρθει από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου στο λιμάνι του Πειραιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοστίζει το καύσιμο πάνω από 1.500 ευρώ. Μια απόσταση που δεν είναι πολύ μεγάλη, θέλω να σας πω. Πριν την αύξηση του καυσίμου, αυτό κόστιζε μόλις 500 ευρώ. Μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση, την οποία την πληρώνουν οι αλλοίς από την τσέπη τους. Ωστόσο, την αντιμετωπίζουμε και εμείς οι καταναλωτές, γιατί όπως φαίνεται είναι πέμπτη μέρα κινητοποιήσεων. Θα αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα με το ελληνικό ψαράκι που λέμε, που έχουμε στο τραπέζι μας και απολαμβάνουμε. Και θα χρειαστεί, όπως φαίνεται, να αρχίσουμε να καταναλώνουμε μόνο κατεψυγμένα. Αυτό επίσης που ανέφεραν οι αλλοίοι είναι ότι αν δεν υπάρξει κάποια αντίδραση από την Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία όντως δεν έχει, όπως φαίνεται, δεν τους έχουν ενημερώσει τι ενέργειες θα κάνουν, θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Και αυτή η κινητοποίηση που έγινε σήμερα, θέλω να σας πω, δεν έχει ξαναγίνει για αρκετά χρόνια. Και ένα ακόμη που ζητούν είναι ότι δεν έχουν πάρει κανένα από τα κοινωνικά.
0: Λάζο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι και λίγο η γραμμή μας τα χάλασε στο τέλος, αλλά νομίζω ότι ακούσαμε το ρεπορτάζ του Λάζου Μαντικού. Απλά θα παρακαλέσω τον Νίκο Φιλιππίδη, πριν από λίγο στη συνάντηση που είχε με τον Λιθουανό πρόεδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στους αλλοίς σε πολλά πράγματα, αλλά αναφέρθηκε και στους αλλοίς.
18: Έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοίς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι γνωρίζουμε ότι και οι δυνατότητες του εκάστοτε προϋπολογισμού είναι εκ των πραγμάτων πεπερασμένες.
0: Νομίζω άνοιξε παράθυρο ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, Νίκο?
15: Τώρα, όταν κάνει δηλώσεις για ένα κλάδο της οικονομίας
0: και λέει ότι θα
15: αντιέται με τον Λιθουανό, ναι. Νομίζω ότι είναι σαφές. Απλώς να πούμε ότι οι αλλοίς δεν συμπεριλαμβάνουν στα μέτρα για τους αγρότες. Δηλαδή το περίφημο αγροτικό πετρέλαιο δεν συμπεριλάμβανε τους αλλοίς.
0: Γιατί?
15: Άρα οι αλλοίς αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και παίρνουν ναυτιλιακό καύσιμο. Το ίδιο που παίρνουν και τα σκάφη της εκτοπλοείας.
0: Άρα σε χαμηλότερη τιμή. Πολύ χαμηλότερη.
15: Ναι, αλλά πολύ έχει αυξηθεί κοντά στο 120-130% από την αρχή του έτους μέχρι τώρα.
0: Ναι.
15: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα πολύ ακριβό καύσιμο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν λέω φθηνότερο. Φθηνότερο σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές. Όχι φθηνότερο για έναν επαγγελματία που πρέπει να κάνει τη δουλειά του και μόνο να βγει από το λιμάνι και να ξαναμπεί θα πρέπει να πληρώσει 2.000 και 3.000 ευρώ. Γιατί τόσα άκουγα τους ανθρώπους που έλεγαν ότι είναι το κόστος για μια μηχανότρατα. Οπότε παραμένει σε υψηλές τιμές για τους επαγγελματίες. Απλά λέω σε διαφορετικές τιμές από ότι είναι στο πρατήριο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι λες ότι μάλλον από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός της χώρας μπαίνει στη διαδικασία να αναφερθεί σε ένα τόσο ειδικό κομμάτι σε δηλώσεις που κάνει με Λουθιανό πρόεδρο δίπλα του, σημαίνει ότι κάτι δρομολογείται.
15: Και η αλήθεια είναι τώρα ενστικτοδός, επειδή αύριο είναι η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, έχω την αίσθηση θα μιλήσει μέτρα αναγκαστικά και για το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία, που υπάρχουν διαπραγματεύσεις εδώ και καιρό. Έχουν αίσθηση ότι κλάδοι επαγγελματικοί που επίσης πλήττονται θα ακούσουν επίσης κάτι και για αυτούς. Δηλαδή κλάδοι της οικονομίας επαγγελματικοί που πλήττονται. Όχι πλέον φυσικά πρόσωπα, για τα οποία οι ανακοινώσεις, να θυμίσουμε, δεδομένου ότι τα μέτρα είναι πλέον ένα 15ήμερο, έχουν μεταφερθεί για τις 14 Οκτωβρίου μαζί με παραμονές της έναρξης πετρελαίου θέρμανσης την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Τώρα είχαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, Νίκο.
15: Καλά το είπες.
0: Του πληθωρισμού. Έχει πολλά τεχνικά στοιχεία που πρέπει να είσαι Νίκος Φιλιππίδης να τα καταλάβεις. Αλλά μπορείς να μας δώσεις έτσι μια εικόνα να καταλάβουμε πώς διαγράφεται το 2027.
15: Το πρώτο είναι ότι θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους. Θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους όπως πληρώνουμε κάθε χρόνο σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης οικονομίας, αλλά και ως αποτέλεσμα της ακρίβειας στην οικονομία. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους, 1,5 δις θα είναι οι έμεσοι φόροι. Κομμάτι των έμεσων φόρων προφανώς είναι η βελτίωση της πραξιμότητας, ένα άλλο δεχομένως είναι η αύξηση τουριστικού ρεύματος και της κατανάλωσης, ένα τρίτο θα λέγαμε το πιο σημαντικό είναι η ακρίβεια, δηλαδή ίδια προϊόντα που αγοράζονται σε πλευράς ποσότητας, τα οποία είναι ακριβότερα, με αποτέλεσμα ο ΦΠΑ μπαίνει στην τελική τιμή, να προσφέρει περισσότερα έσοδα. Άρα έχουμε από εκεί ένα επιπλέον, μια επιπλέον επιβάρυνση, άνοδος, το οποίο είναι και μέρος της ανάπτυξης οικονομίας. Το δεύτερο, νομίζω, πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο πληθωρισμός φέτος οριστικά θα είναι πολύ ψηλότερος στον εκτιμόμενο. Σε μέσα επίπεδα θεωρούμε τώρα, Οκτώβριο μήνα, ότι θα είναι στο 3,6%. Ενδεχομένως οι τελευταίοι μήνες του έτους δηλαδή να είναι σταθερά πάνω από το 5. Αυτό σημαίνει το συγκεκριμένο. Είναι βέβαιο ότι μιλάμε για ανάπτυξη 2,3 από 2% φέτος. Αυτός είναι ο στόχος και έχει δοθεί αυτό, βγαίνει αυτός ο στόχος κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων αλλά και των εξαγωγών. Θεωρούν στο οικονομικό επιτελείο και όλες τις προβολές που έχουν κάνει σε συνδυασμό με κοινοτικά κονδύλια που έχουν μείνει ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη με όχημα τις επενδύσεις, προς το άνω του 7% οι επενδύσεις θα αυξάνονται. Θα έχει τα μέτρα μέσα εννοείται της φετινής και της πεσινής τα υπόλοιπα ΔΕΘ, δηλαδή 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών στοχευμένες. Δηλαδή θα είναι όλα τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ που αφορούν το 27, οι αυξήσεις στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, το επίδομά τους, όλα αυτά θα είναι μέσα στον προϋπολογισμό, συν τα 600 εκατομμύρια που αφορούν τις περσινές ανακοινώσεις, τα οποία θα αναγκαστικά, γιατί μιλάμε για φορολόγηση εν προκειμένου των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, πάντα στην εκαθάριση, οι μισθωτοί φορολογούμαστε κατά την πληρωμή αναδρομή, προκαταβολικά. Άρα θα τη δούνε την ελάφρυνση στις φορολογικές δηλώσεις του Μαΐου-Ιουνίου του 2027 και τότε θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό. Γενικώς είναι ένας προϋπολογισμός αρκετά φιδωλός, γιατί είναι δύσκολες συνθήκες, ξεκάθαρα δύσκολες. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται κοντά στο 3% ότι θα κυμανθεί από το 3,6% φέτος. Προφανώς θα έχουμε υπεραπόδοση και φέτος, το πιθανότερο είναι να έχουμε και του χρόνου. Αλλά έχουμε και αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό, που δεν μπορούμε τα υπερπλεονάσματα των υπερπλεονασμάτων να τα περάσουμε απευθείας στην οικονομία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν οροφές δαπανών και πρέπει να μειώνουμε το χρέος. Το χρέος παρεπιπτόντως έχει ενδιαφέρον. Θα μειωθεί φέτος 137% του ΑΕΠ που θα είναι κάτω από το ιταλικό και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130% του ΑΕΠ, το οποίο θα είναι πολύ κοντά, ίσως και λίγο πιο κάτω από το γαλλικό δημόσιο χρέος, το οποίο θα έχει μια πολύ περίεργη εξέλιξη, αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος των δύο οικονομιών σε σχέση με την ελληνική οικονομία, η οποία αποτινάσει τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη.
0: Έχουμε αφήσει κατά μέρος, γιατί τώρα μιλήσαμε για τους αλλοίς, μιλήσαμε για τις επιπτώσεις από τις εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, έχουμε αφήσει στην άκρη ένα προσφυλέσμας θέμα.
19: Είχαμε 2,18 στις αστικές περιοχές, σήμερα είναι 2,11, 2,12, 2,10. Μάλιστα. Εκεί είναι οι τιμές της πετρελαιοκίνησης και βέβαια η μάχη μεγάλη θα γίνει για το πετρέλαιο θέρμανση. Γιατί αυτά που ακούμε για 1,55 κτλ. Δεν μπορεί να διακινηθεί καύσιμο σε αυτή την τιμή, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ήταν ο κύριος Θέμης Κιουρτζής από τους πρατηριούχους. Σε αυτό το μέτωπο τι γίνεται, Νίκο?
15: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στάσεις σταθεροποιητικές, ελαφρώς αυξητικές τα μόλυβδη, ελαφρώς πτωτικές στο ντίζελ τις τελευταίες ημέρες, έτσι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε κολλήσει τις διεθνείς τιμές για να έχουμε έτσι μια εικόνα κοντά στα $100 το βαρέλι, παρά τις δύο θετικές εξελίξεις που είχαμε. Τη μία ήταν η απελευθέρωση, η συμφωνία για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο που ήταν η αποκατάσταση σημαντικού μέρους των ροών καυσίμων και πετρελαίου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής. που παρατηρήθηκε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι μια αλλαγή σκηνικού. Παρ' όλα αυτά, αυτά όλα δεν έχουν αλλάξει την εικόνα στις διεθνείς τιμές, και αυτό και βλέπουμε κολλημένο το δείκτη στο 2,22-2,20. 2,22 η αμόλυβδη, 2,20 το ντίζελ. Το ντίζελ υποχώρησε πάλι μετά την επιπλέον επιδότηση των 5 λεπτών. Έχει περάσει ένα μέρος δηλαδή μόνο. Υπάρχει μια έτσι λίγο δυσλειτουργία αυτή την περίοδο, και η αλήθεια είναι δεν βοηθά στο παρατηρητήριο υγρών τιμών, υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι κολλημένο στην πρώτη δεκάτου. Έχουμε 5 Οκτωβρίου, έχουμε 4 μέρες που μας λείπουν. Ελπίζω να το αποκαταστήσουν γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους πρατηριούχους, οι οποίοι δηλώνουν καθημερινά τις τιμές, αλλά και όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν ακριβώς για την πορεία της αγοράς. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί το παρατηρητήριο. Οπότε παραμένουμε στο ίδιο σκηνικό, στο σκηνικό πολύ μεγάλων αυξήσεων. Η σημερινή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέβγαινε, είναι κοντά στο 1,90 κάτι.
0: Εντάξει.
15: 1,92-1,93. Εκεί θα έβγαινε.
0: Δεν είναι βιώσιμο. Και για το πετρέλαιο και για εμάς δεν είναι βιώσιμο. Κοντά στα 2 ευρώ.
15: Όχι. Γι' αυτό και θα είναι μεγάλη ναι. Επιδότηση. Δηλαδή το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός, νομίζω θα είναι πολύ πιο κάτω το 1,75. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πιο κοντά στο κάτω και από το 1,60, ότι θα είναι η τελική τιμή που θα προκύπτει από όλους, και από τα δηληστήρια από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
15: Γεια σου,
0: ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, και εμείς θα πάμε αμέσως στη Λάρισα. Σε λίγο. Ωραία. Γιατί εκεί είχαμε μία έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σε ένα συνεργείο. Έχουν τραυματιστεί και 3 άνθρωποι. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής επιχείρησης. Έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ωραία, σε λίγο θα έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής επιχείρησης από εκεί που σημειώθηκε η έκρηξη, και είπε:
20: ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν έκρηξη. Τώρα, από τι και τα λοιπά θα το κρίνει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
0: Σαφώς.
20: Οι άνθρωποι ευτυχώς είναι καλά, με εγκάβματα, ελπίζω ελαφριά.
0: Κάνει έρευνες εκεί η πυροσβεστική και το ανακριτικό τμήμα, προκειμένου να διαπιστώσει πώς, από πού προήλθε αυτή η έκρηξη που σημειώθηκε στο συνεργείο στη Λάρισα. Το κτίριο χτυλήχθηκε στις Φλόγες, όπως ακούσατε, 3 άνθρωποι. Τον έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου, Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Σφύρα, από τη Λάρισα, εδώ που στιγμές τρόμου για 3 άτομα που βρίσκονταν σε συνεργείο στο ΔΟ Βόλου. Εκτελήθηκαν στις 11:20 το πρωί, όταν κάτω από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ είχε προηγηθεί έκρηξη σε κατάστημα το οποίο βάζει εγκαταστάσεις υγραεριοκίνησης. 3 άτομα λοιπόν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα πρώτου βαθμού σε χέρια και πρόσωπο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον γιο του και έναν πελάτη ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Άμεσα επιτόπου έθεσαν 15 οχήματα, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, όπου έθεσαν μετά από μία ώρα υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Ήταν πάρα πολύ εύκολα τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και από την ταράτα, από τη σκεπή, έπεφταν κομμάτια σοβά. Για αρκετή ώρα 2 αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ ολοσχερής ουσιαστικά είναι η καταστροφή του καταστήματος εδώ στο ΔΟ Βόλου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια που προκάλεσε η φωτιά αυτή, όσο για μοιάζει απίστευτο, εξετάζονται 2 τα ενδεχόμενα. Το ένα έχει να κάνει με την διαρροή υγραερίου από κάποια εγκατάσταση, ενώ το δεύτερο θέλει κάποιον από τους 3 οι οποίοι βρίσκονταν εντός καταστήματος να άναψε τσιγάρο, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες υγραεριοκίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς συνέβη. Τζάμια έσπασαν, πανικός προκλήθηκε, φωτιά. Ανέβηκε σε πολύ μεγάλο ύψος. Απειλήθηκε και ένα σπίτι στον πρώτο όροφο της επιχείρησης. Ευτυχώς δεν έπαθαν κάτι οι δικοί του, ούτε ουσιαστικά και το οίκημα. Ενώ προκλήθηκε πανικός με κατοίκους σε περιοχές να βγαίνουν από τα μαγαζιά και τα σπίτια τους, προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πλέον την προανάκριση της πόδας έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής Λάρισας.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
21: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
0: Εύχομαι. Ο Μιχάλης Θεζάρης από τη Λάρισα, και όπου σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη. Μετά τις διαφημίσεις, Ρούμπιο έρχεται αύριο στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα έρθει αύριο το βράδυ, αλλά το κυρίως μενού αρχίζει από το πρωί της Τετάρτης. Σε πολύ λίγο.
22: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
23: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
22: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
23: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίση.
1: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
23: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
24: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
25: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
26: Ταβέρνα Βελούχη. Η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
27: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα αναμένεται αύριο το βράδυ. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, είναι εδώ να μας πει κάποιες πληροφορίες από το πρόγραμμά του αλλά και τι θα περιλαμβάνει αυτή η ατζέντα των συζητήσεων. Καλώς ήρθες, Μαρία.
28: Καλό μεσημέρι. Ο έκτος λοιπόν γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε συνέχεια της διμερούς συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στις 9 το πρωί. Θα ακολουθήσουν στις 9.30 οι δηλώσεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν θα δεχτούν οι δύο υπουργοί ερωτήσεις. Να σου δώσω και λίγο το παρασκήνιο.
0: Ωραία.
28: Και μετά θα κηρύξουν στις 10 η ώρα το πρωί την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Θα καλύψουν ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας με επιμέρους συνόδους εργασίας, στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Οι θεματικές, να πάμε και στην ατζέντα.
0: Ναι, ναι.
28: Περιλαμβάνει τα περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια, την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Θα υπογραφούν και κάποιες συμφωνίες. Θα υπογραφεί ανανέωση μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού μέχρι τον 15ο αιώνα μετά Χριστό, επιστολή προθέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ πολιτείων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας και μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών με σκοπό τη διευκόλυνση της Σπύρου της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, επειδή θέλω να ξέρω ότι θέλω να εστιάσει εκεί, δεν είναι καθόλου, πώς να το πω, η παρούσα συγκυρία τέλος πάντων της επίσκεψής του δεν είναι καθόλου τυχαία, διότι υπάρχει η όξυνση της τουρκικής ρητορικής.
0: Οι τουρκικές κορώνες για Αιγαίο, νησιά, Ανατολική Μεσόγειο.
28: Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν θα πάει στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη, γενικά στη γείτονα. Mm-hmm. Άρα επισκέπτεται τη χώρα μας. Άρα αυτό είναι και ένα μήνυμα στήριξης mm-hmm. στην χώρα μας. Επιλέγει να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Mm-hmm. Άλλο ένα σημείο το οποίο εστιάζουν εδώ από την Αθήνα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ενδιαφέρον για τα ενεργειακά και την πρόθεση mm. της Ελλάδας που όπως έχουν τονίσει τα κυβερνητικά στελέχη το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Πολύ σωστά.
28: Άρα,
0: έχουμε και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα που ετοιμάζει η Τουρκία. Έχουμε τον Ερντογάν να πιέζει για τα F-35 με γνωστές τις θέσεις της Αμερικανικής γραφειοκρατίας. Εξαιρούμε τον Τραμπ και τα εμπόδια που βάζει.
28: Άρα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στο τραπέζι με ναι. κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχει και αμυντική συνεργασία και από την Ελλάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τονίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη επιβεβαιώνει το υψηλότερο επίπεδο και το στρατηγικό βάθος των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυμένο φάσμα τομέων και μάλιστα τονίζεται ότι έρχεται η συγκεκριμένη επίσκεψη, όπως είπαμε και εμείς, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και yeah. αναδεικνύεται και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
0: Πάντως, εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, με τη διπλωματία ασχολείσαι. Εντάξει, βεβαίως έχει μεγάλη σημασία ατζέντα των συζητήσεων. Αυτή είναι η ουσία, αναμφισβήτητα. Αλλά μερικά πράγματα σηματοδοτούνται και από άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, και μόνο η παρουσία του Αμερικανού ΙΠΕΚ στην Ελλάδα σε αυτή τη χρονική συγκυρία, έτσι όπως τα περιέγραψες, και ότι έρχομαι στην Ελλάδα, δεν πάω στην Τουρκία, έρχομαι μόνο στην Αθήνα και συζητάω και φεύγω. Και αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Μόνο το αυτό.
28: Ότι
0: είναι,
28: στηρίζει την Ελλάδα και τις ελληνικές θέσεις. Επίσης, να σου θυμίσω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε διαβάσει επιστολές Αμερικανών γερουσιαστών που αποτυπώνεται η θέση των ΗΠΑ, όπως έχει αποτυπωθεί πολλές φορές και στο στρατηγικό διάλογο, τους προηγούμενους στρατηγικούς διαλόγους και τον Φεβρουάριο του 2024, σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει το θέμα και ο τουρκικός τύπος. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη.
3: Καθώς η Αθήνα συνεχίζει να επιδιώκει άμεση επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ, η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι σημαντική από αυτήν την άποψη, λέει η Χουριέτ. Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται επίσης να θέσει και το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο Ρούμπιο, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί εκ νέου τους τελευταίους μήνες. Ακόμη και αν η Ουάσιγκτον και το Παρίσι υποστηρίξουν το έργο, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για να κάμψουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η διαδρομή GSI, δηλαδή το καλώδιο Κύπρου Κρήτης ουσιαστικά, διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της και αναμένει να ζητηθεί η συγκατάθεση της Άγκυρας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η επίσκεψη Ρούμπιο είναι σημαντική. Οι διπλωμάτες μπορούν να βρουν λύσεις και τις έχουν στο τσεπάκι τους, αλλά για να ενεργοποιηθούν είναι πολιτικές αποφάσεις αυτές.
0: Τώρα, μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά έστειλε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε, στις κοινές δηλώσεις μάλλον που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Εμείς παίξαμε μόνο ένα μικρό απόσπασμα όταν μιλούσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη για τις διαμαρτυρίες των αλλιέων. Την αναφορά Μητσοτάκη ότι θα δούμε.
5: Θα στηρίξουμε κάθε κοινωνική ομάδα και επεξεργαζόμαστε μια λύση.
0: Όλα τα άλλα τα έχουμε αφήσει εκτός για εσένα.
5: Α, σας ευχαριστώ.
0: Παρακαλούμε.
5: Δεν πληρώνουμε με το κομμάτι, ούτε με το μέτρο. Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό που σταχυολογήσατε, είναι ένα από τα τέσσερα μηνύματα πολύ καθαρά που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα προς τις Βρυξέλλες αλλά και προς την Άγκυρα σε αυτές τις κοινές δηλώσεις με τη Λιθουανία. Η Λιθουανία, η οποία, αν μου επιτρέπεις μια παρένθεση, διέρχεται από μια περίοδο πολύ έντονη ετοιμότητα και κινητοποίηση με δεδομένες τις υβριδικές επιθέσεις αλλά και τις διελεύσεις των ντρόουν. Και εκεί έστειλε ένα πολύ καθαρό μήνυμα προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι απαντείται συντονισμένη απάντηση. Επιστρέφω τώρα στα της οικονομίας με τα οποία ξεκίνησε. Αφενός, ό,τι αφορά στο αίτημα που έχει υποβάλει στην Κομισιόν, εν ώψη και τη Συνόδου Κορυφής, θα συζητηθεί αυτό στη Συνόδου Κορυφής, ότι δηλαδή χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα μέτρα. Αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ήταν μια λύση η οποία θα μπορέσει να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλά, όπως τα έλεγε και ο Νίκος ο Φιλιππίδης, το μήνυμα προς τις αγορές είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα τη δημοσιονομική πειθαρχία. Από εκεί και πέρα, υπάρχει λύση για τους αλλοιείς, την οποία είπε ότι επεξεργάζονται. Εδώ θα σου βάλω και ένα σκονάκι. Επεξεργάζονται και μια λύση η οποία μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί, αν όχι αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, για το βιομηχανικό ρεύμα. Και από εκεί πέρα πάμε στα της Τουρκίας. Εκεί αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ανάγκη της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης να συνεργάζεται, να συμπράττει με τρίτες χώρες. Αλλά όπως είπε, αυτή η σύμπραξη και ειδικά αυτή η συμμετοχή από τις τρίτες χώρες, δηλαδή ποιες, την Τουρκία επί της ουσίας, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι σε αυτό, όπως ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.
6: Ναι. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτά που είπες σχετικά με το μηχανισμό SAFE και αμέσως.

0: γειτονιά μας. Πώς το αντιμετωπίζει το Μαξίμου?
1: Το Μαξίμου θεωρεί ότι αυτή είναι μια επίσκεψη, το timing της οποίας, ο χρονισμός της οποίας, για να το πούμε ελληνικά, είναι σημαντικός. Δεν έχει μόνο συμβολισμό, έχει και ουσία, τόσο ως προς την ατζέντα όσο και ως προς τα προσεχώς, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπροστά της η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο έχει ακόμη ένα τεστ αντοχής. Έχει ένα τεστ αντοχής πολύ συγκεκριμένο, διότι όπως αποκάλυψε χθες η Καθημερινή της Κυριακής, η 26η Οκτωβρίου φαίνεται ως μία ως η επικρατέστερη ημερομηνία για να επανεκκινήσουν οι βυθομετρικές έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Άρα όλα αυτά συνδυαστικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας, στον οποίο προφανώς, επικροτεί η Ουάσιγκτον, συνδέονται άμεσα και με αυτήν την επίσκεψη. Η συνάντηση του με τον του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι προηγείται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Σπλίτ της Κροατίας την Τετάρτη το πρωί. Εξ αυτού του λόγου και τα logistics που έγιναν μεταθέτουν προς το απόγευμα της Τετάρτης αυτή τη συνάντηση.
2: Γιατί πηγαίνει στην Κροατία?
1: Είναι η σύνοδος, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Σπύρο, έχεις δίκιο που το, να το υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας, είναι η σύνοδος των ΜΕΝΤΕ9, των 9 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, που και εκεί θα υπάρχει μία οργάνωση εν όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα ανοιχτά ζητήματα, ανταγωνιστικότητα, ενεργειακός πληθωρισμός, αλλά και άμυνα. Λοιπόν, οπότε μετά από αυτό το ταξίδι αστραπή στο Σπλίτ της Κροατίας, έρχεται και βλέπει Ρούμπιο, και εκεί μπαίνουν επιτάπητος όλα τα ζητήματα. Ενέργεια και άμυνα είναι ψηλά στην ατζέντα. Τα είπαν πολύ σωστά και οι συνάδελφοι νωρίτερα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Τώρα, στο αστυνομικό δελτίο, είχαμε ακόμη μία επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια, αυτή τη φορά στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν γνωρίζω αν η αστυνομία βλέπει κάποιο κοινό διευθυντήριο από τις πολλές επιθέσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Κάτια Νιάκαρη σε κάθε περίπτωση γνωρίζει να μας πει και το ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις από την πλευρά των αρχών. Γεια σου, Κάτια.
3: Καλό μεσημέρι. Η έρευνα, να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει περάσει το τμήμα δίωξη εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που μέσα από κάμερες ασφαλείας προσπαθούν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών που πέταξαν την χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο τους. Το ίδιο κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης στις 8 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η χειροβομβίδα δεν ενεργοποιήθηκε, πιθανότατα λόγω αστοχίας υλικού, και χρειάστηκε συνδρομή. Κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρησης Κριτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και το Τάγμα Καθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς βρέθηκαν στο σημείο για την απομάκρυνσή της. Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI, τώρα που ερευνούν την υπόθεση, εκτιμούν ότι η εντολή για τις δύο ενέργειες ήρθε από τις φυλακές, στο πλαίσιο ενδεχομένως αντιπαλαιότητας εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την εδαφική κυριαρχία στη διακίνηση ναρκωτικών. Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζεται αφορά τον εκβιασμό και την παροχή προστασίας. Στο μικροσκόπιο, με συγχωρείτε Σπύρο, βρίσκεται ένας 49χρονος βαρυπινίτης από τα αρχηγικά μέλη της αλβανικής μαφίας των φυλακών, ο οποίος μέσα από τα κρατητήρια οργανώνει δολοφονικές επιθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς καθώς και βομβιστικές επιθέσεις.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια, η Κάτια Νιάκαρη. Άρα η αστυνομία έχει, εκτιμά μάλλον, ότι κάτι κοινό υπάρχει, κοινός παρανομαστής υπάρχει σε αυτές τις επιθέσεις και μπορεί να οργανώνεται και μέσα από τις φυλακές. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
4: Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη.
2: Είχαμε ακόμη ένα δυστύχημα, ένα τροχαίο δυστύχημα, αυτή τη φορά στην Πετρούπολη, με ένα νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής χάσει τη ζωή του σε ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ χθες, στην οδό 25ης Μαρτίου συγκεκριμένα. Υπήρχε εμπλοκή δύο μηχανών. Τη μία την οδηγούσε ένας 17χρονος, ένας ανήλικος, μαζί με την συνομήλικη φίλη του. Επέβαιναν συγκεκριμένη μηχανή. Φαίνεται ότι έκανε κάποιον ελιγμό προκειμένου να κινηθεί αριστερά και να κινηθεί επί του πεζοδρομίου στη συμβολή με την οδό Παλαμά. Κάνοντας αυτή την κίνηση, συγκρούστηκε με την μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του, να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όμως δεν μπόρεσαν οι γιατροί να τον σώσουν. Να τονίσουμε ότι έχει θεληθεί ο 17χρονος

0: διαβάτης της δεύτερης μηχανής με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και οι δύο ανήλικοι νοσηλεύονται ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο γεννηματάς.
1: Ναι. 17 ετών μπορούν να βγάλουν δίπλωμα για μοτοσυκλέτα, δεν ξέρω κιόλας.
0: Υπάρχει για μικρού κυβισμού δυνατότητα να καταλάβουν διπλώματος, αλλά όπως και να έχει, δεν μιλάμε για ένα δίπλωμα το οποίο τον κάλυπτε όσον αφορά τη μηχανή που οδηγούσε. Γίνεται και μια παράλληλη έρευνα για να διαπιστωθεί με λήψη αίματος αν υπήρχαν ουσίες ή αλκοόλ στο αίμα του. Αυτό θα προκύψει τις επόμενες ώρες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Για αυτό το τροχαίο δυστύχημα στην Πετρούπολη. Θα έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αστυνομία εντοπίζει πολλούς παραβάτες μέσα από τα social media, γιατί οι ίδιοι το επιλέγουν, κάνοντας μια φιγούρα, έναν επικίνδυνο λιγμό ή αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα. Το καταγράφουν στο TikTok, στο Instagram, το ανεβάζουν και επέρονται για το κατόρθωμά τους, βεβαίως βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή όλων. Για αυτό το θέμα, δηλαδή την αύξηση του αριθμού των συλλήψεων που υπάρχουν μέσα από αυτή τη διαδικασία των ελέγχων της αστυνομίας, μίλησε ο κύριος Ρήγας. Είναι συνδικαλιστής αστυνομίας, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ, για το πώς έχει οργανωθεί όλο αυτό το τμήμα εντοπισμού παραβάσεων και δι' επικίνδυνων παραβάσεων μέσα από τα social media.
2: Υπάρχει μια συνεργασία με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κυβερνοχώρου, αυτό που λέμε το ηλεκτρονικό έγκλημα, μέσω των οποίων μπορούμε κάλλιστα να εντοπίσουμε οδηγούς. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας έξω, οι οποίοι όχι μόνο παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το κάνουν επικίνδυνο, αλλά δυστυχώς τα αναρτούν δίκην εντυπωσιασμού ή για να κερδίσουν κάποια like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Γιατί είναι γνωστό αυτό πια, αν δεν το προβάλλεις στο Instagram και στο TikTok, είναι σαν να μην το έχεις κάνει, πάει χαμένο. Οπότε τι να κάνεις, την πατατιά πρέπει να την ανεβάσεις κιόλας. Το κακό είναι ότι πλέον σε εντοπίζουν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
10: Τώρα, γιορτάζει γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε με ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Να αρχίσουμε με την υπόθεση Μαζονάκη, με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο όταν πήγε εκεί ο τραγουδιστής. Είχα μία εξέλιξη, κινείται δικαστικά κατά των γιατρών και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Αφενός, αφετέρου έχουν βγει κάποιες πληροφορίες για ευρήματα τοξικολογικών. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας είχε καταθέσει αρχικά ένα υπόμνημα. Τώρα σήμερα πληρεξούσιος δικηγόρος ήρθε και κατέθεσε πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα.
1: Άρα όχι μήνυση, νόμιζα ότι...
11: Υπόμνημα ήταν, όχι, είναι υπόμνημα. Είναι σχετικά με τα μηχανήματα που είχε αγοράσει η κατηγορούμενη γιατρός. Έχουν προσκομιστεί στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρία των δύο κατηγορουμένων, στην Οδό Καρνεάδου και στην Οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, και ζητεί να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο ιατρών για ψευδή δήλωση σχετικά με δύο έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο το 2025 και το 2026 για τα μηχανήματα οζονοθεραπείας. Έχει ζητήσει αυτό από τον ανακριτή που έχει προσκομίσει αυτά τα στοιχεία και έχει καταθέσει και το συμπληρωματικό υπόμνημα για την άσκηση της συμπληρωματικής δίωξης. Το έχει ζητήσει και από την εισαγγελία. Περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι μια δικαστική έρευνα η οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, σε πλήρη εξέλιξη. Καθημερινά λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της αλήθειας, το τι ακριβώς έγινε εκείνη την ημέρα, πριν, κατά τη θεραπεία και μετά. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα καταθέσουν, εάν θα καταθέσουν σήμερα. Κάποια άτομα έχουν ήδη καταθέσει, οι νοσηλεύτριες, η διασώστρια, η αναισθησιολόγος. Περιμένουμε να δούμε, Σπύρο, αν θα καταθέσουν και άλλα άτομα σήμερα, οι μάρτυρες.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, κάποια ρεπορτάζ λένε ότι βγήκαν και τα πρώτα ευρήματα τοξικολογικών. Πληροφορίες είναι αυτές, ότι βρέθηκε ίχνη προποφόλης.
11: Ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στη δικογραφία έτσι ακριβώς. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω πληροφορίες, όχι επίσημα. Πληροφορίες και έρχονται σε αντίθεση, λένε πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση, ότι βρέθηκαν ίχνη προποφόλης με αυτό που είχε υποστηρίξει γιατρός, ότι δεν είχε χορηγήσει μέθηση. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, είναι πληροφορίες, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο και γι' αυτό καλό είναι να περιμένουμε τι θα απομβαθεί η δικαιοσύνη πάνω σε αυτό. Έχουμε και την περίπτωση αυτή που έχει προκαλέσει σοκ με έναν τύπο ο οποίος δάγκωσε μία οδηγό ταξί και της έκοψε και ένα κομμάτι από το αυτή.
11: Ναι, ο κατηγορούμενος 35 ετών οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπόμενη σωματική βλάβη και απειλή, παραπέμπθηκε στον ανακριτή. Δεν ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί κάποια άλλη μέρα. Ήθελε να απολογηθεί σήμερα. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι διαπληκτίστηκε με την οδηγό ταξί, διότι δεν είχε σήμα και εκείνος δεν μπορούσε να πληρώσει.
1: Ναι, γιατί η δικιά του ήταν ότι δεν λειτουργεί το POS γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ. Όχι, γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ, εγώ δεν θέλω να πληρώσω με μετρητά. Εντάξει, υπήρχε μια αντιδικία. Αλλά από αυτό να φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να τη δαγκώσει το αυτή.
11: Ναι, έκανε λέει ένα απότομο φρενάρισμα η οδηγός ταξί, με αποτέλεσμα εκείνος που καθόταν στο πίσω κάθισμα να έρθει προς τα εμπρός και να σπάσει τα γυαλιά του.
1: Ναι.
11: Τόλωσε λοιπόν τότε και της επιτέθηκε. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Περιμένουμε να δώσει εξηγήσεις και στον εισαγγελέα για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείρισή του.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle. Βεβαίως μετά θα ακούσετε και όλο το ένθετο με τις διεθνείς εξελίξεις. Αλλά εμείς ξεχωρίσαμε μία είδηση και θελήσαμε με τον. Καλέσαμε τον Γιάννη, μάλλον, να μας πει. Είναι στη συνέχεια αυτών των ανησυχιών που έρχονται από τη Γερμανία για την εξέλιξη, την τροπή που μπορεί να πάρει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν μια προειδοποίηση, όχι για πρώτη φορά, αλλά αυτή τη φορά η προειδοποίηση προέρχεται από τους επικεφαλείς των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών ότι...
1: Έπεσε η γραμμή. αυτό που θα μας έλεγε ο Γιάννης είναι ότι ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών προειδοποίησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να παρασυρθεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία. Γι' αυτό το πράγμα προειδοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας και δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τώρα τίθεται με μεγαλύτερη ένταση από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας. Οι υπόλοιπες δυνατές εξελίξεις αμέσως τώρα, όπως είπαμε, από την Deutsche Welle.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Πρόωρες εκλογές ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσες για τις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Με τοπική σύγκρουση των φιδωλών και των φύλων της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφυγή κατά της Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε υπέβαλε η αριστερά στη Γερμανία. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την ήττα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα κοινοβουλευτικά και την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για το στεγαστικό. Ο μαέστρος της επιβίωσης, όπως τον αποκαλεί μερίδα του τύπου και στη Γερμανία, αντιδρά έτσι στο εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο και περνά στην αντεπίθεση εναντίον της δεξιάς που ματέωσε την πρότασή του. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάντως στις δημοσκοπήσεις υστερεί σε σχέση με τη συντηρητική αντιπολίτευση. Στην ομιλία του, ο Σάντσες στάθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, μίλησε για την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κοινωνικά δικαιώματα και τη μείωση των ανισοτήτων. Υπενθύμησε ότι αντιμετώπισε πρωτοφανείς κρίσεις, πολέμους, γεωπολιτικές αναταραχές, ότι μίλησε ενάντια σε τέχνο-ολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι είχε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, δηλαδή αυτή των συντηρητικών του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox. Στις Βρυξέλλες κορυφώνεται η σύγκρουση μεταξύ των 6 φιδωλών που ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών φύλων της συνοχής που τονίζουν ότι αυξημένες δαπάνες σε τομείς όπως είναι η άμυνα δεν θα πρέπει να αποβούν σε βάρος της συνοχής και τομέων όπως η κοινή αγροτική πολιτική. Επικεφαλής των φιδωλών η Γερμανία, στην ομάδα των 17 της συνοχής η Ελλάδα. Προβάδισμα 2 μονάδων για τον ακροδεξιό Φλάβιο Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
15: Καλό σας ημέρι. Καλό μεσημέρι λοιπόν. Με την εθνική ομάδα της Ελλάδας να πρωταγωνιστεί στις ειδήσεις, καθώς κατάφερε να κρατήσει το 0 στην Τούμπα κόντρα στην ανώτερη, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό Γερμανία. Έβγαλαν πάθος και μαχητικότητα οι Έλληνες διεθνείς στην επανάληψη. Έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με ένα βαθμό σκέτο χρυσάφι για το Nations League. Θα ξεκουραστούν λίγο και ξανά προς τη δόξα θα τραβάει η εθνική με 2 αναμετρήσεις, με Σερβία που είναι πολύ κρίσιμη και με Ολλανδία εκτός έδρας. Δυνατές αναμετρήσεις όμως είχε και η πρεμιέρα της φετινής Greek Basketball League. Το βράδυ της Κυριακής έπεσε η αυλαία στο Ιβανόφι Ολυμπιακός. Κέρδισε το μαχητικό Ηρακλή με 78-68. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ξεκίνησε και αυτός νικηφόρα τις προσπάθειες στο νέο πρωτάθλημα με το τριφύλι να επικρατεί άνετα τον Βίκος Φάλκονς με σκορ 103-74 και οι δύο ομάδες ξεχρέωσαν τις ποινές που κουβαλούσαν από πέρυσι. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο Λίβα Γκαρσία που είχε ένα μικρό τραυματισμό και θα δούμε μετά τις εξετάσεις ποια θα είναι τα ιατρική γνωμάτευση και θέτει τα μπόρδα εν ώψη ντέρμπι, γιατί πάμε και σε ντέρμπι Ιωνίων στο τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε στροφές και προπονήθηκε κανονικά με τον τριφύλι.
1: Σε ευχαριστούμε, Νικό.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ. Στο βολέι.
16: Ποιο βολέι?
17: Ποιο match?
16: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Για να ξεκινήσει και ωραία εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
19: Πώς είπατε?
20: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
21: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
23: Perché?
22: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
23: Cosa?
22: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
23: Και κάβολο.
22: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
24: Έξοδος 33.
22: Και στο relos.gr.
25: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
26: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
25: Τελικά,
26: μείναμε.
25: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
27: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
26: Είναι του τύπου σας.
28: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: ΣΥΡΙΖΑΗ 89,4.
1: Με την Αναστασία Τσιβγούλη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο της Κηφισίας προς Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την άνοδο της Βασιλής Σοφίας προς Μέγαρο Μουσικής. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα οι κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων που απειλεί όπως υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα της αλίας. Δεκάδες καΐκια κατέκλυσαν το λιμάνι του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Σώστε την αλία», ενώ ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα λιμάνια. Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες, οι οποίες δοκιμάζονται. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Για να ενταχθεί επομένως κάποιος στο ΣΕΙΦ σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ασφάλειες, πρέπει πρώτα να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών, χωρίς αστερίσκους, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου και στις τιμές του πετρελαίου για τα κράτη-μέλη, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις των τιμών παραμένει προτεραιότητα. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Κρήτη για αυτοψία μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπή στο αίτημά της και στη σταθερή της θέση σε ό,τι αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νομή, κυριότητα και κατοχή στην Βρετανική πλευρά, στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στον Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ανέφερε ότι η Ελλάδα, με την ίδια λογική που κινήθηκε για την επιστροφή 48 ιστορικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, κινείται σε όλους τους επαναπατρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν αποποιείται κανενός δικαιώματος της και ασκεί πολιτιστική διπλωματία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Στον Ανακριτή έχει οδηγηθεί 35χρονος για την άγρια επίθεση σε βάρος οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, όπου δάγκωσε το δεξί αυτή της οδηγού και της το έκοψε. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Στη Γαλλία, 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας, έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο μαθητής πήρε στα χέρια του μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Στη χώρα η κατάσταση παραμένει έκριθμη. Από την περασμένη Δευτέρα, περίπου 5.000 άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, έχουν συλληφθεί. Δεκάδες έχουν τραυματιστεί, ενώ μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί σε σχολεία. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
6: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
8: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, πέρα ως πέρα και καλή εβδομάδα.
0: Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι που αλλού στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Είστε πολλοί εσείς που μας ακούτε διαδικτυακά, οπότε μπορείτε πιο εύκολα να το κάνετε μέσα από το site του σταθμού μας. Και εννοείται ότι στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Και επειδή έχει γίνει ήδη χαμός, θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν δύο εισιτήρια για το πραγματικά μεγάλο παιχνίδι. Θα παίξει ο Προμηθέας το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου στην Πάτρα, σε 7 στο Τόφαλος, με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GBL. Να είμαι ειλικρινής, πριν μπούμε στο στούντιο είδα ότι ανέβηκε το σχετικό πως την ομάδα μας οι δύο θα βγουν καλύτερα. Όλοι όσοι και όσες επιθυμείτε να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης, γιατί ήδη έχουμε μηνύματα αρκετά, ο τρόπος είναι απλός. Θα μπείτε στην ομάδα μας και στη σελίδα μας στο Facebook. Έχουν ακριβώς το ίδιο όνομα με αυτό της εκπομπής μας. Οι δύο θα βγουν καλύτερα με ελληνικά και τόνους. Θα κοινοποιήσετε το post, θα το κάνετε like ή θα στείλετε απλώς μία ενημέρωση στο inbox. Επαναλαμβάνω, δύο εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας το Σάββατο στην Πάτρα με τον Ευρωλιγκάτο Παναθηναϊκό στις 7 στο Τόφαλος, προσφορά της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα, του Sky Patras, μέσω της εκπομπής μας δύο φίλοι ή φίλες του μπάσκετ, του Προμηθέα ή του Παναθηναϊκού, θα πάνε εντελώς δωρεάν στο Τόφαλος να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι.
0: Ξεκίνησες με μπάσκετ, αλλά εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά.
1: Με προσφορά, όχι με μπάσκετ, γιατί θα έχουμε προσφορά σε
0: μπάσκετ. Ναι, ρε παιδί μου, η προσφορά που αφορά το μπάσκετ. Αλλά θα πούμε για τον μπάσκετ πάρα πολλά στη συνέχεια, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, να ξεκινήσουμε από τα ψηλά και να πηγαίνουμε προς τα χαμηλά. Και αρχικά από την ισοπαλία της εθνικής μας ομάδας χθες το βράδυ, 0-0 με την Γερμανία στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γιατί δεν μπορώ να ακούω Παναγιώτη όπως και εσύ στο γήπεδο της Τούμπας. Δηλαδή με βγάζω σπυράκια. Βγάζω σπυράκια, πραγματικά.
1: Είναι όπως λένε κάποιοι στο γήπεδο της Αγίας.
0: Λες και ανοίγει στην περιοχή. Λες και ανοίγει στην περιοχή το γήπεδο. Τέλος πάντων, περίεργο παιχνίδι γι' αυτό. Δηλαδή, αν το έβλεπε κάποιος και του έλεγε, ρε παιδί μου, πόσο μπορεί να έρθει αυτό το παιχνίδι. Νομίζω δεν θα έλεγε κανένας 0-0. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Χωρίς σκορ.
0: Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο υποφέραμε. Υποφέραμε πάρα πολύ. Υποφέραμε
1: νομίζω,
0: πολύ.
1: Νομίζω ήταν μια συνέχεια του δευτέρου ημίχρονου του παιχνιδιού με την Ολλανδία, που επίσης είχε διεξαχθεί πριν από 4 ημέρες στο ίδιο γήπεδο, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
0: Ήταν μια συνέχεια του δευτέρου ημίχρονου του παιχνιδιού με την Ολλανδία. Οι ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε ο Κλοπ, πραγματικά εμένα με εξέπληξαν, και κυρίως όσον αφορά, ρε παιδί μου, την ικανότητά τους με την μπάλα στα πόδια. Γιατί υπήρχαν στιγμές στο πρώτο ημίχρονο που πραγματικά χάναμε την μπάλα. Καλά ότι δεν μπορούσαμε να την πάρουμε με τίποτα, αλλά πραγματικά
1: νομίζω
0: τη χάναμε.
1: Τους τη δίναμε κιόλας εύκολα, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζουν και άλλοι. Και οι άλλοι ήταν πολύ καλύτεροι χθες, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Και πιστεύω ότι αν ευτυχώς που δεν μέτρησε τον γκολ που πέτυχαν, σωστά δεν μέτρησε.
1: Ναι,
0: την άποψή μου.
1: Ναι, αφού την πήρε με το χέρι, έκανε μανσέτα ουσιαστικά.
0: Όχι μόνο, κοντρόλαρε την μπάλα με το χέρι.
1: Ναι, αυτό λέω, μανσέτα. Ναι, ρε, παιδί μου.
0: Ευτυχώς που δεν μέτρησε τον γκολ, γιατί δεν θα ήμουν και τόσο αισιόδοξος αν γινόταν εκεί το 1-0 υπέρ των Γερμανών, που φάνηκε από το πρώτο ημίχρονο. Όχι ότι μόνο ότι είχαν το momentum, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Πάντως αυτός ο Βίρτς, ρε παιδί μου, μιλάει στην μπάλα στον ελληνικό.
0: Και άλλοι, ο Παύλοβιτς. Χθες ήταν πολύ καλοί όλοι οι Γερμανοί. Θυμίζω ότι ο Κλοπ έχει καλέσει 44 ποδοσφαιριστές για όλα αυτά τα παιχνίδια. Χρησιμοποίησε, ας πούμε, τη δεύτερη φουρνιά μαζί με μία μικρή μίξη. Είναι όλοι σε αξιολόγηση αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όλοι. Γιατί τώρα αρχίζει να χτίζεται μια καινούργια εθνική Γερμανίας. Και πιστεύω ότι με τον Κλοπ τα επόμενα χρόνια θα τα πάνε αρκετά καλά. Υπάρχει πολύ υλικό από κάτω και μου έκανε αυτό σου λέω εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Τέλος πάντων, στο δεύτερο ημίχρονο συμμαζεύτηκαν κάπως τα πράγματα όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, γιατί επιθετικά και πάλι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η είσοδος του Καρέτσα
1: και
0: του Ανδρούτσου νομίζω βοήθησαν πάρα πολύ. Από την άλλη, δεν μπορούσα να πει
1: και του Μουζακίτη, θα έλεγα, Βαγγέλη.
0: Και του Μουζακίτη. Δηλαδή,
1: κρατήσαμε
0: Μουζακίτη
1: λίγο την μπάλα, έβγαλε την μπάλα.
0: Ναι, και του Μουζακίτη αργότερα. Ναι. Ο Ιωαννίδης να δίνει μάχες, αλλά παλαιά εκεί, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, με ψηλούς φόρ. Ναι, προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος για να σπάσει την μπάλα από εδώ και από εκεί. Έφαγε αρκετό ξύλο, είναι αλήθεια, χθες.
1: Και έδωσε.
0: Τέλος πάντων, δεν μας έκαναν τόσες πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο οι Γερμανοί. Μία καθαρή μπορώ να θυμηθώ.
1: Αυτή στο ύψος μικρής περιοχής που ο Κουλιεράκης μπέρδεψε λίγο
0: αυτή,
1: το...
0: Ναι, αυτή,
1: δεν
0: αυτή.
1: Ποιος Γερμανός ήταν εκεί που την έχασε.
0: Αλλά βέβαια ήταν συνέχεια στην περιοχή, έτσι, και προϋποθέσεις είχαν αρκετές. Δηλαδή δεν μπορούσα να ησυχάσει μετά αυτούς. 0-0, όπως το λέγαμε και με τον Παναγιώτη, θα αγοράζαμε την ισοπαλία, όπως λέγαμε στην παραμονή του αγώνα. Όντως ήταν ένα φανταστικό αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, σαν νίκη. Και θυμηθείτε μόνο πώς το πανηγυρίσαμε με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα.
1: Βαγγέλη, αν το λέγαμε πριν από τη διοργάνωση αυτή, πριν την έναρξη, ναι, ότι θα παίζαμε δύο φορές με τη Γερμανία και δεν θα δεχόμασταν γκολ, όχι θα το αγοράζαμε, θα κάναμε πάρτι.
0: Και παράλληλα, και παράλληλα θα έχουμε και 4 βαθμούς στα παιχνίδια με τη Γερμανία.
1: Εντάξει, εγώ λέω ξέχωρα από αυτό, ρε παιδί μου, λέω ότι... μπορεί η Γερμανία να μην είναι στα καλύτερά της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή, πήγε η Γερμανία.
0: Τι παραπείτε είναι στα καλύτερά της τώρα. Μην λέμε το τι θέλουμε. Αντιπροσωπευτικό δείγμα το χθεσινό παιχνίδι τώρα. Τι λέμε.
1: Ναι, είναι.
0: Εντάξει. Τι είναι στα καλύτερά της.
1: Τέλος πάντων. Μέσα στις 10 top class ομάδες. Ναι. Διαχρονικά.
0: Βέβαια. Η εθνική μας νομίζω μεγαλώνει μέσα από αυτές τις κακουχίες που περνάει. Ειδικά σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού. Αλλά και μέσα στη. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, τη λέξη. Είναι πολύ. Πώς να το πω. Μπορεί
1: υπέφερε,
0: και αντιστέκεται. Μπορεί και αντιστέκεται. Όχι, ναι. Μπορεί και αντιστέκεται. Έχει την.
1: Εγώ θα έλεγα ατσαλώνεται μέσα.
0: Ατσαλώνεται. Ναι. Ναι. Έχουμε και το άστρο μας. Χρειάζεται και αυτό. Έτσι, δεν μπορείς να το γνωρίσεις χωρίς αυτό. Έχουμε πολύ καλό τον τερματοφύλακα. Το οποίο το γνωρίζαμε, αλλά το αποδεικνύει και ο Τζολάκης σε κάθε παιχνίδι. Έχουμε καλή άμυνα. Ο Μαυροπάνος νομίζω πρέπει να κάνει το παιχνίδι τη ζωή του χθες. Με τη Γερμανία. Τώρα.
1: Και ο Κουλιεράκης, να σου πω κάτι. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε ρυθμό, και το λέω δεν είχε ρυθμό γιατί όχι ότι δεν παίζει στην εθνική που δεν έπαιξε στα 3 προηγούμενα παιχνίδια, δεν παίζει στην ομάδα του στη Ρώμα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός ο Κουλιεράκης. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του Nations League. 8-8 βαθμούς έχουμε εμείς και η Ολλανδία, 5 η Γερμανία. Κρατήσαμε το συν 3 από τους Γερμανούς και απομένουν 2 παιχνίδια, έτσι. Ένα εκτός έδρας με τους Ολλανδούς και ένα εντός έδρας με τους Σέρβους. Παρεπιπτόντως, οι Σέρβοι που όλοι λέμε ότι ναι, τελευταίοι, okay. Εχθές, δεν ξέρω αν είδες τα highlights.
1: Τους ταλαιπώρησαν τους Ολλανδούς.
0: Ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχαν και πολλές τελικές.
1: Ναι, τέλος πάντων, η ουσία είναι, Βαγγέλη, μια και το είπες για τους Σέρβους, είναι ότι εξασφαλίσαμε την τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Που αυτό σημαίνει παραμονή στην πρώτη κατηγορία της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Που αυτό σημαίνει ότι καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro. Δηλαδή, δεν θα παίξουμε με ομάδες του πρώτου γκρουπ. Να πούμε ποιες είναι αυτές οι ομάδες. Θα είναι το Βέλγιο, θα είναι η Αγγλία, θα είναι η Γαλλία, θα είναι η Ιταλία. Δεν θα είναι απέναντί μας.
0: Ναι.
1: Θα είναι ομάδες πιο κοντά σε εμάς. Βέβαια, στη δεύτερη κατηγορία είναι η Ελβετία, για παράδειγμα. Ναι, αλλά μόνο μία είναι η Ελβετία. Ναι. Ακόμη και στον όμιλό μας να είναι, δεν θα έχουμε άλλη Ελβετία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οι οποίες είναι ομάδες που παίζονται όμως. Δεν λες ότι είμαι χαμένος από το χέρι. Επίσης, η βαθμολογία μας κάνει έτσι λίγο να ελπίζουμε και να ονειρευόμαστε. Γιατί πλέον η Ελλάδα, βλέποντας τη βαθμολογία, έχει πιθανότητες για την πρώτη και τη δεύτερη θέση στον όμιλο.
1: Είναι στο 1-2, λες, έτσι.
0: Ναι, και στις δύο περιπτώσεις αυτές, πρώτη ή δεύτερη, δηλαδή περνάει στα προημιτελικά του Nations League. Η μεγάλη διαφορά βέβαια υπάρχει στην πρωτιά, γιατί αν βγει πρώτη στα προημιτελικά θα παίξει με μια ομάδα που τερμάτισε δεύτερη σε άλλον όμιλο και θα έχει τη ρεβάν στην έδρα της. Αν βγει δεύτερη θα παίξει με έναν από τους νικητές των άλλων ομίλων και τη ρεβάν εκτός έδρας. Άρα η πρώτη θέση της δίνει σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις για να φτάσει στο Final Four. Υπάρχει όμως κάτι πιο σημαντικό που αφορά το Euro του 2028. Αν η Ελλάδα τερματίσει την πρώτη θέση, αυτομάτως γίνεται νικήτρια του ομίλου και θα σας πω τι σημασία έχει αυτό. Αυτό λειτουργεί ως δείκτη ασφαλείας, γιατί αν αργότερα δεν καταφέρει να προκριθεί στο Euro μέσα από τα κανονικά προκριματικά, μπορεί να διεκδικήσει μία από τις θέσεις των play-offs που δίνονται μέσω του Nations League. Και το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το προνόμιο το κρατά ακόμα και αν αποκλειστεί στα προημιτελικά του Nations League ως πρώτη, επαναλαμβάνω. Αν αντίθετα βγει δεύτερη, θα πάει μεν κανονικά στα προημιτελικά του Nations League, αλλά δεν αποκτά το ίδιο προνόμιο για το Euro. Δεύτερη θέση σημαίνει απλά πάω προημιτελικά. Πρώτη θέση σημαίνει πάω προημιτελικά με καλύτερες προϋποθέσεις και πιθανό δεύτερο δρόμο προς το Euro 2008. Για να καταλαβαίνει περίπου και ο κόσμος τι γίνεται από εδώ και πέρα, γιατί είναι μια ιστορία του Nations League που μας μπερδεύει πολλές φορές. Αν η Ελλάδα βγει δεύτερη και αποκλειστεί στα προημιτελικά, τελειώνει η ιστορία του Nations League και μένει χωρίς δίχτυα ασφαλείας για το Euro. Αν όμως, και εδώ σημειώστε το, περάσει στους τέσσερις, τότε μπαίνει στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Nations League και κερδίζει όμιλο τεσσάρων ομάδων στα προκριματικά του Euro, δηλαδή λιγότερα παιχνίδια, γιατί όλοι οι όμιλοι θα έχουν πέντε ομάδες, αν δεν το ξέρετε. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που
1: είπε ο Τάκης, θα γίνει σχεδόν σε 1,5 μήνα, έτσι, 6 Δεκεμβρίου στο Belfast.
0: Και αυτό που είπε ο Τάκης, βέβαια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι γλιτώνουμε όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας και αυξάνουμε έτσι τις πιθανότητες για πρόκριση στο Euro 2028.
1: Αφού μένεις εδώ, το είχα σημειώσει για να το πω, αλλά θα το πούμε τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 17 ομάδες με όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν γίνει, όχι μόνο τα τέσσερα παιχνίδια και στις προηγούμενες φάσεις και διοργανώσεις, που συγκεντρώνουν πάνω από 80% πιθανότητες για να είναι στο Euro. Ναι. Πρόσεξε τώρα. 100% έχει η Ισπανία, 99,9% η Αγγλία, από 99% έχουν Πορτογαλία, Γαλλία, 97% Βέλγιο, Ολλανδία, 96% Ελβετία, 95% Σκωτία, Ουαλία, 93% Ιρλανδία, 94% Ιρλανδία, 93% Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, 89% η Κροατία, 85% Δανία, Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πάνω από Αυστρία που έχει 83%, Τουρκία που έχει 71%, Σουηδία που έχει 69%, Ουκρανία που έχει 57%, Βόρεια Ιρλανδία που έχει 55%, Σερβία 54%, Κόσοβο 47%, Πολωνία 47%, Τσεχία 47%, Ουγγαρία 46%, Σλοβακία 44%, Σλοβενία 43%, Βοσνία Ρεζεγοβίνη 39% και ούτω καθεξής. Πηγαίνουν πολύ κάτω. Ας πούμε, είναι... ναι. Φαντάσου ότι η Λετωνία έχει 0,2% και το Γιβραλτάρ έχει 0,02% πιθανότητες να βρεθεί στο Euro.
0: Για κανένα μήνα τώρα θα ξεχάσουμε την Εθνική, θα επιστρέψουμε ξανά τον Νοέμβρη, 13 Νοεμβρίου νομίζω το παιχνίδι με την Ολλανδία και θα αναλωθούμε εδώ στα δικά μας πάλι με τη Super League. Επαναρχίζει το πρωτάθλημα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με ένα μεγάλο ντέρμπι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βέβαια μέχρι τότε θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Τώρα, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, δεν υπάρχει προφανώς, κατεβαίνοντας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, σίγουρα ξεχώρισε η νίκη της Παναχαϊκής με 5-0 εκτός έδρας επί του Παναγρινιακού, σίγουρα ξεχώρισε η νίκη με το ίδιο σκορ του Ατρομήτου Πατρών επί της Λευκύμης και σίγουρα ξεχώρισε η ανατροπή του Πανεγιαλίου στον Άρη Φιλιατών στην έδρα του με 2-1. 3-3 λοιπόν για τις ομάδες της Αχαΐας, και αν θυμάστε λέγαμε όταν καταρτίστηκαν οι όμιλοι στην Τρίτη Εθνική ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες οι ομάδες της Αχαΐας που τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο όμιλο, δηλαδή στον έκτο, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένας όμιλος απολύτως βατός για τους στόχους που έχουν οι τρεις ομάδες της Αχαΐας. Παραχαϊκή και Πανεγιάλιος, όπως τα λέγαμε, μόνοι τους θα παίξουν για την πρώτη θέση. Το θέμα είναι πού, πόσο και αν θα στραβοπατήσουν σε συγκεκριμένα παιχνίδια, θα λέγα εγώ, όχι σε όλα.
1: Ο Πανεγιάλιος ταλαιπωρήθηκε λιγάκι χτες.
0: Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε γιατί είναι μια ομάδα αυτή που είναι καλή στην έδρα τους και έχουν και μια εμπειρία από την περσινή σεζόν. Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος θεωρώ, στο ρούκι ανθρωπή του, ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθεί και στην πρώτη εξάδα και στα playoffs. Έτσι όπως πηγαίνει η δουλειά. Είναι πρώτος, 12-0 τέρματα, 6 βαθμοί, 5-0 τη Λευκύμη, 7-0 στο πρώτο παιχνίδι του Λεβάντε. Είναι μια ομάδα που ξεκίνησε για την παραμονή.
1: Ο Πανεγιάλιος, συγγνώμη, έπαιξε με τον Άρη Φιλιατών εκτός έδρας.
0: Ναι. Νομίζω ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά για τις ομάδες της Αχαΐας. Όχι όλες όμως, για μία δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, γιατί θα μείνει εκτός πρώτης θέσης. Εννοώ από Παναχαϊκή και Πανεγιάλιο. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι της Παναχαϊκής, σίγουρα είχε να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο υποδεέστερο, αλλά σίγουρα είχε να αντιμετωπίσει και τον εαυτό της, έτσι, γιατί προερχόταν από
1: μια εσωστρέφεια.
0: Εντάξει, όλα αυτά. Νομίζω ότι διαχειρίστηκαν σωστά, το λέγαμε και στην εκπομπή και με ψυχραιμία. Είχε να αντιμετωπίσει λοιπόν την ήττα στην πρεμιέρα από τον Πανεγιάλιο, που όλα αυτά φέρνουν λίγο γκρίνια. Εν πάση περιπτώσει, πήγε στο Αγρίνιο, συγκεκριμένα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έκανε αυτό που έπρεπε, καθάρισε πολύ εύκολα το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο και τελείωσε το μάτς με μια μεγάλη εύρος νίκη. Θεωρώ πολύ ορθολογική την εντεκάδα που παρέταξε ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Σαν να μας άκουσε, γιατί λέγαμε στην εκπομπή ότι θα ξεκινήσει βασικός και ο Νηφορόπουλος και ο Νταμάκ, και οι δύο ξεκίνησαν βασικοί, απόλυτα λογικό, έτσι όπως προέκυψε και από αυτά που είδαμε στο μάτς με τον Πανεγιάλιο. Ιωαννίδης πρωταγωνιστής σχεδόν σε όλες τις φάσεις στο...
1: Κι άλλος Ιωαννίδης,
0: τον γκολ, ναι. Αυτός έβαλε γκολ όμως. Αυτός έβαλε...
1: δεν έπαιζε και με τους ίδιους αντιπάλους.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, τηρουμένο των αλλογιών. Αυτός έβαλε το πρώτο γκολ, συμμετείχε στο δεύτερο το οποίο ήταν αυτό γκολ, συμμετείχε στο τρίτο που ξεκίνησε όλη η φάση από αυτό και κατέληξε στο Νηφορόπουλο. Ήταν σε κέφια, όπως σε κέφια ήταν και ο Νηφορόπουλος και ο Ναμπή από τα πόδια του οποίου περνούσαν σχεδόν όλες οι φάσεις Παναχαϊκής και ευκαιρίες. Πολύ καλός επίσης ο Βασιλόγιαννης. Η άμυνα δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Ήταν ένα μάτσο που η Παναχαϊκή έπρεπε να το πάρει, το έκανε με εμφατικό τρόπο και πλέον προχωράει στο επόμενο, το οποίο είναι με τον πάλι Ξουριακό. Θα διεξαχθεί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Όπως θα έλεγε ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος, και σκεσέ πάλι Ξουριακός.
0: Πάλι Ξουριακός, νομίζω το λέει και
1: από το Λιξούρι. Εννοούσε δυναμική, τι είναι. Είναι από τις ομάδες της πρώτης εξάδας, είναι από τις ομάδες που θα παλέψουν για παραμονή, αυτό σε ρωτάω.
0: Ούτε καν της πρώτης εξάδας, νομίζω από τις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή. Έχασε την έδρα του 2-1 από την Πρέβεζα την Κυριακή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει το σοβαρό εμπόδιο για την Παναχαϊκή, αλλά οκ, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να κάνει το καθήκον της και να πάρει τους βαθμούς. Αυτό έχει τη μεγάλη σημασία, να γεμίζει το σακούλι για να μπορεί μετά να δει τι θα κάνει και στα πιο σημαντικά παιχνίδια και στα πιο δύσκολα. Τώρα ποιο είναι θεωρητικά πιο δύσκολα, φαντάζομαι τα παιχνίδια με την Πρέβεζα, okay, είναι μια νοικοκυρεμένη ομάδα αλλά τίποτα το ιδιαίτερο, τα παιχνίδια με τον Πανεγιάλιο προφανώς, το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο στην κανονική διάρκεια, το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη Φιλιατών, δεν νομίζω γενικά ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι πάρα πολύ μεγάλος, αρκεί να είναι σοβαρή η Παναχαϊκή και να κάνει αυτό που πρέπει. Νομίζω ότι και το επόμενο εντός έδρας Παναχαϊκής παιχνίδι με τον Ατρόμητο θα γίνει και αυτό στο Παμπελοποννησιακό.
1: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Βαγγέλη, γιατί και στο δρόμο με έχουν σταματήσει αρκετοί φίλοι, αλλά και τώρα στέλνουν μηνύματα γιατί θυμούνται αυτά που μας είχες πει την περασμένη εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω πότε τα έχεις πει, Δευτέρα, Τετάρτη, δεν θυμάμαι. Που είχες προβλέψει τότε ότι 100% το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τον Παλιξουριακό θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό και το είχες προχωρήσει αρκετά και έλεγες ότι πιθανότατα τα δύο επόμενα εντός έδρας παιχνίδια της Παναχαϊκής θα γίνουν στο Παμπελοποννησιακό.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος για τα δύο επόμενα. Δεν είμαι σίγουρος για τα δύο επόμενα. Το αμέσως επόμενο όμως με τον Ατρόμητο θεωρώ ότι θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό.
1: Άρα με Παλαιξουριακό και Ατρόμητο, λες, η Παναχαϊκή θα είναι γηπεδούχο στο στάδιο.
0: Δεν θα είναι στο γήπεδό της πάντως, ναι. Και ξέρεις ότι αυτό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, πέρα από τοπικό ντέρμπι, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε τώρα έτσι, γιατί η ιστορία των δύο ομάδων, εντάξει, είναι τελώς διαφορετική, μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι κορυφής. Δηλαδή, ο Ατρόμητος, αν κερδίσει την Κυριακή στην έδρα του ΑΟ Πλαταριά, τώρα θα μου πεις και σε ΑΟ Πλαταριάς, ξέρω, σε βλέπω. Τέλος πάντων, που είναι πολύ πιθανό να κερδίσει, θα παραμείνει πρώτος και θα έρθει ως πρώτος να αντιμετωπίσει την Παναχαϊκή. Αυτά για τον εκτό όμιλο. Δεν θεωρώ ότι έχουμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Στο παιχνίδι με τον Παναγρινιακό δεν αγωνίστηκε ο Μουστακόπουλος, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού και δεν χρησιμοποιήθηκε. Στη θέση του έπαιξε ο Νταμάκ. Νομίζω έγινε και πιο λειτουργική με αυτό η Παναχαϊκή, από την άποψη ότι είχε ένα παίχτη που έτρεχε για άλλους δύο όσο τον βαστούσαν οι δυνάμεις του. Με ένα κλασικό εξάρι, δηλαδή κόφτη που μπορεί να δώσει την μπάλα καλά δίπλα του και να αναχαιτήσει τις περισσότερες επιθέσεις. Αλλά παραλαμβάνω, ωραία τα λέμε όλα αυτά. Θα δούμε και την Παναχαϊκή σε πιο δύσκολα παιχνίδια, γιατί όσο προχωρά σε αυτό το πρωτάθλημα, ο βαθμός δυσκολίας θα ανεβαίνει. Και θυμίζω ότι πρώτος στόχος, γιατί ακολουθούν και άλλοι, πρώτος στόχος είναι να τερματίσει η ομάδα στην πρώτη θέση. Όπως ίδιος στόχος είναι και για τον Πανεγέλιο, που και αυτός έδειξε χαρακτήρα και ανέτρεψε ένα παιχνίδι που φαινόταν δύσκολο. Στο πρώτο ημίχρονο βρέθηκε πίσω στο σκορ, δεν ήταν πολύ καλός, δεν μπορούσε να βρει εύκολα διαδρόμους και να απειλήσει τον Άρη Φιλιάτο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, με δύο πολύ ωραία γκολ, τον Μπουρλάκη και Μακρύ, έχει παίκτες που βάζουν γκολ, έχει παίκτες που βρίσκουν το κενό στην άμυνα και το αξιοποιούν. Είναι αυτό το μεγάλο όπλο του Παναγιαλίου, έχω την αίσθηση. Κατάφερε να επιστρέψει στο Αίγιο με τους πολύτιμους τρεις βαθμούς και αυτό στην πρώτη θέση με 2-2, μαζί με τον Ατρόμητο Πατρών, επαναλαμβάνω. Να πούμε επίσης ότι στο παιχνίδι Ατρόμητος Λευκύμη είχε αρκετό κόσμο για τα δεδομένα του Ατρόμητου. Είχε γύρω στα 300-500 άτομα.
1: Έλα.
0: Ναι, στο γήπεδο των προσφυγικών, γιατί μετράει και αυτό. Μετράει και αυτό. Και απόλαυσαν μια μοναδική ποδοσφαιρική παράσταση. Εκπληκτικά γκολ το δεύτερο και το τέταρτο, ειδικά του Γιωτόπουλου και του Μπαλασόπουλου. Νομίζω ότι όσοι πήγαν το απόλαυσαν. Απολαμβάνουν γενικά μια ομάδα της Αχαΐας που τη βλέπουν πολύ φρέσκια να πρεσάρει, να παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο και με ποδοσφαιριστές οι οποίοι περισσότεροι αγωνίζονται στο τοπικό. Πέρσι, για να μην το ξεχνάμε γι' αυτό, καταφέρνει να κάνει πολύ αισθητή την παρουσία της. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το βρούμε και εύκολα σε άλλα πρωταθλήματα, είναι ότι ο Βαλάντης Μπαλασόπουλος, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ στον όμιλο, στον έκτο όμιλο και ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, έχει καταφέρει να πετύχει 4 γκολ αγωνιζόμενος συνολικά για 55 λεπτά στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Την πρώτη αγωνιστική κόντρα στο Λεβάντε μπήκε στο 60 στην αναμέτρηση και πέτυχε ένα γκολ, και τη δεύτερη αγωνιστική με τη Λευκύμη μπήκε στο 65 και πέτυχε 3 γκολ.
1: Άρα και έχει χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή, δεν έχει ξεκινήσει τα
0: παιχνίδια. Ναι, ως αλλαγή. Είναι και αυτό κατά αξιοσημείο το πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής στον έκτο όμιλο. Να πω και κάτι για να συμπληρώσω για την Παναχαϊκή και να το κλείσουμε εδώ. Στο δεύτερο ημίχρονο, η έκταση που πήρε το σκορ έδωσε τη δυνατότητα στον Αντωνόπουλο να. Όχι σε ένα Παναχαϊκή.
1: Όχι σε μένα,
0: όχι σε
1: ένα.
0: Γιατί εσύ δεν ξέρω αν τα βλέπεις αυτά τώρα ως
1: βασιλικός. Ρε παιδί μου, όταν θα αναλάβω, εγώ θα είναι εντάξει. Δεν θα χρειαζόταν αλλαγές, θα είναι τόσο.
0: Εσύ ξέρω τι θα έκανες. Θα κέρδιζε 5-0 η ομάδα και θα τα βάζει με τον διαιτή σίγουρα.
1: Ρε, προχώρα τώρα.
0: Λοιπόν, έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα στον Σπύρο Αντωνόπουλο να ξεκουράσει και βασικούς ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Ιωαννίδης και ο Βασιλόγιαννης και ο Νταμάκ. Έγιναν αλλαγή, ξεκουράζονται να είναι πιο φρέσκοι στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό το καλό έχουν αυτά τα μπάτς και αυτές οι νίκες. Όλα καλά τώρα, μια χαρά, και πάμε για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στον πάλι Ξουριακό. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες.

0: την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε πολύ, μα πολύ για ποδόσφαιρο. Σας αναλύσαμε τα πάντα. Ό,τι δεν σας αναλύσαμε και θέλετε να σας το αναλύσουμε, μας το ζητάτε, μας θέλετε ένα μηνυματάκι και εδώ είμαστε. Θα το κάνουμε όσο πιο λιανά μπορούμε. Το μπάσκετ πλην της Παναχαϊκής, θα έλεγα ότι τα πράγματα δεν πήγανε και τόσο καλά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
1: Και τόσο.
0: Και τόσο. Δεν πήγανε καλά. Δεν πήγανε καλά.
1: Πλην της Παναχαϊκής και του Προμηθέα 2014.
0: Και του Προμηθέα 2014.
1: Έτσι, όντως. Δεν πήγαν... Μαύρα πράγματα. Κάποιες ομάδες ιτήθηκαν και μπορούμε να χαρακτηρίσουμε
0: δεν είναι όλες οι ίδιες. Ίδιες
1: τους. Ναι, δεν είναι όλες οι ίδιες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα πιο φρέσκα, τα χτεσινά, ας πούμε. Ναι. Η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου στο ιστορικό παιχνίδι της στην Elite League πάλεψε όσο μπορούσε, ιτήθηκε ζητώ συγγνώμη 87-79 με 8 πόντους στην Κρήτη από την αναγέννηση Αλκαλοχωρίου. Στη δική του πρεμιέρα στην National League One, ο Προμηθέας 2014 νίκησε εκτός έδρας 91-79 την ομάδα του Ερμή Αργυρούπολης. Έτσι, η Παναχαϊκή στη δική της πρεμιέρα στη National League One ήταν, θα έλεγα, εντυπωσιακή απέναντι σε μια ομάδα πολύ πιο ακριβή από αυτήν της Παναχαϊκής, μια ομάδα που στον πάγκο της έχει τον άλλοτε παίκτη του Απόλλων αλλά και γνωστό πλέον προπονητή, τον Βαγγέλη Αγγέλου, μιλάμε για το Αλιβέρι. Η Παναχαϊκή, αξιοποιώντας και τη δύναμη της έδρας της, μπορούν να δουν οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν στιγμιότυπα από το YouTube ή φωτογραφίες. Νίκησε 75-67 τον Αστέρα Αλιβερίου, επαναλαμβάνω, ομάδα στην οποία προπονητής είναι ο Βαγγέλης Αγγέλου. Η Αχαγιά 82 έκανε το ρεπό της και αφήσαμε τελευταίο για να κάνουμε την ανάλυση μας τον Απόλλωνα που ιτήθηκε στην Πάτρα από τον Εθνικό Διστόμου. Μέχρι πέρυσι αυτή η ομάδα λεγόταν Εθνικός Λιβαδιάς, αλλά δεν έχει σημασία τι Εθνικός Λιβαδιάς, τι Εθνικός Διστόμου. Όπως μας έλεγε και ο Θανάσης Λιώνας στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, ο προπονητής Παναχαϊκής, μιλήσαμε μαζί του, ο Εθνικός Διστόμου θα είναι μια ομάδα που μαζί με το Sporting του Αργύρη Πεδουλάκη, τον Αστέρα Λιβερίου του Αγγέλου, θα είναι ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο, όπως και ο Σίλας Δίψου. Ο Απόλλων τα έκανε μαντάρα στο πρώτο ημίχρονο, προσπάθησε να επιστρέψει μέχρι ενός σημείου, τα κατάφερε, τελικά ιτήθηκε με 80-73 και βάζει δύσκολα στον εαυτό του. Κανένα πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω, κανένα πρωτάθλημα ποτέ δεν έχει κριθεί την πρώτη αγωνιστική, κανένα στόχος ποτέ δεν έχει χαθεί την πρώτη αγωνιστική, ούτε καν τη δεύτερη, την τρίτη. Ο Απόλλων όμως χρειάζεται να αλλάξει πρόσωπο για να γίνει πολύ καλύτερος και να δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες για τον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα, η Παναχαϊκή με τον κόσμο της θα κάνει πολλές ομάδες να ταλαιπωρηθούν στο κλειστό της που βρίσκεται δίπλα από το ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Αγιά. Για την νίκη του Προμηθέα 2014 επί του Ερμή Αργυρούπολης δεν έχουμε να πούμε

0: Πολλά Προμηθέας 2014 είναι μια πολύ καλή και πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Βρέθηκε να χάνει σε μεγάλο σημείο του αγώνα, έφερε όμως τα πάνω κάτω, κέρδισε και με σχετικά εύκολο τρόπο τελικά 91-79. Ένα crash test για την Παναχαϊκή θα είναι, Βαγγέλη, την επόμενη αγωνιστική που θα παίξει στην Αχαγιά με την ομώνυμη ομάδα. Η Αχαγιά είναι καλή ομάδα, έχει καλό ρόστερ. Ο Απόλλων θα έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς θα παίξει στα Πατήσια με τον Sporting, που όπως είπαμε πολύ ουδέτεροι τον έχουν χαρακτηρίσει ως το ακλόνητο φαβορί για να πάρει την πρωτιά στον όμιλο και να ανέβει στην Elite League. Ο Sporting, επαλαμβάνω, έχει προπονητή τον Αργύρη Πεδουλάκη. Ο Προμηθέας 2014 θα υποδεκτεί τον Σίλαη Διψού, την ομάδα του Θωμά Κότα που πέρυσι έπαιζε στον Απόλλωνα. Αυτά για τη δεύτερη, για την National League One. Έτσι είχαμε και την παρθενική εμφάνιση σε εθνική κατηγορία της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων, μιας ομάδας που εκπροσωπεί στη συγκεκριμένη κατηγορία την Πάτρα, ιτήθηκε από την Νικόπολη Πρέβεζας 72-63. Αφήσαμε τελευταίο το Προμηθέα. Δεν θα έλεγα ότι ήταν σοκ η ήττα του από το Περιστέρι, γιατί το Περιστέρι είναι καλή ομάδα, αλλά ο Προμηθέας είχε στοχεύσει αυτό το παιχνίδι.
1: Ποια δεν είναι καλή, ρε Παναγιώτη, για να κερδίσει?
0: Όχι, όχι, εννοώ για αυτό το επίπεδο. Ναι, εννοώ σε αυτό το επίπεδο. Αυτό το επίπεδο της εξάδας
1: οκτάδας. Καλά είχε κάνει και το στοχεύσει.
0: Ναι, ναι. Όταν όμως δέχεσαι, αυτό ήθελα να πω, Βαγγέλη μου, όταν δέχεσαι στην έδρα σου 94 πόντους, έτσι, δεν είσαι, ρε παιδί μου, και ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός που έχουν αυτή τη δυνατότητα να δέχονται 94 και να βάζουν 110. 95 έστω. Είναι πολύ πολύ δύσκολο να νικήσεις. Έτσι. Δεν έλειψαν οι εκπλήξεις στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα. Ας πούμε, εμένα, όχι τόσο η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη, 74-68 μου έκανε εντύπωση, αλλά η κάκιστη εμφάνιση του Άρη και η αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη. Τον είχα για πιο ok, δηλαδή να αντιδράσει διαφορετικά, γιατί ας πούμε του στείλω ότι, ξέρεις, το λέω περιφραστικά, ότι όποιος δεν μπορεί, ξέρεις, να δούμε τι θα γίνει για να φύγει κτλ. Εσύ τους διάλεξες τους παίκτες, ποιος τους διάλεξες, και στην πρώτη ανάποδη τους δίνεις. Δεν μου άρεσε αυτή η αντίδραση. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση του Νίκου Πλώτα, ενός πατρινού παιδιού που προστέθηκε στο ρόστερ του Ολυμπιακού κυριολεκτικά την τελευταία ώρα, έπειτα από τη λύση που βρέθηκε στην έντονη αντιπαράθεση του Ολυμπιακού με το ΓΟΚΑ. Ο Ολυμπιακός έψαχνε για ελληνικά διαβατήρια, όταν λέω ελληνικά διαβατήρια, όχι ακριβώς, παίκτες με ελληνικό διαβατήριο. Ο Νίκος Πλώτας πέρυσι ήταν, ψηφίστηκε μάλλον ο παίκτης της χρονιάς στην Basket League, ο καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς. Το διαβατήριό του, η χρονιά που έκανε πέρυσι στον Προμηθέα, τον έστειλε στον Ολυμπιακό, εντός αγωγικών η λέξη έστειλε. Χτες ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον έβαλε στα δύσκολα, γιατί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ανάποδα το παιχνίδι, βρέθηκε να χάνει και με 10 και με 12 πόντους. Μπήκε ο Πλώτας, έδωσε λύσεις κυρίως στην άμυλα, αλλά πρόσφερε και στην επίθεση. Και θυμάμαι όταν ένας από τους συνεργάτες του Γιώργου Μπαρτζόκα στην εκεί ηγεσία του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Καλαμπόκης, έλεγε πώς, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται οι νέοι παίκτες, έλεγε είναι απλό. Ο νέος παίκτης, ο νεαρός ηλικία εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει να μπει, να προσέξει πάρα πολύ την άμυνα για 1, 2, 3 λεπτά, ίσως και για 5. Εάν είναι καλός ο προπονητής θα τον αφήσει, αν ό,τι σουτ πάρει θα πρέπει να είναι σε σωστές προϋποθέσεις και το ιδανικό θα είναι να ευστοχίσει κιόλας. Ο Πλώτας λοιπόν σε 9.58. Πώς νίκησε τελικά? Για μεγάλο διάστημα ήταν πίσω στο σκορ και ειδικά στον πρώτο ημίχρονο. Ο Πλώτας λοιπόν σημείωσε εκείνο το διάστημα 10 πόντους. Είχε 2 στις 2 ελεύθερες βολές, 1 στα 2 τρίποντα, 1 στα 2 δίποντα, 7 πόντους, και έδωσε και 2 assist, έπαιξε καλή άμυνα. Εγώ ικανοποιήθηκα που είδα έναν νέο παίκτη να παίζει σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου όπως είναι ο Ολυμπιακός, και το ίδιο θα έλεγα και το ίδιο θα πω μάλλον για τον Λευτέρη Ματζούκα, που Βλέπουμε ότι στον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς, έστω και επειδή ο Παναθηναϊκός έχει αυτά τα προβλήματα, μάλλον είχε μέχρι πρότινος που δεν είχε το Χέις Ντέιβις που είναι έξω, ο Σλούκας που ο Ρογκαβόπουλος μία παίζει, μία δεν παίζει λόγω τραυματισμών κτλ. Αξιοποιεί την ευκαιρία και είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ να βλέπουμε παιδιά να έρχονται από πίσω. Αυτά, κύριε Βαγγέλη.
1: Εγώ άσχετο με τον μπάσκετ δύο επισημάνσεις μόνο που εντάξει δεν είναι επί του παρόντος αλλά με αφορμή τα παιχνίδια και όχι και τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου με τον Προμηθέα εντάξει είχε στοχεύσει το παιχνίδι που είπε με το Περιστέρι, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που μπορεί να στοχεύσει φέτος γιατί το έχουμε πει 200 φορές, έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, δηλαδή okay, τι θα δει μπροστά, θα δει τη Δόξα Λευκάδας, το Βίκο Φάλκονς.
0: Με τη Δόξα Λευκάδος, μιας και το είπες, ναι, θα πες. Έχει την ευκαιρία να κάνει την πρώτη του νίκη.
1: Ναι.
0: Ποτέ στον αθλητισμό δεν μπορείς να λες ποτέ, γιατί τώρα το Σάββατο θα παίξει στην Πάτρα, στο Τόφαλος με τον Παναθηναϊκό. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να το κυκλώσει ο Προμηθέας. Μπορεί να κυκλώσει το μεθεπόμενο, που θα είναι αντίπαλος του Δόξα Λευκάδος στη Λευκάδα, την τρίτη αγωνιστική.
1: Αυτό λέω. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να περνάνε κυκλωμένα παιχνίδια. Και μετά να τα ξεκυκλώνουμε. Αυτό ναι. Λέω. Δηλαδή, ό,τι κυκλώνουμε, θα πρέπει να έχουμε ένα ποσοστό ευστοχίας, ρε παιδί μου, γιατί δεν θα πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικό το πρωτάθλημα φέτος και υποβιβάζονται δύο ομάδες και.
0: Και έχει και αυτή την ιστορία με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Έχει αυτή την ιστορία, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Ναι, okay, θα το δούμε γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον Απόλλωνα, όχι, το συζήταγα να σου πω την αλήθεια με ένα φίλαθλο. Ο οποίος πήγε στον Προμηθέα το Σάββατο, πήγε στον Ατρόμητο, γενικά βλέπει όλα τα παιχνίδια των πατρινών ομάδων και στην Παναχαϊκή, στο μπάσκετ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι...
0: Πότε τα πρόλαβε όλα, ρε φίλε.
1: Πρόλαβε.
0: Πήγε και Προμηθέα και Παναχαϊκή, βέβαια είναι
1: όχι. Ναι, όχι.
0: Είναι στην αποδόπλευρα της Πάτρας, ναι, προς τη γειτονιά μου, δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν θα μπορούσε να πάει Προμηθέα και Απόλλωνα, γιατί είναι από τη μία άκρη στην άλλη.
1: Ναι, όχι. Τέλος πάντων, συζητούσαμε και πράγματι συμμερίζομαι και εγώ λίγο την άποψή του. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει, αλλά αν σε περίπτωση, αν η Παναχαϊκή κάνει κάποιες μεταγραφές, γιατί έχει μία δυναμική, έχει ανθρώπους που βοηθούν. Έχει και τον Απόστολο Μαρίνη, ο οποίος θα βοηθήσει περισσότερο.
0: Έδωσε και 2.000 πριν έξτρα.
1: Έδωσε και 2.000. Θα φέρει και κανένα παιχτάκο αργότερα, αν η ομάδα πηγαίνει καλά για να ανέβει. Γιατί υπάρχει αυτό που λέγεται στην Παναχαϊκή, να ανέβουμε. Δεν είναι κάτι που λέμε εμείς θεωρητικά. Ναι. Νομίζω ότι αν συμβεί αυτό, θα προκαλέσει τεράστιο κακό στον Απόλλωνα. Δηλαδή, αν η Παναχαϊκή.
0: Μακριά από αυτό που λες.
1: Ναι, αν η Παναχαϊκή καταφέρει να ανέβει στην Α2 πλέον, έτσι, στην Elite League μιλάμε τώρα. Ναι. Και ο Απόλλων παραμείνει στην ίδια κατηγορία, που εντάξει, δεν είναι εύκολο να ανέβει ο Απόλλων τώρα, μην γελιόμαστε. Θα πρέπει να κάνει τεράστια προσπάθεια και να αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν θα είναι εύκολο για την Παναχαϊκή να ανέβει.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Γιατί,
1: το ξέρω.
0: Όχι, θα σου πω. Πώς το λέω, ρε παιδί μου, ποια έννοια το λέω. Ότι δεν γίνεται να μην ανέβει ο Sporting και εννοώ αγωνιστικά. Δεν λέω εξωαγωνιστικά, γιατί η ομάδα που έχει φτιάξει είναι ομάδα και είναι αρματωμένη σε όλα τα επίπεδα, έτσι.
1: Ναι, καταλαβαινόμαστε.
0: Άρα ο Sporting θα είναι ο πρωταθλητής. Η ομάδα που θα ανέβει από αυτό τον όμιλο, αν θα ανέβει, μάλλον η ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση σε αυτό τον όμιλο, στον όμιλο του Απόλλωνα, θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι έκανε η Αθλητική Ένωση Γλάφκο Έσπερου πέρυσι. Δηλαδή, στα μπαράζ με τους δευτεροαθλητές να ανέβουν. Την ώρα που μιλάμε, γιατί είναι πρώτη αγωνιστική, έχει γίνει μόνο ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν ξέρεις, ακόμη και για το Sporting μιλάω, όχι, αλλά αφήσε με να ολοκληρώσω. Έλεγα, δεν ξέρεις, η σεζόν είναι μακριά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά. Ένα τραυματισμό, χτύπα ξύλο, ξέρεις όλα αυτά. Αλλά με αυτό που βλέπουμε από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, θεωρούμε, εγώ τουλάχιστον θεωρώ αδιαφιλονιά και το φαβορί των Sporting. Και θα συμφωνήσω με το φίλο που μας περιέγραψε τι σου έλεγε και θα συμφωνήσω και με τον Θανάση Λιώνα. Όχι. Που δεν έβαζε τον Απόλλωνα στις αμέσως επόμενες ομάδες, δηλαδή είχε πει ότι θα είναι ο Σίλας Εδιψού, είχε πει ότι θα μπορεί να είναι το Αλιβέρι, είχε βάλει τον Εθνικό Λιβαδιάς και μετά έβαλε τον Απόλλωνα.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, πραγματικά δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει στο τέλος, ούτε βάζω κάποια φαβορή, ούτε βάζω σε μια ομάδα περισσότερες πιθανότητες ή λιγότερες. Λέω μόνο αν υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο, συμβεί αυτό το ενδεχόμενο, το δούμε στο τέλος της χρονιάς και δούμε μια Παναχαϊκή να ανεβαίνει, ρε παιδί μου, στην Elite League, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, και τον Απόλλωνα να μην ανεβαίνει, θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στον Απόλλωνα από αυτό που ήδη έχει. Έτσι, αυτό θεωρώ.
0: Επειδή μου στέλνε μηνύματα και στο inbox και τα λοιπά, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Εμείς δύο εισιτήρια έχουμε για το παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας το Σάββατο στην Πάτρα με τον Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς. Υπάρχουν δύο εισιτήρια. Η κλήρωση θα γίνει με τον γνωστό τρόπο στο τέλος της προσεχούς Παρασκευής, της εκπομπής δηλαδή της προσεχούς Παρασκευής. Όποιοι είναι αυτοί οι δύο τυχεροί θα πάνε στο γήπεδο εντελώς δωρεάν. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τα εισιτήρια 5 ή 15. Αυτό. Γιατί βλέπω ότι μου στείλουν αρκετά μηνύματα. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Λέγε εσύ αυτά για τον Απόλλωνα που έχει να πει. Ο καθένα με το εντό αγωγικών με τον καημό του, το λέω εγώ.
1: Κοίτα, και εμένα μου στέλνουν, αλλά όχι για Παναχαϊκή μου στέλνουν να θα έχουμε προσκλήσεις. Εγώ έκανα το αίτημα πάντως, να ξέρετε, παιδιά. Το έκανα το αίτημα εκεί που έπρεπε να το κάνω και περιμένουμε απάντηση για το αν θα έχουμε και προσκλήσεις για τα εντός έδρας Παναχαϊκής, αρχής γενομένης από αυτό με τον Παλιξουριακό. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Αλλά ναι, για τον Απόλλωνα, αυτό που έλεγα, είμαι αυτής της άποψης, ότι θα δημιουργηθεί πολύ σοβαρό πρόβλημα εάν η Παναχαϊκή ανέβει, γιατί η Παναχαϊκή θα έρχεται από κάτω με μια πολύ ισχυρή δυναμική. Τη βλέπουμε ήδη σιγά σιγά. Σκέψου τι θα είναι για την Πάτρα μια ομάδα όπως η Παναχαϊκή να αγωνίζεται στην Elite League αρχικά. Ναι. Θα πρόκειται για πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα είναι πολύ σημαντική επιτυχία.
0: Εγώ είναι επιτυχία για την Παναχαϊκή που είναι στη National League One. Και επαναλαμβάνω, στο γήπεδο της, σε αυτό το κλειστό γήπεδο, περιμένω πώς και πώς να δω το παιχνίδι Παναχαϊκή Sporting. Για κάτσε, Βαγγέλη μου, να δούμε πότε θα είναι αυτό το παιχνίδι. Δεν λέω το Παναχαϊκή μέχρι, Απόλλων.
1: Ναι, μέχρι να το βρεις, Παναγιώτη, μέχρι να το βρεις το παιχνίδι αυτό. Υπάρχει περίπτωση, γιατί, ρε παιδί μου, είναι κάποια παιχνίδια που θα θέλει πολλοί κόσμος να τα δει. Φαντάζομαι
0: όχι,
1: δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει άλλο γήπεδο. Μάλιστα.
0: Όχι. Δεν θα το θέλουν. Ναι. Για να το δω, ας πούμε.
1: Γιατί η χωρητικότητα του
0: είναι πολύ
1: μικρή. Είναι πάρα πολύ μικρή. Ναι.
0: Παναχαϊκή Πάτρας, Εθνικός Διστόμου, και αυτό καλό παιχνίδι, τρίτη αγωνιστική. Ο Εθνικός Διστόμου είναι η ομάδα που νίκησε τον Απόλλωνα, έτσι.
1: Είναι 17 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα, είναι, πρόσεξε. Την τέταρτη αγωνιστική παίζει η Παναχαϊκή με το Sporting, αλλά στα Πατήσια της 24 Οκτωβρίου.
1: Οπότε αργεί το παιχνίδι.
0: Ναι, αργεί, γύρω, έτσι. Αργεί αυτό το παιχνίδι, ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα γίνει τη 17η αγωνιστική, ζητώ συγγνώμη. Στην Πάτρα θα υποδεχτεί η Παναχαϊκή στις 6 Φεβρουαρίου το Sporting. Έχουμε καιρό μέχρι τότε, έτσι.
1: Ξέρεις τι άλλο παιχνίδι, Παναγιώτη, θα είναι πολύ ενδιαφέρον, αφού μιλάμε για μπάσκετ και κάνουμε τέτοιους συνειρμούς. Το Προμηθέας Μαρούσι θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Εγώ θα λέγω και το Μαρούσι Προμηθέας.
1: Ναι, και αγωνιστικά και για άλλους λόγους.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι.
0: Θα με βάλει να ψάξω να δω πότε είναι αυτό το παιχνίδι, αν προλάβουμε.
1: Αν προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε να το δούμε.
1: Γιατί θυμίζω ότι το Μαρούσι έχει σηκώσει τουλάχιστον.
0: Σκόνη μεγάλη.
1: Ναι, τουλάχιστον είναι μπροστινό, ρε παιδί μου, σε αυτήν την ιστορία με τον Προμηθέα. Οπότε είχαμε και μια επιπλέον παρέμβαση της ΚΑΕΑ Μαρουσίου που ζήτησε την απόρριψη της συμμετοχής του Προμηθέα από την GBL. Το ζήτησα από τον Ισάκη. Νομίζω ότι δεν ούτε καν πρόκειται να συζητηθεί, γιατί δεν προκύπτει από πουθενά αυτό.
0: Αλλά δεν υπάρχει τέτοια νομολογία.
1: Ναι. Αλλά υπάρχει μια έτσι πολύ τεταμένη ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο ΚΑΕ και θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό.
0: Λοιπόν, Μαρούσι Προμηθέας είναι, φίλε, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, τώρα κοντά, έτσι, πέμπτη αγωνιστική.
1: Ναι, τώρα κοντά, ναι.
0: Εντάξει, τώρα κοντά. Ρε παιδί μου, λέμε ότι δεν είναι και πολύ μακριά. Ήθελα να κλείσω όμως κάπως διαφορετικά. Τα είπαμε, έτσι. Πολύ μεγάλη νίκη στην Πάτρα του Πανηλιακού χθες επί του Πανιωνίου, του αίτη του Πανιωνίου, έτσι.
1: Πέρυσι τη διάβαζα στα social, στο ημίχρο, το αγώνα πύργος Πανιώνιος.
0: Τι, για πες.
1: Διάβαζα από ανθρώπους του Πανιωνίου ότι έτσι όπως παίζουμε έτσι όπως παίζουμε, τόσο τραγικά δηλαδή, δεν γλιτώνουμε με τίποτα την ήττα. Το δεύτερο.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το γράφανε όλοι, έτσι. Και το γράφανε όλοι. Σκέψτε πόσο κακό ήταν ο Παλιώνης.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Ή πολύ καλό ο
1: Πύργος.
0: Πάντα έχει δύο αναγνώσεις. Mm. Λοιπόν, από τη Mundo Deportivo σου διαβάζω. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα από τον Τσακωμό, τέλος πάντων από την αποπομπή του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας, στο Instagram του λογαριασμού της Πορτογαλίας,
1: ναι, έχασε πολλά
0: έχασε εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια, είχε 25 εκατομμύρια, 24 εκατομμύρια 900 χιλιάδες ακολούθους και πήγε στους 22.800.000.
1: Μια χαρά το μεθόδευσαν, Παναγιώτη, και η Πορτογαλική Ομοσπονδία και ο προπονητής για να φύγει μόνος του Χριστιανού. Και γλιτώσανε.
0: Όχι, έφυγε μόνος, τον φύγανε.
1: Καλά, ναι, αλλά φάνηκε ότι έφυγε μόνος του κλπ. Και, και μια χαρά. Ναι. Εντάξει, και γλιτώσανε, και γλιτώσανε. Γιατί μόνος του δεν το κούναγε,
0: ρούχο
1: δεν
0: έλεγε να φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και βλέπεις τι κάνει τώρα η Πορτογαλία, έτσι. Πώς παίζει καταρχήν, όχι τι κάνει. Άσε τι κερδίζει. Πώς παίζει.
0: Δεν ήθελα να πω πάντως ότι ο χρόνος είναι για όλους, ξέρεις, πανδαμάτων.
1: Ναι, αλλά κάποιοι το παραδέχονται, κάποιοι όχι. Κάποιοι είναι ενάρκησοι, κάποιοι αποδέχονται τον χρόνο, κάποιοι αποδέχονται τις καταστάσεις, κάποιοι όχι. Και ο Κριστιάνο δεν ήταν και δεν είναι ένας από αυτούς.
0: Άρα και εμείς πρέπει να αποδεχτούμε τον χρόνο, γιατί είναι ένα λεπτό πριν τις 4. Πρέπει
1: εννοείται θα τον αποδεχτούμε.
0: Λοιπόν, στις 8, R2 Sport Κρόνος Πανιόνιος ολοκληρώνει την πρεμιέρα της Elite League του μπάσκετ. Το βράδυ έχει αρκετά παιχνιδάκια. Εγώ θα παρακολουθήσω μάλλον το Ιταλία-Τουρκία, Nova Sports Prime,
1: ναι, καλό,
0: για
1: την
0: National League. Hey, έτσι. Και επίσης το
1: Γαλλία Βέλγιο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Το ντέρμπι της ημέρας είναι το Γαλλία Βέλγιο Nova Sports 2. Και κρίνω και αγκάθι μου φωνάζει κάποιος.
1: Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω.
0: Ξέρεις.
1: Όχι. Όχι. Λοιπόν, μαζί με τα βουγαλάκια μας. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που παρότι Δευτέρα είχε κέφια, ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Αυτό θα κάνει και αύριο από τις 3 μέχρι τις 4. Από εμάς τους 3 να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.
1: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο λόγω και σύγκρουσης δύο φορτηγών στο ύψος της Λυκόβρησης, αλλά και στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών προς Αχανών. Αυξημένη κυκλοφορία επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στην άνοδο της Κηφισίας προς Χαλάνδρη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Φιλελλήνων και τον καθοδικό άξονα από Μεγάρο Μουσικής προς Καλλιρόης αλλά και στη Σταδίου. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι ποθενέσχες το διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα οι κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων που απειλεί, όπως υποστηρίζουν, τη βιωσιμότητα της αλίας. Δεκάδες καϊκιά κατέκλυσαν το λιμάνι του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Σώστε την αλία». Ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα λιμάνια. Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλείς, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις επίσημες συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά από συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Για να ενταχθεί επομένως κάποιος στο πρόγραμμα SAFE ή σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ασφάλειες, πρέπει πρώτα να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών χωρίς αστερίσκους, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου και τις τιμές. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης από τον Ελγά. Στο νησί βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία μετά από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπής στο αίτημά της και σταθερή της θέσης ό,τι αφορά την επιστροφή γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νομή, κυριότητα και κατοχή στη Βρετανική πλευρά, στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στο Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 18χρονο στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει το σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν. Όπως προέκυψε μάλιστα από την έρευνα, ο κατηγορούμενος είχε κακοποιήσει και τη συνομιλική του αλλά και το σκύλο τους και άλλες φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και βασανισμό ζώου συντροφιάς κατά εξακολούθηση. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στην Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στο δράστη. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: πολύ ωραία είναι όλα αυτά τα τραγούδια. Εντάξει, τα καταλαβαίνω.
1: Θυμίζει τα νιάτα μου, τι ωραία τραγούδια.
0: Αλλά δεν, τα νιάτα σου τα έχουμε θυμηθεί πάρα πολύ σήμερα.
1: Δεν ξέρω, μάλλον πεθαίνω. Μάλλον κάτι ξέρω, θεωρεί για μένα.
0: Είναι δυνατόν τώρα.
1: Μάλλον έρχεται να με πάρει.
0: Ξεκίνησα να λέω ότι τι μας κάνατε ρε παιδιά εκεί στο Voice το βράδυ του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό που έγινε το βράδυ
1: ήταν
0: του.
1: Ήταν φανταστικό αυτό που κάναμε.
0: Που πραγματικά, καταρχάς είναι ομαδάρα η ομάδα του Voice, είναι διεθνών προδιαγραφών ομάδα, το έχουμε πει πολλές φορές και όσοι το έχουμε βιώσει στο για λίγο νομίζω είχαμε επιβεβαιώσει την αρχική μας εκτίμηση, αλλά με απόλυτο σεβασμό στο Μαζονάκι και από τους coaches και από το Λιανό και από τον Καπουτζίδη και από όλη την παραγωγή. Και αυτό που ακούω από το Σάββατο το βράδυ και βλέπω να γράφεται παντού, γιατί στο X έγινε ο χαμός, είναι βάλτε το ξανά σε επανάληψη, ξανά και ξανά και ξανά.
1: Προφανώς.
0: Εμείς έχουμε διαλέξει μία από τις στιγμές που μπορούμε να απολαύσουμε μαζί και ραδιοφωνικώς με τον υπέροχο Χρήστο Μάστορα, ο οποίος ερμήνευσε το τραγούδι του Μαζονάκη, που ειδικά μετά το θάνατό του έχει ακουστεί περισσότερο νομίζω από οποιοδήποτε άλλο.
2: Θυμάμαι από την παρέα που κάναμε με τον Γιώργο τα τελευταία 11 χρόνια σε καμαρίνια, στο σπίτι του που είχα την τιμή να μου ανοίξει την πόρτα, και τελευταία πιο έντονα εδώ, στο κοινό μας μουσικό σπίτι στο Voice. Πάντα κατέληγα να του αραδιάζω τις γκρίνιες μου και τις χαζοανασφάλειες μου. Όπως καταλαβαίνετε, έκανα και εγώ τα πάντα να πάρω ένα κομπλιμέντο του. Καθώς ήταν για μένα, είναι και θα είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης που αγαπώ και θαυμάζω βαθιά. Και άνθρωπος. Κυρίως μάλλον άνθρωπος. Αυτός όμως δεν μάσαγε. Άκουγε τη μύρλα μου και έλεγε σκάσε ρε, τι παραπονιέσαι, με το γνωστό του ύφος. Όχι για να με μαλώσει, αλλά για να με συνεφέρει. Μου πάταγε και ένα χαμόγελο από τα αληθινά. Μόνο αληθινά μπορούσε αυτός ο άνθρωπος. Έβλεπε μέσα μου σαν να ήμουν διάφανος. Τον ευχαριστώ για όσα έχω περάσει και έχω τραγουδήσει μαζί του. Γιώργο, υπόσχομαι κι εγώ να βρω την αλήθεια μου. Σε ώρες μικρές, σκοτεινές ή φωτεινές, όλα μέσα μας είναι άλλωστε. Μου λείπεις, φιλαράκι.

0: Εν τω μεταξύ βλέπετε και όλες τις εξέλιξεις στην υπόθεση, έτσι, που όσο προσπαθούμε να τη φωτίσουμε, νιώθω ότι τόσο σκοτεινιάζει και μπαίνουμε σε πάρα πολύ περίεργους δρόμους. Έλεγε η κυρία κατηγορουμένη ότι εγώ μέθη δεν χορήγησα στο Μαζονάκι, στο ιατρείο, θα χορηγούσα μέθη. Τελικά προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία των τοξικολογικών εξετάσεων ότι του είχε χορηγήσει προποφόλη. Και όχι απλώς του. Αυτή είναι μια πάρα πολύ δυνατή κατασταλτική ουσία, βραδίας από ό,τι καταλαβαίνω εφαρμογής.
1: Νομίζω ότι είναι για πολύ μεγάλα χειρουργία.
0: Ναι.
1: Για χειρουργία τα οποία διαρκούν πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή αν ακούσετε κανένα χειρουργείο 4, 5, 8 ώρες, συνήθως αυτοί χορηγούν. Αυτά μας έχουν πει αναισθησιολόγοι, δηλαδή οι ειδικοί.
0: Ναι,
1: όχι αυτοί,
0: την
1: γιατρός.
0: Οποία ουσία μάλιστα φαίνεται την είχαν ψάξει και στο διαδίκτυο νωρίτερα για την προποφόλη. Δηλαδή αυτή είχε στο ιατρείο της προποφόλη και έψαχνε πριν πάει ο Μαζονάκης να δει πώς θα χρησιμοποιήσω εγώ την προποφόλη, ας πούμε. Ο Μιχάλης Γιαννακός, πάντως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μας έλεγε σήμερα και το είπε και δημόσια δηλαδή, ότι εγώ θεωρώ πως ακριβώς επειδή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης χρειάζεται να μπουν φλεβοκαθετήρες, αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι ήταν και σκιτζίδες στον τρόπο που έκαναν τις θεραπείες, για να αποφύγουν το να ταλαιπωρήσουν τον ασθενή και να φέρει αντιρρήσεις του στυλ τι κάνετε, με τρυπάτε μία, δύο, τρεις, πέντε τον τρύπησαν τελικά ενώ κοιμόταν, και να πει φεύγω. Αποφάσισαν να του χορηγήσουν αυτή την κατασταλτική ουσία.
1: Γιατί αν ακούμε καλά όσα μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα, δεν πολύ ήθελε να το κάνει κιόλας.
0: Ναι, είχε κάποιες αμφιβολίες ο άνθρωπος και δυστυχώς κρίνοντας εκ του αποτελέσματος καλώς.
1: Μάλλον το είχε, το μυριζόταν.
0: Λοιπόν, πάμε στα ωραία μας κούβεντος τώρα για να αλλάξουμε εντελώς περιβάλλον. Είστε έτοιμοι?
1: Πάμε στα κούβεντος και συντονιστείτε σε λίγο, θα έχουμε ανακοίνωση.
0: Θες να το δώσεις τώρα το δώρο?
1: Να το δώσουμε.
0: Ναι, πάμε να το δώσουμε.
1: Λοιπόν, το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά ο Άρης Γαλανόπουλος έχει φροντίσει για σας να απολαύσετε τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Ότο Αθήνα, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Είναι η μεγαλύτερη όντως έκθεση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και εξηγούμαστε. Μιλάμε τώρα για 52 μάρκες που παρουσιάζουν τα νέα τους μοντέλα και 42 πρεμιέρες παρουσίασης.
1: Από ότι αν ακούγα καλά τον Άρη Γαλανόπουλο, θα τον ακούσουμε και τις επόμενες ημέρες για να πούμε κι άλλα. Έβαζε τις πολύ διάσημες εκθέσεις αυτοκινήτου, Γενέβης, Παρισιού κτλ. Και είναι πολύ χαμηλότερα σε μάρκες και σε νέα μοντέλα παρουσίασης. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη εκθέση. Κατάφερε ο Άρης και όλοι οι φίλοι που συντονίζουν αυτή την έκθεση να φτιάξουν τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ο Άρης Γαλανόπουλος θα έκανε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα στο χώρο του αυτοκινήτου. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά προσφέρει. Ναι, 8 διπλές προσκλήσεις στους 8 πρώτους που θα πάρετε τώρα στο 210-48-00-170-174. Προλάβετε, θα πάρετε την παρέα σας, 8 διπλές ξαναλέμε, άρα 16 άτομα.
1: Ακριβώς, είναι 8 διπλές, θα πάτε, είναι μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Δηλαδή έχετε χρόνο, δεν είναι θα πάρω σήμερα, πρέπει να πάω αύριο οπωσδήποτε. Έχετε χρόνο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, είναι η έκθεση αυτή, σας περιμένει στο Metropolitan Expo.

0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Ζητώ η Ελλάδα. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι.
1: Δεν έχω πάρει.
0: Καταρχάς, σοβαρέψου.
1: Δεν έχω πάρει. Τι να σου πω.
0: Θα γίνει κάποιο πάρτι.
1: Δεν έχω πάρει κάτι. Θα πήγαινα σήμερα. Αλλά...
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε.
1: Τι δεν θα είναι.
0: Δεν νομίζω θα
1: φύγει. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι,
1: τι.
0: Λίγο δύσκολο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Θα πήγαινε, για τα 52 κεράκια.
1: Έχω τη μετακόμιση. Αλλιώς θα ήμουν ήδη εκεί.
2: Κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του. Όμως η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε κάθε νεοδημοκράτησα και κάθε νεοδημοκράτη που έδωσε μάχη για αυτά τα οποία πιστεύει.
3: Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση. Υπάρχει ήδη ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που ο καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
0: Θα κάνουν, ρε παιδί μου, πάρτι. Θυμάσαι ένα street party που είχαν κάνει που δεν ήταν και πάρα πολύ επιτυχημένο.
1: Τέλειο. Τέλειο.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι και ένα street party που είχαν κάνει το 2000.
0: Ναι, όχι, εγώ αυτό δεν το θυμάμαι γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή.
1: Ήσουν πάρα πολύ μικρή. Ήταν street party το 2000 που είχαν βγει στους δρόμους οι Δημοκράτες να πανηγυρίσουν την νίκη τους εκλογές, αλλά τελικά άλλαξε αποτελέσματα.
0: Βιάστηκαν λιγάκι. Οι δημοσκοπείς τι λένε.
1: Αναλόγως αν έχουν πρώτο μέρος. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι αναλυτές δημοσκοπήσεων. Αν έχουμε τη Νέα Δημοκρατία ψηλά, λένε αλήθεια. Αν έχουν άλλα στοιχεία που λένε ότι είναι δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση κτλ., δεν λένε αλήθεια.
4: Πήρα από τις 19 δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνανε όλες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023. Καμία δεν πλησίασε το αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι κάναν λάθος οι δημοσκοπήσεις. Καταγράψαν αυτό που τους είπε ο κόσμος. Ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις απαντάει χαλαρά. Απαντάει. Βγάζοντας κίτρινη κάρτα και εκφράζοντας και τη δυσαρέσκειά του για να κουνήσει κάποιο καμπανάκι, να χτυπήσει κάτι. Την ώρα όμως που ψηφίζει, ψηφίζει με, αν θες, με την τσέπη του και με την.
5: Εντάξει, αλλά αυτό το βουβό κλίμα μπορεί να υπάρχει και από την ανάποδη και να εκφραστεί στις κάλπες το καλοκαίρι.
4: Να βγει ανάποδα,
5: ναι, ανάποδα. Ξέρω εγώ.
4: Δεν είναι βουβό κλίμα. Καταγράφεται το συζυμοσχολείο.
0: Πάντως.
1: Καταγράφεται. Αλλά είναι αναλόγως.
0: Συμφωνώ λιγάκι εγώ με τον κύριο Δρυμνιώτη.
1: Ωραία.
0: Στο εξής. Ότι οι Έλληνες πάνε και ψηφίζουν με την τσέπη τους. Αυτό καλό για την κυβέρνηση δεν το λες, βέβαια.
1: Αυτό το ξέρουμε.
0: Αυτή είναι η διαφορά τώρα.
1: Όλες τις τελευταίες δεκαετίες έτσι είναι. Ναι.
0: Είναι αναλόγως πώς το βλέπεις. Ναι. Επίσης, είναι ένα πράγμα η δημοσκοπήση από τις μεγάλες εταιρείες που εμείς τουλάχιστον από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε πει ότι δίνουμε βάρος. Και έχουν αξία αυτές οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, σε αυτές αναφερόμαστε πάντα.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Και είναι άλλο τώρα τι συζητάς μεταξύ Ντακάπο, να πω και τα υπόλοιπα.
1: Πιτ.
0: Βιβλιοθήκης, Πιτ και όλων των υπολείπων. Δηλαδή, εγώ το ακούω αυτό που λέει ο κύριος Δρυμνιώτης.
1: Ναι, ναι.
0: Για να ξέρεις.
1: Ανάλογα στη λέει η δημοσκόπηση.
0: Αυτοδυναμία όμως η Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι, ούτε ο Δρυμνιώτης δεν λέει ότι μπορεί να έχει.
1: Όχι, αλλά είναι κοντά η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει αυτοδυναμία να ξέρεις η ελπίδα για τη δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού σήμερα λέει ότι διεκδικεί την αυτοδυναμία.
0: Με πας από το Δρυμνιώτη στην Καριστιανού. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά τώρα.
1: Σε λίγο.
6: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
7: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί, εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
6: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
0: Κοίτα, και με την κυρία Καριστιανού συμφωνώ.
1: Είσαι σε αυτό το κλίμα σήμερα.
0: Να σου πω γιατί.
1: Είσαι στο κλίμα, συμφωνώ με όλους, είναι όλοι καλοί.
0: Γιατί αν δεις ολιστικά το θέμα.
1: Το πιάσα.
0: Μπορεί και αυτοδυναμία να πάρει η κυρία Καριστιανού.
1: Καλά, ναι, όλα μπορεί να το πάρει.
0: Εδώ, παιδί μου, ήταν οι άλλοι οι κατηγορουμένοι.
1: Ναι.
0: Συμμετείχε σε συνέδρια και ήταν και οι υπουργοί σε διάφορα Zoom.
1: Ναι, ναι.
0: Και έβγαινε και έλεγε: εγώ, παιδιά, είμαι σαμανική γιατρός. Εντάξει, σαμανική γιατρός. Και δεν αντέδρασε μισός άνθρωπος. Να πήρε, παιδιά, τι είναι αυτές τις τρέλες που λέει αυτή.
1: Δεν ξέρουν αυτή τη σημαίνει σαμανική.
0: Ήρθαν σε συνέδριο, ήταν και γιατροί και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, ξέρω εγώ.
1: Τι να πούνε αυτή τώρα.
0: Ναι, μπορούν να.
1: Κάθεσαι
0: εκεί και συνεχίζει και παρακολουθεί. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Υγείας.
1: Έχουν λυθεί αυτά τα θέματα.
0: Ωραία. Όλα όσα λες είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά Μητσοτάκη, Γιάννη μου, δεν έχει κανένα κόμμα.
1: Και κανένας δεν έχει τόσο φανατικό μητσοτακικό όσο το Δρυμνιώτη.
4: Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, από το 16 που βγήκε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις με διαφορά. Είναι πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με διαφορά. Έχει κερδίσει όλες τις εκλογές. Γιατί να θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την ομάδα που κερδίζει?
8: Σου λέει, κουράστηκε ένας κόσμος, Ανδρέα. Να πέσει ο Μητσοτάκης, να φύγει, να φέρουμε κάτι άλλο.
4: Είναι δυνατόν να είναι. Όχι. Εγώ το καταλαβαίνω από την άλλη μεριά. Αλλά για τους νεοδημοκράτες που λέει ο Γιάννης δεν το καταλαβαίνει.
8: Οι νεοδημοκράτες είναι σε 10 κομμάτια τώρα, Ανδρέα. Η δεξιά πολυκατοικία που λέμε έχει πια πολλά ορόφους.
4: Μπορεί να είναι 200 κομμάτια. Το προορισμός ενός κόμματος είναι να κυβερνήσει.
8: Ναι, σωστά.
4: Δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό του. Ναι. Λοιπόν, εάν λοιπόν το πρόγραμμα του Μητσοτάκη, η τακτική του Μητσοτάκη, η στρατηγική του Μητσοτάκη οδηγεί προς την νίκη στις εκλογές, βρίσκω ηλικιότητα να θέλουμε να τα
8: αλλάξουμε.
0: Και τώρα μου τα έχεις πει όλα και με έχεις κρατήσει σε αγωνία. Τι λέει ο κύριος Δρυμιώτης για το κόμμα Σαμαρά? Μήπως είπε τίποτα και για τις βόμβες, Σαμαρά?
1: Για τις βόμβες.
0: Καινούργιες, ότι η κυβέρνηση μπάζωσε.
1: Πόλο, επηρεασμένο είναι από αυτό το κλίμα.
0: Δηλαδή.
1: Δεν το βλέπει καν.
0: Δεν θα γίνει.
1: Δεν βλέπει καν το Σαμαρά.
0: Α, δεν τον βλέπει. Είναι αυτό που λέμε, δεν σε βλέπω.
1: Δεν σε βλέπω.
4: Ζημιά θα κάνει, ζημιά αλλά να κάνει. Θα κάνει, πρόσεξε, θα κάνει και ζημιά στον εαυτό του. Είναι σαν να είσαι πρόεδρος και διευθύντης.
8: Αν πάρει ένα 5%, τι ζημιά στον εαυτό του θα κάνει? Ίσα-ίσα θα μπει και στη Βουλή και
1: αυτό δεν θα μάθει τίποτα. Πρόεδρος κόμματος θα γίνει, αρχηγός κόμματος.
4: Άκουσε, με άκουσε. 4,88 είχε πάρει σαν πολιτική άνοιξη τον καιρό που ήταν νέος,
1: ναι,
4: και δεν τον ξέραμε κιόλας. Λοιπόν, άρα το ταβάνι του είναι αυτό εκεί.
1: Κοντά στο 5 λες.
4: Ναι, αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές, γι' αυτό σου λέω λοιπόν ότι θα πάει κάτω από 3.
1: Α, στις δεύτερες πιστεύεις, αν γίνουν δεύτερες.
4: Ναι,
1: πιστεύεις ότι δεν θα μπει?
4: Βέβαια, δεν θα μπει. Γιατί ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος.
0: Με συγκινεί παρατάκ. Μισό λεπτό, για να μην παρεξηγηθώ. Τι έβαλε?
1: Τα πολιτικά σχόλια τώρα.
0: Να πω ότι με συγκινεί.
1: Ναι, το συγκινητικό θέλω.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι, η ψυχούλα τους είναι συνδεδεμένη με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Οι οποίοι λένε, πρόεδρε, τι πας να κάνεις. Αλλά επειδή δεν αναφέρομαι σε αυτούς, υπάρχουν και άλλοι που είναι συγκινητικό το νιάξιμό τους για τον Σαμαρά. Κάνει κακό, λέει, στον εαυτό του.
1: Ναι, ναι.
0: Παναγία μου, μη γίνει αυτό. Δεν τον είχαν δηλαδή ξεγραμμένο τον Σαμαρά. Τώρα τους έπιασε ο πόνος ο φοβερός. Επειδή ο Σαμαράς στέκεται απέναντι στο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, ό,τι είναι να κάνει και ο Σαμαράς, δεν το ξέρω τι θα κάνει ακριβώς.
1: Καλώς κάτσε να το κάνει όλο αυτό, ναι.
0: Ναι. Πάντως ο Σαμαράς λέει μια χαρά τα βλέπει όλα, ετοιμάζεται. Εντάξει, έχει κουράσει βέβαια και αυτή η ιστορία.
1: Ναι, το ετοιμάζεται.
0: Αν το κάνει, ας το κάνει.
1: Παρατιμάστηκε.
0: Δηλαδή, εγώ έχω βαρεθεί να ασχολούμαστε με το αν ο Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα ή όχι.
1: Πάντως, ακούγοντας τον Δημήτρη Γιαννήρη το πρωί στην τηλεοπτική του εμφάνιση.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ότι μπορεί να γίνει και στην εβδομάδα.
0: Ο Γιαννέρης μιλάει με περιβάλλον Σαμαρά.
1: Ο Γιαννέρης μιλάει με όλα τα περιβάλλοντα.
9: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πώς αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
10: Τόσο προβλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρα το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Πάντως και ο κύριος Τσούτσιας, τι και αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, που κάνει αυτά τα βίντεο με τον κύριο Σαμαρά. Χρειάζεται κάποια μαθήματα υποκριτικής, γιατί είναι πάρα πολύ. Μου έρχεται να το πω, αλλά δεν.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι, δηλαδή πρέπει να το. Και σκέψου τώρα, αυτό μπορεί να το έχουν γυρίσει και 20 φορές. Και αυτό ήταν το καλύτερο που είδαμε.
1: Τα πρώτα δύο που είχαν κάνει τα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ήταν πιο δουλεμένα.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό είχε κάποια κενά. Είχε κάποια κενά αυτό, ναι, ναι.
0: Ναι. Πάντως από την άλλη, η Ιωάννη, στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι και πολύ χαρούμενοι με τη δημιουργία κόμματος δεξιά τους. Το λένε οι άνθρωποι.
1: Όσοι λένε αλήθεια, γιατί υπάρχουν αυτοί που λένε, δεν βλέπω κανένα το Σαμαρά, δεν υπάρχει, δεν μας κάνει τίποτα. Υπάρχουν και άλλοι που τα λένε σωστά, γιατί ακούμε και κάτι παπάντζες που ακούγαμε και νωρίτερα στο κουβεντάκι.
11: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πάρει τις αποστάσεις του και έχει αποφασίσει να κάνει κόμμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί πέρα, εμείς είμαστε περήφανοι για τη Νέα Δημοκρατία μας. Δεν βλέπω να πιάνει και πολλά ψάρια από τα ονόματα που κυκλοφορούν, θέλω να πω.
12: Είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και από αυτή τη θέση θέλω να συμβάλλω στο να ενισχύεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
13: Δεν σχολιάζονται τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας όπως και κανένα πρώην πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Κανένας άλλος πλην της δική μας σχέσης ως παράταξη και κυβέρνηση με την κοινωνία και τον κόσμο.
0: Ο Τσιάπας το λέει πάρα πολύ ωραία. Λογικά λέει με βάση αυτά που ακούω, στις δεύτερες εκλογές θα πάρουν όλα τα κόμματα αρνητικό ποσοστό και η Νέα Δημοκρατία θα είναι περίπου στο 200%.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι θα πάει.
1: Αν ακούσω αυτά που ακούγαμε νωρίτερα, είναι 200% τουλάχιστον.
0: Την ίδια ώρα, παιδιά, υπάρχει η Πασοκάρα η οποία μεγαλώνει επικίνδυνα.
1: Δεν καταλαβαίνω που το πας.
0: Ναι.
1: Πήρε και ναύαρχο, είναι έτοιμη για πόλεμο πια.
0: Ναι. Θα πάει και τον Ανδρουλάκη με τη βάρκα του στη Μακρόνησο.
1: Όπως πήγε το Κασελάκι.
14: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα. Όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση. Πρόκληση για συνεργασία, για αγώνα και τιμή.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Και με το δικό σου σύμβουλο.
17: Ιστεγαστικό.gr είπες. Βάζω μπροστά.
18: Κατάστημα. Κατάστημα.
19: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
20: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
21: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
20: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
21: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
22: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
21: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
23: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
24: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
25: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
26: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Ερυθρέα λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών νωρίτερα στο ύψος της Λυκόβρησης. Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι ποθενέσχοι στο διάστημα 2021-2025. Όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Αναμένεται να συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλλοίς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 18χρονο στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει το σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αχ, θέλουμε πάλι μπουζουκάκι, ρε Γιώργο. Μπουζουκάκι. Θέλουμε να φημηθούμε για τους φίλους μας που τώρα τελείωσαν από τη δουλειά τους. Είπαν να μπουν στο αυτοκινητάκι τους και να βάλουν λίγο τα παιδιά να ακούσουν.
1: Ναι.
0: Είχε αυτή την ανησυχία, αυτόν τον προβληματισμό ο κύριος Γιάννης πριν λίγο.

0: κάποτε.
1: Περπατούσες λοιπόν στη γειτονιά σου.
0: Περπατούσε η γειτονιά μου και μια μυρωδιά μας έσπαγε τη μύτη κάθε μέρα. Δεν μπορούσαμε όμως κάθε μέρα να πάμε να φάμε κοτόπουλο πανέ. Μαζεύαμε τα λεφτά μας. Μαζεύαμε τα λεφτά μας, εγώ και οι φίλοι μου, ο Δημήτρης ο Μπουζαλάς και ο Χομπάμπης ο Κάβουρας.
1: Που την πάτησαν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και μαζευόμασταν, τα βάζαμε κάτω, τα φέρναμε από εδώ.
1: Ο Λουστράκος της παρέας ήσουν εσύ.
0: Πάντα είμαι ο Λουστράκος παρέας, εγώ γενικώς. Λοιπόν, και.
1: Ναι, τι.
0: Βρίσκαμε το δρόμο ένα Σάββατο το μήνα και πηγαίναμε το απόγευμα.
1: Δεν μπορούσε να θυμηθείς όμως για να πάμε στο θέμα μας.
0: Κοτόπουλο πάνε. Ιστορίες αυτές λέγονται αργά.
1: Δεν μπορούσε.
0: Άμα
1: να
0: πούμε γρήγορα, είναι μια διασύγχρονη ιστορία.
1: Ποιο ήταν αυτό το μπεργκεράδικο με το κοτόπουλο το πανέ.
0: Μπέργκερ, κοτόπουλο fast πανέ. Food, fast food.
1: Λοιπόν, να είναι καλά το AI που μας το βρήκε. Μην το πάρεις το μπουζουκάκι. Ταιριάζει, Γιώργο. Golden Bird πατησίων,
0: ναι,
1: παρακαλώ
0: φίλε,
1: πολύ.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Λοιπόν, είναι από εκείνα τα αθηναϊκά fast food των 80's, για τα οποία δεν υπάρχει πάρα πολύ υλικό τώρα που μιλάμε.
0: Δεν υπάρχει όντως, ναι.
1: Όμως, προσέξτε, κοτόπουλο πανέ, όντως Γιάννη, όντως. Η λειτουργία του ξεκίνησε στη δεκαετία του 80. Κράτησε περίπου 10 χρόνια, όχι πάρα πολλά. Και πουλούσε και hot dog. Hot dog της φάει.
0: Όχι, φάγαμε κοτόπουλο πανέ Μαρία.
1: Και ήτανε πανέ Μαρία. Θες να με συγκινήσεις και τονίζοντας το πι, το πανέ.
0: Το Golden Bird ήταν μπροστά απ' όλα. Πριν βγουν τα, οι άλλες αλυσίδες μετά.
1: Και το μετά έχει και μετά. Είναι και... Ωραία. Λοιπόν, ήταν η εποχή που στην Αθήνα άρχισαν να διαμορφώνεται

0: Το χάμπο δεν μας είπες, το θέλουν οι φίλοι μας εδώ πέρα.
1: Το χάμπο, παιδιά, το θυμάστε το χάμπο. Το χάμπο είχε τις πιο ωραίες, δεν ξέρω, μπορεί να χάνω και καμία συνταγή, τις πιο ωραίες πατάτες τηγανιτές με τσέντερ από πάνω και μικρά μπεϊκονάκια. Κύβους, Γιώργο, το θυμάσαι.
0: Α, τι ωραίο.
1: Δεν είχε. Ναι, ήταν η πρώτη φορά όμως που εμείς τρώγαμε κάτι τέτοιο. Μετά ήρθαν τα γκούντις και όλα τα υπόλοιπα. Αν και μου λέει ο Γιώργος ότι τα χάμπο άνοιξαν μετά τα γκούντις, Μακ κλπ. Πιο μετά.
0: ChatGPT.
1: Να τα βάλουν εδώ.
0: Δεν είναι ποτέ άνοιξα.
1: Α, μπράβο.
0: Τόση ώρα δηλαδή.
1: Λοιπόν, θέλουμε χάμπο. Goodies, περίμενε. Χάμπο. Goodies. Mac. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλουμε. Και να μας πούν και ποια ήταν τα πρώτα που άνοιξαν. Και πού.
0: Στην Αθήνα. Στην
1: Ελλάδα. Α, και τα Wendy's. Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Τα Wendy's θα πει μετά, μωρέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτοί είχαν τις καλύτερες, λέει, πατάτες με τύρι και μπέικον. Τα Wendy's.
0: Α, μάλιστα.
1: Ωραία, κάτσα να δούμε πότε άνοιξε. Αν ο Γιάννης θυμηθεί και ποια ήταν τα πρώτα καταστήματα, θα τον παραδεχτώ.
0: Τα Wendy's ήταν και με τετράγωνο μπιφτέκι. Το μπέργκερ είχε τετράγωνο μπιφτέκι.
1: Σωρά.
0: Δηλαδή το μπιφτέκι έβγαινε έξω από το στρογγυλό. Από το στρογγυλό.
1: Δεν μπορώ.
0: Όχι, λεπτό ήταν αυτό. Ήταν λεπτό.
1: Σαν τον Μακ.
0: Ποιο Μακ τώρα. Δεν μιλάμε για Wendy's. Και το Wendy's που ήταν, ήταν εκεί που ήταν το Ερμές τώρα. Στην Βουκουρεστίου.
1: Λοιπόν, τα πρώτα χάμπο, λέει ο Γιάννης, ήταν στην Καλυθέα.
0: Καλυθέα.
1: Τα πρώτα χάμπο στην Ελλάδα ήταν στην Πάτρα.
0: Ωραία.
1: Στην Οδό Γουνέρη το 1985. Ξεκίνησαν από την Πάτρα δηλαδή.
0: Α, και τα πρώτα γκούντις ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη, δεν ξεκίνησαν στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, τα πρώτα γκούντις Θεσσαλονίκη Μάρτιος 1975. 10 χρόνια πριν τα χάμπο.
0: Α, πολύ μακριά, ναι, όντως.
1: Πρόσεξε τώρα. Άνοιξαν, λέει, 2 καταστήματα τον ίδιο μήνα. Στην Κούσκουρα και στην Τζιμισκή. Το ιστορικότερο κατάστημα είναι τη Κούσκουρα.
0: Η οικογένεια είναι Φόλια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το πρώτο γκούντις που λειτουργήσε από το 1975 μέχρι το 2016, παιδιά. Τα γκούντις είναι τόσο παλιά.
0: 50 χρόνια, 60 χρόνια.
1: Wendy's, μισό λεπτάκι. Wendy's 1989 Σταδίου και Βουκουρεστίου. Και McDonald's που λέτε. Καλά, τα McDonald's είναι τα πιο φρέσκα, παιδιά. Είναι το 1991.
0: Ναι,
1: πού όμως ήταν το πρώτο. Το πρώτο ελληνικό McDonald's. Να δω τώρα τι θα πει.
0: Σύνταγμα.
1: Νοέμβριο 1900. Σύνταγμα.
0: Έχει δίκιο.
1: Μπράβο,
0: ο Γιώργο, το Γιώργο.
1: Μπράβο, Γιώργο. Ναι. Πλατεία Συντάγματος. Άρα η χρονολογική σειρά είναι Goodies 1975. Χάμπο 10 χρόνια μετά 85. Άρα 10 χρόνια τα Goodies έπαιζαν μπαλίτσα μόνα τους.
0: Ναι.
1: Χάμπο 1985. Wendy's 89. McDonald's 1991. Πάρα πολύ ωραία. Υπήρχαν και τα Burger King, δεν υπήρχαν όμως.
0: Στην Ελλάδα ποτέ τώρα άνοιξαν.
1: Burger King τώρα άνοιξαν.
0: Τώρα άνοιξαν.
1: Α, ναι. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και ένα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Α, οκ.
0: Okay. Έχει ανοίξει κατάστημα τώρα.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, παιδί μου, οκ. Okay.
0: Αυτά και με εκείνα όμως ξέρεις τι κάνεις τώρα.
1: Τι.
0: Έχουμε στο μυαλό μας μόνο αυτά τώρα. Δηλαδή είμαστε για παραγγελία έτοιμοι.
1: Σωστά.
0: Ναι, αυτό είναι το κακό.
1: Δίκιο. Η Ειρήνη λέει τα πρώτα γκούντι στην Αθήνα ήταν Σόλωνος. Μετά το χημείο μεταξύ Χαρλαίου Τρικούπου και Ζωοδόχου Πηγής.
0: Μπράβο, ναι. Έχει δίκιο.
1: Α, τα μάμις για τους μίστες των δυτικών προαστίων, λέει η Μαρία. Τα μάμις τα λιώσια.
0: Ναι.
1: Το μόνο, λέει, τηλέφωνο που ακόμα θυμάμαι απ' έξω.
0: Έλα, ρε. Επίσης, πολύ παλιό μπεργκεράδικο, εσύ που τα ξέρεις τα γλυφαδιώτικα, είναι το Queens. Πάρα πολύ παλιό.
1: Ναι, ισχύει.
0: Πρέπει να είναι και αυτό.
1: Που είναι και μπειραρία.
0: Μπέργκερ.
1: Έχει και το Queens.
0: Το
1: ξύλινο.
0: Το πιο αμερικάνικο μπέργκερ που υπάρχει στην Αθήνα.
1: Ρε άνθρωπε, το ξύλινο μαγαζί στην Κλειφάδα.
0: Πιο ξύλινο. Είναι πάνω από αυτό που πηγαίνει και ψωνίζει, μπρος το πω αλλιώς.
1: Α, ναι, αυτό είναι. Που είναι και έχει και πάρα πολύ ωραίες μπύρες. Και πολλά είδη διαφορετικά.
0: Ναι, αυτό το έχει πάνω.

0: Λοιπόν, ναι, μας λέει ο Φάνης τα πρώτα γκούντι ήταν Σόλωνος, καθαρά φοιτητικό στέκι για την Αθήνα, μας λέει. Επίσης, ρωτήστε για Μαμίνο και Λέμπελ στην Αγία Παρασκευή.
1: Λέμπελ σίγουρα.

0: Γνωστό. Από εκεί έχει μείνει και το ταλέμπελ.
1: Okay.
0: Το ταλέμε. Ταλέμπελ.
1: Ποιο το λέει αυτό?
0: Επειδή το λέγαμε στη γενιά μας.
1: Τι έλεγε
0: που ταλέμπελ. Πάμε στα λέμπελ. Και λέγαμε ταλέμπελ.
1: Αλήθεια λες.
0: Πώς λέμε τα λέμε στα λέμπελ?
1: Εμείς λέγαμε τα μέλε.
0: Όχι. Αυτό είναι το αναγνωρισμό. Τα λέμπελ ήταν μαγαζί.
1: Λέγαμε τα μέλε στο Ρουσιμά. Ξέρω εγώ.
0: Δεν θα έρθατε ποτέ σε Ρουσιμά, τα γνωστά. Άντε πάλι. Ευχαριστούμε το φίλο μας που στο λέει. Το Queen Burger στη Γλυφάδα το 78 έγινε.
1: Το 78.
0: 78.
1: Η Μανιάνα μας λέει υπήρχε κάποτε ένα ψητοπολείο ονόματι Κάνδαυλος, κάπου μεταξύ κεραμικού και μεταξουργίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Μόλις έμαθα πάντως σημαίνει λέξη. Έτσι ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Άρα φαινόταν ότι δεν θα πάει καλά σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Γυράσκω ήδη διδασκόμενη. Καλώς τη Μανιάνα μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όχι απλά υπάρχει Κάνδαυλος. Βλέπω υπάρχει και στην Κόρινθο υπάρχει Κάνδαυλος.
1: Α, ναι.
0: Κατάστημα Κάνδαυλος. Δηλαδή.
1: Λέμπελ, τι έτρωγε, είπε τα λέμπελ.
0: Όχι, δεν θυμάμαι τι έτρωγα. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι που λέγαμε τα λέμπελ. Δηλαδή θα τα πούμε στα λέμπελ. Αυτό.

0: Και ο κάναβος στην Αθήνα υπάρχει ακόμα, συγγνώμη, στον Γκάζι. Να τον. Υπάρχει ακόμα. Τι αυτό που λέει Μανιάνα.
1: Τι που λέει.
0: Είναι σουβλάκια.
1: Α, σουβλάκια.
0: Σουβλατέτικο είναι.
1: Ναι, κάναβος δεν θα ήταν σουβλάκια, ρε σιγιά.
0: Φαντάζει να τα σούσει.
1: Δώσε λίγο, σε παρακαλώ, γιατί μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Δεν γίνεται.
0: Δώσε λίγο.
1: Και του είπες τώρα για break του Κολοκυθά και ψάχνει να βρει τι πρέπει να πει τώρα. Περίμενε.

0: Την πρώτη φορά που έπαιξε μπανιστριτζού στον αέρα, με παίρνει η μητέρα μου τηλέφωνο και μου λέει: είναι δυνατόν να λέγεται αυτή η λέξη στον αέρα? Δηλαδή, τη μάνα μου αυτό την πείραξε. Από ό,τι έχει υποθέσει αυτή την εκπομπή, το.
1: Εντάξει, και εσύ να προσέχει, μην βρει στον αέρα.
0: Συγγνώμη.
1: Έχει ξεφύγει πάρα πολύ τώρα τελευταία. Πάμε μαζί μας, είναι η Big Win. Συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς και της σχολικής κοινότητας, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μία ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, συμμετοχή και ομαδικότητα στην καθημερινότητα των μαθητών. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα με την Big Win.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Εσύ κι άλλη κυρία μας έστειλε τέλεια ψωγή, είστε τρελή για δέσιμο.
1: Να σε καλά κουκλά μου πέστης. Να σε καλά. Μείνε στην παρέα μας. Έχεις να δεις πολλά φέτος. Φέτος είναι ακόμα χειρότερα.
0: Σήμερα τα πράγματα ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Παιδιά, τι είπε ο Γιάννης. Και έχει απόλυτο δίκιο, επειδή συζητούσαμε για τα goodies. Δεν είχαν όλα τα goodies salad bar.
1: Όχι, ναι.
0: Ήταν,
1: όχι,
0: ήταν
1: όχι.
0: Η πιο ωραία σαλάτα με
1: μακαρόνια
0: και
1: φιωγκάκια
0: που υπήρχε.
1: Εμείς πηγαίναμε κάτω
0: και
1: στην.
0: Δεν υπάρχει πουθενά πια salad bar.
1: Όχι, ρε, δεν υπάρχουν. Φτιάχναμε μόνοι μας σαλάτα, θυμάστε.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Παναγία.
1: Τι ωραίο ήταν αυτό, όντως.
0: Ήταν νόστιμε σαλάτες έφτιαχνα εγώ.
1: Ναι, το, ετοίμαστε. Ναι, ετοίμαστε από τα goodies. Ναι, να επαναφέρουν το salad bar σε μερικά καταστήματα όπως κάναν τότε.
0: Και πες μας πού θα στείλουμε τους φίλους που θα,
1: λοιπόν,
0: που θα εκφωνήσουμε αμέσως.
1: Έκθεση Ότο Αθήνα, ετοιμαστείτε. Πόσοι, 8 τυχεροί.
0: Για να πάνε πού?
1: Στο Μετροπόλιταν Expo.
0: Ναι, αλλά πες αυτή η έκθεση τι είναι.
1: Εντάξει, είναι η καλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Έχει περισσότερες μάρκες. Έχει 52 μάρκες και 42 πρεμιέρες. Αυτή η έκθεση. Ο Άρης Γαλανόπουλος τα έχει φροντίσει όλα. Ότο Αθήνα, Μετροπόλιταν Expo. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου μπορούν.
0: Θα αφήσω για το τέλος το καλύτερο ονοματεπώνυμο με διαφορά αυτής της λίστας. Ναι. Με συγχωρούν οι υπόλοιποι, αλλά θα το καταλάβετε. Γιάννης Βασιλόπουλος, Ειρήνη Γρίβα, Σεραφείμ Τουλιόπουλος, Κωνσταντίνος Κρασόνης, Σπύρος Δαγκλής, Βαγγέλης Φράτζιος, Μαρία Καρακώστα
1: και
0: ο Πολυχρόνης Κληρονόμος.
1: Α, ωραίο.
0: Τι ωραίο και αρχοντικό είναι αυτό.
1: Λάμψη.
0: Ο Πολυχρόνης Κληρονόμος πρέπει να κληρονομεί κάτι.
1: Είναι λάμψη.
0: Δεν μπορεί να λέει τώρα κληρονόμος και να μην είναι κληρονόμος. Κατάλαβες. Θα μου πεις εσύ, σε λένε κολοκυθά.
1: Δεν κληρονόμησα τίποτα.
0: Ούτε.
1: Φρέι, μόνο.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, έχετε θυμηθεί όλα τα μπεργκεράδικα. Αυτό είναι μια δική εκπομπή. Το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, αλλά τώρα σας θυμίσαμε κι άλλα. Το καγκού μας λέει τρένα πατησίων, το θυμάμαι κι εγώ αυτό. Πηγαίναμε σαν τρελή.
0: Λέει κάποια στιγμή πρέπει μετά τα fast foodάδικα ο Αβραάμ να θυμηθούμε και τα πρώτα γυμναστήρια, παιδιά. Και πώς άρχισαν να απλώνουν τα γυμναστήρια.
1: Γιατί
0: ήταν πρώτα τα συνοικιακά, αν θυμάστε, που είχαμε ένα γυμναστηριάκι ο καθένας στην περιοχή του, στη γειτονιά του, και μετά άνοιξαν οι αλυσίδες. Και απλώθηκαν. Τι, Γιάννη?
1: Εντάξει. Τα γυμναστήρια δεν έχουν ασένα, συνεισφέρω πολλά.
0: Για τα φαστοντάδικα όπως ζουν σήμερα.
1: Εκεί παίζω μέσα στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν,
1: μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Καλαβρού, το Γιώργο Βραχνό, τη Ρούλα Βρετάκου, κυρίως όμως το Γιάννη Κολοκυθά, μαζί με τον Μπουζούκι. Του ευχαριστούμε και τον Μπουζούκι αυτή τη εκπομπή.
1: Θα πάρω
0: και
1: τον Μπουζούκι μαζί, να φύγω.
0: Ναι, το Μπουζούκι μένει πάντα εδώ. Αλλά δεν λειτουργεί σε άλλη εκπομπή. Μόνο για σένα το βάζουμε στην πρίζα.
1: Όχι, ναι, ισχύει.
0: Το Μπουζούκι το βάζουμε στην πρίζα. Το έχουμε. Τέλεια.
1: Ναι, καλό απόγευμα. Βγάλε την πίζα τώρα. Άλλη μέρα τώρα.

0: σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
13: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ερυθρέα λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών νωρίτερα στο ύψος της Λυκόβρησης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα επίσης στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι προς λεωφόρο Αθηνών. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου και στη Βασιλή Σαμαλίας, καθώς και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόφαινες και στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει έπειτα από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Παράλληλα χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και στις τιμές. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε παρεμβάσεις για τους αλλοιείς που διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Για να ενταχθεί επομένως κάποιος στο πρόγραμμα SAFE ή σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ασφάλειες, πρέπει πρώτα να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών χωρίς αστερίσκους, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Στο νησί βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπής στο αίτημά της και στη σταθερή της θέση σε ό,τι αφορά στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νομή, κυριότητα και κατοχή στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στον Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 18χρονο. Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει τον σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Ο 18χρονος διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και βασανισμό ζώου συντροφιάς κατά εξακολούθηση. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον δράστη. Στη Γαλλία, 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο μαθητής πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: ηλιόλουστο Radio Gaga και καλή εβδομάδα και καλησπέρα από Θοδωρή Μακάρη, Τάκη Γιαννούτσο. Αδιόρθωτη λοιπόν εδώ στον Sky 100,3 κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Αυτό το βγάλαμε πριν την Lady Gaga, φαντάζομαι, το τραγούδι.
0: Αυτό είναι πριν την Lady Gaga. Νομίζω πριν γεννηθεί η Lady Gaga.
1: Πολύ πριν.
0: Πρέπει να είναι και πριν γεννηθεί η Lady Gaga ή κάπου εκεί, τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Sky 100,3. Τάκης Γιάννης, Θοδωρής Βακάρης. Ακούγαμε για την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα έρθει αύριο το βράδυ, θα είναι και την Τετάρτη. Οπότε Τετάρτη θα έχουμε και ρυθμίσεις κυκλοφοριακές εκεί που πηγαίνει το πρόγραμμά του. Εγώ το συμπαθώ πολύ το Ρούμπιο επειδή το επιστρέψει στους εξωγήινους.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, ναι. Nice. Ήταν και σε επιτροπές. Αλήθεια. Ναι. Τον έχουμε δει σε ντοκιμοντέρ που μιλάει για τους εξωγήινους. Πιστεύει. Δεν το λέει έτσι. Δεν το πει έτσι.
0: Σε δικά μας κανάλια τύπου Χαρδαβέλας και τέτοια δεν
1: είχαμε. Όχι.
0: Δεν είχαμε ακόμα.
1: Πιο κομμενικά κανάλια.
0: Εντάξει, ναι. Ναι. Από ομάδα τι είναι, ξέρουμε.
1: Στην Αμερική.
0: Ναι, την αποστηρίζει.
1: Σε ποιο αγώνα.
0: Ποδόσφαιρο, α πούμε, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παρακολουθεί.
1: Δεν ξέρω. Μπάσκετ δεν ξέρω τι είναι. Θα φαντάζομαι να ρωτηθεί εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια πυρκαγιά συντασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 3 εναέρια. Έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων. Είναι ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Είναι στην Αυλώνα Μεσσηνίας. Γύρω στις 4 έγινε αυτή. Έχουμε το νεότερο. Οπότε δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Αυτό είναι το θετικό. Οπότε θα σας ενημερώσουμε αν υπάρξει κάτι.
0: Ναι, θα έχουμε το νόμο. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και σε αυτή την πυρκαγιά που παρότι έχει φύγει το καλοκαίρι, βλέπουμε ότι ακόμα κρατάνε. Είναι που έχει αεράκια παντού. Έχει πολύ αεράκι. Οπότε δυστυχώς για τις φωτιές αυτό είναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν 11 σχεδόν 12 λεπτά μετά τις 5. Και από μία στατιστική, στατιστικά που έγινε από την αρχή προστασίας προσωπικού δεδομένων, στατιστική έρευνα, στοιχεία εν περιπτώσει, έδειξε ότι τα συγκεντρωτικά στοιχεία του πρώτου εκταμήνου του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 προκύπτει ότι η αρχή προστασίας δεδομένων έχει δεχτεί 2.611 καταγγελίες, ενώ πέρσι το ίδιο διάστημα ήταν 1.227. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση του 113%. Δηλαδή μιλάμε για καταγγελίες πολλές. Οι καταγγελίες αυτές, όπως λέει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, καθυστερούν. Καθυστερούν πρώτον γιατί είναι πάρα πολλές και πρέπει μία-μία να βγάλουν άκρη, να δουν τι ζητάει και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Το δεύτερο είναι το δυσκολότερο όμως θέμα της ιστορίας.
1: Δηλαδή, είναι 2.000 είναι πολλές καταγγελίες.
0: Είναι σε σχέση με πέρυσι 113%, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πέρυσι ήταν 1.200, φέτος είναι 2.600.
1: Σου κάνω εντύπωση. Εντάξει, δεν είναι 18.000, είναι 2.600.
0: Όχι, ξέρω εγώ. Κοίτα, άμα είναι, όπως λέγαμε στο άλλο, 5-6 άτομα προσωπικό και πρέπει να του δώσουμε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καταλαβαίνω. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι άλλο. Άκου να δεις τώρα, Θοδωρή, τι έχει γίνει. Έχει πέσει ο κόσμος με τα μούτρα στο AI. Και λέει, για να κάνω μια ωραία καταγγελία, να τον εντυπωσιάσω, τον αρχό προσωπικών δεδομένων, τον άνθρωπο που θα το δει, πρέπει να την κάνω εγώ ωραία. Περιστατωμένη, με επιχειρήματα, με νομικά στοιχεία, τι πιστεύω εγώ, τι πρέπει να γίνει κτλ. Και καταλήγει λοιπόν μια καταγγελία να είναι 200 σελίδες. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί να μην μπορούν και να μην προλαβαίνουν να τις διαβάσουν. Και λένε, σας παρακαλούμε πολύ, να κάνετε τις καταγγελίες όσο πιο απλά γίνεται. Θα το καταλάβουμε εμείς. Αν χρειαστούμε μια επεξήγηση, θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Δεν χρειάζεται να παίρνετε όλα αυτά τα εργαλεία, τα AI της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δυσχεραίνει και την αξιολόγηση και την λειτουργία τη δική μας. Και αργούμε πάρα πολύ να βγάλουμε συμπέρασμα για το τι θέλετε και να καταλάβουμε και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημά σας.
1: Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό το πράγμα και παράδοξο αυτό που συμβαίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οργανώνουν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ένα κείμενο, αλλά μπορούν να έχουν ανύπαρκτα νομικά επιχειρήματα, να έχουν ανακριβείς πληροφορίες και αυτές τις λεγόμενες παρεστήσεις της AI, με αποτέλεσμα δηλαδή να φτιάχνεις μια καταγγελία μέσω AI και να λέει άλλα πράγματα από αυτά που θέλεις να πεις. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να σταματήσουμε το AI. Όχι από το να γράφει ασύστολα πράγματα, να έχουμε ένα τυπικό έλεγχο. Το βλέπω και εγώ δηλαδή από συγγενή μου, ο οποίος μου λέει, έκανα μια καταγγελία, μου λέει για πολεοδομικό και τα λοιπά. Του λέω πώς. Μου λέει με την νοημοσύνη. Με την νοημοσύνη. Δεν είχε το AI. Με την νοημοσύνη.
0: Αυτό είναι πιο ωραίο. Πια.
1: Οπότε ήταν ένα παράδειγμα. Ας πούμε η νοημοσύνη δεν τα κάνει ακριβώς όλα. Δεν,
0: ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν πρέπει αυτές οι καταγγελίες που έχουν σχέση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Είναι συγκεκριμένο το αντικείμενο της αρχής. που εξετάζει τα συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά πολλές φορές η τεχνητή νοημοσύνη τα γράφει λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι. Λένε οι άνθρωποι που εξετάζουν τις περιπτώσεις, ας πούμε, λένε ότι βρίσκουν μέσα, εκτός από φουσκωμένα επιχειρήματα και του κόσμου της δικαιολογίας, βρίσκουν μέσα και νομικές λύσεις. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει να κάνετε αυτό γιατί βάσει του άρθρου τάδε. Τους λέει τι να κάνουν κιόλας. Το οποίο πολλές φορές.
1: Δεν το ξέχασε να το σβήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο.
1: Έχετε ερώτημα. Θες να προχωρήσω παραπάνω. Το ξέχασε. Το βάλε copy-paste κάτω.
0: Κατευθείαν, βάλτε.
1: Τρία ερωτήματα είναι. Τι συνέβη, πότε συνέβη και πώς πιάνει λύση. Αυτό είναι τα. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι του χρόνου.
0: Αν θέλουμε
1: να το παρακολουθήσουμε.
0: Να τελειώνουν και γρήγορα δουλειές.
1: Θα σας ενημερώσουμε.
0: Ναι, αυτό, όχι τίποτα άλλο.

0: Sky 100,3, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ, Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης, οι αδιόρθωτοι. Παίζει πάρα πολύ στα social media και σε ειδήσεις ένα θέμα με έναν λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος στο κέντρο του πήγε και με την παρέα του ένας νεοναζί που μόλις βγήκε από τη φυλακή. Δεν θέλω να πω ονόματα, δεν θέλω να κάνω διαφημίσεις, και του ευχήθηκε πολλά πράγματα ο τραγουδιστής. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια για το συγκεκριμένο θέμα, ότι αυτό που λέμε το αυγό του φιδιού εποάζεται μερικές φορές αθόρυβα, και αυτό συμβαίνει κάτω από τα φώτα μιας πίστας, σε χειροκροτήματα, χαμόγελα, δημόσιες αγκαλιές, και εκείνο ο μεγαλύτερος κίνδυνος, όχι σε εκείνους που δηλώνουν ανοιχτά τι πιστεύουν, αλλά στη στιγμή μια κοινωνία αρχίζει να ξεχνά τι ακριβώς εκπροσώπησαν. Εκείνο το μεγάλο ζήτημα. Και η δημοκρατία, ένα από τα προβλήματα της δημοκρατίας είναι η εξοικείωση. Γιατί μετατρέπεται μια καταδίκη σε μια παλιά ιστορία, μετατρέπεται ο νεοναζισμός σε μια άποψη που μπορεί να χωρέσει ανάμεσα σε λουλούδια και χειροκροτήματα. Και αυτό που πρέπει να ξέρουμε, και το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, είναι ότι το αυγό του φιδιού εκολάπτεται όταν η μνήμη υποχωρεί μπροστά στο θέαμα. Αυτό συνέβη εκείνο το βράδυ, και όταν, και το χειρότερο, σταματάμε να ενοχλούμαστε. Γιατί τότε δεν χρειάζεται κάποιος να ξαναγράψει την ιστορία, απλά την έχουμε ξεχάσει. Αυτό ήταν το, νομίζω, κατά την προσωπική μου άποψη, το νόημα των όσων συνέβησαν εκείνο το βράδυ, πριν δύο μέρες, δεν ήταν αυτό?
1: Ναι, ναι. Που... Ότι ο τραγουδιστής τι, το είχε ξεχάσει, ας πούμε.
0: Το λέω γενικά. Ο τραγουδιστής με τον συγκεκριμένο το έκανε, ήταν δύο πρόσωπα. Οι υπόλοιποι που το βλέπουν αυτό είμαστε όλοι εμείς. Και εμείς το κριτικάρουμε. Δεν κριτικάρουμε ούτε τον τραγουδιστή. Όχι, δεν κριτικάρουμε τον τραγουδιστή. Είναι το νόημα πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Και το πώς, ας πούμε, ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, μπορεί κάτω από τα χειροκροτήματα, τα λουλούδια κτλ. Να ξεχαστούν πράγματα τα οποία έχουν συμβεί.
1: Νομίζω ότι δύσκολο θα ξεχαστεί αυτό. Και από τους μεν και από τους δε. Δηλαδή και από τους φίλους του.
0: Δεν είναι
1: το συγκεκριμένο που αποφυλακίστηκε. Και από τους φίλους του. Και από τους εχθρούς του. Αυτό το πρόσωπο δεν νομίζω να πέρασε απαρατήρητο από την πολιτική. Και από τη στιγμή τη πολιτική κατάσταση και κοινωνική κατάσταση τη χώρα, αλλά και από όλο το
0: στα σχόλια από κάτω. Απλώς μια μικρή παρατήρηση και μια μικρή παρένθεση στα όσα λέμε. Επειδή μιλάμε για τα σχόλια και μιλάμε και για τα social, και τα social έχουν αυτή τη στιγμή, είναι στο επίκεντρο της πολιτικής. Διάβασα ένα κομμάτι που έγραψαν στην Καθημερινή ο Σταύρος Παπαντονίου, η Δώρα Αντωνίου και ο Αντώνης Ατζολέτος, με τίτλο «Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes». Και εκεί βλέπουμε ότι πλέον η προεκλογική μάχη δεν δίνεται στις πλατείες, αλλά στην οθόνη των 6 ιντσών του κινητού μας, και εκεί ο πολιτικός έχει μόλις μερικά δευτερόλεπτα να κερδίσει την προσοχή μας, μέχρι εμείς να πούμε «Α, δεν μ' αρέσει αυτό, πάω στο επόμενο να δω κάτι άλλο στο TikTok». Έχουν επενδύσει οι πολιτικοί αρχηγοί στα social media, κυρίως ο Πρωθυπουργός, που έχει 442.000 ακολούθους στο Facebook, 393 στο Instagram και 290-500 στο TikTok. Αλλά βέβαια εκεί πέρα, και αυτό έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία, είναι ότι, ένα παράδειγμα, μία ανάρτηση με τον Πρωθυπουργό να παίζει τάβλη και να πίνει καφέ, είχε μεγαλύτερη απήχηση από όταν έκανε ένα βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταλαβαίνεις ο κόσμος λοιπόν τι θέλει και τι ακούει.
1: Το θέμα είναι ποιος κόσμος δίνει περισσότερα views, ας πούμε, περισσότερη σημασία σε αυτή την ανάρτηση.
0: Αυτοί που τον ακολουθούν.
1: Μπράβο. Είναι πάλι. Γιατί όταν κάνεις μια νέα τάση, ναι, όταν χρησιμοποιείς μια νέα τάση, και ειδικά που είναι στους νέους, υποτίθεται πως πας για να πιάσεις τους νέους. Νομίζω ότι δεν τους πιάνει τους νέους με αυτά. Δεν πιάνει.
0: Δημογραφικά στο συγκεκριμένο δεν γνωρίζω να σου πω. Αλλά το βλέπεις στατιστικά με τους υπόλοιπους, δηλαδή σε σχέση με τους συγκεκριμένους ακολούθους. Στον Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, ένα βίντεο που έκανε για το στεγαστικό με μια νέα γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, πήγε πάρα πολύ καλά και είχε μεγάλη απήχηση, και με ένα νεαρό στη Ρόδο που έμοιαζε με το Χάλαντ, που έκανε ένα σχόλιο. Βέβαια έχει λιγότερους followers ο Ανδρουλάκης στο Instagram, 77.000 στο Facebook. Ο Τσίπρας όμως πάει καλά στα social media. Έχει 600.000 στο X, 510.000 στο Facebook, 125.000 στο Instagram. 510.000 για πολιτικό πρόσωπο στο Facebook δεν είναι μικρό νούμερο. Και όταν έκανε μια χιουμοριστική αφιέρωση στον Άδωνη Γεωργιάδη, έφτασε 16.500 likes. Για να κάνουμε μια σύγκριση, Είπαμε ότι αυτό η χιουμοριστική ανάρτηση για τον Γεωργιάδη, 16.500 likes. Όταν έβγαλε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, 17.500. Δηλαδή βλέπεις πόσο κοντά είναι ένα που είναι ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του και το άλλο που είναι μια πλάκα που έγινε με τον Άδωνη. Ναι. Αυτό το λέω για να δούμε ο κόσμος τι θέλει, γιατί ναι, ουσιαστικά ο κόσμος καθορίζει όλο αυτό το, όλο αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε να δεις όμως, εμένα κατά τη γνώμη μου αυτό το, τα social media και το οτιδήποτε καινούργιο, αυτή τη φορά η πλατφόρμα είναι το TikTok ας πούμε, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πλατεία, την πλατεία που μιλάει ο πολιτικός, γιατί στην πλατεία θα σηκωθείς από το σπίτι σου να πας εκεί, ενώ ένα like, παραδείγματος χάρη, αν δούμε την περίπτωση που έλεγες προηγουμένως με τον τραγουδιστή και τον αυτόν που αποφυλακίστηκε, αν δούμε πόσα like ή πόσα views έχει αυτό, μπορεί να έχει εκατομμύρια views. Δεν σημαίνει ότι αυτή είναι από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Το είδανε
0: νομίζω, εκατομμύρια. Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι οι πλατείες έχουν τελειώσει πλέον στην πολιτική.
1: Ναι, αλλά η διαφορά δεν σημαίνει ότι
0: επικοινωνία.
1: Δεν βγαίνει συνήθως το TikTok, δεν θα σου βγει στην κάλπη. Δεν θα σου πει στην κάλπη μπροστά.
0: Αυτό,
1: το βλέπεις, σκρολάρεις και γελάς.
0: Ο follower δεν είναι ψηφοφόρος, το like δεν είναι ψήφος, ούτε αυτό. Το viral είναι εκλογική νίκη. Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι πλέον η πολιτική διεξάγεται με διαφορετικούς όρους από ό,τι μέχρι σήμερα και φαίνεται, δηλαδή το ερώτημα είναι το TikTok είναι η νέα πλατεία συντάγματος, ναι ή όχι. Η πλατεία συντάγματος πόσους, δηλαδή βλέπεις πλέον ότι παλιά ήταν οι συγκεντρώσεις των δύο πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης, που ήταν Παρασκευή και Πέμπτη, και οι εφημερίδες κάνανε συγκρίσεις που ήταν γεμάτο, που ήταν λιγότερο κτλ.
1: Ελικόπτερα από πάνω,
0: πλέον αυτά δεν υπάρχουν. Και αυτά σκηνοθετημένα ήταν. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η μία ήταν σκηνοθετημένα από τον Πυρσίμ. Τα άλλα ήταν, ας πούμε, από τα social media. Τι διαφορά έχει, αν το πάρεις.
1: Όχι, δηλαδή, δεν έχει.
0: Και επίσης.
1: Απλά εγώ το λέω, ρε παιδί μου, για να μην παρασύρεται, όχι ο πολιτικός, ο καθένας που έχει, ας πούμε, 350.000 views, λέω, να μην παρασύρεται ότι είναι δημοφιλής. Δεν είσαι δημοφιλής. Σε έφερε μπροστά.
0: Αυτό που κάνουν είναι για να διαδώσουν το μήνυμά τους. Γιατί μπορεί να κερδίσει, ας πούμε, κάποιος το TikTok και να χάσει την κάλπη. Και το θέμα είναι να καταφέρει να πείσει τον κόσμο για αυτό που προτείνει. Τα social media είναι αναμφίβολα ένας τρόπος επικοινωνίας με τον πολίτη άμεσος. Δηλαδή, τον βλέπει στο σπίτι του. Δεν χρειάζεται να πάει σε μια συγκέντρωση. Δεν χρειάζεται να πάει παντού. Δηλαδή, έχει την άμεση επαφή. Από εκεί πέρα, κρίνει ο αναγνώστης. Ναι. Κρίνει ο follower, κρίνει ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει το μήνυμα.
1: Σωστά.
0: Αλλά όπως και σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική ειδικά, που πλέον είναι η πατρίδα της πολιτικής επικοινωνίας στα social media, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και στην Ελλάδα να αναπτύσσεται αυτό.
1: Ναι.
0: Βλέπεις πόσοι έχουν TikTok.
1: Το θέμα είναι να στοχεύουν όμως, πώς το λένε, να πηγαίνουν πολύ συγκεκριμένοι. Η στόχευση να είναι πολύ συγκεκριμένη, να μην βαφκαλίζονται πάλι από τους ίδιους και τους ίδιους. Δηλαδή, όταν θέλεις την νεολαία, η νεολαία εξακολουθεί να γελάει με αυτά τα TikTok και να είναι σαν το θείο που πάει να κάτσει με την νεολαία. Τελείωσε. Είναι άγουρα ακόμα, δηλαδή είναι άκομψα ακόμα, δεν είναι ωραία τα TikTok. Αυτά που αν θες να πιάσει. Γιατί η νεολαία έχει απαξιώσει την πολιτική.
0: Έχει πετυχημένα. Το πρόβλημα είναι ότι ο αλγόριθμος δεν ενδιαφέρεται για την ποιότητα της πολιτικής. Ενδιαφέρεται για την προσοχή. Αυτό είναι το ζήτημα στα social media. Ένα αστείο, ένα τάβλι, ένα καφέ, μια προσωπική στιγμή ταξιδεύουν πολύ πιο γρήγορα από το να πει κάποιος την πολιτική του στα social media.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά ο νέος ψηφίζουμε... δεν είναι αλγόριθμος. Ο νέος δεν είναι αλγόριθμος
0: του
1: app.
0: Ξέρεις πόσοι νέοι ακολουθούν πολιτικούς στα social media.
1: Ναι, αλλά ξέρεις και πόσοι δεν τους ακολουθούν.
0: Καλά, εντάξει. Παντού συμβαίνει αυτό. Εντάξει, δεν είναι. Πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Αυτό είναι τέτοιο. Πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν. Σωστά. Και πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Προφανώς όμως έχουν απήχηση. Και είναι ένας εύκολος τρόπος να έχουν απήχηση σε νεανικά κοινά.
1: Το σίγουρο είναι ότι είναι ευκολότερα, ναι.
0: Βέβαια είναι ευκολότερο.
1: Το σίγουρο είναι ότι είναι ευκολότερο, δεν χρειάζεται να ξεσηκώσει κόσμο.
0: Είναι αποδοτικό ή δεν είναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό φαίνεται στην κάλπη. Δεν μετράει δηλαδή ότι ένα έχει 500.000 ή 15.
1: Όχι, δεν είναι με τίποτα κάλπη αυτό. Με τίποτα.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Cosa?
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Έλα να πατράρουμε, αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
7: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
5: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η κορυφή.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
14: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
15: Τη λεωφόρου Κηφισού από την Ερυθρέα προς την Νέα Φιλαδέλφεια στην παραλιακή, από τον Νεοφάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, από Νέο Ηράκλειο προς Πεντέλης. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος σκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Έτσι επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν έσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει έπειτα από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, προειδοποίησε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε και παρεμβάσεις για τους αλληλείς που διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αναμένεται να συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Γιώργος Βραχνός, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαμπρού και Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο Love Me Do και σε όλα τα άλλα, τα μουσικά, Ρούλα Βρετάκο στο τηλεφωνικό κέντρο και 210-4800-170-174. Ιντερνετικά μπορούμε να τα λέμε skyradio.gr στο πλαίσιο που λέει πέστε την άποψή σου ή Viber 698-123-1003. Και είναι η αδιόρθωτη ο Θοδωρής Βαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και είναι οι Beatles το 1962 με αυτό το τραγούδι που άλλαξαν ουσιαστικά το μουσικό τοπίο του κόσμου. Γιατί τέσσερα παιδιά, λίγο αλυτάκια στην αρχή με κουστούμάκια, μετά γιατί είπαν να σου λουποθούν να βγουν διαφορετικά, δηλαδή όχι ότι να σου λουποθούν εσωτερικά, βγήκανε με τις κιθάρες τους, με το πάθος τους, με την τρέλα τους για τη μουσική, με το κουρεματάκι τους αυτό, σε μια Αγγλία που διψούσε για αυτή τη μουσική. Και όπως φάνηκε, δεν ήταν η Αγγλία που διψούσε από τη μουσική αυτή, διψούσε και η Ευρώπη, διψούσε και όλος ο κόσμος. Και με αυτό το κομμάτι, το πρώτο τους, έμειναν 26 εβδομάδες στο Pop Charts. Μετά το έβαλαν ένα χρόνο μετά σχεδόν στο πρώτο τους άλμπουμ το 1963, στο Please Please Me, και όλα τα άλλα είναι ιστορία με τους Beatles.
1: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ηχογραφήσεις του Love Me Do με τρεις διαφορετικούς drummer, τον Pete Best, τον Ringo Starr και τον Andy White. Και μάλιστα στο αρχικό βρετανικό single παίζει ο Ringo, και αυτό συνέβη γιατί ο George Martin, ο παραγωγός, δεν είχε πιστεί αρχικά για το Ringo, γι' αυτό έφερε τον Andy White σε μεταγενέστερη ηχογράφηση. Και ο Ringo τότε είχε περιοριστεί στον Deffy, κάτι που όπως είχε παραδειχτεί αργότερα, τον είχε ενοχλήσει ιδιαίτερα. Το πιο ωραίο στοιχείο στο συγκεκριμένο single είναι ότι είναι πάρα πολύ απλό. Ούτε μια περίπλοκη παραγωγή, ούτε έτσι μια σύνθεση που να την πει κανείς μεγάλη επίβολη. Τρεις λέξεις, μια φυσαρμόνικα και μια μελωδία. Αυτό. Και αυτό, βέβαια, στην Αγγλία πήγε στο νούμερο 17 όταν βγήκε, ενώ στην Αμερική πήγε νούμερο 1. Δηλαδή καρφώθηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ στην Αγγλία εκείνη ήταν μεγάλη.
0: Ναι. Δύσκολα
1: μεγάλη έκπληξη.
0: Να δεχτεί η Αμερική η ευρωπαϊκή μουσική.
1: Και ξέρεις πού να φανταστείς ότι εκεί όταν κυκλοφόρησε 5 Οκτωβρίου του 1962, ότι θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες συνθέσεις στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.
0: Ένα
1: τραγουδάκι πάρα πολύ απλό.
0: Και η ηχογράφηση που είπες, η πρώτη με τον Best drummer πριν τον αντικαταστήσει ο Ringo Starr, υπάρχει αν θέλετε να την ακούσετε. Είναι όταν έβγαλαν μετά από χρόνια το 1995 που βγάλαν τα δύο Anthology οι Beatles. Η εταιρεία τους δηλαδή. Στο νούμερο 1 Anthology, εκεί στο Love Me Do, είναι η ηχογράφηση με τον Best, που είναι η πρώτη φορά που γράφτηκε αυτό το τραγούδι ουσιαστικά.
1: Ένα τραγούδι το οποίο το είχαν αρχίσει να το γράφουν ο McCartney και ο Lennon αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν ακόμα έφηβοι, με τον McCartney να θεωρείται ο βασικός δημιουργός, και μετά το τελείωσαν, ας πούμε, το 62.
0: Ολοκληρώθηκε.
1: Δεν τους είχαν πάει και τα χρόνια το 62.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Στα 20 τους ήταν.
0: Στα 20 εκεί.
1: Δεν ήταν μεγάλα παιδιά.

0: συντηρητικό κανάλι με την τηλεοπτική της μορφή.
1: Σε μια συντηρητική χώρα, έτσι. Ναι. Συντηρητικό κανάλι σε συντηρητική χώρα.
0: Σατήριζαν όλα τα πάντα οι Monty Python, στη μοναρχία, την γραφειοκρατία, το στρατό, την εκκλησία, την ταξική κοινωνία, ακόμα και το ίδιο το BBC. Και μάλιστα αυτό που ήταν χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας της φοβερής και τρομερής είναι ότι τα σκέτ δεν τα γράφανε άνθρωποι που είχαν τελειώσει την Οξφόρδη, που είχαν τελειώσει το Κέμπριτζ και μπορούσαν να περάσουν μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, στα σκετσάκια δηλαδή, και τη φιλοσοφία και την λογοτεχνία σε σκετσάκια που έβλεπε, ξέρω εγώ, ένα πελάτη που μάταια προσπαθούσε να εξηγήσει ότι ο παπαγάλος που του πούλησαν ήταν νεκρός. Ιστορικό σκετ των Monty Python. Ιστορικό.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει σκετ των Monty Python που να μείνει κάθε φορά που το βλέπεις να μην πεθαίνεις από τα γέλια, ας πούμε, από την πρωτοτυπία του.
0: Ήταν 45 επεισόδια, δεν ήταν πάρα πολλά, από το 69 στο 74, που διέλυσαν όλους τους κανόνες της τηλεοπτικής κωμωδίας. Δεν είχαν αρχή, δεν είχαν μέση, δεν είχαν τέλος. Περνούσαν από το ένα θέμα στο άλλο. Είχαν τα κινούμενα σχέδια του Terry Gilliam, άλλος σπουδαίο μέλος της ομάδας και σπουδαίος σκηνοθέτης βέβαια. Και ύστερα βέβαια ήρθαν οι ταινίες, το Monty Python The Holy Grail, που ήταν ο υποτισμός στην Αγγλία και τα λοιπά, και το είχε κάνει, το θυμάστε όλοι φαντάζομαι, το έχετε δει με τους υπότες νη, και βέβαια το τρομερό Life of Brian, το οποίο όποτε το βλέπεις γελάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Δεν το είχαμε μεταφράσει ένας προφήτης, μα τι προφήτης.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Το είχαμε μεταφράσει στην Ελλάδα. Σατήριζε το θρησκευτικό φανατισμό. Η τελευταία εμφάνιση του Monty Python ως ομάδα ήταν 20 Ιουλίου του 2014 στην Νότου Αρίνα. Είχαν κάνει 10 sold out παραστάσεις. Είχαν μία μόνο παράσταση, αλλά φαντάσου, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε 43 δευτερόλεπτα.
1: Ναι,
0: με το
1: ναι.
0: που λένε ξεκινάμε, ούτε σε ένα λεπτό.
1: Ναι, ήταν, ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: κάνανε άλλες 9. Και φυσικά το τραγούδι με το οποίο τελείωσαν στο τέλος ήταν το Always Look on the Bright Side of Love,
1: ναι,
0: of the Life.
1: Ήταν, ναι.
0: Από το Life of Brian. Την τελευταία σκηνή που είναι στο Σταυρό και τραγουδάει ο Μπράιον στο Σταυρό πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι,
1: το φοβερό, είναι φοβερή. Το φοβερό με τους Monty Python είναι ότι έχουν περάσει με κάποιο μαγικό τρόπο από γενιά σε γενιά σε γενιά σε γενιά σε γενιά. Δηλαδή, πάντοτε η τέχνη, ρε παιδί μου, κάποιος αφορά εκείνης της εποχής, άντε και τους επόμενους και τους επόμενους, ειδικά όταν έχει να κάνει με χιούμορ, όταν έχει να κάνει με ειρωνία, όταν έχει να κάνει με πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Γιατί οι νεότεροι 10, 20, 30, 40 χρόνια μετά δεν μπορούν να καταλάβουν τι γινόταν τότε. Με τους Monty Python είναι ένα μαγικό, μια μαγική συνταγή που πιάνει τους πάντες. Γι' αυτό και το 14 που είπες, εξαντλήθηκαν στα 43 δευτερόλεπτα τα εισιτήρια.
0: Όλοι
1: θέλουν να δουν Monty Python.
0: Καταφέρνανε να σατιρίσουν την επικαιρότητα με πράγματα τα οποία έκαναν στις ταινίες τους. Για παράδειγμα, στην ταινία αυτή, το Holy Grail, όπου είναι ο Ριχάρδος, που δεν έχει άλογο ο Ριχάρδος, έχει ένα υποκόμμα ο οποίος κάνει με δύο τέτοια, χτυπάει σαν άλογο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και συναντάει κάτι εργάτες στη γη και του λένε όλα τα αιτήματα που είχε ο αγροτικός κόσμος της Αγγλίας εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
0: Και τα λένε στο Ριχάρδο.
1: Ναι.
0: Και δεν τα καταλάβαινε ο Ριχάρδος. Δηλαδή, σου λέω τέτοια πράγματα.
1: Όλοι
0: τα έχουμε δει.
1: Είναι αυτό που είναι σουρεάλ. Ο τρόπος με τον οποίο λέει έγραφαν ιστορικά, με διάβασα, αλλά πολλά tips μπορούμε να μάθουμε. Ξεκίναγε, λέει, το γράψιμο κάθε μέρα στις 9 το πρωί, τελειώνει στις 5. Στην αρχή μιας εβδομάδας εργάζονταν στα ζευγάρια, μεταγράφαν όλοι και λέει ότι μετά μαζεύονταν το απόγευμα, μετά από μερικές μέρες, αντέλεσαν απόψεις, λέγανε ο ένας το άλλο, και όταν κάποιο αστείο, κάποιος διάλογος, γελάγαν όλοι, τότε πέρναγε κατευθείαν. Δηλαδή σου λέει, είναι, ξέρεις, καθολικό αυτό, πέρασε χωρίς ψηφοφορία, χωρίς τίποτα.
0: Και αυτό που κατάφεραν να κάνουν είναι ότι με τον τελευταίο τους αυτό, το τελευταίο αντίο, ότι οι ίδιοι καθόρισαν, ας πούμε, το αντίο τους, δεν ήταν reunion αυτό που κάνανε, το κάνανε μαζί όλοι. Αυτό υπάρχει, μπορείτε να το βρείτε, να το δείτε, το τελευταίο. Αυτό αντίο των Monty Python.
1: Αυτή το 14.
0: Το 14, ναι. Πρόσφατα έβλεπα μια σειρά αγγλική, το Small Prophets, που είναι πάρα πολύ ωραία. Και έπαιζε μέσα ο Michael Palin, που ήταν στο 83 του Michael Palin, και ήταν ο καθοριστικός παράγοντας της σειράς. Στα 83 του, πραγματικά δηλαδή, σε τρομερή φόρμα ο Michael Palin, κάποια στιγμή οδηγά και μια μοτοσυκλέτα. Εντάξει. Είναι, και όσοι ζουν, συνεχίζουν κάποιοι να παίζουν.
1: Ναι, ναι, ήταν πραγματικά. Είναι ιστορία αυτή.
0: Και έχει επηρεάσει.
1: Αυτή η ομάδα πραγματικά είναι ιστορία.
0: Είναι το λεγόμενο βρετανικό χιούμορ που έχει επηρεάσει πάρα, πάρα πολύ κόσμο και σύγχρονους κωμικούς βέβαια.
1: Ναι, ναι,
0: και Βρετανούς.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.

0: εμείς δηλαδή τι να κάνουμε? Να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design. Δεν είναι να το βλέπεις. Είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
4: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
5: Πίτες και ντολμαδάκια.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
2: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ Sky 100,3, ο Θόδωρος Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, 11 λεπτά πριν από τις 6 στον Sky 100,3, μαζί 5 με 6 κάθε απόγευμα. Και είμαστε τώρα αρχές Οκτώβρη, εδώ και ένα μήνα περίπου είναι η εποχή όπου τα παιδιά τα 18, 17 και κάτι, αυτοί που τελείωσαν το λύκειο δηλαδή και πέρασαν σε κάποια σχολή εκτός της πόλης τους, ανοίγουν την πόρτα του σπιτιού και φεύγουν και μένει πίσω ένα σπίτι, στην καλύτερη περίπτωση με δύο μαγκούφιδες γονείς και κάνα άλλο αδερφάκι αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει αδερφάκι, δύο μαγκούφιδες γονείς, αν είναι και χωρισμένοι δε, ένας μαγκούφης από τη μια και ένας μαγκούφης από την άλλη. Είναι λοιπόν αυτό το σύνδρομο της φωλιάς, όπως το λένε, το έχουν αναλύσει πολλοί οι επιστήμονες, είναι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Ναι, μεν δύσκολο για ένα παιδί να προγραμματίσει τη νέα του ζωή και να προσαρμοστεί σε μια άλλη πόλη, οποιαδήποτε πόλη, είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού της χώρας του.
1: Μπορεί να είναι και η πόλη που μένει.
0: Μπορεί να είναι και η πόλη που μένει.
1: Καλά, δεν είναι απαραίτητο να φύγει.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ μεδέθα και από το σπίτι, δεν έχουμε άδεια φωλιά, είναι εκεί.
1: Εντάξει, μπορεί να πάει να μείνει μόνο στο σπίτι. Ξέρω, μόνη της.
0: Τι να σου πω.
1: Εντάξει, δεν ξέρει τώρα. Ναι. Μπορεί η οικογένεια να έχει ένα άλλο σπίτι, ρε παιδί μου, και να πάει να μείνει, αυτό λέω.
0: Λέμε τώρα το σύνηθε πιο. Άμα φύγει λοιπόν από την πόλη, έχει πάει και σε άλλο σπίτι και το σπίτι μένουν λοιπόν πίσω. Γονείς. Αυτό το πράγμα, υπάρχουν δύο περιπτώσεις γονέων πίσω. Η μεν, το έχω δει, αυτό συμβαίνει στην Αγγλία. Με το που φεύγει το παιδί λένε yes, επιτέλους παίρνει όντα τη γυναίκα και λέει ξεκινάμε. Εκεί δεν έχει ούτε γιαγιά να κρατήσουμε τα εγγόνια και τέτοια. Κρατήστε τα, μεγαλώστε τα και κάνουν ζωάρα. Και υπάρχουν και άλλοι που πέφτουν σε κατάθλιψη, νύχτα μέρα μπαμπάς με μαύρε, που πήγε το παιδί μας, βρε που πήγε το παιδί μας, βρε τι να κάνει το παιδί μας κτλ. Και τα δύο μια ισορροπία. Νομίζω το πρώτο είναι πιο υγιές. Το πρώτο κομμάτι, μεγάλωσε το παιδί, σπουδάζει, ανοίγει τα φτερά του, μακάρι να πάνε όλα καλά και όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Εντάξει, σε όλα προσαρμόζεται ο άνθρωπος. Δηλαδή,
0: ναι, βέβαια. Ναι.
1: Μπορεί ας πούμε, να κρατήσει κάποιο καιρό, μπορεί να κρατήσει και λιγότερο. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ότι είναι το επιπλέον πιάτο στο τραπέζι, είναι το πού είσαι, πού είσαι, τι κάνεις. Μια μικρή διαφωνία για ένα σήμαντο πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Αλλά το βασικό είναι ότι μετά από 20 χρόνια με ένα παιδί, ας πούμε, δύο άνθρωποι μένουν ξανά μόνοι και ανακαλύπτουν, ας πούμε, ότι ίσως έχουν πολλά να πούν που δεν τα λέγανε όταν ήταν μπροστά το παιδί τους. Είναι, θα το έλεγα μία.
0: Είχαν προτεραιότητα.
1: Εγώ θα το έλεγα. Θα το έλεγα μία ενηλικίωση αυτή τη φορά των γονέων, γιατί είναι ευκαιρία να ξαναβρουν φίλους, ενδιαφέροντα, ταξίδια, σχέσεις, κομμάτια του εαυτού τους που έχουν παραμερίσει. Είναι μεγάλο ζήτημα της γονεϊκότητας να μεγαλώσει ένα παιδί τόσο καλό ώστε κάποτε να μην σε χρειάζεται. Αυτό είναι δηλαδή το επίτευγμα της γονεϊκότητας. Ναι. Αλλά το θέμα. Με κανονικές συνθήκες πάντα
0: καλά, μιλάμε για τις κανονικές συνθήκες.
1: Αλλά σε πολλές υπάρχουν περιπτώσεις όπου όταν τα παιδιά φύγουν από το σπίτι, το ζευγάρι ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να ζήσει μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Και γεια σας.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει πολλές φορές.
0: Υπάρχει τάση. Σε όλα αυτά έχει λειτουργήσει αυτό, ενηλικίωση που το είπες εσύ. Εγώ το λέω να κάνουν ένα restart. Restart προσωπικό και restart τις σχέσεις. Μπορεί όντως να ανακαλύψουν ότι τόσο καιρό καθόμασταν επειδή το είχαμε συνηθίσει. Ήταν ρουτίνα. Ας κρατήσουμε τη ζωή μας.
1: Ας κάνουμε αυτό που χρειάζεται.
0: Ας κάνουμε αυτό που χρειάζεται, ναι, σωστά.

0: Sky 100,3. Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννος και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης. Η Αδιόρθωτη σε μια μέρα που έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Η Αττική Οδός από το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση. Υπάρχουν πολλά λεπτά καθυστερήσεων στην Αττική Οδό αλλά και σε Μεσογείων, Βασιλή Σοφία, Βασιλείο Κωνσταντίνου, Καλλιρόη, Συγκρού, Αρδιτού, Αλεξάνδρα, Σταδίου, Κατεχάκη και Ποσειδώνο και βέβαια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το καλό είναι ότι θα έχουμε ωραίο καιρό εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον αυτές τις υπόλοιπες μέρες. Αυτό είναι το καλό, αν το πεις έτσι.
1: Το λιμάνι του Πειραιά νομίζω έχει και θέμα με τους αλίγες που έχουν κατέβει, που κάνουν απεργία. Έχουν κλείσει, δεν ξέρω ποια μέρη του λιμανιού του Πειραιά, αλλά έχουν εμποδίσει και αυτή την. Γιατί έχουν κατέβει σε απεργία και λένε ότι αν συνεχιστεί, αυτό που έχετε δει με τους αγρότες θα είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό που θα κάνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Ευχόμαστε να μην συνεχιστεί φυσικά.
0: Ευχόμαστε να βρουν οι άνθρωποι το δίκαιο τους και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Λοιπόν, συνήθως του ήχου ήταν ο Γιώργος Βραχνός, στη μουσικογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού και Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ρούλα Βρετάκου. Για τη μία ώρα που πέρασε στο μικρόφωνο του 100,3 ήταν ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο αύριο το απόγευμα είναι, στις 5 η ώρα. Ελπίζω να περάσετε καλά απόψε.
1: Ναι, να περάσετε καλά. Ναι. Είναι μια εβδομαδούλα με πολύ όμορφο καιρό. Λοιπόν,
0: τουλάχιστον.
1: Καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Sky 89,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει, απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 89,4.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ερυθρέα προς τη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και στην άνοδο από Ρέντι προς Επόλια, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό προς Σάλιμο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, κυρίως στις καθόδους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισίας ανατμήματα και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από μεταμόρφωση προς Πεντέλης. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος, επειδή ήδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφελίας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υποθενέσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει επί τα αποέλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Παράλληλα, χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και τις τιμές. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε παράλληλα παρεμβάσεις για τους αλλοίς που διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Ανάπτυξη στο 2,3% από 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, σχολίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα SAFE ή σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ασφάλειες, πρέπει πρώτα να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών χωρίς αστερίσκους, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Στο νησί βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 18χρονο. Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει το σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Στη Γαλλία, 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας, έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λαντς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο μαθητής πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν Greek Basket League. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους, πήρε 9 rebound και πραγματοποίησε 4 κοψίματα. Ο Βισέντε Ταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουμπ ενώπιση του μεγάλου ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Κοινή ώρα έναρξης στις 10 παρατέταρτο.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Μερικές φορές δεν χρειάζεται να αλλάξει ο κόσμος για να νιώσουμε καλύτερα, αρκεί απλώς να αλλάξει ο καιρός. Αν είναι δε και Δευτέρα, ένας λόγος παραπάνω. 1985 η Βρετανή Κατρίνα and the Waves υμνούν την αισιοδοξία, και αν είναι δύσκολο, μην πω και ουτοπικό, να είναι κανείς μονίμως αισιόδοξος, αυτή είναι μια υπενθύμηση πως η λύση δεν είναι να κάνεις ότι δεν βλέπεις τα προβλήματα, απλώς μην τους παραδίδεις ολόκληρη τη μέρα σου. Κυρίως αν μιλάμε για μια τέως άχαρη Δευτέρα που έγινε νοστιμούλα λόγω αυτής της φθινοπορεινής λιακάδας. Και μην το γελάτε καθόλου αυτό το ευεργέτημα του καιρού, διότι πριν από λίγο πήρα το μάτι μου μια είδηση ότι στο Τόκιο σήμερα είναι η πρώτη μέρα που δεν έβρεξε μετά από 37 ημέρες συνεχόμενης βροχής. Μια βροχή που ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου και παίζει με τα νεύρα οπωσδήποτε και τα στατιστικά των φίλτα των Ιαπωνέζων, με την ψυχολογία για λόγους προφανής, με τη στατιστική, διότι τέτοια επίπεδα βροχής δεν είχαν ξαναδεί στο Τόκιο από το 1886. Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο η διάρκεια, ήταν και η ένταση. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου το Τόκιο είχε καταγράψει 696,5 χιλιοστά βροχής, δηλαδή ποσότητα μεγαλύτερη από το τριπλάσιο της κανονικής βροχής για τα δεδομένα της εποχής. Το Ελνίνιο είναι εδώ, είναι βέβαιο πως θα δοκιμάσει και τα στατιστικά βιβλία άλλων. Στο Τόκιο είχε αναβρέξει τόσο από όταν ήμασταν ακόμα στον 19ο αιώνα. Στην Ατακάμα, αυτήν την έρημο της Χιλής, ποιος ξέρει πόσα χρόνια είχε να συμβεί ένα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο. Εκεί, στο πιο ξηρό μέρος της γης, εκατομμύρια σπόροι και βολβοί που μένουν σε λίθαργο κάτω από το έδαφος για πάρα πολλά χρόνια ξύπνησαν. Η έρημος έχει γεμίσει τώρα με μοβ, ροζ, λευκά, κόκκινα, κίτρινα λουλούδια. Σε εκτάσεις που για χρόνια μοιάζουν παντελώς αψυχές, η εικόνα είναι πραγματικά εντυπωσιακή, αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για μια ανθισμένη έρημο. Εντυπωσιακή και παράτερα όμορφη μπροστά στις ζωφερές προβλέψεις των ειδικών για το φετινό σούπερ, όπως λένε, Ελνίνιο. Η Ελλάδα για την ώρα φαίνεται να την γλιτώνει, είναι όμως του σουν του τέλ, όπως θα έλεγαν και στο χωριό. Αυτή η ωραία λιακάδα όμως με την οποία ξεκίνησε η εβδομάδα μας μοιάζει με καλός ιονός. Καλό σας απόγευμα, καλή σας εβδομάδα. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και κάπου εδώ, 6 και 12 πρώτα λεπτά, ξεκινούν οι ιστορίες του. Και αυτή η νέα εβδομάδα έχει αρκετές ιστορίες. Έχει κόκκινα χαλιά που αναμένεται να στρωθούν από αύριο. Έχει πάρτι γενεθλίων που ξεκινούν από λεπτό σε λεπτό. Έχει απονομές βραβείο Νόμπελ. Η αρχή έγινε σήμερα με το Νόμπελ Ιατρικής. Όλα θα βρουν τη θέση τους στο διωρό που θα περάσουμε και αυτό το απόγευμα παρέα. Για την ώρα όμως οι συστάσεις. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174 μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά επικοινωνούμε μέσω του Viber στο 698-123-1003 ή μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, μιλώντας για κόκκινα χαλιά, ίσως το πιο σημαντικό πολιτικό γεγονός για τη χώρα μας την εβδομάδα που ξεκίνησε είναι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Η πρώτη επίσκεψη του στην Ελλάδα ως Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ως επικεφαλής του State Department, γίνεται στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον timing, υπό την έννοια ότι η Αθήνα τώρα παρακολουθεί πολύ στενά τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο και προσπαθεί να θέσει τις βάσεις, να βάλει τα όρια απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις. Η άμυνα είναι στην κορυφή της ατζέντα. Το πιο ενδιαφέρον βέβαια οικονομικό κομμάτι αφορά την ενέργεια και αυτή επίσης πολύ ψηλά. Οι Αμερικανοί, το ξέρουμε, το συζητάμε ήδη κάποια χρόνια τώρα, πως μας βλέπουν ως ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο, έναν σημαντικό ενεργειακό βραχίωνα για την Νότια Ανατολική Ευρώπη. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα, δεν έχει περάσει από την Άγκυρα, το λέω γιατί σχολιάζεται πολύ και αυτό. Δεν ξέρω αν είναι λόγος πανηγυρισμού ή είναι μέτρο σύγκρισης, ιδίως μετά τα όσα ξαναείπε ο Τραμπ, για την φιλία που τον συνδέει με τον Ταγί Περντογάν. Ο Ρούμπιο φτάνει και πριν καταφτάσει έχει βάλει το δικό του πλαίσιο για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την Κίμπερλι Γκιλ Φόι. Τοποθετήθηκε δημοσίως με θετικά σχόλια, λέγοντας ότι κάνει τη δουλειά όπως θα έπρεπε, δηλαδή προωθεί αποτελεσματικά τα αμερικανικά συμφέροντα, την αμερικανική ατζέντα στην Ελλάδα. Όλο αυτό έχει έτσι βαρένουσα σημασία, διότι είχε προηγηθεί ένα δημοσίευμα, θυμίζω, της Wall Street Journal, που προκάλεσε ντόρο. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, η Γκιλ Φόιλ φέρεται να είπε, αναφερόμενη στην πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, ότι οι ΗΠΑ μπορούν να το κάνουν αυτό. Μπορούν να αλλάζουν κυβερνήσεις, μπορούν να το κάνουν στη Ρουμανία, αλλά θα μπορούσαν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση διέψευσε τα πάντα. Διέψευσε το ότι υπήρξε ποτέ απειλή. Ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, δήλωσε ότι ούτε απειλή υπήρξε, ούτε πίεση. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν εξάλλου αποδεχτό. Στη Ρουμανία, βέβαια, τα πράγματα είναι πολύ ενισχυτικά. Στη Ρουμανία υπάρχει σοβαρή πολιτική κρίση. Η χώρα είναι σε αδιέξοδο τους τελευταίους 5 μήνες. Είναι 3 οι υποψήφοι πρωθυπουργοί που έχουν αποτύχει. Έχουν αποτύχει να σχηματίσουν κυβέρνηση. Σήμερα ο πρόεδρος της χώρας αναζητά τον 4ο. 5 μήνες πολιτικής αστάθειας και ένα δημοσιονομικό έλλειμμα που μεγαλώνει, καταλαβαίνετε, δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες. Συνθήκες προωρών εκλογών, νομίζω ότι έχουν ήδη πληρωθεί. Ο πρόεδρος, βέβαια, ο Ρουμάνος πρόεδρος, δεν τις θεωρεί λύση. Απόψε αναμένουμε διάγγελμα. Προώρες εκλογές θα έχουμε οπωσδήποτε στην Ισπανία. Αργότερα έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια συζήτηση. Θα συνδεθούμε με την Μαδρίτη. Θα συζητήσουμε για τις προώρες εκλογές που προκήρυξε ο Σάντσεθ και κατά πόσο η στεγαστική κρίση είναι εκείνη που τις πυροδότησε. Για την ώρα ελάτε να δούμε πώς γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία τα 52 γενέθλιά της. Ο Σταύρος Παπαντονίου είναι μαζί μας. Καλώς τον, γεια σου Σταύρο.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γενέθλια χωρίς απουσιολόγιο, όπως έγραφες χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή.
1: Ναι, είναι μια σημαντική επέτειος για τη Νέα Δημοκρατία, με στόχο κυρίως βέβαια να συσπυρώσει το εσωκομματικό της ακροατήριο. Δεν είναι μια εκδήλωση η οποία αφορά το ευρύ κοινό και κόσμο εκτός Νέας Δημοκρατίας. Έχουν φύγει πάρα πολλές προσκλήσεις. Θα μαζευτεί κόσμο σήμερα στο αμαξοστάσιο, στο παλιό αμαξοστάσιο της της ΟΣΥ. Είναι μια γιορτή με βασικό στόχο να μιλήσει στο συνέστημα. Να έχει επανέλθει ο πυρσός, όπως έχουμε δει όλοι, το παλιό έμβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει και τις γνωστές απουσίες, δηλαδή θα απουσιάζει προφανώς ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος δεν είχε πάει ούτε πέρυσι στο λεγόμενο street party που είχε γίνει πέρυσι στη Ριγίλης, θυμίζω. Δεν είναι, είναι απουσίες οι οποίες έχουν τη σημειολογία τους, αλλά από εκεί και πέρα είναι γνωστές στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση, και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει με την ομιλία του, η οποία θα είναι νοτική, θα έχει έντονες αναφορές και στα δύο αυτά πρόσωπα, τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, να ζεστάνει και να γλυκάνει το κλίμα.
0: Ναι. 52 χρόνια είναι αυτά. Θα έλεγε κανείς ότι τα 52 είναι μια ηλικία στη ζωή του ανθρώπου, στη μέση, ναι, στη μέση της, ναι. Στη μέση της ζωής. Καμιά φορά συμβαίνει βεβαίως και αυτή η περίφημη κρίση της μέσης ηλικίας. Εσύ παρακολουθείς το κυβερνητικό ρεπορτάζ, μας ενημερώνεις μέσω της καθημερινής, καθημερινά. Πιστεύεις ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια κρίση μέσης ηλικίας αυτή τη στιγμή?
1: Κοίταξε, από τη μία πρέπει να πούμε ότι ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε πριν από 52 χρόνια και εξακολουθεί σήμερα να είναι, όχι εξακολουθεί, σήμερα είναι κυβέρνηση και εξακολουθεί να είναι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, έχει μια μεγάλη ανθεκτικότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι νομίζω σαφές. Το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο σε όλη τη μεταπολίτευση έχει παίξει και κομβικό ρόλο και έχει δείξει μεγάλη αντοχή, μεγαλύτερη από το ΠΑΣΟΚ, που εν πάση περιπτώσει από όταν κατέρευσε το 2000, από το 2010 και μετά, δεν έχει επανέλθει σε ποσοστά τουλάχιστον,
0: ναι,
1: κυβερνητικά. Έχει δείξει μια πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται κυρίως στο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια παλιά και πολύ στιβαρή βάση. Άμα θες να πάμε και πίσω από τη μεταπολίτευση, είναι η ΕΡΕ, είναι ο Συναγερμός, το Λαϊκό Κόμμα, είναι είναι μια παράταξη με πολύ βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, η συντηρητική παράταξη, να το πούμε έτσι σχηματικά. Από εκεί πέρα όμως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο διαρκώς φροντίζει να ανανεώνεται, να εξελίσσεται. Το έκανε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης με τα λεγόμενα ανοίγματα τα οποία έκανε σε άλλους χώρους, και αυτό πάντα της μεταγγίζει νέο αίμα και καταφέρει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, ψηλά δηλαδή, και να είναι ανθεκτική. Τώρα στο ερώτημα όμως, για να πάμε από την άλλη, εάν αντιμετωπίζει κρίση ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει πολύ, όχι μόνο τώρα 7 χρόνια, γενικά έχει κυβερνήσει στη μεταπολίτευση. Ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 7,5 χρόνια στην κυβέρνηση, και υπάρχουν δεδομένα προβλήματα στην κοινωνία, με πρώτο βέβαια απ' όλα την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, δεν μπορεί να μην επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και νομίζω ότι το βασικότερο που έχει να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία, το έχουμε ξαναπεί και μαζί, Κατερίνα, εδώ σε αυτή την εκπομπή, είναι το γεγονός της κόπωσης. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει κουραστεί. Κάνει πράγματα το κυβερνών κόμμα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των πολιτών με αφορμή την ενεργειακή κρίση? Η απάντηση είναι ότι κάνει, ναι. Αρκούν αυτά? Σε πολλές περιπτώσεις όχι, δεν αρκούν. Και το γεγονός ότι έχει και τα 7,5 χρόνια πίσω για κυβέρνηση, αυτό δημιουργεί μια έξτρα κόπωση. Γιατί στο τέλος της μέρας, Κατερίνα, δεν έχει σημασία για τον πολίτη η προσπάθεια και ποιος φταίει, αν βοηθάει ή δεν βοηθάει αρκετά,
0: το αποτέλεσμα μετράει,
1: αν έχουν κλείσει τα στενατουρμούς, αλλά έχει σημασία το αν μπορεί να βγάλει το μήνα.
0: Ναι, σωστά. Είναι όμως και θέμα συγκυρίας, θέλω να πω, είναι και θέμα προσώπου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί είδα και τα σποτάκια, είδα ότι ήταν άπαντες όσοι διετέλασαν αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας εκεί, ορθά κατ' εμέ, δηλαδή είναι κομμάτι της ιστορίας του, ανεξάρτητα από το αν αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία βιώνει μια διάσπαση. Θέλω να πω, είναι ένα κόμμα μεγάλο, έχει διαχειριστεί μεγάλες νίκες, μεγάλες ήττες, έχουν αλλάξει εποχές, έχει βιώσει διαφορετικές τις εκδοχές, αλλά είναι και, υπάρχουν και διασπάσεις. Αναφέρομαι τώρα στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν το έχεις πρόχειρο, είναι πόσοι μήνες τώρα που συζητάμε για ένα κόμμα το οποίο φημολογείται και η φήμη είναι ικανή να κάνει ζημιά, και αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, σωστά το λες. Η φήμη είναι από μόνη της ικανή να κάνει ζημιά. Είναι και ένα παιχνίδι το οποίο ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, το πολιτικό παιχνίδι ενώ ξέρει να το παίζει πολύ καλά. Είναι πολύ έμπειρος πολιτικός. Είναι βουλευτής από το 1977. Και μένει όμως να δούμε, γιατί συζητάμε για ένα κόμμα το οποίο δεν το ξέρουμε, τι θα κάνει στην πραγματικότητα εφόσον ιδρυθεί. Πόση ζημιά θα κάνει στο πεδίο, στο πραγματικό. Αυτό μένει να αποδειχθεί.
0: Είπες εφόσον ιδρυθεί, δηλαδή υπάρχει περίπτωση και όλο αυτό να γίνεται χωρίς να έχει σοβαρή πρόθεση ο πρώην πρωθυπουργός πράγματι να προχωρήσει με την ίδρυση κόμματος?
1: Κοίταξε να δεις, είναι κάτι το οποίο το έχω ακούσει εν είδη ερωτήματος. Θα το κάνει τελικά ο κύριος Σαμαράς?
0: Επανέρχεται συνεχώς αυτό το ερώτημα.
1: Θεωρώ, ναι, θεωρώ χωρίς να θέλω, δεν είμαι στο μυαλό του, ότι από τη στιγμή που προετοιμάζεται, και αυτό που σου λέω είναι αντικειμενικό, δεν είναι θεωρητικό, από τη στιγμή που προετοιμάζεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή μιλάει με στελέχη και το ξέρουμε αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: το ξέρω.
0: Ναι, έχει βρει γραφεία και τα λοιπά, αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε.
1: Ναι, να μιλήσει με στελέχη και να του πει εσύ θα είσαι υποψήφιος εκεί. Τότε προφανώς και προετοιμάζεται αυτό το κόμμα. Είναι δεδομένο. Τώρα, το πότε θα το κάνει και πότε θα αποφασίσει να το ανακοινώσει, υπάρχουν διάφορα σενάρια, με επικρατέστερο αυτό που λέει ότι θα το ανακοινώσει όσο πιο αργά γίνεται, όσο πιο κοντά στις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Τη ζημιά θα κάνει τώρα αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Οι απόψεις δίστανται. Για παράδειγμα, από το Μαξίμο, από την κυβέρνηση, λένε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι σε θέση να προκαλέσει κέριο πλήγμα, γιατί όσο πάμε προς τις εκλογές και είμαστε σε προεκλογικό κλίμα, όλο αυτό το πράγμα θα πολλώνεται και ο κόσμος θα συσπηρώνεται δικοματικό σύστημα. Mm-hmm. Έχουμε γύρω από τα μεγάλα κόμματα. Εδώ όμως υπάρχει και ο άλλος, η άλλη ανάγνωση και ο άλλος αστερίσκος. Ακόμα και μικρή ζημιά να κάνει, μήπως είναι αρκετή, δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παλεύει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, λένε από την κυβέρνηση και ορθώς το λένε από άποψη στρατηγικής, ότι πάμε για την αυτοδυναμία.
0: Mm-hmm.
1: Η αυτοδυναμία όμως δεν φαίνεται να είναι κοντά αυτή τη στιγμή, καθόλου κοντά.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και 1%, 1,5-2%, ό,τι ποσοστό και να βάλεις, το ίδιο είναι, μπορεί να είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, το κατά πόσο θα κάνει ζημιά ο κύριος Σαμαράς στο κυβερνών κόμμα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη και προσωπικά δική μου άποψη είναι ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο για την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος, γιατί έστω και λίγο να πάρει μπορεί να είναι σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο νομίζω πρέπει να βάλουμε στη μεγάλη εικόνα, γιατί διαφοροποιεί, ναι, τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας από τα προηγούμενα χρόνια, από τα προηγούμενα της γενέθλια. Είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο και συμβαίνει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Ένας πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ανήν πρωθυπουργός, ναι, διεκδικεί μια τρίτη φυτεία.
1: Όχι μόνο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν το έχει καταφέρει ποτέ κανένας αυτό.
0: Ναι.
1: Κανένας πρόεδρος κανενός κόμματος. Ναι, είναι σωστή η παρατήρησή σου. Και θα σου έλεγα ότι το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης διεκδικεί μια τρίτη θητεία, κάτι πρωτοφανές μεταπολίτευση, οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στην έως τώρα αδυναμία, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, της αντιπολίτευσης. Βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρά το ότι είχαν ευκαιρίες επανειλημμένως, γιατί η κυβέρνηση μετά από τόσα χρόνια στην εξουσία
0: προφανώς και κάνει λάθη, ναι,
1: δεν τα εκμεταλλεύεται στο βαθμό που θα μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί. Νομίζω ότι αυτό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού.
0: Σωστά. Λοιπόν, είσαι καθοδόν, θα πας απόψε?
1: Θα πάω, έχω βέβαια και το γράψιμο που έχω να κάνω για το αυριανό φύλλο της Καθημερινής, αλλά ναι, προφανώς και θα πάω.
0: Λοιπόν, ήταν προγραμματισμό να ξεκινήσει στις 6, από όσο βλέπω ακόμα δεν έχω πλάνο από το μόνιτορ που έχω απέναντί μου. Φαντάζομαι ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού θα καθυστερήσει, θα πέσει πάνω στα βραδινά δελτία ειδήσεων.
1: Λέγανε ότι θα είναι γύρω στις 7 και 4, όπως το βλέπω τώρα, τουλάχιστον 7.30 και βλέπουμε.
0: Μα, μια χαρά. Λοιπόν, Σταύρο, θες να διαβάσουμε αύριο στην Καθημερινή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Έλα να πατράρουμε, αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
11: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά προς Νέα Φιλαδέλφεια, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, κυρίως στις καθόδους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση και στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση προς Πεντέλης. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της πόλης. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες, κυρίως την Τετάρτη, να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο της Αθήνας. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, προειδοποίησε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή στη Μάγκα Κορινθίας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατεύσει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica. Και ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

2001, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, και με το τραγούδι αυτό η Σακίρα ανοίγει την πόρτα που την βγάζει στην παγκόσμια pop σκηνή. Έκτοτε παραμένει εκεί με μεγάλη επιτυχία, ομολογουμένως.

0: Με φωνή, με σκηνική παρουσία, κατέχει τα σκύπτρα σε αυτό που λέμε ρυθμικό κούνημα των γοφών και νησιολογικά τουλάχιστον είναι ξεπέραστη. Η πορεία της ξεκίνησε από νωρίς, από την πατρίδα της στην Κολομβία. Έφτασε βεβαίως να γεμίζει μία από τις πιο διάσημες παραλίες του κόσμου, την Κόπα Καμπάνα στο Ρίο Ντετζανέιρο. Θυμίζω τον περασμένο Μάιο συγκεντρώθηκαν εκεί 2 εκατομμύρια άνθρωποι για να τη δουν δωρεάν, παρακαλώ. Αυτοί που έτρεπαν τα χέρια τους ήταν οι τοπικές αρχές στο Ρίο, διότι δεν κινήθηκε αυτό το χρήμα. Τα τοπικά ταμεία γέμισαν. Σήμερα συζητάμε πολύ για τη Βραζιλία. Συζητάμε για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, αφού ο χθεσινός πρώτος γύρος δεν έδωσε αποτέλεσμα. 25 Οκτωβρίου, λοιπόν, θα γραφτεί η συνέχεια του χθεσινού πρώτου γύρου. Πρώτος ο Φλάβιο Μπολσονάρο, ο γιος του πρώην Προέδρου Ζαϊρ Μπολσονάρο. Έκτισε το 47%. Ο νυν πρόεδρος Λούλα Ντα Σίλβα 45% πήρε. Κανείς δεν ξεπέρασε το 50%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πάμε σε ένα δεύτερο γύρο, σε μια αναμέτρηση με πολλούς συμβολισμούς, διότι ο Λούλα εκπροσωπεί την αριστερά, διεκδικεί αυτή την τέταρτη προεδρική θητεία. Ο Μπολσονάρο, απ' την άλλη, εμφανίζεται ως συνεχιστής του πατέρα του, ως πολιτικός διάδοχος της οικογένειας. Θυμίζω ότι ο πατήρ Μπολσονάρο βρίσκεται στη φυλακή, εκτείνει μια ποινή 27 ετών για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2022. Στη Βραζιλία το ζητούμενο της κάλπης είναι, εκτός από το κόστος ζωής που είναι και παγκοσμίως ζητούμενο, η εγκληματικότητα, η διαφθορά. Ο Μπολσονάρο είναι πολιτικά κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λούλα, θα έλεγε κανείς, ότι είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Αυτό που δίνει αυτό το ελαφρύ προβάδισμα στον Μπολσονάρο είναι ότι βάζει την εγκληματικότητα ως νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα του. Μάλιστα εξήγηλε 5 φυλακές υψίστης ασφαλείας. Παρότι είναι γιος του πρώην Προέδρου, άρα όπως και να το κάνουμε, υπάρχει μοιραία η σύγκριση. Εκείνος προσπαθεί πολιτικά να τοποθετηθεί με ύφος διαφορετικό του πατέρα του, πιο ήπιος, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία, στις περικοπές, στη μείωση του κράτους. Ακολουθεί, ας πούμε, το μείγμα πολιτικής που ακολούθησε και του βγήκε ο Μιλέη στην γειτονική Αργεντινή. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι ο Μιλέη ήταν από τους πρώτους που βγήκε να στήριξει Μπολσονάρο. Τώρα, πάμε παρακάτω. Σήμερα υπήρξε μια είδηση, αφορά τη Δανία, θα μπορούσε όμως να αφορά οποιονδήποτε στον κόσμο. Αναφέρομαι σε μια κυβερνοεπίθεση στο εθνικό της Μητρό. Τα στοιχεία 8,8 εκατομμυρίων ατόμων που κατοικούν ή έχουν καταγραφεί στη Δανία, η Δανία έχει μικρότερο πληθυσμό, διέρευσαν μετά από κυβερνοεπίθεση. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν διαρρεύσει στοιχεία ανθρώπων που βρίσκονται στη Δανία, που κατοικούν στη Δανία, ανθρώπων που έζησαν κάποια στιγμή στη Δανία αλλά έφυγαν από το μάτιο του το κόσμο, ανθρώπων που πέρασαν από την Δανία αλλά έχουν μεταναστεύσει. Αξιολογείται ως πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Θα κάνουμε μια συζήτηση με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Δανία για τα όσα συμβαίνουν γενικότερα στον κόσμο, πόσο μας αφορούν. Η κυρία Στέλλα Τσίτσουλα είναι μαζί μας, η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνού Ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κυρία Τσίτσουλα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Βράκου. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να κάνετε ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο, αν θέλετε, με αφορμή αυτή την ιστορία των Δανών.
1: Ναι, όπως το είπατε κι εσείς από την αρχή, είναι μικρότερη σε πληθυσμό η Δανία από
0: Έξι εκατομμύρια.
1: Ναι. 6 εκατομμύρια, ναι. Εγώ αυτό που θα έλεγα σαν πρώτο σχόλιο είναι ότι δεν αρκεί να προστατεύει την πόρτα του οργανισμού σου, του σπιτιού σου, πρέπει να προστατεύει και το κάθε κλειδί που έχει δώσει σε τρίτους, στον γειτόνο, σε οποιονδήποτε άλλον έχει πρόσβαση σε αυτή την πόρτα, τέλος πάντων. Οπότε αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, αυτή τη κυβερνοεπίθεση. Το είδαμε και πέρυσι, τέτοια εποχή πάλι. Αν θυμόσαστε με τα αεροδρόμια που είχαμε την πολύ μεγάλη επίθεση που υπήρξε. Επίθεση δεν ξέρουμε ακόμα αν ήταν επίθεση, αλλά ήταν ένα παρόμοιο περιστατικό, όπου ουσιαστικά ένας προμηθευτής, που ήταν και νόμιμος προμηθευτής, το έκυψε να έχει πρόβλημα και να έχει πρόσβαση σε ένα σύστημα στο οποίο δεν έπρεπε να έχει αυτού του είδου την πρόσβαση.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσίτσουλα. Όταν μιλάμε για μια κυβερνοεπίθεση, μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει, πώς να το πω, σε πρώτο χρόνο, δημιουργώντας αυτό το χάος που έχουμε δει πολλές

0: έξω ότι αυτά τα στοιχεία έχουν διαρρεύσει. Και είναι και οι θέσεις που δεχόμαστε με ρωσκάνατα, σαν πολίτες αντίστοιχα, με τα διάφορα τηλεφωνήματα, τα email, τα SMS, τα μηνύματα, τα βίντεο, ό,τι δεχόμαστε.
1: Γιατί πολλές φορές, κυρία Τζούλα, μαθαίνουμε για κυβερνοεπιθέσεις σε δεύτερο χρόνο και όχι όταν πραγματικά συμβαίνουν? Αυτό προφανώς αφορά εμάς, αφορά και άλλους στον κόσμο. Είναι ένας λόγος για να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος που προσπαθούν να κρατούν τέτοιου είδους ειδήσεις οι αρμόδιοι χαμηλά?
0: Όχι, γιατί κυρίως οι αρμόδιοι δεν το γνώρισαν. Δεν είναι ότι το γνώριζαν και δεν το βγάζαν προς τα έξω. Στην προκειμένη περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται να έγινε, δεν μιλάμε ότι ο προτιθέμενος έσπασε το κρατικό σύστημα. Έγινε μια κατάθεση ουσιαστικά μια νόμιμη πρόσβαση σε έναν τρίτο ιδιωτικό φορέα. Ο ιδιωτικός φορέας που συνεργαζόταν με τον κρατικό φορέα είχε νόμιμη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Και τι είναι το κλειδί? Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση του τι πρόσβαση μπορεί να έχει και γιατί να έχει τέτοια πρόσβαση. Έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Οπότε, κάποιος άλλος ήρθε τρίτος και έσπασε το κλειδί του προμηθευτή ουσιαστικά αυτού του κρατικού φορέα και μπήκε μέσα στο σύστημα.
1: Ναι.
0: Και δεν το γνώριζε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και ένα σημαντικό μάθημα πάλι για όλους μας. Το επανειλημμένο το λέμε, ότι ο προμηθευτής σου είναι πλέον μέρος της δικής σου περιμέτρου όσον αφορά την ασφάλεια ενός οργανισμού. Αν δώσεις πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, τότε η ασφάλεια του συστήματος σου γίνεται για έναν ακόμα βαθμό ευάλωτη.
1: Ναι, είναι πιο τρωτή. Συνήθως, δεν ξέρω, υπάρχουν στατιστικά δράστες, άνθρωποι πίσω από επιθέσεις τέτοιου είδους, κυβερνοεπιθέσεις? Τι είναι αυτό το οποίο θέλουν περισσότερο να αντλήσουν? Τι είναι το πολύτιμο? Είναι, ξέρω, ψηφιακά λύτρα, προσωπικά δεδομένα, λεφτά, απλώς να φέρουν τα πάνω κάτω?
0: Μπορεί και αυτό να είναι, μπορεί και το τελευταίο που αναφέρατε. Κάθε φορά είναι διαφορετικός ο σκοπός. Στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή μιλάμε για έναν προσωπικό αριθμό, γενικό προσωπικό αριθμό των πολιτών που πέρασαν, όπως είπατε και εσείς σωστά, είναι ο αριθμός ταυτοποίησης, δηλαδή ήταν ουσιαστικά των πολιτών της Δανίας, όχι κάποιος κωδικός δηλαδή πρόσβασης. Αυτός ο αριθμός είχε πολλά στοιχεία από κάτω του κρεμασμένα. Είχε το ονοματεπώνυμο, είχε διεύθυνση, είχε κάποια ιατρικά στοιχεία, κάποια προσωπικά στοιχεία ενδεχομένως από λογαριασμούς τους οποίους το κράτος θα μπορούσε να αποζημιώνει τον πολίτη. Οπότε ήταν αρκετά τα δεδομένα που είχαν από κάτω μέσα από αυτό το CPR, την κωδική ονομασία CPR αυτού του αριθμού. Στη συνέχεια οι επιτιθέμενοι, έχοντας αυτούς τους κωδικούς, μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν για να κάνουν οποιαδήποτε είδους απάτη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ένα περιστατικό να μας πάρει κάποιος από την τράπεζα και να μας πει: «Γεια σας, κυρία Δράκου. Είσαστε η κυρία Δράκου με τον αριθμό ταυτότητας τάδε και τον αριθμό προσωπικής ταυτοποίησης τάδε και κατοικείτε εκεί. Εσείς τι θα πιστέψετε, ότι είναι όντως ένας άνθρωπος της τράπεζας, γιατί γνωρίζετε τα στοιχεία μου?»
1: Άρα υπάρχει άμεση σύνδεση αυτού που λέμε κυβερνοεπίθεση με το φαινόμενο αυτό που είναι γίνει και μάστιγα τα τελευταία χρόνια, του phishing και διάφορων άλλων ειδών απάτης, που με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης κάνουν και τον, πώς να το πω, και τον πιο ψαγμένο να την πατήσει πια, γιατί εδώ έχουμε δει απίθανα πράγματα να συμβαίνουν.
0: Ναι, αφού τα γνωρίζουν όλα αυτά, όπως είπαμε, πρέπει να πιστέψουμε και σαν πολίτες μετά ότι πρόκειται πραγματικό περιστατικό, ότι με παίρνουν από την τράπεζα, με παίρνουν από την εφορία ή με παίρνουν από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ενδεχομένως. Το δύσκολο με αυτή την απόδειξη είναι ότι δεν μπορείς να αλλάξεις αυτή την ταυτότητά σου. Δηλαδή, αυτός ο αριθμός που έχει διαρρεύσει, θα πρέπει τώρα η κυβέρνηση της Δανίας να βρει έναν τρόπο ή να τους έχει κάπου καταχωρημένους και να ξέρει ότι αυτοί έχουν παραβιαστεί αριθμοί. Γιατί αν τον κλέψουν αυτόν τον αριθμό, έχει από κάτω όλους τους κωδικούς, όπως είπα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δώσουμε ένα καινούριο αριθμό στον πολίτη. Εκτός αν με τον ίδιο τρόπο αρχίσουν και αλλάζουν όλους τους αριθμούς, που νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, γιατί έχει συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή η αντιμετώπιση αντιστοιχικά μεταφέρεται στην αλλαγή του μυστικού, στην παρακολούθηση της χρήσης ουσιαστικά της ταυτότητας. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία ο πολίτης. Ξέρει πλέον ότι έχει παραβιαστεί αυτός ο αριθμός, είναι πάρα πολύ προσεκτικός από εδώ και πέρα, να είναι σε επαγρύπνηση εάν κάποιος τον πάρει τηλέφωνο και αναφερθεί σε αυτό το αριθμό εθνικού μητρώου, και θα πρέπει σίγουρα να μην αφήνει να γίνονται συναλλαγές με ένα

0: link, όπως λέμε, να σας πούμε το OTP, να σας πούμε ένα κωδικό, είτε να δεχτούν μια τέτοια. Γιατί αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα, ξαναλέω. Δεν είναι μόνο φαινόμενο τη Ιρλανδία.
1: Ναι. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και τρόπος αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί που τα θύματα της κυβερνοεπίθεσης στην Δανία να θωρακιστούν με έναν τρόπο. Αν προχωρήσει το πράγμα έτσι όπως εικάζουμε ότι θα προχωρήσει, με αυτούς τους ρυθμούς εννοώ, θα πρέπει να θεσπιστούν ολόκληρα κεφάλαια της νομοθεσίας πια, για να βρίσκουμε και το δίκαιο μας σε τέτοιες περιστάσεις.
0: Ναι, και θα πρέπει να και οι ίδιες οι υπηρεσίες του δημοσίου και το ίδιο το δημόσιο να βλέπει, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, το κομμάτι της εφοδιαστικής του αλυσίδας όλο προς τα πίσω, δηλαδή να βλέπει ποιος τον προμηθεύει, τι τον προμηθεύει, τι άξεις, όπως λέμε, τι πρόσβαση έχω δώσει εγώ στα δεδομένα μου ως υπηρεσία και γιατί την έχω δώσει. Γιατί εδώ να πούμε ότι αυτό βγήκε στη δημοσιότητα, δηλαδή σήμερα, 5 Οκτωβρίου, η αντίστοιχη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της Δανίας είπε ότι είχε λάβει ένα μεγάλο αριθμό που έγιναν αυτοματοποιημένες αναζητήσεις για αυτόν τον αριθμό των CPR, για να εντοπίσουν έγκυρους αριθμούς. Όταν βλέπεις τέτοιες περίεργες αναζητήσεις το σύστημά σου χτυπάει ένα καμπανάκι που λέει κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και όταν μάλιστα γίνεται από μια εταιρεία τρίτη, ιδιωτική, η οποία είναι προμηθευτή σου, πρέπει να αναρωτηθείς και λίγο γιατί το κάνει αυτό. Εγώ της έχω δώσει πρόσβαση για να μου φτιάξει ενδεχομένως το σύστημα, να μου το φτιάξει ενός υποδομή, όχι για να ψάχνει τα δεδομένα μου.
1: Να.
0: Οπότε θα πρέπει να θεσπιστούν πολλά στάδια με κερκόπορτες που θα μπορούν να περάσουν και επίπεδα πρόσβασης, έτσι ώστε να είμαστε προστατευμένοι και να βρίσκει και ο πολίτης το δίκαιο του, γιατί τώρα δύσκολα αυτό βρει, η αλήθεια είναι.
1: Αν υποθέσουμε ότι τέτοιου τύπου επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις, δεν στοχεύουν στην άντληση προσωπικών δεδομένων που αύριο θα γίνουν μια απάτη τύπου phishing, αλλά στην πραγματικότητα είναι μέρος ενός πολέμου, συζητάμε πια τον τελευταίο καιρό για το ότι οι πόλεμοι εξελίσσονται και διαφορετικά. Απ' τη μία είναι το πεδίο, απ' την άλλη μπορεί να είναι ένα υβρίδιο. Και οι κυβερνοεπιθέσεις είναι μέρος αυτού του πακέτου. Εδώ πώς θωρακιζόμαστε? Θέλω να πω, για το πεδίο ρίχνουμε συνεχώς χρήματα στην άμυνα. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν γνωρίζετε και σε εθνικό επίπεδο, τι κάνουμε για να προστατευτούμε από κυβερνοεπιθέσεις που έχουν σκοπό να μας αποσυντονίσουν?
0: Να μην φοβήσουμε τους ακροατές. Εδώ το υπόθεση αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ένας κυβερνοπόλεμος.
1: Εδώ όχι, αλλά εδώ, ότι αυτά συμβαίνουν γύρω μας, έστω όχι αυτή τη στιγμή, μπορεί να μην το έχουμε δει να συμβαίνουν εκτεταμένα ή μπορεί και να μην γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά σίγουρα υπάρχει και αυτό το εργαλείο.
0: Πάντα υπάρχει αυτό το εργαλείο. Εδώ, όπως εδώ δεν έχουμε στοιχεία κυβερνοπολέμου, αλλά είναι ένα περιστατικό που έχει εθνικής κλίμακας αντιδράσεις και με χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αξιοποιηθούν σε μια ευρύτερη ειδική ή κρατικά υποστηριζόμενη, να το πω, επιχείρηση. Οπότε το κρίσιμο είναι σίγουρα να μάθουμε ποιος ήταν ο δράστης και ποιο ήταν το κίνητρό του. Πολλές φορές, κυρία Δράκου, τα κίνητρα δεν είναι τόσο σοβαρά.
1: Πολλές βρίσκεται φορές, ο δράστης και έτσι, Τσούλα.
0: Ναι, με κάποιο τρόπο θα βρεθεί, φαντάζομαι, ο δράστης. Mm-hmm. Αργά ή γρήγορα θα
1: και
0: βρεθεί.
1: Και από εκεί και μετά.
0: Θα είναι λίγο αργά, βέβαια, γιατί εντάξει, υπάρχουν ποινές, υπάρχουν πρόστιμα. Αυτό είναι κομμάτι της αστυνομίας, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζει σε κάθε χώρα. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα δεδομένα, άπαξ και έχουν διαρρεύσει και έχουν διαρρεύσει και πάρα πολύ καιρό, ξαναλέμε, γιατί όπως είπαμε, ξεκινάει και κορυφώνεται κάποια στιγμή μια επίθεση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα δεδομένα και πού πάνε, και πρέπει να είμαστε μονίμως σε μια επαγρύπνηση. Και όπως είπα, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κλάπτει ένας κωδικός τον οποίο τον αλλάζω και λύθηκε το πρόβλημα, ή κλάπηκε η ταυτότητά μου, την αλλάζω και λύθηκε η υπόθεση. Εδώ υπάρχει ένας κωδικός ο οποίος έχει πολλά πράγματα από κάτω. Έχει τραπεζικούς λογαριασμούς, email, ταυτότητες,
1: ναι,
0: προσωπικά στοιχεία, οικονομικά στοιχεία.
1: Ναι. Ίσως και γι' αυτό θα έπρεπε σε προσωπικό επίπεδο, γιατί προφανώς ο καθένας στα του οίκου του μπορεί να ρυθμίσει, να γνωρίζουμε και 5 απλές συμβουλές για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Αν πρέπει να έχουμε, ας πούμε, διαφορετικό κωδικό για κάθε υπηρεσία, ή να μην χρησιμοποιούμε αυτό το password manager, ή για να διαστήματα να αλλάζουμε ίσως τους κωδικούς που επιλέγουμε. Δεν ξέρω. αν όλοι μας το κάνουμε με συνέπεια αυτό.
0: Νομίζω η επίθεση ήρθε και τον σωστό μήνα, 5 Οκτωβρίου. Ξέρετε, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας, ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας, που γίνονται πάρα πολλές δράσεις ενημέρωσης του κοινού συνεχόμενα για να τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, όλοι. Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε διαφορετικούς κωδικούς σε διάφορα συστήματα. Προσέχουμε πολύ το phishing με τα SMS, τα email, τα τηλεφωνήματα, τους κωδικούς που μας ζητάνε, τα βίντεο τώρα πλέον και η φωνή που μέσω AI μπορούν να την κάνουν να είναι λιθοφανής. Δεν δίνουμε τους κωδικούς προφανώς. Έχουμε διπλούς και τριπλούς παράγοντες για να μπούμε μέσα στα τραπεζικά μας συστήματα ή να μπούμε σε εφαρμογές οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες και διατηρούμε λογαριασμούς, οικονομικά στοιχεία. Και είμαστε, δυστυχώς, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καχύποπτοι με πολύ πιστικές απάτες και πιεστικές απάτες. Αυτές οι δύο λέξεις να ξέχουμε κατά νου.
1: Παίζουμε την ψυχολογία μας. Είναι δεδομένο. Δηλαδή προσπαθούν να μας...
0: Η μεγαλύτερη απάτη είναι η ψυχολογία.
1: Να μας βάλουν σε αυτό το καθεστώς πανικού. Ναι. Δεν είναι εύκολο για όλους να κρατούν την ψυχραιμία τους. Ίσως μερικές φορές είναι και το πιο δύσκολο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιτσούλα, για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να είμαστε όλοι ασφαλείς.
1: Λοιπόν, η κυρία Στέλλα Τσιτσούλα, η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, και έτσι θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δύναμη.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά, αλλάζει όνει στατζιόν.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
16: istegastico.gr είπες. Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Λοιπόν, σκάρτο ένα λεπτάκι μαζμένη μέχρι τις επόμενες διαφημίσεις. Επομένως, για να είμαι συνεπίσως προς τους χρόνους, να σας πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone. Αν λοιπόν έχει χαλάσει η συσκευή σας, τώρα υπάρχει μια υπηρεσία της Vodafone, η Vodafone Tech Service, που κάνει την επισκευή του κινητού σας απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των τεχνικών αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σας, βρίσκει το πρόβλημα, σας προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνδυάζεται και με 12-μήνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Έτσι όπως εξαρτώμεθα πια σήμερα όλοι από το κινητό μας, αυτό από μόνο του είναι συνταγή επιτυχίας. Vodafone.gr ή μια επίσκεψη στα φυσικά καταστήματα Vodafone για τα περαιτέρω. Να σας πω επίσης και για το Santorini Experience που επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπείτε, αν σας ενδιαφέρει, αν τα ακούτε αλκυστικό, στο santorini-experience.com και δηλώστε συμμετοχή με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα, επιστρέφοντας αμέσως μετά το δελτίο στις 7. Θα συζητήσουμε για το φετινό Νόμπελ Ιατρικής. Γιατί βραβεύτηκαν αυτοί οι τρεις που βραβεύτηκαν. Μείνατε συντονισμένοι.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Τώρα, επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά,
6: μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
12: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
22: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
23: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
22: Κόζα.
23: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
0: Και κάραβολο.
23: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
23: και στο relos.gr.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
8: Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν έσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει έπειτα από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδιακοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Παράλληλα, η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Παράλληλα χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και στις τιμές. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε παρεμβάσεις για τους αλλοιείς που διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον δράστη, ενώ κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση νέων πράξεων. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026, τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1.000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη συνάντηση που είχε με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βία κατά των Παιδιών. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Στο νησί βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία δύο οδηγοί μοσικλετών μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι εμφανίζονταν να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς σε οδικούς άξονες της Αττικής, μεταξύ άλλων στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη λεωφόρο Αθηνών. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 35χρονο. Οι δύο άνδρες αναζητούνται. Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα του 35χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ' εξακολούθηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή στη Μάγκα Κορινθίας. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατέψει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
24: Στην Αττική,
0: αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Ήταν Αύγουστος του 1968 όταν οι Beatles έγραψαν την δική τους επανάσταση. Ήταν μια χρονιά δύσκολη. Ο κόσμος έμοιαζε να βρίσκεται σε αναβρασμό. Ήταν οι φοιτητικές εξεγέρσεις στη Γαλλία, οι διαδηλώσεις που γίνονταν παντού στον κόσμο για τον πόλεμο του Βιετνάμ, πολιτικές δολοφονίες, κινητοποιήσεις μαζικές. Το τραγούδι γράφτηκε κυρίως από τον Τζον Λένον, ο οποίος μάλιστα βρισκόταν τότε στην Ινδία όταν του ήρθε η φαϊνή ιδέα, του ήρθε η έμπνευση. Ήθελε να πάρει θέση, να τοποθετηθεί δηλαδή, θα έλεγε κανείς, και με τρόπο πολιτικό στα όσα συνέβαιναν, και ήταν ομιγός πολιτικά την εποχή εκείνη, αλλά όχι με τον τρόπο που κάποιοι θα ανέμεναν, διότι ο Λένον ήθελε την αλλαγή. Είχε επιφυλάξεις στον τρόπο με τον οποίο θα ερχόταν η αλλαγή και κυρίως είχε επιφυλάξεις απέναντι στην βία. Καλή επανάσταση, αλλά για να πετύχει πρέπει να σκεφτείς και τα μέσα που χρησιμοποιείς. Δεν ξέρω αν αυτό που συμβαίνει με αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Γαλλία και στην Ισπανία μπορεί να χαρακτηριστεί επανάσταση. Θα ήταν μάλλον μια τοπική υπερβολή να το ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο. Το γεγονός όμως ότι στην Ισπανία η στεγαστική κρίση, το κόστος των ενοικίων οδηγούν τη χώρα σε πρόωρες κάλπες και στη Γαλλία οι δρόμοι έχουν γεμίσει με μαθητές και φοιτητές, δείχνουν ότι στον Ευρωπαϊκό Νότο τουλάχιστον κάτι συμβαίνει. Στη Γαλλία τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Σήμερα κυκλοφορεί η είδηση ότι ένας 15χρονος μαθητής έχει χάσει το χέρι του από μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Είναι μαζικές οι μαθητικές διαδηλώσεις την ώρα που αύριο αναμένεται μια πανεθνική απεργία. Διαδηλώσεις που δεν έχουν τέλος, με ακραία καταστολή. Ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου από ένα γυμνάσιο σε ένα προάστιο του Παρισίου και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι φοιτητικές ενώσεις καλούν αύριο σε περαιτέρω διαδηλώσεις. Οι αρχές φοβούνται ότι οι διαδηλώσεις αυτές ενδέχεται να πυροδοτήσουν περαιτέρω βία. Κάτι δεν πάει σίγουρα καλά. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 7 και 10 πρώτα λεπτά συνεχίζουμε με τις ιστορίες αυτού του απογεύματος της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Έχουμε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα τα οποία επιμένουν παρότι έχει περασμένες 7 πια η ώρα. Αν κατεβαίνετε τον Κηφίσο θα το έχετε καταλάβει, από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφεια είναι το σημαντικότερο, το κομμάτι που αυτή την ώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Στο κέντρο βεβαίως υπάρχει στο καθοδικό της Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, αν ανεβαίνετε την Κηφισίας, και εδώ στην Παραλιακή, στο γνωστό σημείο προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο. Βάλτε και την Αττική Οδό. Το μοναδικό σημείο που βλέπω κόκκινο αυτή την ώρα στην Αττική Οδό είναι αν έχετε κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, εκεί με το που περάσετε τον κόμβο μεταμόρφωσης θα χρειαστεί να κόψετε λιγάκι ταχύτητα, τουλάχιστον μέχρι να δείτε μπροστά σας τον κόμβο Πεντέλης. Αυτό βεβαίως δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο θα συμβεί αύριο το απόγευμα, διότι όπως ακούτε ψηλά ψηλά στις ειδήσεις, από αύριο το απόγευμα μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο. Ο λόγος είναι γνωστός, είναι η άφιξη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν ακούτε την αστυνομία να απευθύνει σύσταση προς όλους εμάς τους οδηγούς, γιατί πια όλοι οδηγοί είμαστε με έναν τρόπο, να αποφεύγουμε το κέντρο, καταλαβαίνετε τι είδους μέτρα θα εφαρμοστούν και πόσο δύσκολη θα κάνει τη ζωή μας η σκέψη, η κίνηση να πάρουμε το αυτοκίνητό μας τη μέρα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα πάμε παρακάτω. Η Δήμητρα Σταματίου παραμένει απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια και τις μουσικές μας. Και η Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-00-170-174. Ο ένας τρόπος. Για να τα λέμε, ο έτερος είναι μέσω Viber 698-123-1003 ο αριθμός μας και βεβαίως μέσω του www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο, σας έλεγα και νωρίτερα ότι 6 ώρα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει αυτό το πάρτι γενεθλίων για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγα λεπτά η εκδήλωση ξεκίνησε, τον λόγο έλαβε ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώθηκε η ομιλία του. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι, τέλος. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε και η ομιλία του Πρωθυπουργού και αρχίζουν τα happenings, πάρα πολλά happenings αναμένονται απόψε. Προφανώς μια ομιλία, δεν γνωρίζω τα βασικότερα σημεία, διήρκησε λίγο πάντως. Ομιλία όπως κανείς θα ανέμενε, φαντάζομαι, συσπήρωσης. Θα επανέλθουμε στο μόλις γίνει γνωστό τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από τα όσα είπε πριν από λίγο στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για το φετινό Νόμπελ Ιατρικής που δόθηκε σήμερα και μας έκανε όλους να ψάχνουμε, να μάθουμε περισσότερα για την οπτογενετική. Τι είναι η οπτογενετική? Οι Καρλ Ντάισεροθ, Πέτερ Χέγκεσμανθ και Γκέωργ Νάγκελ τιμήθηκαν για τις ανακαλύψεις τους στα φωτοευαίσθητα κανάλια ιόντων και την οπτογενετική. Ένας παλμός φωτός, διαβάζω, μπορεί να ενεργοποιήσει έναν συγκεκριμένο νευρώνα. Ένας άλλος μπορεί να καταστήλει τη δραστηριότητά του. Ένα περίεργο νευρονικό on-off. Για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Είναι διακεκριμένος Έλληνας βιολόγος, είναι καθηγητής στην ιατρική του Πανεπιστημίου της Κρήτης, διευθύνει το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο ΙΤΕ, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τι είναι η οπτογενετική, πώς θα την εξηγούσατε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδέα?
1: Στην ουσία η οπτογενετική είναι μια μεθοδολογία, είναι ένας τρόπος να ελέγξουμε πώς λειτουργούν τα νευρικά μας κύτταρα, δηλαδή να ελέγξουμε τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Και το κάνουμε αυτό, όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς από την ίδια τη λέξη, από τον όρο οπτογενετική, με οπτικές μεθόδους, δηλαδή με τη χρήση του φωτός. Mm-hmm. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Οι ερευνητές αυτοί που φέτος βραβεύτηκαν με τον Νόμπελ ιατρικής και φυσιολογίας, στην ουσία κατάφεραν να απομονώσουν από ένα πολύ απλό και ταπεινό, θα έλεγα, οργανισμό, ένα φύκος, ένα μονοκύτταρο φύκι, συγκεκριμένες πρωτεΐνες, λέγονται καναλοροδοψίνες στα ελληνικά, channelrhodopsins είναι ο αγγλικός όρος, οι οποίες έχουν την εξής ιδιότητα, μπορούν να ανοιγοκλίνουν με βάση την έκθεσή τους στο φως. Πρόκειται για κανάλια ιόντων, τα οποία μπορούν, αν τοποθετηθούν στη μεμβράνη ενός νευρικού κυττάρου με γενετικό τρόπο, εξού και το κομμάτι γενετική στο οπτογενετική, δηλαδή mm-hmm. χρησιμοποιούμε γενετικές μεθόδους για να εισάγουμε αυτά τα κανάλια, τα εξειδικευμένα κανάλια ιόντων που προέρχονται από ένα άλλο οργανισμό, σε κύτταρα άλλων οργανισμών, μεταξύ αυτών και σε ανθρώπινους νευρώνες. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ελέγχουμε τη λειτουργία τους.
0: Διακόπτες δηλαδή, για να το πούμε απλά, είναι διακόπτες. Ανοίγεις, ναι, και κλείνεις το σύστημα.
1: Είναι ακριβώς διακόπτες. Μπορούμε απλά φωτίζοντας με ένα συγκεκριμένο φως, μήκος κύματος φωτός γύρω στο μπλε, είναι σε αυτό το χρώμα το φως που χρησιμοποιούμε, να ανοίξουμε ή να κλείσουμε το κανάλι και κατά συνέπεια να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε ένα νευρώνα. Και αυτό τώρα γιατί μας είναι πολύ χρήσιμο, γιατί τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό? Μπορούμε έτσι να μελετήσουμε μηχανισμούς της λειτουργίας του νευρικού συστήματος, όπως για παράδειγμα μηχανισμούς μνήμης και μάθησης, μηχανισμούς που έχουν να κάνουν με την αντίληψη ερεθισμάτων, mm-hmm. για παράδειγμα από αισθητήρια όργανα, και έτσι να κατανοήσουμε την ίδια τη λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Ένα ακόμα βήμα προς την κατανόηση του εγκεφάλου, άρα δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι θα συμβάλλει ή συμβάλλει ήδη προφανώς? Το ότι το μαθαίνουμε εμείς σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται, και εσείς από ό,τι έψαξα λίγο το εφαρμόζεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο να χαρτογραφήσουμε ο καθένας στο πεδίο του βεβαίως ζητήματα όπως το Αλτσχάιμερ ή η νόσος Πάρκινσον ή ακόμα και οι αϊπνίες, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα πολύ δύναμο εργαλείο. Είναι στην ουσία ένας τρόπος να ελέγξουμε τα νευρικά κύτταρα ενός οργανισμού και κατά συνέπεια να μπορούμε να μελετήσουμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, γιατί μπορούμε σε πολύ συγκεκριμένα κύτταρα να το κάνουμε αυτό και μάλιστα με πολύ γρήγορο τρόπο. Ο διακόπτης αυτός μπορεί να ενεργοποιηθεί σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, που είναι και η χρονική κλίμακα λειτουργίας των νευρικών κυττάρων. Οπότε είναι ένα εργαλείο που είναι πολύ διαδεδομένο στο χώρο της μοριακής βιολογίας, της γενετικής και των νευροεπιστημών, και το χρησιμοποιούμε και εμείς στο εργαστήριο, ακριβώς για να μελετήσουμε τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων αλλά και τη δυσλειτουργία τους. Όπως αναφέρατε, υπάρχουν κάποιες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν το νευρικό σύστημα, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία για να βρούμε τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για το θάνατο των νευρικών κυττάρων στις περιπτώσεις αυτές.
0: Άρα, αν υποθέσουμε ότι τα κύτταρα είναι ό,τι έχουμε στην πραγματικότητα, και επειδή συζητάμε πολύ τα τελευταία χρόνια και για την μακροζωία, για το γεγονός δηλαδή ότι οι γενιές των ανθρώπων που γεννιούνται τώρα βρίσκονται ήδη στη ζωή, μάλλον όπως με διόρθωσε ένας ακροατής πρόσφατα, θα ξεπεράσουν τα 100. Τέτοιου είδους ανακαλύψεις επιστημονικές συμβάλλουν, δηλαδή είναι ένα άθροισμα αυτό που μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε και καλύτερα και περισσότερο? Σας το λέω αυτό γιατί διάβαζα και μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η ανακάλυψη που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ μελλοντικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν ασθένειες που επιφέρουν χρόνιο πόνο και καταφεύγουμε σήμερα να έχουμε λύσει παρά να δίνουμε βαριά και εθιστικά φάρμακα.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτή η τεχνική, επειδή ακριβώς μπορεί να μας διευκολύνει στο χειρισμό της λειτουργίας των νευρικών κυττάρων, έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Αναφέρατε το φαινόμενο της γύρανσης. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η γύρανση ελέγχεται και από το νευρικό σύστημα. Μάλιστα, υπάρχουν ειδικά σήματα που εκπέμπονται από το νευρικό σύστημα και επηρεάζουν την γύρανση άλλων οργάνων, όπως για παράδειγμα της καρδιάς, του σηκωτιού και άλλων ιστών στο σώμα μας. Οπότε, εάν μπορούμε να επηρεάσουμε την λειτουργία των νευρικών κυττάρων αυτών που στέλνουν αυτά τα σήματα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε παθολογικές καταστάσεις που εμφανίζονται κατά τη γύρανση και που τώρα πλέον, ακριβώς λόγω του ότι, όπως όλοι ακούμε και διαβάζουμε και ξέρουμε, ο ανθρώπινος πληθυσμός γερνάει, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες, τέτοιου είδους ασθένειες γίνονται όλο και πιο συχνές.
0: Ναι. Αυτό είναι και το δικό σας πεδίο, έτσι δεν είναι, κύριε Ταβερναράκη?
1: Ακριβώς, ναι, και γι' αυτό εξάλλου χρησιμοποιούμε και αυτά τα εργαλεία της οπτογενετικής.
0: Ναι. Άρα, εσείς που εδώ και πολλά χρόνια έχετε φάει εργατοώρες μέσα σε ένα εργαστήριο να ερευνάτε τους τρόπους με τους οποίους τα κύτταρα πεθαίνουν και εμείς γερνάμε και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή την μοιραία διαδικασία, ακούγοντας όλα όσα λέγονται πια παγκοσμίως και σε επίπεδο ηγετών ακόμα, δηλαδή πια ξέρουμε τι έλεγε ο Πούτιν με τον Σι όταν τα κλειστά μικρόφωνα, που όμως αποδείχθηκε ότι ήταν ανοιχτά, τους έπιανα σαν να συζητάνε για την αθανασία. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και κράτη δαπανούν πολλά λεφτά για να καταφέρουν να εξασφαλίσουν περισσότερα χρόνια ζωής, πώς τα ακούτε? Δηλαδή, τα ακούτε στοϊκά, τα ακούτε με ενθουσιασμό και πώς μας προτρέπετε να τα ακούμε κιόλας?
1: Θα έλεγα με σκεπτικισμό θα έπρεπε να τα ακούμε όλα αυτά, γιατί όντως γίνεται πάρα πολύ σημαντική έρευνα στο χώρο της γύρανσης. Η γύρανση είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιολογικό φαινόμενο και μελετάται από πάρα πολλά εργαστήρια, σε ερευνητικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, σε κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Αλλά είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το να κατανοήσουμε πλήρως τη γύρανση και να μιλάμε για επιμήκυνση της ανθρώπινης ζωής. Εκείνο το οποίο αφορά η έρευνα έχει να κάνει πιο πολύ με αυτό που λέμε υγιή μακροζωία, δηλαδή να έχουμε γύρανση αλλά ελεύθερη από παθολογίες, ελεύθερη από ασθένειες. Δεν θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο, θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα για τα χρόνια που θα ζήσουμε. Και εκεί εστιάζεται η ερευνητική δραστηριότητα. Αυτό καμιά φορά προβάλλεται με υπερβολικό τρόπο, ως ότι έχουμε βρει το ελιξίριο της νεότητας ή ότι είμαστε ένα βήμα μακριά από το να μπορούμε να αναπτύξουμε ένα φάρμακο για τη μακροζωία κτλ. Αυτά όλα προφανώς δεν ισχύουν. Mm-hmm. Χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ έρευνα για να κατανοήσουμε πλήρως τα φαινόμενα αυτά πριν μπορέσουμε να επέμβουμε για να τα επηρεάσουμε. Και εδώ αυτό που θέλω να πω και που μάλιστα νομίζω ότι το αναδεικνύει και το φετινό Νόμπελ είναι ότι η έρευνα αυτή που έδωσε το Νόμπελ φέτος στην ουσία έγινε ξεκινώντας από ένα απλό μικροσκοπικό οργανισμό που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι τελείως αδιάφορος. Γιατί να μελετούμε ένα φύκος, ένα κύτταρο ενός φύκους. Και όμως μέσα από τη μελέτη αυτού του πολύ απλού οργανισμού που δεν έχει φαινομενικά καμία σχέση με την υγεία μας και τη μακροζωία και τη γύρανση, φτάσαμε σήμερα να δίνεται ένα Νόμπελ για μια πρωτεΐνη που πρώτα ανακαλύφθηκε σε αυτόν τον οργανισμό. Και αυτό δείχνει την αξία της βασικής έρευνας, δείχνει την αξία της έρευνας η οποία οδηγείται από την ανθρώπινη περιέργεια.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και που τελικά μπορεί να οδηγήσει στο να έχουμε ανακαλύψεις οι οποίες να τιμηθούν με το ίδιο το βραβείο Νόμπελ. Mm-hmm.
0: Διάβαζα ότι η ιστορία αυτή, αυτό το πράσινο φύκι, το οποίο χάρισε φήμη, λεφτά και κυρίως ηθική επιβράβευση στους τρεις αυτούς επιστήμονες, άρχισε να διερευνάται το 1990, είναι πολλά τα χρόνια πίσω. Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα προϋποθέτει και πάρα πολύ χρόνο. Άρα κατ' επέκταση για να αποδώσει χρειάζεται και χρήμα που θα δίνεται σε σταθερές βάσεις, κύριε Ταβερνά. Και έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται σταθερότητα, επιμονή και υπομονή. Κάτι που το έχουμε χάσει στις μέρες μας, όπου υπάρχει ανυπομονησία, να έχουμε αποτελέσματα εδώ και τώρα, να έχουμε πολύ βραχυπρόθεσμο όφελος. Και αυτό βέβαια μας οδηγεί στο να χάνουμε το στόχο, να χάνουμε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική που τελικά θα οδηγήσει στην πραγματική πρόοδο και στην πραγματική καινοτομία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε για να καταλάβουμε τι είναι αυτή η τεχνική που ελέγχει τους νευρώνες με φως και χάρισε το Νόμπελ ιατρικής στους τρεις επιστήμονες. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Ο κύριος Νεκτέριος Ταβερναράκης είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες βιολόγους και νευροεπιστήμονες παγκοσμίως. Έχει διακριθεί για το ερευνητικό του έργο, κυρίως αφορά τον νευροεκφυλισμό, τη γύρανση. Σήμερα είναι διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

0: Λοιπόν, και έπαιδε και συνέχεια, διότι αύριο έχουμε το Νόμπελ Φυσικής, 7 Οκτωβρίου μεθαύριο Τετάρτη έχουμε το Νόμπελ Χημίας, την Πέμπτη έχουμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Εδώ έχουμε και ένα ειδικό ενδιαφέρον, είναι πόσα, 3 χρόνια, 2 σίγουρα, που υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Ξέρετε τώρα, θυμίζει λίγο στοιχηματική διαδικασία το Νόμπελ και η φήμη κινείται βάσει απόδοσης. Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον γιατί τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια, δεν είμαι σίγουρη, με πατάει η μνήμη μου, είναι και μια Ελληνίδα συγγραφέας που παίζει ψηλά στις αποδόσεις. Είναι η κυρία Σωτηροπούλου. Πολυγραφότατη, για φανταστείτε να έρθει στιγμή μετά από τόσα χρόνια να φτάσει στην Ελλάδα ένα τρίτο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Θα ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο. Την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης και φαντάζομαι ότι παγκοσμίως υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ιδίως φέτος, για το ποιος θα πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Και θα κλείσει όλη αυτή η διαδικασία καλώς όντων των πραγμάτων την ερχόμενη πια Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, με το βραβείο των οικονομικών επιστήμων. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι η Vodafone είναι μαζί μας. Αν είστε από εκείνους που με το που τελειώνουν.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάραβολο.
1: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει.
9: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε. Η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή επιτίδη κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κινητής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Για πρώτη φορά στο τέλος του τριμήνου του τρίτου τριμήνου του 2026 τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνο Μιχαηλίδου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αυτή είναι η Ραφαέλα Καρά που τραγουδούσε από το 1980 για κάποιον Πέδρο του 2023, δηλαδή 43 χρόνια μετά. Αυτός ο Πέδρο έγινε πρόσωπο συγκεκριμένο, απέκτησε όνομα τεπώνυμο. Η σύνδεση με τον Πέδρο Σάντσεφ έγινε τότε, στις ισπανικές εκλογές του 2023. Στελέχη του κόμματός του, υποστηρικτές των σοσιαλιστών, του το τραγούδησαν πανηγυρίζοντας την εκλογική επίδοση που πέτυχαν τότε οι σοσιαλιστές. Ένα χρόνο μετά, το 24, ο Σάντσεφ ανακοίνωσε ότι θα πάρει λίγες ημέρες για να αποφασίσει αν θα παραμείνει πρωθυπουργός, θα πάρει λίγο το χρόνο του, και τότε οι υποστηρικτές του πήγαν έξω από το γραφείο του και του τραγουδούσαν Ραφαέλα Καρά, Πέδρο, Πέδρο, Πέδρο.

σήμερα ο Πέδρο Σάντζας προκήρυξε προεδρευτικές εκλογές στην Ισπανία. Θα γίνουν στις 29 Νοεμβρίου του 2026. Ο Πέδρο πάει στην Κάλπη, άρα η Ραφαέλα Καρά θα αρχίσει να ακούγεται και πάλι στους υποστηρικτές των σοσιαλιστών.

0: Λοιπόν, πάμε και εμείς να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία. Αν και νομίζω ότι τον τόνο τον έδωσε αυτή η 87χρονη γέγια, η Μάρι Κάρμεν. Ακολουθήσαμε από την πρώτη στιγμή έτσι την ιστορία της. Είδαμε τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους. Μετά είδαμε την κυβέρνηση να κατεβάζει αυτό το περίφημο διάταγμα στο οποίο έδωσε και το όνομά της. Και μετά το κοινοβουλευτικό έργο, αυτή τη σοβαρή κοινοβουλευτική ήττα που υπέστη η κυβέρνηση του Σάντσεφ την περασμένη εβδομάδα. Η Βουλή απέριψε τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα, όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά τώρα μιλάμε για την Ισπανία. Ο Σάντσεφ κυβερνά με μειοψηφικό συνασπισμό, χρειάζεται συμμαχίες που δεν τις βρίσκει για να περνά νόμους. Αυτό ήταν και ο λόγος που σήμερα μας ανακοίνωσε ότι διαλύει το κοινοβούλιο και ζητά νέα λαϊκή εντολή, αντί να περιμένει τις εκλογές να γίνουν στην ώρα τους. Ήταν προγραμματισμένο να γίνουν το 2027. Γιατί λοιπόν ο Σάντσεφ πατάει το κουμπί? Ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Μορφακίδη. Είναι δικηγόρος, ζει και εργάζεται τα τελευταία πολλά χρόνια στη Μαδρίτη, εκεί όπου τον πετυχαίνουμε τώρα. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Μαδρίτη.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το κλίμα αυτήν την ώρα στη Μαδρίτη? Έχουν περάσει κάποιες ώρες από τη στιγμή που ο Σάντσεφ θα ανακοίνωσε προώρες εκλογές.
1: Ναι. Το κλίμα πλέον είναι αναστάτωσης, αν και όλοι σχεδόν το περίμεναν. Δεν ήταν κάτι το οποίο έπεσε σαν κεραυνό σε νεφρία, κάθε άλλο. Αλλά τα γεγονότα πλέον ανάγκασαν τον Σάντσεφ να προκηρύξει προώρες εκλογές. Ποια είναι αυτά τα γεγονότα? Όπως πολύ σωστά είπατε, τόσο από την υπόθεση της 87χρονης Μάρι Κάρμεν, που ήταν κάπου το έναυσμα και το οποίο βέβαια το χρησιμοποίησαν κάποιες πολιτικές δυνάμεις από την αρχή. Για να μην πω ότι το προώθησαν εκ των προτέρων.
0: Όταν λέτε κάποιες πολιτικές δυνάμεις...
1: Μιλάμε για τους Ποδέμους, για την αριστερά, η οποία ήδη είχε δει ότι τα πράγματα φτάνουν κάπου σε ένα διέξοδο με όλη την πολιτική αστάθεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, όχι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια τα λέγαμε, αλλά τελευταία έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο, ας πούμε. Δηλαδή η δικαστική ιστορία, ας την πούμε έτσι, η προσωπική του κυρίου Σάντσε, τόσο η ιδιωτική του, δηλαδή το να βλέπει κάποιος την σύζυγό του,
0: τη σύζυγο, τον αδερφό, η οικογενειακή ιστορία.
1: Καλά, ο αδερφός του ήδη δικάστηκε και καταδικάστηκε, είναι εξωφρενικό. Η σύζυγός του σίγουρα θα καθίσει στο σκαρνί, το λέω έτσι επιδεικτικά, είτε απαλλαγεί είτε δεν απαλλαγεί από τις κατηγορίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο το να βλέπεις τη σύζυγό σου να βρίσκεται κάπου. Και όσο και να προσπαθούν να πούνε ότι μας κυνηγούν δικαστικά για να κερδίσουν αυτό που δεν κερδίζουν πολιτικά, είναι ασταθές. Βέβαια έχουμε και το μισό πολιτικό του, το κομματικό του στοιχείο που βρίσκεται ήδη στη φυλακή. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να υπάρχουν υψηλά στελέχη του κόμματος, όχι μόνο κομματικά αλλά και κυβερνητικά, τα οποία δικάστηκαν και καταδικάστηκαν.
0: Βέβαια.
1: Και έπονται πολλοί άλλοι, δηλαδή υπάρχουν κάπου 120, δηλαδή είναι μια στρατιά πολιτικών οι οποίοι θα δικαστούν. Είναι απαράδεκτο. Και έρχεται τώρα φυσικά και το τσουνάμι, ας το πούμε έτσι, της γυραιάς Μάρι Κάρμεν, που έφερε τα πάνω κάτω. Τι σημαίνει αυτό πάλι? Ότι φάνηκε η αδυναμία αυτής της κυβέρνησης, που εδώ πολλοί τη χαρακτηρίζουν η κυβέρνηση Φραγκεστάιν, γιατί είναι Φραγκεστάιν, όταν έχεις μέσα από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά, δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα μια καλή άκρη.

0: πούμε ένα sequel των Ποδέμος, ας πούμε.
1: Και όλων των άλλων. Ναι. Οι Ποδέμος υπάρχει περίπτωση μέχρι και να μην μπουν. Να κάνουν δικό τους, να παραμείνουν σαν Ποδέμος, γιατί εκεί μέσα οι προσωπικές θέσεις είναι απίστευτες. Αυτά βέβαια τα έχουμε δει και στην Ελλάδα. Είναι κάπου γνωστό ότι η αριστερά όταν κάνει την εξουσία τα μπερδέματά τους είναι απίστευτα.
0: Ναι.
1: Να μην συνεχίσω από εκεί.
0: Έχει μια ροπή στη διάσταση, είναι πιο εύκολα σε σχέση με, και τις εσωκομματικές κρίσεις.
1: Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν ένα καινούριο κόμμα για να μπορέσουν να κατέβουν στις καινούργιες εκλογές. Όλα δείχνουν ότι ο Σάτσεφ, το κόμμα του Σάντσεφ, γιατί πλέον έτσι αναφέρεται εδώ πέρα για το Σοσιαλιστικό Κόμμα, είναι το κόμμα του Σάντσεφ. Γιατί μπήκε μέσα και τα έκανε όλα νοκάτω σε αυτό το κόμμα, αυτός ο άνθρωπος. Κατά τα άλλα, το κόμμα του Σάντσεφ μπορεί να βγει ενισχυμένο από αυτές τις εκλογές, αλλά όταν λέμε ενισχυμένο, σε καμία των περιπτώσεων δεν προβλέπεται να πάρει αυτονομία ή να μπορέσει να σχηματίσει πλέον κυβέρνηση όπως έκανε.
0: Σίγουρα είναι ένα μεγάλο προσωπικό πολιτικό στοίχημα και του ίδιου.
1: Ναι, ναι, μα πλέον είναι ο ίδιος. Έχουμε φτάσει
0: δεν είναι
1: σημείο,
0: μόνο.
1: Να μην μιλάμε πλέον για το ΠΕΣΟΕ ή για το Σοσιαλιστικό
0: Σωστά.
1: Κόμμα.
0: Σωστά, είναι ο ίδιος.
1: Μιλάμε για τον Σάντσε. Απλά είναι ο Σάντσε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μορφακίδη. Ναι. Επειδή, ξέρετε, εσείς ζείτε το κλίμα και μας δεν θα καταλάβουμε. Θέλω λοιπόν, για να είμαι απολύτως σίγουρη, να ρωτήσω αν το στεγαστικό ήταν ο καταλύτης αυτού που είδαμε. Διότι, σας το λέω, καμιά φορά τα πράγματα είναι πιο σύνθετα από ό,τι φαίνεται. Διάβαζα το ρεπορτάζ της Ξένιας Κουναλάκη στην Καθημερινή. Αυτό το οποίο καταλαβαίνει κανείς, η ίδια το κατάλαβε διαβάζοντας την El País, κοιτώντας το πλήθος που μαζεύεται τα βράδια στην Puerta del Sol, είναι ότι είναι ετερόκλητο το πλήθος. Ο καθένας ζητά ό,τι του έρθει στο κεφάλι. Άλλοι κρατούν πανό, κάνετε το Ισραήλ και πάλι Παλαιστίνη. Άλλοι πλέκουν το εγκόμιο του δικτάτορα Φράνκο. Άλλοι μιλούν υπέρ του Λένιν. Άλλοι αποτείουν φόρο τιμή σε έναν Ισπανό αναρχικό. Είναι το στεγαστικό. Και αν είναι το στεγαστικό, τόσα χρόνια η Ισπανία δεν έκανε τίποτα για το στεγαστικό. Το στεγαστικό δεν είχε βγάλει το 2011 και πάλι τους ιντιγνάδος ακολουθήσαμε κι εμείς στους δρόμους, τους αγανακτισμένους.
1: Και το 23.
0: Και το 23.
1: Και το 23. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι...
0: Μήπως δεν είναι η στεγαστική κρίση, τέλος πάντων.
1: Ναι. Ναι, δεν είναι εύκολο. Σέρνει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν δίνεται μια λύση βιώσιμη. Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτά τα πασαλήματα, ας τα πω έτσι, του τύπου που έγιναν τώρα με αυτά τα διατάγματα, γιατί αυτά είναι πασαλήματα και μάλιστα πασαλήματα άσχημα, τα οποία όμως είναι η θέση να τα περάσουν από την μόνιμη επιτροπή την κοινοβουλευτική, λόγω της διάλυσης της Βουλής, στην οποία πλέον με διαφορά ενός ψήφου μπορούν να τα περάσουν και να τα δημοσιεύσουν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε ότι κάποιοι κακή πίστη πλέον. Το να θέλεις να περάσεις διατάγματα από τη στιγμή που προκύρεις τις εκλογές. Τέλος πάντων, το θέμα όμως είναι ότι αυτά τα διατάγματα, τα δύο μεταξύ τους, ήταν τόσο αντικρουόμενα που την ίδια μέρα που δημοσιεύτηκε την περασμένη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, την εφημερίδα της κυβερνήσεως, το πρώτο διάταγμα, ήδη εκείνη τη μέρα βγήκανε από την αγορά 2.800 ακίνητα. Αποσύρθηκαν. Γιατί? Mm-hmm. Ανασφάλεια, ήδη νομική ανασφάλεια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν βγουν και τα δύο αυτά μαζί, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στην ενοικιαστική αγορά της Ισπανίας. Γιατί οι ιδιοκτήτες, βλέποντας αυτή την ανασφάλεια, είναι σίγουρο ότι θα αποσυρθούν. Και μιλάμε ότι οι ιδιοκτήτες, αυτοί που έχουν 1-2 ακίνητα, δεν μιλάμε για τα μεγάλα τραστ που σώνουν και καλά νομίζουν ότι εδώ κυβερνούν τα μεγάλα τραστ. Τα μεγάλα τραστ, το 90% βρίσκεται σε χέρια ιδιωτών που έχουν 1-2, το πολύ 3 ακίνητα, τα οποία τα χρησιμοποιούν, όπως έχουν επενδύσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, για να έχουν ένα συμπλήρωμα στη σύνταξή τους. Που είναι το θεμητό, που είναι αυτό, ναι. Είναι τε πάντα. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί

0: και πέρα. Το να βγάλεις αυτά τα διατάγματα που θέλουν όσο τα πάνω κάτω, δηλαδή να μην γίνονται εξώσεις μέχρι το 2030, να μην μπορείς να κάνεις αύξηση ούτε με την ετήσια αύξηση. Όλα αυτά τώρα κάνουν τους ιδιοκτήτες να μην θέλουν να τα βγάλουν. Δεν το βγάζω στην αγορά, το κρατάω. Προτιμώ να μην έχω τίποτα παρά να το διακινδυνεύσω.
1: Έχουμε και εμείς ανοίξει μια παρόμοια
0: συζήτηση. Το πρόστιμο που θα βάζανε, για παράδειγμα, για τους ιδιοκτήτες που δεν θα έκαναν παράταση ενοικιοστασίου, το πρόστιμο θα ήταν ενός χρόνου. Δηλαδή, ή θα πληρώσεις πρόστιμο ενοικίων ενός χρόνου στον ενοικιαστή, ή θα κάτσει ο ενοικιαστής ένα χρόνο δωρεάν στο σπίτι. Δηλαδή, κάτι παράλογα πράγματα. Τώρα, ναι. Ποιος ιδιοκτήτης θα το δεχτεί αυτό?
1: Αυτό που βλέπω, κύριε Μορφακίδη, και έχει έτσι ένα νόημα νομίζω να το επισημάνουμε στην κουβέντα μας, γιατί δεν το βλέπουμε μόνο στην Ισπανία, το βλέπουμε γενικώς να συμβαίνει και ειδικώς το βλέπουμε να συμβαίνει και στην Ελλάδα, είναι ότι και εκεί σε ένα μεγάλο βαθμό η νομοθέτηση έρχεται μετά από την πίεση της συγκυρίας. Έτσι, δηλαδή δημιουργείται μια συγκυρία και αυτή οδηγεί σε νομοθέτηση, πώς να το πω τώρα, είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει νομοθέτηση. Το διάταγμα, το νομοθετικό διάταγμα είναι προσωρινό.
1: Πώς να λύσεις και ένα πρόβλημα τόσων ετών σε λίγες μέρες?
0: Μακάρι να το έλυνε. Ναι, τώρα είναι, και μάλιστα θα φέρει και τα πάνω κάτω μετά για να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Αυτά τα διατάγματα θα έχουν ισχύ, δεν θα έχουν, μέχρι πότε δηλαδή θα γίνει ένα αλαλούμ που είναι απίστευτο.
1: Άρα...
0: Τώρα, από εκεί και πέρα,
1: ναι,
0: το ότι υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει. Το πρόβλημα λέγεται ότι αυτή τη στιγμή στην ισπανική αγορά υπάρχει έλλειψη τουλάχιστον για 800.000
1: ακίνητα.
0: Λείπουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλος, δηλαδή αυτά πρέπει να χτιστούν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Πέραν αυτών των που υπάρχουν. Αλλά υπάρχει μία ζήτηση γύρω στο 1.200.000 ή 300.000 ακίνητα, από τα οποία διαθέσιμα είναι μόνο 400.000. Κατά τέλος πάντων, μιλάνε τα νούμερα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όταν σου λείπουν κάπου 800.000 ακίνητα, διαμερίσματα, για να μπει ο νέος κόσμος, αυτοί που έρχονται, μέχρι και οι μετανάστες που λέω, λόγους, φυσικά, γιατί κάπου πρέπει να πάνε. Πλέον έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα. Ή θα το αναλάβει το ίδιο το κράτος να το λύσει, να κάνει κατασκευές το ίδιο το κράτος, αλλά αυτό που δεν μπορεί να κάνει σίγουρα είναι να κάνει τέτοιους νόμους που να αποθαρρύνει τους κατασκευαστές. Δηλαδή, εγώ άμα ήμουν κατασκευαστής, σε καμία των περιπτώσεων αυτή τη στιγμή δεν θα έβαζα κεφάλαια ή δεν θα άρχιζα να χτίζω.
1: Κύριε Μορφακίδη, μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστώ γιατί μας δώσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ισπανία, που σήμερα ο Πρωθυπουργός της ανακοίνωσε προώρες εκλογές. 29 Νοεμβρίου, δηλαδή σε λίγο καιρό από τώρα.
0: Ένα που λέω λόγο.
1: Ναι. Τι διακυβεύεται, δηλαδή απλώς μια αλλαγή κυβέρνησης ή θα δούμε να αλλάζει ο πολιτικός συσχετισμός πια? Έχει ένα νόημα που σας το ρωτώ, γιατί πρέπει κανείς να βλέπει την εικόνα ξεζουμαρισμένη. Τι θα γίνει στην Ισπανία, τι θα γίνει στην Ιταλία, τι θα γίνει στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε όποια σημεία του χάρτη έχουμε εκλογές, είτε προς το τέλος του 26 είτε το 27 πια.
0: Πάντως στην Ισπανία σίγουρα ο κόσμος ζητάει κάποια αλλαγή. Εγώ δεν μιλάω κομματικά, δηλαδή δεν πάω ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Βλέπω τι γίνεται και λέω ότι σε αυτή την περίπτωση που ζούμε, αυτή την εποχή, η αλλαγή είναι απαραίτητη. Πρέπει να αλλάξει κάποια πορεία. Γιατί εκεί όπου κατευθύνεται αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια είναι απίστευτα, δηλαδή δεν γίνονται. Και δεν έχει τη δύναμη και δεν είναι καλές επιλογές. Πρέπει οι επιλογές να δίνουν κάποια σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα θεωρητικά, λέω με θεωρητικά πάντα, μπορεί και την προτείνει το δεξιό κόμμα, το συντηρητικό, το λαϊκό κόμμα. Είναι σίγουρο σχεδόν ότι θα κερδίσει τις εκλογές και όντως θα συμπαραταχθεί με την άκρα δεξιά, που όσο επάρατη και να είναι η άκρα δεξιά, δεν έχει να κρύψει τίποτα ή να ζητήσει συγγνώμη για τίποτα. Έχει τις θέσεις της, οι οποίες θέσεις της για πολλούς μετριοπαθείς θα έλεγα, δεν είναι και τόσο μακριά από τα πιστεύω τους. Δηλαδή το να λένε ότι οι μετανάστες θα πρέπει να έρθουν, αλλά να έρθουν με κάποια τάξη, ποιος δεν το δέχεται.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μιλάμε για απαγόρευση, γιατί λένε είναι ενάντια στην μετανάστευση. Κάθε άλλο. Η μετανάστευση είναι απαραίτητη. Και θα γίνει. Αλλά και, πρέπει να γίνει σωστά.
1: Ναι, και είναι πέρα, και τοπικό να λες ότι το απαγορεύεις.
0: Ναι, ναι. Είναι ναι. Το στεγαστικό. Φυσικά το στεγαστικό θέλει να λυθεί, αλλά θέλει να λυθεί εκ βάθους. Όχι να πει σαλήματα. Είναι δηλαδή όλα αυτά κάνουν τον κόσμο να βλέπουν ότι χρειάζεται αυτή η αλλαγή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και Μορφακίδη. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, παρακαλώ, σας έκοψε κάποιο απότομα.
0: Όχι, κάθε άλλο, γιατί θα το δείξει και η πορεία των πραγμάτων.
1: Θα το δείξει, ναι, κοντά σου.
0: Και αυτό που λέγατε προηγουμένως, να κάνω την παρένθεση, γιατί είχατε αρχίσει και δεν σας απάντησα, ότι στην Πόρτα Δελ Σολ που μαζεύεται κάθε είδους κόσμος και κοσμάκης, ο οποίος διαδηλώνει ο ένας για τον Φράγκο, ο άλλος για τότε, εγώ είχα προσέξει χθες, νομίζω, ένα χαρτόνι που κάποιος έγραψε μετά την απόρριψη των διαταγμάτων. Και εγώ τώρα τι στα κέρατά μου, ας το πω έτσι, θα ψηφίσω.
1: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα των πολλών εκατομμυρίων. Ναι, ναι, ναι. Που είμαι σίγουρη ότι απασχολεί.
0: Τώρα βγήκαν και να διαδηλώσουν, να διαδηλώσουν, να κάνουν και τώρα τι στα κέρατά μου θα ψηφίσω. Ποιο θα ψηφίσω,
1: δηλαδή. Λοιπόν. Είναι πραγματικά πρόβλημα. Κύριε Μορφακίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κ. Βασίλης Μορφακίδης μας βοήθησε έτσι κάπως να αποκρυπτογραφήσουμε την κατάσταση στην Ισπανία των πρόωρων εκλογών από σήμερα, που μπαίνει σε πρόωρη προεκλογική τροχιά. Είναι δικηγόρος, ζει στην Μαδρίτη. Είναι αυτό που λέμε, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. Διάβαζα ξανά το ρεπορτάζ της Ξένιας Κουναλάκη για το στεγαστικό και την Ισπανία και πώς αυτό συνδέεται με τα μέτρα του Σάντζεφ και τις πολιτικές εξελίξεις. Ένας αναλυτής λοιπόν Ισπανός είπε ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα επικοινωνιακά, σας ακούγεται οικείο, και νομοθετεί υπό την πίεση της συγκυρίας, εκμεταλλευόμενοι μερικές φορές το βάρος που νιώθουν οι πολίτες, προσφεύγει σε νομοθετικά μέσα που είναι μάλλον ένας επιπόλαιος τρόπος αντιμετώπισης ενός εξαιρετικά σοβαρού προβλήματος που προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία σε πολλούς πολίτες.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοράλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος τώρα να σας πει τα υπόλοιπα για τις προετοιμασίες που κάνει η κυβέρνηση να υποδεχθεί τον Μάρκο Ρουμπίο. Να βλέπω τώρα στην τηλεόραση το αυριανό πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συναντηθεί με τον κύριο Γεραπετρίτη, συνέντευξη τύπου. Το βασικό που οφείλεται να θυμάστε είναι να μην πάρετε το αυτοκίνητό σας αύριο, όσοι τουλάχιστον σκοπεύετε να κινηθείτε στο κέντρο της Αθήνας. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Νίκος Ανδρίτσος λοιπόν για τη συνέχεια. Εμείς αύριο στις 6 θα ξαναλέμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. «Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση», είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να στηρίξει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, συμπλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη λελογισμένης ευρωπαϊκής ευελιξίας στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Κάισε Ίτκονεν. Χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου και ντίζελ, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και στις τιμές του πετρελαίου για τα κράτη-μέλη, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η Ευρωπαία αξιωματούχος είπε ότι η προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις των τιμών παραμένει προτεραιότητα. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Παράλληλα, προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% και συνολικό πλεόνασμα 0,3%, ενώ το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 128,8% του ΑΕΠ. Επίσης, ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% φέτος σε 2,6% το 2027. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Σε ανακοίνωση του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουν καθημερινά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, ότι πίσω από την πανηγυρική εικόνα των κυβερνητικών επιτυχιών βρίσκεται μια άδικη οικονομική πολιτική που στηρίζεται σε υψηλή φορολογική επιβάρυνση της κατανάλωσης και του εισοδήματος από εργασία. Να βρει τον τρόπο η κυβέρνηση τώρα και όχι τον Απρίλιο ως προεκλογικό αντίδωρο να στηρίξει νοικοκυριά και ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες, σχολιάζει από την πλευρά της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος αποκάλυψε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονταν από από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι πόθεν έσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο και έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ευρεία σύσκεψη για την αποτίμηση των συνεπειών της πρόσφατης κακοκαιρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, παρουσία του διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται στο νησί. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ώστε να προχωρήσουν το συνταμότερο δυνατό οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποζημίωσης των πληγέντων. Ζήτησε επίσης να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να μεταφέρουν ζωοτροφές και νερό και να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο. Το κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβει στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε σήμερα με διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο Σάντσεφ παραδέχτηκε ότι η κυβέρνησή του έκανε λάθη και δεν κατάφερε να υλοποιήσει στόχους που είχε θέσει, ενώ κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρωτοφανής κρίσης. Τόνισε πάντως, θέτοντας και το δίλημα της κάλπης, ότι οι Ισπανοί θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν η χώρα να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει ο πιστοδρόμηση ή αν θέλουν να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν λάβει βίαιο χαρακτήρα συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα. Ένας 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαμαρτυρίες για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λόνς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο 15χρονος πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Από την περασμένη Δευτέρα, περίπου 5.000 άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα, δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί σε σχολεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους, πήρε 9 rebound και πραγματοποίησε 4 κοψίματα. Για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Κοινή ώρα έναρξης στις 10 παρατέταρτο. Ο Βισέντε Νταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικουμπ Νίστρουπ εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Σούπερ Λίγκα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Τα γενέθλια συμπίπτουν με την αρχή μιας σκληρής προεκλογικής περίοδου και γίνονται με τρεις ηχηρές απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών και του πρώην προέδρου Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με το πρώτο στοίχημα της ανταπόκρισης δεδομένα να είναι επιτυχημένο, διότι κατάφεραν εδώ στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας να είναι περισσότεροι από 3.000 άτομα, όπως εκτιμούν οι διοργανωτές και τα κομματικά στελέχη, με όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να βρίσκονται εδώ, να δίνουν το παρόν, να γράφουν στον τοίχο που είχε στηθεί για το τι σημαίνει για τον καθένα Νέα Δημοκρατία, με μια σειρά αποδρόμενα στα οποία συμμετείχε ο κόσμος που βρέθηκε εδώ για να ακούσει στην ουσία την ομιλία του Πρωθυπουργού και να περάσει ένα μήνυμα συσπήρωσης. Ένα μήνυμα συσπήρωσης το οποίο το έχει προφανώς ανάγκη η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περίοδου, αλλά και με τα όσα συμβαίνουν στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Με τους δύο πρώην προέδρους, όπως σωστά είπες, Λένα, να απουσιάζουν, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μάθει να ζει τα τελευταία τρία χρόνια χωρίς την παρουσία του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί και τραβάει και τη δική του πορεία. Με όλους να πιστεύουν πως σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα, αλλά και με την απομάκρυνση από τα κομματικά δρόμενα του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Απουσίαζε και ο κύριος Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Εδώ υπήρχε μια αιτιολογία και αυτό ήταν η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Πάντως, αυτό δεν εμπόδισε τον κύριο Μητσοτάκη να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς όλα τα στελέχη του κόμματος, στα οποία είπε πως είναι και η ψυχή της παράταξης, κάνοντας λόγο για τις ρίζες που έχει η Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία.
2: Και άρα μάλιστα ο ίδιος να δηλώνει και αισιόδοξος. Δεν είχε καρφιά για τους απόντες.
1: Δεν είχε καρφιά για τους απόντες, προτίμησε να μιλήσει για τους παρόντες και για το μέλλον, θα μπορούσα να σου πω, Λένα, και με τον ίδιο να εμφανίζεται αισιόδοξος και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Τόσο στην ομιλία του, όσο και σε έναν σύντομο διάλογο που είχαμε όταν αποχωρούσε ο κύριος Μητσοτάκης, όταν τον ρωτήσαμε αν έπαιξε μπάσκετ, διότι μέσα είχαν στηθεί κάποια στεφάνια μπάσκετ, και είπε και έπαιξα και είχα 4 στα 4, εννοώντας ότι ευστόχησε και στις 4 προσπάθειες που έκανε. Αυτό θα κάνουμε και στις εκλογές, όπως είπε, γιατί έχουμε ήδη 3 νίκες το 2019, η διπλή εκλογική αναμέτρηση του 2023. Πάμε, ναι, και για την 4η νίκη στις εκλογές της Άνοιξης. Χωρίς βέβαια να λείπουν τα καρφιά για την αντιπολίτευση, χωρίς να κατανομάζει κάποιον από τους αντιπάλους του, αλλά να λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν λαϊκιστή να μας γυρίσει πίσω.
0: Με συμβολισμούς, απουσίες αναμενόμενες και μη και τον Πυρσό που επιστρέφει, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει μισό αιώνα και το κάνει σε ένα περιβάλλον πολιτικής όξυνσης με στόχο τη συσπήρωση για τη δύσκολη μάχη των εκλογών. Άλλωστε, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα, είναι και οι επαναπατρισμοί ψηφοφόρων αλλά και το κόμμα Σάμαρα εν όψη. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
3: Ο ιστορικός Πυρσός επέστρεψε για τα καλά στο προσκήνιο, με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας να ακούγεται δυνατά και τις γαλάζιες σημαίες να γεμίζουν το αμαξοστάσιο. Τα γενέθλια του κόμματος είχαν από την πρώτη στιγμή έντονο άρωμα παράταξης και σαφή αναφορά στις ρίζες της. Η γιορτή όμως δεν έμεινε στην νοσταλγία, μπάσκετ, 360 μοιρών φώτο μπουθ και ο τείχος των αφιερώσεων με φίλους και μέλη να γράφουν τι σημαίνει για τους ίδιους η Νέα Δημοκρατία έφεραν πιο σύγχρονες εικόνες μέσα στο αμαξοστάσιο.
4: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
3: Από την εκδήλωση απουσίαζε όχι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, που επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στην Ξάνθη.
5: Για τον κύριο Καραμαλή δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το ίδιο επιλέγει, πολλά δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος υποδέχτηκε κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
3: Οι απουσίες των πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν προβληματισμό και μεταξύ των βουλευτών της παράταξης.
6: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί θα τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
7: Και το Σαμαρά, και εμείς... παρότι λέει όλο αυτό.
6: Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χτες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
8: Προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
3: Άλλα στελέχη επιδιώκουν να υποβαθμίσουν την εσωκομματική εικόνα σε σχέση με την επέτειο.
9: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιώματα, δεν είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
3: Σε κάθε περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία είναι σε εγρήγορση για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διεργασιών.
10: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
3: Απόνα από τη σημερινή εκδήλωση θα είναι και ο έτερος πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος επικαλείται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα.
0: Όλοι επιδιώκουν την αυτοδυναμία και την πρώτη θέση, ωστόσο τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, οπότε εκεί έρχεται πιο κοντά το σενάριο των εκλογικών συνεργασιών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Αντώνης Ατζολέτος, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
11: 9 κόμματα στη Βουλή, λένε, με βάση αυτή την υπόθεση εργασίας που θα κάνουμε. Και μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι αυτό που προκύπτει είναι ότι για αυτοδυναμία δεν γίνεται καμία συζήτηση. Τα νούμερα αυτά, το μόνο που μπορούν να δώσουν είναι συνεργασίες. Αλλά εδώ υπάρχουν πολιτικά κόκκινες γραμμές, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Τι εννοούμε? Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε από τις έδρες, μπορούν να φτάσουν τις 155. Υπάρχει όμως μια συνεδριακή απόφαση από τη Χαριλάου Τρικούπη, που λέει δεν συνεργαζόμαστε με την Γαλάζια Παράταξη.
2: Τα φόπλακα εκεί.
11: Τα φόπλακα. Το επαναλαμβάνουν συνεχώς όλα τα στελέχη. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας στη δεξιά πολυκατοικία, επίσης βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μαζί με Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής φτάνουν επίσης στις 155 έδρες. Καμία συζήτηση εδώ. Το έχουν αποκλείσει κατηγορηματικά και οι δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την κεντροαριστερή παράταξη, είναι ξεκάθαρο πως για να υπάρχει εκεί συζήτηση πρέπει ή ΠΑΣΟΚ ή ΕΛΑΣ να βρεθούν στην πρώτη θέση. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
2: Δύσκολο σενάριο αυτό. Μιλάμε για 9 κομματική βουλή. Δεν είναι ο Σαμαράς μέσα σε αυτή.
11: Δεν είναι και δεν θα αλλάξει πολύ το τοπίο. Σαφώς θα έχει σημασία να τον δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κατακαιρματισμός θα είναι μεγαλύτερος. Και από τη Νέα Δημοκρατία που ενδεχομένως να πέσει λίγο, αλλά και από τη διείσδυση που θα έχει σε Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής. Σε κάθε περίπτωση, Λένα, οι εκλογές απέχουν 6 με 7 μήνες, το τοπίο είναι δυναμικό. Άρα λοιπόν, μην εκπλαγούμε αν δούμε να έρχονται τα πάνω-κάτω πραγματικά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και το πολιτικό σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Κοίταξε, οι απουσίες είναι περίπου αναμενόμενες. Ο κύριος Σαμάρας έχει δείξει το δρόμο του, ο κύριος Καραμαλής κρατάει αποστάσεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Κοίταξε, οφείλουμε να πούμε κάτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα σε αυτά τα 52 χρόνια ζει τη μεγαλύτερη περίοδο ομαλότητας και πολιτικής, ας το πούμε έτσι, ηρεμίας. Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα, να έχουν γίνει πολλά πράγματα και μια χρεοκοπία, αλλά είναι τα 52 χρόνια ομαλού πολιτικού βίου που ζει η χώρα τα τελευταία 150-200 χρόνια. Άρα το σημειώνουμε. Δεν είναι μόνο έργο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα στην οποία συνέβαλε ο ιδρυτής της, πρώτα με την απελευθέρωση όλων των δυνάμεων να συμμετέχουν κανονικά στις εκλογές το 1974, με την ένταξη της χώρας το 1981 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όσα ακολούθησαν.
2: Στο είναι, τώρα.
11: Είναι, αυτό δεν είναι λίγο, είναι τεράστιο επίτευγμα, πρέπει να το θυμόμαστε. Όπως είναι και μεγάλο επίτευγμα η ένταξη χώρα στην ΟΝΕ, που ήταν έργο του Κώστα Σιμίτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτά τα χρόνια έχουν τη σημασία της. Το από εδώ και πέρα είναι μια άλλη συζήτηση, μένει να το δούμε. Πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να επιτύχει κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κανένας άλλος αρχηγός άλλου κόμματος στην Ελλάδα.
2: Το οποίο
11: προσπαθεί
2: είναι
11: το ρεκόρ. Τρίτη συνεχόμενη θητεία. Δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Ο Ανδρέας Πανδρέου κέρδισε τρίτη θητεία, αλλά πότε? Μεσολάβησε μία ήττα. Κέρδισε τις εκλογές μετά από μία ήττα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι αυτό το στοίχημα μένει να το δούμε αν θα το κερδίσει. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Έχει τους στρατηγούς της.
11: Κοίταξε, ίσως είναι η περίοδος με τους λιγότερους δελφίνους, θα έλεγα εγώ, ιστορικά, παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτής της παράταξης. Όμως.
2: Που δεν υπάρχουν ή που υπάρχουν και κρύβονται.
11: Που είναι προσεκτική, θα έλεγα, για να είμαι ακριβής. Προφανώς πάντοτε υπάρχουν φιλοδοξίες ανάμεσα στα στελέχη. Αλίμονο αν δεν υπάρχουν σε μια παράταξη στελέχη που φιλοδοξούν κάποια στιγμή να γίνουν αρχηγοί της. Είναι θεμητό, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Πρόσεξε όμως. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει καταφέρει και έχει κάνει αυτή την αμφίπλευρη, δεν θα το έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει τη δίζει στο κέντρο, που έχει φέρει κόσμο από εκεί που δεν το περίμενε κανείς ενδεχομένως. Έχει διεμβολήσει προς το κέντρο και αριστερά του. Και έχει φτιάξει ένα κόμμα που αντέχει στον χρόνο, ήδη 8 χρόνια κυβερνάει και με καλές προοπτικές ελπίζει να κερδίσει μια τρίτη θητεία. Δεν είναι λίγο επίτευγμα.
2: Αλλά είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας.
11: Στην παρούσα φάση. Θα το δούμε. Μένει να αποδειχθεί. Δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει στις εκλογές. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα. Είναι πολλά τα υποψήφια κόμματα.
2: Και τι ζημιά θα κάνουν αυτά που έρχονται.
11: Τι θα κάνει το κάθε κόμμα, πόσο ζημιά θα κάνει δεξιά, πόσο θα κάνει δεξιότερα. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε το εκλογικό χάρτη την κατάλληλη στιγμή. Και κυρίως έχουμε ένα χειμώνα απρόβλεπτο που μπορεί να φτάσει η χώρα ή η διεθνής κατάσταση στα μη
2: περαιτέρω. Σε όλες τις κατευθύνσεις.
11: Είναι τεράστια απόσταση το 7μηνο που μένει μέχρι τις εκλογές. Μένει να δούμε. Το σίγουρο είναι πάντως, αν κανείς κοιτάξει πίσω τα 52 χρόνια, είναι τεράστια επιτυχία της χώρας που κατάφερε να έχει ένα ομαλό πολιτικό βίο για 52 χρόνια.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μία σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
13: Μεγάλη προσφορά.
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά.
14: Ούτε.
13: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Οκτώ και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στην Αθήνα έχει διπλή σημασία, καταρχάς ότι γίνεται και γίνεται μόνο στην Αθήνα, χωρίς στάση στη γειτονική Τουρκία. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται με γεμάτη ατζέντα και σε ένα συγκεκριμένο timing, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών για το καλώδριο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ισραήλ. Τα θέματα άμυνας θα βρεθούν στο επίκεντρο, όπως και το αμυντικό υλικό που μπορεί η Ουάσιγκτον να διαθέσει και που οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
21: Σε μια συγκυρία όπου ελληνοτουρκικές σχέσεις κάθε άλλο παρά ανέφελες είναι, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο ίδιος πριν την αναχώρησή του αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες.
0: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Είναι μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς.
21: Ο οποίος κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα με φόντο τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά.
22: Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο safe ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
21: Πρόκειται για ένα ταξίδι με συμβολικό χαρακτήρα, το οποίο συμπίπτει με το ενδεχόμενο κατάθεσης του κυοφορούμενου τουρκικού νομοσχεδίου της λεγόμενης Γαλάζιας Πατρίδας, όπως και με τις τουρκικές παραφωνίες, λόγω της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
23: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
21: Ο Μάρκο Ρούμπιο θα προσγειωθεί στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη στις 9 το πρωί θα τον υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μισή ώρα μετά θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις προς τον τύπο, ενώ στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.
24: Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
21: Στο επίκεντρο της ελληνοαμερικανικής ατζέντας θα βρεθεί η Ανατολική Μεσόγειος. Οι θεματικές περιλαμβάνουν περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς των δύο λαών, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφούν μεταξύ άλλων επιστολή προθέσεων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο, Αθήνα και Γαλλία προετοιμάζουν την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της για το καλώδιο, αφού περνά από την υφαλοκρηπίδα της, τη τηλεφορία Χουριέτ, μια θέση που έχει απορριφθεί από την ελληνική πλευρά.
0: Τα εξοπλιστικά προγράμματα που θα βρεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Μάρκο Ρούμπιο, κυρίες και κύριοι, έχουν ενδιαφέρον. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Σταύρος Ιωαννίδης.
25: Ήθιστε να έχουν μια λίστα οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών που έρχονται στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει και αμυντικούς εξοπλισμούς. Πρώτα απ' όλα, αυτό που περιμένουμε να συζητηθεί είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας. Συγκεκριμένα, αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί είναι η πύραυλη AIM-9X Block 2, η σύγχρονη πύραυλη με υπέρυθρο αισθητήρα για τα F-16 Viper, τα αναβαθμισμένα, αλλά και η πύραυλη μεγάλου βεληνικούς AIM-120 Delta. Πρόκειται για την εξέλιξη των AMRAAM, ανάλογων δυνατοτήτων με τους Meteor. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό βεβαίως για την πολεμική αεροπορία. Πύραυλοι οι οποίοι θέλουμε να εξοπλίσουν τα F-35, αλλά και η σύγχρονη αντιραντάρ πύραυλη AGM-88Y, που σύμφωνα με τους Αμερικανούς είναι το αντίδοτο για τους S-400 και άλλα αντιεροπορικά συστήματα.
2: Η λίστα είναι μακρά, έχουμε τα αεροσκάφη F-16, τι περιμένουμε από εκεί, Σταύρο?
25: Λοιπόν, θέλουμε να αναβαθμίσουμε άλλα 38 F-16 Block 50 σε Viper, να φτάσουμε τα 120 μαχητικά, για να δημιουργήσουμε έτσι μια πολύ ισχυρή αεροπορική δύναμη, τη ρεχακοκαλιά της πολεμικής αεροπορίας, όπως λέμε. Και βεβαίως τα Striker, τεθωρακισμένα οχήματα τα οποία θέλουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί να τα πάρουμε με πολύ χαμηλό ή και καθόλου κόστος, για να ενισχύσουν τα οχήματα αυτά των στρατό ξηράς.
2: Τώρα, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έχει πολλούς συμβολισμούς. Γίνεται όμως σε μια περίοδο που οι γείτονές μας έχουν ξεκινήσει και τις παραβιάσεις. Σταύρο, είχαμε και νέες.
25: Λοιπόν, είχαμε μια μέρα με αρκετά συμβάντα στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Κάποιες από αυτές από 2 οπλισμένα τουρκικά F-16 και μάλιστα σε μια περίπτωση είχαμε και εικονική αερομαχία. Λένα, είχαμε πολλές μέρες να δούμε κάτι αντίστοιχο. Είναι ενδεικτικές οι προθέσεις της Άγκυρας εν όψη, όπως είπες, και της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, έχουμε μία πρώτη καταγραφή των κινήσεων του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Oruç Reis. Τι καταλαβαίνουμε από την περιοχή όπου κινείται και τι ταχύτητες αναπτύσσει, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
1: Να πούμε αρχικά ότι το Oruç Reis κινείται στον θαλάσσιο άξονα που συνδέει την τουρκική παραλιακή πόλη Αναμούρ κοντά στην Μερσίνη με τα κατεχόμενα και συγκεκριμένα την περιοχή όπου βρίσκεται ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Teknergik κοντά στην Κερίνια. Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή έχει δεσμευτεί με Ναύτεξ από την Τουρκία μέχρι και την 25η Οκτωβρίου. Τώρα, σύμφωνα με υπηρεσιακές αναφορές που έχουν τεθεί υπόψη μας, το Oruç Reis συνοδεύεται από 3 ερευνητικά σκάφη υποστήριξης. Τα στοιχεία τους βρίσκονται στη διάθεση του Sky. Η παρουσία των 3 αυτών πλοίων στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημαίνει πρακτικά ότι το Oruç Reis δεν κάνει μια αυτόνομη μεμονωμένη κίνηση, μια επίδειξη σημαίας όπως θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά προετοιμάζεται ή πραγματοποιεί ήδη έρευνες στην συγκεκριμένη περιοχή. Να πούμε ακόμα ότι στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί, όπως είπες και εσύ, η ταχύτητα του πλοίου.
2: Που δείχνει τι, Γιάννη?
1: Από 2 έως 4 κόμβους. Είναι πολύ χαμηλή η ταχύτητα, η οποία παραπέμπει είτε σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πραγματοποίηση ερευνών, ή ότι ήδη έχει ξεκινήσει να πραγματοποιεί έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και ένα ακόμα στοιχείο που προκύπτει από το λεγόμενο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης, το γνωστό ΑΕΣ. Εκεί το Oruç Reis είναι καταχωρισμένο ως πλοίο με περιορισμένη δυνατότητα να κάνει αλλαγή πορείας και αλλαγή ταχύτητας.
2: Άρα να βρεθεί σε περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος, μπορεί να το δούμε?
1: Πρακτικά αυτό σημαίνει για τους ειδικούς είτε ότι έχει ήδη ποντίσει καλώδια τα οποία σέρνει, είτε ήδη ότι έχει ποντίσει και σέρνει υποθαλάσσιους αισθητήρες, δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει τις έρευνές του ήδη στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Κλείνοντας, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές αναφορές υπάρχουν στοιχεία, ενδείξεις ή αν θέλεις και ανησυχίες ότι στο διάστημα 12 μέχρι και 23 Οκτωβρίου είναι πιθανό να κάνει κάποια μεταβολή στην κίνησή του και να κινηθεί δυτικότερα, σε περιοχή δηλαδή ελληνικού ενδιαφέροντος. Να σου πω πάντως ότι μέχρι στιγμής το Oruç Reis, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές αναφορές, δεν συνοδεύεται από μονάδες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.
2: Άλλα είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια συγκεκριμένη περίοδο, γιατί έχουμε και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης κάπου εδώ στα τέλη του μήνα.
1: Και υπάρχει η έντονη έγνοια, να το πω έτσι, για το διάστημα 12 με 23 Οκτωβρίου, Λένα.
0: Να επιστρέψουμε τώρα στα της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα. Αύριο έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Να ακούσουμε περισσότερα για το πρόγραμμα και την ατζέντα του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ξανά καλά λόγια για την Ελλάδα, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του στην Αθήνα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Ο Αμερικανός Υπουργός δήλωσε λοιπόν στους δημοσιογράφους που το συνοδεύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και τόνισε ότι είναι μια χώρα όπου διατηρούμε όχι μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, σημείωσε αποτελεί μια ευκαιρία αυτό το ταξίδι, δηλαδή να μεταβούμε εκεί και να συναντηθούμε μαζί με τους Έλληνες αξιωματούχους. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο στρατηγικό διάλογο, με στόχο, όπως τόνισε το State Department, την ενίσχυση της συνεργασίας και των βασικών προτεραιοτήτων της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σήμερα, Παλένα, μας τόνισαν τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας, της περιφερειακής και της ενεργειακής ασφάλειας. Θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις με τα θέματα της ενέργειας. Θα επιβεβαιωθεί ξανά η στήριξη στον κάθετο διάδρομο που θα μεταφέρει αμερικανικό φυσικό αέριο στην καρδιά της Ευρώπης. Και μετά θα εστιάσουν αποκλειστικά στην άμυνα. Έχει πολύ σημασία αυτό. Αυτό μας είπαν στην ενημέρωση. Η αμερικανική πλευρά πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι ένας γνήσιος σύμμαχος που βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων. Δεν τα δημιουργεί δηλαδή, Ελένα.
2: Είναι το πρόγραμμα, είναι η ατζέντα, είναι όμως και οι συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο και οι επαφές, Μιχάλη, εδώ στη χώρα μας.
5: Πολλά πολλά θα πάει στον στρατηγικό διάλογο, έτσι. Θα δει τον Υπουργό Εξωτερικό, θα δει τον Πρωθυπουργό και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που του είπε την ιδέα της η πρέσβης Γκυλφόιλ, ο Μάρκο Ρούμπιο συμφώνησε, άρα θα θέλει να πάει να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Μου λένε μάλιστα ότι θα είναι μια ιστορική ομιλία, εάν βεβαίως επιτρέψει η ασφάλεια του Υπουργού να γίνει αυτή η εκδήλωση. Με τα σημερινά δεδομένα θα γίνει η ιστορική αυτή ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Επιθυμεί πάρα πολύ να εξηγήσει το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για την Ευρώπη, το οποίο με ευθύνη του κυρίου Τραμπ όμως έχει, όπως λένε, παρεξηγηθεί. Θα μιλήσει φυσικά και για την Ελλάδα, σίγουρα για την Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύει ότι η χώρα μας είναι μια όαση σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και θα στηρίξει ο κύριος Ρούμπιο, Λένα, όλα τα σχήματα που περιλαμβάνουν την Κύπρο και το Ισραήλ.
2: Με ο μια προσεκτική γλώσσα και διατύπωση, Μιχάλη, δεν περιμένουμε εκπλήξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη ρητορική, αλλά ένα σύνθημα θα το δώσει, φαντάζομαι, ο Μάρκο Ρούμπιο.
5: Θα το δώσει για αυτή τη συνεργασία που έχει η Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Θα το δώσει οπωσδήποτε, διότι η Αμερική υποστηρίζει, μην το ξεχνάμε αυτό, και την ηλεκτρική διασύνδεση, έτσι. Επίσης, να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί και το βράδυ της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή θα έχει τη συνάντηση μαζί του στο Μαξίμου και μετά θα γίνει ένα ιδιωτικό δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο οποίο θα παρευρεθούν 30 περίπου αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές. Κλείνοντας, Λένα, επανέρχομαι στο θέμα της ενέργειας. Η αμερικανική πλευρά, εκτός του κάθετου διαδρόμου, μας είπαν ότι μας μίλησαν για τη συνεργασία της Chevron και της ExxonMobil με την Ελλάδα και μου είπαν κάτι σημαντικό. Είναι θέμα εμπιστοσύνης των δύο κολοσσών προς την Ελλάδα. Να το κρατήσουμε αυτό. Και τέλος, τα θέματα της Τουρκίας και ειδικά το Αιγαίο και η Κύπρος θα συζητηθούν στις συναντήσεις του κυρίου Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Την ίδια ώρα δυσκολεύουν τα πράγματα για την Άγκυρα για την προμήθεια μαχητικών F-35, ενώ εκφράζονται φόβοι για τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε για την επίσκεψη του Ρούμπιο, την παρακολουθούν πάρα πολύ στενά και μάλιστα εδώ τα σχόλια είναι ότι η Ελλάδα επιχειρεί από τη μία πλευρά να εμποδίσει την παράδοση F-35 στην Τουρκία, έτσι ερμηνεύουν, και από την άλλη πλευρά επιχειρεί με την επίσκεψη Ρούμπιο να επισπεύσει και τα F-35, τα δικά της, αλλά και τα οπλικά συστήματα που τα συνοδεύουν. Και αυτό το θεωρούν ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου διαπιστώνουν ότι τα περιθώρια στενεύουν. Μάλιστα, σήμερα στην εφημερίδα Χουριέτ, σε πολύ μεγάλη ανάλυση, έλεγαν ότι επειδή προβλέπουν τη μεγάλη ήττα του Τραμπ στις ΗΠΑ, στην περίπτωση αυτή, αν οι Δημοκρατικοί ελέγχουν το Κογκρέσο, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει το ζήτημα των F-35 και το ζήτημα της άσκησης των κυρώσεων Κάσα προς την Τουρκία, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Άρα, η ξεκάθαρη στήριξη του Ρούμπιο, των ΗΠΑ, με την επίσκεψη στην Αθήνα, όπου έρχονται και οι εκλογές και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι με τα F-35, και με τον Τραμπ να λέει γενικόλογα για τις σχέσεις του με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά τίποτα για τα F-35. Διαπιστώνω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Τουρκία στην παρούσα φάση. Από εκεί πέρα, για το καλώδιο και τις υπόλοιπες σχέσεις, θα δούμε κάποια τα μηνύματα που θα έρθουν μετά τη συνάντηση που θα έχει ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
2: Στην Αθήνα θα είναι ο Ρούμπιο, ωστόσο και από την Τουρκία κάνουν κινήσεις στο μουσουλμανικό ΝΑΤΟ. Εκεί θα βρεθούν οι υπουργοί εξωτερικών, Μανώλη.
3: Ακριβώς ξεκίνησαν ήδη οι συναντήσεις του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, συνοδευόμενος με τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας, με τους ομολόγους τους της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν στη Μέκα. Είναι μια γρήγορη συνάντηση. Ήδη στο Reuters έγραφαν ότι υπάρχουν συζητήσεις στο Πακιστάν να στείλει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία και τώρα αναρωτιούνται στην Τουρκία, κυρίως η αντιπολίτευση, και αν η Τουρκία θα κάνει κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής το κείμενο της συμφωνίας που είχαν για τη Μέκα, για τη συμφωνία της Μέκας, δεν έχει έρθει στο κοινοβούλιο προσκύρωση και κανένας δεν ξέρει το περιεχόμενό του. Άρα αναρωτιούνται, θα στείλουμε στρατεύματα, λένε. Αν δεχθεί και άλλη επίθεση στη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία θα εμπλακεί στο πόλεμο με τους Χούθη, με κάποιους άλλους. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Από εκεί πέρα.
2: Πάντως, αν είχαν σκοπό, Μανώλη, έχουν καθυστερήσει ο λεγοντή, έχουν οι μάχες μένονται στην περιοχή εκεί.

0: Το κεφάλαιο για την αποτίμηση των ζημιών σήμερα μετέβη στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Η αγωνία κορυφώνεται και για τους 8 εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Αμαριάς που δεν κινδυνεύουν αλλά έχουν προμήθειες μέχρι την Τετάρτη. Να ακούσουμε ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5 με 6.000 τρέματα στον κάμπο.
2: Χώρια το έχει πέφτει.
1: Να βγούμε από το χράδο, δεν μπορούμε.
3: Η επόμενη μέρα για τους αγρότες στο αεροπέδιο του Λασιθίου είναι δραματική. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν θαυτεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης.
4: Τρίτη μέρα μετά τις βροχές και ολόκληρος ο κάμπος στο αεροπέδιο του Λασιθίου παραμένει καλυμμένος από νερό. Αυτό που ζητούν οι αγρότες είναι αποζημίωση στο 100% της παραγωγής τους.
5: Μεγάλοι καλλιεργητές ειδικά χρωστούν πολλά λεφτά σε γεωπόνους. Χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
3: Μέσα στα πλημμυρισμένα χωράφια του οροπεδίου, εκεί που ακόμα σήμερα οι καλλιέργειες παραμένουν βυθισμένες στο νερό, βρέθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφτηκε την περιοχή για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής.
6: Οι ζημιές είναι τεράστιες, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε.
7: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
3: Η αυτοψία στα πλημμυρισμένα χωράφια ακολούθησε τη συνάντηση και την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με τους εκπροσώπους των παραγωγών να θέτουν ως βασικό αίτημα την άμεση και πλήρη αποζημίωση των ζημιών.
8: Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέος στους γιοπόνους, με χρέος σε όλα.
3: Οι παραγωγοί περιέγραψαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
9: Εδώ είναι μικρός κλήρος, δεν υπάρχουν εγγυαστήρια για τις καλλιέργειες όλες αυτές. Καλλιεργούμε μεγάλες εκτάσεις, τροφοδοτούμε ολόκληρη την Κρήτη και μεγάλο μέρος της χώρας.
10: Εγώ είμαι ξένος, δουλεύω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματα.
11: Πάμε από 250 στρέμματα. Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλες στο νερό μέσα.
3: Η επόμενη μέρα της φοδρής κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με εκτεταμένες καταστροφές.
12: Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται.
13: Προφανώς η προτεραιότητά μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν καταστραφεί να σταθούν στα πόδια τους.
14: Τώρα θα δούμε κι εμείς η πολιτεία είναι δίπλα μας. Πραγματικά, γιατί εμείς 4 μέρες περάσαμε σε μια φάση ζωής και θανάτου.
3: Υπολογίζεται ότι 5.000 στρέμματα πατάτες και 3.000 στρέμματα κηπευτικών καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πλημμύρα, ενώ τα νερά κάλυψαν πάνω από το μισό του κάμπου.
0: Στο οικονομικό πεδίο τώρα, στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της ενεργειακής κρίσης και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τις αναταράξεις, το οικονομικό επιτελείο κρατάει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ για επιπλέον επιδοτήσεις, ενώ υπάρχει ο αστερίσκος του πληθωρισμού για το ενδεχόμενο τρίτης αναθεώρησης προς τα πάνω. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
15: Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία για 7η διαδοχική χρονιά θα αναπτυχθεί πολύ ταχύτερα από την Ευρωζώνη και θα σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στην Ευρώπη. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει εκ νέου το 3%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει δεύτερη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού στο 3,8% για φέτος και επιβράδυνσή του στο 2,6% το 2027 και η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες.
16: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
17: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
15: Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει 600 εκατομμύρια ευρώ νέων μέτρων στήριξης για το 2026, με κύριο την αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων και τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ώρα που από την αρχή του πολέμου στον κόλπο έχουν ήδη διατεθεί 670 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 2,27 δισεκατομμύρια είναι τα νέα μέτρα για το 2027, έτσι όπως θα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, μείωση τεκμηρίων ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση φόρων αγροτών και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους και το επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο. Επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων, όπως η αύξηση των συντάξεων και η επιστροφή ενοικίου, έχουν ήδη ψηφιστεί, ανεβάζοντας τον πήχη των μόνιμων παρεμβάσεων για το 2027 στα 7,28 δισεκατομμύρια ευρώ.

0: Για πέμπτη ημέρα οι μηχανότρατες δεν βγήκαν στα ανοιχτά, με τους ψαράδες να επιμένουν ότι δεν αντέχουν το ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο και να προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Το κόστος με τα πολεμικά έχει αυξηθεί κατά 900 ευρώ ημερησίως και ζητούν ενίσχυση και αποζημιώσεις. Οι κινητοποιήσεις κλείνουν την ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι και η αγορά μένει χωρίς ψάρια, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
1: Για πέμπτη μέρα οι μηχανότρατες των ψαράδων δεν βγήκαν στα νυχτά.
2: Όλες οι μηχανότρατες ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί από την ιχθυόσκαλα Κερατσινίου με κατεύθυνση το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου εκεί έδεσαν στο λιμάνι διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Όπως αναφέρουν, δεν αντέχουν άλλο ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο.
1: Μία μηχανότρατα καταναλώνει 1.000 με 1.500 λίτρα καυσίμου την ημέρα. Πριν τον πόλεμο, το κόστος για 1.000 λίτρα ήταν 500 με 600 ευρώ. Πλέον έχει υπερδιπλασιαστεί στα 1.300 με 1.400 ευρώ. Κάτι που μεταφράζεται σε 800 με 900 ευρώ επιπλέον κόστος ανά ημέρα.
3: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε τις 20.000 μηνιαίως.
4: Μοιραία πλέον δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά.
1: Σκάφη μέσης αλίας, μηχανότρατες και γρηγροί προσεγγίζουν την πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά και ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι επαγγελματίες ζητούν ανάλογη αντιμετώπιση με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη.
5: Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποζημιωθεί από το 100% της ανόδου μέχρι και 70%. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει δώσει ούτε ένα σέντ.
1: Σε αναβρασμό και η αλλοί στην ιχθυόσκαλα της νέας μηχανιώνας.
6: Κατόπιν συμφωνίες που είχαμε και με τους εμπόρους, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας προ τιμή τους, όμως ένα-δυο από αυτούς αθετήσανε το λόγο τους και φέρανε τουρκικά ψάρια, ενώ όλη η αλληλεία είναι σταματημένη στην Ελλάδα.
1: Και αφού τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα, δεν υπάρχουν ψάρια στην αγορά.
7: Η απόφαση των αλλιέων να αποκλείσουν την ιχθυόσκαλα μεταφράζεται άμεσα και στην αγορά. Καθώς όπως μπορείτε να δείτε, οι πάγκοι στην αγορά καπάνη είναι άδεια από ψάρια.
8: Τα λεφτά μας είναι λίγα, τα πορτοφόλια στεγνώσανε.
1: Οι αλλιείς δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.
0: Την ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας προτάσει ο Πρωθυπουργός, που δέχεται άγριο pressing για την ακρίβεια στα καύσιμα από την αντιπολίτευση. «Κρατάτε τα πλεονάσματα για να εξαγοράζετε ψήφους», λέει ο Αλέξης Τσίπρας. «Επιστρέφουμε έσοδα που δεν προκύπτουν από φόρους», απαντά το Μαξίμου, και η κόντρα συνεχίζεται. Να ακούσουμε ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
9: Το ενεργειακό κόστος να ανεβάζει και το πολιτικό θερμόμετρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει διπλό μήνυμα λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής. Στις αγορές δείχνει την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και στις Βρυξέλλες την ανάγκη να σπάσει το ταβάνι των δαπανών ώστε να αξιοποιηθούν για μέτρα στήριξης τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ.
10: Και όπως έχω πει πολλές φορές, σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας.
9: Το αίτημα της Αθήνας που ολοκληρώνει και το σχέδιο στήριξης των αλλιέων είναι τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν αποκλειστικά από την ενεργειακή ακρίβεια να μην εγκλωβίζονται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.
10: Ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
9: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει ήδη.
11: Όταν έχω υπερέσοδα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, ναι, έχω την δυνατότητα.
9: Στο κόκκινο και η μάχη για τα πλεονάσματα στην οποία μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας.
12: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου τον Απρίλιο η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος.
13: Είναι φιλοδόρημα το να έχει ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ένας δημόσιος υπάλληλος, το μισό φόρο εισοδήματος στην πραγματικότητα.
9: Τα κόμματα διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
14: Κανένα στοχευμένο και προσωρινό μέτρο δεν πρόκειται να αποτελέσει ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια, όσο παραμένουν άθικτες οι αιτίες που την τροφοδοτούν.
15: Εάν δεν διαγραφούν οι προσαυξήσεις και οι τοκογλυφικοί τόκοι, τότε για ακόμη μια φορά και αυτό το μέτρο που είναι ημίμετρο και ασπιρίνη στην άκρονα θα αποτύχει.
16: Εμείς έχουμε πει από την αρχή να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καύσιμα.
9: Η ΕΣΥ πάντως ασκείται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τον Στέλιο Πέτσα να ζητά πιο γενναία παρέμβαση στους φόρους.
16: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λοιπόν γενναία, όχι ψηλολόγια. Επιδότηση εκεί που δεν είναι αρκετή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όπως το ντίζελ κίνησης.
9: Την ίδια στιγμή στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της τελευταίας συνόδου πριν από τις εκλογές. Δεν πέρασε απαρατηρήτο το γεγονός πως ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, λίγες ημέρες μετά το αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη πάρε τα μέσα, εξελέγει γραμματέας με 194 ψήφους, λιγότερες από τους συναδέλφους του που έλαβαν πάνω από 220.
0: Εκτός συνόρων, πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεφ στην Ισπανία, ένας από τους μακροβιότερους Ευρωπαίους πρωθυπουργούς που αψήφισε τον Τραμπ δημοσίως για τον πόλεμο στο Ιράν και ένας ηγέτης της αριστερής συμμαχίας και τακτικιστής που ποντάρει τώρα ότι θα καβαλήσει το κύμα οργής της στεγαστικής κρίσης. Την ίδια ώρα εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να συνεχίζονται και με έναν 15χρονο να ακροτηριάζεται. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Είναι, Λένα, ένα υποχρεωτικό ρίσκο και όχι ένα λελογισμένο ρίσκο, υπό την έννοια ότι αναγκάστηκε να πάρει αυτή την απόφαση. Έχει αποδειχθεί πολύ ικανός να επιβιώνει πολιτικά ο Σάντσες. Είναι χαρακτηριστικό να το πούμε αυτό για τους τηλεθεατές μας ότι από το 2023 η κυβέρνηση μειοψηφίας του δεν...
18: Παρ' όλα αυτά η ισπανική οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, η αλήθεια είναι. Όμως το πρόβλημα εδώ είναι ότι με βάση τις μετρήσεις, στις οποίες αναφέρθηκε και το ρεπορτάζ προηγουμένως, η Ισπανία πηγαίνει σε εκλογές με το κόμμα το κεντροδεξιό και το ακροδεξιό μαζί να βρίσκονται περίπου στο 50%. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για τον Σάντσες είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή έχει κατακριμιστεί και κατακαιρματιστεί η αριστερά, η σύμμαχή του, σε αυτούς τους οποίους θα πρέπει να προσφύγει για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Επομένως, το πιθανότερο σενάριο, όσο έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι να μην καταφέρει να επανεκλεγεί. Προσδοκά πιθανόν ότι δεν θα βρουν οι κεντροδεξοί με τους ακροδεξιούς και έτσι δεν θα καταφέρουν να σχηματίσουν εκ νέου κυβέρνηση. Όμως, να πούμε ότι το ακροδεξιό κόμμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου 6% πάνω σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές, οι οποίες
1: μπορεί και να περίπου 12%. Αποφασίσει. Τώρα, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, η περίπτωση Σάντσεφ είναι και ένα τεστ της ευρωπαϊκής αριστεράς κόντρα στα κόμματα του λαϊκισμού που έχουν αναδειχθεί στην Ευρώπη σε μια πολύ κρίσιμη χρονιά.
17: Σωστά, και ο Σάντσες είναι και πρόεδρος σοσιαλιστικής διεθνούς, για όποια αξία αυτό έχει. Να πούμε εδώ, Λένα, ότι και στην Ιταλία η κεντροδεξιά μαζί με την άκρα δεξιά ενισχύονται. Βέβαια, η κεντροαριστερά στην Ιταλία παραμένει επίσης ενισχυμένη. Στην Πολωνία έχουμε μια ενισχυμένη κεντροαριστερά, αλλά πολύ μεγάλη ενδυνάμωση των κεντροδεξιών, κυρίως των ακροδεξιών κομμάτων. Και βέβαια στη Γαλλία, αν αυτή τη στιγμή διεξάγονταν εκλογές, ας πούμε την ερχόμενη Κυριακή, η νίκη της Λεπέν, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο, θα ήταν θεαματική. Επομένως, ο Σάντσες φαίνεται να είναι ένα από τα τελευταία προπύργια των κεντροαριστερών. Να δούμε βέβαια θα γίνει σε εκλογές στην Ιταλία και στην Πολωνία, αλλά στην Γαλλία νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι περίπου προδιαγεγραμμένο.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, προχώρησε σε επιθεώρηση για τη διπλή ανάπλαση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
19: Τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου, μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω το στέγαστρο. Στην ανατολική και στη δυτική πλευρά έχουν μπει στις περισσότερες θέσεις οι κερκίδες. Είμαστε στην τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου, μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω το στέγαστρο. Στην ανατολική και στη δυτική πλευρά έχουν μπει στις περισσότερες θέσεις οι κερκίδες. Είμαστε στην τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω.
20: Πάμε επόμενη γράμμη.
21: Ναι, εγώ είμαι.
20: Ναι.
21: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
20: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
21: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
20: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
21: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
20: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
23: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
24: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
25: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
26: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Ελλάδα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα αύριο και μεθαύριο. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίσε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανικούς κολοσσούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επί τη ΕΔΗ κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλούν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμης, είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπε, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί να φόρεσαν απλώς καινούργια ρούχα. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν καταγράφηκαν σήμερα στο FIR Αθηνών και το Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σημειώθηκε επίσης μία εμπλοκή. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 35χρονο που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στην Αιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026 τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη συνάντηση που είχε με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη βία κατά των παιδιών. Ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία 2 οδηγοί μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι εμφανίζονταν να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς σε οδικούς άξονες της Αττικής, μεταξύ άλλων στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη λεωφόρο Αθηνών. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 35χρονο. Οι δύο άνδρες αναζητούνται. Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του 35χρονου. Συναγερμό σήμανε σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Πάτρας, έπειτα από τηλεφώνημα για διαρροή αζότου σε ιατρείο. Δόθηκε εντολή να ανοίξουν τα παράθυρα, να αεριστεί ο χώρος, ενώ ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο σημείο. Απομακρύνθηκαν 4 φιάλες αζότου από το χώρο του ιατρείου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Και ήταν 1962 όταν οι Beatles κυκλοφόρησαν το πρώτο επίσημο σίγγλ με τον συγκεκριμένο τίτλο, Love Me Do, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο αγαπησιάρικα, να καλοπιάσουμε την εβδομάδα. Είναι 5 του μήνα, είναι Οκτώβριος. Έξω είχε ένα πάρα πολύ γλυκό απόγευμα νωρίτερα, με φοβερά χρώματα στον ουρανό, μια πολύ ωραία δύση πίσω από το ΣΕΦ εδώ στην γειτονιά μας, στο Νέο Φάληρο. Ελπίζουμε να είστε καλά, να περάσατε όμορφα. Ναι, ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, μόνο ότι είχε να κάνει με τα καιρικά. Οι καταστροφές στην Κρήτη, ένα τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω, ίσως πάρει πάρα πολύ καιρό να κλείσουν κάποιες πλήγες. Η καλή είδηση μας ήρθε από την Εθνική, που έμεινε όρθια απέναντι στη Γερμανία στην Τούμπα, πήρε την ισοπαλία και κλείδωσε την τρίτη θέση στο δεύτερο όμιλο της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Το καλό πάντως το είπε ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, αλλά δεν έκρυψε την εκτίμησή του για την Ελλάδα. Ερωτηθείς τι θα άλλαζε μετά τους δύο αγώνες χωρίς νίκη απέναντι στην Γαλανόλευκη, απάντησε με χιούμορ: δεν θα ήθελα να παίξω κι άλλον αγώνα με την Ελλάδα. Αυτό τα είπε όλα. Έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένα. Αν συνημειώναμε τέρμα, δεν θα μας σταματούσαν. Αυτό εδώ είπε και νομίζω ότι αυτό περιγράφει πολλά. Λοιπόν, το Σάββατο περπάτησα πάρα πολύ στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολύ όμως, δηλαδή πολύ έλειωσα. Μ' άρεσε, γιατί και ο καιρός ήταν ωραίος, έτσι δροσερός. Και μια παρατήρηση θέλω να κάνω για το κέντρο, το οποίο ακόμη έχει τουρισμό. Έχει τουρισμό. Η πόλη ακόμη έχει ζωή, το καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι κάτι από καλοκαίρι στο κέντρο της Αθήνας. Το καλύτερο βέβαια που είδα, οφείλω να ομολογήσω, γιατί ξέρετε, κλέβεις και μια ματιά. Περνούσα λοιπόν από Ψηρή, εκεί έχει κάποια μαγαζιά που ανοίγουν από νωρίς το πρωί, εστιατόρια. Είδα 9 η ώρα τουρίστρια να τρώει γεμιστά. Αλήθεια, το πρωί. 9 στις 9 το πρωί γεμιστά. Ο συνοδός της έπινε ένα καφέ. Η κοπελιά γεμιστά. 9 η ώρα το πρωί. Ωραίος. Έτσι ο τουρισμός που έχουμε. Αλλά ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό. Και βέβαια το ιστορικό κέντρο. Λοιπόν, μια υποσημείωση: δεν είναι στα καλύτερά του. Δηλαδή, πολύ σκουπίδι, άπλητη δρόμη, και έχει ποτίσει το υγρό από το σκουπίδι. Τώρα δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά, συγγνώμη. Όπου περνούσες από μαγαζιά που ήταν, ξέρω εγώ, σουβλατζίδικα και τα λοιπά, έχει ποτίσει το πλακάκι από ό,τι υπάρχει μέσα στο σουβλατζίδικο, το πλακάκι του πεζοδρομίου. Εντάξει, αυτή δεν είναι εικόνα, όχι για τους τουρίστες, εμένα δεν με νοιάζει αυτό, για εμάς τους ίδιους. Που θέλουμε, μας αρέσει η Αθήνα, μας αρέσει το ιστορικό κέντρο. Οπότε έτσι μια υποσημείωση, δεν θέλω να γκρινιάζω σήμερα, αν και έχω λόγους. Θα τα πούμε στην πορεία. Ελπίζω λοιπόν να είστε όλες και όλοι καλά. Έχουμε πλούσια επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα, έχουμε επισκέψεις, είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα. Οπότε, να κάνουμε συστάσεις. Ο άλλος λόγος που μπορεί κάποιος να είναι χαρούμενος είναι ότι έχει τη Δήμητρα Σταματίου απέναντί του στη ρύθμιση του ήχου. Δεν είναι η ώρα που θέλει να έρχεται, οφείλω να ομολογήσω. Κάνει κάτι guest εδώ το βράδυ. Είναι, εντάξει, είναι μια ηχολήπτρια πριβέ της πρωινής ζώνης, λόγω του ότι εκεί είναι τα στελέχη και οι διευθυντές. Καταλάβατε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Στο 2148-00-174 μηνύματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου ό,τι θέλετε εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Βλέπω το μήνυμα της Ιφηγένειας και γελάω, θα το διαβάσω συνέχεια. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέως στις 11. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε. Τώρα, θαυματουργοί τρόποι επικοινωνίας. 2-698-123-1003. Πάμε ξανά. 698-123-1003 είναι το Viber. Εδώ περιμένουμε εικόνες, φωτογραφίες, μηνύματα, εννοείται. Βίντεο, αν έχετε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και βεβαίως στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Τι θα κάνουμε, θα το διαβάσουμε. Αμέ. Σκεφτόμουν το εξής, γιατί να ξέρετε, σκέφτομαι πολλές από τις συνομιλίες μας. Δεν κατάλαβα την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρξαν 2-3 μηνύματα τα οποία ήταν πάρα πολύ τοξικά. Πάρα πολύ τοξικά. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, ειλικρινά? Πρώτα απ' όλα, νομίζουν κάποιες και κάποιοι ότι κάτι κάνουν. Πρώτα απ' όλα ότι θα μου χαλάσουν τη ζαχαρένια μου. Δεν το λέω εγωιστικά. Ξέρετε κάτι, η δουλειά μας έχει και ένα στοιχείο υποκριτικής. Με την έννοια ότι εγώ, ό,τι και αν έχω στη ζωή μου, οφείλω εδώ, οφείλω για εσάς να είμαι και χαρούμενος, να είμαι και χαμογελαστός, να έχω και καλή διάθεση. Σας το ξαναλέω. Δεν σημαίνει ότι η ζωή ενός ανθρώπου που κάθεται εδώ είναι ρόδινη. Κάθε άλλο. Αλλά εγώ οφείλω να είμαι εντάξει απέναντί σας. Έτσι. Προσέξτε. Είτε συμφωνείτε με αυτό που λέω, είτε διαφωνείτε. Δεν κατάλαβα. Ειλικρινά, υπήρξαν 2-3 μηνύματα την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν πάρα πολύ τοξικά. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος σπίτι του. Να μην πω ότι το έχει πάει στραβά. Έτσι. Να μην το πω. Ακούει και η μητέρα μου και θα μου πει: δεν σε έχω αναθρέψει έτσι. Δίκιο έχει. Αλλά να μην πω ότι του έχει πάει στραβά. Έτσι. Αλλά και κάθεται τώρα, ακούει μια εκπομπή, ας πούμε, ακούει ένα σχόλιο, ακούει κάτι με το οποίο διαφωνεί. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, την τοξικότητα. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι αυτό μεταφέρεται πρώτα απ' όλα από τον τρόπο που βλέπεις αντιδράσεις στα social media. Νομίζουν δε κάποιοι ότι με το να ρίξουν την τοξικότητά τους και τη χολή τους, ότι ανεβοκατεβάζουν έτσι κυβερνήσεις. Μια φορά, πριν από πάρα πολύ καιρό, είχα μια συνομιλία με μια πολύ καλή μου φίλη. Και η οποία μου έλεγε: είδες αυτό, το Νατάλο έγινε. Τι λέω, ηρέμησε. Ηρέμησε. Όλα κρίνονται στην κάλπη. Το τι βλέπεις εσύ στα social media από αυτούς που ακολουθείς, δεν σημαίνει ότι αυτό ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Έτσι. Όλα κρίνονται στην κάλπη. Το λέω αυτό πολύ ψύχρεμα, γιατί ακούω και διαβάζω τοξικά μηνύματα, τοξικά σχόλια. Δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, το δικό μας θα το λύσουμε. Αν βλέπω κάτι τοξικό, το οποίο δεν έχω κανέναν λόγο να το διαβάσω, δεν θα το διαβάζω. Οπότε εκεί λύνεται, είναι διαδικαστικό το ζήτημα και όχι ουσιαστικό για μένα. Λοιπόν, τώρα έχουν αρχίσει και έρχονται τα ωραία μηνύματά σας. Πάμε στην επίσκεψη που έχουμε. Μια επίσκεψη, το έγραφε πάρα πολύ ωραία ο Αλέξης Παπαχελάς, με παρόν και μέλλον. Γιατί? Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται στην Ελλάδα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνηση Τραμπ. Απέχουμε πόσο, ένα μήνα, κάτι λιγότερο, κάπου τόσο είναι, από τις εξαιρετικά σημαντικές εκλογές για το Κογκρέσο και με δύο πολέμους σε πλήρη έξαρση. Χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια προφανή τελική έκβαση. Έτσι, δεν το ξέρουμε. Ο Αμερικανός λοιπόν υπουργός έρχεται, είναι ένας πολιτικός παίκτης πάνω απ' όλα. Και μαζί με τον αντιπρόεδρο Βάντς είναι οι δύο επικρατέστεροι προεδρικοί υποψήφοι για το ρεπουμπλικανικό χρήσμα και δεν είναι λίγοι βεβαίως εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Ρούμπιο ενδέχεται να επιλέξει να μην διεκδικήσει το χρήσμα το 2028 αλλά το 2032. Θα είναι 61 ετών, νεότατος, και θα έχει αφήσει τον Βάντς να διαχειριστεί την αμέσως επόμενη μέρα της εποχής Τραμπ. Κάτι όχι τόσο εύκολο. Ό,τι και να γίνει πάντως, θα είναι βασικοί πρωταγωνιστές και οι δύο, και βασικός πρωταγωνιστής και ο Ρούμπιο, στην αμερικανική πολιτική σκηνή για πάρα πολλά χρόνια. Ο Ρούμπιο, όπως σημείωσε ο Αλέξης Παπαχελάς, γνωρίζει τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Διατηρεί πάρα πολύ στενές σχέσεις με το Ισραήλ και το λόμπι του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είναι αρκετά σκεπτικός ως προς τον ρόλο της Τουρκίας. Όπως και ο κάτοχός του στην πρώτη θητεία Τραμπ, επιλέγει να επισκεφθεί την Αθήνα και όχι την Άγκυρα. Αυτό είχε ξαναγίνει τότε, όντως. Σπάζοντας έτσι ένα ταμπού που υπήρχε της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, ότι όποτε πήγαινε στη νέα πρωτεύουσα έπρεπε να πάει και στην άλλη. Αθήνα, Άγκυρα. Η Αθήνα, Κωνσταντινούπολη. Εντάξει. Υπήρχε αυτό. Ήταν ένα ταμπού διπλωματικό, ένα ταμπού της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ της Αμερικής. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν, απλώς δεν θέλουμε να προκαταβάλουμε, αλλά θα δείξει τι σημαίνουν όλα αυτά. Στην πράξη θα φανούν τις επόμενες ημέρες. Ο Ρούμπιο λοιπόν έχει δείξει ότι δεν περιορίζεται από τις παραδοσιακές δεσμεύσεις που επιβάλλει η γραφειοκρατία. Έχει συγκρουστεί αρκετές φορές στο παρασκήνιο με τον Αμερικανό, πρέσβη στην Άγκυρα. Οπότε είναι, όπως πολύ ωραία έκανε την ανάλυση του ο Αλέξης Παπαχελάς, μια επίσκεψη με παρόν και μέλλον. Στα διαδικαστικά να σας πω μόνο ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αρκετές στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο και συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. Θα είναι δύσκολο το τριήμερο στο κέντρο. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς έτσι ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Εκεί γύρω από το Σύνταγμα και σε κεντρικές, σε κεντρικούς δρόμους, για παράδειγμα στην Βασιλή Σοφία, στη Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου, θα έχουμε διάφορους περιορισμούς. Τώρα δεν έχει νόημα. Οπότε καλύτερα να αξιοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί θα ταλαιπωρηθείτε. Έτσι. Αυτό για αρχή. Να πάω σε κάποια μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ στον Δημήτρη. Να μην δίνω σημασία στα άρρωστα μυαλά. Όχι, δεν το λέω. Να σου πω κάτι. Δεν θα χαλαστώ για τον εαυτό μου. Έρχομαι με τις καλύτερες προθέσεις. Σας το ξαναλέω. Ασχέτως από το αν συμφωνεί κάποιος με αυτά που λέω ή διαφωνεί. Κι εγώ. Δεν σημαίνει. Κι εγώ ακούω ραδιόφωνο, έτσι είναι με ερωτικές εκπομπές. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με ό,τι ακούω. Κάθε άλλο. Αλλά γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτή η τοξικότητα. Και ξέρετε κάτι, το βλέπω. Εντάξει, υπάρχει, είναι ευδιάκριτο στην πολιτική. Το καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται να πολύ μυαλό. Δεν θα τσακωθούμε με το αυτόνομο, το βλέπεις. Τι γίνεται στα τηλεοπτικά παράθυρα. Βλέπεις. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν αρθρώνεται επιχείρημα. Μια άλλη απορία που έχω είναι γιατί οι πολιτικοί νομίζουν ότι θα πάνε σε κάποιο πάνελ τηλεοπτικό και θα αρθρώσουν λέξη. Για τον εντυπωσιασμό ή για το πεντάλεπτο που θα φανεί το προσωπάκι τους. Τίποτα άλλο. Γιατί επί της ουσίας, πείτε μου, το τελευταίο καλό που ακούσατε που ήτανε. Το τελευταίο καλό που ήταν, που ήταν. Λοιπόν, και επειδή αναφέρθηκα στην τοξικότητα στα social media, Δημητρά, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε η Ελένα Διβάνη εδώ, στο στούντιο στις 3, στην τηλεόραση του Sky. Μια εξαιρετική συνέντευξη. Θέλω να ακούσετε με προσοχή τι θα πει και μετά θα δανειστώ, γιατί μου ήρθε η ιδέα από ένα σχόλιο που έγραψε η αγαπητή μου η Μαριάννα Υπηριώτη. Την εκτιμώ πάρα πολύ τη Μαριάννα. Πάρα πολύ. Είναι κυρία σε όλα της. Λοιπόν, έγραψε ένα σχόλιο με αφορμή την τοξικότητα που προκύπτει στα social media και πώς έπεσαν να φάνε την Λένα Διβάνη γιατί την παρουσίασαν ανιστόρητη. Αλλά μόνο αυτό δεν είναι. Προσέξτε λοιπόν τι θα πει.
1: Ως ένας άνθρωπος που ξέρει καλά την ιστορία και των προηγούμενων αιώνων και μέχρι σήμερα, ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερό μας εθνικό αυτό γκολ?
2: Ο πόλεμος του 1897.
1: Ναι. Ναι, γιατί?
2: Γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, όχι γνώθης αυτών.
1: Που βγάλαμε λίγο τα μάτια.
2: Πας χωρίς γνώθης αυτών. Δηλαδή, αποφάσισαν ότι ο βασιλιάς Όθωνας που ήταν Αιγιούχου, όπως ξέρουμε, λοιπόν, ήταν ο πρώτος. Γιατί είναι ωραίος ο λαϊκισμός, δηλαδή, σε αγαπάνε. Άμα λες δυσάρεστα πράγματα, δεν σε αγαπάνε.
3: Ναι.
2: Οπότε, ως ψιλοχαζός που ήτανε, ήθελε πάρα πολύ να τον αγαπάνε. Αυτό είναι ύποπτο για πολιτικό. Mm. Δεν τρελαίνεις να σε αγαπάνε. Λοιπόν, οπότε πρώτος είπε, θα μπούμε κι εμείς στον πόλεμο και μόλις κάνουμε μία γύρα, αυτό λέγανε οι λαϊκιστές,
1: ναι.
2: Με τη φουστανέλα θα υποχωρήσει ο Τούρκος. Ο Τούρκος έφτασε, όχι μόνο δεν είχαμε στρατό, δεν είχαμε δρόμο να πάει ο στρατός ως εκεί. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Και ξεκινήσαμε πόλεμο. Όπου ο Τούρκος έφτασε μέχρι τη Λάρισα.
1: Ναι, ναι.
2: Και αν δεν μεσολαβούσαν οι Άγγλοι, θα είχε φτάσει μέχρι την Αθήνα. Αυτό ήταν το αυτογκόλ όλων των εποχών. Και το μεγαλύτερο κουσούρι ποιο είναι? Αυτό. Να μην καταλαβαίνεις ποια είναι τα asset σου. Τι έχω υπέρ μου. Αυτό. Τι έχω κατά μου. Αυτό. Από προσωπικό επίπεδο, από το πώς δίνεσαι, ρε παιδί μου, πώς είσαι, τι πρέπει να κρύψεις, τι πρέπει να εμφανίσεις.
3: Ναι.
2: Στη δουλειά, ποιο είναι το δικό σου προσόν. Ποιο είναι το ελάττωμα. Αυτό. Πώς θα βαδίσεις από την κρίση αυτά.
3: Στο και σήμερα αυτό πώς το μεταφέρεις. Στο σήμερα, στην Ελλάδα σήμερα, 2026.
2: Πού, στην πολιτική.
3: Όχι, γενικά στην κοινωνία. Πού το τίποτα. Κάνουμε αυτό το λάθος.
2: Παντού. Ναι. Το κάνουν όλοι, παντού. Δηλαδή, βλέπω, αυτό που λέγαμε πριν για το ιατρείο, ρε παιδί μου, πρέπει να έχεις κριτήριο.
0: Λοιπόν, ξέρετε, η Μαρία Ευθυμίου είναι μια ιστορικός που έχει δεχτεί πολύ μεγάλη επίθεση από εθνοσωτήρες δικαστές των κοινωνικών δικτύων. Τώρα, ο δεύτερος στόχος, η Λένα Διβάνη. Αγράμματη την είπαν, ανιστόρητη την είπαν, σούργελο την είπαν, κυριούλα την είπαν, γελία. Στο γνωστό βεβαίως πλαίσιο απαξίωσης των πανεπιστημιακών καθηγητών. Τα σχόλια λοιπόν κάτω από τις αναρτήσεις είναι ακόμη χειρότερα, πρόστιχα. Στην κυριολεξία πρόστιχα. Τι έκαναν λοιπόν? Έκοψαν μια φράση από αυτά που είπε από την Ελένα Διβάνη και το διάβασαν όπως ήθελαν στα social media. Διαστρέβλωσαν τα λόγια της. Τι πραγματικά λοιπόν είπε η Ελένα Διβάνη, και γι' αυτό σας είπα να το προσέξετε. Η Ελένα Διβάνη είπε στην τηλεοπτική συνέντευξή της εδώ στο στούντιο στις 3 ότι το μεγαλύτερο εθνικό μας αυτογκόλ ήταν ο πόλεμος του 1897, για τον οποίο ευθυνόταν ο ολέθριος λαϊκισμός των πολιτικών της εποχής. Και συμπλήρωσε ότι ο Όθωνας ήταν ο πρώτος λαϊκιστής. Προσέξτε, δεν είπε ότι οργάνωσε τον πόλεμο του 1897. Τον Όθωνα τον αναφέρει ως παράδειγμα λαϊκισμού. Απλά. Εννοώντας προφανώς την αποτυχημένη εμπλοκή του στον Κρυμαϊκό πόλεμο. Έτσι. Λέει σαφώς ότι ο Όθωνας ήταν ο πρώτος που ενεπλάκη σε πόλεμο δίχως το γνώθις αυτόν. Το ακούσατε. Δεν είπε ότι οργάνωσε τον πόλεμο του 1897. Εξάλλου, είχε πεθάνει 30 χρόνια πριν. Και γι' αυτό άρχισαν να λένε ότι είναι ανιστόρητη κτλ. Και έρχεται λοιπόν η Μαριάννα Πυριώτη, την οποία ξεκάθαρα λέω ότι την εκτιμώ πάρα πολύ, και ναι, σημειώνει, ισχύει ότι ο Όθωνας ήταν ψιλοχαζός και ήθελε όλοι να τον αγαπάνε, όπως είπε. Και γι' αυτό ξεκίνησε και τον πόλεμο. Τον Κρυμαϊκό και όχι τον Ελληνοτουρκικό το 1897. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για όσους πράγματι γνωρίζουν ιστορία και διακρίνουν την ουσία πίσω από τα λόγια της. Τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποίησε βεβαίως ήταν συμβατά με το χαλαρό κλίμα της εκπομπής. Αν το λεκτικό ενοχλούσε τόσο πολύ τους σοβαροφανείς, μεταφράζω. Ο βασιλιάς Όθων, παρόλο που είχε αγαθές προθέσεις για την Ελλάδα, ήταν αφελής και θεροβάμων. Παρασυρμένος από τον ενθουσιασμό που ενέπνεε στο λαό η μεγάλη ιδέα και αγνοώντας τους διεθνείς σχετισμούς, οδήγησε τη χώρα στον Κρυμαϊκό πόλεμο με συνέπεια την διπλωματική και στρατιωτική καταστροφή. Η αβελτηρία του Όθωνα επανήλθε μετά από 30 χρόνια, στον Νεοτουρκικό πόλεμο το 1897, όταν η κυβέρνηση Δηληγιάννη, παρασυρμένη από την Εθνική Εταιρεία, λειτουργήσε με τον ίδιο τρόπο, παραβλέποντας τις δυνατότητες της χώρας και την διπλωματική της απομόνωση. Ποιο ήταν το σημαντικό που είπε αυτή η γυναίκα και το οποίο οι κανίβαλοι εξαφάνισαν πίσω από τη μανία τους να χαρακτηρίσουν αστοιχείωτο και μισέλληνα όποιον δεν συμφωνεί μαζί του? Είναι ότι δεν πας σε πόλεμο δίχως το γνώθεις αυτό. Διαφωνεί κανείς? Πολύ ωραίο παράδειγμα τοξικότητας. Δυστυχώς. Και το λέω πολύ ωραίο το παράδειγμα τοξικότητας. Λοιπόν, θα έρθω στα μηνύματά σας στη συνέχεια, γιατί είναι αρκετά και δεν έχω ασχοληθεί με αυτά το μέχρι τώρα, αφού θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Ξέρεις τι θέλω? Τι θέλω? Α, να σου πω. Βάλε κάτι από τη λίστα και θα σου πω τι θέλω μετά. Θέλω Μίμη Πλέσα μετά και υπάρχει λόγος.

Να τις ευχηθώ και από το μικρόφωνο. Τι να ευχηθώ, καλές ειδήσεις να λέει, γιατί είναι μια συνάδελφος με πορεία που εδώ πέρα θα την έχουμε πια, η Χρύσα Κλητσιώτη. Το είπα σωστά? Το Κλητσιώτη, Χρύσα μου, θα δεινοπαθήσει μερικές φορές το λέω τώρα να το ξέρεις. Λοιπόν, θα ακούσουμε το στήλι των ειδήσεων από τη Χρύσα και επιστρέφουμε.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κασκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεσαν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν καταγράφηκαν σήμερα στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ καταγράφηκε μία εμπλοκή. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026 τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία σύμφωνα με αναφορές από κατοίκους και δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αχ, τι τραγούδι είναι αυτό. Μίμη Πλέσα. Νομίζω αμέτρητες οι επιτυχίες. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, 5 Οκτωβρίου του 2024. Είχε σπουδάσει φυσικομαθηματική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακά στη χημεία. Είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες γι' αυτό, τη δεκαετία του 50. Εκεί βρέθηκε για εντελώς άσχετους λόγους και αμέσως διακρίθηκε για τις μουσικές του επιδόσεις. Με σπουδαίους τζαζίστες είχε παίξει. Γκιλέσπι, παρακαλώ. Και όχι μόνο. Λοιπόν, ωραίο αυτό. Θέλω μίξη. Τώρα θα παίξουμε τρία μιξαρισμένα σε όρους ραδιοφώνου. Μην μου πείτε, δεν υπάρχει λέξη που μπορώ να πω. Θα χρησιμοποιήσουμε όρους ραδιοφώνου. Θα μιξάρουμε λοιπόν. Πάμε. Πώς από Ρούμπιο ανεβαίνει το κέφι, δηλαδή ειλικρινά, μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Από το Ρούμπιο, στα σκληρά δηλαδή, πάμε στο κέφι.

Στίβιν, πόσο δίκιο έχεις. 100 εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μιμ Πλέσσα. Πρέπει να σας πω, τον είχα γνωρίσει κάποια στιγμή. Είχα πάει στο σπίτι του στην Καλλιτεχνούπολη για τις ανάγκες μιας τηλεοπτικής συνέντευξης. Ήταν εκεί και η Λουκίλα Καρέρη, σύζυγός του. Ένας τόσο χαμογελαστός άνθρωπος. Μας περίμενε, είχε πάρει, τέλος πάντων, μας είχαν κεράσει ωραία πράγματα κτλ. Το θέμα είναι ότι είχε κάτι σε μια γωνιά, κοντά σε ένα πιάνο, και δεν ήθελα να τελειώσει η συνέντευξη. Δεν ήθελα να τελειώσει η συνέντευξη. Πάντως μας έχει χαρίσει μοναδικές έτσι επιτυχίες, και βεβαίως και η συνεργασία με τον Γιάννη Δαλιανίδη, γιατί και εκεί βγήκανε τεράστιες επιτυχίες από μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ακόμη ένα, άντε για να περάσουμε στο θέμα που μισό λεπτό. Έτσι είναι μια εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της. Από Ρούμπιο Πλέσσα και από Πλέσσα να δούμε πώς θα εξοικονομήσουμε ενέργεια στη θέρμανση σε ένα τυπικό σπίτι των 80 τετραγωνικών. Όλα τα έχουμε. Πάμε. Τώρα, ακούγοντας αυτά τα τραγούδια, ένας τρόπος υπάρχει εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση. Αγκαλιά.

0: κάτι τέτοιο πρέπει να ακούτε τις κρύες νύχτες του χειμώνα και μετά αγκαλίτσα, ξέρετε. Πάντως θα σας πω και ένα μυστικό. Επειδή ρε παιδί μου, το σπίτι μου ψιλοπάγωσε λίγο απότομα. Ίσως φταίει ότι είναι σε πιλωτή από πάνω. Έτσι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τώρα τις τελευταίες μέρες υπάρχει, παιδιά, ένα μαγικό εργαλείο που λέγεται αφιγραντήρας. Αν και δεν, δηλαδή, μια-δυο μέρες βγάζει, μετά δεν βγάζει. Γιατί εντάξει, τα σπίτια, ξέρετε, έχουν τώρα και μονώσει και τα λοιπά. Δεν είναι. Αλλά ρε, παιδιά, αμέσως ξηραίνει την ατμόσφαιρα. Αμέσως. Και βεβαίως αποδίδει και καλύτερα η θέρμανση. Όταν με το καλό, αχρίαστη να είναι, χτυπάμε και ξύλο. Γιατί εκεί που είναι το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τα λοιπά, κλάμα. Οπότε αγκαλιά. Έτσι, θα βάζετε τέτοια τραγούδια του Μίμη Πλέσσα τα βράδια, τα κρύα βράδια του χειμώνα, θα γίνει η κατάσταση. Οπότε κάτι θα εξοικονομήσετε. Δια της τριβής. Ξέρετε, μπλέκονται πόδια, χέρια και τα λοιπά, μια χαρά η θερμοκρασία. Οπότε φωνάξαμε τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Μιχάλη Χριστοδουλή. Έχουμε και καιρό να τα πούμε, το θυμόμαστε μόνο για κάτι δυσάρεστα. Τέλος πάντων, και λέμε. Έχουμε ένα τυπικό σπίτι 80 τετραγωνικών. Καλύτερα να μην είναι πάνω από πιλωτή, σας λέω. Ούτε τελευταίος όροφος. Το καλοκαίρι, άστο. Δηλαδή κάπου ενδιάμεσα, διαλέξτε έναν άλλο όροφο. Έτσι. Γιατί ούτε ο πρώτος είναι το κριτήριο, ούτε ο τελευταίος. Σε έναν ενδιάμεσο κτίριο. Όροφο στο κτίριο. Οπότε, τι κάνουμε τώρα. Πού και πόσο ανεβαίνει ο λογαριασμός. Από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ως τα κλιματιστικά inverter και τις αντλίες θερμότητας. Τι συμφέρει, τι... Γεια σου Μιχάλη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ.
0: Εδώ ταιριάζει και ο στίχος που λέει «Γεια σου Μιχάλη μου, το χάλι μου», κάπως έτσι δεν το λέει?
1: Ναι, έτσι, ακριβώς. Έτσι.
0: Για το χάλι θα μιλήσουμε. Για πες τι, έχουμε ένα γοντάρι.
1: Η άσκηση έχει δείξει ότι για μια τυπική κατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων στο λεκανοπέδιο Αθηνών και όχι στη Φλόρινα.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Μέτριας μόνωσης το ακίνητο, όταν λειτουργούμε 8 ώρες στο σύστημα θέρμανσης, ανάλογα με την πηγή θερμότητας, υπάρχει και ένα κόστος. Η άσκηση έχει δείξει τι πληρώναμε τον Νοέμβριο του 2025 και τι θα πληρώσουμε τον Νοέμβριο του 2026.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν. Για την τυπική
0: και κατασκευή. Ανάλογα με τη θέρμανση που θα έχουμε, θα το κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καυστήρας πετρελαίου θέρμανσης.
0: Okay. Νοέμβριο του.
1: Ναι.
0: Ναι, σ' ακούμε, σ' ακούμε.
1: Ναι. Καυστήρας πετρελαίου θέρμανσης. Νοέμβριο του 2025 για τα 150 λίτρα με ένα 10 ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, αν θυμάσαι πέρσι. Αυτό μας κάνει 165 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Φέτος το Νοέμβριο με 1,75 έχω πάρει το δυσμενές σενάριο που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι από 1,75 και κάτω. Τα 150 λίτρα μας κάνουν 262 ευρώ. Άρα θα
0: 100 ευρώ παραπάνω.
1: 97 ευρώ.
0: 100.
1: Ακριβώς. 100, ναι. Ωραία.
0: 100 πες.
1: Άρα σε μία περίοδο θέρμανσης 5 μηνών θα πληρώσω
0: 500 παραπάνω.
1: Δηλαδή μισθός έχει πάει περίπατο. Εντάξει,
0: περίμενε. Το 500, στο 500 παραπάνω, όχι στο σύνολο, έτσι.
1: Όχι, στο 500 έτσι. Παραπάνω.
0: Μην μείνει η εντύπωση ότι μισθός μισθός για ένα πεντάμενο. Στο παραπάνω πάει ο μισθός μισθός. Έτσι, ωραία.
1: Φυσικά, πάμε. Λοιπόν.
0: Ωραία. Πετρέλαιο το λύσαμε.
1: Φυσικό αέριο. Πέρσι 113 ευρώ, φέτος 156 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση 43 ευρώ.
0: Α, τρώγεται.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει, τρώγεται, οκ. Okay.
0: Κόβει τα ποτά ενός Σαββατοκύριακου.
1: Ναι, ναι. Κλιματιστικά inverter. 125 ευρώ πέρσι που είχε, ήταν περίπου στα 14,9 λεπτά η κιλοβατόρα, ναι, ναι. Και τώρα είναι πάνω από τα 20. Μιλάμε για 169 ευρώ. Δηλαδή 44 ευρώ επιπλέον.
0: Δηλαδή πέρσι ήταν. Φέτος ήταν 169, πέρσι πόσο ήταν? Ήταν μείον 44.
1: 125.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Αντλία θερμότητας. Πέρσι 86 ευρώ. Φέτος 116 ευρώ, επιπλέον 30 ευρώ.
0: Και αυτές τσίμπησαν, βέβαια.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, το φθηνό μέσο παραμένει η αντλία θερμότητας, το ακριβό μέσο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Οι πληροφορίες που έχω από πάρα πολλούς πελάτες μου και κόσμο δηλαδή που μιλάω σαν ενεργειακός επενδυτής, οι 9 στους 10 δεν θα βάλουν πετρέλαιο στις πολυκατοικίες αυτό το χειμώνα εάν η τιμή είναι πάνω από, πρόσεξε, αν είναι η τιμή που θα είναι δηλαδή πάνω από 1,50.

0: να κινηθείς το μήνα, τόσο είναι περίπου ο μέσος mm-hmm. οδηγό, μας κάνει 470 ευρώ.
1: Και τα τρία μαζί.
0: Και τα τρία μαζί. Τώρα, Νοέμβριο του 26 είπαμε πετρέλαιο 262, ρεύμα 170 από το 120, mm-hmm. να ξέρει, και βενζίνη με 220, που εκεί θα κινηθεί περίπου, για τα 100 λίτρα 220. Αν προσθέσει το 262, το 170 και το 220, μας κάνει 652. Δηλαδή, αυξάνεται μηνιαίως κατά 182 ευρώ.
1: Ένα διακοσάρι, πες.
0: Ένα διακοσάρι, άρα δηλαδή στους 5 μήνες έχει χαθεί ολόκληρος ο μισθός. Όχι ο μισθός, ολόκληρος. Έτσι.
1: Ωραία. Εξαιρετικά. Λοιπόν,
0: δεν σας έκανα την καρδιά.
1: Όχι, ρε φίλε. Εγώ σε ξεκίνησα με μίμη πλέσα, με τραγούδια ωραία και τα λοιπά. Και η κατάληξη είναι τώρα, μας έχει αφήσει. Τι να σου πω.
0: Πάντως τη λύση την έδωσε, αγαπητέ Δημήτρη, ο φίλος μας ο Γιώργεσεν. Αυτός τι εξαίρετη προσωπικότητα. Πού τον βρήκε αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος τι είπε προχθές στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, λέει. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει, μάλλον προτρέπει.
1: Να καταναλώνουμε λιγότερο.
0: Να σβήσουμε τα φώτα, να μην κινούμαστε με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος μας γυρνάει στο μεσαίωνα, γιατί δεν έχει άλλη πρόταση.
1: Ναι, καλά, η Ευρώπη σε αυτό τώρα το έχει χάσει το παιχνίδι, άστο. Καλά, και δεν είναι το μόνο παιχνίδι που έχει χάσει. Άστο τώρα πάει αλλού η κουβέντα.
0: Αλλά τώρα εντάξει, λοιπόν. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί τώρα.
1: Εμείς ναι.
0: Είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
0: προχωράμε,
1: πολύ.
0: Προχωράμε, Δημήτρη, προχωράμε.
1: Να είσαι καλά, γεια χαρά.
0: Γεια.
1: Μου λέει η Μαρία και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, την Γεωργιανή τη Χαρά. Είχε μιλήσει πέρυσι μια Γεωργιανή εδώ στην εκπομπή. Και είχαμε κάνει μια εκπληκτική συνέντευξη. Εκπληκτική. Πώς είχε έρθει, τι δουλειές κάνει, πώς τις φέρθηκαν εδώ κτλ. Χρειάστηκε γιατρό, αλλά δείχνει ανασφάλιστη. Για τον απρόστατο λόγο ότι εδώ και 3,5 χρόνια δεν έχει ανανεωθεί η αίτηση ανανέωσης κάρτας παραμονής που έχει. Έσχος, μόνο έσχος. Μόνο έσχος. Και τι έκανε τώρα με το πρόβλημα υγείας που είχε η Μαρία μου. Την καλησπέρα μου στον Αντώνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης. Στατιστικά, περίπου 1 στους 7 πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πάντα οι άνθρωποι να σκέφτονται ή να συμπεριφέρονται απόλυτα λογικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συναντήσει συχνά τοξικές συμπεριφορές, αδικαιολόγητη επιθετικότητα ή αντιδράσεις που δεν έχουν σχέση με εσένα, κάποια να ζητούν τον καυγά. Ξαναπέστο. Σπύρος. Σπύρο μου, δεν αναφέρομαι σε σένα, γιατί μου λες εδώ, αν εννοείς κάποιο δικό μου σχόλιο, ζητώ συγγνώμη, απλώς αναφέρω κάτι. Προφανώς εσύ αναφέρεσαι στην ιστορία Τριαντόπουλου, έτσι, ότι κάποιο πρόσωπο προς τη δικαιοσύνη αρνείται παραπομπή. Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι υπάρχει βέβαιο αδίκημα. Προφανώς. Και σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας, αλλά εμένα το σχόλιο μου είχε να κάνει. Και προσέξτε, γιατί εκεί που μίλησα για το πολιτικό στίγμα, ας πούμε, το στίγμα, εγώ δεν μίλησα για το, προφανώς και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, ούτε κούνησα το δάκτυλο για να καταδικάσω κάποιον. Το θέμα ήταν ότι έκανα μια αναφορά ότι όπως έμεινε το πολιτικό στίγμα στο ΣΥΡΙΖΑ για την ιστορία, ξέρω εγώ, του παπά, του 13-0, υπάρχει πολιτικό στίγμα και τώρα. Και εσείς μου είπατε, γιατί μπλέκω τη μία ιστορία με την άλλη. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος. Μίλησα για πολιτικό στίγμα όταν έχουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Όχι δικαστικές, για παραπομπή, σε αυτό αναφέρθηκα. Και μετά άρχισαν όλοι εδώ να μου λένε, όχι όλοι, κανά δυο. Αλλά Σπύρο μου, προφανώς. Και το τεκμήριο αθωότητας, όχι πρέπει να το σεβόμαστε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν θα μιλήσουμε για δικαιοσύνη. Ούτε στείνουμε ένα δικαστήριο. Όχι. Άλλο είπα, άλλο έγινε αντιληπτό και γι' αυτό δέχτηκα αυτή την τοξικότητα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πειράζει, πέρασε. Πάμε σε άλλη εβδομάδα. Ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά, Παναγιώτης. Αν εμπεριέχεται στην σημερινή θεματολογία σου, αναρωτιέμαι για το συμβάν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και την υπόθεση των 9 μη εγγραφέντων επιτυχόντων στην ιατρική και σε άλλες σχολές. Δεν είναι μόνο 9. Ντόρος από Τσίπρα μου λέει, χρειάζονται ατομικές συνεντεύξεις των 9 επιπάτρες. Οι οικογένειες των επιτυχόντων εξαντλήθηκαν οικονομικά από τα φροντιστήρια στην δεύτερη και τρίτη ηλικίου. Δεν υπάρχουν φοιτητικά δάνεια από κάποιες συστημικές τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ, με εκτίμηση, Παναγιώτης, πατέρας τριών παιδιών.

0: που ξόδεψα αρκετά. Οπ, Παναγιώτη, έχουμε ξαναμιλήσει. Στείλε μου αριθμό κινητού. Έλα, έλα. Στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε. Ο Άγγελος, επειδή αναφέρθηκα στην τουρίστρια που είδα 9 η ώρα το πρωί να τρώει γεμιστά στην περιοχή Ψηρή, ντομάτα και πιπεριά έχει, έχει και πιπεριά. Ρε παιδί μου, δεν σε θερίζει πρωί-πρωί πιπεριά, έτσι από περιέργεια. Αλλά παιδιά, είχε βάλει και ένα ποτήρι κρασί. Εγώ από πάνω έτσι περνούσα και λέω, δεν είναι δυνατόν αυτό που βλέπω, και ένα πιάτο φέτα. Εντάξει. Αλλά μου λέει ο Άγγελος, και εγώ γεμιστά, και δει με κοιμά πρωί-πρωί. Αλλά μην μαρτυρείς. Τώρα το είπα. Μου το έγραψε στο τέλος. Το μην μαρτυρήσεις. Παναγιώτη, στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα χαρώ. Και θα είναι και μια ωραία κουβέντα. Η ultimate είναι η θερμοπρόσωψη. Ακριβώς πορ. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Έχεις βάλει σπίτι. Να πάω στα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, γεια σου Σταυρούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, μανιάνα. Βρήκες πεζοδρόμιο να περπατήσεις στο ιστορικό κέντρο Δημήτρη. Μπράβο. Εγώ γηγενής δεν βρίσκω πλέον. Είναι όλα πεζοδρόμια και πεζόδρομοι κατηλημένα από τραπεζοκαθίσματα. Μισό. Δεν είπα και το άλλο. Έχετε δει πεζοδρόμια που είναι σε άθλια κατάσταση? Κάτι κουνιούνται, κάτι πλάκες. Πας εσύ με το ωραίο, το καθαρό στο παπούτσι. Πατάς πάνω στην πλάκα. Τσαπ, πετάγεται το νερό από μέσα. Βρέχεται η κάλτσα. Και συχαίνομαι μετά τον εαυτό μου. Δηλαδή έχει μαζευτεί νερό κάτω από την πλάκα, οι οποίες κουνιούνται. Αυτά δεν αντέχουν πολύ. Δεν αντέχουν πολύ. Είναι για τα μάτια του κόσμου. Είναι για να πάρουν κάποιοι την εργολαβία να κάνουν. Έβλεπα στη γειτονιά μου, στον κεντρικό δρόμο στην Ταξιαρχών, στον Κορυδαλό, που έκαναν τώρα τα πεζοδρόμια. Και περπατούσα το βράδυ, εχθές, και έβλεπα, ρε παιδί μου, τους αρμούς. Έτοιμοι να διαλύσουν. Ακόμα δεν τα έχουν βάλει. Γιατί, εντάξει, προχειράτζα. Ποιος θα το ελέγξει? Αλλά βλέπεις τον αρμό ότι δεν είναι σόι, το καταλαβαίνεις. Και εγώ που δεν είμαι ειδικός το βλέπω. Γεια Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Για αυτό που είπα για τα πεζοδρόμια, που περνάς έξω από ένα σουβλατζίδικο, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας, που είναι, ρε παιδί μου, άπλυτα. Και ξέρεις, τρώει ο άλλος, ας πούμε, το σουβλάκι, του πέφτει λίγο το τζατζίκι κάτω, του πέφτει λίγο σάλτσα. Δεν τα καθαρίζουν μετά. Μου λέει, λίγδα λέγεται αυτό, Ιφηγένεια. Έτσι είναι, λέει, έτσι είναι οι δρόμοι σε όλη την Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποσημείωση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για να δω κάτι. Να δω κάτι. Μου έστειλε ο Παναγιώτης ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο. Πού είσαι, ρε Παναγιώτη? Α, Παναγιώτης έστειλε. Ωραία. Προσοχή, προσοχή. Προς τηλεφωνικό κέντρο. Προς τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να καλέσετε τον Παναγιώτη που έχει στείλει το μήνυμα στο www.sky. Έχει στείλει τώρα το κινητό του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Θα τα πούμε. Γρηγόρης. Πιθανόν οι 9 φοιτητές που πέρασαν ιατρική δεν πήγαν και είναι αποφοιτοί επαγγελματικών λυκείων που ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το δικαίωμα να περνούν στα πανεπιστήμια, αλλά προφανώς δεν έχουν τις βάσεις για να σπουδάσουν σε αυτές τις δύσκολες σχολές. Πάντως ο Πρίτανης δεν είχε αναφερθεί σε 9. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που δεν πήγαν στην ιατρική σχολή. Είχε αναφέρει άλλον αριθμό. Μεγαλύτερο. Τον έψαξα την προηγούμενη εβδομάδα και δεν τον βρήκα γιατί ήταν στο εξωτερικό. Οπότε κάποια στιγμή υποψιάζομαι ότι θα τον πετύχουμε εδώ και θα κάνουμε μια, νομίζω, ουσιαστική κουβέντα μαζί του. Θέλω να πιστεύω ότι θα τον βρούμε και θα τα πούμε αναλυτικά. Γιατί όντως αυτό το θέμα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Τώρα, τι άλλο ήθελα να σας πω. Νομίζω ότι, για να δω, έχουμε τον Παναγιώτη. Νομίζω θα τον έχουμε το φίλο τον Παναγιώτη για να τα πούμε, να δω. Είναι ο Παναγιώτης που μου έστειλε το μήνυμα ότι έχει φάει αρκετά χρήματα σε πατέρας τριών παιδιών που ξόδεψε αρκετά για ιδιωτικά φροντιστήρια δεύτερη και τρίτη ηλικίου. Οπότε τον έχουμε κοντά μας. Ό,τι δεν προλάβουμε σήμερα θα συζητήσουμε και αύριο μαζί του. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή εκπομπή σου.
0: Α, να είσαι καλά. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Είχα μιλήσει παλιά για για το Πάλιο που γίνεται στη Σχένα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα το θυμήθηκα. Είσαι πατέρας τριών παιδιών.
1: Σωστά.
0: Και έχεις ξοδέψει, μου λες, αρκετά για ιδιωτικά φροντιστήρια δεύτερη και τρίτη ηλικίου. Τα παιδιά σου σπουδάζουν, σπούδασαν, τι κάνουν?
1: Ναι, ναι. Τώρα παιδί στο μαθηματικό, η κόρη είναι στην αρχιτεκτονική και ο Μπέντζαμιν, η μικρή, είναι στο γεωπονικό πανεπιστήμιο.
0: Άρα σπουδάζουν και τα τρία. Θηρίο είσαι.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, τι σήμαινε για σένα, Παναγιώτη μου, φροντιστήριο για τρία παιδιά?
1: Σήμαινε αρκετά κόστη, έτσι, συν το, την καθημερινή φροντίδα κλπ. Δηλαδή ήταν ένας μικρός αγώνας.
0: Εσύ...
1: Εγώ διαολίστηκα, μου επιτρέπει στην έκφραση, τη Χίδιν,
0: ναι,
1: που οι εννέα επιτυχώντες στην ιατρική της Πάτρας, ότι αποφάσισαν να μην επιτύσσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Και η Ελλάς, του κ. Τσίπρα, ας πούμε, ανέβασε το θέμα και είπε ότι δεν έχουν λεφτά τα παιδιά να σπουδάσουν.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά για να πετύχουν στην
0: ιατρική.
1: Μπράβο. Έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα σε φροντιστήρια. Γιατί η ιατρική είναι μια πάρα πάρα πολύ.
0: Και όχι μόνο. Θέλει και προετοιμασία φοβερή. Άρα φροντιστήρια από μικρότερη τάξη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον από την πίτα Λυκείου.
0: Mm-hmm.
1: Και αναρωτιέμαι. Αυτά τα παιδιά γιατί απέσυραν την υποψηφιότητά τους? Είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα κάτι άλλο ψυχολογικό?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Κοίτα, προφανώς τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι τέτοια θέματα προσφέρονται για πολιτική αντιπαράθεση. Το καταλαβαίνεις, Παναγιώτη μου, έτσι. Δεν το δικαιολογώ, όπα, μην παρεξηγηθώ, δεν το δικαιολογώ. Αλλά για κάποιους είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Πώς να το κάνουμε? Γιατί ακριβώς η πολιτική αντιπαράθεση δεν γίνεται επί της ουσίας, γίνεται για να εντυπωσιάσεις το ακροατήριο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: ακριβώς,
0: να χαϊδέψεις κάποια αυτιά.
1: Ακριβώς.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Εσύ έχοντας τρία παιδιά που πλήρωνες φροντιστήρια, πρώτα απ' όλα πήγαινα σε δημόσιο σχολείο?
1: Πήγαινα σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Καλά ρε φίλε, συγγνώμη. Πήγαινα σε ιδιωτικά σχολεία ή ήθελα και φροντιστήριο?
1: Ναι.
0: Άρα μη ρωτήσω αν έκοβες τίποτα από όλα τα είπα. Εσύ πλήρωνες. Δεν μαζεύεται εύκολα.
1: Ναι, ήταν ένα ακριβώς πόλο.
0: Πολύ ακριβώς. Έχεις μετανιώσει, γι' αυτό όχι, υποψιάζομαι, αφού και τα τρία σου τα παιδιά σπουδάζουν.
1: Όχι. Το ιδιωτικό σχολείο αυτό παρήχε κάποιο καλύτερο σέρβις, ας πούμε, στο...
0: Ξενοδοχειακή υποδομή, πες το.
1: Μπράβο.
0: Αλλά ρε φίλε, να σου πω, ναι, όντως. Δηλαδή, αλλά να πηγαίνεις ιδιωτικό και να θες και φροντιστήριο, είναι αυτό που λέγαμε για την ιστορία με τον διαγωνισμό PISA, που τελικά κλείσει η ψαλίδα, φαίνεται ότι οι μαθητές... Στα δημόσια και τα ιδιωτικά πάνω κάτω το ίδιο σύστημα έχουν, οπότε αλλάζει η ξενοδοχειακή υποδομή μόνο. Τα θρανία, οι υπολογιστές, δεν ξέρω τι άλλο, δεν έχουν καταλήψεις, έτσι.
1: Μια καλύτερη έτσι καθημερινότητα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Είχα θέσει και το ερώτημα και στον κύριο Λακασά και λοιπά, το οποίο δεν ξέρω αν το έχει επισκεφτεί, στο διαγωνισμό PISA, οι επιδόσεις μεταξύ των δημοσίων σχολείων, ανώνυμα τα σχολεία, ναι, προφανώς, μεταξύ των δημόσιων σχολείων, των πρότυπων δημόσιων σχολείων και των ιδιωτικών, αν έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στο διαγωνισμό PISA.
0: Ναι. Βγήκε μετά, τα έγραψε ο Λακασά στην Καθημερινή, ότι η ψαλίδα έχει μικρύνει, είναι πάνω κάτω τα ίδια. Όχι, βγήκε ρεπορτάζ στην Καθημερινή την προηγούμενη εβδομάδα, το λέγαμε. Βρέστο, αν βάλεις τη μηχανή αναζήτησης Καθημερινή διαγωνισμός PISA ιδιωτικά σχολεία, θα στο βγάλει το δημοσίευμα. Εντάξει. Να σε καλά, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ.
1: Αυτό είναι ένα κριτήριο μεταξύ των και στα ιδιωτικά, εμπερέκονται και χρήματα.
0: Ναι, απλώς αυτό. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Τέλεια, εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλή εβδομάδα, με υγεία. Λοιπόν, πρόσεξε. Τι να βάλουμε τώρα? Βάλε κάτι από τη λίστα της Κωνσταντίνας. Ωραίο.

0: Σήμερα, μην γελάσετε, είδα. Α, ωραία, μπισκότο, σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου. Είδα και το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο. Εδώ περπατώντας σε ένα δρόμο πίσω, γιατί βγήκα να περπατήσω πριν να πάρω τον αέρα μου, είδα το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έμεινα σαν ούφο έξω από το παράθυρο. Και λέω, κοίτα να δεις. Μια χαρά το κάνουνε. Άμα τους αρέσει, ρε παιδί μου, έλα.
1: Εγώ ξέρω γιατί δεν στολίζω.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν ξαστολίζω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, το έχω από πέρυσι.
0: Κοίτα. Φωτάκια, έχω και εγώ αυτά τα LED, τα
1: ωραία. Αυτό, μια χαρά είναι, ξέρεις τι ωραίο.
0: Έχω πάρει ένα ξερό κλαδί από πάρα πολύ ωραίο κλαδί και το μονίμως μέσα στο σπίτι με τα φωτάκια, τα ωραία τα LED, που μάλιστα έχουν και σύρμα, δεν έχουν καλώδιο, δεν φαίνονται καθόλου.
1: Ναι, είναι εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, οπότε το έχεις μονίμως. Εντάξει, δεν θα πετάξει και μια μπάλα πάνω
1: και
0: στο
1: να εισηγηθούμε και να μπαίνει και το δώρο κάθε μήνα. Πώς το βρεις αυτό?
0: Να το. Μπορεί το δώρο να μπει επειδή στολίζουμε τα Χριστούγεννα
1: και τα Χριστούγεννα.
0: Από τώρα. Από τώρα το. Από τώρα, έχεις δίκιο, Θανάση μου. Έχεις δίκιο, Θανάση μου.
1: Και ο κάθε μήνας να γίνει Φεβρουάριος, να έχει 28 μέρες, να φτάνει.
0: Το πάει καλύτερα. Ακόμα
1: τετραήμερο.
0: Επίσης, να έχουμε δύο-τρεις.
1: Δύο μήνες διακοπές το χρόνο, ένα χρόνο. Δεν με χαμπάζει. Μια φορά μαζεύεις και φεύγεις. Δεν είναι τίποτα.
0: Μια φορά μόνο για να χαίρονται οι μύγες που παχαίνουν και δηλαδή, οι
1: κολλοί. Να σου πω, έχεις καλοκαιρινές διακοπές, έτσι.
0: Έχω υπόλοιπο.
1: Ναι, χειμερινές γιατί δεν έχεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Βλέπεις λοιπόν.
0: Γιατί
1: όλα εγώ τα λύνω.
0: Το υπόλοιπο. Που μου είναι εμένα το μαράζι που ήρθα και μια εβδομάδα νωρίτερα. Πού το πας αυτό? Πάνω στα ντουζένια. Γύρνα. Άντε, γεια. Έλα, τώρα μην με φεντώνεις και εσύ, πήγε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας αύριο και μεθαύριο. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανικούς κολοσσούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο μεταξύ από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν πολλοί οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, επειδή ήδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανένα, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπε, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί να φόρεσαν απλώς καινούργια ρούχα. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν καταγράφηκαν σήμερα στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σημειώθηκε και μία εμπλοκή. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με αναφορές από κατοίκους και δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου. Εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο, δήλωσε κάτοικος στο γαλλικό πρακτορείο. Νωρίτερα, οι Χούθοι της Ιεμένης εξέδωσαν προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από τα στενά του Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Κατηγόρησε παράλληλα τους δημοκρατικούς στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι κρατούν κλειστά δηληστήρια σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026, τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1.000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη συνάντηση που είχε με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη βία κατά των παιδιών. Πρακτικές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας από πρόσωπα που δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συναντώνται και στο χώρο της διατροφής και της διαιτολογίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Ήδη μέχρι σήμερα η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει επεξεργαστεί 10 αναφορές και έχει ασκήσει αντίστοιχες εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ζητώντας την ποινική καταδίκη των υπεύθυνων προσώπων. Τροχαίο ατύχημα με 2 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλετιστής ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει αστυνομικούς. Συγκρούστηκε με άλλη ποντοσυκλέτα στην οδό Κασάνδρου με αποτέλεσμα 2 οδηγοί να τραυματιστούν. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αστυνομική επιχείρηση από την ασφάλεια πατρών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ριγανόκαμπου στην Πάτρα στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κλοπών και άλλων αδικημάτων. Συνελήφθησαν 2 άνδρες. Ο ένας είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Κασαβέτιας και δεν είχε επιστρέψει και ο δεύτερος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που ερευνάται για κλοπές σε σπίτια στην Πάτρα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Elton John 1973 κυκλοφορεί το 7ο και εξαιρετικά επιτυχημένο του άλμπουμ Goodbye Yellow Brick Road. Και νομίζω από εκεί καταλάβατε τι ακούμε. 1973, πόσα χρόνια πίσω, ε. Αλλά Elton John είναι αυτός. Και κάτι ακόμη, θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου του 2011 έφυγε από τη ζωή Steve Jobs. Έτσι, ένας ιδιοφυής Αμερικανός επιχειρηματίας, οραματιστής, ήταν ο συνιδρυτής μαζί με τον Βόσνιακ, τον άλλο Steve Βόσνιακ, της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Apple, που έφερε επανάσταση στον χώρο των προσωπικών υπολογιστών με τη δημιουργία των πρώτων υπολογιστών Apple και στη συνέχεια του θρηλυκού Mac, και υπήρξε βεβαίως και εμπνευστής των καινοτόμων προϊόντων iPhone, iPad και πάει λέγοντας. iPhone,

0: Λοιπόν, έχω μηνύματα τα οποία θα τα πω στην συνέχεια, αλλά επειδή πιάσαμε διάφορα θεματάκια, μιλήσαμε για το Ρούμπιο, την επίσκεψη, έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και νομίζω ότι αναζητήστε το κύριο άρθρο της Καθημερινής, όχι το κύριο άρθρο, συγγνώμη, το άρθρο που υπογράφει ο Αλέξης Παπαχελάς στην Καθημερινή της Κυριακής, θα το βρείτε αν μπείτε στην Καθημερινή στην ηλεκτρονική μορφή, το άρθρο, πήγαινε εκεί που λέει άρθρα και διαβάστε το, γιατί πραγματικά αξίζει για το τι έχουμε μπροστά μας με τον Ρούμπιο και βεβαίως σε σχέση και με τις δικές του σχέσεις με την Τουρκία. Τέλος πάντων, ένας παίκτης πολιτικός που θα τον βρούμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι από τους παίκτες των πολιτικών εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και επίσης, το ξαναλέμε, σπάει ένα ταμπού της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δεν είναι απαραίτητο ότι έρχεται στην Αθήνα, είναι απαραίτητο να πάει και στην Τουρκία. Βέβαια, το αντίστοιχο κάτω από άλλες συνθήκες, εδώ θα το διαβάζαμε τελείως διαφορετικά. Θα λέγαμε ότι δεν πάει καλά η εξωτερική μας πολιτική, το να τ' άλλο και τα λοιπά. Απλώς έχει να κάνει με το ότι ο Ρούμπιο είναι ο Ρούμπιο. Και έχει και συγκεκριμένες αντιλήψεις προφανώς για την Τουρκία. Αλλά πέρα από αυτό, δεν έχει να κάνει προφανώς με αυτό, έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά το Σάββατο το βράδυ, επειδή βγήκαμε με κουμπάρους και λοιπές δυνάμεις έτσι να πάμε να πιούμε ένα τσιπουράκι, να τα πούμε κιόλας, αυτά τα ωραία, ξέρετε, αυτά έχουν αξία πια. Δεν έχει τίποτα άλλο αξία πέρα από το να βρίσκεσαι με τους δικούς σου ανθρώπους, να πίνεις ένα τσιπουράκι και να συζητάς. Λοιπόν, εννοείται ότι σε μια παρέα, τώρα ξέρω εγώ, 8 ατόμων, η κουβέντα που πήγε στην πολιτική. Και αυτό τέλος πάντων που υπόθηκε εκεί στο τραπέζι είναι, ρε παιδιά, ότι υπάρχει το θέμα της ακρίβειας, το οποίο δεν εκδηλώνεται συνήθως. Δηλαδή δεν το βλέπεις, ούτε και οι δημοσκοπήσεις το πιάνουν. Αυτό συνήθως αποτυπώνεται με κάποιο τρόπο. Υπήρξε μια άλλη άποψη στο τραπέζι, ότι δεν θα μετρήσει η ακρίβεια. Εκεί γελάσαμε περισσότεροι. Έτσι, δηλαδή, συγγνώμη, υπήρξε άνθρωπος στην παρέα που μας είπε ότι, παιδιά, δεν θα μετρήσει καμία ακρίβεια στο τέλος. Και το κοιτάξαμε καλά-καλά, δηλαδή τι. Ότι τι δεν θα μετρήσει ακρίβεια. Εγώ δεν λέω ότι από αυτό, ξέρω εγώ, θα πέσει μια κυβέρνηση και τα λοιπά, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα η ακρίβεια. Διότι η προκλήσεις προφανώς θα είναι μεγαλύτερες όσο περνούν οι μέρες και τα νοικοκυριά θα αναζητούν τρόπους να θερμανθούν, καθώς σε ρεαλιστικά σενάρια το γέμισμα μιας δεξαμενής, μας είπε πριν από λίγο ο αγαπητός ενεργειακός επιθεωρητής, πόσο θα πάει. Το πετρέλαιο είναι πανάκριβο, δηλαδή είναι ο χειρότερος τρόπος για να ζεστάνεις το σπίτι σου πια. Θέλεις, μας είπε, 100 ευρώ το μήνα για ένα τυπικό σπίτι 80 τετραγωνικών παραπάνω. Αν είναι στο 1,75. Αν είναι στο 1,75, θέλεις, μας είπε, 100 περίπου ευρώ παραπάνω το μήνα. Άρα στο πεντάμινο είναι 500 ευρώ. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα. Η πίεση, προφανώς, για τα νοικοκυριά έρχεται έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό με τις τιμές των αγαθών στα σούπερ μάρκετ, με τις ενέργειες της κυβέρνησης προφανώς να προσπαθούν αλλά δυνατούν να ανακουφίσουν τους καταναλωτές. Έχουμε τον πληθωρισμό στο 5,1 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, ανεβασμένος είναι ο πληθωρισμός. Βέβαια έχουμε και την εποδό ότι εντάξει, το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό και εισαγόμενο. Η Ελλάδα καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών σε συγκεκριμένα αγαθά. Για παράδειγμα στο κρέας. Έχει καταντήσει το μοσχάρι, δηλαδή, ειλικρινά, παίρνεις ένα κιλό μοσχαρίσιο κιμά και λες, όπα, και τι να σου κάνει και ένα κιλό μοσχαρίσιο κιμάς. Έτσι. Όπα. Εννοείται σε σχέση αυτό, το κρέας έχει ανέβει πάρα πολύ. Εντάξει, τα γαλακτοκομικά θα ανέβουν τώρα και για άλλο λόγο. Έχουμε έλλειψη γάλακτος. Η φέτα, λέει, θα πάει στα 16-17. Ευτυχώς σας είπα, ακολουθήστε το παράδειγμα του Δημήτρη που τη βλέπει ως κάτι το οποίο απαγορεύεται για την ηλικία του. Έφαγα σήμερα φασολάκια με λίγο γιαούρτι. Υπό κανονικές συνθήκες στα νιάτα μου ήθελα ένα κιλό φέτα. Αλλά εντάξει, κρυφή πηγή λίπους, λέει ο Δημήτρης, και πολύ αλάτι. Δεν κάνει παιδιά για τα 55. Είδες τα καλά των 55, κόβεις τη φέτα. Και τρως με τα φασολάκια, τα λαδερά, γιαουρτάκι 2%. Ορίστε. Είσαι και εντάξει. Και έχει γλιτώσει και δεν ξέρω πόσο κάνει φέτα, γιατί δεν την τρώω. Βέβαια στην εξίσωση βάζεις και το θέμα του στεγαστικού, διότι ναι, μια χαρά εκεί τα ενίκια στο ύψος των περιστάσεων δεν είναι τίποτα. Θα φωνάξουμε μια από τις επόμενες μέρες στο τηλέφωνο να έχουμε τον Θέμη Μπάκα να μας πει τι γίνεται και με το θέμα των ενίκιων. Οπότε ναι, θα έχουμε αρκετά να πούμε. Λοιπόν, Δήμητρα Σταματίου, στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-170-4, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 11. Τώρα, τρόποι επικοινωνίας. 698-123-1003, 698-123-1003 είναι το Viber, το θαυματουργό Viber, που εκεί μου στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, αν έχετε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας, και αμέσως εδώ το διαβάζουμε. Και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνεται το μηνύματάκι σας και εννοείται ότι με χαρά θα το διαβάσουμε. Ένα επίσης θέμα το οποίο έπαιξε πάρα πολύ στα κυριακάτικα φύλλα ήταν όλη αυτή η κουβέντα με αφορμή την δήλωση που κάνει εδώ στον Sky η κυρία Ντόρα Πακογιάννη περί αλαζονίας. Υπήρξαν αρκετές αναλύσεις στον κυριακάτικο τύπο, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει και μια άλλη ουσία του πράγματος, γιατί ακούσαμε με προσοχή και τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι τέλος πάντων εγώ αποφασίζω, εγώ θα κρίνω και εγώ κτλ. Αλλά σκεφτόμουν το εξής το Σαββατοκυριακό, γιατί ξέρετε, όταν έχεις λίγο πιο χαλαρό χρόνο, κάθεσαι και σκέφτεσαι κάποια πράγματα και διαβάζεις και κάποιες απόψεις, έτσι πάει η σκέψη σου και σε άλλα μονοπάτια. Και σκεφτόμουν το εξής. Είμαστε ρε παιδί μου στην αφετηρία προεκλογικής περίοδου, έτσι, δεδομένο είναι, ασχέτως ότι κρατάει μήνες. Αν και πιστεύω, να το πω, εγώ πιστεύω ότι ίσως ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας μπροστά και την ακρίβεια, να μετάνιωσε που δεν πήγε σε προώρες εκλογές. Γιατί ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Λέω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε στην αρχή μιας προεκλογικής περίοδου που θα κρατήσει καιρό. Προφανώς και αν διαπιστώσει τώρα ο Πρωθυπουργός ότι βλέπει, ξέρω εγώ, ότι ο Δημήτρης είναι υπουργός του και ξεφεύγει, είναι καβάλα στάλογο και πάει και δεν κατεβαίνει από το καλάμι, έτσι, σε μια προεκλογική περίοδο θα πάρει κάποιο μέτρο εναντίον μου? Δηλαδή θα μου πει, να σου πω Μητσό, ξεκαβάλα, γιατί σε βλέπω να τρίζει καρέκλα σου. Θα διαταράξει τις ισορροπίες στο εσωτερικό του κόμματος αυτή τη στιγμή ή της κυβέρνησης? Και κάτι τέτοιο μπορεί να έχει αλυσίδωτες εξελίξεις. Και το λέω αυτό γιατί, πες ρε παιδί μου ότι εγώ ήμουν βουλευτής και με διαγράφει. Ωραίο παράδειγμα έχω φέρει, έτσι. Πες ότι είμαι ο βουλευτής που δημιουργεί πρόβλημα με την αλαζονική του συμπεριφορά, δημιουργεί πρόβλημα, έτσι. Και είχαμε αρκετά παραδείγματα τον τελευταίο καιρό αλαζονικής συμπεριφοράς. Θα σκεφτεί ενδεχομένως ο κ. Μητσοτάκης ότι αν διαγράψω τον Δημήτρη και έρχεται ο Σαμαράς, μπορεί κάλλιστα να πάει να πει στην αγκαλιά του. Καλή σκέψη. Οπότε, άστο. Ποια αλαζονία τώρα και πράσινα άλογα? Δεν υπάρχει τίποτα. Συμφωνείτε? Γιατί δεν έχουμε δει και σε συμπεριφορές που ακούσαμε και υπόθηκαν πολλά, το ξαναλέω τον τελευταίο καιρό, να είδαμε να τραβάνε το αυτοί. Βέβαια θα μου πεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται από τις κλειστές πόρτες. Δεν έχει σημασία. Καλύτερα να γίνουν και φανέρα κάποια πράγματα για να στείλουν και ένα, κόσμο, και ένα μήνυμα στον κόσμο. Βγαίνει ο άλλος σου λέει για τη Συγκρού, βγαίνει ο άλλος σου λέει για το πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αν δεν έχεις 10 ευρώ για καύσιμα, καλό θα ήταν να βλέπαμε κάτι. Αλλά το ξαναλέω, είναι προεκλογική περίοδος. Έρχεται Σαμαράς. Θα κάτσεις τώρα να... Όχι, ας τα κάστανα εκεί στη φωτιά να καίγονται. Δημήτρη, γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Το σκέφτεσαι.
0: Είδες. Αυτό σημαίνει ότι αν ακούει παιδιά ο ηχολήπτης, η ηχολήπτη, ο ηχολήπτης, εντάξει, κάτι, κάτι καλό κάνεις. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι θέλω. Έχουμε Monty Python. Ρίξε, ρίξε κάτι, γιατί κάτι θέλω να πω.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle.
0: Και θέλω να διατυπώσω και ένα ερώτημα πριν πω. Μπορείς να βάλεις λίγο pause? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλε λίγο pause στο. Βάλε. Δεν έχει λίγο πολύ. Βάλε pause στο τραγούδι. Λοιπόν, περίμενε. Μου ήρθε μια ιδέα. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα. Είτε στο Viber στο 698-123-1003, είτε στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Είναι για σας η οικονομία το πρώτο θέμα, το οποίο πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει το οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα? Δηλαδή, γιατί σας λέω, συζητούσαμε το βράδυ της, του Σαββάτου και πετάχτηκε κάποια εκεί στην παρέα και λέει, σιγά μη μετρήσει η ακρίβεια στις εκλογές. Εάν δεν μετρήσει η ακρίβεια, της λέω, τι άλλο θα μετρήσει? Έτσι, από περιέργεια. Τι άλλο δηλαδή θα βάλει? Δεν λέω τώρα κάποιον που έχει λυμμένα τα προβλήματά του. Έτσι, αυτός η φορά δασταλώνει, ξέρετε τι έκανε. Μην το πω. Αλλά ένας ρε παιδί μου που τα βγάζει δύσκολα. Δεν τα βγάζει πάρα πολύ εύκολα. Τι, δεν θα ζυγίσει το οικονομικό? Τι λέτε? Είναι το θέμα της οικονομίας, όχι το θέμα της οικονομίας όπως μας έρχεται από τους οίκους που αξιολογούν, όχι, της καθημερινής μας οικονομίας. Είναι το πρώτο για εσάς. Πείτε μου λοιπόν, 6981231003, αυτό θα το κάνω ανατακτά χρονικά διαστήματα, έχει ενδιαφέρον. Είτε στο www.skyradio.gr, στο πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, εκεί μου σημειώνετε την άποψή σας και εγώ θα τη διαβάσω. Αν η οικονομία είναι από τα πρώτα ζητήματα που θα κάνει κάποιον να αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Τώρα θα μου πεις, και αυτό είναι λίγο δικό από μαχαίρι. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο που βλέπετε στον ορίζοντα? Είναι μόνο τιμωρία? Γιατί παίζει και αυτό η τιμωρητική ψήφος. Αυτό θα φωνάξουμε κάποια στιγμή τον κύριο Σεφερτζή να το συζητήσουμε με κάποιον άλλο πολιτικό αναλυτή για το ενδεχόμενο τιμωρητικής ψήφου. Λοιπόν, ξεπάτα το pause.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.
0: Λοιπόν, ήταν 5 Οκτωβρίου του 1969, όταν το BBC μεταδίδει το πρώτο επεισόδιο μιας νέας σατυρικής τότε σειράς. Είναι το υπτάμενο τσίρκο των Monty Python. Εννοείται ότι θα αφήσει ιστορία στην μικρή οθόνη. Δημιούργησαν συνολικά 45 επεισόδια, μέσα από τα οποία θα καυτηρίαζαν την νοοτροπία της βρετανικής ζωής. Fish and chips. Λόγω της ακαδημαϊκής τους μόρφωσης και τα έξι μέλη ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίων της Οξφόρδης, του Κέμπριτζ. Και το χιούμορ τους ήταν το ίδιο πνευματώδες όσο και επικριτικό, με πλήθος φιλοσοφικών και λογοτεχνικών αναφορών. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it.

0: Την καλησπέρα μου, μου λέει η Μανιάνα. Για μένα το πρώτο θέμα είναι το δημογραφικό, που είναι βεβαίως σε απόλυτη συνάρτηση με την οικονομική καθημερινότητα. Τι να πω, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Σε ευχαριστώ πολύ Μανιάνα μου για το μήνυμα. Να πω την καλησπέρα μου στο Στάθη. Μου λέει η οικονομία είναι το πρώτο, πολύ περισσότερο να το συνδυάσει με την γενικότερη ταξική και τιμωρητική πολιτική της παρούσας κυβέρνησης, μου λέει ο Στάθης. Ο Γρηγόρης. Αν κάποιος που έχει πει πολλές χαζομάρες φύγει και πάει Σαμαρά, ίσως καλό θα κάνει στον Πρωθυπουργό και κακό στον Σαμαρά. Όμως, είναι μια ανάγνωση, ουσιαστική κι αυτή. Δεν έχει άδικο ο Γρηγόρης. Απλώς το θέμα είναι, πρόσεξε, δεν είναι αν κάποιος φύγει και πάει στο Σαμαρά. Το θέμα είναι αν αυτός που θα πάει στο Σαμαρά θα του πει ο Πρωθυπουργός, να σου πω κάτι, το έχεις παρακάνει, εντάξει, μαζέψου. Αν αυτός θα παρεξηγηθεί και θα φύγει και γίνει ντόρος και έχει αυτό αλυσιδωτές αντιδράσεις. Με αυτή την έννοια, ίσως πρέπει να το σκεφτούμε. Γιατί εντάξει, είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ κρίνω ποιος είναι καβαλημένος. Ή εγώ θα κρίνω φαινόμενα λαζονίας. Είδαμε να γίνεται κάτι. Σας το ξαναλέω, δεν ξέρουμε τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά αν ο κόσμος θεωρεί ότι υπάρχει αλαζονία. Αν υπάρχει αλαζονία, τότε και ο κόσμος πρέπει να πάρει ένα μήνυμα. Έτσι δεν είναι? Να πει ότι, να σου πω κάτι, καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και τους μαζεύει. Αυτό, νομίζω. Ένας άλλος τώρα υπογράφει, τώρα δεν βλέπω το. Σίγματα αυτή είναι τάξη. Σταμάτησε, τι είναι, δεν ξέρω. Μου λέει και τα δίκιο. Η ακρίβεια είναι μάλλον το σημαντικότερο θέμα που απασχολεί τους περισσότερους και σε πρώτο επίπεδο εκφράζεται ως δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση, όπως είναι λογικό. Το αμέσως επόμενο επίπεδο είναι ποιος είναι ικανότερος, καταλληλότερος για να δώσει λύσεις ή ανακούφιση. Όλα τα θέματα εκεί καταλήγουν. Και εκεί λοιπόν εξετάζονται οι προσφερόμενες επιλογές προσώπων και πολιτικής πρακτικής. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με εκτίμηση Σίγμα Τάφ. Στο ξαναλέω. Εκτή δημοτικού, τι. Αλλά το μήνυμα ήταν ωραίο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχεις τα επιχειρήματά σου, τα οποία είναι και άκρος έτσι λογικά και τα σεβόμαστε. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, τουλάχιστον για τώρα. Ένα θέμα που θα ανοίξουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Ξέρετε, έχω μία λόξα με τους ηλικιωμένους. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να είμαι κάπου, να είμαι, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ ή να περπατάω στον δρόμο και να δω μια ηλικιωμένη γυναίκα που καταλαβαίνω τι έχει γράψει η ζωή πάνω της, ή έναν ηλικιωμένο τι έχει γράψει η ζωή πάνω τους, και να τους βλέπω ότι φαίνονται λίγο κάπως. Και σκέφτηκα, γιατί διάβαζα τα στοιχεία, τι σημαίνει για την τρίτη ηλικία το στεγαστικό. Αν, γιατί προσέξτε, δεν είναι μόνο το ότι έχω ένα σπίτι και αν μπορώ να το συντηρήσω. Και επειδή βγήκαν κάτι πολύ ωραία στοιχεία, ωραία δεν είναι, έχουν ενδιαφέρον, με αυτή την έννοια το λέω το ωραία, ωραία δεν είναι. Θα το δούμε αυτό το θέμα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Στέφανος Νικολαίδης, στους τίτλους ακριβώς 10:30, καλορίζικος. Και επιστρέφουμε και εμείς παρεούλα μέχρι τις 11, πιάνοντας και αυτό το θέμα. Ξαναλέω τους τρόπους επικοινωνίας: www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και 6-9-8-1-2-3-1003 οι τρόποι επικοινωνίας. Φύγαμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, επειδή κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Η νέα Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον διελιστηρίων στη Ρωσία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο σημείο του συμβάντος έχουν ήδη σπεύσει 3 ερημουλικά και ένα πλωτοσκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τώρα εντάξει, αυτό είναι ένα τραγούδι που κι αν δεν έχει γνωρίσει επιτυχίες. Το 1959 ήταν στην κορυφή του Billboard Hot 100 με τη φωνή του Bobby Darin. Εντάξει τώρα. Μ' αρέσει ο Frank Sinatra. Τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή? Να τσακωθούμε? Όχι, δεν τσακωνόμαστε. Θα το ακούσετε με το Frank Sinatra.

Όχι τώρα, αυτό δεν μπορώ να το κρατήσω, θέλω να το μοιραστώ. Μου είπε η Δήμητρα Σταματίου κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο αμέσως το έκανε εικόνα στο μυαλό μου. Μου λέει να κάναμε, μου λέει, ραδιόφωνο στη Νέα Υόρκη. Βέβαια, όχι αυτής της εποχής. Μιας άλλης εποχής. Λοιπόν, ένα από τα καλύτερα δώρα που μου έχουν κάνει, μου το έκανε ένας ακροατής. Ο Παναγιώτης, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι μου στείλε? Μου στείλε ένα μικρόφωνο από έναν ραδιοφωνικό σταθμό στην Ατλάντα, χρονολογίας του 1947. Το οποίο είναι νίκελ, είναι όρθιο, στρογγυλό επάνω με ένα διχτάκι, το οποίο είναι όλο νίκελ όμως. Είναι νίκελ, δεν είναι. Δεν το γδέρνεις και δεν φεύγει. Είναι νίκελ, κανονικά είναι πολύ βαρύ. Και το οποίο έχει και αυτό το καλωδιάκι που με τα τρία τα σιδεράκια μέσα. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι τεχνικός. Μπορεί και να δουλεύει, αλλά είναι σε άριστη κατάσταση. Τώρα μου ήρθε η εικόνα, γιατί είπες για ραδιόφωνο στη Νέα Υόρκη. Για φαντάσου λοιπόν να ήταν καλεσμένος κάπου εκεί στην, που μου έστειλε το μικρόφωνο σε ένα τέτοιο ραδιοφωνικό σταθμό και να μιλούσε σε ένα τέτοιο μικρόφωνο. Γιατί τέτοια ήταν τα μικρόφωνα το 47, έτσι, ο Σινάτρα.

Και για φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η φωνή, κάποτε είχε πρόβλημα με τις φωνητικές του χορδές και ότι σταμάτησε και ότι όλοι τον είχαν κάνει πέρα και δεν έβρισκε δουλειά και πήγε και παρακάλεσε. Και μετά, βέβαια, ήρθε η απόλυτη επιτυχία.

0: Ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας. Καλώς σας βρίσκουμε. Το τελευταίο ημίωρο, νομίζω, ωραία πέρασε και σήμερα. Έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον όμως, γιατί το έχω προαναγγείλει. Επειδή ως εκπομπή δίνουμε βαρύτητα και θέλουμε να δίνουμε βαρύτητα και χώρο και χρόνο στην τρίτη ηλικία, κοντά είμαστε εξάλλου. Ποιος θα νοιαστεί για μας μετά? Δηλαδή, λέει, ηλικιωμένος είναι, λέει, από τα 65 και πάνω. Όπου να είναι, έρχεται. Κάτσε, ναι, ξέρεις πώς περνάνε 10 χρόνια. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στο καλεσμένο μας, ένας εξαιρετικός καλεσμένος και έχουμε και καιρό να το πούμε, γιατί πάντα μιλάμε για στοιχεία. Επειδή αναφέρουμε σε στοιχεία. Λοιπόν, ένα μεγάλο στοίχημα είναι οι νέοι ψηφοφόροι. Είναι και ψηφοφόροι, ξέρετε, που έχουν ζήσει ως παιδιά οικογένειες που ενδεχομένως πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά την κρίση. Ως μικρότερα παιδιά. Μετά έζησαν την πανδημία. Η πανδημία μας φαίνεται τόσο μακρινή υπόθεση. Έχει αφήσει ισχυρότατο αποτύπωμα σε κόσμο κάποιας ηλικίας. Εδώ και εμείς τρομάξαμε. Είδαμε και πάθαμε, δηλαδή, να το ισορροπήσουμε. Ξέρετε, περνάω πολλές φορές έξω από σούπερ μάρκετ ή από τράπεζες ή από καταστήματα. Θυμάστε ότι είχαμε ουρά? Και γιατί το θυμήθηκα? Είδα κάπου. Πού το είδα αυτό? Που έγραφε η απόσταση 1,5 μέτρο. Το έχουν αφήσει κάτω αυτό ακόμα. Και λέω, ρε, εσείς το ζήσαμε αυτό και δεν είναι και τόσο μακριά. Θυμάστε στο σούπερ μάρκετ που ήταν η ψυχολογική μας ισορροπία, το να πάμε με τη μάσκα. Άλλοι έπλαιναν τις τσάντες. Καλά, δεν το είχα κάνει ποτέ. Όχι, δεν το κατηγορούσα, αλλά το θεωρούσα και λίγο χαζό. Λέω, αν είναι να έρθει, θα έρθει. Αλλά με πιάσε. Μου ήρθε στο μυαλό, τώρα σήμερα το είδα, την απόσταση 1,5 μέτρου. Έχουν αφήσει κάτω το αυτοκόλλητο. Ακόμα. Πού το είδα, δεν μπορώ να θυμηθώ που το είδα. Λοιπόν, και λέω για τους νέους ψηφοφόρους, γιατί υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, υπάρχουν κάποια στοιχεία, αν θέλετε, που περιγράφουν μια όχι και πολύ ευχάριστη εικόνα. Για παράδειγμα, το 25,6% της γενιάς Z, της λεγόμενης, απαντούν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσουν τον Κασιδιάρη. Αυτό από μόνο του με τρόμαξε. Είδατε τι έγινε και με τον Γονίδη. Το ότι υπήρχαν νέοι από κάτω που χειροκροτούσαν τον Γονίδη, που ειλικρινά, φασισταριό, με χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη αν είστε και φασίστες, δηλαδή, έτσι. Χίλια συγγνώμη. Φασισταριό. Το να λες στον Κασιδιάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με προτίμησες να έρθεις εδώ να διασκεδάσεις και να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου, και να χειροκροτεί από κάτω το σύμπαν και νέοι άνθρωποι. Όταν λοιπόν σου λέει το 25,6% ότι είναι αρκετά πιθανό να ψηφίσει Κασιδιάρη, σύμφωνα με μια ανάλυση που έγινε από τη Μέτρο Ανάλυση, η τελευταία. Δηλαδή, ένα στους τέσσερις, 17 με 29, και κυρίως άνδρες, λένε ότι θα ψηφίσουν Κασιδιάρη. Αφήνω το κενό έτσι λίγο να το σκεφτούμε. Τώρα ξέρω ότι κάποιοι θα πλακώσετε, γιατί μας ακούνε και ναι. Και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, αυτό. Πάμε τώρα στο θέμα που έχω προαναγγείλει. Γιατί υπάρχει, όπως πολύ εύστοχα υπόθηκε, η αόρατη πλευρά της στεγαστικής κρίσης. Ηλικιωμένοι που δεν αντέχουν το κόστος κατοικίας. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο το να πληρώνουν ενίκιο, έτσι. Είναι και το θέμα της συντήρησης. Βάλτε τα όλα κάτω. Οπότε, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων, ο ΑΕΔ, και τα λοιπά. Είναι πάντα αυτό το σεντόνι. Και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων, ο ΑΕΔ, ο ΕΚ και ο Ε, τον Κωνσταντίνο Λιβέρη, να μας παρουσιάσει ακριβώς αυτή την πτυχή. Τι σημαίνει για τους ηλικιωμένους το κόστος κατοικίας? Γιατί πιάνουμε πολλές φορές τους νέους και λέμε, δεν φεύγουν από το πατρικό μέχρι τα 30, γιατί δεν το αντέχουν. Ή έχουν μια δουλειά, αλλά η οποία δεν μπορεί να καλύψει ενίκιο και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για τους ηλικιωμένους? Το έχουμε ξεχάσει. Καλησπέρα μου, τι κάνουμε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε καλά. Κάνουμε λοιπόν έρευνες και βοηθάμε το δημόσιο διάλογο.
0: Ωραία. Για πες μου τώρα, τι προκύπτει, Κωνσταντίνε, από αυτή την έρευνα? Πρόσεξε. Δεν μας έγιναν τα στοιχεία, τα βασικά ποιοτικά δεδομένα. Τι σημαίνει ηλικιωμένος και κόστος κατοικίας? Ας το δούμε έτσι.
1: Πολύ σωστά το περιέγραψες πριν. Αυτή μας η έρευνα είναι διαφορετική. Γιατί? Γιατί έχει δύο πολύ σημαντικά ευρήματα. Το ένα σκέλος έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες και το δεύτερο σκέλος με αυτό που έθιξες πριν με τους ηλικιωμένους. Και τα δύο συνδέονται. Γιατί συνδέονται? Γιατί αυτές οι δύο κατηγορίες είναι αόρατες από το δημόσιο διάλογο. Όταν ακούμε στεγαστική κρίση, πάει το μυαλό μας στο ενίκιο, στο δάσκαλο.
0: Στους νέους, στους τριαντάριδες που λέμε ότι μένουν με τους γονείς και τα λοιπά. Έτσι. Μόνο αυτό.
1: Όμως, ναι, όταν εμείς μελετήσαμε τις μεταβλητές για αυτό το κόστος επιβάρυνσης που είναι πολύ πολύ μεγάλο, διαπιστώσαμε ότι και οι ιδιοκτήτες έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Μάλιστα, η υπερεπιβάρυνση είναι 6 στους 10 ανθρώπους που έχουν ιδιοκτησία.
0: Ναι.
1: Και χωρίς στεγαστικό δάνειο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η ιδιοκατοίκηση παραμένει γύρω στο 69% σε αυτή τη χώρα, από 82% που ήταν πριν μερικά χρόνια. Έχει μειωθεί, αλλά παραμένει σημαντικό ποσοστό μέσα σε αυτό το κόστος στέγασης.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο μεγάλο έβριμα είναι αυτό που ανέφερες, οι ηλικιωμένοι. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, συνταξιούχοι μάλιστα.
0: Ναι.
1: Αυτό το έβριμα πρέπει να προβληματίσει πολύ σοβαρά την κυβέρνηση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί κανένα σοβαρό μέτρο για να τους ενισχύσει στεγαστικά. Ενώ λοιπόν αυτός ο δείκτης της περιεπιβάρυνσης το 25 μειώθηκε περίπου 2,5%, στους ανθρώπους ηλικιωμένους άνω των 65 η πορεία ήταν ακριβώς αντίθετη. Μεγάλωσε μάλιστα από το 21 μέχρι το 25, από το 19 έφτασε το 32% το ποσοστό άνω των 65 που είναι υπερεπιβαρημένοι για να πληρώνουν παραπάνω στα κόστη στέγασης. Πολύ πολύ γρήγορα, τι είναι η υπερεπιβάρυνση?
0: Ναι,
1: όταν από τα 1.000 ευρώ καθαρά που σου μένουν, αν αφαιρέσουμε δηλαδή τα πενικτά τους φόρους, τα

0: κοκτέιλ εξόδων.
1: Καλά, τα κοινόχρηστα, άστο.
0: Τα κοινόχρηστα έχουν ανέβει.
1: Τι έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει. Στο Θεό. Ναι. Και ακόμα δεν έχουμε θέρμανση μέσα, πρόσεξε. Αυτό ναι, τώρα σκεφτόμουν ότι σου έρχεται, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Και εντάξει, εμείς δυστυχώς τώρα είμαστε μια πολυκατοικία, έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Που είναι λίγα τα διαμερίσματα. Είναι μόνο 4 διαμερίσματα. Δεν μοιράζονται τα κοινόχρηστα, παιδιά. Είναι ταβάνι. Δηλαδή, ναι, καλοκαίρι χωρίς θέρμανση, σου έρχεται, ξέρω εγώ, 90 ευρώ και κάνεις το σταυρό και λες πάλι καλά. Δηλαδή, πού να έχεις και θέρμανση. Το καλοκαίρι, που δεν έχεις τίποτα.
0: Ναι, έχεις
1: ένα παρτέρι κάτω να το έχεις ανθρώπινο, που περνάνε οι περαστικοί και κόβουν και τα λουλούδια και τους φωνάζω. Το ασανσέρ που θέλει, πώς το λένε, τη συντήρησή του. Και σου λέει, ξέρω εγώ, 90 ευρώ. Κάτσε ρε φίλε. Και ακόμα δεν έχει θέρμανση. Λέμε, τι σημαίνει αυτό και για έναν ηλικιωμένο, έτσι.
0: Ακριβώς. Πολύ περισσότερο επιβαρημένη κατηγορία. Εξάλλου το 27%, γιατί έχω μπροστά μου τα ποσοστά, τα λέω πολύ πολύ γρήγορα. Δηλώνει ότι δεν μπορεί να διατηρήσει το σπίτι του και το χειμώνα τώρα που έρχεται παρκώς ζεστό. Ένα στους τέσσερις ηλικιωμένους δηλαδή δεν μπορούν να έχουν ένα ζεστό σπίτι, όχι μόνο να πληρώσουν. Αυτή τη στιγμή θα κληθούν να πληρώσουν ή τα κοινόχρηστα ή τη θέρμανση ή να αφήσουν να πλήρωνται τη ΔΕΗ ή οτιδήποτε. Όλα μαζί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η σύνταξη για να πληρώσουν και να ζουν αξιοπρεπώς. Mm-hmm. Και φυσικά, να πούμε και το, πάμε πίσω λίγο στο πρώτο μας έβριμα, γιατί λέει όποιος έχει σπίτι έχει λύσει το στεγαστικό. Δεν το έχει λύσει το στεγαστικό έτσι όπως γίνεται. Mm-hmm. Ακόμα και αν υπάρχει ένας τίτλος ιδιοκτησίας, υπάρχουν πολίτες που έχουν μικροϊδιοκτήτες, 50, 60, 70 τετραγωνικά, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ένας ηλικιωμένος, μάλιστα, χαμηλοσυνταξιούχος με ένα παλιό σπίτι που είναι ενεργειακά φτωχό, το οποίο δεν μπορούσε να το ανακαινήσει και να το επισκευάσει.
1: Έχει και μεγάλο κόστος στην ενέργεια και 1000 πράγματα.
0: Πώς θα τα απεξέλθει. Δεν είναι ιδιωτικό το ερώτημα, είναι ουσιαστικό. Δεν μπορεί. Και αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση, γιατί πρέπει τώρα οι υποκειμένες μεταβλητές, δυστυχώς, αποτυπώνουν ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα για αυτή την εξειδικευμένη συγκεκριμένη κατηγορία. Η εθνική στρατηγική για τη στέγαση που κατατέθηκε δεν περιλαμβάνει αυτή την κατηγορία, δυστυχώς, που είναι για την επόμενη δεκαετία.
1: Γιατί ξέρεις κάτι, Κωνσταντίνε μου, γενικώς αυτό δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα, είναι και θέμα της κοινωνίας. Δεν είναι θέμα που απασχολεί η τρίτη ηλικία. Δεν ενδιαφέρει την κοινωνία. Δεν ξέρω γιατί. Αν και διάβαζα μια μελέτη ότι έχουν αρχίσει και τους υπολογίζουν πάρα πολύ ως καταναλωτές.
0: Ως ψήφους πάντως τους υπολογίζουν.
1: Ναι, άλλο αυτό. Ναι, γιατί οι περισσότεροι δεν πάνε κιόλας από μια ηλικία και πάνω. Το έχουν κόψει το άθλημα.
0: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να στοχεύσουμε και να μελετήσουν, να δώσω στην κοινωνία ένα στοχευμένο μηχανισμό στήριξης του λειτουργικού κόστους της κατοικίας για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τους ηλικιωμένους. Όχι βέβαια με οριζόντια κριτήρια, μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όπως το λες, όχι με οριζόντια κριτήρια. Θα πρέπει να το δω.
0: Μην ξεκινήσει ένα διάλογο από πού θα βρείτε λεφτόβιτα κτλ. Και να μην ξεχάσουμε και κάτι. Αυτός ο οποίος είναι τώρα 62, 63, 65 χρονών, μέχρι το 2017 κατέθεσε και εισφορές υπέρ στέγασης του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς κοινού κεφαλαίου.
1: Το και κίζονται.
0: Και ακριβώς, και αποδίδουν και για τόκους. Και
1: τι γίνονται αυτά τα λεφτά.
0: Χρησιμοποιούνται από το κράτος, όπως και όλες οι καταθέσεις των δημοσίων οργανισμών, για ρέπος, για βραχυχρόνιο δανεισμό. Για να έχει το κράτος να πληρώνει
1: τις εισφορές που δίναμε μέχρι το 2017, αυτό είπες τώρα. Αυτοί που είναι τώρα, ναι, μια ηλικία που μέχρι τότε έδιναν εισφορές.
0: Έχουν δώσει τις εισφορές σε όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουν ούτε μία παροχή, έτσι. Υπάρχουν εισφορές σε ένα λογαριασμό και δεν μπορούν να ζήσουν, να θερμαθούν, να ζεσταθούν για τα υπολοιπόμενα 20-25 χρόνια σε αυτό το δίο.
1: Ναι, γιατί αυτό το πηγά δεν
0: γιατί
1: είχε
0: πάτο. Όρος είναι, ναι, 87 είναι ο μέσος όρος, 65 είσαι, μακάρι να φτάσουν και να ανέβει και το μέσος όρος.
1: Όχι, 65
0: αλλά
1: είμαι.
0: Συνδίκες,
1: 65.
0: 87.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Εντάξει, και 55 και 60 δεν θεωρείς ηλικιωμένο.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Χρυσό είναι στο χάπι. Λοιπόν, ωραίο θέμα. Ετοιμάζετε τώρα κάτι, κάποια άλλη έρευνα?
0: Ναι, ετοιμάζουμε κάτι καλύτερο. Βγάλαμε σήμερα μια άλλη έρευνα πάλι για τις απευθείας αναθέσεις και ετοιμάζουμε και μια άλλη κριτική πάνω

0: τις προτάσεις της Κομισιόν για τη στέγαση που δόθηκε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Κάποιοι είναι δεσμευτικοί, κάποιοι μη δεσμευτικοί όροι. Θα σχολιάσουμε και θα κάνουμε
1: ωραία
0: αξιολόγηση σε λίγες μέρες.
1: Τέλεια. Οπότε περιμένουμε. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ για την
1: καλή εβδομάδα.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν για τους νέους ψηφοφόρους. Παιδιά, είναι μια δεξαμενή που είναι απροσδιόριστη. Ειδικά αυτοί που είναι 17 και θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Αλλά όταν σου λέει το 25,6%, δηλαδή ο ένας στους τέσσερις, ότι πολύ πιθανό θα ψηφίσει Κασιδιάρη, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Ούτε τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, ούτε τα μέσα ενημέρωσης, ούτε και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος. Κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Το άλλο, 56,3% των νέων 25 έως 34 ζουν ακόμη με τους γονείς. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία. Στην Κροατία είναι 62,3%. Ενώ, προσέξτε, στη Δανία το ποσοστό πόσο είναι? Εμείς έχουμε, το ξαναλέω, 56,3. Το ποσοστό στη Δανία είναι 3,9. Δηλαδή φεύγουν όλα τα παιδιά με τη μία. Άλλο ποσοστό, 14,2 των νέων 15 έως 29 ετών στην Ελλάδα είναι εκτός και εργασίας και εκπαίδευσης, σύμφωνα με ανάλυση μεγάλης τράπεζας. Το ποσοστό είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 11,1, ενώ το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή 14,2 είναι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης. Επίσης, το 78% όσων επέστρεψαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό είχαν μηνιαίο εισόδημα πάνω από 2.000 ευρώ στις χώρες όπου εργάζονταν. Με το που γύρισαν, ο μισθός τους, το 78%, πέφτει κατά 22%. Εντάξει, το αν θα γυρίσει κάποιος ή όχι είναι δική του επιλογή. Αλλά έχει και ένα κόστος. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα πιάνουμε και να τα αγγίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα και καλά κάνουμε. Πριν κλείσω, θέλω να σας πω κάτι το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση. Αφού σας υπενθυμίσω ότι από αύριο έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω της επίσκεψης του Υπουργού από τις ΗΠΑ, του κ. Ρούμπιο. Θα μας έρθει εδώ. Είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή. Νομίζω ότι πρέπει να τα σκεφτούμε λιγάκι. Λοιπόν, διάβαζα το εξής. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την NASA. Μπορεί ένα πλαστικό μπουκάλι να καταλήξει σε μπισκότο? Ερευνητές λοιπόν στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι έχουν βρει έναν τρόπο να μετατρέπουν πλαστικά απόβλητα και υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών σε συστατικά τροφίμων χρησιμοποιώντας ειδικά τροποποιημένες ζύμες. Το CNN επανέφερε το θέμα, αυτή την ασυνήθιστη ιστορία, θέτοντας το προφανές ερώτημα. Θα έτρωγε κανείς ένα μπισκότο που ξεκίνησε την ζωή του ως πλαστικό μπουκάλι? Η ιδέα ακούγεται παράξενη, έτσι, και σίγουρα είναι και παράξενη. Οι ερευνητές λοιπόν χρησιμοποιούν το πλαστικό που συναντάται κυρίως σε μπουκάλια ή και σε αναψυκτικά, το πλαστικό μαζί με υπολείμματα, λέει, καλαμποκιού και άλλης φυτικής βιομάζας υποβάλλεται σε μια διαδικασία που ονομάζεται οξυδοτική υδροθερμική διάλυση. Αφήστε το αυτό στην άκρη. Στο αποτέλεσμα θα πάμε. Τώρα μη μου πείτε τη οξυδοτική υδροθερμική διάθεση. Διάλυση, αφήστε το τώρα. Αφήστε το. Λοιπόν, σε αυτό το στάδιο λοιπόν μπαίνουν στο παιχνίδι οι γενετικά τροποποιημένες ζύμες. Οι επιστήμονες έχουν προγραμματίσει διαφορετικά στελέχη ζύμης έτσι ώστε να μετατρέπουν τα μόρια που προέρχονται από το πλαστικό και τη φυτική βιομάζα του καλαμποκιού σε πρωτεΐνες λίπη, οργανικά οξέα, βιταμίνες και αρωματικές ουσίες. Με απλά λόγια, το πλαστικό δεν παραμένει πλαστικό μέσα στο μπισκότο, τα συστατικά του διασπώνται και ο άνθρακας που περιέχουν χρησιμοποιείται από τους μικροοργανισμούς ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων ουσιών. Δηλαδή επεξεργάζονται και όλα αυτά που σας είπα πριν και βγαίνει αυτό που βγαίνει. Η ιδέα ξεκίνησε από την NASA. Γιατί όμως? Η έρευνα συνδέεται με την NASA με μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη, λέει, τεχνολογιών που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τροφή σε ανθρώπους που θα βρίσκονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τη Γη. Ή ακόμη, προσέξτε, σε μια αποστολή στον Άρη, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι πρακτικό να μεταφέρονται από τη Γη όλες οι ποσότητες τροφίμων που θα χρησιμοποιούσαν οι αστροναύτες. Το τι πλαστικό δηλαδή έχουν φάει, δεν λέγεται. Οι επιστήμονες λοιπόν εξετάζουν τρόπους που τα απόβλητα και άλλες διαθέσιμες πρώτες ύλες θα μπορούν να μετατρέπονται ξανά σε χρήσιμα προϊόντα. Θα μπορούσε, ας πούμε, να χρησιμοποιηθεί σε υποβρύχια πλοία, λέει, που πραγματοποιούν πολύμηνα ταξίδια ή περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπου η πρόσβαση σε τρόφιμα μπορεί να είναι δύσκολη. Η NASA τα σκέφτηκε όλα αυτά. Το θέμα είναι να μην ξέρεις τι τρως καλύτερα. Έτσι, άστο καλύτερα. Άστο. Λοιπόν, έχω κάτι μηνύματα. Τα τελευταία για Σόφη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για την ωραία φωτογραφία και για την καλή νύχτα. Ναι, αύριο θα τα ξαναπούμε. Μου λέει η Φάνη, τίποτα μου λέει δεν έχουμε κάνει καλά. Δυστυχώς, μεγαλώσαμε παιδιά χωρίς όνειρα και χωρίς διάθεση να παλέψουν για αυτά. Ρομαντικό, ίσως, μου λέει. Ωραίο μήνυμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Παιδιά, αυτή ήταν η Δευτέρα μας. Αύριο Τρίτη θα είμαστε πάλι εδώ. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων. Νομίζω ο Στέφανος θα το πει Νικολαίδης, ακριβώς στις 11, και μας μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το βραδάκι, 9 με 11, εδώ στο Sky 100,3. Γεια χαρά.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας αύριο και μεθαύριο. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανούς κολοσσούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Παράλληλα, η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμα πρωθυπουργός. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν. Όπως είπε, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών οι οποίοι μπορεί να φόρεσαν απλώς καινούργια ρούχα. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν καταγράφηκαν σήμερα στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. Σημειώθηκε μία εμπλοκή. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αναφορές από κατοίκους και δημοσιογράφο του γαλλικού πρακτορείου. Οι εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, όπως δήλωσε κάτοικος στο γαλλικό πρακτορείο. Νωρίτερα, οι Χούθοι της Ιεμένης εξέδωσαν προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, όπως ανέφερε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το στενό του Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Κατηγόρησε παράλληλα τους δημοκρατικούς στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι κρατούν κλειστά διελιστήρια σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026, τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη συνάντηση που είχε με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βία κατά των Παιδιών. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανώγεια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ανωγείων, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την κακοκαιρία. Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθούν διαζώσεις μαθήματα στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Ανωγείων αύριο, καθώς παραμένουν προβλήματα στη μεταφορά μαθητών. Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες και οι δημοτικές δομές του Δήμου Ανωγείων θα λειτουργήσουν κανονικά. Πρακτικές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας από πρόσωπα που δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συναντώνται και στον χώρο της διατροφής και της διαιτολογίας, αναφέρει ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Ήδη μέχρι σήμερα, η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει επεξεργαστεί 10 αναφορές και έχει ασκήσει αντίστοιχες εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ζητώντας την ποινική καταδίκη των υπεύθυνων προσώπων. Τροχαίο ατύχημα με 2 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλετιστής ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει αστυνομικούς και συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό Κασάνδρου, με αποτέλεσμα οι 2 οδηγοί να τραυματιστούν. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Σκληρό ροκ, καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 8 πρώτα λεπτά, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. 2-10-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή ιστοσελίδα και αριθμό στο Viber 6-9-8-1-2-3-1003. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, εδώ η ενημέρωση, εδώ και όλα τα υπόλοιπα.

0: Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα social media έχουν αυτή την τάση του εγωισμού και της επίδειξης. Δηλαδή, ξέρουν ότι παρανομούν, αλλά είναι τέτοια η λαχτάρα τους που θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να το κάνουν, που καταγράφουν όλες τους τις συνήθειες, τις πιο μυγιές τους σκέψεις και πράξεις καμία φορά και φυσικά την άσχημη οδική εκπαίδευση την οποία έχουν, εξού και οι σούζες στα social media και οι υψηλές ταχύτητες και τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε και μετά είναι εύκολη δράση των υπηρεσιών αν εφόσον θέλουν. Εσχάτως δείχνουν να το θέλουν, διότι στα άλλα μέτωπα αποκαλύπτονται ότι είχαμε πάρα πολλούς σαρλατάνους οι οποίοι παρήχαν υπηρεσίες δωρεάν άφθονη διαφήμιση από το διαδίκτυο, από τα social media και από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, για να τα λέμε όλα, διότι παρήλαβναν οι κύριοι, κάναν παρέλαση, συγγνώμη, οι κύριοι και μπορούσαν να λένε ό,τι θέλουν χωρίς καμία χωρίς κανένα αντίλογο, συγγνώμη, και ενδεχομένως με το αζημίωτο. Καλησπέρα σας στο γημιότυπα Sky 100,3. Στην Κρήτη οι καταστροφές στο Λασίθι είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά και οι ψαράδες απ' την άλλη με την έκρηξη της τιμής των καυσίμων είναι σε αδιέξοδο. Η επαρχία στέλνει μήνυμα.
1: Είναι 8.000 στρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον όπως μας ελαλούνε που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
2: Σε όλο το οροπέδιο Λαστείου δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
3: Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό 4.000 στρέμματα πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λαστείου αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί πολύ. Είναι ασύμφερο να πάμε στη δουλειά γιατί θα πούμε μέσα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε το κόστος το ενεργειακό στο προϊόν.
5: Το 80% το κόστος του αλευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο. Και η αύξηση αυτή τη στιγμή που είναι στο 120 με 130%, όπως καταλαβαίνετε, κανείς από εδώ πέρα μέσα να πάει στη θάλασσα να δουλέψει πρέπει να πάει να βγάλει λίρες.
0: Και από ό,τι φαίνεται στην περιφέρεια, στην επαρχία δηλαδή, δουλεύουν τα περισσότερα κόμματα που θέλουν να κάνουν ζημιά στην Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα για το παρόν και για το μέλλον.
6: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%, με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
0: Για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Εξαρτάται από όλους εσάς. 11 και 11 συντονισμένοι στον Sky 100,3, 210-48-00-174, skyradio.gr ιστοσελίδα και στο Viber 698-123-1003. Πολύ ψηλή απήχηση είχε η πλατφόρμα Sport FM TV στις πρώτες μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου των αγώνων καλαθοσφαίρισης, όπως λένε στα ελληνικά, του μπάσκετ, και έπεται συνέχεια, διότι οι εκπλήξεις θα δέχονται η μία μετά την άλλη, η μία την άλλη. Οπότε εδώ, στον Όμιλο Sky, θα μπορείτε να βλέπετε όλα, συντονιστείτε, διότι δεν θα χάσετε και σε αυτό το διάστημα, κατά την πρώτη εφαρμογή των υπηρεσιών της πλατφόρμας, είναι δωρεάν η θέαση. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε εν συντομία την επικαιρότητα για να πάμε μετά σε ένα πάρα πολύ σκληρό επάγγελμα της καθημερινότητας, ανθρώπους που δίνουν λύσεις και σώζουν ζωές σε πρώτο χρόνο. Εν συντομία λοιπόν στα μέσα ενημέρωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, αποχαιρετά την εταιρεία μετά από 2 χρόνια παρουσιαστό στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τακτικός υπάλληλος της ΕΡΤ, ξεκίνησε από τον οικονομικό τομέα, έγινε Γενικός Διευθυντής Προγράμματος στην αρχή της επταετίας Νέας Δημοκρατίας, μετά από διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ και επιλογή από τον Υπουργό, νίκησε στα σημεία την Κατερίνα Κασχανιώτη, η οποία είχε δημιουργήσει την ΝΟΒΑ στα πρώτα χρόνια της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, και επελέγει ως Διευθύνων Σύμβουλος, αλλά μετά από 2 χρόνια ολοκληρώνεται η θητεία του και μετακινείται στη Wide Media Group ή στο Action 24 και στις υπόλοιπες εκεί επιχειρήσεις. 3 οι ενδιαφερόμενοι τρεις υποψηφιότητες για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕΡΤ. Θα τα συζητήσουν οι κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Ο Νίκος Νικολακόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου του Ομίλου Κυριακού στην Ελλάδα. Ο Όμιλος Κυριακού είναι ο διεθνής επιχειρηματικός όμιλος της οικογένειας Κυριακού. Διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Και ολοκληρώνουμε αυτή τη σύντομη με σας για τα μίντια, διότι ο Sky υποδέχει, καλωσορίζει την Κατερίνα Γαλανού στη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Sky 100,3. Η Κατερίνα Γαλανού είναι δημοσιογράφος πολιτικού ρεπορτάζ με πολυετή εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης της χώρας, έντυπα ραδιόφωνο, τηλεόραση και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, σε θέση ευθύνης, διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης Sky 100,3 ο Σπύρος Μάλης, διευθύντρια προγράμματος η Τζέννη Πουπουλίδου. Sky 100,3, στιγμιότυπα, τα σχόλια θα τα μεταφέρουμε στην συνέχεια, ήδη έχετε στείλει τα πρώτα. Και κυρίες και κύριοι, όταν συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα ή δυστυχήματα στη χώρα, οι πρώτοι άνθρωποι που έρχονται να συνδράμουν είναι οι διασώστες, οι οποίοι σπέβδουν με κάθε δυνατό τρόπο να προσφέρουν υπηρεσίες και να διατηρήσουν τους ανθρώπους στη ζωή. Θέλουμε να δούμε περισσότερα για αυτό το πολύ δύσκολο και σκληρό επάγγελμα του διασώστριας. Ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος είναι πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και έχει την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κ. Μαθιόπουλε.
7: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Πόσο σκληρή είναι αυτή η δική σας εργασία?
7: Θα έλεγα ότι όντως είναι από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα, γιατί ξέρετε, όταν προσπαθείς να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή και όταν σου αναφέρουν από το συντονιστικό κέντρο ότι υπάρχει ένα σοβαρό τροχαίο, μια ανακοπή, ένα επίγον περιστατικό, από εκεί πέρα θα πρέπει να δώσεις όλους τις δυνάμεις, καταρχάς να φτάσεις πολύ γρήγορα με μια αρκετά επικίνδυνη οδήγηση, να φτάσεις στο σημείο, να διασφαλίσεις το χώρο, γιατί ξέρετε, εκεί δεν πάμε, σταματάμε και κατεβαίνουμε, είναι ένα τροχαίο, ας πούμε, θα πρέπει να και εμείς να διασφαλίσουμε το χώρο έτσι ώστε να μην υπάρξουν άλλα ατυχήματα, να δούμε, τοποθετείται το ασθενοφόρο κάπου πιο μακριά λίγο από τον τραυματία, έτσι ώστε μην έρθουν άλλα αυτοκίνητα πάνω και πέσουν και έχουμε άλλα ατυχήματα όπως έχουν συμβεί. Και από εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε αυτές τις πρώτες βοήθειες που έχουν εκπαιδευτεί διασώστες να κάνουν, αυτό που έχουν σπουδάσει, ή αυτό είναι τροχαίο, είναι ένα σοβαρό περιστατικό, και να μεταφέρουμε ασφάλεια και όσο μπορούν το δυνατόν πιο γρήγορα έναν συνάνθρωπό μας, αν κινδυνεύει η ζωή του, στο πιο κοντινότερο υγειονομικό σχηματισμό.
0: Ποιος είναι ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε ένα περιστατικό, σε ένα έκτακτο συμβάν, κύριε Μαθιόπουλε?
7: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να στέλνουμε, όταν είναι σοβαρό το περιστατικό, όσο το δυνατόν το πιο σύντομο και γρήγορο ασθενοφόρο που υπάρχει στην περιοχή. Δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε να είναι πάντα όμως γρήγορα, γιατί ξέρετε, επιχειρούν περίπου, θα σας αναφέρω εδώ στην Αττική, περίπου 65 ασθενοφόρα, πρωί, απόγευμα και τα μισά τη νύχτα, σε ένα πληθυσμό 5 εκατομμυρίων.
0: 65 ασθενοφόρα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής για 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Μάλιστα.
7: Ναι,
0: μάλιστα. Και προφανώς θα θέλουν και συντήρηση τα
7: οχήματα. Βέβαια, ναι, υπάρχουν πολλά προβλήματα, συντηρήσεις και αυτά. Βέβαια, έχει ανανεωθεί ο στόλος τα τελευταία χρόνια.
0: Ευτυχώς.
7: Και έχει έρθει προσωπικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει έρθει. Απλά όμως θέλει περαιτέρω ενίσχυση.
0: Και, είναι και η οδηγή των μοτοσυκλετών, σωστά.
7: Ναι, είναι μεγάλη βοήθεια, δηλαδή, ως προς τους συναδέλφους των ασθενοφόρων, γιατί ξέρετε, φτάνουν πρώτοι οι διασώστες, οι μοτοσυκλετιστές, όπου βοηθάνε στο σημείο μέχρι να έρθουν, να δουν τι, αν είναι σοβαρό ή όχι το περιστατικό, έτσι ώστε να κρίνουν και αυτοί αν έρθει πιο σύντομα το ασθενοφόρο ή δεν χρειάζεται, γιατί πολλές φορές θεωρείται ένα περιστατικό στο πήγον και πηγαίνουν οι ίδιοι και τελικά κρίνουν ότι δεν είναι πήγον περιστατικό. Θα πρέπει να διοχετεύσουμε τα στενοφόρο σε άλλο πιο σοβαρό περιστατικό.
0: Άρα, κύριε Μαθιόπουλε, είναι οι πρώτοι που κάνουν την εκτίμηση.
7: Ναι, ναι, οι πρώτοι.
0: Περιστατικό, οι άνθρωποι
7: οι πρώτοι κυρίως, ναι. Που κάνουμε το τελευταίο διάστημα, βγάζουμε περίπου 14 μοτοσυκλέτες. Τα τελευταία χρόνια είναι, γιατί βγάζαμε παλιότερα πολύ, ή τα προηγούμενα χρόνια πολύ πιο λίγες. Είναι αυτοί που όντως που φτάνουν στο σημείο και έτσι έχουμε κι εμείς μια εικόνα και στο συντονιστικό κέντρο τι περιστατικό είναι, αν είναι σοβαρό. Γιατί πολλές φορές αναφέρεται ως σοβαρό τροχαίο και τελικά δεν είναι. Ή αντίστοιχα, μας αναφέρουν ότι είναι ένα απλό τροχαίο περιστατικό και είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ποιες γνώσεις πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος σε αυτόν τον τομέα, κύριε Μαθιόπουλε?
7: Κοιτάξτε, οι διασώστες έχουν τελειώσει τις σχολές ΕΕΚ του ΕΚΑΒ ή κάποιες δημόσιες σχολές ιδιωτικές για 2 έτη. Έχουν κάνει συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Εμείς εφαρμόζουμε τα νέα πρωτόκολλα, τα διεθνή πρωτόκολλα, πάντα με συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Είναι πολύ δύσκολη και η δουλειά και η εργασία του διασώστες γίνει και λειτουργήμα, εγώ θα το πω, πέρα από την εργασία. Γιατί ξέρετε, αν δεν την αγαπάς τη δουλειά αυτή, σίγουρα δεν μπορεί να την κάνεις.
0: Είναι προφανές.
7: Ναι, και η εκπαίδευση είναι πολύ, πάρα πολύ καλή. Θα έλεγα, γιατί φανταστείτε ότι μέχρι και διασώστες πολλές φορές και στο ΕΚΑΒ εμείς έχουμε την επίγουσα ιατρική που έρχονται γιατροί για ένα χρόνο και τους εκπαιδεύουν στην προνοσοκομιακή φροντίδα και διασώστες.
0: Μάλιστα. Άρα, δηλαδή,
7: πάνε στην επίγουσα.
0: Τι σημαίνει επίγουσα ιατρική, το καταλάβουν οι ακροατές μας και οι μαθητές.
7: Επίγουσα ιατρική είναι οι γιατροί που πρέπει να μάθουν πριν τα επίγοντα ένα περιστατικό πώς μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Άρα αυτές τις γνώσεις τις έχουν οι διασώστες. Ή αυτό είναι τροχαίο, ή είναι ανακοπή, ή είναι ένα καρδιολογικό, ή είναι ένα κεφαλικό. Και τι δεν είναι το θέμα, δεν είναι να πας. Γιατί ακούμε πολλοί πήγαν οδηγοί. Ακούμε πολλές φορές πήγαν τραυματιοφορείς. Δεν υπάρχουν τραυματιοφορείς και οδηγοί. Είναι διασώσεις πληρώματα ασθενοφόρου που και οι δύο, οι διασώσεις αυτοί, ή αν είναι και οι τρεις, η μονάδα, ή με τη μηχανή που είναι και γιατρός, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα στο ασθενοφόρο, το πλήρωμα του ασθενοφόρου αποτελείται από 2 διασώστες και έναν ή μία γιατρό.
7: Ένα γιατρό είναι εκείνη τη μονάδα.
0: Αν είναι εκείνη τη μονάδα.
7: Ναι. Είναι απλό ασθενοφόρο.
0: Ναι, ναι. Ας πούμε στην Βόρεια Βορειοανατολική Αττική έχω δει ότι τα πληρώματα στελεχώνονται από 3 ανθρώπους. Δηλαδή
7: έχουμε περίπου 8 με 9 μονάδες στην Αττική, διασκορπισμένες σε όλη την Αττική, έτσι ώστε να καλύπτουν κάποιες σοβαρά περιστατικά. Βέβαια, σίγουρα δεν φτάνουν οι μονάδες αυτές. Αλλά και τις γνώσεις βέβαια που έχουν οι διασώστες μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό περιστατικό και έχει συμβεί πολλές φορές. Όπως έχουμε πει και με το συμβάν τώρα με τον Γιώργο Μαζονάκη που έφτασε στα 3 λεπτά. Αλλά όπως είπαμε, θα πρέπει να και οι προηγούμενοι που κάνουν τις αντίστοιχες ενέργειες, δηλαδή καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, θα πρέπει να κάνουν σωστά.
0: Σωστά.
7: Έτσι ώστε όταν έρθει το εξειδικευμένο πλήρωμα διασώστες, να μπορούν να βγουν και πέρα να αναλάβουν αυτοί και να διακομίσουν όντως ένα περιστατικό το οποίο θα φτάσει τον πρώτο υγειονομικό σχηματισμό και μπορεί να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή που το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές.
0: Και από εκεί, από αυτό το σημείο κρατήθηκα, γιατί διάβασα ότι φτάσατε σε ελάχιστο χρόνο, δηλαδή διασώσετε 3 λεπτά, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε από ό,τι
7: ξέρετε, γίνεται και με τους διασώσεις πολλές φορές. Μπορεί να καθυστερήσει ένα ασθενοφόρο και να θεωρηθεί ενώ στην αρχή ένα απλό περιστατικό, έναν επίγον και να χάσει και τη ζωή του κάποιος στην άνθρωπό μας. Από εκεί πέρα ξεκινά άλλος γολοθάς και για τους διασώσεις και για τους εργαζόμενους που είναι στο συντονιστικό κέντρο. Γιατί φανταστείτε, αν έχουμε να διαχειριστούμε 50 περιστατικά και έχουμε 2 ασθενοφόρα και κάποια περιστατικά είναι επίγοντα από αυτά τα 50, γιατί ξέρετε δεν είναι όλα επίγοντα. Από εκεί πέρα, εκεί, όπως είπε ένας πρόεδρος δικαστηρίου που αποφάσισε μια υπόθεση, είσαι σε μικρή ΣΕΗ. Άρα θα πρέπει να σε ποιο άτομο θα στείλει το ασθενοφόρο. Πρώτο, γιατί αν όμως επιδεινωθεί η κατάσταση ενός άλλου συμπολίτη μας και δεν πάει ασθενοφόρο, από εκεί πέρα μπλέκονται όλοι οι συνάδελφοι. Και αναγκαζόμαστε εμείς ως σωματείο εργαζόμενοι να πληρώνουμε αρκετά λεφτά σε νομικές υπηρεσίες, συμβουλές και σε δικηγόρους, έτσι όμως ώστε να τους υπερασπίζονται στα δικαστήρια.
0: Και ποιες είναι οι μέσες αποδοχές ενός εργαζόμενου στο τομέα αυτό, κύριε Μαθιόπουλε?
7: Οι μέσες αποδοχές ενός διασώστη είναι περίπου 900 ευρώ.
0: 900 ευρώ τρέχει σε αυτό το χρόνο.
7: Και συν κάποια νυχτερινά και αργίες που όταν δουλεύει.
0: Και δεν γινόταν αυτό το πάρτι.
7: Δεν έχει ωράριο 8ωρο, γιατί ξέρετε όταν πάρουμε ένα περιστατικό, όταν τελειώνει η ώρα, δηλαδή τελειώνει στις 11 ώρα το βράδυ, φανταστείτε ότι θα διεκπαιρεώσει, θα τελειώσει περιστατικό, θα το παραδώσει στα τέπη νοσοκομείο και θα αφήσει πάντα το ασθενοφόρο όπως το πήρες, όπως το παρέλαβες.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση και χωρίς πρωτογενικό, απλώς στις ΗΠΑ, ας πούμε, μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν ειδικές σειρές μυθοπλασίες για διασώστες όπου πρωταγωνιστούν.
7: Ναι,
0: το Fox, για παράδειγμα. Και εδώ βλέπουμε ότι ο ρόλος δεν περνάει απαρατήρητο σχεδόν. Είναι κάποιοι άνθρωποι.
7: Αυτό μόνο οι πολίτες όταν πηγαίνουμε στο σπίτι καταλαβαίνουν το ρόλο του διαθώστη. Ακριβώς. Γενικότερα γιατί βλέπουν τον αγώνα, τον καθημερινό αγώνα και εκείνη τη στιγμή που υπάρχει, βλέπουν τον άνθρωπό τους να κινδυνεύει η ζωή τους και τον αγώνα που δίνουν οι διασώστες στο σημείο. Γιατί οι διασώστες, όπως είπα, δεν είναι τραυματιφόροι, τον παίρνουμε και φεύγουν όπως λένε κάποιοι. Θα πρέπει να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και, αυτό που έχουν σπουδάσει στο σημείο, έτσι ώστε αν μπορέσουν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή, να τον σώσουν εκεί που είναι και μετά να, με ασφάλεια να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαθιόπουλε, στα απόψε μαζί μας. Και δώσω...
7: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλές... Κουράγιο. Κουράγιο για αυτή τη συγκλονιστική προσπάθεια. Την καθημερινότητα. Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Μέσος μισθός 900 ευρώ συνυχτερινά. Σε 3 λεπτά η ανταπόκριση στο περιστατικό του Γιώργου Μαζονάκη δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Δίπλα όμως εκεί στην Καρνεάδου τα χρήματα έρεαν μαζί με όλα τα υπόλοιπα, μαζί με όλους τους χαρακτηριζόμενους πλέον εκ των υστέρων στους σαρλατάνους. Οι άλλοι που είναι επιστήμονες της πράξης της επίγουσας ιατρικής τρέχουν μέρα νύχτα στην Αθήνα, 65 με 65 συνολικά ασθενοφόρα, για αυτά τα 900 ευρώ. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ασθενοφόρων, αλλά καθημερινά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί έξω. Τηλεφωνούμε και φτάνουν, ενώ οι άλλοι είναι στην πολυτέλεια και ανάμεσα σε υπνοτιστές και λοιπές και λοιπούς μεγαλόσχημους. Καλησπέρα στη στιγμή, ότι βασικά 100,3 τι γίνεται στη Γαλλία, εκρηκτικό το κλίμα λόγω της μαθητικής οργής. Πάμε να δούμε με τους ανθρώπους που μένουν σε αυτή την ωραία χώρα. Ο κ. Κωνσταντίνος Δελιγιάννης είναι δημοσιογράφος, παραγωγός και μονίμος κάτοικος στο Παρίσι. Καλησπέρα κύριε Δελιγιάννη.
8: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, καλησπέρα σε όλους τους ακροδέες.
0: Πόσα...
8: Πάλι χαρούμενος που τα μιλάμε, που λέμε
0: ναι.
8: Νέα μας. Λοιπόν,
0: μετά από καιρό, πόσα σχολεία είναι κλειστά αυτόν τον καιρό στη Γαλλία, κύριε Δελγιάννη?
8: Νομίζω τα 2/3 των σχολείων είναι κλειστά ή μη λειτουργούν. Μιλάμε για γυμνάσια και λύκεια, εντάξει, περισσότερα γυμνάσια, λιγότερα λύκεια. Υπάρχει περίπτωση τώρα να κατέβει και άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, διότι και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά εκρηκτική και έτσι επωφελούμενη της γενικότερης κατάστασης, της πολύ εκρηκτικής και πολύ κρίσιμης αυτές τις μέρες πραγματικά, με τις μαθητικές διαδηλώσεις και ξεσπάσματα θυμού και με επεισόδια που τα βλέπετε καθημερινά, δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει αυτή η εβδομάδα και από πλευράς κυβερνητικής στη Γαλλία, αλλά και από πλευράς αντιπολίτευσης και βουλευτών και γερουσίας. Με το, θα λέγαμε, θα έχετε μάθει ίσως ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζει η κυβέρνηση ένα διάταγμα για να μπορέσει να σταματήσει κάπως, να βάλει ένα φραγμό σε όλα αυτά τα επεισόδια που δημιούργησαν τρομερές ζημιές στα σχολικά κτίρια αλλά και εκτός σχολικών κτιρίων, σε διάφορες έτσι εγκαταστάσεις που είναι γύρω από τα κτίρια τα σχολικά, ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Προς το παρόν ο μόνος αριθμός ο οποίος έχει λίγο πολύ με 10% εξακριβωθεί είναι πάνω από τα 38 εκατομμύρια ευρώ σε 4 περιοχές της Γαλλίας. Το Παρίσι είναι μία, αλλά είναι και η Νότια Γαλλία που έχει χτυπηθεί, αλλά είναι και πλούσιες περιοχές και λιγότερο πλούσιες περιοχές, όπου φυσικά τίθεται το πρόβλημα της αποζημίωσης. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει στα σκαριά ένα νόμο που θα το λέγαμε στα ελληνικά ό,τι σπάσεις το πληρώσεις, όπου θα απευθυνθεί στους γονείς των παιδιών, των ανηλίκων εννοώ, έτσι, μέχρι 17 χρονών, που έχουν συμμετάσχει σε ομαδικές διαδηλώσεις, οι οποίες κάπως τελειώνανε με φωτιές, με μολότοφ ή οτιδήποτε άλλο, σπάσιμο πορτών, θυρών, θυροτηλεφώνων, ό,τι να είναι, και φρανίων. Και φυσικά θα κληθούν και οι γονείς τώρα με αυτόν τον νέο νόμο, κατά κάποιο τρόπο, αφού αποδειχθεί ότι τα παιδιά τους, όποιαν τα παιδιά τους συμμετείχαν σε τέτοιες διαδηλώσεις ομαδικές, μέχρι το ύψος των 10.000 ευρώ, να αποζημιώσουν το κράτος για αυτές τις φθορές.
0: Ζημιά και 10.000 ευρώ δηλαδή.
8: Συγγνώμη.
0: Ζημιά και 10.000 ευρώ.
8: Φυσικά, αν είναι και 10.000, φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν το σημείο να πληρώσουν να φτάσουν τα 30, 40, 50 εκατομμύρια. Αυτό είναι σήμερα, πριν από μια ώρα, έχω τους αριθμούς μέχρι τώρα. Αυτοί οι αριθμοί θα ανέβουν όλο και περισσότερο, διότι δεν έχουμε από όλες τις περιφέρειες. Μιλάμε για περιφέρειες, διότι οι περιφέρειες είναι στην ευθύνη τους τα σχολικά κτίρια. Εντάξει. Οπότε οι περιφέρειες θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και αν οι περιφέρειες δεν μπορούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη, θα κληθούν και οι ασφάλειες των περιφερειών. Και το θεσμό να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Και είναι πρόβλημα, διότι μάθαμε ότι δεν είναι όλοι και όλες ασφαλισμένες. Ναι, είναι αλήθεια, στη Γαλλία του 21ου αιώνα σήμερα μάθαμε ότι πράγματι δεν είναι, ενώ θα το περιμέναμε, όλοι οι θεσμοί ασφαλισμένοι. Φαίνεται, ακούγεται ελληνικό, αλλά είναι γαλλικό, εντάξει.
0: Ναι,
8: εντυπωσιακό. Και φυσικά για πρώτη φορά οι γονείς θα κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα των παιδιών μέχρι το ύψος των 10.000 ευρώ. Λοιπόν, πρέπει να αποδειχτεί αυτό φυσικά, αλλά εννοείται ότι για πρώτη φορά στα χρονικά θα κληθούν οι γονείς συγκεκριμένα να ξεπληρώσουν ζημιές των παιδιών τους. Είναι μια σημαντική στροφή στην νομοθεσία, στην ποινική νομοθεσία και στην εκπαιδευτική, στα εκπαιδευτικά δρόμενα. Εννοείται.
0: Ναι, σε μια και, ενώ η πολιτική, δεν χαρακτηρίζεται από πολιτική σταθερότητα το περιβάλλον στη Γαλλία.
8: Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στάθεια, δεν την περιμένουμε. Ξέρετε ότι έχει φτάσει στο ύψος το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, πολύ ψηλότερο και από της Ελλάδας. Φυσικά είναι Γαλλία, έχει τις δυνάμεις να αντισταθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσοι θέλουν να επενδύσουν έχει δημιουργήσει ένα κρίμα αρκετά αρνητικό, θα έλεγα, προς το εξωτερικό για επενδυτές, αλλά και προς το εσωτερικό, διότι υπάρχει μια περίοδος, ναι, θα το λέγαμε, κυβερνητικής πολιτιακής αστάθειας αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, που θα κορυφωθεί με τις προεδρικές εκλογές την άνοιξη του 27. Ίδιες περίπου ημερομηνίες, αν δεν κάνω λάθος, και με τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Και το πρόβλημα είναι.
0: Μείνετε
8: ότι
0: για λίγο στη γραμμή σας, κύριε Τελιγιάννη, γιατί πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Στέφανο Νικολαίδη και επανερχόμαστε.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον διηλιστηρίων στη Ρωσία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο σημείο του συμβάντος έχουν ήδη σπεύσει 3 ρημουλικά και ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δίτης. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικοκυστήριο βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Παρασκάει 100,3. Επιστρέφουμε στο Παρίσι για να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Δελιγιάννη. Είναι δημοσιογράφος, παραγωγός και μόνιμος κάτοικος της πρωτεύουσας Γαλλίας. Κύριε Δελιγιάννη, λοιπόν, λέγατε για τις εκλογές που έρχονται το 2027 στη Γαλλία.
1: Και οι οποίες εκλογές φυσικά οριοθετούν, θα λέγαμε έτσι, και καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο αυτές οι εκδηλώσεις, οι βίες, ας το πούμε, των κολεγίων και των, όπως λέμε, και των λυκείων, των γυμνασίων και των λυκείων, αυτή τη στιγμή δυναμητίζουν κάπως την ησυχία της Γαλλίας και του Παρισιού περισσότερο, διότι είμαστε όλοι σε αναμένα κάβου, να κοχλάζει πάρα πολύ όλη η ατμόσφαιρα. Αύριο θα συζητηθεί, αύριο ετοιμάζεται μια μεγάλη απεργία διαδήλωση των μαθητών, έχει κληθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία, θα είναι μια ημέρα τεστ. Αύριο συζητιέται και ο νόμος για το ό,τι σπάσεις το πληρώνεις, και φυσικά θα τεθεί και το πρόβλημα που έχει να κάνει με την πρώτη αιτία του ξεσπάσματος αυτού της μαθητικής εξέγερσης, που έχει να κάνει με την, θα λέγαμε, με την έλλειψη πόρων και χρημάτων από το γαλλικό κράτος για να ανορθωθεί η γαλλική εκπαίδευση. Πρέπει να σας
0: είναι
1: πω
0: τα χρήματα που δίνεται από τον προϋπολογισμό.
1: 60 δισεκατομμύρια.
0: Δεν είναι ένα υψηλό ποσό.
1: Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Τηρουμένων των αναλογιών και με την Ελλάδα και με άλλες χώρες, προχωρημένες, πολύ ευρωπαϊκές. Αλλά όπως βλέπετε, επειδή έχει και μια μεγάλη υπογεννητικότητα, όπως ξέρετε, η Γαλλία πρέπει να μιζάρει περισσότερο από ποτέ, να ποντάρει στην εκπαίδευση. Και κατά ορισμένες περιοχές, λίγο πολύ σε όλες, υπάρχει μια έλλειψη καθηγητικού προσωπικού, το οποίο δεν θέλει με αυτές τις συνθήκες να πάει να εργαστεί. Να υπενθυμίσω ή να πω στους ακροατές σας ότι ένας καθηγητής που πρωτοδιορίζεται παίρνει 2.000 με 2.200 ευρώ. Θα μου πείτε πολλά είναι, πολλά είναι, αλλά ξέρετε, είναι οι συνθήκες δύσκολες, δεν είναι οι συνθήκες πριν 20 χρόνια, 30, που έρε το χρυσάφι, όλα πήγαιναν καλά. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Έχει αυξηθεί το κόστος κατά πολύ.
1: Φυσικά έχει. Δηλαδή, μιλάμε για την επαρχία, εντάξει, μπορεί κάποιος, αλλά τώρα στο Παρίσι και με 2.200 δεν μπορεί να ζήσει κάποιος μέσα στο Παρίσι.
0: Είναι τα 1.100, είναι τα 700 ευρώ της Ελλάδας, 800.
1: Ναι, για να σας πω, καταλάβετε.
0: Η αναλογία, δηλαδή, πώς είναι το ενίκιο.
1: Λοιπόν, η αναλογία στην επαρχία, αν στην Ελλάδα πληρώνει 3 εκατοστάρικα, 5 εκατοστάρικα, στη γαλλική επαρχία περίπου τα ίδια, 6 με 7 εκατοστάρικα περίπου. Στο Παρίσι μέσα αποκλείεται, είναι 3 φορές περισσότερο.
0: Πολλαπλασιάζεται με
1: 3. 3 φορές παραπάνω.
0: 1.200, λοιπόν, καλημέρα σας, ένας 2 για 2 δωμάτια, ας πούμε, ένα.
1: Βέβαια, ένα μικρό στούντιο. Το στούντιο
0: ένα, μικρό
1: δηλαδή,
0: στούντιο είναι
1: ένα μικρό στούντιο.
0: 1.200 ευρώ.
1: 18 τετραγωνικά, 18 τετραγωνικά, 20 τετραγωνικά, άντε 25 τετραγωνικά, ποτέ δεν θα βρει. Είναι 1.200 με το που λες, τοκ 1.200. Πρέπει να δώσεις 3 φορές το νίκη, ένα αυτό, και να έχεις και έναν εγγυητή. Ή δυνατόν τον πατέρα σου, τη μάνα σου, να είναι και δημόσιος υπάλληλος, ώστε να μπορούν να το κατασχέσουν αν δεν πληρώνει. Λοιπόν, για το Παρίσι είναι πολύ δύσκολο. Στην επαρχία είναι πιο ήρεμα, πιο cool, είναι πιο φτηνά, εννοείται. Όχι πως το Παρίσι είναι πως να βρεις φτηνές συνοικίες, αλλά λέω τους μέσους όρους, τους γενικούς όρους, εντάξει. Λοιπόν, και όλοι δεν είναι χρηματιστές να μένουν στο Παρίσι, οι καθηγητές όλοι αυτοί, οπότε φεύγουν προς τα προάστια ή φεύγουν προς αρκετά μακρινές κατευθύνσεις. Έχουμε ανθρώπους που έρχονται από τη Βόρεια Γαλλία, από τη Νότια Γαλλία, που είναι σε απόσταση 40, 60, 80 χιλιόμετρα, πρέπει να κάνουν 160 χιλιόμετρα την ημέρα για να έρθουν.
0: Καθημερινά, χρησιμοποιώντας τρένο δηλαδή.
1: Βέβαια, είναι ένα πρόβλημα. Καθημερινά το τρένο, εντάξει, λειτουργούν τα τρένα, αλλά δεν λειτουργούν πάντα όπως θέλουμε. Οπότε είναι μια αλυσίδα φαινομένων, πραγμάτων, κοινωνικών αναταράξεων, οι οποίες επηρεάζει η μία την άλλη. Οι μαθητές ξεσηκωθήκανε διότι πράγματι διαπιστώσαν ότι δεν δίνουν την προσοχή που έπρεπε ως κράτος. Έστω, εσείς λέτε πολύ τα 60 δισεκατομμύρια. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο τα 60 δισεκατομμύρια. Είναι να οραματιστείς και κάτι το οποίο θα διαρκέσει, θα πάει σε βάθος χρόνου 10-15 χρόνια. Και με βάση την υπογεννητικότητα να μπορέσουν οι νέοι καθηγητές, οι νέοι άνθρωποι που θα μπουν εργαζόμενοι, που θα πληρώσουν τις συντάξεις μας, εντάξει, τις συντάξεις μας, όσο είναι λιγότεροι και όσο έχουν περισσότερα προβλήματα, τόσο λιγότεροι θα πάνε να δουλέψουν σε αυτή τη δουλειά. Άρα θα έχουν λιγότερο χρόνο και χρήμα για τις συντάξεις των γεροντότερων. Οπότε υπάρχει, τώρα θα κληθούμε και όλοι, το λέω αυτό και εγώ συνταξιούχος, διότι θα κληθούμε και εμείς να βάλουμε το χέρι στη τσέπη παραπάνω για να μπορέσουμε με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το τι πληρώνει ο καθένας, να πληρώσουμε και αυτή την κρίση. Δηλαδή, κάπου η κρίση αυτή των παιδιών, των μαθητών, των πιο... χτυπάει όλη την κοινωνία. Δεν υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας που να μην έχει έμεσα χτυπηθεί οικονομικά ή κοινωνικά από αυτή την ιστορία. Και ιδιαίτερα οι γονείς. Οι γονείς θα παίρνουν μεγάλη ευθύνη φέτος, διότι ορισμένοι σου λέει δεν μπορώ εγώ να αφήσω το παιδί μου πάνω να τα σπάσει, ακόμα και αν δεν ήθελε να τα σπάσει μια βιτρίνα ή οτιδήποτε άλλο, και να πληρώνω και 10.000 ευρώ. Δεν τα έχω. Οπότε θα τεθεί ένα άλλο πρόβλημα. Και αν δεν μπορέσουν να τα φέρουν πέρα, φυσικά θα του κυνηγάει το δημόσιο φόρου ζωή, ότι ξεπληρώσουν τα χρέη του. Είναι ένα πρόβλημα ηθικό, οικονομικό, πολιτιακό. Ναι, φαύλος κύκλος, και δεν ξέρουμε πώς θα βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Ούτε διάταγμα, ούτε το καλύτερο διάταγμα, το καλύτερο νόμο θα μπορέσει αυτό να το ρυθμίσει σε μια μέρα. Θα περάσει καιρός. Δεν είναι Μάης το 68, αλλά αυτό που γίνεται τώρα είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο, ρεαλιστικό. Τα παιδιά, οι μαθητές ζητάνε, αντίθετα με το Μάη το 68 που δεν θέλαμε καθηγητές, θέλουν περισσότερους καθηγητές, καλύτερους καθηγητές, να δεσμεύονται, να μην φεύγουν, να μην υπάρχει έλλειψη προσωπικού, διότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού στους αντικαταστάτες. Δεν πηγαίνουν, δεν έρχονται. Είναι ορισμένες περιοχές οι οποίες είναι δύσκολες, δεν θα κλειστούμε. Είναι πολύ δύσκολες. Είναι παιδιά προσφύγων. Ναι, από το Μάγκρεπ, από παλιές αποικίες της Γαλλίας, οι οποίες στην τρίτη γενιά, τέταρτη γενιά, όπως πάντα αρκετά στιγματισμένοι από τη γαλλική κοινωνία και από τη γαλλική ιστορία, φυσικά κάνουν τα πάντα για να αντισταθούν με όποιο τρόπο μπορούν. Είτε ακραίο, είτε μέτριο, είτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο έφερε τον κόσμο κάτω να διαδηλώνει, και να διαδηλώνει εκτός από κόμματα, έξω από κόμματα, έξω από συνδικάτα. Είναι κάτι τρομερό αυτό και αρκετά θα έλεγα ελπιδοφόρο, αλλά είναι και λίγο θα λέγαμε απελπιστικό και απελπισμένο. Είναι απελπισμένοι τα νέα παιδιά που κατεβαίνουν, φανταστείτε 14, 15, 16 χρονών κάτω να ζητήσουν πράγματα απλά. Καλύτερη μάθηση, περισσότερες ώρες, περισσότερο το ένα, περισσότερο το άλλο. Δεν πάει άλλο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Περιγράφω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό σας βράδυ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να σας φώτισα λιγάκι.
0: Βεβαίως, από πολλές πλευρές. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Δελυγιάννης, δημοσιογράφος, παραγωγός και μόνιμος κάτοικος Παρισίου. Θα πάμε στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Η κυρία Λίλια Κουτσούκου είναι επαγγελματίας φωτογράφος, κάτοικος της πόλης. Για το άλλο μεγάλο ζήτημα που ξέσπασε, ο Πέδρο Σάντσης προκήρυξε προώρες εκλογές στη χώρα. Την ίδια ώρα όμως το στεγαστικό κίνημα, το κίνημα για ανθρώπινες κατοικίες, για τους ανθρώπους που να μπορούν να μένουν σε αυτές χωρίς κάποιος να τους διώχνει, είναι στο απογειό του. Καλησπέρα, κυρία Κουτσούκου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Η στεγαστική λοιπόν κρίση προκαλεί εκλογές στην Ισπανία.
2: Ναι, μετά από την απόρριψη του όχι νόμου, ενός ψηφίσματος, διατάγματος μάλλον, που εξαιτίας των προηγούμενων απορρίψεων του νομοσχέδιου για τη συμβατικότητα της κατοικίας για τους Ισπανούς, αρχίσανε τις διαδηλώσεις. Περισσότερο κατά και εννοείται ότι τα συνθήματα είναι και κατά της κυβέρνησης, αλλά είναι περισσότερο κατά των αυτόνομων κυβερνήσεων, όπου δεν έχουν μετά από το 2023 δεν έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν το νόμο που έχει ψηφιστεί σε κρατικό επίπεδο, με τη δυσκολία ότι υπάρχουν ορισμένες αυτονομίες όπως η Μαδρίτη και η Βαλένθια επίσης, έχουν μεγάλο πρόβλημα με το θέμα της κατοικίας, υψηλά ενίκια, μάλιστα έχουν χαθεί τα τελευταία 20 χρόνια πολλά, πολλά δημόσια κτίρια που έχουν πουληθεί σε ξένα κεφάλαια, ενώ δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, και γενικώς ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στην αρχή στη Μαδρίτη, αλλά σε 50
0: είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που διαμαρτύρονται, και αν τα βάλει κανείς δίπλα, ναι, δίπλα, είναι οι νέοι στην Γαλλία, στο Παρίσι και στα περίχωρα που θέλουν καλύτερη εκπαίδευση και μεγαλύτερες ηλικίες στην Ισπανία που θέλουν στέγη. Δηλαδή πάμε ξανά στα βασικά.
2: Είναι και οι νέοι. Ό,τι ναι. έχει γίνει στη Μαδρίτη είναι και μάλιστα δεν ξέρω η κατασκήνωση αυτή, δεν ξέρω πώς το λένε, που έχει γίνει στο κεντρικό σημείο της Μαδρίτης. Οι περισσότεροι είναι νέοι. Υπάρχουν υποστηρικτές και ηλικιωμένοι, εννοείται, και όλα ξεκινήσανε από τη γνωστή ηλικιωμένη κυρία από τη Μαδρίτη που τη βγάλανε από το σπίτι της. Αλλά το θέμα είναι γενικό, αλλά ευτυχώς με μεγάλη μας έκπληξη η νέα γενιά, αυτή που λέγανε όλοι ότι είναι έφραστη γενιά, έχει πάρει στην πλάτη της τις διαμαρτυρίες και έχουν πει ότι δεν θα σταματήσουν μέχρι να βρεθεί μια λύση. Και ο Σάντσες το περιμέναν ότι θα κηρύξει εκλογές, και γιατί δεν μπορεί να βγάλει κανένα νόμο πια.
0: Δεν μπορεί να περάσει κανένα νόμο, δεν έχει ούτως άλλως κυβέρνηση μειοψηφίας. Δεν μπορεί να κυβερνήσει. Οπότε είναι σαν διέξοδο και το έρχεται η διαμαρτυρία από τα αριστερά.
2: Όχι. Η διαμαρτυρία δεν ήρθε από τα αριστερά. Η διαμαρτυρία ήρθε από τους Καταλανούς.
0: Ναι. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη, συνεχίστε παρακαλώ.
2: Τα αριστερά κόμματα, θέλω να πω, ψηφίσανε το διάταγμα. Και ο μόνος που ένα κόμμα, οι Junts, που είναι αυτονομιστές από την Καταλωνία, εδώ και ένα χρόνο έχουν αποφασίσει να μην κάνουν κανένα.

0: Γιατί ήταν, το θεωρούν έξυπνη κίνηση, αν μπορεί να θεωρηθεί έξυπνη μια κίνηση όπως αυτή, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί πραγματικά ο κόσμος και κυρίως οι νέοι είναι πάρα πολύ θυμωμένοι, πάρα πολύ θυμωμένοι, κυρίως με αυτό το κόμμα, το καταλανικό κόμμα που δεν έκανε καν αποχή για να βγει το δημοψήφι, αυτό το
1: διάταγμα για την αγία της αξιώσεις. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky και θα σας ξανασυναντήσουμε την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Καλώς σας βράδυ.
0: Καλή επιτυχία και καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Από τη Βαλένθια, κυρία Λίλια Κουτσούκου, είναι επαγγελματίας φωτογράφος, η δεύτερη στάση λοιπόν στην Ισπανία, η πρώτη στο Παρίσι. Και αναρωτιέται ο Λευτέρης αν θα πάμε ταξίδι. Να μας βοηθήσετε να χαμογελάσουμε και να ονειρευτούμε. Ωραία να χαμογελάς και να ονειρεύεσαι. Ωραία είναι τα ταξίδια και όλα τα συναφή. Πλην όμως υπάρχει και η σκληρότητα της πραγματικότητας και της επικαιρότητας. Ναι, είναι η απάντηση, θα το προσπαθήσουμε αυτό. Δεν είναι στο δικό μας χέρι. Αλλά την ίδια ώρα θα συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ να σας πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη και από Ήπειρο σε Ήπειρο. Γιατί τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στη Λατινική Αμερική, στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, που είναι αφιερωμένο στην Βραζιλία. Και υπάρχει το ερώτημα αν πρόκειται εκεί να σημειώσει άλλη μία νίκη η σκληρή δεξιά ο Κώστας Αργυρός από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
2: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, μεγαλύτερος γιος του καταδικασθέντος για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ, πηγαίνει με προβάδισμα 2 μονάδων απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Στον πρώτο γύρο, ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε ποσοστό 47% έναντι 45% του αντιπάλου του και όλα δείχνουν ότι η μάχη θα είναι εξαιρετικά σκληρή. Η επιστροφή της ακραίας δεξιάς είναι το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες πλέον, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή, τη Χιλή, το Περού ή την Κολομβία. Σε κάθε περίπτωση, η ζυγαριά στη Βραζιλία γέρνει όλο και πιο δεξιά, με τον Φλάβιο να καταγράφει ποσοστά μεγαλύτερα από εκείνα του πατέρα του το 2022, που είχε συγκεντρώσει 43%. Ενδεικτικό για την υποχώρηση της αριστεράς το γεγονός ότι φυσιογνωμίες όπως η πρώην κυβερνήτης του Ρίο Μπενεντίτα Ντασίλβα και η πρώην υπουργός περιβάλλοντος Μαρίνα Σίλβα δεν κατάφεραν να εκλέγουν. Στο στρατόπεδο της δεξιάς πανηγύρισαν το βράδυ της Κυριακής με συνθήματα για τέλος εποχής του Εργατικού Κόμματος. Ο Λούλα παραδέχτηκε ότι το αποτέλεσμα είναι κακό, αφού όπως είπε, στη ζωή δεν έρχονται όλα όπως τα περιμένεις. Ομολόγησε ότι περίμενε ότι θα προηγείται αυτός, κάτι που τελικά δεν συνέβη, αλλά κήρυξε πανστρατιά για τη μάχη του δεύτερου γύρου. Όπως υποστήριξε, εκεί θα φανεί η πραγματική εικόνα της Βραζιλίας. Συνολικά ψήφισαν 127 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι, περίπου όσοι και πριν από 4 χρόνια, με το ποσοστό αποχής να φτάνει το 21%, που θεωρείται υψηλό για τα δεδομένα της χώρας και αποδίδεται στην απογοήτευση των πολιτών από την πολιτική συνολικά, κυρίως εξαιτίας φαινομένων ευρείας διαφθοράς, για τα οποία έχουν κατά καιρούς κατηγορηθεί εκπρόσωποι όλων των πλευρών. Στα θετικά, το γεγονός ότι παρά τους σχετικούς φόβους και το κλίμα έντονης πόλωσης, οι εκλογές κύλησαν ήρεμα, χωρίς βία επεισόδια και συγκρούσεις. Το προβάδισμα του Μπολσονάρου χαιρέτησαν οι Τραμπ, Νετανιάχου και όλοι οι ομοειδεάτες του από την υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Είναι περιττό να υπογραμμίσει κανείς την παγκόσμια γεωπολιτική σημασία των εκλογών στη Βραζιλία. Θεωρείται βέβαιο, εκτός των άλλων, ότι η νίκη του Μπολσονάρου θα έφερνε ενίσχυση των δεσμών με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μια επικράτηση του Λούλα θα κρατήσει τη χώρα πιο κοντά στην Κίνα, με την οποία άλλωστε συνδέεται και μέσα από την πρωτοβουλία των χωρών της ομάδας BRICS. Ο Μπολσονάρου έχει ανοιχτά αμφισβητήσει τη σημασία της σχετικής ομάδας, απειλώντας μάλιστα ακόμα και με αποχώρηση.
1: Ο Κώστας Αργυρός από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, 11:39 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-00-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, θα ταξιδέψουμε την επόμενη ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταξίδια με τα μάτια σας, κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ με ορθά ανοιχτά τα αυτιά για να πάρετε μια γεύση από αυτήν την

0: υπέροχη μεγάλη χώρα, όπου ο πρόεδρός της είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιστροφή στην Ελλάδα για να πάμε σε έναν άλλον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και μίλησε πριν από λίγο στην κρατική τηλεόραση και τοποθετήθηκε για τα κυρίαρχα πολιτικά θέματα ως εξής.
1: Η διεύρυνση δεν είναι μόνο στελεχειακή. Είναι και στελεχειακή, αλλά πάνω απ' όλα είναι κοινωνική. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους αντιπάλους της κυβέρνησης, όχι μόνο την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά πάνω απ' όλα ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να διευρυνθεί και στην κεντροαριστερά και στο κέντρο. Και αυτό βέβαια δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, διότι η μάχη του κέντρου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα κρίνει τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών. Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που... εμάς την αντιπολίτευση. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
0: Η μάχη για την πρωτιά, αλλά και για δεύτερη θέση, όπως καταλαβαίνουμε, το Πρωθυπουργού είναι σταθερότητα σε ταραγμένα νερά.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Έχει και γενέθλια η Νέα Δημοκρατία, με όλες τις εκδοχές, με όλες τις παραλλαγές. Ένα θέμα επιστροφής στον Πυρσό. Αν θυμάστε, ο Πυρσός ήταν η σφορά του κόμματος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, όταν προσχώρησε μετά την πρόσκληση η Καραμαλή και τότε τη Νέα Δημοκρατία, και είχαν το Νι, το Δέλτα και ανάμεσα τον Πυρσό. Αναμένω. Για όσοι τιμούνται αυτές τις ωραίες λεπτομέρειες. Το σχόλιο τώρα του Παναγιώτη Λάμψη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Sky με την Έλενα Φιτσέλη.
3: Κοίταξε, οι απουσίες είναι περίπου αναμενόμενες. Ο κ. Σαμάρας έχει διδείξει τον δρόμο του, ο κ. Καραμαλής κρατάει αποστάσεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Κοίταξε, οφείλουμε να πούμε κάτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα σε αυτά τα 52 χρόνια ζει τη μεγαλύτερη περίοδο ομαλότητας και πολιτικής, ας το πούμε έτσι, ηρεμίας. Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα, να έχουν γίνει πολλά πράγματα και μια χρεοκοπία, αλλά είναι τα 52 χρόνια ομαλού πολιτικού βίου που ζει η χώρα τα τελευταία 150-200 χρόνια. Άρα το σημειώνουμε. Δεν είναι μόνο ο έργος της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα στην οποία συνέβαλε ο ιδρυτής της, πρώτα με την απελευθέρωση όλων των δυνάμεων να συμμετέχουν κανονικά στις εκλογές το 1974, με την ένταξη της χώρας το 81 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όσα ακολούθησαν.
4: Στο είναι, τώρα.
3: Είναι, αυτό δεν είναι λίγο, είναι τεράστιο επίτευγμα να το θυμόμαστε. Όπως είναι και μεγάλο επίτευγμα η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, που ήταν έργο του Κώστα Σιμίτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια έχουν τη σημασία της. Το από εδώ και πέρα είναι μια άλλη συζήτηση, μένει να το δούμε. Πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να επιτύχει κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κανένας άλλος αρχηγός άλλου κόμματος στην Ελλάδα.
4: Το οποίο
3: προσπαθεί
4: είναι
3: το ρεκόρ. Τρίτη συνεχόμενη θητεία. Δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Ο Ανδρέας Πανδρέου κέρδισε τρίτη θητεία, αλλά πότε? Μεσολάβησε μια ήττα. Κέρδισε τις εκλογές μετά από μια ήττα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι αυτό το στοίχημα μένει να το δούμε αν θα το κερδίσει. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
4: Έχει τους στρατηγούς της.
3: Κοίταξε, ίσως είναι η περίοδος με τους λιγότερους δελφίνους, θα έλεγα εγώ, ιστορικά, παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτής της παράταξης. Όμως.
4: Που δεν υπάρχουν ή που υπάρχουν και κρύβονται.
3: Που είναι προσεκτικοί, θα έλεγα. για να είμαι ακριβής. Προφανώς πάντοτε υπάρχουν φιλοδοξίες ανάμεσα στελέχη. Αλίμονο αν δεν υπάρχουν σε μια παράταξη στελέχη που φιλοδοξούν κάποια στιγμή να γίνουν αρχηγοί. Είναι θεμητό, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Πρόσεξε όμως. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει καταφέρει και έχει κάνει αυτή την αμφίπλευρη, δεν θα το έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει τη δίζει στο κέντρο, που έχει φέρει κόσμο από εκεί που δεν το περίμενε κανείς ενδεχομένως, έχει διεμβολήσει προς το κέντρο και αριστερά του και έχει φτιάξει ένα κόμμα που αντέχει στον χρόνο, ήδη 8 χρόνια κυβερνάει και με καλές προοπτικές ελπίζει να κερδίσει μια τρίτη θητεία, δεν είναι λίγο επίτευγμα.
4: Αλλά είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας.
3: Στην παρούσα φάση. Θα το δούμε. Μένει να αποδειχθεί. Δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει στις εκλογές. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα. Είναι πολλά τα υποψήφια κόμματα.
4: Και τι ζημιά θα κάνουν αυτά που έρχονται.
3: Τι θα κάνει το κάθε κόμμα, πόση ζημιά θα κάνει δεξιά, πώς θα κάνει δεξιότερα. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε το εκλογικό χάρτη την κατάλληλη στιγμή. Και κυρίως έχουμε ένα χειμώνα απρόβλεπτο που μπορεί να φτάσει η χώρα ή η διεθνής κατάσταση στα μη
4: περαιτέρω. Σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Είναι τεράστια απόσταση το 7μηνο που μένει μέχρι τις εκλογές. Μένει να δούμε. Το σίγουρο είναι πάντως, αν κανείς κοιτάξει πίσω τα 52 χρόνια, είναι τεράστια επιτυχία της χώρας που κατάφερε να έχει ένα ομαλό πολιτικό βίο για 52 χρόνια. Maybe I'd love
0: you. Το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Sky με την Έλληνα Φλιτζάνη Μίντη, συντονισμένη στο Sky 100,3. Μετά έχουμε ταξίδι, κυρίες και κύριοι, δημοσιογραφικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει εκεί και συμβαίνει και σε εμάς. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, θα είναι μαζί μας μετά τα μεσάνυχτα. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων με τον Στέφανο Νικολαίδη.

0: στιγμή ότι Sky 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα και μέσω Viber 698-123-1003 οι τρεις τρόποι επικοινωνίας για όσα θέλετε να μεταφέρουμε στον αέρα. Σε δευτερόλεπτα το δελτίο ειδήσουν τα μεσάνυχτα με τον Στέφανο Νικολαίδη και μετά ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Good afternoon, cousin. Και ο other cousin. Τα καζανάκια.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει 5 Οκτώβριος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζουν η Χαριτίνη και η Τίνα και η Χαρά γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής η σημερινή. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
2: Είμαι ο Πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, καλύτερα από κάθε άλλο. Διότι βρέθηκα Πρωθυπουργός της χώρας στην πιο δύσκολη στιγμή σε σύγχρονη ιστορία της.
0: Εσύ, αυτός έχει πάει στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς, στον ευλογημένο τόπο και έχει πει τόσα ψέματα, δηλαδή θα πάει να εξομολογηθεί κιόλας. Μαθαίνω ότι έχει πάει και σε ένα γέροντα εκεί, σε μαθητή του Αγίου Παϊσίου, κάτι τέτοιο, υποτακτικό. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαβλική κονσόλα ο κβαντικός, ολιστικός, γέρον ηχολήπτης, έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρυθμίζει τον ήχο, κάνει ραδιοσκηνοθεσία, κάνει μασάζ, φτιάχνει καφέδες, ρίχνει και κάνα σφουγγάρισμα για να μην λουφάρει. Δεν βλέπω κάτι που να είναι σε στερεό, τίποτα δεν υπάρχει, θα καταφύγουμε σε σκληρές καταστάσεις εδώ μέσα. Η αντιμετώπιση θα είναι μακούντα μπρος στην αγραφία, φέρτε του κάτι να φάει. Στο μικρόφωνο ο ληστικός έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην κόκκινη πόλη, την Αγία των Πατρών πόλη, καλημέρα. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές, στο μικρό Στάλιγκραντ. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
3: Εμεί σπήξαμε στα λεφτά.
0: Καλημέρα στην Αύπακτο που ετοιμάζεται για την αυμαχία. Καλημέρα για την αναπαράσταση. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Ετωλώα Καρνανία, στα χωριά. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνιε. Καλημέρα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη που βρίσκεται σε αναβρασμό γιατί βλέπει το όνειρο της επαναλειτουργίας του οδοντοτού να μένει όνειρο. Τι σας είχαν υποσχεθεί, μην το ξεχνάτε, και ποιοι σας το είχαν υποσχεθεί, και αυτό μην το ξεχνάτε. 16 Οκτωβρίου λέει, θα πάω να βγάλω εισιτήρια εγώ. Εγώ θα, επειδή πιστεύω ότι λέει και η Χριστίνα και οι άλλοι, άλλα τα παιδιά, θα πάω τώρα να βγάλω εισιτήρια. Θα πάρω και σένα να πάμε μαζί 16 Οκτωβρίου με τον οδοντοτό, ρε παιδί μου, να ανέβουμε στα Καλάβρητα, να δούμε τους φίλους μας. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι.
4: Έχω τη φανέλα με το 8, παίζω δεξί χαφ, οπότε...
5: Τώρα θα έχετε και,
4: τώρα
5: μία.
4: Έχω και μία.
5: Τώρα,
4: α,
5: έχετε
4: τώρα και... έχω και μία. Α,
5: και ωραία. Μία. Άλλη, πολύ ωραία.
4: Πολύ ωραία. Τώρα,
5: ωραία.
4: Αυτή, α, ό,τι και να γίνει, ξέρουμε ότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει παρόν και έχει και μέλλον.
0: Ναι, αίτητη χτες, εντάξει, δεν μπορώ να πω, αίτητη με τη Γερμανία, θα μπορούσε να έχει κερδίσει βέβαια, αλλά αίτητη με τη Γερμανία. Τώρα το αν θα έβαζε ο Γιωβάνοβιτς ο Μητσοτάκη δεξίχα, μην τρελαθούμε. Τι βλέπουν τα μάτια μας, εκλογές έρχονται. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 261-0205-205, 18300, σε αυτά ακούει το πενταψήφιο φυσικά, αλλά ακούει και βλέπεις και στην εφαρμογή που είναι σε τάμπλετ και σε κινητά. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως μας. Καλημέρα ιδιαίτερη στους οδηγούς ταξί του 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια.
6: 4 μίλια από τη θάλασσα.
7: Εσύ στον μεριδίο σας. Η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
8: Έλα τώρα που
7: δεν είναι η προπαγάνδα. Όχι, δεν είναι η προπαγάνδα, εγώ δεν είμαι με κανένα ακόμα.
9: Εντάξει, θα ακούσουμε κανένα.
10: Ποια σύνορα, ποια σύνορα. Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
0: Του την πέσανε οι ψαράδες. Έτσι. Του την πέσανε οι ψαράδες. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, καλημέρα στους υπόλοιπους οδηγούς, εμάς όλους. Το νου μας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνη οι αναβάτες. Και αν είναι η ώρα να περάσετε το όχημά σας κταίο, εγώ θα σας πω να μην ταλαιπωρηθείτε σε βουνά και ποτάμια για να βρείτε το κταίο να κάνετε τον έλεγχο της οδικής ασφάλειας. Θα πάτε εύκολα, γρήγορα, πολύ γρήγορα, στο κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου, που είναι στην πιο στρατηγική τοποθεσία, είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη Βόρεια Πάτρα και βρίσκεται στη Σταυροπούλου 63-65, παράλληλη από την πλευρά της θάλασσας, για να σας κατευθύνω, παράλληλη με την Νέα Εθνική Οδό, με την Ολυμπία Οδό. Στο Ρίον, λοιπόν, είναι περίπου στο ύψος του Τόφαλος. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη βόρεια πλευρά της πόλης. Πάτε γρήγορα, εύκολα, μια γκαζιά από το Κουρτέσι, μια γκαζιά από τα Μποζαΐτικα. Υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα ψηφιακά καινούργια του 2024, για να έχετε απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. Σταυροπούλου 63-65 στην Πάτρα, πλησίον του Τόφαλο στο Ρίον. Είναι το ραντεβού σας με το κεντρικό κταίο της Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου, στο 2610 70 60 70, αλλά και στο site kentrikokteo.gr.
11: Η δήλωση του Εθνικού Πινόκιο Σπυρίδωνος Γεωργιάδου. Προσπαθώ να μιλήσω χθες, λέει, στην προεκλογική μου ομιλία, αλλά δεν μπορώ, λέει, γιατί δεν σταματώ να τρώω κεμπάπ στο τάδε μαγαζί. Κάνει διαφήμιση στο μαγαζί με το TikTok. Έτρωγε κεμπάπ. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Ξέρετε τι λένε οι νεολαίοι, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Είστε Klein Mind.
0: Είστε Klein Mind. Ευβίας 250. Θα πάτε στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, που η βενζίνη πηγαίνει γύρω στα 2,20, 2,20 και κάτι. Αλλά εκεί, εκτός από την καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα, θα βρείτε καύσιμο υψηλής ποιότητας και ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας, γιατί είναι σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες οι αντλίες. Δεν υπάρχουν μέσα περίεργα λογισμικά για να κλέβουν την τσέπη μας. Γι' αυτό, επειδή οι επαγγελματίες προστατεύουν τη δική τους, προστατεύουν και το όχημά τους, εκμεταλλευόμαστε και εμείς την κατάσταση. Μπαίνουμε όλοι μέσα στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, που είναι στην Ευβίας 250, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου.
12: Είναι σαν τον σύζυγο ή τη σύζυγο που τον βλαστημάς,
0: ναι,
12: και τελικά λες τώρα πού να τρέχω.
0: Αλλά είναι κουβαλητής, ας πούμε.
12: Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης,
0: ναι,
12: ως τραγούδι προεκλογικό θα έβαζα αυτό της Μανινέλλας που λέει «Καμιά φορά θα λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι».
0: Άμα ήσουν ο Τσίπρας, ποιο τραγούδι θα έβαζες?
12: Αν ήμουν Τσίπρας θα είχα αποχωρήσει την πολιτική και από την Ελλάδα.
0: Ο Χωμενίδης παρουσίασε το Μητσοτάκη με το σύζυγο που τον έχει βαρεθεί η γυναίκα του, αλλά δεν πού να τρέχουμε να βρούμε άλλο, κατάλαβες. Λες να το η Μαρέβα, του ψιθύρισε τίποτα η Μαρέβα. Πες το έτσι. Διστίντο στο Ρίο 20 χρόνια, το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι, εκεί η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνουμε, κυρίες και κύριοι, στον Διστίντο στο Ρίο τις αγαπημένες μας γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Τώρα βέβαια, αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι σας, μπορεί τον Διστίντο να έρθει να σας κάνει παρέα κάθε βράδυ, κάθε Κυριακή μεσημέρι. Οι αγαπημένες σας γεύσεις έρχονται στην πόρτα σας με ένα τηλέφωνο. Διστίντο λοιπόν στο Ρίο, 2610 995 111, και με το e-food.
13: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλά, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει.
0: Αγάπη μόνο.
14: Ναι. Σε αρέσει η Κωνσταντοπούλου?
15: Ναι, μ' αρέσει.
14: Θα μπορούσε να είστε μαζί.
15: Φτιάχνει το πώ έτσι.
14: Δηλαδή, αν ήσουν ελεύθερο και ήταν ελεύθερη και εκείνη, θα μπορούσε να είσαι μαζί.
15: Ναι, άνετα, έκανα φλερτ, ναι.
14: Τι θα της έλεγες?
8: Θα πήγαινα κι εγώ έτσι.
9: Τι θα της έλεγε? Είναι δύο μέτρα. Θα πήγαινα από κάθε χαρά. Ζωή! Ζωή!
0: Ποιος είναι αυτός που του αρέσει η Κωνσταντοπούλου και θα τη φλερτάρει κιόλας? Ποιος είναι? Παίχτης. Μάλιστα. Παίχτης. Το καταλάβαμε. Λοιπόν, η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα καταστημάτης δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαέτικα και στο Ρίο.
15: Και πολύ σας πείραξε που πήγε επίσκεψη στο Άγιον Όρος.
16: Ναι, υποκρισία. Ο δεξιός ψάλτης. Ποιο κοροϊδεύει? Αφού είναι άθρησκος. Δεν είναι άθεος. Άθεος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το άθρησκος, ξέρετε. Έχει δηλώσει άθρησκος και έχει πει μάλιστα και στη συνέντευξή του με τον Κοτάκη τότε ότι δεν μπαίνω στην εκκλησία να ανάψω κεριά. Αυτά είναι υποκριτικά, δεν μου αρέσουν αφού δεν πιστεύω. Τώρα τι δουλειά έχει στη Σαντορίνη?
14: Άρα εσείς
16: στο Λιοβασίλεμα της Σαντορίνης.
14: Πώς την ερμηνεύετε την επίσκεψη?
16: Το Λιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Έτσι την ερμηνεύω. Αυτό τώρα είναι κατάνοιξη.
15: Εσείς πώς το ερμηνεύετε?
16: Το λέγατε το πρωί εσείς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγο θα το δω να κάνει διαμαρτυρία για την προδοσία της Μακεδονίας, να βγαίνει στην πορεία διαμαρτυρίας, να πηγαίνει για τη Βόρειο Ήπειρο. Μπορεί να πάει και για τα φανς που έκανε ο ίδιος, τους πληστηριασμούς.
0: Του ρίχνουνε αβέρτα μόλις τον είδανε στο Άγιο Όρος να φωτογραφίζεται εκεί στο Λιοβασίλεμα, στη Μονή. Του ρίχνουνε αβέρτα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τα δικά μας τώρα, γιατί έχουμε νέα φάση εργασιών. Κυρίες και κύριοι, θα είστε υπομονετικοί με την πόλη μας. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές γίνονται τα νεύρα σας τσατάλια. Θα είστε υπομονετικοί. Νέα φάση λοιπόν εργασιών για το φυσικό αέριο ξεκινάει από σήμερα. Ενώ συνεχίζονται βεβαίως και αυτά που είναι ήδη σε εξέλιξη σε πολλά σημεία της πόλης. Από τις 5 λοιπόν από σήμερα έως τις 17 Οκτωβρίου οι εργασίες επεκτείνονται στην Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου, στο τμήμα από Σολομού έως την Πεζόνος. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Είναι στο τηλέφωνο το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιοταξί 18300 να δούμε τι μας δίνουν σήμερα, ξεκίνημα της εβδομάδας, δευτεριάτικα, οι οδηγοί του 18300. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
17: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από το Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κλειστοί δρόμοι με σημαντικούς περιορισμούς. Κορίνθου από Ζαΐμι έως Νόρμαν. Καραϊσκάκι από Πατρέως έως Ερμού. Η Πατρέως από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου. Στη Γεροκοστοπούλου συνεχίζονται τα έργα. Ρήγα Φεραίου Πατρέως υπάρχουν ενεργά μέτωπα εργασιών. Ιεροθέου από Σολομού έως Μεζόνος είναι κλειστό το κομμάτι αυτό. Και Γεωργίου Ολυμπίου συνεχίζονται οι εργασίες από Ηλίας έως Σολομού. Μάλιστα. Υπάρχει και η λαϊκή εκεί στην περιοχή Σκαγιοπουλίου, οπότε επηρεάζεται.
0: Γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
17: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Τώρα, οι οδικές αρτηρίες, οι κεντρικές, περπατάνε καθόλου?
17: Κοιτάξτε,
0: Κανακάρι,
17: να δείτε.
0: Κορίνθου, Αγίου Ανδρέου, Όθωνος Αμαλίας.
17: Η Κορίνθου έχει αρκετές δυσκολίες. Υπάρχουν και τα διπλοπαρκαρισμένα που είναι καθημερινά, όπως και η Κανακάρι. Η Αγίου Ανδρέου έχει αυξημένη κίνηση αφού υπάρχουν έργα στο κέντρο της πόλης και αποφεύγονται, καταλάβατε, οι Καραϊσκάκοι, επιβαρύνεται η Αγίου Ανδρέου και η Όθωνος Αμαλίας επίσης, πρωινές και μεσημεριανές ώρες πάλι και εκεί έχει αυξημένη κίνηση. Θέλει γενικότερα υπομονή.
0: Ναι, θέλει υπομονή. Τώρα πού θα τη βρούμε την υπομονή? Πόσο ακόμα?
17: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή βάρδια ευχόμαστε. Καλημέρα σας.
17: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Στο παρήγορο είναι ότι επέστρεψε ο προαστιακός σήμερα μέχρι τα Καμίνια. Φτιάχτηκαν οι γραμμές. Κατά τα άλλα, στα Καλάβρητα υπάρχει αναβρασμός. Τα έχουν πάρει στο κρανίο εκεί πάνω. Τους είχαν υποσχεθεί οι πάντες, η Αλεξοπούλου, η Άσονας, οι πάντες, ότι μέχρι τις 16 του μήνα Οκτωβρίου θα ξαναξεκινήσουν τα δρομολόγια και ξαφνικά μαθαίνουμε την Παρασκευή ότι η σύμβαση μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την ασφάλεια, οι μελέτες για την ασφάλεια των δρομολογίων δεν εγκρίθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο και τα πράγματα κοκάλωσαν και πάνε πολύ πίσω. Είναι αυτή η περιοχή που λέω πολλές φορές, τι έχουν, νύχτα τα βάζω, μέρα τα βγάζω, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Είχαμε διάφορα πράγματα για όλα αυτά. Το πρωί έπεσε πολύ ξύλο στην πλατεία Γεωργίου μεταξύ νεαρών. Φλακώθηκαν οι νεαροί. Είχαν βγει προφανώς από κέντρα διασκέδεσης, από κλαμπ. Κάτι έγινε εκεί πέρα μεταξύ τους. Έπεσε πολύ ξύλο. Όταν έφτασε η αστυνομία είχαν διαλυθεί. Εντάξει, ψάχνει να βρει. Τι να βρει τώρα. Λοιπόν, στη διακοπή της και μισή θα πάμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε τα θέματά μας και σήμερα και επιστρέφω.
18: Πάντως στην Ελλάδα έχουμε τρομερή αντιπολίτευση. Απ' τη μία έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, να πούμε, αυτή δεν είναι αρχηγός κόμματος, αδερφέ. Αυτή είναι σαν αυτός που τη θα σέβουν τσαρκούδι στο τσέρκο, να πούμε. Τη βλέπεις και σκιάζεσαι. Το παίζει και Σωτήρας, ότι δίθεν αυτή είναι καλός άνθρωπος και μάχεται για τη δικαιοσύνη, ρε, σαν πέρα από εκεί και εσύ. Μετά έχουμε το Λαλάκι, τον Κασελάκι, να πούμε, όλο το καλοκαίρι. Άραζε επί νικού κτήλάρης, έκανε μπανάρι ζωάρα, να πούμε. Τώρα μάσαν τα κρύα, σε λέει, πάμε να γυρίσουμε τις κατάχες να δω τι κάνουν. Έβαλε και γραβάτα και του παίζει σοβαρό πολιτικό πρόσωπο. Μετά, να πούμε, έχουμε τον Ανδρολάκι, ο οποίος τι είναι αυτός, αδερφέ. Τον έχει δει κανένα στη φάτσα να τον δει πως είναι. 10 χρόνια αρχηγός κόμματος, δεν τον έχουμε δει μια φορά ακρίβητη. Μια ατάκα τόσα χρόνια δεν έχει πει. Ξαφανισμένος. Μάλλον φοβάται με το ματιά σου, δεν εξηγείται αλλιώς. Μετά έχουμε την Κερατινοπόλο να πούμε, η οποία είναι το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, αλλά στα ψέματα κάνει ότι δίδει και καλά του γκράζ. Και μετά έχουμε και τον Αλέξη Τσέπρα να πούμε, ο οποίος ξαναγύρισε μετανιωμένος, σαν τον πρώην, ο οποίος, να πούμε, στην αρχή είχα φάει κάποιες ώρες, να πούμε, νόμιζα ότι ήταν ο άντρας της ζωής μου και μετά ξαφανίστηκε, να πούμε, μη κερά τον, είμαι έλεγε ψέματα, τον έστειλα από εκεί που ήρθε, να πούμε, και τώρα ξαναγυρνάει μετανιωμένος με την ανθοδές. Δεν τη θέλουμε, αγόρι μου, τη συγγνώμη, να πούμε. Τώρα μας τα πάνε κι άλλοι κι εσύ, να πούμε, δεν σε χρειάζεται.
19: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
20: Sky 89,4. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
22: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
23: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
22: Κούζα.
23: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
22: Και κάραβολο.
23: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
24: Έξοδος 33.
23: Και στο relos.gr.
25: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
26: Κατάστημα! Κατάστημα!
27: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Sky 89,4.
19: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, στα καλάβρετα τα έχουν πάρει στο κρανίο. Γιατί μάθανε, όπως όλοι μας την Παρασκευή, ότι απέρριψε το ελεκτικό συνέδριο την σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του ΤΕΕ, Τεχνικού Επιμελητηρίου, για την ασφάλεια της διαδρομής. Είχαν πήξει στις υποσχέσεις, τους είχαν υποσχεθεί ότι η πιο πιθανή ημερομηνία είναι 16 Οκτωβρίου, αυτό δεν πρόκειται να γίνει, όλα αυτό δείχνουν. Κανονικά, αν τα πράγματα πηγαίνανε νορμάλ, θα πρέπει, με βάση την προγραμματική σύμβαση που είχε δημοσιοποιηθεί τον Αύγουστο, θα έπρεπε να έχει βεβαιωθεί από την περιφέρεια 1,85 εκατομμύρια ευρώ ποσό, να έχει υποβληθεί από το ΤΕΕ το ενδιάμεσο τεχνικό υπόμνημα μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτέμβρη και να βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τα συστήματα παρακολούθησης της σιδηροδρομικής υποδομής, όπου αυτά θα είχαν τελειώσει προς το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Επίσης, οι κατοικοί που έχουν κάνει και μια επιτροπή και απειλούν με νέες κινητοποιήσεις δυναμικότερες των προηγούμενων, έχουν και αμφιβολίες αν η Hellenic Train είναι και έτοιμη να βάλει 2-3 σειρμούς όταν, αν και εφόσον ξεκινήσουν τα δρομολόγια, να αρχίσουν να ανεβοκατεβαίνουν διακοπτοκαλάβρητα. 7 μήνες κλειστό το έργο. Βαγγέλης Καρακάλιος για λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη. Ξεκίνησε η εβδομάδα με μια πολύ σοβαρή αρνητική εξέλιξη για την περιοχή μας. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
6: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
5: Τι μάθατε εσείς, γιατί να διευκρινίσουμε ότι η σύμβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος δεν είναι με το ΤΕΕ, το παράρτημα Δυτικής Ελλάδος, αλλά είναι με το κεντρικό ΤΕΕ, με το κεντρικό στασίδιο.
6: Είναι δύο διαφορετικές νομικές οντότητες. Βέβαια, τεχνικού επιμελητήριου είμαστε όλοι. Το καλό του οντοτού θέλουμε όλοι. Το περιφερειακό τμήμα και εγώ προσωπικά πάλεψε να είναι το τεχνικό επιμελητήριο αυτό που θα.
5: Δεν είχα, είχα την εντύπωση. Κύριε Καραχάλιο, είχα την εντύπωση ότι εσείς τελικά θα το κάνατε. Πώς εσείς χάσατε την υπόθεση?
6: Δεν θεωρώ ότι έχασε κανείς την υπόθεση. Ξαναλέω, το επίδικο είναι ο δοντοτός να ξαναλειτουργήσει.
5: Ναι, αλλά γιατί δεν το κάνατε εσείς? Γιατί δεν το κάνατε εσείς?
6: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το Υπουργείο, την Περιφέρεια και το Κεντρικό ΤΕΕ. Δεν έχω άποψη. Συμμετείχαμε στις δύο συναντήσεις και στην περιφέρεια μας κάλεσε ο Περιφερειάρχης και ο κύριος Κυρανάκης, ο τότε Υπουργός, 30 Μαρτίου. Καταθέσαμε τις απόψεις μας. Ήμασταν αυτοί οι οποίοι συζητούσαμε και περιγράφαμε το τεχνικό αντικείμενο για να καταλήξουμε με το τότε Υπουργείο. Με την αλλαγή της ηγεσίας άλλαξαν τα πράγματα.
5: Ξαφνικά εμφανίστηκε το ΤΕ της Αθήνας, της Ελλάδας, το κεντρικό ΤΕ.
6: Το κεντρικό.
5: Λοιπόν, για πέστε μου, τι μάθατε όμως εσείς? Ποιος φταίει δηλαδή, γιατί διαβάζουμε και διαραίονται πληροφορίες ότι οι λόγοι δεν είναι ουσιαστικοί, αλλά είναι ουσιαστικοί είναι, με την έννοια ότι μια διαδικασία πρέπει να απληρεί τα τυπικά και εκεί στα τυπικά κάπου χάλασε υπόθεση. Ποιος δεν είναι τυπικός? Και έτσι βρήκε το ελεγκτικό συνέδριο πάτημα για ακύρωση.
6: Θα ήταν άδικο να σχολιάσω κάτι το οποίο δεν έχω γνώση της τεκμηρίωσης της ακύρωσης της προγραμματικής σύμβασης.
5: Ναι, σήμερα θα καθαρογραφεί. Ναι, είναι αλήθεια, σήμερα θα καθαρογραφεί.
6: Άρα χωρίς να δούμε το αιτιολογικό, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι από τις 7 Αυγούστου που πέρασε από την Περιφερειακή Επιτροπή, είχε πάρει αποφάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ και όλοι όσοι συμμετέχουν, μέχρι σήμερα είναι δεδομένο ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν κόβει, δεν βγάζει αρνητικές πράξεις συμβάσεις, είτε είναι προγραμματικές είτε είναι δημόσιες συμβάσεις, χωρίς να ζητήσει διευκρινήσεις, χωρίς να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία. Οπότε φαντάζομαι ότι στο μεσοδιάστημα ζητήθηκαν μια σειρά από πράγματα. Προφανώς για κάποιους λόγους δεν καλύφθηκε και έχουμε το διατακτικό της απόφασης που λέει, όπως και εσείς διαβάζετε, δεν το έχουμε δει, ότι κολλείεται η υπογραφή αυτής της σύμβασης. Εύχομαι και ελπίζω να είναι τυπική λόγη όπως διαρρέεται. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω καθόλου άποψη. Νομίζω ότι αυτοί που μπορούν να μας απαντήσουν, η περιφέρεια, η οποία έστειλε την προγραμματική στο ελεγκτικό συνέδριο, στο τοπικό επίτροπο και το τεχνικό επιμελητήριο και οι υπόλοιποι συμβαλόμενοι που ασχολήθηκαν με την τεκμηρίωση αυτής της προγραμματικής σύμβασης. Εύχομαι και ελπίζω αυτό να λυθεί. Ωστόσο, αυτό δημιουργεί όχι τυπικό πρόβλημα, δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα, γιατί καθυστερεί η επαναλειτουργία, γιατί καθυστερεί ο οδοντοτός να ξαναμπεί στις ράγες. Επιτρέψτε μου εδώ πέρα να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ για μένα υψίστης σημασίας. Στις 12 Μαρτίου ο οδοντοτός κλείνει και το βασικό ερώτημα που εμείς θέσαμε από την αρχή είναι ποια είναι η τεχνική τεκμηρίωση που οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας. Επικαλούνταν όλοι από το Υπουργείο και από τον ΟΣΕ προφορικά λόγους επικινδυνότητας. Η ασφάλεια προφανέστατα για τον πολίτη, για την κοινωνία είναι πραγμάτευτη, αλλά ακριβώς για αυτόν τον λόγο όποιες αποφάσεις δημόσιων λειτουργών οφείλουν να βασίζονται και να στηρίζονται σε τεχνικά δεδομένα και όχι να αναζητείται η τεκμηρίωση αυτών εκ των υστέρων. Ξέρετε, αν σας πω ότι εγώ αυτό πέφτει, πρέπει να αποδείξω ότι πέφτει. Όχι να αναζητώ μετά γιατί πέφτει.
5: Ναι.
6: Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα να καταλάβετε πώς έχουμε φτάσει σε αυτή τη διαδικασία.
5: Κρατώ ένα σημαντικό. Συνεχίστε.
6: Ποτέ, μα ποτέ δεν παρέδωσαν στο δημόσιο διάλογο, στον τεχνικό κόσμο, στην κοινωνία των Καλαβρίτων, της Αιγιάλιας, της Αχαΐας, της Ελλάδας θα πω εγώ, γιατί είναι ένα συνδρομικό έργο μετά τα Τέμπη, τους λόγους, τις υπογραφές των τεχνικών υπευθύνων, της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΣΕ, που είναι διαχειριστής, δεν μας έδωσαν τους λόγους επικοινωνώντας που επικαλούνται.
5: Ναι, όταν εγώ ξέρω.
6: Αυτό είναι. Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, ξέρω, διαβάζοντας, ότι δεν είναι δυνατόν. Έχω την αίσθηση, δεν έχω, πρέπει να δούμε σήμερα τι θα γραφτεί. Έτσι, να το καθαρογράψουν, να το διαβάσετε, να το διαβάσουμε, να μας το εξηγήσετε. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά η αίσθηση που έχω παρακολουθώντας από τότε που έκλεισε μέχρι σήμερα και συνομιλώντας και με εσάς πολλές φορές και με όλους τους εμπλεκόμενους, η αίσθηση που έχω είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι το οποίο, εφόσον είναι τυπική διαδικασία και εφόσον, όπως είπατε εσείς και το κρατώ αυτό, δεν απορρίπτει το ελεγκτικό συνέδριο μία σύμβαση, εάν προηγουμένως δεν έχει ζητήσει και ξαναζητήσει συμπληρωματικά διευκρινιστικά στοιχεία. Άρα, εάν αυτό ισχύει, που δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω, τότε κάποιος, αν του ζήτησε συμπληρωματικά μία, συμπληρωματικά δύο στοιχεία για να εγκρίνει τη σύμβαση, δεν τα στείλανε. Τότε μιλάω για μια δουλειά του ποδαριού, με συγχωρείτε για την φράση μου, του ποδαριού όμως, χωρίς να έχουν αντιληφθεί, τουλάχιστον από την πλευρά του ΤΕΕ της Αθήνας. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η περιφέρεια το έχει αντιληφθεί και δουλεύει με αυτό το γνώμονα, πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα για την Αχαΐα και για την Ελλάδα. Όπως λέτε, εγώ θα πω και για την Αχαΐα. Δεν ξέρω. Περιμένω να το διαβάσω.
6: Θα διαχωρίσω λίγο τη θέση σου αυτό. Δεν θα ενστερνιστώ την άποψή σας του ποδαριού. Για τι θέλω να πω με αυτό. Έχετε δίκιο σε όσα είπατε. Λέω το εξής. Ζητούνται κάθε φορά συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον το ελεγκτικό συνέδριο, όσοι ασχολούνται με δημόσιες συμβάσεις τεχνικά έργα, το κατανοούν αυτό που λέω. Ζητούνται συμπληρωματικά ή διευκρινήσεις. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν δόθηκαν από το τεχνικό επιμελητήριο από την περιφέρεια. Το αν αυτές ήταν επαρκείς κατά την κρίση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι άλλη στάξη ζήτημα. Δεν σημαίνει ότι δεν δόθηκαν. Η αξιολόγηση όμως και η τελική κρίση είναι του ελεγκτικού συνεδρίου, του επιτρόπου. Προφανώς φαντάζομαι θα ασκηθεί μια αίτηση ακύρωση αυτής της πράξης, θα πάει στο κλιμάκιο. Θέλω να πιστεύω πραγματικά και εύχομαι ότι αυτό θα λυθεί, ότι είναι όντως τυπικά τα θέματα. Δεν έχω την πραγματική γνώση. Μόλις δούμε την απόφαση, έχω καλύτερη εικόνα. Αυτό που με προβληματίζει και αυτό που με έναν τρόπο με κάνει και δυσφορός πολίτης και ως μηχανικός είναι ότι ο οδοντοτός, κατά τη δική μου εκτίμηση, το λέω συνέχεια, αυτούς τους 7 μήνες έχει κλείσει για λάθος λόγους και θα έπρεπε να είχε ανοίξει πάρα πολύ πιο γρήγορα, αν πραγματικά καθόμαστε σε ένα τραπέζι. Θέλαμε να τον ανοίξουμε όλοι και συζητούσαμε επί αυτού. Ξέρετε, θα πω μια τελευταία πρόταση και κρατήστε την, θα τη δούμε και στην πορεία. Ο ρόλος των σιδηροδρόμων της Ελλάδας, του παλιού ΟΣΕ που ξέρει ο κόσμος, θα έπρεπε να είναι πιο ενεργητικός. Δεν γίνεται ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής με ευθύνη της διαχείρισης για τη λειτουργική εποπτεία, για τα πρωτόκολλα ασφαλείας, για τη συντήρηση για την αποκατάσταση της υποδομής, να χρειάζεται εν τέλει να είναι αυτός ο οποίος το κλείνει με μια ανακοίνωση, με ένα δελτίο τύπου το κλείνει, καμία τεχνική υπογραφή.
5: Έτσι έγινε. Έτσι.
6: Και να αναζητά μια βεβαίωση δεξιά και αριστερά, είτε από το Δήμο,
5: τα
6: είτε
5: ζήσαμε,
6: από το
5: τα ζήσαμε αυτό, όλα αυτά. Ναι.
6: Αυτό είναι το επίδικο. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό.
5: Πάντως, τους είχαν τάξει. Τους είχαν τάξει 16 του μήνα να ξεκινήσει πάλι. Αυτή τώρα η ημερομηνία πάει στον κουβά.
6: Το 16 δεν, εγώ δεν το είχα ακούσει ποτέ, πέρα από μια ανακοίνωση από ένα δελτίο τύπου της βουλευτή της κυρίας Αλεξοπούλου. Δεν γνώριζα αν υπήρχε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Η προγραμματική έλεγε για 30 Σεπτεμβρίου το πρώτο ενδιάμεσο. Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Στασινό, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, υπόθηκε κάτι και βγήκε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Δεν το ξέρω, οπότε δεν μπορώ να πω αν αυτό ήταν αληθές ή όχι. Βγήκε αυτή η ημερομηνία.
5: Για να βγαίνει δελτίο τύπου, τι είπα να πει αληθές. Αν δεν είναι αληθές, αλίμονό μας. Αλίμονό μας, αν λέμε και τέτοια, χωρίς να έχουμε. Έτσι, αλίμονό μας. Εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη κοινωνία, για έναν ολόκληρο νόμο. Εγώ που πήγα στα Καλάβρα το καλοκαίρι, εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Όχι ότι ψοφάνε τη πείνα, μην τρελαθούμε. Έτσι, προ Θεού, να μην λέμε τέτοια.
6: Δεν έχει να κάνει ακριβώς. Δεν έχει να κάνει. Είναι πολιτιστικό, είναι ιστορικό. Είναι ιστορία 130 χρόνων. Είναι ένα σημαντικό έργο. Είναι μία από τις δύο γραμμές που λειτουργεί σε όλη την Πελοπόννησο. Είναι
5: τα έχουμε πει όλα αυτά. Βεβαίως.
6: Δεν νοείται ο οδοντοτός να κλείνει και να αφήνεται στην τύχη του επί 7 μήνες.
5: Και τώρα να μας λένε, με συγχωρείτε, δεν προχωράει η σύμβαση που έπρεπε να έχει προχωρήσει και να κοντεύει να φτάσει στα μισά υλοποίησή της. Δεν προχωράμε, διότι υπάρχουν τυπικοί λόγοι και το ελεκτικό συνέδριο την απέρριψε. Λοιπόν, εντάξει, τώρα να είμαστε όλοι σοβαροί και να το βλέπουμε το πράγμα όπως έχει. Ομά. Τελεία. Τώρα οι κάτοικοι απάνω τα έχουν πάρει στο κρανίο, ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, ενδεχομένως και δυναμικές κινητοποιήσεις. Άμα δουν ότι στο πρώτο δεκαήμερο, τώρα που διανύουμε δηλαδή, το πρώτο δεκαήμερο, δηλαδή σε μια εβδομάδα, αν δεν δουν εξέλιξη σοβαρή, σοβαρή δηλαδή, που να. Θα κατέβουν, θα έχουν θέματα. Έτσι, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν.
6: Αυτά. Καλημέρα σας. Να λύσουμε τα προβλήματα και να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και γρήγορα, πολύ γρήγορα, οντωτός. Να μπει ξανά στις δάγκες. Το δικαιούνται τα Καλάβρητα, η Γιάλια, η Αχαΐα, η ιστορία του ίδιου Βουραϊκός. Δεν νοείται 130 χρόνια να μην έχει κλείσει και να κλείνει με μια απόφαση και να μην μπορούμε να το ξαναβάλουμε. Είναι αδιανόητο.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραχάλη. Καλημέρα σας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
19: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
7: Κύριε Φορέ. Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
8: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα.
7: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
8: Είστε και φαίνεστε.
7: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο Νιάρχος?
10: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
5: Λοιπόν, πριν ρωτήσω το λογιστή, να σας πω ότι η ΑΔΕ έπιασε έναν κοσματοπόλιο ο οποίος πούλησε ένα ρολόι 26.000 ευρώ χωρίς απόδειξη. 26.000 ευρώ, είναι αυτά τα Rolex, Molex και τα λοιπά. Και ο οποίος τους είπε ότι, παιδιά, ξέρετε, δεν έχω σαν την απόδειξη, θα περάσει αύριο να το πάρει και θα την κόψω αύριο, δηλαδή μετά. Αλλά πήρε τα λεφτά, έτσι, πήρε τα λεφτά και δεν έκοψε την απόδειξη. 5.032 ευρώ το πρόστιμο, Παναγία. Πάναη Βαλιώτη, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα, καλημέρα και ξανά και σε εσάς και στους ακροατές σας. Το 5.000 ευρώ πρόστιμο δεν είναι τίποτα. Αν σκεφτείτε ότι εμείς οι λογιστές, με το νόμο που έχει ψηφιστεί περί ευθύνης λογιστών σε σχέση με μια παρανομία που μπορεί να κάνει ο πελάτης και εμείς να κάνουμε τα στραβά μάτια, τα πρόστιμα φτάνουν πολλές φορές στα 10.000 ή τα ξεπερνάνε και φτάνουν και τις 100. Υπάρχει αυτή η λεγόμενη συνυπετιότητα. Οπότε λοιπόν εμείς οι λογιστές δεν βάζουμε απλά το χέρι στη φωτιά, πέφτουμε και εμείς ήδη μέσα στη φωτιά
5: τώρα,
11: μαζί με τους πελάτες μας.
5: Τώρα να ρωτήσω κάτι με αφορμή αυτή την είδηση. Γίνεται λοιπόν αυτή η πράξη. Εγώ καλοπροαίρετα, έτσι. Λέω λοιπόν ότι γίνεται η πράξη. Πάω εγώ και λέω, παιδί μου, μπράβο, πόσο κάνει το ρολόι, είναι το τελευταίο κομμάτι σου, ας πούμε, ή είναι το μοναδικό μοντέλο. Πάρε, πόσο κάνει, 26.000 ευρώ. Πάρ' τα παιδάκια μου, αλλά θα έρθει αύριο η κόρη μου. Πρόσεξε, που θέλω να της το κάνω δώρο, να το παραλάβει από σένα. Πληρωμένα όλα. Αυτός υποχρεούται να κόψει απόδειξη τώρα ή υποχρεούται να κόψει απόδειξη μόλις το ρολόι φορεθεί σε καρπό και φύγει έξω?
11: Επειδή είναι δύο διαφορετικές πράξεις, το ένα είναι η πώληση και το άλλο είναι το δελτίο αποστολής. Οπότε λοιπόν η πράξη γίνεται σήμερα και άρα πληρώνεται, άρα εξοφλείται, άρα κόβεται κανονικά η απόδειξη. Είτε μέσω κάρτα, στην αξία των 5.000 ευρώ, επειδή είναι μεγάλο το ποσό, θεωρητικά υποχρεούνται να περαστούν μέσω τράπεζα και όχι η POS τέλος πάντων, και όχι με μετρητά. Οπότε λοιπόν, ναι, αν είναι έτσι απλά περιγραφικά όπως να τα λέτε εσείς, είναι πολύ απλοϊκή η συζήτηση και 5.200 ευρώ δεν έχει βγάλει τσέπη του πελάτη να τα δώσει. Οπότε να πει, ξεχάστηκα ή θα την παραλάβει.
5: Μέσω πόση, μέσω POS είναι. Μέσω POS.
11: Αφού λοιπόν έγινε μέσω POS.
5: Και φυλασσόταν στο
11: φυλασσόταν
5: το ρολόι στο χρηματοκιβώτιο.
11: Ναι. Είναι αδύνατο να το ξεχάσει. Άρα σε δε που οι ταμιακές μηχανές ή όλες αυτές συνδέονται τα POS αυτόματα με την ταμιακή. Οπότε όταν χρησιμοποιηθεί το POS, κατευθείαν πηγαίνει και κόβεται η απόδειξη. Οπότε μπορεί να μην είναι τελικά POS. Γενικώς δηλαδή η ιστορία αυτή που περιγράψατε προηγουμένως, σε κάποιον που ξέρει τα τεχνικά βήματα, από κάπου μπάζει. Οπότε το πιο πιθανό είναι όλα αυτά να μην λειτουργήσαν εξ αρχής σωστά. Οπότε και γι' αυτό στο τέλος η ΑΕΔ βρήκε πάτημα, γιατί είναι μια μοναδική συναλλαγή η οποία δεν χωράει περαιτέρω συζητήσει. Δεν είναι 4 καφέ χρέος από τα 3, δεν είναι πήρε την 5 μπλε
5: στην
11: μία την έκανα δώρο. Οπότε είναι ένα μοναδικό και μεγάλο κομμάτι και ακριβό κομμάτι, το οποίο σου λέει και παλιά πληρώθηκε μέσω αυτού του τρόπου, το οποίο ω απόδειξη θα έκοψε κατευθείαν στην ταμιακή μηχανή. Οπότε ίσως να το ψάξετε λίγο καλύτερα, ίσως τέλος πάντων οι πληροφορίες να έρθουν και να είναι λίγο πιο σαφείς. Γιατί ξέρετε, καθημερινή φορά οι πληροφορίες η μία πάνω στην άλλη και με το από στόμα σε στόμα γίνονται διαφορετικές. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε για το αν έγινε ορθόδοξα. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε ότι έγινε ορθόδοξα είναι ότι ο ΠΚΠ σε πάρα πολλές οικογένειες το Α21, και αυτό γιατί επικαλέστηκε ο ΠΚΠ τώρα, έτσι, μηχανήματα κρατικά όλα αυτά, επικαλέστηκε λοιπόν ο ΠΚΠ ότι δεν έγινε σωστή η καταχώρηση των παιδιών που άλλαξαν σχολείο κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη ή άλλαξαν σχολική βαθμίδα ή μπήκαν στο σχολείο, με αποτέλεσμα να μην επεξεργαστεί η καταχώρηση του παιδιού μέσα στο Α21, άρα και στη συνέχεια να μην δοθεί επίδομα είτε για κανένα παιδί είτε για λιγότερα παιδιά από ό,τι τελικά δικαιούται η κάθε οικογένεια να πάρει. Αυτό ευτυχώς το είδαν γρήγορα, αφού βέβαια έγινε μεγάλος άλλος, δεν το είδαν μέσα από το σύστημα, το είδαν από τις διαμαρτυρίες των γονέων. Δηλαδή εκεί πέρα ο έλεγχος πραγματικά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, μέσα από τις διαμαρτυρίες των γονέων είδαν και αποφάνθηκαν ότι έχει γίνει λάθος στον υπολογισμό, με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει εκ νέου έλεγχος σε αυτές τις μέρες, να μην ανοίξει το Α21 όπως αναμενόταν να ανοίξει, προκειμένου να μπορούν να κάνουν εκ νέου τις αιτήσεις τους. Έγινε λοιπόν καινούριος υπολογισμός. Την Παρασκευή που μας φέρασε, θεωρητικά και οι υπόλοιπες οικογένειες θα είδαν τα υπόλοιπα χρήματα που δικαιούσαν στο λογαριασμό τους, και έτσι από σήμερα αύριο θα ανοίξει πάλι το Α21. Είναι μια διαδικασία η οποία αυτόματα δεν γίνεται. Όσο δηλαδή και να πρέπει οι κανονισμοί και οι μηχανισμοί να εξαντλήσουν όλα τα δικαιώματα και τις δυνατότητες ελέγχου, βλέπουμε πολλές φορές ότι ο μηχανισμός δεν έχει δυνατότητα αυτοελέγχου, με αποτέλεσμα το ανθρώπινο χέρι που πρέπει να μπει και μυαλό να μην μπαίνει, να τα αφήνουν στη μοίρα τους. Οι υπολογισμοί γίνονται όπως γίνονται και όλα τα υπόλοιπα στη μοίρα τους, όπως και στη μοίρα τους έγιναν και οι καθαρίσεις των φορολογικών δηλώσεων, όπως και στη μοίρα τους γίνονται και οι υποβολές των τροποποιητικών δηλώσεων αυτόματα. Και έτσι τον Μάιο-Ιούνιο πολλοί συνάνθρωποι μας κάναν φορολογικές δηλώσεις, δεν επενέβησαν οι ίδιοι γιατί έγιναν αυτόματα οι φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα πολλά πρόστιμα να αρχίσουν να μπαίνουν, κυρίως για την περσινή φορολογική δήλωση, και φέτος ακόμα έχουν δικαίωμα όσοι πήραν αναδρομικά και η καθάρισή τους έγινε αυτόματα. Αναδρομική εκαθάριση δεν θα γίνει για τα προηγούμενα έτη, έτσι πρέπει να μπουν να δουν τις βεβαιώσεις αποδοχών τους στη φορολογική τους δήλωση και να υποβάλουν τροποποιητική για τα προηγούμενα, επαναλαμβάνω έτσι αναδρομικά, για τα προηγούμενα έτη φορολογικές δηλώσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, γιατί αλλιώς θα έχουν και το πρόστιμο της εκαθάρισης που είναι 100
5: μάλιστα,
11: ευρώ,
5: μάλιστα,
11: αλλά και προς αυξημένο φόρο.
5: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
11: Ναι, σε αυτές,
5: πολύ σημαντική αυτή η ενημέρωση που μας κάνατε, είναι πολύ σημαντική, ναι.
11: Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, καλά γίνονται αυτόματοι εγκατάστασεις. Ακόμη και ένας μισθωτός μπορεί να πήρε μια αναδρομική καταβολή Α21. Μπορεί να πήρε μια αναδρομική καταβολή από τον ΕΦΚΑ σαν ασφαλιστική αποζημίωση για κάποια ασθένεια. Το ΙΚΑ μπορεί να του το έδωσε την επόμενη χρονιά και μετά να φαίνεται σαν αναδρομική καταβολή. Έτσι πρέπει να μπει να δει, να κάνει τη φορολογική του δήλωση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, έρχονται στο γραφείο για να πληρώσουν αυτό το εκατοστάρικο το πρόστιμο και να πέσουν και από τα σύννεφα για τα 40, για τα 30% ευρώ που πήραν από το ΙΚΑ σαν αναδρομική καταβολή σε ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, να πούμε ότι είχε ανοίξει το πόθεν έφυγες για αυτούς που είναι υπόχρεοι να ανοίξουν και να καταβάλουν το πόθεν έφυγες. Θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις του Υπουργείου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πάμε όλοι στις 3 Νοεμβρίου να το υποβάλουμε. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά πρέπει όλοι να αρχίσουν να υποβάλουν. Τα περισσότερα στοιχεία είναι ήδη πάνω στην εφαρμογή. Οπότε το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι με 1-2 μέρες καθυστέρηση η ενημέρωση των τραπεζών και των υπολείπων των τραπεζών μέχρι το 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αυτό παίρνει συνήθως 1-2 μέρες να ολοκληρωθεί. Οπότε καλό θα είναι όσοι έχουν την υπόνοια ότι είναι υπόχρεοι στο πόθεν έφυγες να μπουν να το δουν. Επίσης, να πούμε ότι οι σύζυγοι των υπόχρεων πρέπει αυτοτελώς να υποβάλουν δικό τους πόθεν έφυγες. Δεν υποβάλλεται μέσα από την πλατφόρμα ο υπόχρεος και υποβάλλει και τα στοιχεία, γιατί στη συνθήκη της των προσωπικών δεδομένων, και πολλές φορές οι οικογένειες καν δεν κάνουν μαζί φορολογική δήλωση, δεν έχει σχέση αυτό. Στη συνθήκη λοιπόν των προσωπικών δεδομένων, η σύζυγος του υπόχρεου πρέπει εκ των υστέρων και αθρηστικά να υποβάλει η δική της δήλωση πόθεν έφυγες, και αυτή μέχρι τις 3 του Νοέμβρη, διότι μετά ο υπόχρεος θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό, και να πούμε και ένα ακόμα γρήγορο, ότι περιμένουν πάρα πολύ το να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης και μετά να ανοίξουν και οι αιτήσεις των, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά τηλέφωνα, και οι αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης. Αυτές οι αιτήσεις δεν είναι ακόμα ανοιχτές, πρέπει να περιμένουμε. Αυτό που είναι σίγουρα ανοιχτό όμως και τελειώνει μέσα σε αυτό το μήνα, έχουν τον Οκτώβριο και τον τέλος Οκτωβρίου, είναι το κότα α, δηλαδή το επίδομα που παίρνουν αυτοί που έχουν δικαίωμα μάλλον για μείωση στο ρεύμα τους, αλλά και επίσης πρέπει να είναι και σοβαρό και να το προσέξουν αυτοί που έχουν δικαίωμα που δουλεύουν στον επιστημισμό ή στις οικοδομές να υποβάλουν τις αιτήσεις για το επίδομα το εποχικό

0: στα διάφορα κατατόπους μέρη και γραφεία που αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, αλλά γίνονται και με δικοδικούς τάξεις. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε, και αυτό το λέω γιατί πολλοί μας έχουν ενοχλήσει, οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να επιδοτηθεί με την επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την οποιαδήποτε γεωργική και αγροτική παραγωγή του, έχει λοιπόν τη δυνατότητα να μην πάει στον τόπο στον οποίο παράγει αυτά που παράγει. Δηλαδή, αν κάποιος μένει στη Θεσσαλονίκη και έχει την Καλαμάτα, δεν είναι υπόχρεος πια να πάει στην Καλαμάτα να υποβάλει τα χαρτιά, αλλά μέσω κωδικών τάξης οποιοδήποτε γραφείο μπορεί, ο οποίο έχει και την κατάρτιση, μπορεί να υποβάλει τις αιτήσεις. Αυτό και πάλι, όποιος δεν υποβάλει τις αιτήσεις, δεν θα πάρει την επιδότηση. Οπότε και εκεί πρέπει να έχουν λίγο την προσοχή τους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
1: Η Κάρνα ήταν μαζί μας, ένα καταστηματής δίπλα μας, σε αγορές για κρέας και προϊόντα κρέατος. Η Πατρινή Εταιρεία έχει πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Ευρεία Ελευθερίου Βενιζέλου Ψηλά, στην Πατρών Κλάους Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζοέτικα και στο Ρίο. Το κεντρικό Κτεοπάτρας του Γιώργου Τουνταβλούρου σας περιμένει. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε, παιδιά. Δεν θα πάρετε τα βουνά και τα ποτάμια να κάνετε έναν έλεγχο οδικής ασφάλειας στο αυτοκίνητό σας. Θα πάτε Σταυροπούλου 63-65, μια γκαζιά από το κέντρο, τίποτα δηλαδή. Βγαίνετε εκεί στο Κουρτέζι, βγαίνετε στα Μποζαέτικα και φτάσατε κάτω από το Τόφαλος περίπου. Σταυροπούλου 63-65. Υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, φοβερή φιλοξενία, κερασμένος ο καφές και το αναψυκτικό σας. Τα μηχανήματα βεβαίως ψηφιακά του 2024 όλο καινούργια. Σταυροπούλου 63-65, το κεντρικό κτέο, το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη Βόρεια Πάτρα, στο Τόφαλος από κάτω στο Ρίον, 261-070-60-70 τηλέφωνο για ραντεβού ή κεντρικόκτεο.gr. Επίας 250 το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα μας περιμένει όλους, είναι με το σήμα της ΕΚΟ, είναι 50 μέτρα πριν γίνεται στα φανάρια, υψηλής ποιότητας καύσιμο, σφραγισμένες πιστοποιημένες αντλίες, δεν τρέχει τίποτα. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Ορμάτε Ευβίας 250 λίγο πριν βγείτε στην Γλάφου, καμιά πενταριά μέτρα πριν από τα φανάρια. Και τέλος το Distinto, το αγαπημένο μας. 20 χρόνια το Distinto, το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι, με ποιότητα και αυθεντική φιλοξενία κάθε στιγμή της ημέρας. Αγαπημένες γεύσεις, πρωινά, μεσημεριανά, βραδινά, τρώτε εκεί τα πάντα όλα εκπληκτικά. Αλλά αν δεν φύγετε από το σπίτι, θα έρθει τον Distinto να σας βρει με ένα τηλέφωνο στο 261-0995-111 είναι το delivery ή με το e-food. Ρίχτα. Μια παρένθεση και μόνο. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα, αύριο την ίδια ώρα, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 5 Οκτωβρίου σήμερα. Χτίσαμε μάλιστα και την επέτειο από την απελευθέρωση της Πάτρας και έγιναν και εκδηλώσεις, κύριε Γκύρη. Καλημέρα, κύριε Γκύρη, στην Πάτρα. Αλλά είχαμε και γκρίνιες, γιατί λέει ο Πελετήτης έκανε μόνος του και κάτι τέτοια και αφαίρεσε τμήμα της ιστορίας. Όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες, γιατί και μέχρι και χθες το βράδυ είχαμε ανακοινώσεις από τις παρατάξεις για την γιορτή αυτή της πόλης. Η οποία είναι διπλή γιορτή, γιατί θυμίζω ότι στις 7 Οκτώβρη ουσιαστικά 4 μπήκαν οι Γάλλοι στην Πάτρα το 1828 και τα απελευθέρωσαν, αλλά στις 7 Οκτώβρη παραδόθηκε και το κάστρο της πόλης από τους Τούρκους στους Γάλλους και Έλληνες. Οπότε λοιπόν έχουμε μια διπλή απελευθέρωση 4 Οκτωβρίου και από τους Ναζί αλλά και από τους Τούρκους. Το θέμα έχει τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να εορταστεί η εκδήλωση αυτή και μάλιστα να έχουμε και αργία τοπική εκείνη την ημέρα, αλλά δεν πέρασε το θέμα. Νομίζω ότι σε μια τέτοια γιορτή πρέπει να είναι άπαντες ενωμένοι και να γιορτάζει η πόλη ολόκληρη. Όμως υπήρξαν πολλές διαφωνίες από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης για τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή χειρίστηκε το θέμα αυτό. Θα πάω στον Κώστα Σβόλη να μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, κύριε Σβόλη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είμαι βέβαιος ότι εσείς θέλατε μια ενωτική γιορτή, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θέλω μια γιορτή που να μην διχάζει τους πατρινούς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δυστυχώς η Δημοτική Αρχή εκμεταλλεύεται, καπηλεύεται και διχάζει την πόλη. Όταν γιορτάζει μόνο τη μία από τις δύο γιορτές, να θυμίσω, 4 Οκτωβρίου του 1944 απελευθερώθηκε η πόλη από τους Γερμανούς. 7 Οκτωβρίου του 1828 απελευθερώθηκε η πόλη από τους Οθωμανούς. Δύο σημαντικές
0: ημέρες. Και 4 είχαν μπει μέσα οι Γάλλοι. Άρα το 4 ταιριάζει το 4.
1: Ακριβώς.
0: 4 είχαν φτάσει οι Γάλλοι στην Πάτρα.
1: Και αντί λοιπόν να γιορτάζουμε και τις δύο γιορτές, ο Δήμος Πατρέων, ο κ. Πελετήδης, θέλει να γιορτάζει μόνο τη μία. Γιατί προφανώς είναι γόνιμος, η κουβέντα του είναι γόνιμη για την ιδεολειψία, για την ιδεολογία, για τον κομμουνισμό, για τον σοσιαλισμό, για όλα αυτά που λέει. Θεωρεί ότι αντίσταση έχουν κάνει μόνο οι κομμουνιστές. Δεν θεωρεί κάτι σοβαρό το να έχει κάνει ένας άνθρωπος που δεν είναι κομμουνιστής αντίσταση. Διχάζει τους πολίτες στους κομμουνιστές και στους μη κομμουνιστές. Δεν αναφέρεται καθόλου στο 1828 που ελευθερώθηκε η πόλη. Αναφέρεται στους Γάλλους ως κεφαλοκράτες και ότι ήρθαν για το αστικό χώρο στο οποίο ανήκουν και όλα τα λοιπά περί επιχειρηματικών ομήρων. Ακούμε περί ΕΟΚ, ακούμε περί ΝΑΤΟ, ακούμε περί λαού πεινασμένου που ο αφέτης του τρώτε από το φαγητό. Τέτοια ακούμε, κύριε Φλερόμι. Ακούμε λοιπόν πράγματα και θάματα λοιπόν από τον κύριο Πελετήδη. Πώς μπορεί να συνυπάρξουμε με αυτόν τον άνθρωπο όταν διχάζει την πόλη? Είναι δυνατόν να μην αναφέρεται καθόλου στο 1828 που ελευθερώθηκε η πόλη της Πάτρας? Και όταν αναφέρεται, αναφέρεται μόνο στους Γάλλους και υποτιμητικά? Είναι δυνατόν να λέμε τέτοιες κουβέντες? Λυπάμαι που το λέω.
0: Μια στιγμή, στην Πάτρα, μια στιγμή. Κύριε Σβόλη, στην Πάτρα έχουμε μια κεντρική οδό η οποία έγινε και πεζόδρομος και λέγεται Μεζόνος. Το Μεζόνος προέρχεται από το Γάλλο Μεζόν. Δηλαδή η Πάτρα ξέρει την ιστορία της.
1: Είναι ο άνθρωπος που απελευθέρωσε την πόλη το 1828.
0: Μάλιστα.
1: Μα δεν ακούσαμε μια καλή κουβέντα όμως για τους Γάλλους. Ακούσαμε μόνο κακές κουβέντες για τους Γάλλους. Τι να κουβεντιάσουμε από εδώ και πέρα? Και θεωρείτε ότι δηλαδή όσοι γιορτάζουν το 1828 την απελευθέρωση, θεωρείτε εσείς τώρα που μιλάμε με δυο μας ότι είναι όλοι εθνικιστές? Γιατί κατά τη λαϊκή συσπήρωση, για όσους υπηρετούν αυτή την ιδεολογία, γιατί υπηρετούν την ιδεολογία, καθαρά υπηρετούν, έτσι, είναι όλοι εθνικιστές. Δεν είναι όλοι εθνικιστές, ούτε μόνο οι κομμουνιστές κάνουν αντάρτικο και αντίσταση.
0: Αντίσταση.
1: Μετά από τόσα χρόνια θα λέμε ότι μόνο οι κομμουνιστές πολέμησαν για το καλό της Ελλάδος και όλοι οι άλλοι ήταν οι κακοί? Μετά από τόσα χρόνια θα διχάζουμε? Ξέρετε κάτι, τον εχθρό τον πολεμάει οποιοδήποτε ανεξάρτητα την ιδεολογία του. αν χτύπα ξύλο γίνει κάτι αύριο με κάποια διπλανή χώρα μας με την Τουρκία, χτύπα ξύλο, φαντάζεστε δηλαδή ότι θα πάει να πολεμήσει ο Έλληνα σύμφωνα με την ιδεολογία του? Θα πει δηλαδή ότι όποιο είναι ΚΚ θα πάει να πολεμήσει και όποιο είναι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ θα κρυφτεί? Αυτό φαντάζεστε ο κ. Περετήδης? Όχι. Η Ελλάδα είναι ενωμένη. Άσχετα μετά αν ακολούθησαν αυτά τα κακά που ακολούθησαν, και μιλάω για τον εμφύλιο, όταν υπάρχει αντίσταση, όταν υπάρχει ο εχθρός, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι ανεξάρτητα από κομματική ιδεολογία. Και δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρεών συνεχίζει και διχάζει.
0: Αλλά αυτό όμως δεν είναι, ξέρετε τι λέω τώρα, αυτό το θέμα κανονικά κακώς μας απασχολεί σήμερα. Δεν θα έπρεπε καν να μας απασχολεί. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια εορτή της πόλης ολόκληρης.
1: Έχετε δίκιο. Αν
0: δηλαδή,
1: λοιπόν διαβάσει
0: θα έπρεπε να ήταν γιορτινό το κλίμα χθες από όλους τους πατρινούς.
1: Χθες λοιπόν ακούσαν όσοι ήταν στην πλατεία ότι αυτοί που πολέμησαν και έκαναν αντίσταση ήταν μόνο εάν Ελλάς και η νεολαία τους. Δηλαδή δεν υπήρχε ΔΕΣ παράδειγμα, η άλλη αντάρτικη ομάδα. Δεν υπήρχαν άλλοι που πολέμησαν για την Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι θεωρούνται πλην του ΚΚΕ πράγματα ασφαλίτες. Όλοι οι άλλοι θεωρούνται εδώ σύλλογοι. Λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτοί που πολέμησαν είναι άνθρωποι που πολέμησαν για την Ελλάδα, όχι για την ιδεολογία τους. Άλλο αν μετά κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν ακόμα και σε αυτή τη φάση για να εδρεωθούν πολιτικά στην Ελλάδα μετά την αντίσταση. Και αναφέρομαι στον εμφύλιο. Λοιπόν, αν δεν ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα σαν χώρα, σαν έθνος, σαν πόλη, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Η πόλη πρέπει να γιορτάζει και τις δύο ημέρες πρέπει...
0: Μα είναι διπλή γιορτή. Εγώ θυμάμαι πάντα στα δελτία τύπου παλαιότερων ετών λέγανε όλοι η διπλή γιορτή της Πάτας. Οι δύο απελευθερώσεις την ίδια μέρα. Έτσι λέγανε.
1: Δεν έδωσε λοιπόν, για να ξέρουν οι πατρινοί που μας ακούν, δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ η Δημοτική Αρχή για να γιορταστεί το 1828 η απελευθέρωση, αλλά έδωσε μόνο για το 1944. Καλά έκανε και έδωσε το 1944, αλλά πρέπει να δει και χρήματα να γιορτάσουμε και το 1828. Λυπάμαι που το λέω, μας διχάζει αυτή η Δημοτική Αρχή. Όπως άλλωστε διχάζει και πολιτικά, σε τι, σε αυτούς που υποτίθεται έχουν τη φτώχεια και την ανέχεια και στο κακό κράτος που θέλει να πολεμήσει το λαό. Αυτή είναι η Δημοτική Αρχή, κύριε Φλαμή. Απλά το καταλάβουμε λοιπόν. Αν δεν το καταλάβουμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ κύριε Σβόλη, ευχαριστώ. Καλημέρα.

Για όσους δεν ξέρουν, γιατί υπάρχουν πολλοί που ξέρουν, να πούμε ότι η απελευθέρωση του κάστρου της Πάτρας το 1828 έγινε στο πλαίσιο της εκστρατείας του Μοριά. Το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα υπό την αρχηγία του στρατάρχη Νικολά Μεζόν, εξού και η οδός Μεζόνος, Νικολά Μεζόν, αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο προκειμένου να εξαναγκάσει τις Οθωμανικές και Αιγυπτιακές δυνάμεις σε αποχώρηση. Στις αρχές Οκτώβρη τα γαλλικά στρατεύματα της Τρίτης Μεραρχίας με επικεφαλής τον στρατηγό Σνάιντερ, λέγεται ο στρατηγός αυτός, ετέφθασε στην Πάτρα εκείνη την ημέρα, 4 Οκτώβρη. Μετά από διαπραγματεύσεις τριών ημερών, οι Οθωμανικές δυνάμεις που ήταν οχυρωμένες στο κάστρο, επάνω δηλαδή στην Ανοπόλη, συμφώνησαν να παραδώσουν το Φρούριο. Η συνθήκη παράδοσης υπεγράφει απευθείας ανάμεσα σε Γάλλους και Οθωμανούς, ενώ να πούμε ότι 4 Οκτωβρίου έγινε η απελευθέρωση ουσιαστικά του 28 από τους Οθωμανούς και 4 Οκτωβρίου του 44 η απελευθέρωση της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Και φυσικά μετά τη νέα αποχώρηση των Οθωμανών το 28 ξεκίνησε ο σχεδιασμός της νέας πόλης της Πάτρας με τη συμβολή του Γάλλου, Ελληνογάλλου αρχιτέκτονα Σταμάτη Βούλγαρη, εξού και η οδός που έχουμε στην Πάτρα Σταματίου Βουλγάριος, γιατί λένε κάποιοι ποιος είναι ο Βούλγαρης. Αυτός είναι ο Βούλγαρης που σχεδίασε την Πάτρα και την έκανε και σαν μπακλαβά, κύριε Γκύρη. Καλό αυτό, τετραγωνισμένη δηλαδή, και όχι Τουρκόπολη όπως άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Πάτρα και Βόλος έχουν τετραγωνισμένα κέντρα.

0: στη συνέχεια του θέματος. Εκεί έχουμε έργα για το φυσικό αέριο, μάλιστα σήμερα είναι και σε άλλους δρόμους. Δείξτε μια προσοχή σε αυτό, γιατί έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις για τα έργα για το φυσικό αέριο, αλλά πρέπει να λαμβάνονται και μέτρα ασφαλείας. Όχι όπως στην Κορίνθου που καταγγέλλονται ότι γίνονται πράγματα και θάματα και μάλιστα έχουμε μέχρι και ορίγματα ανοιχτά. Θα πάω σε έναν ακροατή ο οποίος διαμένει και στην περιοχή, μου έστειλε και φωτογραφίες και βίντεο πρωί-πρωί και πραγματικά ήταν την εικόνα και έφρυξα. Ανοιχτά ορίγματα μέσα στη νύχτα χωρίς καμία σήμανση. Καλημέρα σας.
1: Για καλημέρα. Πέστε,
0: λοιπόν. Καλημέρα.
1: Όπως ακριβώς τα λέτε, ελλειπή εργοταξιακή σήμανση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε καν στοιχειώδη ταμπέλα. Αν πέσει κάποιος ανθρωπάκος, να πάρει ένα τηλέφωνο την εταιρεία και να πει: παιδιά, έπεσα μέσα. Θα έρθετε να με βγάλετε. Δεν υπάρχει τίποτα. Επίσης υπάρχει και το πιο ωραίο. Υπάρχει μια πατέντα, αυτά που βάζουμε, τα σιδερένια, σιδερένια στήλη που βάζουμε για να κρατήσουμε το πλέγμα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό, εάν σκοντάψει κάποιος και πέσει, ούτε καν θέλω να το φανταστώ. Τι θα συμβεί. Μάλιστα. Προφανώς είναι πατέντα δικιά τους για να στηρίξουν, ναι, αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω να πω
0: κάτι. Καταλάβω τώρα. Εκεί εγώ βλέπω φωτογραφίες, ναι, ότι ένα όριγμα είναι ανοιχτό,
1: ναι,
0: και
1: είναι
0: δεν,
1: ανοιχτό.
0: Υπάρχει καμία, δεν υπάρχει του περίφραξη εκεί.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Φύσηξε αέρας, φύσηξε ο βοριάς και το πήρε.
0: Έπεσε, μάλιστα.
1: Οπότε δεν χρειάζεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει σωστή εργοταξιακή υποδομή.
0: Ναι, αλλά μέσα στη νύχτα αυτό ένα μηχανάκι μπορεί να μην το δει.
1: Εννοείται και μπορεί να πέσει. Και ούμοι γέννητο σβήσουν και τα φώτα από κάποιο πρόβλημα στο Δήμο. Α, καλή νύχτα. Θα μαζεύουμε τους ανθρώπους από τα ορίγματα αυτά.
0: Ναι. Τι να πω, πραγματικά είναι τρομερό.
1: Είναι, τίποτα, τρομερό. Είναι τρομερό.
0: Και όλα
1: είναι
0: αυτά, ο Δός Κορίνθου εκεί που γίνονται τα έργα τώρα. Στο παλιό Αρσάκιο, έτσι.
1: Έτσι. Οδός Κορίνθου.
0: Προς το Δημαρχείο, Κορίνθου. Δηλαδή. Προς το Δημαρχείο.
1: Είναι προς το Δημαρχείο, λίγο πιο πέρα από το Δημαρχείο. Και ναι, κάποια στιγμή στην Κότση είχαν πετάξει και χώματα. Όπου η μισή Κότση και Κορίνθου είχε κλειστεί. Βρήκα λοιπόν κάποια παλικάρια με καπέλα εκεί που γυρνάγανε. Τη λένε: παιδιά, έχει κλείσει οδός. Εντάξει, μου λέει: δεν είναι τίποτα. Μου λέει: κάντε λίγο πιο εκεί να περάσετε. Και πέρασα πάνω από τα χώματα. Υπεύθυνο δεν βρίσκεις πουθενά. Πρέπει να χάσεις τουλάχιστον τη μισή μέρα για να βρεις υπεύθυνο. Ο ένας σου λέει: δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Και προσπαθείς σαν πολίτης να βρεις ένα υπεύθυνο. Του πεις: ρε εσύ άνθρωπε, βάλε δυο σημάνσεις να μπορούμε να μην πέσει κανείς μέσα. Δυστυχώς, ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Και προφανώς δεν υπάρχει και έλεγχος. Κάποιος τώρα τους ελέγχει αυτούς.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ να
0: λοιπόν,
1: πω κάτι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Προσοχή,
0: καλή σας ημέρα.
1: Και προσοχή στα έργα κοντά.
0: Και προσοχή, ναι, μα τώρα, μα τι λέτε τώρα. Εγώ είδα τη φωτογραφία και τρόμαξα. Λέω εκεί, άμα πέσει το βράδυ κάποιο μέσα, τελειώσαμε.
1: Ναι, ναι,
0: άσε που
1: ναι.
0: Μπορεί να το βρουν το πρωί.
1: Ούτε χάνει στοιχειώδη. Δηλαδή, αυτές οι σιδερένιες, οι βέργες που βάζουν, όπως είδατε στη φωτογραφία, είναι λυγισμένες.
0: Ναι.
1: Κάποιος τις έχει πατήσει. Κάποιο αυτοκίνητο μάλλον τις έχει πατήσει και έχουν λυγίσει αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, προσοχή το βράδυ εκεί λοιπόν στην Κορίνθου. Εντάξει, είχαμε και επεισόδιο πριν από λίγο. Μου λένε οι πληροφορίες. Εκεί στα έργα στη Γούναρ, γιατί κάποια λέει κυρία πήγαινε και βιντεοσκοπούσε αυτούς οι οποίοι έκαναν το έργο εκεί στη Γούναρη και δεν ξέρω αν γίνανε μηνύσεις, αλλά γίνει φασαρία και μάλιστα μεγάλη. Τώρα με πήραν και από το Δήμο για μια επίσημη ενημέρωση για ένα θέμα που έχω κάνει, κύριε κύριοι, και μου λένε το εξής. Περίπου 250 άτομα που είναι νεκροί από COVID στην Πάτρα, 250 άτομα έχουν πεθάνει από COVID στην Πάτρα, έχουν ενταφιαστεί και δεν έχουν λιώσει. Και δεν έχουν λιώσει για ποιο λόγο, μην πάει νου στο κακό αμέσως οι νομοσιολόγοι, γιατί θυμίζω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους τυλίγανε με ζελατίνες και τα φέρετρα και θυμάστε το πρωτοκόλλο τότε, έτσι. Τους τυλίγανε μετά από. Πεθάνανε και άλλοι από COVID, αλλά μετά τους τελευταίους δεν τους κάνανε έτσι. Τους πρώτους όμως, τους 250, τους κάνανε έτσι. Οπότε δεν υπάρχει οξυγόνο εκεί για να λιώσει ο άνθρωπος. Ναι. Και ήταν και μηκένο αέρος, καλά λέει ο Γκύρης. Δηλαδή μηδέν. Αεροστεγός. Τι κάνουν τώρα στο Δήμο? Ξεθάβουν τους νεκρούς αυτούς, τους ανοίγουν λίγο να μπει αέρας μέσα, κόβουν τα πλαστικά και τους ξαναχώνουν μέσα. Τρομερή διαδικασία. Γιατί αυτοί θα λιώσουν μετά από 25 χρόνια, 30, που φάει δουλειά. Δεν υπάρχει αποστέωση δηλαδή. Τέλος, τίποτα. Τρομερό. Είναι μια τρομερή είδηση αυτή. 250 άτομα ήταν, είναι οι πρώτοι νεκροί στην Πάτρα μόνο. Γιατί υπάρχουν και αλλού νεκροί και στα χωριά και στο Αίγιο και παντού. Στην Πάτρα μόνο 250 νεκροί, οι πρώτοι από COVID, που πλέον γίνεται άλλη διαδικασία στα νεκροταφεία, τα δημοτικά. Τους ξεθάβουν και τους ξαναθάβουν. Τρομερό.

Το κομμάτι αυτό ονομάζεται Atmosphere και ένα υπέροχο κομμάτι με τη φωνή του Ιαν Κέρτις από τους Joy Division. Μπέρνα Σάμνερ στην κιθάρα και ο Χουκ, ο Πίτερ Χουκ στο μπάσο. Πάντα αυτό το κομμάτι όταν το παίζουν π.χ. οι New Order ή και ο Peter Hook, πίσω στη γιγαντοθόνη εμφανίζεται το πρόσωπο του Ιαν Κέρτις και με αυτό το κομμάτι αποχαιρετούν τον υπέροχο αυτό τραγουδιστή που έσβησε στα 23 του χρόνια το 1980, 18 Μαΐου.

Τελειώνω με τα μακάβρια και, και τα νεκροταφεία, κύριε Γκύρη. Πρωί-πρωί με τη δροσούλα σήμερα είχαμε επεισόδια στην πλατεία Γεωργίου. Βγήκανε κάποιοι από ένα μαγαζί νεαροί. Πλακώθηκαν με κάτι άλλους που είχαν βγει και αυτοί από το μαγαζί. Πήγε η αστυνομία. Αναζητώνται οι δράστες, διότι έχει γίνει και μήνυση για επεισόδιο με ξυλοδαρμό σε βάρος κάποιων νεαρών που διασκέδαζαν μέχρι και τις 6 το πρωί σήμερα στην πόλη της Πάτρας. Είχαμε και διαρρήξεις γιοταχής σήμερα, γιατί κάποιοι ξύπνησαν το πρωί, 2-3 από ό,τι ξέρω, και όταν πήγαν στο αυτοκίνητό τους το είδαν ανοιγμένο. Σε μια περίπτωση έγινε απόπειρα διάρρηξη, δηλαδή βρήκε την κλειδαριά έτσι σπασμένη, αλλά δεν είχε γίνει διάρρηξη του αυτοκινήτου. Προσέξτε, γιατί χαμός γίνεται γύρω γύρω και οι διαρρήξεις αυτοκινήτων είναι στο ημερήσιο μενού πλέον, και όχι μόνο βράδυ, και μεσημέρι, και σε σούπερ μάρκετ, πως το λένε, πάρκινγκ. Και εκεί, ξέρετε, δεν είναι υπεύθυνο το σούπερ μάρκετ. Σας το λέω, μην την πατάτε και λέτε, α, εντάξει ρε παιδί μου, είμαι στο πάρκινγκ, φταίει το σούπερ μάρκετ. Δεν φταίει καθόλου. Το λέει ξεκάθαρα, όμως δεν είναι υπεύθυνο το σούπερ μάρκετ για το αν εσύ να παρκάρεις εκεί. Είναι δική σου επιλογή. Το σούπερ μάρκετ σου λέει, εγώ το έχω αυτό για να σε υπηρετώ. Αν δεν θες να παρκάρεις, πάρκαρες στον δρόμο. Έλα με ταξί, πήγαινε με λεωφορείο. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για το αν εσύ το βάλεις εκεί και σε διαρρήξουν. Ούτε με υποχρεώνει ο νόμος να βάλω φύλακα σε κιουριτά για να φροντίζω το δικό σου αυτοκίνητο. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Όταν πάτε σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, είστε εσείς υπεύθυνοι για το αυτοκίνητό σας και όχι το σούπερ μάρκετ. Δεν έχει καμία υποχρέωση να σας φυλάει τα αμάξι. Πελάτης του είστε. Αλλά είστε πελάτης του στο εσωτερικό, για να αγοράζετε πράγματα και να του δίνετε τα λεφτά σας. Στο πάρκινγκ δεν είναι υπεύθυνο το σούπερ μάρκετ. Άσε από αυτά τα πάρκινγκ, έχει γίνει η Πάτρα Αθήνα. 6,5 ευρώ λέει είσοδος πλέον σε ορισμένα. Ακούς κύριε Γκύρη, 6,5 ευρώ. Τρομερό. Καλή μπίζνα αυτή.

0: Sky 89,4.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Έλα να πατράρουμε, αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
0: Sky 89,4.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των σχολείων που έχει δημιουργηθεί, γιατί θυμίζω ότι έπεσαν κάποιοι σοβάδες στο Εκτολίκιο, άμεση παρέμβαση του Δήμου. Πήγαν εκεί με συνεργεία, έκαναν και αυτοψία στο σημείο. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει, γιατί δέχθηκε η Δημοτική Αρχή και επίθεση από την αντιπολίτευση για την κατάσταση των σχολείων και ότι είχε κάνει και μια ανακοίνωση ο Δήμος για παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλημερίζω την κυρία Σίμου, την Αντιδήμαρχο. Καλημέρα, κυρία Σίμου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμίση, σας και
0: Καταρχάς, στην
1: ακροατές σας.
0: εξέλιξη, τι γίνεται στο Εκτολίκιο τώρα, πώς πάει η δουλειά, πώς πάει η
1: Στο
0: κατάσταση?
1: Εκτολίκιο γίνονται εργασίες για να
0: Ναι.
1: εξασφαλιστεί ότι δεν θα ξαναέχουμε το ίδιο φαινόμενο. Το σχολείο είναι σε αναστολή. Θα
0: Ναι.
1: ενημερωθείτε με ανακοίνωση όταν θα ξαναλειτουργήσει. Τα συνεργεία μας είναι εκεί και παρεμβαίνουν.
0: Α, μάλιστα. Τώρα, αυτά που είπε η αντιπολίτευση ότι έχετε αφήσει σχολεία στην τύχη τους και να πέφτουν σοβάδες, κινδυνεύουν παιδιά κλπ. Κλπ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε απαντήσει, αλλά δεν έχει ουσία να απαντάμε στους ίδιους ανθρώπους τα ίδια πράγματα κάθε φορά. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δεν βγάζουν κουβέντα για το ούτε που πηγαίνουν τα λεφτά της κυβέρνησης, ούτε αν η κυβέρνηση δίνει αυτά που πρέπει στα σχολεία μας. Και σήμερα η
0: Ναι.
1: κυβέρνηση δεν δίνει φράγκο για αυτά που πρέπει να γίνουν. Τα σχολεία μας, το έχουμε πει και θα το ξαναλέμε, και δεν το έχουμε κρύψει ποτέ την αναγκαιότητα για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Και όταν το λέμε αυτό, κύριε Φλαμή, δεν εννοούμε μόνο να χτιστούν καινούργια σχολεία. Εννοούμε ότι τα σχολεία μας χρήζουν ενός προγράμματος μεγάλης κλίμακας για την συντήρησή τους και τις επισκευές τους. Τις οποίες δυστυχώς δεν πρόκειται να μπορέσει ποτέ κανένας Δήμος να τις κάνει πραγματικότητα, όχι μόνο λόγω των χρημάτων, αλλά λόγω και του προσωπικού. Γιατί τα κτίρια πρέπει να ελέγχονται τακτικά, να μην γίνονται πασαλήματα. Είναι πολύ καλά όλα αυτά και να υπάρχουν προγράμματα και για ενεργειακές αναβαθμίσεις και το Μαριέτα Γιαννάκου και να βάφουμε και. Αλλά τα σχολεία μας δεν πάσχουν μόνο από τα βαψίματα, κύριε Φλαμή. Τα σχολεία μας πάσχουν από μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν σχέση με την ενίσχυσή τους και με τη συντήρησή τους, όταν τα περισσότερα είναι πάνω από 50-60 χρονών, ακόμα και 100. Αυτή είναι η
0: Ναι.
1: πραγματικότητα. Και θα έπρεπε κάποιοι να ντρέπονται όταν δεν λένε τι πραγματικά φταίει και τα σχολεία μας μένουν ασυντήρητα. Γιατί ξέρετε, κύριε Φλαμή, σοβάδες δεν βρέχει μόνο στο Δήμο της Πάτρας. Βρέχει σε όλη τη χώρα. Και δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα αυτό για τα παιδιά μας. Γιατί τι είναι να γίνει κανονικότητα? Και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουν ξεκάθαρη θέση γιατί πετσοκόβονται τα λεφτά από τα σχολεία μας. Και γιατί η κυβέρνηση, εκτός από ότι όλα αυτά τα χρόνια πέρασε τις αρμοδιότητες στους Δήμους, έκανε την ΚΔΙΠ μία ΑΕ, την έχει αφήσει με 70 μηχανικούς για όλη τη χώρα και για όλα τα δημόσια έργα, ενώ πριν υπήρχε οργανισμός σχολικών κτηρίων, και να πάρει τα
0: Ναι.
1: μέτρα της εδώ και τώρα. Γιατί έχει ευθύνες η κυβέρνηση γι' αυτό. Και η κάθε κυβέρνηση που μας έφτασε μέχρι εδώ. Οι
0: Μάλιστα.
1: εργαζόμενοι του Δήμου κάνουν αυτό που πρέπει, κάνουν τη δουλειά τους, ανταποκρίνονται στα αιτήματα με αυτό το προσωπικό που το έχω απαριθμίσει επανειλημμένα ποιο είναι, γιατί είναι προφανές ότι δύο μόνιμοι και δύο ΔΥΠΑ, μπογιατζίδες και σοβατζίδες, δεν πρόκειται ποτέ να βάψουν τα 250 σχολεία του Δήμου Πατρέων. Εκτός και αν ξέρουν κάποια άλλα μαθηματικά οι κύριοι της αντιπολίτευσης. Γιατί τα μαθηματικά που ξέρουν είναι μάλλον μόνο για να κάνουν κριτική. Και όχι για να λένε τι φταίει.
0: Ναι. Μια και σε έχω στη γραμμή τώρα, σε σχέση με τη γιορτή της πόλης και αυτά που ακούστηκαν από όλες τις παρατάξεις για το θέμα ότι εσείς στερήσατε από την πόλη το να γιορτάσει την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς και επιλέξατε μόνο τους Γερμανούς, τους Ναζί, και μάλιστα είπατε μόνο για το ΕΑΜ, ΕΛΑΣ και λοιπά. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Καλά, τώρα για αυτά, επειδή ο Δήμαρχος μίλησε χτες, αν θέλετε ένα σχόλιο δικό μου, είναι ότι χτες νομίζω όσοι ακούσανε την ομιλία του Δημάρχου, και αν δεν την άκουσαν να την ακούσουν και να τη διαβάσουν κιόλας, ο Δήμαρχος έκανε αναφορά και στην 7η Οκτώβρη του 1828. Μπορεί να μην τους αρέσουν όταν λέμε την αλήθεια και την ιστορία όπως είναι, αλλά θα τους καλούσαμε να μελετήσουν λίγο καλύτερα. Και χτες ήταν η μέρα της απελευθέρωσης της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, τα οποία έγιναν γιατί ο λαός μας οργανώθηκε στο ΕΑΜ, στον
0: Ναι, αυτό
1: ΕΛΑΣ
0: λέει ότι
1: και
0: είναι
1: την
0: διπλή γιορτή,
1: επόμενη.
0: γιατί και η ιστορία λέει ότι ο Γάλλος Μεζόν μπήκε στην Πάτρα 4 Οκτώβρη και απελευθέρωσε την πόλη. Και έχουμε και.
1: Στις
0: Και
1: 7 του
0: ο...
1: Οκτώβρη.
0: Τέσσερις,
1: Λένε.
0: τέσσερις.
1: Στις 7 λένε.
0: 7 παραδόθηκε το κάστρο. 4
1: στις 7 παραδόθηκε. Μάλιστα, στις 7 παραδόθηκε. Και παραδόθηκε πού το κάστρο, το ανέφερε και ο Δήμαρχος πέρα στην ομιλία του. Το κάστρο δεν παραδόθηκε στους Έλληνες. Παραδόθηκε από τους Οθωμανούς
0: στους
1: Γάλλους. Και όχι στους Έλληνες.
0: Υπέγραψαν οι δύο, Οθωμανοί και Γάλλοι, το ξέρουμε αυτό.
1: Ωραία. Η χώρα μας και η πόλη μας γιορτάζει την 25η Μαρτίου. Δεν γιορτάζει.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, και στο Δημοτικό Συμβούλιο, η τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπήρωσης ήταν πολύ ξεκάθαρη στο να δούμε σχέδιο για να γιορτάζονται όπως πρέπει και οι δύο. Γιατί το ζήτημα δεν είναι η τοπική ή θρησκευτική αργία. Το ζήτημα είναι να γιορτάζονται όπως πρέπει.
0: Ναι, τώρα γιορτάζονται όπως πρέπει, δηλαδή τι είναι το όπως πρέπει, το καταλάβει αυτό.
1: Εννοώ
0: τι σημαίνει όπως πρέπει,
1: να κάνουμε
0: δηλαδή
1: ένα σχεδιασμό για να γιορτάζονται και οι δύο ημερομηνίες όπως τους πρέπει, με την επισημότητα και το σχεδιασμό και τις εκδηλώσεις που πρέπει να γίνονται.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, οπότε λύσαμε το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε και με τον κύριο Ρόρο. Και επιλέγω τον κύριο Ρόρο γιατί εκπροσωπεί την αριστερά, οπότε θα έχουμε και μία, αν θέλετε, άποψη γι' αυτό, για το τι συνέβη δηλαδή. Καλά τα πήγε η Εθνική Ελλάδα με τη Γερμανία. Ακυρώθηκε ένα γκολ τη Γερμανία, το οποίο ήταν χέρι 100%. Αλλά είμαστε πρώτοι μαζί με Ολλανδία. Τώρα μένουν δύο αγώνες, με Ολλανδία και με Σερβία. Να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα κάνει αυτή η Εθνική Ελλάδα.

Ακούτε τις Κάλαν Μίκλα, ένα συγκρότημα από την μακρινή και πανέμορφη όμως Ισλανδία. Κύριε κύριοι, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισλανδίας, ξέρεις? Δεν ξέρεις? Πράγμα δεν ξέρεις από γεωγραφία? Σου διαφεύγει το Ρέικιαβικ.

καταγγέλλεται σήμερα στον πύργο. Πρέπει κάτι να γίνει, να ηρεμήσουν τώρα όλοι αυτοί. Είχε γίνει ένα τροχαίο και μία γυναίκα λέει ότι δεν έχω καμία σχέση με το τροχαίο. Σκοτώθηκε στο τροχαίο ένας 17χρονος ποδηλάτης Ρωμά και η γυναίκα λέει δεν οδηγούσε, δεν διαθέτει αυτοκίνητο και δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Όμως κάποιοι Ρωμά θεωρούσαν και άκουσαν ότι αυτή είναι η οδηγός, ήταν η οδηγός, και τη στήμωξαν σε ένα σούπερ μάρκετ στον πύργο σήμερα και έγινε χαμός.

Ακούτε τους Boy Harsher από την Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ένα καινούργιο άσμα που κυκλοφόρησε τώρα το 2026.

Έχουμε και άλλο περιστατικό με μια γυναίκα, την κυρία Βάσο, η οποία την πιάσανε να οδηγεί ένα μηχανάκι, πήγαινε φαρμακείο η γυναίκα, έχει δίπλωμα αυτοκινήτου, αλλά την πιάσανε να οδηγεί μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τις αφαιρέσουν για ένα χρόνο, όπως ο νόμος ορίζει, και το δίπλωμα για το, για το αυτοκίνητο. Για να καταλάβετε. Και το ξαναλύουν, ο νέος νόμος, ο νέος ΚΟΚ, που τα προβλέπει όλα αυτά. Άρα, εάν οδηγείτε αυτοκίνητο, δεν σημαίνει ότι μπορείτε να οδηγήσετε και μηχανάκι. Και όποιον πιάσουν να οδηγεί μηχανάκι, επειδή είναι και στο ίδιο καρτελάκι τα διπλώματα αυτά, του αφαιρούν και το δίπλωμα για 12 μήνες του αυτοκινήτου. Θυμίζω, πριν από μια εβδομάδα είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα από έναν οδηγό νταλίκας, που είναι επαγγελματίας νταλικέρης και οδηγούσε μηχανάκι, και ο άνθρωπος αυτός χάνει τη δουλειά του για ένα χρόνο. Δεν μπορεί να οδηγήσει την νταλίκα του για να κάνει τη δουλειά του, να ζήσει την οικογένειά του.

Προσοχή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά θα πρέπει να διαβάζετε καλά τον νέο νόμο, τον νέο ΚΟΚ. Έχουν αλλάξει πολλά και ως προς τις κλήσεις που λαμβάνετε δηλαδή.

0: Κύριε Γκύρη, πριν από μερικές ημέρες λέγαμε για κάτι κόντες που γίνεται εκεί στο Παπλεπονησιακό από πίσω με γιοταχή και συμμετέχοντες νεαρούς. Μου στείλαν και τα βίντεο και πραγματικά αυτοί οι κοντράκηδες μαζεύονται πίσω από το Παπλεπονησιακό και γίνεται χαμός. Και είναι νεαροί που έχουν τα αυτοκίνητα αυτά. Και μάλιστα, κύριε Γκύρη, είδα στα βίντεο ότι έχουν και σημαίακι αγώνων. Δηλαδή, ένας κρατάει το σημαίακι, δίνει το σύνθημα και φεύγουν όλοι πατρών κλάους και άλλες οδούς και κάνουν κόντρες. Σας έλεγα την Παρασκευή για έναν πατρινό και φίλο μου, ο οποίος περπατούσε στον δρόμο την Παρασκευή και έπεσε θύμα ενός δεσποζόμενου σκύλου. Δεν είναι μόνο τα δέσποτα. Είναι και τα δεσποζόμενα εάν δεν λαμβάνονται κάποια μέτρα από τους ιδιοκτήτες τους. Και μιλάμε τώρα για θύμα ένας φιλόζωος άνθρωπος, το ξέρουμε πολύ καλά. Καλημέρα Θόδωρε, καλημέρα, σε ακούμε.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε, γιατί έχουμε και καλημέρα σήμερα, πολύ ωραία.
0: Ναι, για πες μου, τι συνέβη.
1: Ερχόμουν προς το χώρο εκεί το γυμναστήριο και περνάω εκεί που είναι του Πράπα το... Η καφετέρια, εγώ ερχόμουν.
0: Στη Μεζόνο, στη Μεζόνο.
1: Ναι, στη Μεζόνο, στον πεζόδρομο. Και όπως περπάταγα σε μια. Ευτυχώς που αντέδρασα, δηλαδή. Έχουμε μια επίθεση, ήταν καθόταν ένα κύριο με ένα σκυλάκι. Κυρίω αυτά τα. Που είναι στήλα αλεπού, κάτι. Άμα το καταλαβαίνει. Όχι ούτε μεγάλο σώμα, ούτε μικρό σώμα. Έχουν
0: μεσαίου μεγέθου. Μεσαίου.
1: Ναι, δεν ξέρω τι. Και. Πα, μου κάνει μια επίθεση, ούτε να μίλαγα, ούτε τίποτα, ούτε το κοίταγα να πεις ότι το ενόχλησε τίποτα. Και μου κάνει, μου την πέφτει, προλαβαίνω και αντιδράω προς τα πίσω και με δαγκώνει το πόδι. Στο είχα δείξει όλα, φωτογραφία που το πήρες. Ναι. Και ρε φίλε, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Του λέω αυτού, ούτε συγγνώμη δεν μου ζήτησε. Λέει, για κοίτα, λέει, τι έκανε. Του λέω, του έχεις κάνει τουλάχιστον τα εμβόλια να πούμε, να μην πάθουμε και τίποτα. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, εντάξει, και κάποιοι άλλοι μετά φίλοι μου λένε, του κάνεις, τι να κάνω ρε, του λέω τώρα, θα κάτσω να γίνω εγώ. Αλλά μου έκανε εντύπωση που αυτός υποτίθεται φιλόσοφος και τέτοια, γιατί δεν ούτε συγγνώμη. Και δεν έπρεπε, δηλαδή, αν ήταν ένα μεγάλο, ένα ροτβάιλερ, και παίρνα και ένα, αν ήταν παιδάκι, και παίρνα και το δάκονε στη μούρη, αν τον ενοχλούσε κάτι εκείνη τη στιγμή. Θα το δάκωνε στη μούρη. Γιατί εμένα με ξύπησε πάνω από το γόνατο. Με δάκωσε πάνω από το γόνατο. Καταλάβες.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό δεν είπε τίποτα.
1: Δεν έπρεπε να φοράει αυτό το σκυλί φήμο του. Εκεί που ήταν.
0: 100%. Άμα είναι επιθετικό.
1: Εντάξει. Δεν είπαμε.
0: 100%.
1: Μα, πω, δεν είναι έτσι. Άμα είναι επιθετικό. Το θέμα ξέρει είναι. Δεν ξέρει κανένα που ποτέ τα ένστικτα του σκυλιού. Τι επιθετικό και ξεπιθετικό. Δεν ξέρει κανένα πώς θα αντιδράσει. Από τη στιγμή που είναι μέσα κόσμο, δεν μπορεί να φύλλα κάτι τέρατα σκυλιά να κυκλοφορούν στην Πάτρα με, και να τα έχουν οι ιδιοκτήτες τους να είναι 50 κιλά και το σκυλί 80 και να τα έχουν έτσι. Έχω δει άνθρωπο να το παίρνει παραμάζει με το σκυλί, να τον παίρνει να τον εσέσκει. Δεν ξέρει κανένα τα αίσθητα του σκυλιού. Όπως δεν ξέρουμε και τα αίσθητα του ανθρώπου, είναι και το ίδιο με το σκυλί. Δεν είναι έτσι.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, Θόδωρε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να ακούσω τον κύριο Καλαθά που μας τα είπε αυτά. Προσοχή λοιπόν, όσοι έχετε σκυλιά και είναι λίγο περίεργα και άγρια, καλό θα είναι να προσέχετε, μην έχουμε κανένα πρόβλημα και να δαγκώσουμε κανένα περαστικό.

Τι είναι? Είναι άλλο? Είναι εξωγήινο? Οι ορισμένοι θεωρούν ότι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων είναι μόνο για γατάκια και σκυλάκια, ή για κανένα κουνελάκι, ή για κανένα παπαγαλάκι. Όταν λέμε Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, εννοούμε όλα τα ζώα. Ε, κύριε Γύρι, ναι, και τον άνθρωπο. Και τα φιδάκια, και τα σκυλάκια, και τα γατάκια, και τα κροκοδυλάκια, και τους υποπόταμους, και τα λιονταράκια, και τους δράκους του Κομόντο. Είμαστε φιλόζωοι για όλα τα ζώα. Αλλιώς είμαστε μόνο φιλόσκυλοι, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να μου λέει εμένα μία, είμαι φιλόζωη, αλλά έχω μόνο σκύλο και τον πάω βόλτα. Άρα είσαι φιλόσκυλη, δεν είσαι φιλόζωη.

τελικά. Εσύ έχεις κανένα σκύλο? Έχεις? Πέντε σκυλιά έχεις? Α, είσαι πολύ φιλόσκυλος εσύ δηλαδή, πολύ φιλόζωος. Πέντε σκυλιά και έχεις και γατιά? Τρία γατιά? Πέντε και τρία, οκτώ πράγματα. Δηλαδή έχεις πέντε σκυλιά, τρία γατιά και ένα παιδί. Τρομερός. Και τι τρώνε τα σκυλιά αυτά, παιδί μου? Τι τρώνε? Όλη μέρα τα ταΐζεις? Όλα. Α, και ξηρατροφή και φαγητό. Είναι κανένας που τρώει πολύ από αυτά? Κάνει κατσαρόλα αλλά ολόκληρη μόνος του? Όχι, είναι λιτοδίαιτα. Και ελεύθερα. Και να σου πω κάτι, και άμα μπει κανένας εκεί από την περιοχή σου, στη γειτονιά, μέσα στο σπίτι σου, τι γίνεται? Α, γι' αυτό δεν μπαίνουνε. Άρα λοιπόν είναι ο φόβος και ο τρόμος των διαρριχτών. Και δεν έπαιρνες ένα τσιτάχ να το έχεις εκεί. Πρέπει να πάρεις ένα τσιτάχ. Πώς λέγεται στα ελληνικά το τσιτάχ? Δεν ξέρεις? Γατόπαρδος. Και το τζάγκουαρ πώς λέγεται στα ελληνικά, ξέρεις? Ιαγουάρος. Τι ωραία που περνάμε σήμερα. Μια και μιλάω για φιλόσοφους, τώρα ήταν δυνατό να κάνετε μήνυση στον Μπρίτανη? Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι η νομοθεσία είναι σαφέστατη σε αυτήν την περίπτωση. Εντελώς σαφής. Λέει υπεύθυνος για τα αδέσποτα στα γεωγραφικά όρια της Πάτρας είναι ο Δήμος, δεν είναι ο Πρίτανης. Άρα όσοι κάνετε λοιπόν μήνυση στον Πρίτανη, θα πάτε δικαστήριο, θα χαλάσετε λεφτά, έχετε ήδη χαλάσει λεφτά για τη μήνυση, θα βάλετε και ένα δικηγόρο και τελικά δεν θα κάνετε τίποτα, θα κάνετε μια τρύπα στο νερό. Διαβάστε πρώτα τους νόμους και μετά κάντε μηνύσεις. Εγώ αυτό έχω να πω, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι κάνουν μηνύσεις και δεν ξέρουν και τι κάνουν κιόλας. Και επειδή ο συνήθως οι εισαγγελείς στην Πάτρα δεν διαβάζουν τις υποθέσεις και όλες τις πάνε στα δικαστήρια, ό,τι και να είναι. Δηλαδή, δεν εξετάζουν μια υπόθεση αν πρέπει να πάει στο αρχείο, για να μην τρέχουμε και μην αυξάνουμε τον αριθμό των δικών και μην καθυστερούν οι δίκες και όλα αυτά. Γι' αυτό και υπάρχει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Όλες τις πάνε στα δικαστήρια, όλες. Οπότε πάει και αυτά στα δικαστήρια. Όταν λέει ο νόμος, για παράδειγμα, ότι είναι φως φανάρι ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τα ζώα, όταν κάνεις μήνυση στον Πρίτανη, η υπόθεση κανονικά πρέπει να πάει στο αρχείο. Αλλά κι όμως δεν πάει στο αρχείο και πάει στο δικαστήριο. Τέτοια κάνουμε στην Ελλάδα, με τη, αυτά κάνει η δικαιοσύνη, γι' αυτό και καθυστερούν οι διαδικασίες και γίνονται δίκες μετά από 200 χρόνια. Του αρέσουν του κυρίου Γκύρι Μπόι Χάρσερ και βάζει συνέχεια Μπόι Χάρσερ. Μάλιστα.

Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky, πάντα στον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης. Ακολουθεί Δημήτρης Ενταφυλόπουλος, θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Με μία καθόλου ευθύντηση ξεκινάει ραδιοφωνικά η εβδομάδα για ένα από τα τοπικά θέματα που έχουν ταλανίσει και τους κατοίκους περιοχών και τους μελλοντικούς επισκέπτες και βέβαια αυτούς που θέλουν να συναισθάνονται την αναγκαιότητα ανάπτυξης του τόπου, με πολλές ολιγορίες, καθυστερήσεις, ανακατέματα πολιτικά, αυτοδιοικητικά και πολλές υποσχετικές. Όταν τα πράγματα αντί να πηγαίνουν μπροστά πηγαίνουν πίσω, τότε κανείς αναρωτιέται ποια είναι η ουσία της ύπαρξης αυτών που θέλουν να λέγονται παράγοντες, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν με τόση ευκολία προπαραμονές εκλογών και τάζουν και δεν δείχνουν να νοιάζονται αν ένας τόπος βάλεται, βαλτώνει και σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, μια περίοδο που τα οικονομικά πράγματα και κυρίως στην αγορά βαίνουν αρνητικώς, η ακαταστασία, η πολιτική από τη μία, η αναποτελεσματικότητα από την άλλη, τι κάνουν? Ρίχνουν πιο βαθιά στο βούρκο και στην παινία αυτούς οι οποίοι προσπαθούν από κάπου να πιαστούν, να σωθούν, όχι να πλουτίσουν.

0: Η κατάσταση τίνει να φτάσει στο απροχώρητο. Η αναφορά γίνεται στην εξέλιξη των πραγμάτων, την δυσάρεστη απρόπτη εξέλιξη των πραγμάτων για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου διακοπτού Καλαβρίτων. Και αν κάποιοι πιστεύουν ότι παραπήγε το πράγμα με αυτό το θέμα, η απάντηση είναι μία: κάτι που ο τόπος διαθέτει και δεν διαθέτει άλλος τόπος πρέπει να αποτελεί πέρα από ιστορική παρακαταθήκη και ένα σήμα, μία σημαία, αυτό το οποίο λέμε το κατά τεθέν. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Θυμό μπαίνουμε στο θέμα αυτό και στην επικαιρότητα. Μέχρι τη μία θα μείνουμε εδώ και θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται νυφάλια να παραθέσουμε κάποιες από τις αράδες επικαιρότητας. Κωνσταντίνος Γκύρης ρυθμίζει τεχνικά την ζωντανή πάντα μετάδοση της έκπληξης. Η κυρία Δέσποινα Μοιραράκη είναι χορηγή και ακόλουθος με την επιχείρησή της στο κέντρο της αγοράς των Πατρών.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα δεν δίνει κάτι το ιδιαίτερο. Σε εκκρεμότητα θα μείνει και αυτήν την εβδομάδα, ενδεχομένως όχι ολόκληρη. Το μεγάλο κεφάλαιο των επικείμενων ανατιμήσεων στα απλά προϊόντα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αν δεν προλάβει κάποια παρέμβαση, η οποία πρέπει να είναι πολύ διεισδυτική σε αυτούς που εκπροσωπούν τις εταιρείες στην Ελλάδα ή αυτές που εισάγουν τα προϊόντα τους στη χώρα μας, διότι κάθε μέρα, αυτό τουλάχιστον μας μεταφέρεται από το γραφείο του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, αλλά και το Μέγαρο Μάξιμο, είναι το μόνιμο θέμα συσκέψεων. Πώς με ένα νέο πακέτο, με κάποιες νέες παρεμβάσεις, θα τυθασευθεί το θεριό. Και το θεριό αυτή τη φορά είναι πραγματικά, αν θέλετε, πάρα πολύ επικίνδυνο να δαγκώσει και να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα για πάρα πολύ καιρό. Κατά τα λοιπά, η εβδομάδα ξεκινάει εντός εισαγωγικών ήρεμα. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο θέμα το οποίο σχολιαστικά εισαγάγαμε, διότι εκεί που περιμέναμε ο Οκτώβριος να είναι ένας καλός μήνας, ένας μήνας που με ασφάλεια το ιστορικό τρενάκι του οδοντοτού που διασχίζει το μοναδικό φαράκι του Βοραϊκού θα επαναλειτουργήσει, άρα θα μπουν σιγά σιγά σε τάξη τα δρομολόγια, θα προγραμματιστούν επισκέπτες να ταξιδέψουν, μαθητικές κοινότητες, να πάρει τα πάνω του και το Διακοπτό και τα Καλάβρητα, και χρονικά αυτό είχε έτσι προσδιοριστεί περί τα μέσα του τρέχοντος. Υπάρχει μια εξέλιξη, να δούμε αυτή η εξέλιξη. Έχω αρκετά ερωτήματα, αν είναι τυπική, αν είναι ουσιαστική, αν είναι προβλεπόμενη, αν είναι απρόβλεπτη, αν είναι δίκαιη, αν είναι άδικη. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Βαγγελής Καραχάγιος, θα μας διαφωτίσει. Είναι από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή μας έχει παρουσιάσει κάποια στοιχεία αυτής της μελέτης, που μετά από σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανέλαβε το ΤΕΕ να εκπονήσει και να κυλήσει η επαναλειτουργία του οδοντοτού με ομαλότητα και ασφάλεια. Τι κάνετε, πρόεδρε?
1: Είναι καλά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να πω στους ακροατές που δεν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει μια εξέλιξη αρνητική από το λεγόμενο ελεγκτικό συνέδριο, είναι αυτό που πάντα περνάει από κρυσάρα τις δημόσιες συμβάσεις, να το πω όσο γίνεται πιο απλοϊκά, και για κάποιο λόγο δεν εγκρίνει αυτή τη μελέτη πάνω στην οποία θα πατούσε η επαναλειτουργία του τουρενού. Πώς ακριβώς έχει το πράγμα?
1: Τα είπατε πολύ σωστά. Να διευθυμίσω αρχικά ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο, για τον κόσμο που μας ακούει, συμμετέχει σε αυτή την προγραμματική που είναι από πέντε μέρη απαρτίζει, είναι πενταμελή. Ένα είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με εξοδότηση από με υπογραφή μάλλον από τον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Στασινό. Δεν είναι το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας. Είμαστε διαφορετικές οντότητες, ΤΕΕ είμαστε βέβαια, αλλά έχει μια σημασία. Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που χρηματοδοτεί την μελέτη και ό,τι αυτή περιγράφεται, όπως περιγράφεται μέσα από το αντικείμενο της προγραμματικής, τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, που είναι ο παλιός ΟΣΕ, το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και η Γενική Γραμματεία Δασών. Αυτά είναι τα πέντε μέρη που απαρτίζουν αυτή την προγραμματική, η οποία πέρασε από Περιφερειακή Επιτροπή 7 Αυγούστου και στάθηκε στο ελεγκτικό συνέδριο για έλεγχο της προγραμματικής, όπως πολύ σωστά είπατε, όλες οι δημόσιες συμβάσεις και η προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 περνάει από τέτοιον έλεγχο. Με έκρηξη και εγώ, παρότι δεν συμμετέχω σε αυτή την προγραμματική ως μέρος της, αλλά έχω μια αρκετά καλή εικόνα του τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή, για κάποιο λόγο δεν έτυχε θετικής γνωμοδότησης. Οπότε το ελεγκτικό συνέδριο έμαθα και εγώ από φήμες ότι νομοδότησε αρνητικά, άρα κολλείεται η σύμβαση. αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό σενάριο στο χρονοδιάγραμμα του έργου. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, δεν έχω την απόφαση. Την απόφαση την έχει σίγουρα η περιφέρεια ή το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο, οπότε δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση να πω όμως ότι είναι σίγουρο ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν κολλεί τη συμβάση με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα έχουμε ζητηθεί ή ζητήθηκαν στο μεσοδιάστημα στις 7 Αυγούστου πέρα στην Περιφερειακή Επιτροπή μέχρι να βγάλει την διατακτικό της απόφασης συζητήσεις, συζητήθηκαν συμπληρωματικά, τροποποιήσεις, διευκρινήσεις. Είναι μια πάγια τακτική. Προφανώς για κάποιο λόγο, τυπικό ή όχι, δεν το γνωρίζω, δεν μπόρεσαν αυτές τα συμπληρωματικά στοιχεία και οι διευκρινήσεις να άρουν το πρόβλημα που εντοπίζει το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω ότι οι καταλληλότεροι είναι το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο και η περιφέρεια που έτρεξε τη διαδικασία να μας απαντήσουν να δούμε στη δημοσιότητα την πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου.
0: Ναι. Επειδή η τεχνογνωσία και η εμπειρία πάνω απ' όλα και του φορέα, του τεχνικού επιμελητηρίου, αλλά και του πρόεδρου, του κ. Γιώργου Στασινού, και των συνεργατών του, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη. Δεν σας κάνει εντύπωση, χωρίς να γνωρίζετε, και το σέβομαι, τις λεπτομέρειες και δεν ευθύνεστε εσείς αυτό, ότι μία σύμβαση η οποία είχε περιγραφεί και στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου ελήφθηκε η απόφαση της χρηματοδότησης και της συνεργασίας των φορέων, ότι καταλήγει σε αυτό το αποτέλεσμα μέσω της απόρριψης ή των παρατηρήσεων, τέλος πάντων, του ελεγκτικού συνεδρίου, κύριε Πρόεδρε?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι, γιατί νομίζω ότι ο Δοντοτός είναι ένας καθρέφτης της ελληνικής παραδοξότητας σε μια σειρά από έργα και δημόσιες υποδομές, όπως έχει διαχειριστεί, και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά κάποια στιγμή να κάνουμε μια κουβέντα, εφόσον ίσως να καταλάβει και ο κόσμος, και εσείς όμως ως δημοσιογράφοι που επιτελείτε αυτό το σπουδαίο ρόλο, πώς εξελίσσονται τα δημόσια έργα πολλές φορές στην Ελλάδα με έναν, θα πω δυστυχώς, όχι συνεπή τρόπο. Και εξηγώ τι εννοώ, οπότε δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση η απάντηση. Εξηγώ το γιατί ένα δημόσιο τεχνικό έργο 130 χρόνων, που δεν έχει συμβεί ποτέ το οτιδήποτε, κλείνει με μια ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΟΣΕ. Χωρίς καμία, μα καμία τεχνική τεκμηρίωση, χωρίς καμία απόφαση στη διάρκεια, αυτό σημαίνει το 2026, και έκτοτε, για λόγους επικινδυνότητας, η επίκληση της επικινδυνότητας μετά τα τέμπη, μετά από διάφορα συμβάντα που έχουν συμβεί, καταλαβαίνετε ότι εγείρει συναισθήματα και κοινωνικούς προβληματισμούς. Άρα με επίκληση της επικοινωνότητας κλείνει χωρίς τεχνική τεκμηρίωση, θέλω να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, και καλούμαστε αυτή τη στιγμή πλήστοι όσοι φορείς με πρώτο το τεχνικό επιμελητήριο, στην προκειμένη περίπτωση το κεντρικό, να αποδείξουμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι της επικοινωνότητας και πώς πρέπει να επιληθεί και να λειτουργήσει με ασφάλεια ο οδοντοτός. Εδώ υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο. Για μένα ο ελέφαντας στο δωμάτιο, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, είναι η ελληνική σιδηρόδρομη. Αυτός είναι ο αρμόδιος διαχειριστής βάσει νόμου της υποδομής, έχει ευθύνη της διαχείρισης, της εποπτείας, της λειτουργίας, της συντήρησης, της αποκατάστασης, όπως άλλωστε αναγνωρίζει και ο ίδιος ο ΣΕ μέσα στο κύμα της προγραμματικής που είναι διαβρισμένο στην απόφαση περιφέρειας. Και αν ξέρουμε, αν μάλλον για να ξέρουμε, εάν είναι ασφαλής μια περιοδική γραμμή, χρειαζόμαστε υπουργεία, περιφέρειες, δήμους και δεν ξέρω ποιους άλλους τρίτους, τότε εύλογα δημιουργείται το ερώτημα διαχειριστής, δεν είστε ακριβώς αναλαμβάνει. Είναι προβληματικό ο Δοντοτός, είναι ένα case study που κάποια στιγμή αξίζει, ξαναλέω, να του δώσετε έτσι δέουσα μεγαλύτερη σημασία για να δούμε τις παθογένειες και πώς πρέπει να τις επιλύσουμε. Σε κάθε περίπτωση, τότε μπήκε μπροστά, δεν ξέρω τι τι έχει γίνει, γιατί εμείς με τις 30 Μαρτίου συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία. Με την πρόσκληση που είχαμε από τον κύριο Κυρανάκη, τον υπουργό, και την πρόσκληση του Περιφερειάρχη, ήταν με γρήγορα κλαστικά κίνηση τη διαδικασία και κάλεσε τους φορείς. Πήγαμε στο Υπουργείο, τότε είχαμε μια καθημερινή επικοινωνία για να καταλήξουμε στο αντικείμενο. Μετά την αλλαγή του νέου υπουργού, το Περιφερειακό Τμήμα έφυγε από αυτή την εξίσωση. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαστε εδώ, όλοι νομίζω θέλουμε να κινήσει ο Δοντός. Περιμένουμε να δούμε το πώς και το πότε.
0: Ναι. Εσείς από την ενασχόλησή σας, κύριε Καραχάγε, με το θέμα αυτό συγκεκριμένα, βλέπετε άλλο δρόμο, βλέπετε εναλλακτική? Γιατί θυμάμαι ότι από την πρώτη στιγμή είχατε παρουσιάσει αυτή τη συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου κεντρικά με την περιφέρεια και με το αρμόδιο Υπουργείο ως μονόδρομο, ως ασφαλή μονόδρομο. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εδώ εκτίθενται κάποιοι άνθρωποι. Πρώτον και κύριε, εκτίθεται η ηγεσία του ΤΕ, αλλά δεν θα απολογηθείτε εσείς. Υπάρχει το αύριο, και πού βλέπετε την κατεύθυνση αυτού του αύριο?
1: Αν ήταν στο δικό μας χέρι, θεωρώ ότι το θέμα του ΔΟΤΟΥ θα είχε επιλυθεί, το λέω με πολύ μεγάλη σιγουριά. Τέτοια έργα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα αρκετά. Αν κάνετε μία έργα σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν τεχνικά έργα, δεν είναι αμυγό συνδρομικά αλλά και συνδρομικά, οδικά, που περνάνε μέσα από ορεινούς όγκους που έχουμε θέματα καταπτώσεων, θέματα φερτών υλικών, ευστάθεια σπρανών. Αλίμονο, αν κλείνουν έτσι, και αν η τεχνική, ο τεχνικός κόσμος, ο διαχειριστής σε κάθε υποδομής, δεν μπορεί να τα ανοίξει. Κοιτάξτε την Ολυμπία εδώ, κοιτάξτε την Ιωνία εδώ, κοιτάξτε άλλες παραχωρήσεις που είναι σε όλη την Ελλάδα, ειδικά στη Βόρεια, αλλά και εδώ, δεκιά σκάλα. Κάντε μια έρευνα και θα καταλάβετε πόσο πιο εύκολα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Έχει κλείσει για λάθος λόγους, καθυστερεί, εξακολουθώ να πιστεύω, γιατί δεν έχουν λυθεί έτσι όπως πρέπει κάποια πράγματα και δεν έχουν κάτσει ή δεν έχουν κάτσει στο τραπέζι να τα συζητήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, κατέληξαν σε μια προγραμματική την οποία πρέπει να τη δούμε να υλοποιείται. Θυμίζω ότι στο παρεπρόσθετο παρελθόν κάποιοι ζητούσαν βεβαιώσεις από δημάρχους. Λες και αν ένας δήμαρχος βεβαίωνε την ασφάλεια ή την δικαιοδοσία, δεν έχει καμία δικαιοδοσία, αλλά αρκούσε, ας πούμε, μια βεβαίωση ενός δημάρχου για να ανοίξει ο ΔΟΤΟΥ. Δεν ξέρω, με προβληματίζει. Το επίδικο αυτή τη στιγμή είναι να λήξει το κόλλημα της προγραμματικής, να εκκινήσει η μελέτη που έχει αποφασιστεί και θα αποφασιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο, από τον διαχειριστή της υποδομής των ΟΣΕ, που είναι η προμετωπίδα της όλης αυτής διαχείρισης και της κρίσης, γιατί είναι ο διαχειριστής της υποδομής, ευελπιστώντας ότι πολύ πολύ γρήγορα αυτό το τυπικό κομμάτι, μένει να δούμε πόσο τυπικό είναι με βάση την απόφαση του ελεγκτικού, θα λήξει και να έχουμε ένα πιο σαφές χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι. Παρότι πάρα πολύ δύσκολο θα μπορούσε κανείς, κύριε Καραχάλια, να μιλήσει έτσι με καχυποψία απέναντι στον θεσμό που λέγεται ελεγκτικό συνέδριο, πιστεύετε ότι μπορεί να είναι και δάκτυλος?
1: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ εκφράζω την πίστη μου στους θεσμούς. Όλοι είναι ικανοί και άξιοι να επιτελούν τον ρόλο τους. Το ελεγκτικό συνέδριο κάνει τη δουλειά του. Υπάρχουν τέτοια συμβάντα. Όποιος έχει εικόνα των δημοσίων συμβάσεων που καλείται το ελεγκτικό συνέδριο να χειριστεί, εδώ είναι μια προγραμματική σύμβαση, αλλά πλήθες όσες συμβάσεις δημοσίων έργων μικρότερου προϋπολογισμού, μεγαλύτερου, περνάνε από τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχουμε γίνει μάρτυρες άπειρων τέτοιων συμβάντων. Δεν είστε το τέλος του κόσμου. Προφανώς όμως μας δημιουργεί μια μεγάλη αγωνία γιατί συμβαίνει εδώ σε αυτή την περίπτωση μεταξύ πέντε φορέων του Δημοσίου που δεν μπορούν να πείσουν το ελεγκτικό συνέδριο για την νομιμότητα. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν κάνει εις βάθος ανάλυση, κάνει έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών και του προϋπολογισμού, της περιγραφής των παραδοτέων και αν έχουν αποδοθεί όλα με τον προσήκοντα τρόπο. Αναρωτιέμαι και εγώ τι έχει συμβεί, δεν το γνωρίζω. Όταν έχουμε την απόφαση και το σκεπτικό της θα μπορώ να τοποθετηθώ ακόμα καλύτερα, αλλά έχει συμβεί πολλές φορές. Νομίζω και ελπίζω, εύχομαι ότι αυτό θα ξεπεραστεί.
0: Ναι. Να διευκρινίσω αφού ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας ότι ο λόγος που το τεχνικό επιμελητήριο δεν έχει ακόμα αναφερθεί δημόσια σε αυτό με κάποια ανακοίνωση είναι ότι σήμερα εκδίδεται καθαρογραμμένη η απόβαση του ελεγκτικού. Οπότε νομίζω ότι αυτό αναμένει και ο κύριος Στασινός για να δώσει
1: Φαντάζομαι το γραφείο του Προέδρου και το υπερηφέρεια θα πρέπει να, και όλοι όσοι έχουν συλληφθεί να έχουν λόγο πάνω σε την πραγματική, να, έτσι, να κάνουν τις δέουσες ενέργειες ώστε να έρθουν αυτοί οι λόγοι. Εικάζω ότι η περιφέρεια θα κινηθεί κατά αυτής της απόφασης, θα ζητήσει να πάει στο κλιμάκιο έτσι όπως προβλέπετε, κάνει προσφυγή. Δεν γνωρίζω όμως το τι και το πρώτο.
0: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και από τα πολύ πολύ πολύ δυσάρεστα με τον Οδοντοτό και την ακύρωση της μεταξύ τους σύμβασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας από το Ελληνικό Συνέδριο, άρα δεν επαναλειτουργεί όπως υποσχετικά έχει κατατεθεί δημόσια στα μέσα του μήνα, πάμε στα πολύ πολύ ευχάριστα. Κάποιοι το πίστεψαν, κάποιοι άλλοι το έλεγαν, το ξανάλεγαν, λιδωρήθηκαν, χλεβάστηκαν, χαρακτηρίστηκαν γραφικοί. Μάλιστα πριν από λίγο υπήρξε και μια επίσημη ανακοίνωση από τον θεσμικό φορέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την κρουαζιέρα, γιατί τα νέα είναι πραγματικά πολύ, πολύ θετικά και ήδη είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε επ' αυτών που προέκυψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον πρώτο αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Αντώνη Κουνάβη. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα και είναι ταυτόσιμη του ονοματεπώνυμου Αντώνης Κουνάδης και επιμελητηριακά και επαγγελματικά ως γνωστός ναυτιλιακός πράκτορας. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
9: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sky Patras.
0: Να είστε καλά και ευχαριστώ για το χρόνο. Θέλω όμως, επειδή ο κόσμος έχει άλλα στο μυαλό του, να πούμε τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες, θα πω εγώ, και πραγματικά αναδεικνύουν το λιμάνι μέσα στην επόμενη διετία σε ένα από τα στρατηγικά λιμάνια της χώρας, για αυτό που θεωρεί το για πολλούς μέχρι τώρα άπιαστο όνειρο, την κρουαζιέρα.
9: Δημήτρη, είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν 1,5 χρόνο περίπου, μια προσπάθεια που, όπως είπες και στον προλογό σου, από κάποιους χλεβάστηκε, από κάποιους μειωρήθηκε, ακόμα και από άτομα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας δεν είχαν πιστέψει αυτή την προσπάθεια. Και ξέρεις πολύ καλά, όπως γνωρίζει όλη η Πάτρα, όλη η Αχαΐα, γιατί όλοι γνωριζόμαστε εδώ σε αυτόν τον τόπο, όλοι είμαστε κάθε μέρα δίπλα στην κοινωνία. Άρα ο κάθε πολίτης γνωρίζει τι πρεσβεύει ο κάθε άνθρωπος, τι πιστεύει ο κάθε άνθρωπος. Έτσι λοιπόν όλοι γνωρίζουν ότι ένα θέμα το οποίο μέχρι πριν 1,5-2 χρόνια ήταν κλινικά νεκρό σε αυτή την πόλη, σε αυτό το νομό, κάποιοι άνθρωποι το πίστεψαν, κάποιοι άνθρωποι το πήραν στην πλάτη τους, κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να πείσουν κι άλλους φορείς ως αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε, μπορούμε, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε. Και ερχόμαστε τώρα, Δημήτρη, στην πολύ ευχάριστη εξέλιξη, όταν μια εταιρεία, μια θυγατρική εταιρεία του ομίλου Τιού, ενός τεράστιου, ενός κολοσσού στον τουρισμό, έρχεται και σου ανακοινώνει επίσημα διαστόματος του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ότι από το 2028 η Marella Cruises και με το πλοίο Marella Explorer θα προσεγγίζει το λιμάνι της Πάτρας. Είναι μια εξέλιξη που μόνο αισιοδοξία μπορεί να μας φέρει για το τι ακόμη θα ακολουθήσει. Και θέλω να τονίσω ότι οι προσπάθειες δεν σταματούν με την έλευση της Marella. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν, οι προσπάθειες θα ενταθούν. Είναι δεδομένο, Δημήτρη, γιατί έτσι λειτουργεί η αγορά, έτσι λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός. Όταν βλέπει κάποιος κάποιον και πηγαίνει κάπου, αρχίζει και αναρωτιέται τι ήταν αυτό που έκανε τη Marella να επιλέξει το λιμάνι της Πάτρας και την Αχαΐα ολόκληρη σαν προορισμό και όχι μόνο. Και είμαι βέβαιος, Δημήτρη, και από τη δική μας προσπάθεια που θα συνεχιστεί με κατηδίαν επαφές με εταιρείες κρουαζιέρας, ήδη έχουμε προετοιμάσει επαφές μέσα στο Νοέμβριο, θα έχουμε και άλλες εταιρείες οι οποίες θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα της Marella. Mm-hmm. Και έρχομαι τώρα να πω, Δημήτρη, ότι αυτό έγινε, αυτό επετέχθη, είμαστε όλοι χαρούμενοι, όλη η Πάτρα, όλη η Αχαΐα, όλοι οι φορείς. Αναλόγως ο καθένας τι έχει συνεισφέρει. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πάρω ένα πασέτο να πω ποιος έχει προσπαθήσει περισσότερο, ποιος λιγότερο. Είπα και νωρίτερα ότι ο κόσμος γνωρίζει, η κοινωνία γνωρίζει. Αλλά τώρα, Δημήτρη, το βάρος πλέον από εδώ και πέρα πέφτει αναλογικά σε αρκετούς φορείς που θα πρέπει η πόλη, ο νομός να είναι έτοιμος το 2028 να υποδεχθεί τα κρουαζιερόπλια. Και εδώ θέλω να ζητήσω την προσπάθεια όλων, τη συμμετοχή όλων, εμπορικούς συλλόγους, αυτοκινητιστές, εταιρείες με λεωφορεία, με πούλμαν, που θα καλεστούν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, όταν ο επιβάτης που θα βγει το πρωί είτε να πάει να ακολουθήσει το πρόγραμμα που...
0: Το χάσαμε τον αντιπρόεδρο. Α, ναι. Συνεχίστε, κύριε αντιπρόεδρο.
9: Λέω, είτε ο επιβάτης που θα βγει στην Πάτρα, είτε που θα να κάνει τη βόλτα του, να επισκεφτεί σημεία της πόλης, τον Άγιο Ανδρέα, την Αχαΐα Κλάους, το μουσείο μας, το Ρωμαϊκό μας Οδείο, να βγει να πιει τον καφέ του, να ψωνίσει στα εμπορικά καταστήματα, να γευθεί τις γεύσεις, τη γαστρονομία της περιοχής μας. Αυτός ο άνθρωπος όταν θα επιστρέψει μετά στο πλοίο, Δημήτρη, θα ετοιμάσει, είδες πώς πηγαίνουμε στα ξενοδοχεία και μας έχουν ένα ερωτηματολόγιο και το φτιάχνουμε εμείς ή σύζυγός μας και το αφήνουμε εκεί. Έτσι λοιπόν και παίρνει μια βαθμολογία αυτός που μας φιλοξένησε το, ας πούμε, το ξενοδοχείο. Έτσι λοιπόν και η Πάτρα, Δημήτρη, θα βαθμολογηθεί από αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέω πρέπει όλοι μας να δείξουμε το καλύτερο πρόσωπο που μπορούμε να δείξουμε και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε και άλλες εταιρείες που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Μαρέλα.
0: Επειδή έχετε βιώσει τη συμπεριφορά της τοπικής κοινωνίας εκ μέρους επίσημων φορέων, εγώ χάρηκα που διάβασα ότι ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Πολετήδης, που είναι λίγο περίεργος σε αυτά, δεν είναι αρνητικός στη κουραζιέρα. Αλλά θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Σας φοβίζει το σενάριο να μην είμαστε έτοιμοι όταν θα πρέπει χρονικά να αφήσουμε τις καλύτερες εντυπώσεις, να φιλοξενήσουμε καταρχήν όπως πρέπει και να αφήσουμε τις καλύτερες εντυπώσεις σε αυτούς που θα πληρώσουν για να έρθουν στην Πάτρα?
9: Όχι, Δημήτρη, δεν με φοβίζει, Δημήτρη, δεν με φοβίζει το σενάριο αυτό. Ειλικρινά σου μιλάω, από τη μεριά μας θα προκαλέσουμε όλες αυτές τις συναντήσεις, καταρχήν με όλους τους δημάρχους της Αχαΐας και με τον φίλο τον Κώστα τον Πελετήδη, γιατί δεν θεωρώ, Δημήτρη, ότι και ο Κώστας ο Πελετήδης δεν θα δει θετικά αυτή την προοπτική για την πόλη που ηγείται, της πόλης που είναι πρώτος πολίτης, της πόλης που κι αυτός αγωνιά να δει μια καλύτερη προοπτική, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να έχουμε καλύτερα αμοιβόμενους ανθρώπους. Άρα είμαι βέβαιος ότι και ο Κώστας ο Πελετήδης από την πλευρά του θα δώσει και αυτό σαν δήμος αυτό που χρειάζεται, αλλά ταυτόχρονα και οι υπόλοιποι δήμοι σε όλη την Αχαΐα, γιατί θα χρειαστεί η συνεισφορά τους από τη Δυτική Αχαΐα, από την Αιγιάλη, από τα Καλάβρητα, από τον Ερήμανθο. Εμείς έχουμε βγάλει ένα πλούσιο πρόγραμμα, Δημήτρη, που αφορά όλη την Αχαΐα. Έτσι λοιπόν εγώ είμαι βέβαιος ότι θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι και κατηδίαν συναντήσεις θα κάνουμε και την ώρα που πρέπει θα είμαστε πανέτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή την τεράστια πρόκληση για την Πάτρα, για την Αχαΐα.
0: Μάλιστα, μένουμε σε αυτά, Αντιπρόεδρε. Συγχαρητήρια σε όλους σας και σε εσάς προσωπικά. Θα τα δούμε τα εκτενόμενα εν καιρό. Καλή δύναμη, ευχαριστώ.
9: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω και θα πάμε σε ένα από τα θέματα τα οποία μόνο δυσάρεστα είναι, διότι όταν μια πόλη, μια περιοχή έχει, αν θέλετε, ένα αξιόμαχο νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο σε κρατά γιατί σου προσφέρει αυτά που μπορεί και πρέπει να σου προσφέρει και δεν είναι ο τομέας της δημόσιας υγείας από αυτούς που θα πρέπει να συνηθίζουμε σε αυτήν την κακή αλλά εξ ανάγκης κατάσταση. Μένω στο Αίγιο, πάω στο Ρίο, πάω στον Αγιαντρέα, πάω στην Αθήνα, ταλαιπωρία, οικογενειακή έξοδα κτλ. Και σε αυτή την κατεύθυνση ένα από τα αξιόμαχα επίσημα στοιχεία νοσοκομεία του νομού είναι αυτό της Ανατολικής Αχαΐας, το νοσοκομείο του Αιγαίου. Και ξαφνικά τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ και ο Υπουργός γιατί επέρεται για τη βελτίωση του ΕΣΥ. Με τον κύριο Δημήτρη Μπούνια θα μιλήσουμε. Είναι από τους πολύ καλούς χειρουργούς ορθοπαιδικούς του νοσοκομείου. Έχει και την ιδιότητα του δημόσιου παράγοντα, του Δημοτικού Συμβούλου. Δεν έχει καμία σημασία αν αυτό είναι της αντιπολίτευσης το στοιχείο το θεσμικό που φέρει, αλλά τα πράγματα νομίζω λέγονται από όλες τις παρατάξεις πλέον με το όνομά τους και πρέπει να γίνουν κατανοητά και να επέρχονται πράξεις και βελτιώσεις. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θέλω να
1: Απλώς
0: ρωτήσω
1: μία
0: τα εξής.
1: διόρθωση, μόνο μία διόρθωση. Δεν είμαι ορθοπαιδικός, είμαι γενικός χειρουργός
0: Συγγνώμη.
1: εδώ στην νοσοκομεία του Αιγαίου. Απλά όχι, δεν υπάρχει θέμα. Απλώς δεν είμαι ορθοπαιδικός.
0: Αχρίαστος να είστε γενικά λοιπόν. Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα γιατί θυμάμαι πριν από 1,5 χρόνο που είχαν βγει κάποια στοιχεία και το νοσοκομείο του Αιγαίου έφερε
1: Είχαμε
0: μάλιστα
1: ξαναμιλήσει, νομίζω. Είχαμε ξαναμιλήσει, ναι.
0: ένα στοιχείο για πάνω από 1,000 χειρουργεία. Και ξαφνικά 1,5 χρόνο μετά ενημερώνετε κι εσείς δημόσια ότι υπάρχει ζόρι μεγάλο πρόβλημα, αδιέξοδο με το χειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Τι ακριβώς συνέβη, μπορείτε να μας πείτε.
1: Βεβαίως, κύριε Τριανταφυλόπουλε, νομίζω ότι τα γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά τα θέματα και τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το νοσοκομείο του Αιγαίου είναι ένα μικρό, έτσι, περιφερειακό νοσοκομείο, το οποίο εξυπηρετεί μια μεγάλη περιοχή, πληθυσμιακά τουλάχιστον, που τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός διπλασιάζεται. Έτσι. Είναι μια 50.000 κατοίκους επί δύο το καλοκαίρι. Καλύπτει τα Καλάβρητα, καλύπτει τους όμορους Δήμους, εφημερεύει 7 μέρες τη βδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Έτσι. Και καλύπτει και αποτελεί ένα φίλτρο, θεωρώ, όπως και θα πρέπει να αποτελεί φίλτρο στα μεγάλα νοσοκομεία των πατρών, στα ήδη υπερφορτωμένα νοσοκομεία των πατρών, και καλύπτει και όλη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τη δημόσια, έτσι εννοώ, την ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του Αιγαίου. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμια στο Αίγιο, έτσι, σε επίπεδο ΕΣΥΛΕΟ, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, αυτά κάνει το νοσοκομείο, αυτά είναι να το πούμε, μια ταυτότητα έτσι γρήγορη του νοσοκομείου, και όλα αυτά που αναφέρατε, αυτά που γίνονται τώρα, αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν, χαρακτηρίζουν και το νοσοκομείο. Τι δηλαδή, τι ακριβώς χαρακτηρίζει το νοσοκομείο? Τα προβλήματα αυτά είναι περιοδικά. Δηλαδή, ζούμε και εργαζόμαστε σε μικρές περιόδους ηρεμίας, κανονικότητας, και ζούμε και ανάμεσα διαστήματα αριθμίας στο νοσοκομείο. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Πολύ απλό. Διότι το νοσοκομείο όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως μετά το 2010 δουλεύει με προσωπικό οριακό. Οριακό. Και όταν λέω προσωπικό οριακό, μιλάω για τις ειδικότητες που καλύπτουν όλο το μήνα σε εφημέρευση. Δεν μιλάω για ειδικότητες. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες οι οποίες δουλεύουν σε επίπεδο ιατρείων ή σε επίπεδο κάποιων ημερών εφημέρευση κλπ. Μιλάω για 5-6 βασικές ειδικότητες που καλύπτουν όλο το μήνα. Όλο το μήνα, όλο το χρόνο. Και βέβαια, χωρίς αυτές τις ειδικότητες δεν μπορεί το νοσοκομείο να λέγεται νοσοκομείο. Θα λέγεται κάπως αλλιώς. Λοιπόν, για αυτές μιλάω λοιπόν τις ειδικότητες. Αυτές λοιπόν οι ειδικότητες, κύριε Δευτερόπουλε, βλέπε χειρουργική, βλέπε παθολογία, βλέπε καρδιολογία, βλέπε ορθοπαιδική, βλέπε μικροβιολογικό, βλέπε ακτινολογία. Αυτές οι ειδικότητες. Έτσι. Αυτές είναι οριακές. Σε προσωπικό είναι πάντα οριακές. Οπότε, εάν γίνει ένα συμβάν, Παράδειγμα, ο διευθυντής της παθολογικής είχε ένα τραυματισμό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Όχι. Πώς σας το πω, πείτε μας.
1: Είχε ένα τραυματισμό, σημαντικό, σοβαρό τραυματισμό, με νοσηλεία ο άνθρωπος, πήρε αναρωτική άδεια. Αυτό είναι ένα συμβάν, έτσι. Και δουλεύει τώρα μετά από ένα μήνα, ενάμιση μήνα κτλ. Με κηδεμόνα. Κηδεμόνα δουλεύει, γύρισε. Εμείς είχαμε μια ευνηδιαστική παραίτηση ενός συναδέρφου. Χύψη λόγους, δεν έχει σημασία. Άρα, εκεί που είμαστε οριακά στην τακτική και στην εφημεριακή εργασία, μείναμε μείον ένα. Το ίδιο γίνεται και με άλλες κλινικές. Και σας λέω πάλι, τις κλινικές, για να μην παρεξηγούμε, μιλάμε για τις κλινικές που καλύπτουν την εφημερία και επιτρέπουν να λέμε ότι είναι ανοιχτή η εφημερία στο νοσοκομείο. Έτσι. Προφανώς ο νευρολόγος υπάρχει, ο ουρολόγος υπάρχει, ο ψυχίατρος υπάρχει, αλλά αυτοί δεν καλύπτουν την εφημερία 30 μέρες το μήνα, άρα εκεί δεν έχουμε θέμα. Μιλάμε για τις ειδικότητες αυτές που σας είπα. Έτσι. Ναι. Αυτή λοιπόν την περιοδικότητα, την περιοδικότητα του φαινομένου, που επιτρέψετε να πω, η μεγαλύτερη περίοδος είναι της αριθμίας και η μικρότερη σε διάρκεια είναι της κανονικότητας, είναι από το 2010 και μετά, υπάρχει σε εμάς πάντα. Υπάρχει πάντα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κάποιες στιγμές, περιμένοντας να δοθεί κάποια λύση, βγαίνουμε έξω και δημοσιοποιούμε το πρόβλημα. Νομίζω θα τα είχατε ζήσει και με το ρεπορτάζ και πριν μερικά χρόνια με τους ανεσιολόγους, είχε γίνει το ίδιο και άλλες φορές πάλι επί παλαιότερων διοικήσεων πάλι είχαμε βγει έτσι να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα αυτό. Πάλι, δηλαδή, δεν υπάρχει κανονικότητα, να σας το πω, σε συνεχή έτσι, χρόνο, σε διάρκεια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άρα μου λέτε, κύριε Μπούνια, ότι και η διοικήτρια, αν κατάλαβα καλά και από τα λεγόμενά της όλα αυτά τα προσυπογράφει, ζητάει από το Υπουργείο...
1: Προφανώς.
0: Και δεν εισακούγεται.
1: Προφανώς. Εννοείται, η διοικήτρια έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα. Μάλιστα διάβασα και μια συνέντευξή της εδώ σε τοπικό μέσο, εφημερίδα κλπ, που το πράγματι το αναγνωρίζει το πρόβλημα και μάλιστα είπε και ότι και ο Δήμος μπορεί να πει μπροστά και να κάνει κάποιες ενέργειες. Πραγματικά. Και θεωρώ ότι σε επίπεδο εγγράφων, δηλαδή ενημέρωσης των προϊσταμένων της ΕΚΤ, είπε ενδεχομένως, ή το Υπουργείο, θα τα έχει κάνει αυτά που είναι να κάνει. Ό,τι τυπικό υπάρχει, δηλαδή σε επίπεδο αποστολής εγγράφων και ενημέρωση, η γυναίκα το έχει κάνει. Δεν το συζητάω. Και μάλιστα έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Και σας λέω, δεν υπάρχει τώρα θέμα. Δεν γίνεται να μην αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι στάνταρ. Και σας λέω γιατί είναι στάνταρ. Είναι αριθμητικά, δηλαδή. Είναι τα μεγέθη, η αριθμητική, ξέρετε, είναι μια είναι αμήλικτη. Δηλαδή, ένα και ένα χωρίζεις, διαιρείς. Προσθέτεις, διαιρείς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Το θέμα είναι γιατί δεν δίνεται λύση στο χρόνο, ολοκληρωτική λύση, οριστική λύση. Για να μην ξαναγυρνάμε πάλι σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, που προκύπτουν άμα διαστήματα, σας λέω. Πόσο περιοδικότητα, με μεγάλη περιοδικότητα αυτό το πράγμα.
0: Άρα αυτή την περίοδο που το πρόβλημα υφίσταται, καταγράφεται και υφίσταται, δεν είναι να το πω και δεν το λέω για σας, γιατί σας ξέρω πάρα πολύ καλά, δεν λειτουργείτε έτσι, δεν είναι συνδικαλιστικό πυροτέχνημα.
1: Καθόλου, κύριε Τρενταφυλόπουλε. Όχι, καθόλου. Εσείς το γνωρίζετε, οπωσδήποτε το γνωρίζετε, έτσι δεν το ζητά. Δεν έχει από εμάς κανένας διάθεση να έρθει σε πολιτική, παύλα κομματική, παύλα δημοτική αντιπαράθεση, οτιδήποτε άλλο. Έξω από εμάς αυτά. Έξω από εμάς και πάντα αυτό ισχύει. Έτσι, εμείς το μόνο που θέλουμε είναι. Θέλουμε να στηριχθεί το νοσοκομείο.
0: Άρα, λέω, φεύγει κόσμος για χειρουργία για την Πάτρα ή την Αθήνα, κύριε Μπούνια.
1: Τώρα προφανώς εμείς, κοιτάξτε να δείτε, να σας πω τη χρονική έτσι, το χρονολόγιο του όλων του πράγματος. Εμείς ενημερώσαμε, επειδή αυτά σε εμάς συνέβησαν στις αρχές, τα μέσα του καλοκαιριού, μετά τις 10 Ιουλίου, είπαμε, επειδή είναι καλοκαίρι, δεν κάναμε κάτι, ωραία, κάναμε τις εφημερίες, εννοείται δεν πήραμε άδειες κτλ. Περιμέναμε κάπως να λυθεί το θέμα. Έφτασε τέλος Αυγούστου, ενημερώσαμε τη διοικήτρια, πάλι δεν έγινε κάτι. Δηλαδή, δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος να πει ότι, ξέρετε, στο νοσοκομείο του Αιγείου λείπουνε αυτό και αυτό και αυτό. Θα κάνουμε. Δεν ενδιαφέρθηκε επί της ουσίας. Δηλαδή, υπάρχει εδώ πέρα ένα καθεστώς γενικά και στις προηγούμενες διοικήσεις, γιατί αυτή η διοικήτρια, για να μην την αδικό, είναι και καινούργια σχετικά και είναι και συνεργάσιμη γυναίκα και αναγνώρισε το πρόβλημα προηγουμένως. σε προηγούμενες διοικήσεις. Ξέρετε τι έχει ακουστεί, κύριε Τρενταφλόπου. Εγώ το λέω γιατί ήταν και δημόσια κιόλας. Λέει, κύριε Μπουνιά, μου έχουν πει εμένα, είστε άτυχος. Είμαι άτυχος, λέω. Γιατί μου λέει, σε αυτό το νοσοκομείο που δουλεύετε,

0: έχω κάποια ενημέρωση και εγώ καινούργια. Για να, να τα πούμε και
1: είναι,
0: από κοντά.
1: Είναι απαραίτητο. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουνιά που
0: είχατε χρόνο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και διαβλέπω.
2: Sky 89,4.
1: Ένα από τα θέματα το οποίο πάρα πολύ συζητήθηκε, ξέρετε, είναι από αυτά τα πιπεράτα που αφήνει κανείς τα πραγματικά προβλήματα στην άκρη και αρχίζει και ασχολείται. Ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο μας ερχόταν από την Λάρισα, αφορούσε όμως και την Πάτρα, με μια υπόθεση πυραμίδας, να το πω έτσι, κρυπτονομισμάτων με την εμπλοκή και ενός υπαξιωματικού του τοπικού μας στρατοπέδου, του ΚΕΤΧΑ. Μέσα σε λίγες ώρες νομίζω τα πράγματα διαμορφώθηκαν κάπως διαφορετικά. Βέβαια είναι σε εξέλιξη και η διερεύνηση και το δικαστικό πλαίσιο. Έχω ζητήσει από τον δικηγόρο των πατρών, τον κύριο Γιώργο Βλάχο, να μας δώσει έτσι λίγο το στίγμα. Είναι ο δικηγόρος, ένας από τους δικηγόρους περάσπισης του πατρινού ΕΠΟΠ του ΚΕΤΧΑ. Βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την εξέλιξη των πραγμάτων. Τι κάνετε κύριε Βλάχο, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι ισχύει και τι δεν ισχύει, νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
3: Τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Αυτή τη στιγμή όλη η διαδικασία και όλο αυτό το πράγμα βρίσκεται υπό δικαστική και ανακριτική διερεύνηση. Το μόνο δεδομένο που μπορούμε να πούμε στους πολίτες για να καταλάβουν είναι ότι δημιουργήθηκε ένα σύλλογος από κάποιους ανθρώπους, εκ των οποίων μερικοί υπήρξαν υπαξιωματικοί και εξωματικοί του ελληνικού στρατού, οι οποίοι φτιάξαν ένα σύλλογο επενδυτών κρυπτονομισμάτων με χρήση τεχνικής νοημοσύνης, ο οποίος συστήθηκε στην Κατερίνη και στη Λάρισα. Οι άνθρωποι αυτοί θεώρησαν ότι έχουν βρει μία πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Λιθουανία, στην οποία από έναν trader, έτσι, από έναν μεγάλο επενδυτή, θα παίρνανε πληροφορίες και θα είχαν σχεδόν βέβαιο κέρδος από την επένδυση της ισοτιμίας κρυπτονομισμάτων σε συγκεκριμένο χρόνο. Αυτό ξεκίνησε το 2025. Όσο μεγαλύτερη γινόταν η συμμετοχή στην πλατφόρμα, τόσο μεγαλύτερη θεωρητικά ήταν και η εξασφάλιση του κέρδους. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση υπήρχε, τόσο πιο βέβαιο θα ήταν ότι όλοι θα κερδίζουν. Με βάση αυτή τη λειτουργία, λοιπόν, αυτοί έφτιαξαν ένα σύλλογο που άρχισαν να προσελκύουν κόσμο. Λάρισα και Κατερίνη. Αρχές του 2026 αυτό επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, σε μεμονωμένα πρόσωπα, και το διοικητήριο αυτό, όπου είχε έδρα Κατερίνη και Λάρισα, προσπαθούσε τους ανθρώπους που έβρισκε στις άλλες πόλεις να τους πείσει, και όπως έπεισε και τον δικό μου εντολέα, να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν υποκαταστήματα του Συλλόγου Παύλα Σωματείου και στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Και ότι αν μαζευόμασταν 30, 40, 50 χιλιάδες άτομα, θα ήταν ακόμα πιο σίγουρο ότι θα είμαστε διαρκώς κερδισμένοι. Τελικά, κατά πώς φάνηκε από συντονισμένες ενέργειες και έρευνες της ασφαλείας Κατερίνης, η οποία παρακολουθούσε με άδεια, με νόμιμη άδεια επισυνδέσεων, τα ιδρυτικά μέλη και την διοίκηση αυτού του σωματείου, όλο αυτό αποδεικνύεται ότι είναι μια, όχι πυραμίδα πόνζι όπως έχει εμφανιστεί και συζητείται, αλλά μια ψεύτικη ιστοσελίδα όπου ο κόσμος έβαζε τα λεφτά του σε μια ανύπαρκτη επενδυτική πλατφόρμα και τα λεφτά όλα αυτά οδηγούνταν στη Σιγκαπούρη, που τα έχουν φάει κάποιοι επιτίδιοι, οι οποίοι δεν είναι καν στην Ελλάδα. Δηλαδή το 99% και του κόσμου, ακόμα και των κατηγορουμένων, είναι και αυτοί θύματα κάποιου άλλου πιο έξυπνου απαταιώνα που τους παρέσυρε και τους έβαλε και αυτούς και τους χρησιμοποίησε και τους έκανε εργαλεία του. Όλα αυτά, αυτά έχουν προκύψει μέχρι σήμερα. Μέχρι την Παρασκευή, που απολογηθήκαμε με τον κατηγορούμενο ενώπιον των ανακριτικών αρχών, αυτός αφέθηκε ελεύθερος, διότι η συμμετοχή του ήταν πολύ απειροελάχιστη και σε πολύ πρόσφατο χρόνο. Δηλαδή δεν πρόλαβε να φέρει νέα μέλη, να μπλέξει κόσμο. Ο ίδιος, με βάση την κατάσταση που δεν ήμασταν και σίγουροι ακόμα, και ακόμα δεν είναι βέβαιο αν τελικά είναι ή δεν είναι απάτη. Γιατί αυτός που έχει την πλατφόρμα αυτή λέει τώρα, παρουσίαζε και σήμερα, ότι αυτή η πλατφόρμα είναι μη οδειοδοτημένη. Αυτές οι πλατφόρμες

0: φόρμες χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Αυτό λοιπόν τώρα λέει ακόμα, γιατί εμφανίζεται ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο, γιατί όλο αυτό που έχει φτιάξει υπάρχει, λέει ότι θα το μεταφέρει και θα το συγχωνεύσει σε μια άλλη πλατφόρμα, η οποία είναι ελεγχόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι νόμιμη. Συνεπώς ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται άδικα και είναι μια φούσκα. Αλλά ούτε αυτό είναι βέβαιο.
1: Σε αυτά ήσασταν πάρα πολύ φωτιστικός, δεν έχω και άλλο χρόνο. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλαχό.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Μάλιστα, σε αυτά μένουμε. Από μένα τον Κωνσταντίνο Γκύρη και τη Δέσποινα Μυραράκη, καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή εβδομάδα να έχετε αύριο εδώ.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότσι 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος.